0: Εδώ είμαι, ναι. Σε
1: Γεια σου.
0: παρακολουθώ.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Καλώς
1: Καλέ.
2: τον.
1: Πώς είσαι?
0: Ακούω τη λατρεία του Μυρότσου για τον Μονέ Βασιώτη. Είναι ωραία ιστορία.
2: Δεν θα είχε, ρε φίλε, ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον και ένα μπλοκ.
0: Πάρ' του και ένα μπλοκ όταν έρθει και να σημειώνει δεξιά. Πάρ' του.
2: Σαν και εμένα.
0: Πόσο έχει φάει.
2: Α.
0: Πόσο έχει φάει, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: 5 μέρες, 10 μέρες. 15 μέρες.
2: Κάτσε να φάω κι εγώ κανένα δυο ρεπόρτερ να έχουμε να τα συζητάμε όλοι.
1: Εγώ θα το ρωτούσα.
0: Πάει κανένα δυο ρεπόρτερ εσύ και απροκόψει μετά.
1: Θα το ρωτούσα πρώτα απ' όλα.
0: Εκτός κι αν έχει τάση φυγή, γιατί είναι τη μόδα, βλέπω.
2: Τη μόδα. Όχι, δεν έχω καμία τάση φυγή. Όπω είπα και προχθέ σε έναν άνθρωπο πολύ υψηλά ιστάμενο εδώ πέρα. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένο στο project αθλέτικο και wide media. Ευχαριστώ. Η αύξηση μόλις τελειώσουν οι εκπομπές.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Τζορτζίνα, κύριε Βερβελέ.
2: Κύριε Βερβελέ, χέρι.
1: Κύριε Βερβελέ, σηκώστε χέρι.
0: Εγώ από κοντά, από κοντά. Εγώ μιλάω να τις πράξουμε.
1: Δυνατό Βερβελέ.
0: Λόγια.
1: Αν μιλάμε για κολόνες, είναι μία από αυτές. Δικαιούται να το λέει κι αυτός.
2: Βερβελές, εννοείται.
1: Και μιλάμε σοβαρά τώρα.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Έλεγα για τον κύριο Μονεμβάσιο ότι προφανώς θα είχε ένα ενδιαφέρον το ερώτημα ότι αν αποφασίζει μόνος του, θεωρώντας ότι γνωρίζω ότι πρέπει να κάνω αυτό το καλό, για το καλό της ομάδας, να διώξω που λέει ο Διονύσης, έναν, δύο, δεν ξέρω σε ποια θέση, λέω διαχρονικά στην ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, ή αν και γύρω του υπάρχουν άνθρωποι που τους ακούει και τον συμβουλεύουν γι' αυτό.
2: Ναι, ναι,
1: θα είχε
2: ναι,
1: αυτό
2: θα
1: μια
2: θα έχει,
1: κουβέντα ναι. Ωραία να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού σιγά-σιγά. Και με τι θέλουμε να ξεκινήσουμε, κύριε Βερβελέ, με κάποια κίνηση. Θα έχουμε και τον Τζάνι σε λίγο να μας πει για προετοιμασία. Οπότε να πάμε για το σχεδιασμό κυρίως του Ολυμπιακού εμείς και μετά να κουβεντιάσουμε για τα άλλα.
0: Εντάξει, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε σίγουρα από την εξέλιξη, η οποία έχει να κάνει με την τελευταία πληροφορία που επιβεβαιώνεται και από τον Ολυμπιακό, ότι ο Σάλιακας αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία. Από αύριο να ξεκινήσει να είναι με την ομάδα. Είναι μια καλή εξέλιξη. Λέγαμε πριν δύο μέρες ότι είναι θέμα ωρών να γίνει πλέον. Εντάξει, πάει να τελειώσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει ένα δεύτερο μπακ και έχουμε εξηγήσει ότι η περίπτωση του Σάλιακα είναι ξεχωριστή και για την Έλληνας και γιατί είναι ένα παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είναι ένα παιδί που δίνει λύση στο ρόστερ. Ένα παιδί το οποίο εγώ θέλω να πω ότι στην πορεία του κυρίως στον Μπας Γιάννινα τότε που του δώσε και το διαβατήριο για να φύγει να πάει στην Γερμανία, αλλά και η εικόνα του στη Γερμανία μετά και η παραμονή του σε μια ομάδα με τα πάνω της και τα κάτω της, δείχνει ότι είναι ένα παιδί που αξίζει την ευκαιρία, θα πω, και γιατί έχει αυτές τις προϋποθέσεις οι οποίες παίζουν ρόλο πλέον όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος πίεσε πολύ για να έρθει στον Ολυμπιακό, επειδή έβλεπε ότι η Σαν Πάολη πάει να πάρει το κάτι παραπάνω. Και όντως το πήρε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει να συζητάει τα 700-800.000 ευρώ και λένε πληροφορίες από τη Γερμανία ότι έχει κλείσει τον deal γύρω στο 1.300 και μάλιστα δεν ήταν και τόσο θετική η Γερμανία. Θέλει να πάρουν και κάτι παραπάνω, αλλά πίεσε πολύ τις τελευταίες μέρες ο Σάλιακας ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, θέλει να γυρίσει στον Ολυμπιακό, να ψάξει τις δικές του στιγμές. Νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και το, αν θες να πούμε, οργανόγραμμα συγκεκριμένη θέση από την ώρα που έχει έρθει νωρίς ένα μπακ το οποίο θα πρέπει να δείξει, γιατί αυτός λογίζεται ως βασικός, και αναφέρομαι στον Μαφέο από τη Μαγιόρκα, ότι το πλάνο ήταν ο δεύτερος μπακ να είναι στο καλό σενάριο Έλληνας, στο χειρότερο σενάριο κοινοτικός. Θυμάμαι τότε τονίζαμε και το ενδιαφέρον που υπήρχε του Ολυμπιακού για τον Τσάπρα, αλλά με τις όποιες δυσκολίες υπήρχαν. Με την όποια αναγνώριση, θυμάσαι, υπήρχε ότι τον πρώτο λόγο τον έχει Παναθηναϊκός σε αυτή την υπόθεση, όπως και έγινε με τον δεξιό μπακ του Λεβαδιακού και ένα από τους καλύτερους παίκτες του περσινού πρωταθλήματος να καταλήγει στους πράσινους. Αλλά μένει πλέον να προχωρήσει ο Ολυμπιακός με το Σάλιακα για να δούμε και το παιδί τι μπορεί να Ολυμπιακό, αν θα καταφέρει να δικαιώσει όλους αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν για να είναι μαζί με τον Μαφέο οι δύο δεξί μπακ του Ολυμπιακού την νέα χρονιά.
1: Φοβερές αλλαγές στην άμυνα του Ολυμπιακού βλέπω φέτος, μεταβατική περίοδος, έτσι την ονομάζω εγώ τουλάχιστον. Μιλάμε για τα δύο δεξιά μπακ που είναι καινούρια και τα δύο πλέον. Μιλάμε για δύο στόπερ που έχει πάρει, τον Κάρμο και τον θύμισέ μου, τον
0: Σμαϊλόβιτς.
1: Και μιλάμε και πιθανότατα για απόκτηση αριστερού μπακ αν φύγει ένας από τους δύο. Και ίσως, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σίγουρο, ο Τζολάκης Εκτός και ένας στρατοφύλακας.
2: Τζολάκης που...
1: Και ο δεύτερος άλλαξε, συγγνώμη, η Βίλη. Και ο δεύτερος άλλαξε. Και ο Πόποβιτς.
3: Και, και ο Στουρνάρας, νομίζω.
1: Σωστά.
2: Ο Τζολάκης που Ατζούν σήμερα έγραψε στο Twitter 90%
3: κλεισμένος.
2: Ναι.
3: Ολοκληρωμένη μεταγραφή.
1: Ναι. Καλά, θα γίνει μάλλον. Ο αλλά 95%
0: προφέσεις. Ναι, έπεσε 5 ο Ατζούν.
1: Έπεσε 5%.
2: Ναι, έπεσε
0: 5%. Εδώ τώρα, επειδή μια συγκιάσαμε το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να σταθούμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι με τη Λίμπα στην προετοιμασία στο που βεβαίως και Σπύρος σε λίγο, δεν συμπεριφέρεται στον Τζολάκη σαν να είναι τελειωμένος παίκτης. Εβδομάδα. Δηλαδή δεν τον έχει κάνει στην άκρη και ότι εντάξει, είναι θέμα ημερών να φύγεις μέχρι να μου φέρουν τον επόμενο. Κάθε άλλο που τον γνωρίζει, τον φωνάζει, του μιλάει κιόλας, του δίνει οδηγίες. Δηλαδή το άγχος αυτή τη στιγμή έχει πάει στην πλευρά του Τζολάκη, νομίζω. Γιατί ξαναλέω ότι ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Δεν μένει ελεύθερος 6 μήνες. Ο παίκτης μένει ελεύθερος του χρόνου. Ναι, προφανώς και έτσι όπως το έχει χειριστεί και όταν μιλάει και ο Ατζούν και ο προπονητής της ΧΑΛ, προφανέστατα έχουν πάρει το OK του παίκτη. Δεν είναι. Δηλαδή τα έχουν βρει όλα με τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός είναι ενήμερος για όλο αυτό το σκηνικό, αλλά ο Ολυμπιακός έχουμε τονίσει ότι αν δεν φύγει για να φύγει ο Τζολάκης, θα πρέπει να φέρει τερματοφύλακα στην Ελλάδα, να ενσωματωθεί με την ομάδα. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να έχουν τον Τζολάκη στο ρόστερ τους και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και με τη λίστα. Γιατί πλησιάζουν να μάθουμε την Άι Μέγκεν, αν θα δηλωθεί και όχι μόνο αν θα δηλωθεί, αν θα παίξει κιόλας. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Δώσε μου και Τζάνι στην παρέα μας, αφού αναφέρθηκε ο Διονύσης στο ότι ο Τζολάκης χρησιμοποιείται, του δίνονται οδηγίες, προπονούνται κανονικά και να παίξει στο Ολυμπιακό μέχρι να φύγει τουλάχιστον.
3: Φοράει ρεάλ.
4: Γεια σας, γεια σας.
2: Φίλε, έχεις μπόνους από το διευθυντή μας, Σαούλς, γνωστός φίλαθλος της Ρεάλ Μαδρίτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 100% έχεις μπόνους από το διευθυντή μας. Τώρα θα είναι 2 μέρες επιπλέον άδεια, θα είναι 2 επιπλέον κατοστάρικα, κάτι θα είναι τέλος.
1: Ούτε για λεφτά δεν
4: φορώ. Μπορώ να κάτσω και για το μάτς με την Αιμέγγεν, αν είναι να μου κάνει αυτό, άμα είναι.
2: Α, δεν ξέρω, αυτά θα τα βρείτε μεταξύ σας.
1: Πότε παίζει με την Αιμέγγεν?
2: Αρχές Αυγούστου.
1: Τρεις-τέσσερις.
3: Ή 4-5 είναι το πρώτο μάτς. Σε μια εβδομάδα μετά.
4: Άστον εκεί. Μια εβδομάδα παραπάνω είναι.
1: Άστον εκεί. Έλα, Ιωνίση, τι πεις να πεις. Κάτι πεις να πεις, αιχμηρό μου φαίνεται, ναι.
0: Σε έκπληξε. Κάνω... Όχι, ναι, εντάξει, το παιδί μας έχει μπερδέψει. Φίλε, με 14 ομάδες και 13 εθνικές. Έχουν δει και φίλοι το Πολυτράκι. Δηλαδή. Τα έχω δει όλα. Που να πήγαινε και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Λογικά θα έχει φορέσει την άλλη μισή αθλητική γκαρταρόμπα που έχει. Κάνω πρόταση τομή τώρα στον Όμιλο εδώ, επειδή είπε να πάρει 2 μέρες παραπάνω ρεπό και άδεια και όλα αυτά του χρόνου. Να μας πάρετε τα μέτρα, όχι για να φορέσετε αυτό το σακάκι του πεθαμένου που φόρεσε προχθές ο Καπετανάκος στη φωτογράφηση, που είδα που πήγαινε και από πίσω είχε τα πτερύγια και χόρευε το παιδί. Πήγατε εκεί να κάνετε αυτό το ωραίο story. Να πάρουμε τέτοιο ρε φίλε, να πάρουμε μπουφάν με λογότυπο αθλέτικο ρε φίλε, μπουφανάκι. Ρε, αντιανεμικά, όχι χοντρά μπουφάν. Να φοράμε πάνω από τα ρούχα που φοράμε. Σε αποστολές, τελείως. Έτσι
1: θα γίνει. Ναι,
3: να κατεβάσουμε
0: και ομάδα. Να γνωρίζει ο κόσμος, κατάλαβες. Όχι να πλησιάζει ο άλλος και να λέει είναι αυτός ο Βερβελές ή δεν είναι ο Βερβελές. Είναι ο Βερβελές ή δεν είναι ο Βερβελές. Είναι ο Γουλής ή δεν είναι ο Γουλής. Είναι ο καπετανάκος αυτός. Κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Αν βλέπει αθλητικό θα σου λέει μπαμ.
1: Θα γίνουν αυτά, αλλά θα γίνει και κάτι πιο δραστικό για την επόμενη χρονιά. Άσε, περίμενε λίγο, θα δεις. Από 17 Αυγούστου και μετά. Έχουν δοθεί παραγγελίες. Μαθαίνω. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Εμφανίζομαι με σακάκι από 17 Αυγούστου, αν ξέρεις. Άμα δώσεις εδώ και με σακάκι θα έρχομαι κάθε μέρα.
1: Ήδη έκανε φωτογράφηση με σακάκι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν,
0: να σου πω, στείλουμε καμιά φωτογραφία από αυτές, φίλε. Έχω βγει συγκλονιστικός.
1: Δεν έχουμε λάβει ούτε εμείς. Έχεις λάβει φωτογραφίες.
2: Δεν έχω λάβει τίποτα.
1: Ο Διονύσης βέβαια που ζωγράφησε και πριν από εμάς.
0: Πριν, φίλε. Εγώ έχω λογική να έχω φωτογραφίες.
2: Και τι είμαστε, φίλε. Εμείς. Τι έχουμε τα αρνητικά, έχουμε να σας στείλουμε.
1: Θα μας στείλει fake και θα στα προωθήσει. Όλα θα γίνουν.
0: Μάλιστα, συγκέντρωσα το ενδιαφέρον στη φωτογράφηση μου, Μυρότσο. Μαζεύτηκε κόσμο, να ξέρει.
2: Όντω.
1: Ναι. Λαθάλασσα που λέει και ο Σπύρος.
2: Πάντως έχουμε βγει πολύ ωραία. Μπράβο στη φωτογράφη.
1: Ναι, όντως. Και πού να δεις μετά που θα βάλει και το...
2: Το φίλτρο.
1: Έτσι. Μετά δεν θα γνωριζόμαστε. Διαβάζω... Αν εξαιρέσουμε Ανδρούτσο που έγινε μπακ, ο τελευταίος Έλληνας πρέπει να ήταν ο Τωροσίδης που έπαιξε στον Ολυμπιακό, λέει ο Γιάννης με τον Νέισον. Το θυμάσαι, Διονύση? Τελευταίο δεξί μπακ του Ολυμπιακού Έλληνας. Μπορεί.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πολλά με πολλούς ξένους.
1: Έχει παίξει και ο Ρέτσος κάτι φορές. Είχε παίξει και ο Ρέτσος.
0: Και μετά έγινε. Από κόσμο, δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, δεν μπορούν να παίζουν.
1: Ναι, όχι, όχι. Εντάξει, το πεσημένει απλώς ο άνθρωπος εδώ, δεν λέει κάτι άλλο. Θέλω, Διονύση, να μου πεις για τα χαφ τώρα τι γίνεται. Εκεί, φαντάζομαι, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον για την ενίσχυση του Ολυμπιακού, για τον μέσο. Έχουμε πει για μεγάλο όνομα. Τι γίνεται και στο τομέα αυτό.
0: Βλάχο Δημητρόπουλος. Μεγάλο είναι. Πόσα γράμματα. Να δω. Λοιπόν, τι θα πω, ρε.
1: Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης που... Νικόλας που λέει και στην ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
3: Γύλος.
0: Μόνο το θέμα των ΧΑΦ, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία ο Ολυμπιακός θα περιμένει και θα ψάχνει μονίμως που θα κάτσει μπίλια, γιατί δεν μπορεί κάποιος να μείνει και να εστιάσει μόνο σε μια περίπτωση. Είπαμε προχθές ότι για τον Φαμπίνιο ήταν μια περίπτωση. Μια δεύτερη περίπτωση που γνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε, παλεύει δηλαδή, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί και προτάσεις έχει ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, και έχει την δυνατότητα ότι είναι ελεύθερος. Έχει να κάνει με άμπεχ που είναι γνωστός, αλλά πάρα πολύ δύσκολη νομίζω περίπτωση. Και αναφέρομαι στον Γκορέτσκα από την Γερμανία, έτσι, ο οποίος είναι και διεθνής Γερμανός, είναι γνωστός ποιος είναι. Ένα σκάφο, ένα 90.
1: Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα γενικά.
0: Ξέρω, εγώ είναι ελεύθερος. Είχε προταθεί στον Ολυμπιακό. Που το λέω ότι είχε προταθεί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θέλει και τι μπορεί να γίνει. Αλλά είναι ένα όνομα το οποίο έπεσε στο τραπέζι για τους ελεύθερους. Είναι πολύ δύσκολο. Το λέω. Δεν είπα ότι έχει βγει. Ναι, 50% και 60% να έρθει. Αλλά ναι, είναι μια περίπτωση που προστίθεται σε αυτές που λίγο πολύ έχουν ακουστεί. Δηλαδή ξεκινήσαμε με τον Άμραμπατ. Έπεσε ο τραπέζι ο Μπρόζοβιτς, μετά μπήκε λίγο ο Φαμπίνιο, τώρα μπαίνει δηλαδή και ο Γκορέτσκα, δηλαδή τέτοια ονόματα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κοιτάζει να κάνει την υπέρβαση εκεί στα χαφ. Αν θα γίνει όχι, θα φανεί λογικά μες τον Αύγουστο, νομίζω. Μακάρι να μπορούσε, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός αυτό το θέμα να κάνει την σούπερ έκπληξη, να το λήξει άμεσα και να βάλει έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή στη μεσαία του γραμμή, η οποία νομίζω πως θα δοκιμαστεί με το καλημέρα, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή είναι ο Σιπιόνι, ο οποίος τα πήγε ο Σπύρος που είναι με τον τραυματισμό και τον βλέπω και ως φαβορί να μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια με την Ναϊμέγκεν. Αν ο ένας είναι ο Κλέιτον, δηλαδή δεύτερο βλέπω το Σιπιόνι τον πιθανότερο. Είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος επίσης από έναν τραυματισμό έχει μεταφέρει ο Σπύρος. Και το Έσεν Γκαρθία αρχίζει και φλερτάρει, δηλαδή πως τελείωσε ο Ολυμπιακός πέρυσι το πρωτάθλημα, να ξεκινήσει και τη φετινή σεζόν με την Ναϊμέγκεν.
1: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το όνομα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και του Άμραμπατ είναι πολύ μεγάλο όνομα, του Γκορέτσκα είναι μεγαλύτερο.
3: Πολύ μεγαλύτερο.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Και δεν ξέρω τι συμβόλαιο είχε το τελευταίο του, δηλαδή πού κινήθηκε σε αυτά, αν το καταφέρουμε και το βρούμε. Έτσι από περιέργεια να δω. Γιατί σε Μπάγερν τώρα και τέτοια καριέρα το παιδί αυτό είναι.
3: Και χωρίς τραυματισμούς, πεζούμενο 100%.
2: Πού ήταν.
1: Δεν ξέρω αν θυμάμαι αν είχε τραυματισμό
2: τώρα.
1: Στην Μπάγερν.
2: Από την Μπάγερν να μην είναι ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
3: Δεν, το είδα εγώ.
1: Τι ηλικία είναι τώρα, πόσο είναι ο 31.
3: Πολύ καλή 32.
1: Ηλικία. Πολύ καλή ηλικία. Κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις σε ηλικία που αναφέραμε και τις προηγούμενες φορές.
3: 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Μιλάμε,
1: 7 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Και έφτανε μέχρι 10
4: εκατομμύρια είναι το συμβολίο του.
1: Και ο Σπύρος. Μας αρέσει η ετοιμότητά σας, κύριε Τζάνι, που βρίσκεστε μακριά. Ευχαριστώ και για χθες κάποια μηνύματα που μου στείλες. Γιατί να το πω αυτό, δεν είσαι υποχρεωμένος, φίλε, να παρακολουθείς όλη την εκπομπή και να μου στέλνεις πράγματα. Αλλά εσύ το κάνεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, γι' αυτό.
2: Επαγγελματίας.
1: Ναι, ναι, όχι, το λέω, να το λέω καθένα. Γιατί έχουν σημασία και αυτά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: 100%.
1: 7 εκατομμύρια και είχε φτάσει, είπες, μέχρι.
3: Και μέχρι 10 θα έφτανε με μπόνους και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω τι από αυτά πήρε στην Μπάγερν. Αυτό ήταν το τελευταίο του συμβόλαιο.
1: Εκεί, Διονύση, αν δεν έχει να πληρώσει ομάδα, την κάνει την υπέρβαση, ίσως καμιά φορά. Λέω τώρα εγώ. Αν πει δικά σου λεφτά, βάζει
0: δεν ξέρω αν η υπέρβαση είναι.
2: Δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοια ποσά ελληνική ομάδα.
1: Όχι αυτά τα χρόνια. 5, 4,5. Έχει Γκορέτσκα.
0: Εντάξει, ναι, άμα θέλει, τα δώσει. Εννοείται. Αν θέλει να πα για διαπέρβαση, τα δώσει. Πώ θα γίνει.
1: Ο Ελκαμπή έφτασε 3 κέρδη, θέλω να πω.
0: Εντάξει, με μπόνουσα. Να πω.
3: Είχε φτάσει να παίρνει μέχρι και 15 εκατομμύρια στην Μπάγερν.
1: Κάποια στιγμή. Ναι, εντάξει. Ήταν βασικό κάποτε, ήταν πολλά. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Δείχνει κυρίως μια τάση του Ολυμπιακού. Θέλει να φέρει ένα μεγάλο όνομα εκεί. Θέλει να δείξει ότι, πώς το έλεγε προχθές ο φίλος, ότι δεν έχω πετάξει η λευκή πετσέτα και ότι έχει το καλοκαίρι πολλές μέρες ακόμα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα δεν θέλει να δείξει Βασίλη μόνο αυτό. Είναι θέμα ότι θέλει να πάρει, να εξασφαλίσει ποιότητα και αλλαγή δεδομένων. Δηλαδή το να πάρει ο Ολυμπιακός να δώσει λεφτά σε μια ομάδα 7-8 εκατομμύρια και να πάρει έναν παίχτη που μπορεί και πάλι να είναι στοίχημα για το αν θα προσαρμοστεί, αν θα καταφέρει. Δηλαδή υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, 300 χάφ που μπορούν να τρέχουν να τρώνε όλο το γήπεδο, που λέει ο λόγος εκεί στα γραφήματα που κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός από το χάφ αυτό που θέλει να πάρει δεν ζητάει μόνο. Δηλαδή πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Γιατί δεν, δηλαδή είναι πολύ βασική η θέση και ο παίκτης που θα έρθει. Γιατί αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει στο χάφ να κάνει διαφορά, δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα συζητάμε πάλι για πράγματα τα οποία δεν έγιναν σωστά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο και τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό ίσως υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση. Όχι ότι το λέω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν μάτς προκριματικά και play-off πλέον. Δεν είναι όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στο Champions League, στη League Phase. Πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν χαλαροί σίγουρα και ο κόσμος ήταν πιο χαλαρός και περίμενε. Υπήρξε μια άλλη προοπτική και όπως πήγαν τα πράγματα μετά την πόλη του Κοστούλα και το πώς ενήργησε ο Ολυμπιακός με τα γραφικά, είδαμε ότι αυτό το μοντέλο δεν αναπτύχθηκε πολύ. Διότι ο Νασιμέντο πήγε στήριο ΑΒΕ, ο Σιπιώνη ψάχνει τα πατήματά του, χάνει και κάποιες προπονήσεις τώρα λόγω τραυματισμού του. Όπως και να έχει λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είναι ότι είναι όλα μέλη γάλα. Δηλαδή, και εγώ βλέποντας τον Γκάρμο στα φιλικά, βλέπω έναν παίκτη ο οποίος δείχνει να έχει χάσει τα πατήματά του. Δηλαδή, τον βλέπω λίγο εκτός ρυθμού, ίσως επειδή είχε μείνει και με την ομάδα του Νοβιέδο εκτός. Δηλαδή, είναι πολλά τα ζητήματα του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός φτάσει να περιμένει πάλι από τους ίδιους που πέρυσι δεν κατάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα, θα έχει θέμα. Εξαιρώ, ξαναλέω από αυτήν την ιστορία σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίπτωση του Ζώτα. Γιατί πιστεύω ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι κάτι άλλο. Όπως και ο Φορτούνης θεωρώ θα δώσει τον Ολυμπιακό, ειδικά στο πρωτάθλημα, θα καταθέσει ποιότητα. Αλλά επειδή και με τη Λίμπαρ είναι απαιτητικός πολύ και ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς, δεν νομίζω ότι θα κάνει χάρη σε κανέναν, δηλαδή επειδή έχει το όνομα να παίζει. Θα παίζουν αυτοί που για τον ίδιο είναι οι καλύτεροι, πιο έτοιμοι, όπως και πολλές φορές.
1: Όση ώρα μιλάς για τα ονόματα που ανέφερες, κουνάει το κεφάλι ο Σπύρος. Θέλω τη δική του άποψη για αυτά που έχει δει στις προπονήσεις, μιας και είναι πιο κοντά από όλους μας, για τον Ζώτα Σίλβα και για τον Φορτούνη που είπε μετά ο Διονύσης.
4: Για τον Ζώτα Σίλβα το έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Είναι ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζει νομίζω από όλο το σύνολο. Είναι ίσως ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Ο Φορτούνης κατά κύριο λόγο έχει χρησιμοποιηθεί στα αριστερά. Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί τις περισσότερες φορές με τους βασικούς, η αλήθεια είναι. Είναι με τους αναπληρωματικούς και στα διτέρματα που έχει χρησιμοποιηθεί, που έχει πραγματοποιήσει ο Χρυσόλης με τη Λίμπαρ. Νομίζω ότι θα βρεθεί λίγο πιο πίσω στο ρόλο του, αλλά θα κερδίσει και αυτό στο χρόνο του μέσα από τα παιχνίδια και από τις εμφανίσεις του.
1: Εκτός από τα παχυλά συμβόλαια που έχουμε εδώ, τρεφόμαστε και με τα like, οπότε θα θέλαμε μερικά like.
2: Βέβαια, ακριβώς.
1: Είμαστε πάνω από 5.500 στο chat και έχουμε κάτω από 1.000 like, οπότε θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ, αν θέλετε, στην πρώτη-τελευταία μας εκπομπή να έχουμε περισσότερο κόσμο να δείξει ότι γουστάρει.
2: Να πω στο φίλο το Δημήτρη, για να μην στέλνουμε συνέχεια μηνύματα, ότι όχι, φίλε μου, δεν θα φύγει ο Βασίλης Σουμπακόπουλος.
1: Πού πηγαίνω?
3: Πού να πάει?
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Πείτε το μου, παιδί, να γράψει κάτι. Με διώχνετε, ρε.
2: Δεν φεύγει εδώ. 17 Αυγούστου θα τον δεις εδώ πάλι. Εδώ. Είναι η φίρμα μας, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει.
1: Ενδιάμεσα, αν με θέλετε κάτι, όποιος θέλει εδώ, στο Άστρος Κοινωνίας θα είμαστε. Τα έχουμε πει αυτά, εκεί θα είμαστε. Θα κάνουμε τα μπάνια μας.
2: Ρακέτες παίζεις.
4: Παίζω ρακετούλα. Να πω κάτι εκτός Ολυμπιακού.
2: Εκτός Ολυμπιακού.
4: Για αυτά που συζητούσατε πριν για τον Ηρακλή.
1: Ναι.
4: Εγώ θα αφήσω ανοιχτά ότι καμία θέση δεν είναι σίγουρη μέχρι την έναρξη της σεζόν. Ότι να περιμένουμε λίγο γιατί μπορεί να δούμε και μεγάλες αλλαγές.
1: Για τον Ηρακλή ή για εμάς εδώ?
2: Για τον Ηρακλή.
4: για τον Ηρακλή.
1: Εντάξει. Ανησύχησα λίγο, είπε και ο Βασίλης το άλλο. Ξέρεις, το βράδυ δεν κοιμάμαι.
3: Όλα μαζεμένα.
4: Για εκεί δεν ξέρω τίποτα.
1: Εντάξει. Πότε είναι τα επόμενα φιλικά, αδερφέ μου, πες μου λίγο.
4: Τα επόμενα φιλικά είναι αύριο και μεθαύριο. Και μεθαύριο, μετά το τέλος του φιλικού με την Αλκμαρ, θα επιστρέψει η αποστολή του Ολυμπιακού στην Ελλάδα. Αύριο είναι με την Άντβερπ. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα χρησιμοποιήσει απέναντι στην Αλκμαρ, που είναι ίσως το πιο δυνατό φιλικό από τα δύο, την εντεκάδα που ίσως έχει στο μυαλό του και για τα προκριματικά. Σήμερα τον είδαμε και μετά το τέλος της προπόνησης να έχει ένα τετατέτ με τον Τζολάκη για αρκετή ώρα. Συνομίλησαν σε πολύ καλό κλίμα και με το Ρέτσο. Επιβεβαιώνω και αυτό που λέει ο Διονύσης, ότι δεν του φέρεται του Τζολάκη κανένα στην ομάδα σαν να είναι ο αναπληρωματικός ή τρίτος ή εκτός ομάδας. Είναι ο τερματοφύλακας που παίζει τα περισσότερες φορές στο δίτερμα με τους βασικούς. Και κάνω μία πρόβλεψη, ίσως και ρυψοκίνδυνη, ότι σε ένα από τα δύο παιχνίδια σίγουρα θα νομίζω ότι θα είναι βασικός. Θα είναι αυτός που θα είναι κάτω από την εστία.
1: Τώρα θα κάνω μια ερώτηση που δύσκολο μπορεί να υπάρξει απάντηση, γιατί είναι πάντα υποθέσεις αυτό που βλέπουμε και πάντα ερμηνεία κινήσεων, κλίματος κλπ. Και αυτό διαφοροποιείται κιόλας σε σεζόν μέσα. Μπορεί να αλλάξει στάση για τον Τζολάκη και να έχουμε κάτι άλλο.

0: άποψη, να δώσει 3 εκατομμύρια στον τερματοφύλακα του. Πάμε αλλού την κουβέντα μετά. Έτσι.
1: Ναι, όχι. Το ακούω, εντάξει. Okay. Είναι η λυμένη απόφαση.
0: Δεν
1: λοιπόν.
0: Έχει να κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν πρέπει να είναι και θέμα χρημάτων.
0: Έχει αλλάξει... Όχι, έχει αλλάξει για όλους το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, επειδή βλέπω επιλεκτική ευαισθησία. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ξέρει και να πουλάει. Έχει δώσει και χρήματα για μεταγραφές. Άλλο αν κάποιες. Δηλαδή, επειδή πολλοί συζητάμε, θα μπήκε αργότερα ένα θέμα στο Αθλέτικο σχετικά με αυτό. Καλό είναι να έχουν και κάποιοι στο μυαλό τους, για παράδειγμα, ότι ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακός με μπόνους, χωρίς μπόνους, έφτασε στα 8 εκατομμύρια. Προπονείται στο Ρέντι αυτή τη στιγμή. Και να φέρουν Στρεφέτσα. Δεν έχω εξέλιξη. Εγώ δεν βλέπω εξέλιξη με τον Στρεφέτσα. Ήρθε η εξέλιξη με τον Μπετανκόρ που ήταν πίσω στο Ρέντι, πήγε στη Λας Πάλμας που ήθελε, οκ. Okay. Στρεφέτσα δεν έχει ακόμα εξέλιξη.
3: Εντάξει, θα έρθει καλά. Μωρέ η εξέλιξη εκεί.
0: Έχει... Όχι, θα έρθει η εξέλιξη. Δεν είναι ότι θα έρθει. Έχει σημασία πώς θα έρθει.
3: Καλά, σαφώς και έχει σημασία.
0: Άλλο δηλαδή τελειώνει το πρωτάθλημα και έρχεται μια ιταλική ομάδα, η Πάρμα που έμεινε ικανοποιημένη. Και εδώ μας λέγανε ο Στρεφέτσα έβγαλε μάτια και τι γινόταν στον Ολυμπιακό. Και μήπως δεν τον έβαζε εκεί που έπρεπε με την Λίμπαρ. Δεν είναι για την Πάρμα να έρθει και να πέλα πάρει τα λεφτά να τον πάρω. Κοιτάζουν όλοι να πάρουν με τους όρους τους. Και ο Ολυμπιακός αυτό το κομμάτι το λέω γιατί δεν κάνει απαραίτητο χατήρι όλων όπως το έχουν στο μυαλό τους. Έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, όπως βλέπει και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Έκρινε δηλαδή ότι εντάξει, δεν είναι θέμα ότι υποτίμηση του Σάλιακα, αλλά φαίνεται και τρελό από εδώ 3 εκατομμύρια τόσο μια ομάδα σαν Πάγουλια να πάρει σε ένα μπακ το οποίο το είχε εδώ. Έναν Έλληνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι και παίκτη με παίκτη, διαφέρει. Πώς, το παιδί πίεσε και ο Ολυμπιακός δίνει ένα ποσό του 1.300 που δεν είναι και μικρό ποσό, δηλαδή να πει για ένα παίκτη ο οποίο δεν ξέρει και αν θα είναι και βασικό στο τέλος. Έτσι που το παιδί νομίζω ότι με το πάθος και θέληση που θα έχει, αν ο Μαφέο δεν καταφέρει να πάει γρήγορα σε ψηλές πτήσεις. Επειδή είναι και δουλευταρά, πιστεύω ότι δηλαδή, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και βασικό σύντομα. Θα το γουστάρει δηλαδή με τη Λίμπαρ το όλο σκηνικό με τον Σάλιακα και τη δουλειά του, πιστεύω. Και είναι για παιδί που μπορεί να ανέβει και ψηλά, δηλαδή δείχνει. Αλλά όλο αυτό είναι στην πράξη. Το λέω γιατί όλες οι ομάδες έχουν έρθει προκλήσεις. Τους είδατε πώς αντιμετώπισε η ΑΕΚ το θέμα του Πινέδα. Δεν πάει να έλεγε ο κόσμος τι θέλει τώρα και τι γίνεται. Αν ο παίκτης, το πούμε όπως το λένε στο χωριό μου, κατσικώσει και πει θέλω να πάω εκεί. Και έχει ένα συμβόλαιο που λύγει, οι ομάδες θα κοιτάξουν να πάρουν ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Για εκπήρε τα 8 από τη Μοντερέη, ο Ολυμπιακός θα πάρει από την Χάλο, όπως όλα δείχνουν ένα ποσό. Δηλαδή, δεν, για να απαντήσω σε αυτό που λέει ο Βασιλής, δεν υπάρχει το έδαφος αυτή τη στιγμή περί ανανέωσης του Τζολάκη. Για τον Ολυμπιακό, μακάρι ο Τζολάκης να έχει ανανέωσει το συμβόλαιό του και να μην έβαζε στο κεφάλι του αυτή τη στιγμή και ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Μην πάτε μακριά. 29 Μάη του 2024 ο Ολυμπιακός σηκώνει το Conference League. Στην Νέα Φιλαδέλφεια και 2 χρόνια και κάτι μήνες μετά βρίσκεται μπροστά στην προοπτική να πρέπει να βγάλει άλλο τερματοφύλακα. Θα είναι έμπειρος, θα είναι νεότερος. Δεν είναι καμιά εξέλιξη ξέρεις, που είναι η νορμάλ συνέχεια των πραγμάτων. Το λέω γιατί και ο Τζολέκ δεν είναι 30 κάτι για να πει του ήρθε σούπερ ευκαιρία τώρα. Έχει μέλλον μπροστά του. Θα μπορούσε να πάρει μια μεταγραφή σε 2 χρόνια στο εξωτερικό. Δείχνει όμως το ψάχνει.
3: Εγώ διαφωνώ, διαφωνώ.
0: Πάντα διαφωνείς εσύ και αυτό είναι το καλό για την εκπομπή. Και δόξα τω Θεώ και για μένα που να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και να ξέρω πάντα
3: ότι. Και άργησε, λέω εγώ, ότι βασικό τερματοφύλακα μια ομάδα που πήρε το Conference League το 2024 και είναι σε αυτή την ηλικία και είναι και διεθνή, άργησε να πάρει μια μεταγραφή στο εξωτερικό. Όχι μόνο την παίρνει γρήγορα, έχει αργήσει κιόλα. Εγώ θα τον έβλεπα πέρσι το καλοκαίρι να την παίρνει. Συνήθω έτσι γίνεται, φιλέ. Αν δει, συνήθω έτσι γίνεται.
2: Εντάξει, πέρσι είχε και το Champions League.
0: Εντάξει. Σου είπα κάτι, περίμενε. Νομίζω και το πέρυσι, αν υπάρχει μια εξέλιξη, το ξέρει και το έχει ζήσει καλύτερα από μένα, είναι ότι ήρθε πιο κοντά στην εθνική ομάδα. Δεν
3: ναι,
0: ήταν ως πνευματικός.
3: Ναι.
0: Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, αν πέρυσι αρκετοί από τους παίκτες του Ολυμπιακού δεν κατάφεραν να βγουν κερδισμένοι μέσα στη χρονιά, ο συγκεκριμένος είχε ένα κέρδος. Στη λογική ότι πήρε κάποια μάτια στην εθνική. Αν στάθηκε ή όχι, το ξέρει ο Γιωβάνοβιτς και οι υπόλοιποι καλύτερα. Αλλά από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα μάτια του έδωσαν και μια δυνατότητα να κάνει πιο ελκυστικό το πακέτο του για μια μεταγραφή σε ομάδα της Premier League. Αυτό είναι. Mm-hmm. Και έχει σημασία πολύ μεγάλη, γιατί διάφορα λέγονται και γράφονται, να δούμε και τους όρους που θα έχει αυτή η μεταγραφή. Έτσι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης, αν ο Ολυμπιακός, τι θα συμβεί αν η Χαλ πέσει του χρόνου. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Δηλαδή, έχει ο Ολυμπιακός κάποια δικαιώματα, αλλά μετά αυτό λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο και τους δύο θα σας αφήσω να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Να απαντήσω μόνο σε ένα μήνυμα που λέει. Μισό λεπτό, Σπύρο, θα σου δώσω το λόγο. Κάτι θέλω να πεις προφανώς. Σε ένα μήνυμα που λέει ένας φίλος ότι. Δεν γίνεται κριτική. Δεν ξέρω, έχεις μπερδευτεί. Βλέπεις πολλές. Όχι ταινίες στο Netflix, πολλές εκπομπές.

0: προφανώς έχεις μπερδευτεί. Σε αφήνω να ξεκουραστείς σήμερα και αύριο, μετά διακοπές και 17 Αυγούστου επανέρχεσαι εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Για το αν γίνεται κριτική.
1: Όχι μόνο, μάλλον να σου πω ότι.
0: Εδώ τύπος είναι ο μεγαλύτερος. Συγγνώμη, να το πω εγώ, ρε φίλε, γιατί εσύ αν το πει, θα πούνε. Ο Βερβελές τα λέει γιατί αφορά το ρεπορτάζ του. Ο μεγαλύτερος γκρινιάρης που υπάρχει είναι αυτός ο τύπος εδώ πέρα. Δηλαδή, αν έχετε παράπονο για αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ, άστα τα λέω, του ρεπορτάζ για την γκρίνια και για τα πράγματα που κινδυνολογεί ο Βερβελές, όπως λέμε, τόσο καιρό, θα πέσει φωτιά να μας κάψει και ας είναι και Ιούλιος προς Αύγουστο με καταιγίδες. Λοιπόν,
2: πού να δείτε την γκρίνια του όταν παραγγέλνουμε σουβλάκια και λέει έχω φάει μόνο δύο.
0: Ναι. Τι να πω. Έστειλε και έναν τυπάκο εδώ πέρα για ύπνο, γιατί ξέρεις, μπαίνει και κάτι τύποι οι οποίοι έρχονται εδώ για να βγάλουν το κόμπλεξ τους. Δεν είναι κακό να έχεις κόμπλεξ. Το κακό είναι να το καταλαβαίνει αμέσως ο άλλος. Αυτό είναι σαν συμβουλή. Προχωράμε. Σπύρο πρώτα και μετά Βερβελέ για να κλείσω. Έλα, ήθελες να πεις κάτι.
3: Λοιπόν, μέσα στις επόμενες δύο ώρες θα είναι εδώ ο Μανώλης Άλιακας. Θα κάνει τα απαραίτητα εργομετρικά. Μπορεί να βρεθεί και στο γήπεδο για μια ατομική προπόνηση και θα κάνει και την απαραίτητη φωτογράφηση. Και επίσης σήμερα είχαμε τη συνέντευξη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, την οποία αύριο οι φίλοι του Αθλέτικο θα μπορούν να διαβάσουν στο site και να δουν και στο YouTube.
0: Τέλεια. Πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Και για το Σάλιακα με πολύ καλά λόγια. Mm-hmm. Και το άλλο σημαντικό μας είπε ότι ίσως και να είναι καλύτερα από φέτος ο Ολυμπιακός ξεκινάει λίγο νωρίτερα τη σεζόν σε σύγκριση με πέρσι, γιατί θα χρειαστεί περισσότερη εγρήγορση και να είναι έτοιμη ομάδα και για τα προκριματικά και για το πρωτάθλημα.
0: Σπύρο, ευχαριστώ. Διονύση, τελευταίο σχόλιο.
1: Όχι, λέω σε αυτό που είπες για το Περιγκρίνησα. Μάλλον αυτά πρέπει να ξεκινάμε και να λέμε. Μαζεύτηκαν οι 50.000 ευρώ που έλειπαν από το παγκάρι της Εκκλησίας για να γίνει μεταγραφή του Σάλιακα και ο Ολυμπιακός έφτασε το δυσθεώρητο ποσό του 1.300.000 για να καταφέρει να πάρει από τη Σανκ Πάουλη τον Έλληνα δεξιό μπακ. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει. Σκοπίτι, σε κάποιους, μάλιστα, ειδικά στο εξαπαντάω και επί προσωπικού, γιατί άλλο η εμπάθεια, άλλο να είσαι βαλτός, άλλο να έχεις αγάπη για την ομάδα και να κάνεις την κριτική. Έτσι, και αν νομίζουν ορισμένοι ότι, επειδή ακούμε πολύ εύκολα ότι είστε δημοσιογράφοι και αμείβεστε για αυτό που κάνετε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο και να αμείβομαστε. Και εγώ όταν πηγαίνω στο γήπεδο, δεν θέλω να έχω γκρίνια και να βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει καλά, γιατί και στο ημίχρονο θα μια βόλτα μέχρι την τουαλέτα για να γυρίσουμε. Σταματάνε 10 και εισπράττω αρκετή από την γκρίνια, έτσι. Σαν είτε τι γίνεται εδώ, πώς το βλέπεις, τι θα κάνουμε κτλ. Δεν έχει. Δηλαδή και εμείς είμαστε ένα μέρος του παιχνιδιού. Όπως καταλαβαίνουμε και τις ωραίες στιγμές να μας κερνάει ο κόσμος, να μας λέει 5 καλές κουβέντες και την αγάπη που υπάρχει με χίλιους τρόπους. Αλλά από την άλλη, εγώ έχω ξαναπεί ότι άλλο το θέμα, γιατί άλλο να σε εμπαθείς, είναι πιο έτοιμο να λες, παιδί μου, δεν γουστάρω τον Ολυμπιακό του Μαρινάκη, δεν γουστάρω τον Μαρινάκη οτιδήποτε, παρά να προσπαθείς με πλάγιους τρόπους να κάνεις προπαγάνδα και πολιτική, okay, η οποία πηγαίνει σε άλλα επίπεδα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο. Να πω για τους φίλους εδώ, Στάθη, Βασίλη και αυτά που σπέβδετε να απολογηθείτε. Δεν ήσασταν εσείς αυτούς τους οποίους αναφέρομαι. Και βλέπεις, οι πιο ευγενείς αμέσως θέλουν να μείνουμε και λένε ναι, αλλά εγώ το είπα έτσι. Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αναφέρομαι σε 2-3 παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο κόμπλεξ το οποίο εξωτερικεύεται. Τι να κάνουμε. Καπετανάκο, έφτασες επιτέλους, γιατί με φάγανε εδώ πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μάθουν τα θέματα της ΑΕΚ.
2: Βάλε ζακέτα, παιδάκι μου, θα παγώσεις.
0: Αυτός έφυγε από εδώ, νομίζω θα είναι έτσι και εκεί.
4: Δεν έχω προλάβει να φτάσω τίποτα. Σταμάτησα κάπου δεξιά για να βγω.
0: Δεν έχει φτάσει καν. Πες το αυτό, γιατί λένε τον Καπετανάκο, οπότε το βγάλουμε. Πάλι για Βερβελέ και Ολυμπιακό θα ακούμε. Λες και το έχουμε ακούσει και πολλές μέρες. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Αυτή η γκρίνια δεν θα τελειώσει ποτέ. Το βλέπω και στο ραδιόφωνο που κάνω. Και εδώ πέρα που είμαι, ο χρόνος που μοιράζει σε κάποιον έχει σχέση με την εξέλιξη. Η ΑΕΚ σήμερα την ήθελα λίγο παραπάνω, να είμαι ειλικρινής. Αλλά τι να κάνουμε που ο άνθρωπος ταξιδεύει. Λοιπόν. Πάμε. Για αυτά που ακούμε από το ξεκίνημα της εκπομπής που έχουμε συζητήσει ήδη. Ποια είναι η δική σου άποψη, η τοποθέτηση για Κάγκουα κλπ. Κατάλαβες τι λέω.
4: Πείτε μου λίγο τι συζητάτε, γιατί δεν έχω ακούσει.
0: Ωραία. Για τον Κάγκουα θα πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επίσημα έχει ξεκαθαρίσει ότι ενδιαφέρεται. Τι?
2: Δεν το ξέρεις.
4: Το έχω ακούσει. Δεν ξέρω τι συζητάγατε, λέω.
0: Για ναι. Α, μεταφέρω όλη την ιστορία εγώ. Εμείς λέγαμε, ρε παιδί μου, εδώ ότι πρόκειται για μια περίπτωση που, όπως ξεκαθάρισε ο Παναθηναϊκός, είναι από νωρίς, έχει προταθεί σε αυτόν και εξετάζεται. Ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είπε, αν ο παίκτης παίξει, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε. Ο Παναθηναϊκός είπε, και να παίξει, που έπαιξε τελικά ο παίκτης στα προκριματικά, εμείς ενδιαφερόμαστε. Και πιθανόν να έχουμε και εξέλιξη μέσα στη μέρα. Στην άλλη εκπομπή που έχουμε, σε 4 ώρες από τώρα, που θα είσαι και εκεί παρόν, σε προειδεάζω για λίγα και στο να τα πούμε, μάλλον θα έχουμε και κάτι πιο οριστικό, ίσως. Θα το δούμε. Θα φανεί. Η δική σου άποψη.
4: Λίγο την επιστροφή γιατί το ακούω τον εαυτό μου.
0: Τώρα να τη φτιάξουμε κι αυτή. Όλα υπό έλεγχο θα είναι. Ναι, ναι. Για λέγε.
4: Προφανώς η κάθε ομάδα έχει τις προτεραιότητες της. Η ΑΕΚ δεν ήθελε πουδενή ο παίχτης να μην έχει δικαίωμα στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός έχει άλλες προτεραιότητες και άλλα θέλω. Η ΑΕΚ, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του Κάγκουα, είναι στο στόχαστρο της ο παίχτης από την Χάπολη Μπερσεβά από το περσινό καλοκαίρι. Είχε κάνει επαφή και ο Χαβιέρι Μπάλτα, είχε κάνει μια κρούση η ΑΕΚ τότε. Να θυμίσουμε ότι η Ένωση είχε παίξει με τη Χάπολη Μπερσεβά στα προκριματικά του Conference. Τότε είχε μιλήσει δημοσίως ο Μάρκο Νίκολης για το πόσο του άρεσε ο Κάγκουα. Είχε κάνει και μια κρούση η ΑΕΚ. Είχε κρατήσει στο μπλοκάκι του Ριμπάλτα το όνομα του ποδοσφαιριστή της Χάπουελ. Και έγινε η κίνηση πριν λίγο καιρό. Το τι κάνει κάθε ομάδα, αν έκανε το Παναθηναϊκός από το Μάιο ή αν η ΑΕΚ τον θέλει από πέρυσι, νομίζω δεν έχει κάποιο νόημα στην κουβέντα. Προφανώς όλοι οι ποδοσφαιριστές προτείνονται σε όλες τις ομάδες.
2: Αυτό είπαμε κι εμείς.
4: Και δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτό. Ναι, δεν έχει κάποιο, αν πρόλαβε κάποιο ή όχι. Και στην ΑΕΚ με το περσινό πάθημα με τον Ντέσσερς, νομίζω ότι δεν πάει να τους πειράζει κιόλας το αν θα συμβεί με τον Κάγκουα κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να πάει να τον κλείσει ο Παναθηναϊκός. Πάντως για την ΑΕΚ, για το Ριμπάλτα, ήταν κομβικό ζήτημα οι χειρισμοί που είχε η Χάπουελ και η πρόεδρός της Χάπουελ είναι γυναίκα, ουσιαστικά έθεσαν εκβιαστικά διλήμματα στην ΑΕΚ παραμονές του αγώνα, ακόμα και λίγες ώρες πριν το μάτς της Χάπουελ.
0: Το 1,5 εκατομμύριο για να μην παίξει αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Βασίλης. Ισχύει αυτό.
4: Ζήτησαν παραπάνω χρήματα από την ΑΕΚ για να μην αγωνιστεί ο παίκτης, γιατί η ΑΕΚ έκανε μια πρόταση περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, τα οποία φτάναν συνολικά πάνω κάτω στα 3,5. Και να μην αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής στα παιχνίδια με την Vikingur. Η Χάπουελ για να κάνει την απέτηση της ΑΕΚ πράξη, ζήτησε παραπάνω χρήματα, πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτό γνωρίζω εγώ. Και έτσι. Η ΑΕΚ μόλις άκουσε την απέτηση της Χάπουελ σταμάτησε αμέσως τις επαφές και γενικότερα οι χειρισμοί που έκανε η Χάπουελ και δημοσίως διαρρέοντας τα πάντα αναφορικά με τις επαφές με την ΑΕΚ, με τα ποσά και με όσα είχαν συμφωνηθεί δεν άρεσαν καθόλου στο Ριμπάλτα και γι' αυτό η ΑΕΚ εδώ και πάρα πολλές μέρες κινείται για άλλες περιπτώσεις.
0: Με πρόλαβε πάντως ο
4: Καπετανάκος. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ.
0: Μου έκανε τεράστια εντύπωση, Τάσο, αυτό ακριβώς που λες. Πώς μάθαμε εμείς για τον Κάγκουα? Για παίκτη που πάει να πάρει η ΑΕΚ, ξέρεις μια μέρα νωρίτερα, λίγο πριν κλείσει. Ή μια σου πω μετά, αφού κλείσει.
2: Ναι, ναι.
0: Εδώ τώρα με τον Κάγκουα ξέραμε νωρίτερα, ναι, αυτό που λέει ποσά, ξέραμε τα πάντα.
2: Τα είχαν διαρρεύσει.
0: Τα βγάλει, πώς το λέει, έχει βγάλει τελάλη η κυρία. Ωραίο, ενδιαφέρον.
4: Okay. Και η ιστορία, ναι. Βασίλη, έχει να μας διδάξει ότι όποιες υποθέσεις έγιναν σύριαλ στην ΑΕΚ, θα θυμίσω τον Ντέσσερς, θα θυμίσω τον Γιούρασεκ, το αριστερό μπακ που πήγε τελικά στην Μπεσίκτας από την Μπενφίκα, θα θυμίσω τον Μόρο. Ενδιέφεραν, δεν ενδιέφεραν πολύ ή λίγο, κανένας δεν ήρθε στην ΑΕΚ, όποιος έγινε σύριαλ. Οι υποθέσεις που κλείνει ο Ριμπάλτα, το όνομα μαθαίνεται λίγο πριν.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν ασχολήθηκε όμως η ΑΕΚ.
4: Ουσιαστικά την επόμενη μέρα. Ορίστε.
2: Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν ασχολήθηκε η ΑΕΚ. Για παράδειγμα με τον Κάγκουα έχει ασχοληθεί.
4: Και με τους υπόλοιπους. Και με τον Τέσσερις και με τον Μόρο και με τον Γιούρασεκ.
2: Σωστά.
4: Λέω οι υποθέσεις που γίνονται σύριαλ ενδιαφέρουν λίγο ή πολύ την ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
4: Έχουν κάνει επαφές ή έχουν προχωρήσει λίγο ή πολύ. Δεν έχουν ευοδοθεί.
2: Πάντως σε μια στην ανάλογη περσινή περίπτωση, δεν ξέρω αν θα καταλήξει και η φετινή έτσι. Πέρσι η ΑΕΚ ήθελε τον Τέσσερις, δεν τον πήρε, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Φέτος η ΑΕΚ ήθελε τον Κάγκουα, δεν τον παίρνει, ίσως να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Στην περσινή, στον Τέσσερις. Η ΑΕΚ βγήκε κερδισμένη γιατί πήρε το Γιώβιτς.
4: Ναι, προφανώς.
2: Τώρα να δούμε και εδώ αν η ΑΕΚ θα βρει έναν.
4: Αυτό το είδαμε ένα χρόνο μετά.
5: Και με τον Κυριακόπουλο νομίζω ότι.
2: Τι εννοείς ένα χρόνο μετά?
4: Ένα χρόνο μετά καταλάβαμε ότι η ΑΕΚ είναι κερδισμένη από τον.
2: Εντάξει, το καταλάβαινες τώρα όταν σου φέρε το Γιώβιτς.
4: Εκείνη τη στιγμή.
2: Όταν σου φέρε το Γιώβιτς, καταλάβαινες ότι έχει φέρει εδώ έναν παίκτη.
4: Εντάξει, και τα νούμερα του Ντέσσερς. Να μην τα παραγνωρίζουμε, ήταν πάρα πολύ δυνατά και εντυπωσιακά
0: το βιογραφικό
4: του άσχετα.
2: Ναι, βρε, εννοείται. Εννοείται. Αλλά ο Γιώβιτς ήξερε ότι παίρνει, είναι λεφτά στην τράπεζα. Παίρνει το Λούκα Γιώβιτς και τον φέρνει στην Ελλάδα.
4: Ποτέ δεν ξέρει με τις μεταγραφές.
0: Έκανε κάποτε 60, ναι.
5: 60 στη Ρεάλ.
0: Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω, εντάξει, τώρα το γράφουν πολύ, δεν ξέρω αν υπάρχει δόση αλήθεια. Λέει προφανώς και η λογική του ότι πήρε τον Κάγκουα, λέει, ή παίρνει ίσως ο Παναθηναϊκός τον Κάγκουα, να πάρει το Γένσεν η ΑΕΚ, λέει.
2: Ωραίο θα γράφω.
4: Ο Γιένσεν είναι πάρα πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά του Κάρινεν. Ένα χαφ που παίζει στα πιο χαμηλά μέτρα προς την άμυνα. Πιο μπαλάτος, πιο οργανωτικός. Δεν έχει την ένταση και την ταχύτητα που ψάχνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στον άξονά της. Οπότε δεν νομίζω ότι κολλάει το θέμα Γιένσεν με την ΑΕΚ. Σας έχω πει το προφίλ που ψάχνει η ΑΕΚ. Είναι πολύ κοντά σε αυτό του Κάγκουα. Πολλά από τα χαρακτηριστικά που άφησε πίσω του φεύγοντας ο Πινέδα. αυτή η ταχυδύναμη, η έκρηξη. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν τώρα στον άξονα της ΑΕΚ με τον Μαρίν και τον Κάρινεν και πρέπει να τα προσθέσει για να γίνει η ομάδα λίγο πιο γρήγορη από εδώ και πέρα.
0: Και απαντάω και στο φίλο που στέλνει τα μηνύματα, γιατί ίσως δεν είδα στο ξεκίνημα την τοποθέτησή μας. Ναι, δεν είναι αντί Γένσεν ο Κάγκουα ή δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Το κουβεντιάσαμε, το αναλύσαμε αρκετά στο πρώτο μέρος της εκπομπής στα του Παναθηναϊκού. Οπότε, φίλε, μπορείς να σπεύσεις εκεί να το δεις. Απλώς μας είπε και ο Γουλής ότι αν πάρει τον Κάγκουα, δεν θα πάει να πάρει, λέει, μάλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός, αν δεν πουλήσει κάποιον άλλον. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν έχει ίδια χαρακτηριστικά. Πάντως, έχεις δίκιο με τον Γένσεν, το ανέφερε τώρα και ο Τάσος. Τώρα. Τι άλλο έχουμε να πούμε, Τάσο, τώρα έφτασε, καταλαβαίνω, από τη Μούρη σε παίρνω. Μετά ίσως θα έχεις να μας πεις και περισσότερα για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ.
4: Το ζήτημα είναι πλέον ότι μεταφέρονται όλες οι εξελίξεις εδώ στην Ολλανδία, γιατί η παρουσία του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς, ελπίζουμε να είναι και ο Ριμπάλτα εδώ, δεν ξέρουμε αν θα είναι εδώ πέρα, γιατί το απόγευμα έχει προπόνηση αν θα είναι εδώ. Αν δεν είναι εδώ σημαίνει ότι κάπου είναι και προχωράει κάτι. Αλλά και εδώ να είναι, ο Ριμπάλτα δεν έχει σημασία, πάντα δουλεύει πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Να δούμε τι μπορεί να έχουμε και από το ρεπορτάζ το απόγευμα από τις συνομιλίες με τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Αυτό που σας είπα και χθες είναι ότι δεν υπάρχει κάποια πολύ προχωρημένη υπόθεση την οποία την κλείνει η ΑΕΚ αύριο. Το βλέπετε και σήμερα, η ΑΕΚ δεν προχωράει κάτι. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο ταβάνι μέχρι τη Δευτέρα υπάρχει ένα όριο ώστε η ΑΕΚ να προχωρήσει μια υπόθεση ΧΑΦ για να προλάβει να έρθει εδώ στην Ολλανδία. Μέχρι τις 2 Αυγούστου να δουλέψει με τους συμπαίκτες του και η ομάδα να μάθει και τον νέο ποδοσφαιριστή. Και μιλάω για τον ΧΑΦ, όχι γιατί η ΑΕΚ θα πάρει μόνο ΧΑΦ, αλλά γιατί η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στην ατζέντα της ΑΕΚ είναι η απόκτηση μέσου και τίποτε άλλο. Παράλληλα όμως ο Ριμπάλτα δουλεύει και για κεντρικό αμυντικό και για ακόμα έναν ΧΑΦ. Να δούμε ανάλογα με τον ΧΑΦ που θα έρθει, τι χαρακτηριστικά θα έχει ο δεύτερος, αν θα είναι πιο αμυντικογενής, πιο επιθετικογενής. Πρέπει να δούμε όμως τι παίχτης θα έρθει. Με τον Κάγκουα είχαμε ένα προφίλ. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις στην ΑΕΚ. Περνούν και οι μέρες. Η ΑΕΚ προφανώς και δεν είναι σε πανικό. Άσχετα με το τι γίνεται στην περιέργουσα ατμόσφαιρα, ο Ριμπάλτα δουλεύει και κινείται σε άλλους ρυθμούς και με άλλες ανάγκες. Το αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έρθει ο παίκτης που θέλει η ΑΕΚ, ο παίκτης που θα ταιριάζει στα θέλω του Νίκολιτς και όχι με την πίεση τη δική μας ή τον γύρω-γύρω για να έρθει άμεσα ποδοσφαιριστής ή αν θέλει ο κόσμος ανά 2-3 μέρες μεταγραφή. Ο Ριμπάλτα έχει το δικό του πλάνο. Με αυτό πορεύεται από πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι είδαμε τα αποτελέσματα. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση από τη μεταγραφή του Ζούπκοφ μέχρι τις επόμενες του Κάρινεν και του Αλεξίου. Και έτσι κινείται ο Ριμπάλτα γενικότερα. Δεν ασχολείται με το γύρω-γύρω της ομάδας, αλλά αποκλειστικά με το πλάνο. Θα έρθει ποδοσφαιριστής όταν θα είναι αυτός που θέλει η ΑΕΚ, με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς και θα είναι και στα οικονομικά θέλω της ΑΕΚ, γιατί δεν υπάρχει στόχος στην ομάδα να ξεφύγει πάρα πολύ οικονομικά. Έχει τεθεί ένα όριο. Και πάνω σε αυτό κινείται η ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν λίγο καιρό κλήθηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό στο cost control, πάνω από περίπου στα 500 χιλιάρικα. Και προφανώς θα πρέπει να έχει ισοδύναμα και έσοδα και έξοδα με τους όρους που επιτάσσει η UEFA. Αλλά με το Μινάλης Άνδρου πάνω από την ΠΑΕ, νομίζω ότι αυτά πάντα η ΑΕΚ θα τα έχει κανονισμένα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος το 2025 για το πρόστιμο που πλήρωσε η ΑΕΚ, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω ότι μπαίνει σε μια κανονικότητα. Θα γίνονται αγορές, θα γίνονται μεγαλύτερα συμβόλαια, αλλά όλα αυτά θα είναι εναρμονισμένα πάνω στο πλάνο που είχε εκπονήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος με τους άμεσους συνεργάτες.
0: Περίμενε λίγο τώρα. Θέλω να πω ότι ο Ριμπάλτα είναι πολύ σημαντικό ότι δεν ξέρει ελληνικά. Το δεύτερο είναι κραυγή αγωνίας από ένα φίλο που λέει «Άντε Ριμπάλτα τελείωνε με τις μεταγραφές». Και το τρίτο που θέλω να πω είναι θα πάμε για το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα αφού αναφέρω για τελευταία φορά σήμερα την Elabet που είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής 3-5 του Back to Back. Για τον Τάσο έχω ακόμα 2-3 ερωτησούλες να κάνω. Οπότε ας δείξουμε πρώτα απ' όλα την Elabet για να την κάνουμε την αναφορά μας και να ολοκληρώσουμε μαζί της για σήμερα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα παρουσίασης μας στην εκπομπή, θα είναι η Elabet και αύριο εδώ και την ευχαριστούμε πολύ. Και break, διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 μόνο. YouTube αθλητικό παραμένουμε. 2-3 λεπτά και θα πάρουμε παράταση. Αφού βρήκαμε τώρα τον Τάσο, να του κάνουμε 2-3 ερωτήματα ακόμα.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's cameras, cut them off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, απαντήθηκε αυτό για τα 500 χιλιάρικα. Δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι η επόμενη μέρα και το επόμενο που θα έρθει εφόσον δεν συμμορφωθεί με κάποια ζητήματα η ΑΕΚ. Απάντησε ο Τάσος. Το δεύτερο τώρα. Προφανώς δεν μιλάμε για μεταγραφές και για το αν θα κρίνουμε τώρα το αν είναι επιτυχημένη η μεταγραφική περίοδος για την ΑΕΚ ή για οποιαδήποτε ομάδα, αν δεν ολοκληρωθεί. Χθες μιλήσαμε για τον Γκάριναν και λέμε είναι αναβάθμιση του Γκρούγιτς. Δεν είναι το χάφ που θέλει να πάρει η ΑΕΚ από τη στιγμή που έφυγε ο Πινέδα. Ο Κάγκουα ήταν μια περίπτωση. Δεν προχώρησε για συγκεκριμένους λόγους. Πάμε για άλλα.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα το μεγαλύτερο στα δικά μου μάτια είναι ίσως το ότι ο προπονητής θέλει γρήγορα τον παίκτη αυτό για να δουλέψει.
1: Είχε πει ότι θα τον ήθελε τώρα αυτή
0: και 23 Ιουλίου, αν γίνεται, σήμερα. Αν δεν τα καταφέρει, τουλάχιστον αρκετά σύντομα. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, ξαναλέω. Κύριε Καπετανάκο, λέγε εσύ.
2: Τις πρώτες μέρες Ολλανδίας είχε θέσει ένα όριο ο Μάρκο Νίκολης στις δηλώσεις του για να έρθει. Είχε πει 1-2 μεταγραφές. Δεν είχε πει μόνο για μία. Είχε πει αν μπορούσε να έρθει και μια δεύτερη. Νομίζω ότι για την ΑΕΚ, το επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν έχει την ίδια θετηρία στην κριτική και στα σχόλια για μεταγραφές σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ θα μπει τελευταία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να είναι στην ίδια θετηρία με τις υπόλοιπες ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που παίζουν πρώτο μάτς σήμερα ή ο Ολυμπιακός που θα παίξει αρχές Αυγούστου. Η ΑΕΚ θα κριθεί αν είναι πλήρης και έτοιμη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. 12 Αυγούστου έχει το Super Cup, 18-19 είναι τα πολύ μεγάλα μάτς για τα play-off του Champions League. Και προφανώς όταν θα τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, τότε θα κριθούν οι κινήσεις της, η οικονομική πολιτική της, τα πάντα της. Τώρα να γίνεται αυτή η κουβέντα νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς και λίγο άδικη προς τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Όταν θα έρθει η ώρα να κριθούν, νομίζω θα κριθούν και αν έχουν κάνει και λάθη, θα τα πούμε. Δεν πληρώνομαστε από την ΠΑΕ, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Αυτό έλειπες. Έχουμε στείλει εκεί πέρα με τόσα έξοδα να πληρώνεις από την ΠΑΕ.
0: Πόσα θα βγάλεις, ρε φίλε, τόσα λεφτά παίρνεις εδώ. Να σου πω κάτι ακόμα τελευταίο. Στο 90, στο 90. Πρέπει να κλείσουμε, το ξέρω.
1: Τα χαιρετίσματά μας στο φίλο μας τον Τζίλι που ταξιδεύει μαζί.
0: Ναι, 20 δεύτερα, έχεις μόνο, πες το.
2: Ναι, η ΑΕΚ σήμερα ξεκινάει τις προπονήσεις. Είναι εδώ ο Ηλίασον. Προφανώς Λιούπισιτς, Αγγελόπουλοι, αυτοί που έχουν δοθεί ιδανικοί αποχωρούν από την ομάδα, δεν είναι εδώ. Είναι όμως ο 17χρονος Αργύρης Αργυρίου, ο πρώτος σκόρερ της K17 της ΑΕΚ. Είχε βάλει πέρσι 29 γκολ και έσπασε το ρεκόρ στο σκοράρισμα σε αυτή την κατηγορία. Και είναι, από σήμερα ξεκινάει στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Το λέω γιατί δεν έχει βγει ανακοίνωση με την αποστολή. Okay. Και πριν από λίγο το μάθαμε από το ρεπορτάζ. Οπότε το μεταφέρουμε για να ξέρει και ο κόσμος από το απόγευμα τι θα περιμένει.
0: Σε ευχαριστώ το βράδυ περισσότερα και για αυτό το κομμάτι για τους μικρούς. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Τάσο. Καλώς ήρθες εκεί που στα ωραία μέρη. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Τα λέμε και
1: σε λίγες ώρες, Μπίλε, και όχι έτσι αύριο. Εδώ θα πρέπει να
0: είμαστε. E-food, δώσε μου. E-food. Αύριο το δίνουμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Follow δύο λογαριασμούς, E-food και Athletic. Like στο post, mention φίλε στα σχόλια, giveaway Ιουλίου. Και αυτό το δώρο για εσάς.
1: 5 λεπτά η Μαριάννα τουλάχιστον έχει ζητήσει αύριο.
0: Έτσι, και τα λέμε αύριο για αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά εμάς, το βράδυ, 10 παρά, είμαστε αέρα σε λίγες ώρες. Γεια χαρά.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
8: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
7: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
8: You're gonna feel it change, right?
7: Yeah.
8: It was beautiful. There you go.
7: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
9: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα του περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Στο επεισόδιο αυτού του μήνα, το πρώτο για τη νέα χρονιά, ξεκινάμε το ταξίδι μας από τον Βορρά και από την Ιταλία και τη λίμνη Γκάρντα, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 230 αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX του 2019. Στη συνέχεια, παραμένοντας στη Μεσόγειο θάλασσα, θα σας μεταφέρουμε στην εκπληκτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μετά την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup 2019. Αργότερα θα αφήσουμε την Ευρώπη για να μεταφερθούμε στην Ασία για ένα μοναδικό και επικό γεγονός. Η ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road είναι η πρώτη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα που συνδέει την Κίνα, τη Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία και εμείς ήμασταν εκεί και καταγράψαμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ασία, θα ταξιδέψουμε στη Νότια Κορέα προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το διάσημο κύπελο Yusinsun Cup International Yacht Race. Σε αυτή την 13η έκδοση του αγώνα, πάνω από 90 σκάφη συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν.

Τέλος, θα σας μεταφέρουμε πίσω στην Ευρώπη για ένα από τα πιο κομψά ιστιοπλοϊκά γεγονότα. Στην Ελλάδα, το 10ο κύπελο Καταμαράν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το επεισόδιο αυτού του μήνα από την Ιταλία και το Τόρμπολε, που είναι ένα γνωστό μέρος μεταξύ των ιστιοπλών και όλων των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το άθλημα. Τα μάτια της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας του Windsurfing ήταν στραμμένα στη λίμνη Γκάρντα, καθώς το 2019 το RSX Windsurfing World Championship έλαβε χώρα. Αυτή η εξαιρετικά αναγνωρισμένη διοργάνωση ξεκίνησε με μια μοναδική παρέλαση μέσα στο Τόρμπολε και ένα θερμό καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε σε όλους τους αγωνιζόμενους προπονητές στη διοργάνωση και σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτή την εκδήλωση σε ένα τόσο καταπληκτικό μέρος όπως το δικό μας Τόρμπολε. Είναι μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια να φιλοξενούμε άλλο ένα εξαιρετικό γεγονός όπως αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα νερά μας. Εκδηλώσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην ανάδειξη της εικόνας του Circolo Surf Τόρμπολε και της πόλης Νάγκο Τόρμπολε στον κόσμο. Μετά τις δύο πρώτες ημέρες αγώνων, ο Pierre Lecoq από τη Γαλλία κατήχε την πρώτη θέση. Είχε το προβάδισμα, ακολουθούμενος από τον Ολλανδό Kieran Badloe. Στο στόλο των γυναικών, η Ιταλίδα Μάρτα Μαγκέτη βρισκόταν στην πρώτη θέση μετά την πρώτη ημέρα, αλλά στο τέλος της δεύτερης ημέρας ήταν η απερχόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Lilian De Geus από την Ολλανδία, που είχε την καλύτερη βαθμολογία εναντί της Κινέζας Yunxi Liu. Αυτή η χρονιά είναι μάλλον ξεχωριστή, επειδή είναι επίσης προγραμματικός αγώνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στην ιστοπλοεία στο Τόκιο το 2020 σε 10 μήνες. Αυξανόταν η προσμονή για την εβδομάδα που θα ακολουθούσε. Όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη μέρα των αγώνων σε αυτά τα μοναδικά παγκόσμια πρωταθλήματα ιστοσανίδας RSX. Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο περνούσε μέσα από τη λίμνη Γκάρντα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στο RSX Windsurfing World 2019 ήταν ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία των γυναικών. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έκαναν αυτή τη διοργάνωση το μεγαλύτερο γυναικείο γεγονός και έκαναν τον μεγαλύτερο γυναικείο στόλο στην ιστορία της κατηγορίας RSX. Ο Γάλλος ιστιοπλοός Pierre Lecoq ήταν έτοιμος να θαμπώσει έξω στην λίμνη Γκάρντα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτόν, καθώς γίνεται ένας αστέρας στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Άρχισα να αγωνίζουμε στην κατηγορία RSX πριν από 12 χρόνια. Το πρώτο μου πρωτάθλημα ήταν στο Weymouth το 2006. Στην πρώτη τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας RSX, τα πάντα ήταν ακόμα σε μια κλωστή να κρέμονται. Στο στόλο των γυναικών στις τελευταίες ημέρες φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Lilian De Geus να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στο Τόρμπολε έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόλο γυναικών. Περίπου 106 κορίτσια είναι εγγεγραμμένα και αγωνίζονται εδώ. Είναι σχεδόν το 50% των παλιών ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για αυτή την κατηγορία που αυξάνεται πολύ. Υπάρχουν όλο και περισσότερα κορίτσια που ξεκινούν και ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η κατηγορία εδώ είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βοηθάει επίσης τους νέους να έχουν ένα μέρος όταν ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο στόλο των γυναικών στις τελευταίες ημέρες φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Lilian De Geus να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στην κατηγορία των ανδρών ήταν ο Kieran Badloe που ανέβηκε στην κούρσα των μεταλλίων με διαφορά 5 βαθμών από τον Lecoq. Την τελευταία ημέρα, οι 10 διεκδικητές των μεταλλίων σε άνδρες και γυναίκες ήταν οι εξής. Ο στόλος των γυναικών ήταν έτοιμος να ξεκινήσει έξω στην κούρσα των μεταλλίων και πάλευαν σε ένα ελαφρύ αεράκι 8-10 κόμβων.

Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα. Λαϊλού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει το προβάδισμά της και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στην κατηγορία των ανδρών, ο Μπάντλο επέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα των μεταλλίων με τους βαθμούς που έχει ήδη κερδίσει. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση γνωρίζοντας ότι κατήχε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Ο Μπάντλοε είχε γυρίσει το παιχνίδι με τον Βαν Ράινσελμπεργκε, ο οποίος του είχε πάρει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος με αυτό το αποτέλεσμα. Ο επόμενος στόχος μου είναι να προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για όλα τα αγόρια, τα οποία είναι πολύ γρήγορα και όλοι προσπαθούν για τα μετάλλια. Υπήρχε λίγη πίεση, αλλά στο τέλος ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήραμε άλλο ένα για την Ολλανδία.

Μένουμε στο απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου, αλλά από την Ιταλία μετακομίσουμε στην γειτονική Ισπανία. Η μαγευτική Πάλμα de Mallorca, γνωστή ως και η Ισπανική πρωτεύουσα, ήταν ο κορυφαίος προορισμός των αγώνων ιστιοπλοείας και φιλοξένησε τον 5ο και τελευταίο αγώνα του 44 Cup. Παραδόξως, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που αυτές οι υψηλές επιδόσεις από τα μονοκύλινδρα σκάφη είχαν ένα σχεδιασμό που ήταν έτοιμος για να πλέψει στην κρυστάλλινη Μαγιόρκα. Ο κόλπος της Πάλμα έδειξε τα δίστακτα δόντια του στους στόλους την πρώτη μέρα και με ανέμους που έφταναν τους 40 κόμβους και μια αποτρόπαια κατάσταση της θάλασσας, τα σκάφη έμεναν δεμένα στην αποβάθρα. Με τον άνεμο να ουρλιάζει και να φυσάει προς όλες τις κατευθύνσεις και την επικείμενη καταιγίδα πάνω από τη μαρίνα, ο καιρός έδωσε μια καθυστερημένη εκκίνηση τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη αγωνιστική ημέρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποθάρρυνε τους ιστιοπλοούς. Μετά τις τρεις πρώτες ημέρες, η ομάδα Aqua του Chris Beck και η ομάδα του Vladimir Prosinkin, Team Nika, θεωρούνταν οι κορυφαίες διεκδικήτριες. Ωστόσο, το 2018, 44 Cup, οι πρωταθλητές, η Nico Pons και η ομάδα του Καρίσμα, έκαναν το μεγαλύτερο άλμα από τις δύσκολες συνθήκες και σημείωσαν δύο νίκες στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Αυτό θα έπρεπε να έχει καθησυχάσει την Nika, αλλά τα πράγματα αντιστράφηκαν στην πρώτη-τελευταία μέρα με την ομάδα Chiriev του Igor Lach να σημειώνει δύο νίκες και να ανεβάζει την ομάδα του στη δεύτερη κατάταξη της γενικής βαθμολογίας, ακριβώς κάτω από το Καρίσμα.

μεταξύ, η Artemis Racing του Torbjörn Torqvist επέδειξε κάποια σταθερή ιστιοπλοεία που εν μέρει αποδίδεται στον έμπειρο προπονητή, τον Μπέρναμ, ο οποίος είναι τακτικός σταμόνας της Πάλμα για πάνω από 15 χρόνια, πλέοντας σε διαφορετικές κατηγορίες.

0: Στην κατηγορία των 44, ο ρόλος του προπονητή είναι να υποστηρίζει την ομάδα, να βοηθάει για να βλέπει πράγματα έξω από το σκάφος που δεν μπορούν να δουν οι αστιοπλόοι και να προσπαθεί να τους δώσει μια άλλη οπτική γωνία για το τι να κάνουν τα παιδιά στο σκάφος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος, είναι τα μάτια του σκάφους, είναι ο λύτης των προβλημάτων. Είναι ο τύπος που συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια μαζί, τρέχει το βίντεο, το κάνει έτσι ώστε να το δούμε όλοι, δίνει τις προτάσεις και είναι πραγματικά το άτομο που απορροφά όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια μας δίνει τη σωστή στιγμή. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα και όλες οι πιθανότητες ήταν στο τραπέζι για τις 4 κορυφαίες ομάδες. Ξεκινώντας δυναμικά, το Καρίσμα κέρδισε την πρώτη κούρσα. Αλλά η ομάδα Σίρεφ δεν άφησε κανένα περιθώριο για λάθη και πήρε τη δεύτερη κούρσα. Αυτό ουσιαστικά άφησε τρεις ομάδες στην ισοβαθμία, με την συνολική νίκη να εξαρτάται από την τελευταία κούρσα της σεζόν. Σε μια ταραγμένη θάλασσα και 25 κόμβους ανέμου, η πολυαναμενόμενη κούρσα ήταν κερδισμένη από την ομάδα Σίρεφ, η οποία στέφθηκε νικήτρια του 44 Cup στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, καθώς και είχε και γενικούς πρωταθλητές του 44 Cup.
1: That is great what we didn't want to even think about because it was such a big difference between first two.
0: Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας που πήγαιναν σε αυτόν, αλλά προφανώς όλα πήγαν τέλεια. Το 44 Cup συνεχίζεται τον Απρίλιο από το Πόρτορος στη Σλοβενία, την πατρίδα των πρωταθλητών του 44 Cup 2019, και εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει γύρω από τον κόσμο παρακολουθώντας τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα από την Ευρώπη και την Ισπανία, όπου παρακολουθήσαμε όλη τη δράση στο 44 Cup. Θα πάμε στην Ασία για μια επική πρόκληση, την διεθνή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road. Για πρώτη φορά στην ιστορία συνδέονται η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη με την Μαλαισία σε αυτή την ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα που έφερε σε επαφή 20 χώρες και περιοχές του κόσμου, ανάμεσα των οποίων η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ και άλλες περιοχές. Με διοργανωτή την πόλη Μπεϊχάη της Κίνας, η ανακτήρια εκδήλωση διεξήχθη για την προώθηση περισσότερων οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή η συγκεκριμένη, οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών, της ζώνης και του δρόμου. Αυτή η εκδήλωση της ζώνης και του δρόμου βοήθησε επίσης αποτελεσματικά στην καθιέρωση της κινέζικης πόλης Μπεϊχάη ως μέρος της θάλασσας ανάμεσα σε αυτή την πορεία που διαγράφουν τα σκάφη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τέσσερις ρεγκάτες στην περιοχή που ελπίζουμε να πλέψουμε αργότερα για να αρχίσουμε να χτίζουμε τις σχέσεις και να δημιουργούμε νέα πλαίσια που χρειαζόμαστε για τη φετινή διοργάνωση. Η πρώτη διεθνής ρεγκάτα Belt and Road άνοιξε με τον αγώνα στο Phuket σε συνεργασία με μία από τις πιο διάσημες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στην Ασία, την 33η Phuket Kings Cup Regatta στις αρχές Δεκεμβρίου. 75 ομάδες από 15 χώρες συγκεντρώθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τα κινέζικα σκάφη με κυβερνήτη ήταν πρώτα και τρίτα στη γενική κατάταξη στην κατηγορία IRS-2 με Seng Seng και Kata Big Boys Sailing Team να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τη δεύτερη θέση και την τρίτη θέση. Η πιο αξιοσημείωτη στάση πραγματοποιήθηκε στο κινέζικο Μπεϊχάι, όπου πάνω από 400 ιστιοπλόοι από 20 χώρες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε 5 κατηγορίες. Η εκδήλωση αυτή απέδειξε με πολλούς τρόπους ότι η Κίνα μπορεί να είναι μια ιστιοπλοϊκή υπερδύναμη. Σε 4 από τις 5 κατηγορίες οι κινέζικες ομάδες κυριάρχησαν, ενώ όλοι οι ιστιοπλόοι εντυπωσίασαν σε ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο πρώτο-τελευταίο σταθμό πραγματοποιήθηκε στην Σεντόζα τη Σιγκαπούρη. Σε αντίθεση από τι άλλε τρει αναμετρήσει, αυτή η εκδήλωση επικεντρώθηκε περισσότερο στην ενίσχυση τη σχέση μεταξύ νέων ιστιοπλών σε όλο τον κόσμο. Ταλέντα από την Κίνα, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση, η οποία περιέλαμβανε επίση εργαστήρια και συνέδρια όπου μπορούσαν να μοιραστούν τι εμπειρίε του. Ο Ματιέ Λαουενάν ήταν ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας Laser.

Με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από 20 χώρες να συμμετέχουν, ξεκίνησε ο διαγωνισμός από την Ταϊλάνδη, μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και τέλος με ένα μεγάλο φινάλε μεταφέρθηκε στο Λανγκάουι της Μαλαισίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης δοκιμασίας, η ομάδα Phoenix από την Ταϊλάνδη και η ομάδα Bee High από την Κίνα ήταν κλειδωμένες σε μια στενή κούρσα. Η Phoenix πήρε τελικά τον τίτλο του πρωταθλητή μπροστά από την Bee High που τερμάτισε δεύτερη. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την Belt and Road International Regatta και σίγουρα εξασφάλισε το μέλλον της. Οι προετοιμασίες για το δεύτερο διαγωνισμό έχουν ήδη ξεκινήσει και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε για ακόμα μια έκδοση αυτού του μοναδικού γεγονότος.

Παραμένουμε στην Ασία, αλλά μετακομίζουμε στη Νότια Κορέα, στην επαρχία Τζιονγκιονγκσανγκ και στην πόλη Τονγκιονγκ. Η Τονγκιονγκ συνδέεται με τον ασυναγώνιστο ναύαρχο Γι Σουν Σιν, καθώς και με τον διάσημο διεθνή αγώνα ιστιοπλοείας Γι Σουν Σιν Καπ. Φέτος είναι ο 13ος Διεθνής Αγώνας Ιστιοπλοείας Γι Σουν Καπ, ο θαλάσσιο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ως έργο για την κοινότητα και για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό και να το αναπτύσσουμε αυτό το άθλημα. Γιατί πολλοί ιστιοπλοείοι το απολαμβάνουν και είναι δημοφιλές και είναι πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Ο ναύαρχος Γι Σουν Σιν χρησιμοποιούσε ένα ειδικό τύπο σκάφους στις διαδρομές του μέσα στη θάλασσα που ονομάστηκε Turtle Boat για τον ξεχωριστό σχεδιασμό του. Αποτελεί μεγάλο μέρος του κορεατικού ναυτικού και στο Τονγκιονγκ υπάρχουν ακόμα μερικά αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος. Στην 13η έκδοση του κυπέλου που διεξάγεται στη μνήμη του μεγάλου ναυάρχου, πάνω από 90 σκάφη με περισσότερα από 600 τοπικά και διεθνή ιστιοπλοϊκά πληρώματα σε 4 κατηγορίες είχαν έρθει για να διαγωνιστούν για αυτό το κύπελο. Για τις κατηγορίες ORC το αγωνιστικό πρόγραμμα είχε 2 ημέρες παράκτηνων αγώνων και 2 μήκους 40 ναυτικών μιλίων. Ακολουθούσε μία ημέρα που αποτελούνταν από 3 ιστιοδρομίες σε παράκτιες κούρσες. Για την κατηγορία J24 είχαν προγραμματιστεί 9 αγώνες με 10 ομάδες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Την πρώτη μέρα οι ομάδες έπρεπε να καλύψουν 40 ναυτικά μίλια. Στην ORC 3 η ομάδα Amigo κατάφερε να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Στην κατηγορία ORC 2 η ομάδα First ανταποκρίθηκε στο όνομά της και στην κατηγορία ORC 1 η Δικήρα είχε ένα το προβάδισμα μπροστά από όλους τους άλλους. Η Δικήρα ήταν η νικήτρια του 11ου και 12ου κυπέλου Yunxin. Πέρυσι κατάφερε να κερδίσει το κύπελο μόλις ένα βαθμό μπροστά από την First. Ο κυβερνήτης Tae Jung Kim ανυπομονεί να εξασφαλίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη φετινή διοργάνωση και να εμπνευστεί από τον ναύαρχο Γι Σουν Σιν για να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του.

Η ομάδα μας προσπάθησε σκληρά προκειμένου να κερδίσει 3 συνεχόμενα χρόνια. Προσκαλέσαμε ένα επαγγελματία εστιοπλόγο για να συζητήσει συμβουλές και να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε προετοιμάσει όλα τα εξαρτήματα πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε καμιά απώλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η δεύτερη μέρα των αγώνων είδε τους αθλητές να προετοιμάζονται για τις παράκτιες κούρσες. Κατά τη διάρκεια των 2 αγώνων στις κατηγορίες ORC 1 και ORC 2, οι ομάδες Vikira και First κατάφεραν να διατηρήσουν τις πρώτες θέσεις τους, ενώ στις κατηγορίες ORC 3 η ομάδα Amico διατήρησε επίσης την πρωτιά, παρόλο που τερμάτισε τρίτη στην πρώτη κούρσα της ημέρας. Στην κατηγορία J24 ήταν η ομάδα Bigiocranto που κατάφερε να σημειώσει τις περισσότερες νίκες και τα πιο σταθερά αποτελέσματα και κράτησε συνολικά την νίκη. Η ομάδα Ara Marina Ladies τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με την εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης να είναι τρίτη. Την τελευταία μέρα, οι εστιοπλόοι του ORC ακολούθησαν την ίδια διαδρομή με την πρώτη μέρα, με τις συνθήκες ελαφρού ανέμου, η Mirabelle να καταφέρει να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού, αλλά η ομάδα Amigo είχε κάνει αρκετό δρόμο και με μόλις ένα βαθμό πλεονέκτημα κράτησε τη διαφορά στην πρώτη θέση στην κατηγορία ORC 3. Η πρώτη κυριάρχησε στην κατηγορία ORC 2 με απίστευτη φινέτσα στην θαλάσσια πίστα του αγώνα, ενώ η Vikira έκλεψε και πάλι την πρωτιά, παίρνοντας 4 νίκες σε 4 αγώνες και κερδίζοντας την πρώτη θέση στο βάθρο στην ORC. Η ομάδα άντεξε για να πάρει τη συνολική νίκη στο κύπελο Yushunshin για μια αξιοσημείωτη τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από χθες κερδίσαμε την πρώτη θέση στη ρεγκάτα. Θέλαμε ακόμα να αγωνιστούμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ήθελα να δείξω πόσο καλά πλέουμε ως ομάδα. Έκανα το δικό μου αγώνα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, με την ομάδα μου, τελείωσα τον αγώνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε τη ρεγκάτα 3 φορές σειρά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μου για τις προσπάθειές τους. Από την Κορεατική Χερσόνησο ταξιδεύουμε τώρα πίσω στην Ευρώπη για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του μήνα από την Ελλάδα, ακολουθώντας ένα από τα πιο κομψά γεγονότα σε ό,τι αφορά την εστιοπλοεία, που είναι το 10ο κύπελλο καταμαράν. Φέτος 30 σκάφη και πάνω από 250 εστιοπλόοι από όλο τον κόσμο είχαν έρθει για να λάβουν μέρος σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Το κύπελλο καταμαράν είναι μια διεθνής διοργάνωση που γιορτάζει τη 10η χρονιά της με μεγάλα εστιοπλοϊκά γεγονότα και πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις και μεγάλες συγκινήσεις που χαρίζει.

Ιστιοπλόοι κατέβηκαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και όλη την Ευρώπη. Ακόμα και με κάποιες μεταβλητές καιρικές συνθήκες στις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν προβλήματα έτσι ώστε να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Σαρωνικού κόλπου, κινούμενοι από τον Άλυμο προς το νησί του Πόρου και στη συνέχεια προς τις Πέτσες. Η διαδρομή προς το Άστρος ήταν μια πρόκληση για τις ομάδες. Ο Αργολικός κόλπος προσέφερε ανέμους που έφταναν τους 25 κόμβους, οπότε τα πληρώματα έπρεπε να είναι συγκεντρωμένα για να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό των ικανοτήτων τους, προκειμένου να πλεύσουν γρήγορα και να παραμείνουν ασφαλείς. Η Ίστιον Γιώτινγκ κατάφερε να διοργανώσει διαφορετικές και μοναδικές προκλήσεις για τους ιστιοπλόους κάθε μέρα. Η παρουσίαση του καλύτερου πληρώματος στην Τενερτή έναρξης πήγε στο σκάφος ΣΑΟ. Στον Πόρο τα πληρώματα απόλαυσαν ένα διαγωνισμό Cook-Off, όπου δοκιμάστηκαν οι μαγειρικές τους ικανότητες. Και πάλι ήταν το πλήρωμα του σκάφους ΣΑΟ που εντυπωσίασε. Στις Πέτσες έλαβε χώρα ένας διαγωνισμός Show-Off με θέμα την Κούβα, όπου οι ιστιοπλόοι φόρεσαν τις καλύτερες στολές τους και διασκέδασαν τη νύχτα. Το πλήρωμα του πλοίου του σκάφους Hydra 8 ήταν οι νικητές αυτής της βραδιάς. Τέλος αναδείχθηκαν οι γενικοί νικητές για το 8ο κύπελο καταμαράν. Το σκάφος Pelagic Cat με κυβερνήτη τον Σορίν Ιόργα κατέλαβε την πρώτη θέση. Ανδρομέδα και Ιον Τσέρκινταν τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με το σκάφος Solstice και τον κυβερνήτη Γιούλι Ουστίμοφ στην τρίτη θέση. Είχαμε ένα πολύ όμορφο αγώνα. Τοποθετήσαμε το σκάφος μας πρώτο στην εκκίνηση. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μπήκαμε μπροστά από την αρχή. Είχαμε καλή στρατηγική και καταλήξαμε να κερδίσουμε τελικά την πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν έχουμε για εσάς σε αυτό το επεισόδιο της Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για τον επόμενο μήνα, όταν θα σας πάμε σε ακόμα πολλές και θεαματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε. Μην χάσετε το επεισόδιο.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
5: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
4: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
5: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
4: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
5: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
4: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
5: Όχι. Ό,τι κάνω γι' αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
4: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.

0: ρε! Άντε, τελείωνε, φύγε! Έλα ρε, έλα ρε, με κοιτάς! Κουνήσου!
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
3: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
2: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
3: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
2: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
3: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
2: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
3: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Pure Action, αυτό το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα επέθρια αθλήματα που θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Θα ξεκινήσουμε αυτό το μήνα του ταξίδι μας από το Μεξικό, προκειμένου να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, το Xterra. Αυτή η διοργάνωση ήταν ο 8ος σταθμός του Xterra Pan Am Tour. Στη συνέχεια, παραμένοντας στο εκτός δρόμου τρίαθλο, θα ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για να επισκεφτούμε την Τσεχική Δημοκρατία, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Xterra και η 16η ετήσια Xterra Czech. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε στη Νότια Ευρώπη προκειμένου να σταματήσουμε στην Κροατία για το τρίαθλο Ocean Lava Vrsar Croatia, το οποίο οδήγησε τους αγωνιζόμενους μέσα από εκπληκτικά τοπία. Μένουμε στην Κροατία, αλλά στρεφόμαστε στο τρέξιμο σε μονοπάτια για το ένα και μοναδικό Valamar Trail, το οποίο χάρισε στους δρομείς μερικές μοναδικές εμπειρίες κατά μήκος των μονοπατιών του Rabatz, μονοπάτια που κόβουν την ανάσα. Από την Ευρώπη θα την αφήσουμε την γυραιά Ήπειρο και θα ταξιδέψουμε σε άλλη Ήπειρο. Θα πάμε στην Κίνα, προκειμένου να τρέξουμε στους δρόμους της Σαγκάης για έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο αγώνα, ένα κορυφαίο δρομικό γεγονός, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Ο τελικός μας σταθμός στην εκπομπή αυτού του μήνα θα είναι η Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Τσάνγκ Διεθνές Σιρκουί. Περισσότερα από 152 αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στο Buriram για το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα αξέχαστο γεγονός. Ας πετάξουμε λοιπόν στο Μεξικό και ας ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτού του μήνα από το Los Τρεφλέχος, λίγο έξω από την όμορφη μικρή πόλη Ταπάλπα, στα βουνά του Γιαλίσκο. Απέχει 80 μίλια οδικός από την πόλη της Γουαδαλαχάρα και περίπου 5.000 πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Και εκεί γίνεται το 12ο ετήσιο Xterra Mexico Off-Road Triathlon. Η εκδήλωση ήταν μέρος του παγκοσμίου αγώνα Xterra World Tour. Δεν είχαμε ακούσει καν ποτέ για την Ταπάλπα. Απλά υπέβοντας έξω από το δάσος, τα μονοπάτια εδώ και να τρέχουμε και να κολυμπάμε είναι εκπληκτικό. Αν δεν ανταγωνιζόμασταν και δεν προσφερόμασταν να δοκιμάσουμε ένα Xterra, μάλλον δεν θα το βλέπαμε ποτέ αυτό. Ας μπούμε τώρα στη δράση, στον αγώνα της Elite, όπου ο εγχώριος επαγγελματίας αθλητής Αρτούρο Ροντρίγκες βγήκε πρώτος από το νερό στην κατηγορία των ανδρών. Ωστόσο, το προβάδισμα του ήταν βραχύβιο, καθώς ο Σαμ Όσμπορν από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε από κοντά με τον Μπράντεν Ρακίτα και τον Λέοναρντ Σαουσέδο να τον καταδιώκουν. Μόλις βγήκε στο ποδήλατο, ο Όσμπορν έτρεξε μπροστά και ξέφυγε. Ο αθλητής από το Κιούι είχε την γρηγορότερη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο και έκανε σπριτ στο πρώτο χιλιόμετρο για να δημιουργήσει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Μάτζεν, κερδίζοντας το 12ο παγκόσμιο Xterra της καριέρας του. Πέρασε τη γραμμή του ρευματισμού σε χρόνο 2 ώρες 19 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφυγα με μια νίκη σήμερα στο Μεξικό. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας με όλη τη βροχή που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απλά έπρεπε να το αντιμετωπίσω και είμαι χαρούμενος με το πώς έτρεξα, πώς έπαιξα, πώς έριξα τα χαρτιά μου πάνω στο τραπέζι και προφανώς με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να ζητήσεις παρά μόνο τη νίκη. Στον αγώνα της Elite γυναικών, μια άλλη Μεξικανή διέπρεψε στην κολύμβηση με την Σοφία Ροντρίγκες να είναι πρώτη στο νερό, ακολουθούμενη από την Σαμάνθα Κίνγκσφορντ, η Σούζι Σνάιντερ και η Φαμπιόλα Κορώνα ακολουθούσαν. Ο αγώνας συνεχιζόταν και οι αθλήτριες έτρεχαν σε λόφους. Η Κίνγκσφορντ και η Κορώνα ανέβηκαν στην πρώτη θέση του αγώνα. Η Κίνγκσφορντ έδειξε μια μεγάλη έκρηξη ταχύτητας κατά τη διάρκεια της φάσης του τρεξίματος και αυτή κατάφερε να τερματίσει με νικητήριο χρόνο 2 ώρες 49 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την νίκη εδώ στο Μεξικό. Ήθελα πραγματικά να έρθω εδώ και να κάνω ένα πολύ καλό αγώνα, ειδικά μετά τον αγώνα μου στο Beaver Creek.

καλύτεροι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές του τριάθλου εκτός δρόμου από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη και από άλλες υπήρους συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα για έναν αγώνα που συνδύαζε κολύμβηση 1500 μέτρα στα ζεστά νερά του Κρυστανόφσκι, έναν πολύ δύσκολο ποδηλατικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας 35 χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Σουμάβα και τέλος ένα εξαντλητικό μονοπάτι 10 χιλιόμετρων με τρέξιμο που κατέληγε κατά μήκος των λιθόστοτρων δρόμων στο κέντρο της πόλης. Ανάμεσα στους πολλούς επίλεκτους αθλητές ήταν και η Μοργκάν Ριού, η Γαλλίδα δρομέας που είχε κυριαρχήσει στους αγώνες της αυτή τη σεζόν, κερδίζοντας αγώνες εξτέρα σε Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία. Διεκδίκησε επίσης την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τρίαθλο αλλά και στο διάθλο της ETU. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή σεζόν για μένα, επειδή από τα τέλη Μαΐου έχω κερδίσει όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχα. Είναι εκπληκτικό, γιατί στην αρχή της χρονιάς είχα σπάσει την κλίδα μου, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη για μένα, αλλά τα κατάφερα. Ο απερχόμενος πρωταθλητής του Εξτέρα Τσεχίας, ο Ρούμπεν Ρουζάφα, πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο ποδήλατο, ακολουθούμενος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Εξτέρα του 2017, τον Bradley Weiss. Αλλά ήταν ο νεαρός Άρθουρ Σεργιέ από την Γαλλία με τον ταχύτερο χρόνο που πήρε τελικά τη νίκη με 2 ώρες 31 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τον Ρουζάφα και τον Weiss στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ο πρώτος μεγάλος τίτλος στην μικρή μου μέχρι στιγμής καριέρα, γιατί είμαι νεαρός ηλικία και αυτό είναι μια καλή στιγμή για τη ζωή μου. Ίσως μια από τις καλύτερες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήμασταν τόσο κοντά. Κατάφερα να πιάσω τον Ρούμπεν 2 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα, οπότε ήταν υπέροχο να παλεύω μέχρι το τέλος και να κερδίζω στο τέλος.

Στον αγώνα της Elite γυναικών, η Morgan Rio από τη Γαλλία ήρθε από πίσω για να περάσει όλες τις συναγωνίστριές της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο Xterra με χρόνο 3 ώρες 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Η Ελένα Καράσκοβα τερμάτισε δεύτερη και η Λουάν Ντουβουασίν. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο στο Xterra. Είναι τρελό. Δεν περίμενα να κερδίσω σήμερα γιατί ήξερα ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαι πολύ χαρούμενη και τώρα αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη για μένα και το απολαμβάνω.

Παραμένουμε σε διάθεση για τρίαθλο, αλλά από την Τσεχία ταξιδεύουμε στο Βρσάρ, στην Κροατία, για την πρώτη έκδοση του Ocean Lava, μιας μοναδικής σειράς, η οποία έχει πολλούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Ένας υπέροχος προορισμός, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και συμμετέχοντας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν φίδονται επένων για τη διοργάνωση. Αυτό θα μπορούσε μόνο εν συντομία να περιγράψει το τι συνέβη στην πρώτη διοργάνωση της Ocean Lava. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το Ολυμπιακό ή το μισό τριάθλου. Οι αθλητές του Ολυμπιακού απολάμβαναν το υπέροχο περιβάλλον στις περιοχές του Βρσάρα, έχοντας να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμπι, 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Για τους συμμετέχοντες του ημί τριάθλου τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, καθώς έπρεπε να καλύψουν 1,9 χιλιόμετρα κολύμβησης, 90 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. 200 αγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν από τις γύρω χώρες της περιοχής καθώς και από πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τουρκία μέχρι την Αργεντινή, το Βρσάρ είναι ένα σημείο συνάντησης για τους αθλητές του τριάθλου. Οι συμμετέχοντες γέμισαν πρώτα τα νερά μπροστά από την πόλη και στη συνέχεια αντάλλαξαν γυαλιά.

Λίου για να ξεκινήσουν το ποδήλατο. Αφού ολοκλήρωσαν τις φάσεις κολύμβησης και ποδηλασίας, οι αθλητές φόρεσαν τα αθλητικά τους παπούτσια για να βγουν στο τρέξιμο και να απολαύσουν την γύρω περιοχή. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Σλοβένος, ο Μάτια Μέντεν, διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 4 ώρες 13 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενος από τον Πολωνό αθλητή, τον Γιάκουμπ Βόσνιακ, και φυσικά μέσα στην πρώτη τριάδα ήταν και ο τοπικός ήρωας, ο ντόπιος, ο Ντέγιαν Πάτρισεβιτς.

Η τύχη μου μετά το ποδήλατο άλλαξε και ήταν καλή. Το τρέξιμο ήταν πιο αργό από ό,τι περίμενα, αλλά είναι υπέροχο. Όλα είναι υπέροχα εδώ, υπάρχει όμορφη θέα, είναι τα πάντα τέλεια. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκάθαρη υπόθεση με την Σλοβάκα Νίκολα Κορμπόβα να κερδίζει σε χρόνο 4 ώρες 54 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά δύσκολος αγώνας, αλλά όμορφη και καταπληκτική διαδρομή. Είχα μια μικρή σύγκρουση με το ποδήλατο σε μια γλιστερή στροφή και έπεσα πάνω σε ένα φράχτη, αλλά η προσγείωση ευτυχώς ήταν μαλακή, οπότε όλα ήταν εντάξει, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη και ήταν αρκετά σκληρή για το τρέξιμο. Αγωνίζομαι για να διασκεδάζω, αγαπώ πραγματικά το τρίαθλο, είναι απλά ένα πάθος. Αυτόν τον αγώνα τον έκανα ως προπόνηση για μένα, αυτή είναι μια μικρή απόσταση, οπότε ήταν μια σύντομη σκληρή και έντονη διαδρομή. For me, that's a short distance, so it was a short, tough, intense training. Στο Ολυμπιακό Τρίαθλο, ο Πολωνός Τόμας Σκούβρον κέρδισε τον αγώνα των ανδρών, ενώ η Μικαέλα Ματούσοβα από την Τσεχική Δημοκρατία ήταν η πρώτη γυναίκα που πέρασε την γραμμή του τερματισμού.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Το τρέξιμο είναι ένα κρίσιμο μέρος του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές όχι μόνο ξοδεύουν πολλές ώρες προπόνησης για να καταφέρουν να είναι δυνατοί σε αυτό το κομμάτι στους αγώνες τους, αλλά αγωνίζονται και σε καθαρά δρομικούς αγώνες. Τώρα παραμένουμε στην Κροατία, αλλά από το Βρσάρ και το τρίαθλο εμείς μετακομίζουμε στο Βάλαμαρ για έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες σε τρέξιμο στα μονοπάτια που έχει το Βάλαμαρ Trail για το 2019, αυτή η δύσβατη και υπέροχη περιοχή. Το Βάλαμαρ Trail είναι ένας από τους λίγους αγώνες μονοπατιών στην Κροατία που έχουν πιστοποιηθεί από το ITRA, μεταφέροντας πόντους UTMB και ITRA. Αυτός ο αγώνας δρόμου μονοπατιών είναι υποψήφιος για να γίνει ένας από τους 10 αγώνες που αποτελούν μέρος του Outdoor Race World Tour, ενισχύοντας περιττώριο τη θέση του στο παγκόσμιο μονοπάτι και στον χάρτη των αγώνων περιπέτειας. Φέτος, περισσότεροι από 450 επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομής από 14 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την αντοχή τους στο Ράμπατς. Με την επιλογή τριών διαφορετικών αποστάσεων, κάθε διαδρομή ήταν γεμάτη από δρομής αλλά και από φιλάθλους, από κόσμο που ήταν εκεί για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στους ανθρώπους που έτρεχαν και τα έδιναν όλα, αλλά και να τους ενθαρρύνουν για την γενναιότητά τους για να κάνουν αυτές τις τόσο πολύ δύσκολες διαδρομές. Η βασιλική, η κόκκινη διαδρομή, δοκίμασε κάθε αντοχή και ικανότητα των δρομεών. Η διαδρομή κράτησε τους διαγωνιζόμενους κατά μήκος στενών μονοπατιών, κατά μήκος βράχων, όπου απαιτήθηκε coast steering, πέρασαν μέσα από βαθιά δάση, μέχρι τους ψηλότερους βραχώδεις και απότομους λόφους και μέσα από πανέμορφες μεσαιωνικές πόλεις, βλέποντας και θαυμάζοντας κανείς όλες τις εκπληκτικές τους απόψεις σε έναν καταπληκτικό αγώνα που βλέπετε εδώ πόσο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον με τους αθλητές πραγματικά να τα δίνουν όλα και να αποσπούν τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φέτος οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους δρομείς να τρέξουν κατά μήκος της απαιτητικής αυτής διαδρομής και βοήθησαν και τους κορυφαίους αθλητές να επιτύχουν τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα. Ο καλύτερος στην πιο απαιτητική διαδρομή, Red, ήταν 61,1 χιλιόμετρα και ήταν ο Anders Agard Hansen από τη Δανία στην κατηγορία των ανδρών. Αλλά στην κατηγορία των γυναικών ήταν εκπληκτική και η Ines Jozić από την Κροατία, η οποία πραγματικά τα κατάφερε και τερμάτισε πρώτη. Όμορφα και πολύ ωραία μονοπάτια, αλλά στο τέλος έγινε πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ τεχνικό μονοπάτι και ο αγώνας ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περίμενα. Παραμένουμε σε mood διατρέξιμο, αλλά από την Κροατία ταξιδεύουμε στην Κίνα και πάμε στην πόλη της Σανγκάης για ένα από τα κορυφαία δρομικά γεγονότα του πλανήτη, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Οι αθλητές είχαν έρθει στην πόλη από όλη την Κίνα, αλλά και από 85 χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη. Η ζωή είναι σαν μαραθώνιος. Κρατάμε το ρυθμό στη ζωή μας, οπότε ζούμε, πάμε στη δουλειά, περπατάμε. Αύριο διεξάγεται το μαραθώνιο της Σανγκάης. Είναι ο μαραθώνιος για τους δρομείς της Σανγκάης. Το γεγονός αυτό συγκεντρώνει πολλούς αθλητές.

Λίγες ημέρες πριν από την κύρια εκδήλωση, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν μια συνέντευξη τύπου και ενημέρωσαν για τους καλύτερους των καλύτερων. Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές συγκεντρώθηκαν και τους δόθηκαν οι βασικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη τύπου, ήταν υπέροχο που γνωρίσαμε μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές. Πολλοί Κενιάτες, Αιθίωπες και όλοι οι κορυφαίοι Κινέζοι δρομής. Μας ξενάγησαν στη διαδρομή, μας έδειξαν μάλιστα και βίντεο. Ήταν υπέροχο να το δούμε. Απλά καταλάβαμε τις γωνίες, τους σταθμούς βοήθειας, πού υπάρχει νερό, πού υπάρχει φαγητό, τι να περιμένουμε στην εκκίνηση και στην ευθεία του τερματισμού. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Υπάρχουν κάποιες ελίτ με μεγάλες προσδοκίες, υπάρχουν ελπίδες να κερδίσουν τον αγώνα ή να ανταποκριθούν στα Ολυμπιακά πρότυπα. Είμαι έτοιμος να κάνω τον αγώνα της ζωής μου, να πετύχω τον καλύτερο χρόνο και να απολαύσω την εμπειρία εκεί έξω. Περισσότεροι από 26.000 αθλητές από 85 χώρες μπήκαν σε αυτό τον στίβο για να τρέξουν και επισκέφθηκαν το εκθεσιακό κέντρο όπου παρέλαβαν το αγωνιστικό τους αριθμό. Βρήκαν τα ονόματά τους στο μαραθώνιο και διασκέδασαν με τα τόσα πολλά που συνέβαιναν εκεί. Είμαι ταυτόχρονα ενθουσιασμένη και αγχωμένη επειδή ο μαραθώνιος της Σανγκάης είναι ο πρώτος μου αγώνας δρόμου σε πλήρη μαραθώνιο. Ανησυχώ επίσης λίγο για τον ζεστό καιρό. Θα βάλω τα δυνατά μου για να αξίζει τον κόπο όλη η προπόνηση που έχω κάνει. Θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, χωρίς φυσικά να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλειά μου.

0: Η ημέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τους δρομείς να συγκεντρώνονται στην γραμμή εκκίνησης, να συναντιούνται με τους φίλους τους και να κάνουν προθέρμανση για το μεγάλο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς ξεκίνησαν πρώτοι και περίμεναν με ανυπομονησία το χτύπημα από τους ανθρώπους που ήταν επιφορτισμένοι με την εκκίνηση. Οι πίνακες αντίστροφης μέτρησης έκαναν κλικ προς τα κάτω. Τότε ήρθε η ώρα. Η εκρηκτική εκκίνηση για τους διαγωνιζόμενους. Ο ρυθμός της γραμμής εκκίνησης ήταν άγριος και χυμαρόδης και δεν άρχισαν να ξεφύγουν τελικά οι κορυφαίοι αθλητές από την μάζα των δρομέων που την άφησαν πίσω τους. Μπαίνοντας στο στάδιο με μεγάλη διαφορά και παίρνοντας τη συνολική νίκη σε χρόνο 2 ώρες 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, ήταν ο Πολ Κιπτσούμπα Λονιγκάτα από την Κένια που ήταν ο πρώτος, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Χασάν Ελ Αμπασιάτ 47 δευτερόλεπτα αργότερα και ο Λιμενί Γκετατσιού συμπλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. Στην κατηγορία των γυναικών η Γεμπρουάλ Μαλέσε Αράγκε από την Αιθιοπία κέρδισε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Την ακολούθησε η Ουαγκανές Μεκάσα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα αργότερα με την Όμψε Αλμπέτα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική παρακολούθηση, το 94% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τον αγώνα φέτος. Το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ, και αυτό αποδεικνύει πως η κοινότητα του τρεξίματος αναπτύσσεται και βελτιώνεται στη Σανγκάη, γεγονός που αποτελεί ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον. Παραμένουμε στην Ασία, αλλά ανεβάζουμε ταχύτητες και μετακινούμαστε από την Κίνα στην Ταϊλάνδη, στο Outdoor Sports Show. Αγαπάμε την ταχύτητα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την καθιερωμένη εκδήλωση όπως η Idemitsu Super Turbo Thailand, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Chang International Circuit στο Buriram. Αυτός ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς για 2 μέρες με έντονες μάχες μεταξύ των οδηγών. Καταξιωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για μια εισαγωγή σε υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις, βήμα προς βήμα, και ίσως να μπορέσουν να γίνουν και επαγγελματίες αγωνιζόμενοι στο μέλλον. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα θα είναι οικονομικά αποδοτικά και με κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας και οργάνωσης για την παραγωγή ενός δίκαιου ανταγωνισμού. Και δεν είναι μόνο οι Ιταλιανοί οδηγοί που εκτιμούν αυτή την ευκαιρία, γιατί υπάρχουν και άλλοι λάτρεις του σπορ που έρχονται να βάλουν για αυτή τις ευκαιρίες τους που προέρχονται από άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τις τροποποιήσεις του αυτοκινήτου τους, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν την κατάλληλη κατηγορία για όλους τους οδηγούς και ο ανταγωνισμός παραμένει δίκαιος και πολύ μεγάλος.
1: In Singapore we do not have a racing circuit, but I like racing and motorsports. And if you look around in Southeast
0: Asia... Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία για τις διάφορες πίστες και τους αγώνες που είναι διαθέσιμοι, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν με αυτό που στοχεύω να πετύχω και είναι για μένα, είναι για τον εαυτό μου. Μέρος του στόχου της σειράς είναι να μην χρειάζεται ο κόσμος να ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα για αγώνες, εκτός από την οδήγηση ενός αυτοκινήτου τουρισμού, ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να το διασκεδάσετε με το ίδιο ή με μικρότερο προϋπολογισμό και να είσαι το ίδιο ανταγωνιστικός. Στο Buriram, ο τρίτος και ο τέταρτος γύρος αυτής της επικής και απαιτητικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν σκληρά να διατηρήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το απαιτητικό Σαββατοκύριακο που θα ακολουθούσε. Οι αγώνες υψηλών επιδόσεων για 2 συνεχόμενες ημέρες είναι έντονοι, ακόμη και με αυτά τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι οδηγοί και οι ομάδες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα όταν έρθει η σημαντική στιγμή για να αποφασίσουν πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στην πίστα. Σίγουρα η ένταση ανέβηκε στον τέταρτο γύρο, ο οποίος ήταν πραγματικά έντονος με μερικούς αγώνες και με μερικές μάχες στήθος με στήθος, με τους οδηγούς να πιέζουν στα όρια τόσο τα μονοθέσια όσο και τους ίδιους σε αυτούς τους. Η δράση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για 5 και 6 γύρους όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν 2019. Εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση υψηλών οκτανίων και να γίνουμε μάρτυρες των μεγάλων αγώνων και του μεγάλου φινάλε στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση, για περισσότερη αδρεναλίνη, για περισσότερη περιπέτεια. Και θα επιστρέψουμε τον επόμενο μήνα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, αυτή την συναρπαστική σειρά με γεγονότα από όλο τον κόσμο που σας μεταφέρει στιγμιότυπα μοναδικά, την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση των Motorsport. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με εντυπωσιακές στιγμές από μεγάλες διοργανώσεις. Ευκαιρία να ξεκινήσουμε λοιπόν τις μηχανές μας και να κουμπώσουμε τις ζώνες ασφαλείας για να περάσουμε στην δράση. Μια δράση που είναι ασταμάτητη στο Pure Action. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τι έγινε στο Rally Breslau, ένα από τους πιο διεθνείς αγώνες στην Ευρώπη, με επιλειώματα κορυφαία να δοκιμάζονται εκτός δρόμου. Μετακομίσαμε νότια στο Μαρόκο για την περιοδία Rally και αντιμετωπίσαμε ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες, περιορισμένες ανέσεις σε αυτή την εκδήλωση που δεν είναι για άνθρωπους που δεν μπορούν τα δύσκολα, και βρεθήκαμε στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας για τους αγώνες Ποσειδών και το καινούργιο extreme άθλημα του νερού, το Hydro Flight, που δοκιμάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία προσωπικών σκαφών. Είδαμε παράλληλα έναν ιδιαίτερο αγώνα drone στην Κίνα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά προετοιμαζόμαστε για μια συναρπαστική ιστορική σεζόν με το Rally Moritz Costa Brava και τη σειρά Porsche, αλλά και το Moto Classic που σύντομα θα πραγματοποιηθούν σε ένα υπέροχο ισπανικό θέατρο. Θα έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον του αγώνα kart και θα παραμείνουμε στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θα κινηθούμε σε εντελώς διαφορετικό έδαφος, στο Μαρόκο, που καλωσορίζει την πράσινη τεχνολογία αγώνων προσωπικής διαφορετικότητας, πρωτοποριακής κίνησης με τα e-bike μοτοποδήλατα. Τέλος, θα γίνουμε μάρτυρες για την έναρξη της σειράς Cheerig στην Αλγερία με καθιερωμένα αγωνιστικά γεγονότα της ερήμου που φιλοξενεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, SSV και τετράτροχα που μπορούν να επιλέξουν κατηγορίες που ταιριάζουν στο επίπεδό τους για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ξεκινήμα λοιπόν στην σημερινή μας περιπέτεια με όμορφες εικόνες και στιγμές από την Ισπανία, βουτώντας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακτώντας μυθικά στοιχεία από τα οχήματα που σηματοδοτούν μια εποχή του παρελθόντος. Σε αυτά τα ιστορικά εδώ κλασικά αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στο Rally Moritz, το ισπανικό ράλι που πραγματοποιήθηκε το Moritz Costa Brava, ένα από τους πιο παλαιούς διαγωνισμούς, 70 χρόνια δράσης συμπληρώνονται, γνωστοί για τους ανοιχτούς δρόμους κανονικότητας εκδηλώσεων στην Ευρώπη, κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο. Με ιστορικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στα αναγνωρισμένα άλλα, είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητικού Ιστορικού Πρωταθλήματος Rally και επίσης μετράει για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Επομένως, σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να χάσεις. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα βγαίνουν από τα μουσεία ή από τα γκαράζ για να δώσουν έναν αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια τέτοια θρυλική πίστα, μια Porsche Moto Classic προσελκύει τους οδηγούς που θέλουν να διαγωνιστούν σε μια καθιερωμένη διοργάνωση κανονικής πίστας με τα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Σε μια απίστευτη ιδιαίτερη συνθήκη που ξεκινά μνήμες του παρελθόντος, με 15 χρόνια ανταγωνισμού στην Καταλωνία, η κλασική σειρά αποτελεί μια ρακδαία εκδήλωση και σας δίνει την ευκαιρία και στους θεατές αλλά και στους συμμετέχοντες να δουν και να θυμηθούν την κοψότητα των θρυλικών κλασικών σπορ αυτοκινήτων εκείνων των εποχών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και σε μια πίστα του Grand Prix. Πάμε όμως από το παρελθόν στο μέλλον της μηχανικής και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατασκευαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση με τα αυτοκίνητα να κινούνται προς ένα πράσινο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες θα γίνουν λιγότερο συναρπαστικοί. Είναι ένα ερώτημα. Τα κάρτ είναι ο καλύτερος τρόπος για τους φιλόδοξους νέους οδηγούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μοιηθούν στον κόσμο των υψηλών οκτανίων, φτάνοντας πλευρικές δυνάμεις G άνω των 2G και με αναλογία ισχύως προς το βάρος 0,4 ύπους ανά κιλό. Τα κάρτ δοκιμάζουν την αντοχή του πιλότου στα όρια του και απαιτούν εξαιρετική φυσική κατάσταση για να τρέξουν στις εξαθλητικές αγωνιστικές δράσεις. Οι κατασκευαστές κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τους οδηγούς και κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία για αδρεναλίνη. Είναι η Φόρμουλα 1 σε μικρό μέγεθος. Το Blue Shark Race είναι μια επιτυχημένη startup εταιρεία ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων kart που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια και κατασκεύασε και δοκίμασε δεκάδες πρωτότυπα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων με τα τρέχοντα μοντέλα να φαίνονται μοναδικά διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Έτσι το πρώτο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο είναι εδώ και ήρθε η ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να νιώσετε τη συναρπαστική εμπειρία αγώνων με τα ηλεκτρικά kart Electric Power 100. Ώρα για δράση λοιπόν, ώρα για ταχύτητες. Είναι ευκολότερος τρόπος αυτός για να βιώσετε τις υψηλές επιδόσεις ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου παρέχοντας μια έκρηξη αδρεναλίνης. Τα ηλεκτρικά Sport Kart BSR2 μπορούν να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Οι fearless πιλότοι μπορούν να αγωνιστούν έως 25 λεπτά μέχρι την επόμενη φόρτιση. Σε αγωνιστικές συνθήκες κάτι που μπορεί να είναι περισσότερο από ότι τα λάστιχα θα μπορούσαν να αντέξουν σε άλλες συνθήκες. Οι αγώνες Blue Shark που σχεδιάζονται για το μέλλον θα δημιουργήσουν την πρώτη διεθνή σειρά αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Από την πρόοδο στους ηλεκτρικούς αγώνες παραμένουμε στον τομέα του πράσινου και ταξιδεύουμε στο Μαρόκο για μια μοναδική περιπέτεια. Σε αυτό το ερημικό τοπίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε e-bike ποδήλατα, δηλαδή ποδήλατα που έχουν και κάποια μπαταρία για μηχανοκίνηση. Οι επαγγελματίες καθώς και οι ερασιτέχνες αναβάτες καλούνται να περιηγηθούν και να διασχίσουν την έρημο με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Το ολοκαινούριο πρωτοποριακό σε διοργάνωση e-bike Desert Challenge είναι εδώ. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το εμβληματικό Dunes River Oasis και τους λαβυρίνθους στα βαθιά χαντάκια. Σε ένα τρομερό τοπίο, ερημικό, δύσκολο, η πρόκληση της ερήμου e-bike ήταν εγγυημένη ότι θα ήταν γρήγορη και διασκεδαστική. Τα ποδήλατα είναι βελτιστοποιημένα για τις συνθήκες, είναι μια αλλαγή παιχνιδιών για το μέλλον του αθλήματος. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση του e-bike, λέει ο Rainer Auderlith. Είχαμε τη ιδέα πριν από χρόνια, ήμασταν εδώ με μοτοσυκλέτες και είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που βλέπετε τώρα όλοι. Είναι πολύ χαρούμενοι, είναι μια πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος. Είμαστε μια μικρή ομάδα, συλλέγουμε κάποια εμπειρία, του χρόνου θέλουμε να μεγαλώσει, ίσως σε 3-4 χρόνια να έχουμε περίπου 400 οδηγούς και να έχουμε την εικόνα ενός Dakar για τα e-bikes. Πραγματικά κάτι το διαφορετικό σε ένα δύσκολο τοπίο. Το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ για πρόσθετη πρόωση. Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και είναι ελαφρύτερα ποδήλατα που μπορούν να ταξιδέψουν για αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, ποικίλης ισχύως βέβαια, και για περισσότερο από 45 χιλιόμετρα την ώρα να αναπτύξουν ταχύτητα. Το ηλεκτρικό drive δίνει επιπλέον ταχύτητα που απαιτείται για την οδήγηση σε ένα ποδήλατο έρημο. Είναι λίγο πολύ ένα ποδήλατο βουνού, λέει ο Peter Smith, που είναι προσαρμοσμένο με κινητήρα και μπαταρία που σας επιτρέπει να δώσετε λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανεβείτε στα βουνά. Και αυτός είναι, θα έλεγα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσει νεότερους αλλά και ηλικιωμένους, επειδή έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά να κάνεις κάποιες ωραίες βόλτες κάτω ή απλά να ανακαλύψεις ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike είναι από τα μερικά πράγματα που οι άνθρωποι μισούσαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό και είναι εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρετε ανθρώπους πίσω στη φύση. Του λόγου του αλήθεια αποδεικνύει το γεγονός ότι η πρώτη πρόκληση e-bike προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες με τους νεότερους μόλις 15 ετών και με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των διαγωνιζόμενων, δείχνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο ταιριάζει σε κάθε τύπο σωματικής ηλικίας και φύλου, επιτρέποντας σε όλους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες. Είναι το e-bike πραγματικά για όλους. Είμαι 15 ετών, λέει ο Ρόμπερτ Άνταμς. Νομίζω ότι για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι καλό που φέρνει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποιον νέο, παρότι και κάποιον μεγάλο να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία με την ίδια ταχύτητα, η ίδια δυσκολία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να οδηγήσουν μαζί. Οπότε την πρώτη στιγμή θα πω γεια σου, πρέπει να συμμετάσχουμε, λέει η Σάντρα Ουμπράνιακ, με το ποδήλατο, με τεχνική, με πλοήγηση, επισκευή ποδήλατου και σκέφτηκα ότι πού μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά και φτάσαμε εδώ. Είδα πολύ γυναικείο πληθυσμό, κάτι που είναι καλό. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και χειρίζονται πολύ έξυπνα αυτές τις δραστηριότητες. Είναι φοβερές στο τέλος, έχουν ταχύτητα, είναι σε φόρμα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, να επισκευάσουμε. Πραγματικά είναι πολύ καλό για τις γυναίκες που είναι πρόσδεκτες εδώ. Οι αναβάτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ταχύτητα και τα φαρδιά ελαστικά για να σπρώξουν τα ποδήλατά τους στις 4 απαιτητικές ημέρες της εκδήλωσης. Κάθε μέρα είχε δύο στάδια με αναβάτες να περνούν μέσα από την άμμο, τις ερήμου, οάσεις, ποταμό και λαβή ρυθμούς από βαθιά χαντάκια νότια στο Μαρόκο. Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να βρεις την καλύτερη διαδρομή και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, είτε πηδώντας από πάνω τους είτε κουβαλώντας τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα της εξαιρετικά απαιτητικής γραμμής ή της ελαφρώς ευκολότερης διαδρομής. Είμαι η Χάικε Σμιντ από τη Γερμανία και είμαστε εδώ στην Ερυτσιάρα, στη μέση του Μαρόκο, κοντά στην έρημο στο νότιο άκρο και σταματήσαμε εδώ τώρα στην πρώτη μας ημερησία διαδρομή. Στο πρώτο μέρος που βρήκαμε σαν όαση για να περάσουμε 4 μέρες εδώ. Οι επόμενες μέρες θα μας βρει να είμαστε στο νότο.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. με τον Δημήτρη Καρβέλη.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Το ναύπλιο πώς απέκτησε τόσα χρώματα?
1: Πολύχρωμο ναύπλιο. Είναι οι άνθρωποι του, είναι η ιστορία του, είναι η κοινωνία, είναι οι οσμές, είναι όλες οι αισθήσεις.
2: Το κοπολί ουσιαστικά συμβολίζει την ανάγκη που έχει ο Έλληνας να εκφράσει πόσο πολύ ήθελε να ανακτήσει την ελευθερία του. Γι' αυτό λέμε ότι το κοπολί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, με πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό.
0: Τι σε έφερε σε αυτά τα νερά εδώ?
1: Έχει πολλή ιστορία το ναύπλιο. Είναι μοναδικό ότι κάνεις καγιά κάτω από το κάστρο. Βλέπεις το Μπούρτζι. Το χειμώνα έχουμε χιόνια. Και το ναύπλιο έχει τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην Ελλάδα.
3: Η πόλη αυτή νομίζω ότι με εμπνέει πάρα πολύ, την αγαπώ φυσικά και ιδανικά με όλο αυτό μου το εγχείρημα θέλω να βοηθήσω πολύ στο να αναπτυχθεί η αθλητική παιδεία των κατοίκων.
0: Έλα να ταξιδέψουμε σε μια πόλη που ξεχυλίζει από ζωή και χρώματα, που διατηρεί τους θρύλους του παρελθόντος, που σε καλεί στη μυστηριακή της ατμόσφαιρα. Η Νάπολη της Ανατολής για τους Βενετούς και η πρώτη επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Το ταξίδι μας ξεκινά από αυτή εδώ την πλατεία των Τριών Ναυάρχων. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο του βασιλέως Κωνσταντίνου για να μπούμε μέσα στην παλιά πόλη. Ελάτε! Πίσω μου το σήμα κατά τεθέν της πόλης, το Μπούρτζι. Αν το κοιτάξετε από μακριά, θυμίζει ένα πέτρινο γλυπτό. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι εκτός από φυλακές, τόπος εκτελέσεων και διοικητήριο, υπήρξε και ξενοδοχείο πολυτελείας. Λίγα μέτρα μετά την πλατεία, σε περιμένει το Δημαρχείο της πόλης, όπου το 1833, εδώ, μέσα αυτό το κτίριο, λειτουργήσε το πρώτο γυμνάσιο της χώρας. Όσες φορές και αν έρθεις στο Ναύπλιο, όσες φορές και αν περπατήσεις τις πλατείες και τα σοκάκια του, πάντα θα είναι μια πρώτη φορά. Πάντα θα γυρίζει το μάτι σου και θα βλέπεις μια διαφορετική εικόνα.

Σήμερα στο Ναύπλιο ζουν περίπου 14.500 μόνιμοι κάτοικοι. Είναι μια από τις ιδανικότερες πόλεις για να ζει κανείς. Περπατιέται, δεν έχει αυτό το αστικό βαρύ περιβάλλον που έχουν οι μεγαλοπόλεις. Έχει δίπλα τη θάλασσα, μπορεί κανείς να μετακινηθεί με το ποδήλατό του. Φτάνει παντού με τα πόδια, έχει καλό φαγητό, έχει καλό κλίμα. Οπότε ναι, γιατί να μην ζήσει κάποιος εδώ, να απολαμβάνει όλες αυτές τις ομορφιές καθημερινά.

Φτάνοντας στην πόλη, το βλέμμα σου τραβά το κάστρο του Παλαμιδίου, στεφανωμένο στην κορυφή του λόφου σε υψόμετρο 216 μέτρων. Φτιάχτηκε από τους Ενετούς το 1685, την εποχή της μεγάλης οικονομικής και εμπορικής άνθησης της πόλης. Το 857 τα σκαλιά για να φτάσει στην κορυφή του. Αυτή τη φορά δεν τα μέτρησα. Προτίμησα να σπαταλήσω όλες μου τις δυνάμεις περπατώντας στα στενοσόκακα της πόλης. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη που δεν χορταίνεις να περπατάς.

Αυτή είναι η πλατεία Συντάγματος, μία από τις διασημότερες πλατείες ολόκληρης της Ευρώπης. Εδώ όπου χτυπά ο παλμός του Ναυπλίου. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για όλη την πόλη. Αν έρθεις πρώτη φορά στο Ναύπλιο και δεν ξέρεις πώς θα φτάσεις στην πλατεία, δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτείς. Όλος ο κόσμος, όλες οι αισθήσεις σε οδηγούν σε αυτή την πλατεία.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, γεια. Καλά είμαστε. Ωραία, ωραία. Καλά.
2: Ο Κώστας Καράπαυλος είναι ένας άνθρωπος βιβλίο αυτής της πόλης. Ο προπροπάπους του, ο πλαρχηγός και γερουσιαστής του Καποδίστρια. Ο προπάπους του υπουργός. Ο παππούς του βουλευτής και ο πατέρας του δήμαρχος αυτής της πόλης. Από τους μοναδικούς που ζουν σε ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά της παλιάς πόλης. Μαζί συναντηθήκαμε στην πλατεία των Φιλελλήνων και περπατήσαμε μέχρι το ρολόι, θέλοντας να μάθω περισσότερα για αυτή την πόλη.
1: Έχουμε το μνημείο των Φιλελλήνων, εδώ στην πλατεία Φιλελλήνων. Μπροστά μας είναι το παλιό τελωνείο της πόλης, σήμερα ανακαινίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιο διπλά είναι η εστία και οι κοιτώνες των στρατιωτικών. Εκεί επί χρόνια κανένας δεν έχτιζε, διότι ήταν ένας καταραμένος τόπος αυτός.
2: Γιατί?
1: Διότι στο σημείο εκείνο ήταν το ανάθεμα του Σαλά. Ο Σαλά ήταν αυτός που πρόδωσε τον Ναύπλιο και έγινε η δεύτερη Οθωμανική κυριαρχία. Τότε που πολιορκήθηκε το Ναύπλιο από τους Τούρκους και αμυνόντουσαν οι Βενετοί μαζί με τους Έλληνες, αυτός πρόδωσε και πριν μπουν οι Οθωμανοί μέσα, τον εκτελέσανε δια λιθοβολισμού το Σαλά, έναν Γάλλο αξιωματικό, και από τότε κανένας δεν τολμούσε να χτίσει και ήταν άχτιστο οικόπεδο. Τώρα από εδώ.
2: Πάμε στο ρολόι.
1: Από εδώ, αν θέλετε, προχωράμε. Θα βρούμε την πλατεία Συντάγματος, την κεντρική πλατεία, και αν μπορούμε να ανεβούμε όλη τη συνοικία πάνω προς το ρολόι της πόλης.
2: Ωραία, πάμε. Το Ναύπλιο πώς απέκτησε τόσα χρώματα?
1: Πολύχρωμο Ναύπλιο, είναι οι άνθρωποι του, είναι η ιστορία του, είναι η κοινωνία, είναι οι οσμές, είναι όλες οι αισθήσεις. Ξέρεις, αν πας στην πλατεία την κεντρική της πόλης, το παλιό καιρό, όταν βγαίνανε οι οικογένειες την Κυριακή, δεν λέγανε τι κάνετε κλπ. Λέγανε βέβαια τι κάνετε, τα σέβη μου στην κυρία σας. Και μετά η ερώτηση είναι με τι το έχετε. Ήταν δεδομένο ότι η αστική οικογένεια της εποχής εκείνης θα είχε κρέας. Και το ερώτημα ήταν με τι το έχετε το κρέας. Το έχετε βάλει με πατάτες, με μακαρόνια, με μπάμιες. Όλα αυτά, οι οσμές, οι γεύσεις. Γιατί όλα αυτά δημιουργούν χρώματα τελικά. Γιατί όλα χρώματα είναι. Η παλιά πόλη του Ναυπλίου έχει τα νεοκλασικά, έχει τα λεγόμενα αρχοντικά, απλώς είχε μια αστική κοινωνία η οποία ήθελε να δείξει τα χρήματα που έχει και έφτιαχνε αυτά τα αρχοντικά. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η προσφυγική συνοικία της Πρόνοιας, είναι η πρώτη προσφυγική συνοικία της Ελλάδας. Την είχε φτιάξει ο Καποδίστριας, ακόμα μπορεί να βρεις προσφυγικά σπίτια εκεί για όλους τους πρόσφυγες στην μετοπελευθερώθηκε Ελλάδα, φτιάχτηκε αυτή η συνοικία. Και έτσι η πόλη έχει τις αντιθέσεις της. Και αυτό είναι χρώματα. Τα αρχοντικά, ο κόσμος στην παλιά πόλη, ο κόσμος που είχε κιθάρες από μια πλευρά, στην Πρόνοια ήταν τα μπουζούκια. Ήταν ένα μείγμα. Και σήμερα το Ναύπλιο το ίδιο πράγμα είναι, διότι έχουν έρθει οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Και έχουμε τη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, τον συνοικισμό. Έχουμε τους Ποντίους, έχουμε Κρητικούς. Πλέον το Ναύπλιο είναι μια σύνθεση όλων αυτών των πληθυσμών. Λίγοι είμαστε οι παλιοί, λίγοι κατοικούμε στην παλιά πόλη. Αλλά και αυτό έχει την ομορφιά του, ότι όλοι αυτοί που ήρθαν περίπου πρόσφυγες, οι Πόντιοι, οι ξένοι πρόσφυγες που έχουν έρθει στον Ναύπλιο, ουσιαστικά αγαπάνε και αυτοί τον Ναύπλιο όπως το αγαπούν και κάποιοι που η σκούφια τους είναι από παλιά. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης του Ναυπλίου, στην πλατεία Συντάγματος. Παλιά ονομαζόταν πλατεία Πλατάνου. Γιατί? Για τον Πλάτανο, τον Γέρικο Πλάτανο εδώ, όπου διαδραματίστηκε μια σπουδαία ιστορία, η ιστορία της Ψωροκόστανας. Όλοι ξέρουμε την Ψωροκόστανα. Έγινε ο έρανος για τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι. Όλοι ήσαν διστακτικοί στην αρχή και εμφανίστηκε λοιπόν η Ψωροκόστανα και έδωσε ένα δαχτυλίδι, ένα μονόπετρο και αμέσως παρακινήθηκε όλος ο κόσμος και προσέφερε για τον έρανο αυτό. Η Ψωροκόστανα ήταν η πρώτη που τους παρακύει.
2: Ήταν η πιο φτωχιά της πόλης.
1: Ήταν η πιο φτωχιά, ζητιάνευε, αλλά το έβγαλε από τον κόρφο της, κάπου το είχε. Αυτή ήταν πρόσφυγας τότε στον Όπλιο. Και πιο δίπλα έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν η αποθήκη του στόλου των Βενετών. Και από την άλλη μεριά είναι η πρώτη βουλή των Ελλήνων και το πρώτο κοινοβούλιο όλων των Βαλκανίων. Ήταν ένα παλιό τζαμί που όταν έγινε η απελευθέρωση της πόλης έγινε το πρώτο κοινοβούλιο της χώρας.
2: Τι είναι αυτό που σε δένει?
1: Η ιστορία, όταν ξέρεις ότι ο πατέρας, ο παππούς σου, ο προσπάπος σου, ο προσπάπος σου ήταν σε αυτή την πόλη και ζεις το σπίτι στο οποίο ήταν όλοι αυτοί προηγουμένως, είναι όχι δεμένος, αλυσίδες είναι σε αυτή την πόλη. Ίσως να μην είναι και τόσο καλό να ξέρεις, γιατί πιθανόν να στενεύεις τους ορίζοντές σου. Προσπαθούμε να βλέπουμε και αυτά που γίνονται σε άλλες πόλεις και στην Αθήνα και στο εξωτερικό, να παίρνουμε και να ρουφάμε το τι γίνεται, αλλά έχουμε και εμείς να δώσουμε από το δικό μας μετερίζει και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεξιά μας έχουμε το Ρωμανικό Χαμάμ. Αριστερά είναι βέβαια η γνωστή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ και η δολοφονία του Καποδίστρια, εδώ ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα.
0: Κάτι. Πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούω για τον Άφλιο ήταν στην ιστορία εξαιτίας της δολοφονίας του Ιωάννη του Καποδίστρια και θυμάμαι αυτή την εικόνα που ήταν στο βιβλίο της ιστορίας.

0: Η πύλη των τόρων, η πύλη από την οποία μπαίνανε στο κάστρο της Ακροναυτίας τότε. Το ενδιαφέρον με το κάστρο της Ακροναυτίας και το πολύ σημαντικό είναι ότι είναι διαχρονικό κάστρο. Έχει κλασικά, έχει βυζαντινά, έχει μετά οθωμανικά, έχει φράγκικα, έχει και νεότερα ελληνικά, έχει και το δεύτερο παγκοσμίου πολέμου.
1: Ήταν από πάντα το κάστρο εδώ.
0: Ήταν το κάστρο. Ήταν και πόλη μέσα εδώ. Ζούσε κόσμος.
1: Πώς είναι κάποιος να μεγαλώνει και μετά να ζει σε μια πόλη με τρία κάστρα?
0: Είναι οι κάτοικοι των κάστρων.

όταν παίζαμε μικροί, παίζαμε τους πολεμιστές συνοικία με συνοικία, πρόνοια με τους ναυπλιώτες, πάνω συνοικία με την κάτω συνοικία, ενορία η μία με την άλλη, τα ποδόσφαιρα εκείνης της εποχής, οι αλάνες εκείνης της εποχής, τα πλατώματα που είπαμε που βγαίναμε και διασκεδάζαμε. Έχω φτάσει 60 πλάς και έλειψα αυτά τα 4 χρόνια που ήμουν στο πανεπιστήμιο, 2 χρόνια στο στρατό. Όλη άλλη ζωή είναι στο Νάπλιο, δεμένος με την ιστορία της πόλης. Ουσιαστικά ζούμε και με τους παλαιότερους, να ξέρεις, δεν είναι. Είναι οι σκιές, είναι οι σκιές του Κολοκοτρώνη, είναι η σκιά του Νικηταρά. Ξέρουμε που ήταν το σπίτι του Νικηταρά, του γενναίου Κολοκοτρώνη. Ζεις με αυτά τα πράγματα στην πόλη του Ναπλίου, δηλαδή είναι βαρύ το φορτίο αλλά και πάρα πολύ όμορφο.

0: Τώρα εδώ πού είμαστε?
1: Εδώ είμαστε στο ανεβαίνοντας προς ακροναπλία. Από κάτω είναι η παραλία της Αρβανιτιάς, μια πανέμορφη πόλη. Είναι ουσιαστικά η παραλία της πόλης. Έχουμε παραπέρα την Καλαθόνα, αλλά εκεί πας με αυτοκίνητο. Εδώ έρχεσαι με τα πόδια στην παραλία της Αρβανιτιά.
0: Σηκώνεσαι, τσουκ τσουκ τσουκ.
1: Ναι.
0: Και κάνεις τη βουτιά σου.
1: Και γιατί Αρβανιτιά, η κυρίαρχη θεωρία είναι ότι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι ρίξανε τους Αλβανούς από το Παλαμίδι κάτω και τους σκοτώσανε. Ανατινάξανε μια γέφυρα και πέσανε οι Αλβανοί. Αλλά τελικά, τελευταία βρέθηκε ένας χάρτης πριν γίνει αυτό που έλεγε Αρβανιτιά. Υπήρχαν σπίτια Αλβανών σε αυτήν την. Και από τότε λέγεται η παραλία της Αρβανιτιάς.
0: Από την πλατεία του Φιλελλήνου μέχρι το ρολόι είναι η αγαπημένη σου βόλτα?
1: Μία από τις δύο. Η δεύτερη είναι να ξεκινήσεις εδώ από την πλατεία της Αρβανιτιάς και να πας όλο το δρόμο κάτω μέχρι την Καλαθόνα. 4 χιλιόμετρα περπάτημα. Άνοιξε αυτός ο δρόμος οριστικά όταν εγώ είμαι αρκετά μεγάλος. Στην αρχή ξέρεις πώς τον λέγαμε, τον δρόμο αυτό. Δρόμο bypass, διότι τον πρώτο καιρό τον κάνανε τον δρόμο αυτόν όσοι είχαν κάνει την εγχείρηση του bypass.
0: Για να μπουν σε ρυθμό.
1: Για να μπουν σε ρυθμό. Αλλά τώρα βέβαια είναι ο δρόμος που, αν την περπατήσει κάποιος αυτό το δρόμο, είναι μια μαγεία.

Τι υπέροχη βόλτα είναι αυτή. Είπαμε, τον Άφλιο, παιδιά, είναι από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας αλλά και ολόκληρης Ευρώπης, γιατί μπορείς να την περπατήσεις αλλά και να κάνεις ποδήλατο. Μια από τις ομορφότερες βόλτες μπορείς να κάνεις στο παραλιακό μέτωπο. Γι' αυτό το διάλεξα και εγώ τώρα, λίγο πριν τη χρυσή ώρα που λέμε, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.

0: take over. Εμείς είμαστε οι παρουσιαστές τώρα.
1: Είναι λίγο στενά. Και βρακάρι μας.
2: Μη φύγετε από τον Άπλιο και δεν κάνετε το γύρο της Αρβανιτιάς στο Ηλιοβασίλεμα. Τι ωραία, εμείς και τα τζιτζίκια. Εδώ ο φάρος. Όντως αξίζει τον κόπο, φίλοι μου, να έρθετε να την κάνετε αυτή τη διαδρομή. Περπάτημα, τρέχοντας, είτε με ποδήλατο.

Ελάτε να σας πω ένα μυστικό. Αυτές οι ταξιδιωτικές εικόνες και εμπειρίες που σου μένουν τελικά δεν είναι κάτι συναρπαστικό. Κρύβονται σε απλές στιγμές όπως αυτή. Να πάρεις το ποδήλατό σου, να περπατήσεις πλάι στη θάλασσα, κοντά στη φύση, στα απλά δηλαδή και όχι στα πολύπλοκα.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. I'm here with Tom Billings, the owner and head

0: αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ξέρατε πως το κομπολόι είναι ένα σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης? Στο Μουσείο Κομπολογίου του Ναυπλίου συνάντησα την Ελένη Ευαγγελινού, κόρη του Άρη Ευαγγελινού, ο οποίος αφιέρωσε 40 χρόνια ταξιδιών, μελέτης και έρευνας για να μάθει τα πάντα γύρω από το κομπολόι. Είναι το μοναδικό Μουσείο Κομπολογίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι ωραίος χώρος είναι αυτός?
2: Αυτό είναι ένα μουσείο, είναι το μοναδικό μουσείο στο Ναύπλιο και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα και στον κόσμο, μιας και το κομπολόι ουσιαστικά αφορά τον Έλληνα, έτσι. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουλτούρα. Το μουσείο ιδρύθηκε επίσημα το 1998 από τους γονείς μου, από τον Άρη Ευαγγελινό και την Γραλού Γρομιτσάρη. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο να δημιουργηθεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον Άνω Όροφο, χρειάστηκαν τουλάχιστον να πω περίπου συν πλήν 40 χρόνια μιας προσωπικής αναζήτησης, αρχικά του πατέρα μου και κατά συνέχεια με τη μάνα μου όταν παντρεύτηκαν, έτσι με τη μητέρα μου. Οπότε σε κάποια φάση το 1994 άρχισε σιγά σιγά αυτό να παίρνει μια μορφή και οριστικοποιήθηκε το 1998 επίσημα.
1: Όταν λες αναζήτηση...
2: Εννοώ ότι οι γονείς μου, καταρχάς ο πατέρας μου, να πω ότι είχε μια σχέση με το κομπολό εξαιτίας του παππού του. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η αγάπη του για αυτό το αντικείμενο. Από εκεί ο παππούς του μεταλαμπάδευσε, αν θέλετε, τις πρώτες γνώσεις. Έζησε αρκετά χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου είχε επαφή εκεί με τεχνίτες, με τα υλικά κτλ. Και όταν γύρισε πίσω στην Ελλάδα τα τελευταία του χρόνια, είχε την ευκαιρία ο πατέρας μου έτσι να τον ζήσει λίγο παραπάνω στα τελευταία του χρόνια. Τότε ο πατέρας μου ήταν 14 χρονών. Και όταν πέθανε ο παππούς του πατέρα μου, του άφησε κάποια προσευχητάρια και κομπολόγια και το κυριότερο του άφησε έτσι την ανάγκη να αναζητήσει, αν θέλετε, την ιστορία και τι γίνεται με αυτό το αντικείμενο, με το κομπολόι. Το επάγγελμα των γονιών μου είχαν μαγαζί με αντίκες για πάρα πολλά χρόνια και έτσι ταξίδευαν στον κόσμο, μάζευαν αντικείμενα, κοσμήματα, χαλιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι έτσι παλιό και έτσι ιδιαίτερο. Ταυτόχρονα με αυτό ο πατέρας μου λοιπόν συνέλεγε και γνώσεις, συνέλεγε και προσευχητάρια παλιά, συνέλεγε κομπολόγια, όπου αυτό σε κάποια φάση το 1994, ας πούμε, όταν είδε ο πατέρας μου πια ότι είχε μια προσωπική τεράστια συλλογή και σαφώς πρωτίστως γνώσεις, σκέφτηκαν οι γονείς μου ότι κάτι χρειάζεται να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να πάρει μια μορφή. Και έτσι λοιπόν ξετυλίγεται η ιστορία αυτή στο μουσείο, ξεκινώντας από τα πρώτα προσευχητάρια, φτάνοντας μετά στη μορφή που το ξέρουμε ως κομπολόι, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα καθαρά ελληνικό αντικείμενο.

0: Στη συλλογή του μουσείου θα δείτε περίπου 700 διαφορετικά κομπολόγια μουσουλμάνων, χριστιανών, Ελλήνων, Τούρκων, Βουδιστών, Ινδουιστών, από όλο τον κόσμο.
1: Τι δεν γνωρίζουμε γι' αυτό εδώ?
2: Το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε στους επισκέπτες είναι, και ειδικά σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το κομπολόι, είναι τι είναι η λέξη κομπολόι. Η λέξη κομπολόι ουσιαστικά σημαίνει ένα αντικείμενο που παράγει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο. Μέχρι εκεί, και γιατί το λέω έτσι. Καταρχάς, ας το εξηγήσουμε. Αυτό είναι κομπολόι. Τόσο απλά. Είναι μια σύνθετη λέξη από το κόμπος, κόμβος, που σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα κρότος,

0: ακούει, που σημαίνει επανάληψη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επανάληψη ενός ήχου. Τώρα, γιατί είμαστε τόσο πολύ έτσι, γιατί τονίζουμε λίγο αυτή την λεπτομέρεια? Γιατί όπως είπαμε, το κομπολόι προέρχεται από τα προσευχητάρια, συγκεκριμένα από το μουσουλμανικό προσευχητάριο. Θα κάποιος θα ρωτούσε γιατί, πώς. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν κάτω από την Οθωμανική κατοχή περίπου για 400 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν τους Έλληνες χριστιανούς, έτσι, κάθε μέρα να βλέπουν αυτό το αντικείμενο, και να λέω αυτό το αντικείμενο, εννοώ το προσευχητάριο το μουσουλμανικό.
1: Έτσι. Αυτό, έτσι.
0: Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα αυτό, ναι, ακριβώς. Στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, το μουσουλμανικό λοιπόν προσευχητάριο έχει είτε 99 είτε 33 χάντρες. Συνήθως το συναντάμε με τις 33 χάντρες, γιατί είναι μια σύντομη εκδοχή. Καθώς οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, χρειάζονται ένα αντικείμενο προσευχής, το οποίο είναι εύκολα, το κουμπαλούν εύκολα κτλ. Πού θέλω να καταλήξω? Όπως βλέπουμε λοιπόν, το προσευχητάριο δεν έχει διάστημα. Εδώ δεν έχουμε κενό, δεν παράγεται ήχος. Είναι άηχο και αυτός είναι ο σκοπός του, να μην αποσυντονίζει, αν θέλετε, τον φέρο, αυτόν που κρατάει το προσευχητάριο. Εδώ δημιουργήσαμε κενό με αποτέλεσμα να παράγουμε ήχο. Αλλά ο ήχος γιατί παράγεται? Γιατί οι χάντρες κινούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ελευθερία στο σκηνί. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι το κομπολί ουσιαστικά συμβολίζει την ανάγκη που έχει ο Έλληνας να εκφράσει πόσο πολύ ήθελε να ανακτήσει, να κερδίσει ξανά την ελευθερία του. Γι' αυτό λέμε ότι το κομπολί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, με πολύ ιδιαίτερο ξανά συμβολισμό.
2: Το κενό που υπάρχει στο σκηνί του κομπολιού, 4 δάχτυλα, για να συμβολίζει τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους.
1: Το Ναύπλιο πώς έρχεται να δέσει αυτή την ιστορία?
0: Οι γονείς μου πριν αποφασίσουν να έρθουν να ζήσουν στο Ναύπλιο ζούσαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν εγώ ήμουνα σε ηλικία 2-3 χρονών, επειδή ήθελαν να αλλάξουν περιβάλλον, είχαν και εμένα που και ήθελα να μεγαλώσω σε ένα τελείως διαφορετικό, έτσι, είναι άλλο η Αθήνα, άλλο η επαρχία, αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν όλοι μαζί να ζήσουμε εδώ στο Ναύπλιο. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το Ναύπλιο συνδέθηκε με το κομπολόι εξαιτίας του μουσείου. Έτσι, το 1998 είπαμε ιδρύθηκε το μουσείο επίσημα, οπότε ίσως 1-2 χρόνια μετά άρχισε πια και το Ναύπλιο, οπότε ήταν η πόλη που λες, έλεγε κάποιος πάω Ναύπλιο, να πάμε στο Μουσείο Κομπολογίου, να πάρουμε ένα κομπολόι, ή το Ναύπλιο έχει κομπολόγια κτλ. Αυτή είναι η σύνδεση ουσιαστικά του κομπολογίου με το Ναύπλιο. Γιατί, να κάνω εδώ πέρα μία παρατήρηση, το κομπολόι αφορά τον Έλληνα, είναι κάτι ελληνικό, δεν είναι ότι γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε στο Ναύπλιο.
1: Εγώ πάντως βλέπω αρκετά από τα χρώματα που είδα στην πόλη περπατώντας στα κομπολόγια σου.
0: Ναι, είναι τα πορτοκαλόχρωμα, τα υλικά είναι ποικίλουν στο κομπολόι. Το κομπολόι φτιάχνεται κυρίως από οργανικά υλικά. Κατ' εξαίρεση είναι οι πέτρες, έτσι, η πέτρα δεν είναι κλασικό υλικό, δηλαδή οργανικά υλικά κυρίως, πρέπει να είναι ζεστό το υλικό, πρέπει να είναι ελαφρύ το υλικό, τουλάχιστον ο πατέρας μου είχε πει κάποτε ότι το ιδανικό κομπολόι χρειάζεται να είναι ελαφρύ και ζεστό. Ας πούμε, επισκέπτης μπορεί να δει πάνω, η συλλογή αποτελείται περίπου 80-90% από κεχριμπάρι. Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι από κεχριμπάρι. Το κεχριμπάρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη απολιθωμένη ρητίνα εκατομμυρίων χρόνων. Έχει αγχολητικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Δηλαδή το καθιστά ιδανικό υλικό για προσευχητάριο. Έτσι. Και επειδή συνεχίστηκε και η παράδοση, το ίδιο ισχύει και για το κομπολόι. Μιας και το κομπολόι είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας.

0: Πάμε, Λούση.
1: Έχω πολύ καιρό να πιάσω κουπί και ο Γιώργος Παυλόπουλος ήταν εκεί για να με πληρώσει την επιθυμία να κοπηλατήσω από το Μπούρτζι μέχρι το Παλαμίδι. Τι σε έφερε σε αυτά τα νερά εδώ?
0: Έχει πολλή ιστορία το Νάφλιο. Είναι μοναδικό ότι κάνεις καγιά κάτω από το κάστρο. Βλέπεις το Μπούρτζι. Το χειμώνα έχουμε χιόνια. Και το Νάφλιο έχει τη μεγαλύτερη γεωφάνεια στην Ελλάδα. Έχει 300 μέρες ήλιο.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Mm-hmm.
1: Περισσότερες από την Κρήτη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γιατί διάλεξες να πέσεις στο νερό?
0: Άλλαξα τη ζωή μου. Η επαφή σου με το νερό και τη θάλασσα και το σκάφος και αυτά που μαθαίνεις και μπορείς να είσαι αυτόνομος. Το κάθε σκάφος μπορεί να κουβαλήσει 70 λίτρα πράγματα. Μπορείς να είσαι αυτόνομος και να κάνεις ό,τι θέλεις. Με σεβασμό και ασφάλεια βέβαια με τη θάλασσα. Και η ακτογραμμή μας της Ελλάδας είναι ίσως από τις πιο όμορφες στον κόσμο, γιατί αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, δεν τη βαριέσαι. Και είναι και πολύ καινούργιο το καγιάκι στην Ελλάδα.
1: Οπότε και εσύ κοπηλατώντας εδώ πέρα, κάθε φορά βλέπεις και κάτι καινούργιο.
0: Βλέπω. Και έχουμε και ψάρια πολλά. Έχουμε βαθιά νερά, καθαρή θάλασσα. Και είναι πολύ όμορφο.
1: Όταν λες άλλαξε τη ζωή σου, τι εννοείς?
0: Ζούσα στην Αθήνα, ήμουν ηλεκτρονικός σε μια πόλη, μέσα στα κτίρια, με αμάξια. Ξαφνικά έφεγα εδώ και είμαι πιο κοντά στη φύση. Κάνω μια δραστηριότητα που είναι πολύ ωραία και έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Κάθε μέρα είμαι και με άλλο κόσμο. Και έρχονται και πολλοί ξένοι και τους δείχνουμε τον τόπο μας μέσα από τη θάλασσα.
1: Δεν έχεις καταγωγή από εδώ όμως?
0: Όχι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Okay. Και δεν είχα χωριό. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία και ήρθα εδώ στο Ναύπλιο.
1: Το αγάπησες αυτό το χωριό?
0: Ναι. Όπου γης και πατρίς. Την αγαπάω την Ελλάδα, είναι πολύ όμορφη. Δεν την άλλαζα με τίποτα. Μικρογραφία όλη του κόσμου, φίλε.

0: Γιώργο.
1: Έλα, Δημήτρη μου.
0: Το χωρίς χάρτη, φιλέ, πάει παντού και με καγιάκ.
1: Βέβαια, πάντα παίρνουμε πρόβλεψη και πάντα τσεκάρουμε που πάμε.
0: Σήμερα τι λέει η πρόβλεψη του καιρού?
1: Έχει βοριάδες, αλλά εμείς μέχρι 3,5-4 μποφόρ πάμε με ασφάλεια.
0: Μπράβο. Η Λούση καλύτερη, ε?
1: Η Λούση είναι ο καπετάνιος μας εδώ και 2 χρόνια.

0: Παρά τις αντίξωες συνθήκες εξαιτίας του καιρού και του δυνατού αέρα, κατάφερα να κοπηλατήσω ένα μικρό κομμάτι ανάμεσα στα δύο κάστρα. Το καλό ήταν ότι μαζί μου είχα τον πιο πιστό σύντροφο του Γιώργου, τη Λούση, που μου έδινε κουράγιο σε κάθε μου κουπιά.
1: Γιώργο, ταλαιπωρήθηκα.
2: Είχε λίγο αέρα.
1: Κόντρα αέρα, τι λίγο αέρα.
2: Ναι, αλλά εκεί είναι που το ευχαριστήσει.
1: Βγήκα νιώμη.
2: Εντάξει.
1: Αλλά σου πω κάτι, μου δίνει κουράγιο η Λούση.
2: Το Λουσάκι μας είναι πρωταγωνιστής σε εκδρομές. Σου άρεσε?
1: Μ' άρεσε, ναι.
2: Κάτω από το κάστρο, Και τον Μπούρτζι.
1: Πολύ ωραίες εικόνες.
2: Είναι το Νάφλιο μαγικό.
1: Τα λύνεις όλα στο αλάτι.
2: Το θαλασσινό νερό, ναι, και το ιόδιο σε καθαρίζει πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Ήμουνα στο βουνό πολλά χρόνια και έκανα καγιάκ στο ποτάμι. Αλλά η θάλασσα σε καθαρίζει, παιδί μου. Σε ξαγνίζει.
1: Μεταμόρφωση.
2: Ναι. Κάθαρση.

0: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το cheerleading είναι από τα ανερχόμενα αθλήματα της χώρας. Κάτω στην παραλία του Ναυπλίου, στο Φάρο, έδωσα ραντεβού με τις φετινές πρωταθλήτριες και τη δασκάλα τους, αλλά και ψυχή της χοροκίνησης Ναυπλίου, Κωνσταντίνα Μάρκου. Νίνα, έχεις κάνει τρομερή δουλειά με τα κορίτσια. Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2019, ούτε που είχε περάσει σαν σκέψη μέσα στο μυαλό μου όλο αυτό. Το 2019 ήταν η απαρχή όλου αυτού του εγχειρήματος. Ξεκίνησε το σωματείο μας το 2018, στο Ναύπλιο εδώ που είναι η πόλη που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 180 αθλήτριες που κατεβαίνουν όλες αγωνιστικά, είναι ενεργές αθλήτριες. Δεν λειτουργούμε ακαδημίες στο σωματείο. Και σήμερα που μιλάμε έχουμε τη μεγάλη μας ομάδα, τη Juniors, η οποία έχει πάρει πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του χρόνου στη Σλοβενία.
0: Γιατί διάλεξε αυτό το άθλημα?
1: Cheerleading πια είναι ένα άθλημα το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο ατού. Δεν απορρίπτει κανένα σωματότυπο και δίνει τον κατάλληλο ρόλο στο κάθε παιδί. Οπότε όλα τα παιδιά θα κάνουν κάτι το οποίο θα είναι το καλύτερό τους μέσα στη χορογραφία.
0: Μπορούν να βρουν δηλαδή το ρόλο τους μέσα στη χορογραφία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Άσχετα το βάρος, το ύψος.
1: Πολύ σωστά. Ανεξάρτητα από το σωματότυπό τους, το ύψος τους, το βάρος τους, την ευληγησία τους, τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν πετύχει, θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε χορογραφία αυτά τα special effects που λέμε και θα λειτουργήσουμε με έναν τρόπο ώστε ο κάθε ένας να κάνει πραγματικά αυτό που κάνει πολύ καλά μέσα στην ομάδα.
2: Όταν χορεύω, νιώθω ελεύθερη.
3: Όταν χορεύω, νιώθω εαυτός μου. Και νιώθω ότι μπορώ να είμαι άνετα, χωρίς να σκέφτομαι.
4: Για μένα ο χορός είναι... Βρίσκω τον εαυτό μέσα από το χορό, είναι κάτι που με κάνει να νιώθω ελεύθερη.
5: Όταν χορεύω νιώθω ελεύθερη, είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη μέσα αυτό.
0: Τι εφόδια δίνεις στα κορίτσια?
1: Το πρώτο και βασικότερο, το να αθλούνται για την υγεία τους και τη σωματική και την ψυχική. Καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα που θεωρώ ότι σήμερα είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει ένας προπονητής. Αυτό ξεκινάει βεβαίως εσωτερικά από το σπίτι, έπειτα από το σχολείο που είναι η μικρογραφία της κοινωνίας και εμείς ερχόμαστε να κλείσουμε αυτό το ευρύ φάσμα, οι προπονητές, να μπορέσουμε να κάνουμε ομαδικές αθλητριές μας, αφού πρόκειται για ένα ομαδικό άθλημα και πολυπληθές. Πρέπει να τις κάνουμε πολύ ομαδικές. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ειδικά για τις έφηβες. Ύστερα να έχουν αυτοπεποίθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα για γενικά καλή ψυχολογία, ό,τι θέλουμε.

0: Warriors είναι και οι φετινές πρωταθλήτριες.
1: Βέβαια, βέβαια. Οι Warriors είναι η απαρχή της χοροκίνησης. Είναι τα κορίτσια που πήρα σχετικά μεγάλα σε ηλικία και σήμερα θα κατέβουν στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι όντως η απαρχή της χοροκίνησης. Είναι η αιτία που σήμερα έχω 180 αθλήτριες από 4 ετών μέχρι και 17, μέχρι 18 σχεδόν και όλες κατεβαίνουν αγωνιστικά πια.
0: Τι παίρνεις πίσω από τις αθλήτριες?
1: Θα πω ότι γενικά όταν δουλεύεις με παιδιά πάντα βάζεις στόχους και στόχος δεν είναι ένα μετάλλιο. Το μετάλλιο είτε έρθει είτε δεν έρθει δεν αποτελεί τον κύριο στόχο μας φυσικά. Είναι να τις κάνω να νιώσουν ομάδα. Φυσικά, εμείς το λέμε αυτό εδώ πέρα στην επαρχία, να βγούμε έξω από το χωριό μας, να ανταγωνιστούμε με τα θηρία που έχουν μεγαλύτερη προπονητική εμπειρία, έχουν ίσως καλύτερα προπονητήρια από εμάς. Οπότε είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς να βγάλουμε τα παιδιά έξω από το ναύπλιο. Όταν έρχεται ένα μετάλλιο λοιπόν, έρχεται και συμπληρώνει όλο αυτό και νιώθεις γεμάτος. Λες, έχω κάνει έναν αλφα κόπο, τα παιδιά μου το ίδιο, έχουμε γίνει μία ομάδα και πια δεν πάμε για τη συμμετοχή, αλλά πάμε να διεκδικήσουμε μία θέση στο βάθρο. Αυτό από μόνο του σε γεμίζει πάρα πολύ ψυχολογικά και σου δίνει πολύ δύναμη να συνεχίσεις όλο αυτό.
0: Παίρνεις και εσύ μαθήματα από τα κορίτσια?
1: Βέβαια. Αν και είμαι η δεύτερη μαμά τους, όπως λένε οι ίδιες, παίρνω πάρα πολλά μαθήματα, συμπεριφοράς κυρίως. Φυσικά γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Νομίζω ότι όλοι οι προπονητές πρέπει να το παραδεχτούν αυτό. Γίνομαι πιο σκληρή να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις και νομίζω αυτό ότι γεμίζω ψυχολογικά κυρίως.

0: Ζεις σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Σε έχει βοηθήσει αυτό στη ζωή σου?
1: Ασφαλώς, όπως είδατε κι εσείς, έχουμε πολύ ωραία θέα από όπου κι αν κοιτάξεις. Τα αξιοθέατά μας, η θάλασσα, παντού βρεχόμαστε από θάλασσα. Έχουμε πολύ ωραία μονοπάτια, πολύ ωραία σοκάκια. Εγώ προσωπικά την ζω και την γεύομαι σε όλο της το μεγαλείο. Θα κολυμπήσω, θα τρέξω, θα πάω τα μονοπάτια, θα ανέβω το Παλαμίδι, τα σκαλιά. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Η πόλη αυτή νομίζω ότι με εμπνέει πάρα πολύ, την αγαπώ φυσικά. Και ιδανικά με όλο αυτό μου το εγχείρημα θέλω να συμβάλλω στο να αναπτυχθεί η αθλητική παιδεία των κατοίκων. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να προσανατολίσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Ακόμα και αν δεν είναι πρωταθλητισμός, να αθλούνται και έπειτα στη διαβίου άσκηση. Και να αποφύγουμε τους κακούς χώρους και τους χώρους που δεν πρέπει οι έφηβοι να βρίσκονται. Οπότε θεωρώ ότι με όλο αυτό το εγχείρημα βάζω το λιθαράκι μου κι εγώ σε αυτή την πόλη και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Γνώρισα τρεις ομάδες του συλλόγου, τις Butterflies, τις Fighters και τις φετινές πρωταθλήτριες Warriors.

Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: I got just the spot for you two.
15: Police officers! Police!
16: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
15: Police, freeze!
17: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
18: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: γυρίσατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη, παρέα με Νίκο Υποφάντη μέχρι τις 10 παρα 20.
1: Και Αλεξάνδρα Καημένου, και να μας δείτε σήμερα να μας απολαύσετε, γιατί για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν θα μας δείτε ξανά στις οθόνες. Θα μας δείτε εκεί που είναι εδώ τώρα ο κύριος, σε κάτι παραλίες, με τίποτα κουβαδάκια, με τίποτα μπρατσάκια, με τίποτα τσιπουράκια και χταποδάκια.
0: Αυτό, τώρα το πας καλά. Με τα μπρατσάκια και τα κουβαδάκια, Νίκο μου, τόση ώρα δεν το πήγαινες καλά, συγγνώμη. Μόλις μπήκες σε αυτό το δρόμο...
1: Έχεις σταματήσει να φτιάχνεις πυργάκια.
0: Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, Νίκο μου.
1: Τι κακό στην άμμο, συνέχεια παίζουμε, με αυτά δεν τα αφήνεις ποτέ, δεν έχτιζες.
0: Μικρή είχα τρέλα.
1: Γιατί
0: με τα
1: τώρα
0: κουβαδάκια.
1: Μεγάλωσες.
0: Τώρα είμαι σε μια ηλικία για να μην παίζω με κουβαδάκια. Δεν είμαι μεγάλη, όχι.
1: Λοιπόν, με όλες τις ειδήσεις θα πάμε και σήμερα αυτήν την ημέρα μας που θα κάνουμε το κλείσιμο της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας. Μείνετε με την Αλεξάνδρα Καημένου, λοιπόν, μέχρι και τις 10 παρά 20.
0: Τελευταία εκπομπή σήμερα, ο τελευταίος χορός. Έφτασε η στιγμή και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Καλά, τώρα τους αποχαιρετισμούς θα τους πούμε μετά, γιατί έχουμε πλούσια επικαιρότητα και σήμερα.
1: Το ρεπερτόριο της ειδησιογραφίας δεν έχει σταματήσει. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά πού.
0: Στη Χριστίνα.
1: Και Χριστίνα.
0: Στη Χριστιανά και στον Αθηναγόρα, ναι, βεβαίως. Γιορτάζει και η θεία μου εμένα.
1: Σήμερα γιορτάζει.
0: Ναι. Σήμερα γιορτάζει 24 Ιουλίου.
1: Είναι σαν τις Μαρίες που έχουν άλλες το αυτό, άλλες...
0: Και η Χριστίνη γιορτάζει σήμερα. Χριστίνη. Η Χριστίνη. Ναι. Η Χριστίνη γιορτάζει, θεία μου σου λέω σήμερα, καλά.
1: Μας, χρόνια σου πολλά. Θεία! Χρόνια πολλά,
0: Κριστίν, θεία της Αλεξάνδρας. Χρόνια πολλά, θεία Κριστίν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα αρχίσει να μπαίνει από τα δυτικά η κακοκαιρία. Εξπρές τη λένε, αλλά προσοχή. Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα. Μπορεί να έχουμε εκτός από χαλάζι και καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα το νου σας από εκεί που περνάει. Κατά τις 8 εγώ βλέπω το χάρτη ότι θα είναι στην Κεφαλονιά. Ιόνια, προσοχή.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά, θα μας τα πει και ο Δημήτρης σε λίγο. Τελευταία εκπομπή σήμερα θα είναι εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να τον ρωτήσουμε πάρα πολλά. Το νούμερο ένα, νομίζω, θέμα που πρέπει να θέσουμε στον κύριο Χατζηδάκη είναι τι θα γίνει με την επιδότηση στα καύσιμα. Και αν υπάρχει πλάνο. Εχθές με έπιασε πονοκέφαλο, θέλω
1: τώρα,
0: να
1: ναι.
0: σου πω. Με έπιασε πονοκέφαλο.
1: Πονοκέφαλος
0: το ντίζελ 2 ευρώ, το απλό, ίδια τιμή με τη βενζίνη.
1: Η βενζίνη έχει τι που είναι.
0: 2 ευρώ και η βενζίνη.
1: Εμένα άλαψε λαμπάκι. Δεν θέλω να κοιτάξω.
0: Στο λέω εγώ. Ντίζελ και βενζίνη, 95 και απλό. Στα 2 ευρώ.
1: Δεν θέλω να κοιτάξω την τιμή στο πρατήριο, το καταλαβαίνεις. Έχω αποστροφή πλέον.
0: Ναι, γιατί ήθελα εγώ, πιστεύεις.
1: Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τα θέματα μας τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, να μιλήσουμε για τα 8 χρόνια που περάσανε από την τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. Χθες ήταν η πορεία της φωτιάς από συγγενείς, εγκαυματίες, μέλη οικογενειών, από ανθρώπους που έζησαν αυτήν την τραγωδία. Και βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν για την επόμενη μέρα. Συγκλώνησε χτες, θέλω να σου πω. Ο κύριος Γιαννόπουλος εδώ που τον είχαμε, συγκλώνησε με τη μαρτυρία του.
0: Ήταν πολύ συγκινητικός και το βράδυ άφησαν φαναράκια στον ουρανό. Εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους οι 104 άνθρωποι με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Θα τα δούμε αναλυτικά και σε λίγο. Το βλέμμα όλων...
1: Ναι.
0: Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στις κάλπες.
1: Ναι.
0: Όλων των πολιτικών. Και ανεβάζουν τους τόνους τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ακόμη περισσότερο. Φέρνουν στο προσκήνιο παλιές υποθέσεις, όπως για παράδειγμα την Οβάρτης, που την έφερε ο κύριος Σαλμάς και έχει ξεσπάσει και η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη, ενώ έχουν ανάψει τα αίματα και με αφορμή την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη.
1: Ούτε κουνούπι δεν θα περνάει από τον αέρα της χώρας. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την αεράμινα και όχι μόνο, για την άμυνα της πατρίδας με εξοπλιστικά σύγχρονα προγράμματα, τα οποία, όπως είπε εδώ ο κύριος Δένδιας, θα θωρακίσουν τη χώρα μας για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Ούτε κουνούπι.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα, ε.
1: Μπράβο.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα και ελληνικές εταιρείες στην κατασκευή.
1: Σωστά. Έτσι. Και η συντήρησή τους.
0: Έχουμε ένα έγκλημα στην Ρόδο, μια νεκρή νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ. Στη Ρόδο, με συγχωρείτε, στη Σύρο. Στη Σύρο. Μια νεκρή νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ. Τι έγινε τώρα, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε σε λίγο, να δούμε ακριβώς πώς έχει συμβεί. Η νοσηλεύτρια φαίνεται ότι ήταν εκεί, η διασώστρια του ΕΚΑΒ, για διακοπές. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Θα τα δούμε αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο, να δούμε τι έχει συμβεί εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Πάμε με αυτό το τεσάγιο που τελέστηκε στη μνήμη των 104 θυμάτων, 8 χρόνια, και οι πληγές στο Μάτι και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής δεν λένε να κλείσουν. Κάθε μία ιστορία την οποία ακούγεται είναι μια μαχαιριά μέσα στην καρδιά. Και από τότε έως σήμερα νομίζω ότι πλέον η πολιτεία δεν θα αφήσει κανένα να προστάτε αυτό και μόνο του, να καεί ή να πνιγεί. Γιατί λαμβάνονται πλέον τα μέτρα της ειδοποίησης, αυτά που δεν λάβανε τότε.
0: Ας καούνε σπίτια. Τα σπίτια ξαναγίνονται. Οι άνθρωποι δεν ξαναγυρίζουν πίσω.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς χάθηκαν 104 ψυχές και άλλοι πόσοι δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί όχι μόνο στο κορμί τους, αλλά και στην ψυχή τους βαθιά. Είδαν συνανθρώπους τους να καίγονται ζωντανοί. Έχασαν γονείς, έχασαν παιδιά. Τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. 8 χρόνια μετά βρέθηκαν εκεί, στο σημείο αυτής της τραγωδίας, για να τιμήσουν τους νεκρούς.
1: Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Φάνη Καραμπατσάκη.

0: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εθνική τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, οι πληγές ανοιχτές και η μνήμη άσβεστη. Άνθρωποι που επέζησαν, εγκαυματίες και συγγενείς θυμάτων, θυμούνται τις μαύρες εκείνες ώρες στις 23 Ιουλίου του 2018, όταν από μία σπίθα που άναψε στα ξερά χόρτα 65χρονος στον Ταού Πεντέλης, κάηκαν άνθρωποι, ζώα, περιουσίες και μια τεράστια δασική έκταση.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι ότι έψαχνα τα πάθρα κομμένα πτώματα με τα χέρια μου για να ανακαλύψω τη μητέρα μου.
0: Με 8 μποφόρ και μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι φλόγες έκαψαν με αστραπιαία ταχύτητα τη βόρεια πλευρά του Ταού Πεντέλης και κινήθηκαν προς Νέο Βουτζά και Μάτι, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η γιγάντια φωτιά έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια. Μέσα στο χάος της ασυνεννοησίας και της ανοργάνωσιάς, των λαθασμένων χειρισμών και εκτιμήσεων από την τότε ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά μπήκε στο Μάτι και οι κάτοικοι έτρεχαν έντρομοι να σωθούν. Ο μόνος δρόμος διαφυγής ήταν προς τη θάλασσα.
2: Κόκκινο λιμανάκι και ραβίνα, φτιάχνονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί!
3: Δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Πήγαν να με ρίξουν μέσα στη φωτιά. Και αν δεν χτύπαγα με το φτερό του αυτοκινήτου των αστυνομικών να φύγει από μπροστά μου, θα είχα καεί κι εγώ.
0: Χιλιάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν στη λεωφόρο Μαραθώνος και έγιναν στάχτη. Πεζοί έτρεχαν για να γλιτώσουν από τις μανιασμένες φλόγες. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν και κάηκαν, όπως και τα οχήματά τους.
4: Ήρθα την άλλη μέρα το πρωί και τις βρήκα έξω από το σπίτι και τις 4 αγκαλιασμένες. Έκανα αναγνώριση και η πρώτη μου σκέψη μετά από αυτό ήταν ότι εγώ εδώ δεν ξαναέρχομαι.
0: Αρκετοί κάτοικοι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν σε αυθαίρετα αδιέξοδα δρομάκια που αντί να οδηγούν στη θάλασσα οδηγούσαν απευθείας στο θάνατο.
5: Υπήρχε ένα πεύκο κολλητό με το σπίτι, είχε πιάσει φωτιά και τα κουκουνάρια πια με κάψανε γιατί πέφτανε σαν κάρβουνα επάνω μου.
6: Είναι η δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα. Μας ξεπέρασε μόνο η Αυστραλία το 2009 που είχε 180 νεκρούς.
0: Τόπος μαρτυρίου για 26 ανθρώπους που βρέθηκαν αγκαλιασμένοι έγινε το οικόπεδο της Φρίκης στην Οδό Ειρήνης.
7: 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, οι γονείς και οι παππούδες τους, βρήκαν τραγικό θάνατο, εγκλωβισμένοι από τις φλόγες μέσα στο οικόπεδο. Κάποιοι πήδηξαν από τον γκρεμό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθούν, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί, έχοντας πάρει αγκαλιά τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: 8 χρόνια μετά την τραγωδία, η φυλάκιση μόνο 4 κατηγορουμένων και αυτών για πλημέλημα με 5ετή ποινή, το αίσθημα της δικαίωσης παραμένει ανεκπλήρωτο.
8: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το αίσθημα της δικαίωσης για αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν το βιός τους παραμένει ανεκπλήρωτο.
9: Για αυτή την τραγωδία μόνο 4 πήγανε στην φυλακή με κάποια λίγα χρόνια, τα οποία σε δεύτερο βαθμό η δικαιοσύνη αποφάσισε να επιβάλλει αυτές τις ποινές και δεν έχουν ζητήσει ακόμα ένα συγγνώμη αυτοί που διαχειρίστηκαν τότε την υπόθεση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα συγγνώμη, κάναμε λάθος, φάλαμε.
8: Λάθος χειρισμοί που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα εντελώς.
9: Για πες μου,
8: πάμε λίγο στην πολιτική μας επικαιρότητα. Τι έχει γίνει. Ο κύριος Σαλμάς, με αυτά που είπε προχθές στη Βουλή, άναψε νέες φωτιές, γιατί έφερε στο προσκήνιο ξανά την υπόθεση Νοβάρτης, μια υπόθεση που είχε κλείσει. Εδώ είπε ο κύριος Βορύδης σε εμάς εχθές ότι είναι σφάλμα όποιος επαναφέρει την υπόθεση αυτή.
9: Τσιμπάει το Πασόκ και επανέρχεται και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την υπόθεση Νοβάρτης και λέει η κυβέρνηση έχει κλείσει στη δικαιοσύνη. Έχει κλείσει, το έχουμε ξεπεράσει και ήταν και δικοί σας άνθρωποι μέσα τότε.
8: Στα μανταλάκια
9: κρεμασμένοι ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρδος. Από αυτή την ιστορία και όπως βλέπετε οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση.
8: Και βεβαίως λάδι στη φωτιά έρχεται να ρίξει και η πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τους χειρισμούς εκείνες τις ώρες στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών. Όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, θα πιανόμαστε από κάθε τι και θα σηκώνουμε τους τόνους ψηλά.
9: Και τα ανοιχτά πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα, θέλω να σας πω. Σήμερα το απόγευμα οι πολιτικοί συντάκτες, μείνετε στο Δελτίο και στις επόμενες εκπομπές του Action 24, θα έχουν πολύ ρεπορτάζ από την δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Συνήθως εκεί γίνουν τα πηγαδάκια και μαθαίνεις. Μπορεί να μάθουμε για τον χρόνο των εκλογών. Θα τα δούμε όλα.
8: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.

0: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει αντιπολίτευση, η οποία ποντάρει σε παλαιές και νέες δικαστικές υποθέσεις, πυροδοτώντας την ένταση με την κυβέρνηση εν μέσω καλοκαιριού. Στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνει και πάλι η αρχαιοθετημένη από την ίδια τη δικαιοσύνη υπόθεση Νοβάρτης, ύστερα από τις καταγγελίες Σαλμά κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο ανεξάρτητος βουλευτής κατηγορεί για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων.
1: Για να παραιτηθεί κάποιος χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή.
0: Με μια εκτενή ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας έδωσε τη δική του απάντηση στις καταγγελίες.
2: Ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής της σκευωρίας με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κύριος Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν το δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω.
0: Σε παρέμβαση του μέσω του Action 24, ο Μάκης Βορύδης χαρακτήρισε προσβλητική κάθε προσπάθεια επαναφοράς της υπόθεσης Νοβάρτης στο προσκήνιο.
3: Όποιος να ανασύρει την υπόθεση Νοβάρτης, νομίζω κάνει ένα τεράστιο σφάλμα και κάνει όχι απλώς ένα σφάλμα, έχει κάνει μια βαρύτατη προσβολή. Είναι ξεκάθαρο και με δικαστικές αποφάσεις τώρα. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι την επανεξέταση της υπόθεσης ζητά και το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι για την Νοβάρτης είχε κατηγορηθεί χωρίς στοιχεία και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέλος.
4: Πράγματα δηλαδή που έρχονται στο φως, ακόμα και μετά το κλείσιμο μιας υπόθεσης, που γεννιόνται μετά ή τουλάχιστον που υπάρχουν αλλά προκύπτουν μετά, το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά βεβαίως υπερθεματίζει σε περισσότερο φως.
0: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πολιτική στοχοποίηση αντιπάλων από την προηγούμενη κυβέρνηση, εκφράζοντας και την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη.
5: Η δικαιοσύνη απεθάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί.
0: Η αντιπολίτευση κλιμακώνει ακόμα περισσότερο την ένταση, καθώς ποντάρει και στην πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Η κυβέρνηση και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι η εισαγγελική έρευνα δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης.
5: Είναι άλλο πράγμα λοιπόν το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, γιατί έχουν καταρρεύσει όλα όσα τέλος πάντων είχαν υποθεί εκείνη την περίοδο, και είναι άλλο πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες.
0: Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ βάζει στο στόχαστρο του και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τρέφει τα πυρά του στον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμανλή.
6: Σήμερα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την πρότασή του υποστηρίζει ότι υπήρξε αλλίωση και ζητάει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες του κυρίου Τριαντόπουλου με παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Είναι για τα μπάζα η ελληνική δικαιοσύνη για τον κύριο Φλωρίδη.
7: Η πραγματική θέση όμως τόσο των συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών, που με τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους απέκρυψαν και αλλίωσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όσο και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μαζί με άλλους υπουργούς της σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων, θα έπρεπε να είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου στην κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη.
0: Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο.
8: Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι και η τελική απόφαση. Κορδελές.
9: Κορδελές. Ναι, κορδελές.
8: Είχε μείνει ένα κομματάκι, εκεί το δώσανε κι αυτό.
9: Δεν ήταν μικρό κομματάκι, ήταν
8: μεγάλο,
9: τελευταίο,
8: ναι,
9: κομματάκι του δρόμου που συνδέει την κεντρική Ελλάδα, του Ε65, με την Εγνατία. Πλέον το κομμάτι της κεντρικής Ελλάδας θα έχει μια τεράστια λειτουργική διέξοδο, θα ενωθεί η χώρα, ένα πράγμα το οποίο μας έλειπε πάρα πολλά χρόνια. Και χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε αυτόν εδώ τον δρόμο, τον Υπεσύγχρονο, για να κόψει την κορδέλα. Και σήμερα, νομίζω, πρωί-πρωί θα γίνουν και
8: θα
9: τα πρωτοδρομολόγια.
8: Θέλω να σου πω εγώ, επειδή πέρασα πολύ πρόσφατα, πριν κάνα μήνα, από αυτό το κομμάτι το οποίο δεν είχε δοθεί
9: δεν
8: ακόμα
9: είχε δοθεί.
8: Στην κυκλοφορία.
9: Ταλαιπώρια ήταν.
8: Είναι μια ταλαιπωρία, ναι, γιατί κάνεις μια ευθεία, πολύ ωραίος δρόμος, μεγάλος, άνετα.
9: Πας με τα Τρίκαλα ωραία και στην Καρδίτσα.
8: Περνάς, ναι, Καλαμπά, όλα αυτά, περνάς πολύ ωραία και ξαφνικά πέφτεις μέσα στο βουνό και αρχίζεις τις στροφές. που εντάξει δεν είναι και πολύ ωραία. Δείτε εδώ πέρα μέχρι τα Γρεβενά φτάνει από την Καλαμπάκα. Από εκεί και έπειτα ήσουν μέσα στις στροφές. 4 ώρες μέχρι το Μέτσοβο πια.
9: Λοιπόν,
8: τίποτα.
9: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, η χώρα μας αναβαθμίζεται και δρόμους έχουμε. Και δρόμους,
8: και δρόμους έχουμε. Και Σπύρο έχουμε.
9: Και πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρίου, ο οποίος Σπύρος... Σπύρο, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Σπύρο.
9: Θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ σχετικά με αυτή τη δολοφονία που είχαμε στη Σύρο. Τι ακριβώς έχει γίνει, τι συμπεράσματα βγάζει η αστυνομία?
10: Πρόκειται για μια δολοφονία που έχει σοκάρει όλο το νησί. Σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Άνω Σύρο. Και θύμα ήταν μια 42χρονη γυναίκα, διασώστρια του ΕΚΑΒ, που δούλευε κατά τους τερινούς μήνες με απόσπαση στην Σύρο, τον τόπο καταγωγής της, από την Αθήνα. Η γυναίκα φέρεται να βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού, το οποίο έχει προσαχθεί. Εκεί υπήρξε μια έντονη λογομαχία με την 30χρονη ένικο του σπιτιού. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο σύζυγός της και είναι αυτός ο οποίος φέρεται να έχει μαχαιρώσει στην πλάτη την 42χρονη διασώστρια, η οποία έφυγε από το σημείο, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά κατέρευσε λίγα μέτρα πιο κάτω. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εν ζωή, αλλά άφησε την τελευταία της πνοή λίγη ώρα αργότερα. Παραδόθηκε στα τραύματά της. Να πούμε ότι το ζευγάρι, το οποίο έχουν συλληφθεί και εξετάζονται από τους αστυνομικούς, έχουν ισχυριστεί ότι βρισκόντουσαν σε φάση αυτοάμυνας, ότι η 42χρονη, η οποία μάλιστα έχει εμφανιστεί στην πόρτα του σπιτιού τους με την στολή εργασίας, με μάσκα και με γάντια, φέρεται, όπως λένε αυτοί, όπως ισχυρίζονται, να προσπάθησε να τους ληστέψει, να τους επιτεθεί και σε αυτό το πλαίσιο να την μαχαίρωσε ο σύζυγος της 30χρονης. Από την πλευρά τώρα της οικογένειας του οικογενειακού κύκλου της εκλιπούσας, φέρεται να έχει βρεθεί στο σημείο για να εισπράξει κάποια απλήρωτα ενίκια. 3 νίκια από το ζευγάρι. Ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη ένταση. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άντρας αυτός 41 ετών αφαίρεσε τη ζωή της 42χρονης νοσηλεύτριας.
8: Πολύ περίεργο.
11: Πολύ περίεργο.
8: Ναι, πολύ περίεργο. Άρα, Σπύρο, η διασώστρια αυτή, γιατί διαβάσαμε διάφορα, δεν βρισκόταν σε άδεια. Τους καλοκαιρινούς μήνες πήγαινε στο νησί της.
10: Ναι, και ενίσχυε εκεί το τοπικό ΕΚΑΒ. Μάλιστα, φέρεται να ήταν είτε πριν είτε μετά την βαρδιά της, καθώς φορούσε τη στολή εργασίας της.
8: Μάλιστα. Να δούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό το περιστατικό.
9: Τώρα, ναι, σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, λογικά, και να μας πει η αστυνομία τι γίνεται. Πάμε στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.
10: Εκεί όπου έχουμε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο.
9: Το βλέπουμε, θα το δούμε σε λιγάκι.
10: Από τον Αιγύπτιο.
9: Να το.
10: Είναι λίγα λεπτά μετά την άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Βγαίνει από το γραφείο του ποινικολόγου, κρατώντας το λάπτοπ στο αριστερό του χέρι. Το δεξί του χέρι το έχει τραυματίσει. Αργότερα πήγε και στο νοσοκομείο, ισχυρίστηκε ότι έπεσε από πατίνι. Το τραυμάτισε από τα χτυπήματα που προκάλεσε στον ποινικολόγο. Δεν έχει μαζί του, δεν φαίνεται να κρατά τουλάχιστον, το πορτοφόλι, το κινητό τηλέφωνο και τον χρυσό σταυρό που αφαιρέθηκαν επίσης από το θύμα και ισχυρίζεται ο ίδιος ότι δεν τα πήρε αυτός. Το συγκεκριμένο λάπτοπ το πούλησε για 50 ευρώ όπως ισχυρίζεται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένα από τα πολλά βίντεο που έπεσαν που εντόπισαν οι αρχές και μπόρεσαν έτσι να ταυτοποιήσουν και τον δράστη, ο οποίος φυσικά ομολόγησε, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή που του άσκησαν ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για την κλοπή και για παράνομη διαμονή στην χώρα.
8: Μάλιστα.
10: Ο 28χρονος Αιγύπτιος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, όταν το 2024 είχε σχηματιστεί τότε δικογραφία και υπάρχει κέντρα σύλληψης σε βάρος του, το οποίο εκκρεμούσε για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει μάλιστα και αίτημα, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί.
8: Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Καλό πρωινό και σε εσένα. Πάμε να περάσουμε λίγο στο Κησέα, το οποίο άναψε πράσινο φως για την ενίσχυση της αεράμινας της χώρας, για την αναβάθμιση της αεράμινας της χώρας. Αυτός ο θόλος, ο περίφημος θόλος του Αχιλλέα, 10 εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και φυσικά και η ελληνική βιομηχανία θα συμμετάσχει σε όλο αυτό, έτσι.
9: Σωστά. Σε 3 χρόνια θα γίνει πλήρης ανάπτυξη συστημάτων στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Λίμνο, τη Χίο, τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να δούμε μερικά σημεία τα οποία έχουμε ετοιμάσει από το τμήμα γραφικών για να δείτε τι ακριβώς λαμβάνουμε και πώς θα γίνει σταδιακά η ανάπτυξη των συστημάτων. Ξεκινάμε με τον Θόλο. Βλέπουμε το σύστημα David Sling, το οποίο έχει μια εμβέλεια 300 χιλιόμετρων, θα τοποθετηθεί στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι τα μακρά, τα πολύ μεγάλα, μεγάλες αποστάσεις που καλύπτονται. Στην Κρήτη.
8: Αυτά τα παράκ με εμβέλεια σε Λασίθη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη επίσης με εμβέλεια 150 χιλιόμετρων.
9: Συνεχίζουμε με τους Patriot, οι οποίοι βλέπουμε ότι θα είναι στη Σούδα, στην Καβάλα και στη Σκύρο.
8: Και τα συστήματα Spider με εμβέλεια 150 χιλιόμετρων που θα είναι σε Λέσβο, Χίο και Ρόδο, στα νησιά μας. Να δούμε το ρεπορτάζ.
9: Βεβαίως, πάμε με το ρεπορτάζ. Η επιμέλεια είναι της Ιωάννα Σκυλάκη και ο Κώστας Λατζάς στο ρεπορτάζ.
7: Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα, μετά και το πράσινο φως που έδωσε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση από το Ισραήλ προηγμένων αντιβαλιστικών και αντιαεροπορικών συστημάτων και την υλοποίηση 10 εξοπλιστικών προγραμμάτων που οδηγούν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε αλλαγή σελίδας.
11: Το ΚΙΣΕΑ πήρε σήμερα την απόφαση της έγκρισης της πρότασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια σειρά συμβάσεων τα οποία εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκαιο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο.
7: Ο νέος αντιεροπορικός θόλος ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, πλήρως διασυνδεδεμένου με όλα τα συστήματα εράμινας και με το πηγαίο κώδικα διαχείρισης του να ανήκει αποκλειστικά στις ένοπλες δυνάμεις. Τον αντιεροπορικό θόλο θα συμπληρώσουν συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών με ηλεκτρονικές παρεμβολές. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας αποφάσισε την αγορά από το Ισραήλ ενός ακόμη συστήματος μη επανδρομένων αεροσκαφών Χερών 1 για εναέρια επιτήρηση και μετάδοση δεδομένων, καθώς και επιπλέον 10 μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου V-BAT με δυνατότητα κάθετης απογείωσης προσγείωσης. Στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα περιλαμβάνονται οι διόπτερες νυχτερινής παρακολούθησης που αποτελούν βασικό τμήμα της στολής του μαχητή και θα μπορούν να μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Επίσης περιλαμβάνεται η απόκτηση υποβρυχίων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων αλλά και η ανάπτυξη μικρών δορυφόρων με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας μεγάλης ευκρίνειας.
11: Νομίζω ότι είναι κατανοητό στον καθένα πόσο τεράστια διαφορά συνιστά αυτή η νέα αντιμετώπιση, που μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις

0: τύπου C 390 Millennium, τα οποία θα έχουν διπλάσια ταχύτητα από τα μεταφορικά αεροσκάφη που διαθέτει σήμερα η πολεμική αεροπορία και θα μπορούν να παρέχουν ένα αέριο ανεφοδιασμό στα μαχητικά αεροσκάφη. Σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα συνολικής αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%.
1: Καλό είναι αυτό. Και εμείς θα συμμετέχουμε.
2: Πάντα είναι καλό αυτό όταν έχεις επαφή με τη δική σου βιομηχανία στα οπλικά συστήματα τα οποία μας έρχονται από το εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε στη Θεοδώρα Πότα.
1: Καλημέρα,
2: Θεοδώρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το λέμε πάρα πολύ συχνά πόσο σημαντικοί είναι οι ναυαγοσώστες στις ακτές να βρίσκονται εκεί, ίσως και να διευρυνθεί και το ωράριό τους, γιατί είχαμε ένα περιστατικό στη Χαλκιδική και ναυαγοσώστης έσωσε ένα κοριτσάκι.
2: Μπράβο.
3: Στο πολύχρονο εκτυλίχθηκαν στιγμές αγωνίας και πολύ μεγάλης αναστάτωσης, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ένα μικρό κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών ανασύρθηκε από την θάλασσα μη έχοντας τις αισθήσεις του. Ένα περιστατικό που έγινε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο ναυαγοσώστης ανέλαβε άμεσα δράση, προσέφερε στο κοριτσάκι τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να το επαναφέρει στην ζωή. Πληροφορηθήκαμε ότι το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας για τις πρώτες βοήθειες και ακολούθως εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Ιπποκράτη. Όπως είπατε, ένα περιστατικό το οποίο αναδεικνύει βεβαίως τη σημασία της συνεχούς επιτήρησης, τα λέγαμε, από πλευράς των γονέων, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με μικρά παιδιά, αλλά και της σημασίας της παρουσίας ναυαγοσωστών στις ελληνικές θάλασσες με τόσα περιστατικά
2: περαστικά
3: που έχουμε και φέτος και στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Περαστικά να είναι για το παιδί και να το ξεχάσουν γρήγορα στην οικογένεια αυτό το οποίο έχει γίνει. Τώρα πάμε μέχρι την Καστοριά. Επαναλαμβάνεται η ιστορία της Λαμίας. Πάλι σαλμονέλα. 10 άτομα τουλάχιστον έχουν νοσηλευτεί, δεν ξέρουμε πώς έχουν μείνει σπίτι. Έλα να σε ακούσουμε. Από πού προέρχεται
3: αυτή. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή το Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς ήδη από τις 18 Ιουλίου, καθώς αρκετά νεαρά άτομα και μικρά παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο έχοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όμως έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και αυτό το οποίο έδειξαν είναι σαλμονέλα. Τώρα υπάρχουν αναφορές ότι κάποια από αυτά τα παιδιά βρέθηκαν σε κοινούς χώρους. Πιθανότατα να μιλάμε για μια κοινή εστία μόλυνσης, η οποία όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα. Αναζητείται ο κοινός παρανομαστής αυτών των περιστατικών. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα δείγματα και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να υπάρξει κάποια σαφής απάντηση σχετικά με την αιτία αυτών των περιστατικών. Υπήρξε ανησυχία, γιατί μάλιστα μερικά από τα μικρά αυτά παιδιά έκαναν πυρετό έως και πάνω από 40, έδειξε το θερμόμετρο τους, όπως πληροφορηθήκαμε. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια εύλογη η αναστάτωση, αλλά σημασία έχει να αναφέρουμε ότι πλέον όλα τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους και έχουν ξεπεράσει τα συμπτώματα αυτά τα οποία εμφάνισαν και ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό και στη Λαμία άλλες δύο παρτίδες κοτόπουλο και αυτές και εκεί εντοπίστηκε το μικρόβιο της σαλμονέλα.
2: Δεν προσέχουμε,
1: μεγάλη προσοχή τώρα το καλοκαίρι. Και έχουμε μία σύλληψη για τη φωτιά που είχαμε στο Δερβαίνη Θεοδώρα, ένας 51χρονος ελήφθη.
3: Έτσι φαίνεται, αρκετές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει εξαιτίας της αμέλειας που επιδεικνύουν ορισμένοι. Ένας 51χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε χτες το πρωί στο Δερβαίνη, στο περιβαλλοντικό πάρκο, συγκεκριμένα στα όρια των Δήμων Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Ο συγκεκριμένος άνδρας πραγματοποιούσε γεωργικές εργασίες με καταστροφέα και έτσι φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά. Είχαμε και έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Να υπενθυμίσουμε ότι ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση χτες και επίγειων δυνάμεων. 10 εναέρια σηκώθηκαν και ευτυχώς γρήγορα τέθηκε η συγκεκριμένη φωτιά υπό έλεγχο.
2: Αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Να σου ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδώρα, την καλημέρα μας στην υπέροχη Θεσσαλονίκη αυτό το πρωινό. Λοιπόν, μπράβο σε όλα. Συγχαρητήρια στα παιδιά πάνω απ' όλα για τον κόπο που δώσανε, στους γονείς για την υπομονή που είχαν, στους φροντιστές, εκπαιδευτές, δασκάλους, οι οποίοι συμμετείχαν σε όλο αυτό που βλέπουμε και από εδώ και πέρα ανοίγεται η φοιτητική του ζωή.
1: Έτσι, από τα Θρανία στα φοιτητικά έδρανα. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια και σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε.
1: Χριστίνα Αγγίκα έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ. Πάμε να

0: Θα δούμε.
1: Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Συγκέντρωσε 19.710 μόρια και μπήκε στην Ιατρική Αθηνών.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τα αποτελέσματα. Ο τελευταίος χρόνος βασικά ήταν πιο απαιτητικός από τα υπόλοιπα χρόνια του Λυκείου. Ωστόσο, με την κατάλληλη καθοδήγηση και προετοιμασία, κατάφερα να ανταπεξέλθω.
1: Με 3 εικοσάρια και συνολικά 19.800 μόρια, ο αριστούχος μαθητής από την Πάτρα πέρασε πρώτος στην Σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
3: Μια αγάπη που έχω για το διάστημα και με τραβούσε πάρα πολύ η αστροφυσική, επειδή μελετάει ακριβώς αυτό το πάθος που είχα από την παιδική μου ηλικία.
1: Στη σχολή που πάντα ονειρευόταν, πέρασε από τους πρώτους και ο Νίκος Μπέκος από την Καλαμαριά. Με 19.130 μόρια κατάφερε να εισαχθεί στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Περίμενα είτε ότι θα περνούσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είτε στην Ξάνθη. Παρ' όλα αυτά, ήταν η μοναδική μου επιλογή, καθώς είχα πάθος για τα ηλεκτρονικά και για τις τηλεπικοινωνίες.
1: Τα πολυτεχνία είχαν φέτος την τιμητική τους με τις παραδοσιακά περιζήτητες σχολές όπως οι ιατρικές, οι οδοντιατρικές και οι στρατιωτικές να παραμένουν στην κορυφή.
5: Συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος 75.109 μαθήτριες και μαθητές.
1: Μπορεί οι ιατρικές σχολές να κατέγραψαν αύξηση, ωστόσο τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν οι σχολές αρχιτεκτώνων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου με 20.995 μόρια, η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών στον Πειραιά με 19.600 μόρια και η Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών στην Πάτρα με 19.228 μόρια. Τεράστια πτώση κατέγραψε το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 7.190 μόρια, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου Πανεπιστημίου στα 7.380 μόρια και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο με απόκληση 7.000 μορίων.
6: Για μία ακόμα φορά έχουμε 30.000 υποψήφιους οι οποίοι δεν θα μπουν σε κάποια σχολή.
1: Η αυξημένη ζήτηση εκτόξευσε τις στρατιωτικές σχολές με το Τμήμα Αξιωματικών Πυροσβεστικής να καταγράφει άνοδο 7.570 μορίων σε σχέση με πέρυσι, τη Σχολή Ευελπίδων κατά 2.695 μόρια και τη Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας κατά 2.590 μόρια. Μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι νέοι φοιτητές ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για τις πόλεις όπου πέρασαν και ξεκινούν την αναζήτηση φοιτητικής στέγης.
7: Συγχαρητήρια, είτε πέρασαν είτε όχι. Νικόλα, για έλα, σε παρακαλώ πολύ στα παιδιά τα οποία
8: πάμε
7: ετοιμάζονται.
8: Για τις
7: έτσι.
8: Νικόλα, θα σου λείψουμε.
7: Πες την αλήθεια τώρα, κοίτα την κάμερά σου και πες την αλήθεια.
8: Πάντα, κάθε μέρα σήμερα τα ίδια. Εγώ δεν θα σου λείψω. Α, θα σου γιατί το λέω, γιατί το 10 μήνες με βλέπεις 4 ώρες το πρωί συνέχεια.
7: Είναι η κάμερα της, της Αλεξάνδρας, θέλω να σας πω, Νίκος. Λοιπόν, πάμε. Ασπίδα σε 3 χρόνια μας λένε τα νέα. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Βάσης 2026, η δεύτερη ανάγνωση από κρυπτογράφηση για το πώς απογειώθηκαν, υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη από τα νέα.
8: Εφημερίδα Καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Το ΕΣΥ και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Εδώ πέρα βλέπετε τον Λίγηρα στην δυτική Γαλλία, που θυμίζει πιο πολύ αφρικανική έρημο και λιγότερο περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Εδώ, μεγάλο θέμα. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ και η βενζίνη και το ντίζελ. Εξετάζεται επιδότηση. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηδάκη.
7: Πάμε στο οικονομικό. Το πρώτο θέμα είναι ο ενεργειακός συναγερμός λόγω της εκτείναξης των τιμών του αερίου. Έτσι. Πρόστιμο στην Google, 890 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Και Αθήνα Μέτσοβο σε 4 ώρες. Παλιά το κάνανε σε 4 μέρες με το Γαϊδόρ. Τώρα θα είμαστε σε 4 ώρες. Ναι.
8: Εφημερίδα Ελευθέρως Τύπος. Αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά. Το ΚΙΣΕ ενέκρινε το φιλόδοξο και τεχνολογικά προηγμένο πρόγραμμα. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες. Ο Ε65 είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες από την εγκαινίαση του κομματιού αυτού που είχε μείνει. Και εδώ εκτόξευση σε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές. πληροφορικής και οι νομικές σχολές, η ακτινογραφία των φετινών βάσεων στα ΑΕΗ. Και προσέξτε, ναι, τοποθετήθηκαν και οι 388 κάμερες στους δρόμους της Αττικής για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Φαίνονται όλες.
7: Το νου σας. Εδώ, η εφημερίδα του Συντακτών έρχεται. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζώρικα, θέλω να σας πω. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές.
8: Εφημερίδα απογευματινή. Το άγχος εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Η ακτινογραφία των βάσεων, 2.125 μόρια πέταξε η Σχολή Ευελπίδων, 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδο σε ιατρικές και ηλεκτρονικές σχολές με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 10.000 οι καινές θέσεις. Νέο ενεργειακό σοκ επιθύρας μετά την κλιμάκωση στο Ιράν στα ύψη το πετρέλαιο, 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία.
7: Ναι.
8: Εδώ δεν θα ήμασταν να το πούμε. Δωρεάν εκδηλώσει σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος.
7: Ιουλιάτικη.
8: Αυγουστιάτικη.
7: Αφού τον
8: για την Αυγουστιάτικη. Όταν θα έρθει, τον, ναι, Αύγουστο. Ναι. Απαντάμε με έργα και όραμα. 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα ο Ε65.
7: Πάμε στο εφημερίδα Το Μανιφέστο. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρωτοσέλιδο. Το είπαμε, το κάναμε. Είναι αυτό που λέμε πολύ καιρό τώρα για τις κορδέλες, οι οποίες κόβονται σε πολύ σημαντικά έργα. Παραδόθηκε ολοκληρωμένος πόλητος στο ευνηματικό έργο και έγραφα φωτιά λίγο πιο κάτω για τον Σαλμά, για τη σκευωρία της Νοβάρτης. Μπαράς αποκαλύψεων από Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος φαίνεται ότι τα έχει δώσει στη δημοσιότητα.
8: Εφημερίδα Εστία, με εντολή του Πρωθυπουργού, συντόνισε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος.
7: Έρχεται η εφημερίδα Δημοκρατία, μας λέει Τετράκης ένοχη με Νοβάρτς και τα λοιπά, Τέμπη και τα λοιπά.
8: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Την ασφαλεία της χώρας.
7: Ναι, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Βέρτιγκο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα. Ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Και εξάρχου,
8: ναι,
7: στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του ομίλου Άκτορ. Επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου από τον ομίλο Άκτορ.
8: Εφημερίδα One Voice. Έχει και άλλα στοιχεία ο Σαλμάς. Αποκάλυψη. Κρύφτηκε από τη Βουλή ο Γεωργιάδης γιατί φοβήθηκε τη δευτερολογία του ανεξάρτητου βουλευτή.
7: Η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά, μας λέει ο λόγος στο πρωτοσέλιδό του.
8: Και πάμε να δούμε την εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας κάθε πρωί. Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που πολεμά. Στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων.
7: Τον σκότωσε για μια χούφτα ευρώ σε φωνικό αμόκο Αιγύπτιος και τον άφηναν, αν είναι δυνατόν, εδώ δείτε αυτό το υποσημείωση, 3 χρόνια ένα σουλατσάρι ελεύθερος.
8: Μα είναι δυνατόν.
7: Που κατηγορούν για ασέλγια σε ανήλικο. Που είχε περάσει και παράνομα στη χώρα μας και είχε ακυρωθεί η αίτηση για το άσυλο.
8: Και δεν κρατούταν αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που μπήκε στη χώρα μας παράνομα. Εφημερίδα Star, όχι.
7: Καλά κάνεις. Προφητικό ημερολόγιο έως τη σκέψη του Βατατζή, μας λέει η Ελεύθερη Ώρα. Στέψη, ναι. Το παγκόσμιο κράχ, η εξελίξη στο Αιγαίο και η μεγάλη κάθαρση. Μάλιστα.
8: Και περνάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Με τον κόκκινο πρωταθλητή ξεκινάμε στην κορυφή της λίστας για την πρώτη μεταγραφή στον άξονα. Μπλάνκο, λέει Καραδοκή για 4. Ο Φαμπίνιο και η παρέα των Superstar για τη δεύτερη κίνηση στη μεσαία γραμμή.
7: Χτυπάει Μπλάνκο, μισό λεπτάκι. Χτυπάει Μπλάνκο, μας λέει και το φως των σπορ.
8: Εφημερίδα.
7: Έλα, μωρό μαδάρα.
8: Sport Day. Νίκη Χρυσάφη με πρίκα. Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα της ΠΑΚΣ και έκλεισε Καγκουά.
7: Έτσι, όργια δημιουργίας για τον Παναθηναϊκό, μας λέει Λάιος Sport. Σου λέω 5 γκολ έπρεπε να έχει βάλει και παραπάνω. Και μαγεία τον Τέλια για τον ΠΑΚ που κι αυτός κέρδισε τη Δυναμό.
8: Και ολοκληρώνουμε με την αθλητική ώρα. Τέτα τέτ μίλησαν για αρκετή ώρα Ριμπάλτα και Νίκολιτς.
7: Ξαναλέμε και πάλι, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε είναι 2 ευρώ η αμόλυβη, 2 ευρώ το πετρέλαιο. Τι θα κάνουμε, πώς θα γίνουν διακοπές, ποια είναι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση,
8: φαίνεται
7: θα ξυπνήσει η Ευρώπη.
8: Φαίνονται ότι έρχονται μέτρα και αυτό θα πιέσουμε να μας πει ο κύριος Χατζηδάκης. Τι μέτρα θα έρθουν και πώς μπορεί ειδικά στο ντίζελ, το ντίζελ που ανέβηκε στα 2 ευρώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι συμπαρασύρει και μία αλυσίδα άλλων πραγμάτων.
7: Αυτό το πλάνο είναι μακέτο.
8: Αυτό το πλάνο δεν είναι μακέτο. Αυτό το πλάνο είναι αληθινό. Και σε λίγο θα το συναντήσουμε και εμείς. Θα συνδεθούμε και με το λιμάνι να σας κουνήσουμε μαντήλι. Να μας κουνήσετε κι εσείς, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μας.

0: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
8: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
9: Couldn't you just open yourself up a little bit?
8: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
9: I like her.
8: Me too.
10: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
14: Καλημέρα σας.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
14: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
16: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
17: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
18: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
19: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
20: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
21: Όλα έχουν ανωδική τάση.
22: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε με ωραίο κέφι, με ωραία διάθεση. Εδώ και η Αλεξάνδρα με επίσης ωραία διάθεση. Χορεύει όση ώρα. Ακούω και εσείς δεν τη βλέπετε. Όση ώρα
1: ξέρεις όμως τι γίνεται, βρε Αλεξάνδρα μου. Σε βλέπει ο κόσμος που χορεύεις και δεν ξέρει τι χορεύεις, τι κάνεις. Θα σε περάσουν για. Ναι. Αλλά ξέρεις, είναι ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι. Ωραίο.
2: Καλημέρα. Από το λιμάνι του Πειραιά, το αδιαχώρητο επικρατεί. Φεύγουμε εμείς, φεύγουν όλοι για τις διακοπές. Στην τελευταία εκπομπή σήμερα πάρω να ξεγείω Σαντορίνη. Η ουρά από νωρίς το πρωί είναι μέχρι κάτω.
1: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Wait, που λέμε και στα ελληνικά και στο χωριό μου. Wait.
0: Κάτσε, κάτσε να βάλουμε στο διπλανό παράθυρο και το Φίλιππο Πλιακοπάνο από την Ιγουμενίτσα.
1: Και ο Φίλιππος χόρευε πριν από λίγο.
0: Εντελώς διαφορετική εικόνα. Καλημέρα, Φίλιππε, και σε σένα.
3: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο.
0: Αλεξάνδρα, με τον Φίλιππο θα ξεκινήσουμε σήμερα.
3: Εδώ.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, λιμανάκι Ιγουμενίτσας εδώ, μια πλήρη λεμία. Δεν είμαστε στο λιμάνι στο Πορθμίου της Κέρκυρας. Είμαστε στο λιμανάκι. Η ρεμία, μερικοί ψαράδες μόνο έρχονται.
1: Έλατε,
3: να πάρουν τις βάρκες τους για να πάνε για ψάρεμα. Είμαστε σε μια μέρα η οποία περιμένουμε μάλλον μια μικρή βροχούλα, μια μικρή καταιγίδα, όπως βλέπουμε και τα σύννεφα που αρχίζουν και μας σφίγγουν γύρω από την περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ημέρα. Λοιπόν, θέλω να δηλώσω την περηφάνεια μου που συνεργαστήκαμε φέτος όλη αυτή την τηλεοπτική σεζόν.
1: Και δική μας.
3: Βγάλαμε σε συνδέσεις από μπακουρογλυκό μέχρι διασώσεις και πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα. Όλη την παρέα, όλη την ομάδα του Action 24, τους παρουσιαστές, εσάς τους δύο, τη φιλιό μας, το Φίλιππο, όλα τα παιδιά που είναι στο control. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε.
1: Φίλιππε, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είναι αυτονόητο.
1: Γιατί κάλυψες την περιοχή της Ηπείρου επάξια και μας έδινες τις ειδήσεις καθ' όλη την διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αντριότητα του ρεπορτάζ, την αμεσότητα και βεβαίως για την φαντασία που είχες να αναδείξεις όλα τα ρεπορτάζ μέσα από τον δικό σου δημοσιογραφικό τρόπο.
0: Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος είναι ένας συνάδελφος με φιλότιμο. Έτσι. Γιατί αν δεν έχεις φιλότιμο σε αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη σεζόν. Εννοείται ραντεβού το Σεπτέμβριο, όχι το Σεπτέμβριο, 31 Αυγούστου ραντεβού.
1: Έτσι.
0: Στη θέση σου σε θέλουμε.
3: 31 Αυγούστου, ναι.
1: Την αγάπη μας στην Ήπειρο.
3: Εντάξει.
1: Γεια σου, Φίλιππε μας. Γεια σου, Φίλιππε, την αγάπη μας. Και πάμε τώρα στο λιμάνι, στην κυρία η οποία πριν από λίγο μας έδειχνε τις χορευτικές της δεξιότητες.
0: Περίμενε όμως.
1: Πάμε.
4: Κι εγώ σου τα είχα κεραζεμένα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Αλεξάνδρα.
0: Μας ακούς. Αλεξάνδρα, για σένα το βάλαμε το τραγούδι.

0: το τραγούδι μου, να ξέρετε. Είσαι έτοιμη να πας και εσύ να το χορέψεις, Αλεξάνδρα, το τραγούδι σου. Έτοιμη να πας να το χορέψεις.
1: Σε βλέπω.
0: Αφού τραγουδήσαμε και Κατερίνα Λιόλιου, ναι. Πάμε να δούμε όπου φύγει. Για να δω.
1: Πάμε, πάμε.
0: Καλημέρα. Πού πας?
2: Σαντορί.
0: Πόσες μερούλες?
2: Τέσσερις.
0: Το έχουμε κλείσει νωρίτερα?
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε όρεξη όμως πρωί-πρωί.
2: Εντάξει.
0: Νυχτάζετε λίγο?
2: Λίγο. Καφέ, δεν έχουμε και καφέ ακόμα.
0: Καλό να περάσετε, κορίτσια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για πάμε να συνεχίσουμε την ουρά, να δούμε τι θα δούμε σήμερα το πρωί.
1: Τι θα δούμε, ουρά θα δούμε, κόσμο θα δούμε.
0: Για να συνεχίσω. Α, τα κορίτσια εδώ. Κορίτσια, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πού πάτε?
3: Νάξο.
0: Πόσες μέρες?
3: Πέντε μέρες.
0: Μετά Πανελληνίες?
3: Όχι, είχαμε πάει διακοπές όμως πριν. Είναι τρίτο νησί τώρα.
0: Σε ποια νησιά είχατε πάει?
3: Σιρακιτίνο.
0: Ποιο είναι το πρόγραμμα?
3: Βόλτα. Και
0: βόλτα. Ξενύχτη. Ξενύχτη μέχρι πρωινές ώρες.
4: Ναι, εντάξει, πρέπει. Επιβάλλεται.
0: Καλή να περάσετε, κορίτσια.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν βλέπω αγοροπαρέ σήμερα και θα ξεκινήσω να ανησυχώ. Δεν θα πάει κανένα αγόρι πάρο.
5: Έχουν πάει όλοι από χθες. Ας πάει και κανένα κορίτσια.
1: Καλημέρα, κορίτσια. Να, αγόρια σας.
0: Πού πάτε?
6: Πάρο.
0: Πόσες μερούλες?
6: 10 χρόνια.
7: 5 μερούλες.
0: Να ξεκουραστούμε, πάμε για κάμπι.
6: Ναι.
8: Αντίπαρο, πάμε για κάμπι.
0: Ωραία. Καλές διακοπούλες. Θα είχατε κλείσει νωρίτερα.
6: Ένα μήνα τώρα.
1: Ψαροντούφε εγώ και μαζί του.
6: Ψαροντούφε εγώ και μαζί κάπου εκεί.
0: Μια χαρά. Για πάμε να δούμε εδώ.
1: Να καλά τα παιδιά.
0: Καλημέρα.
9: Γεια σας.
0: Πού πας, ωραίο καπέλο.
9: Ευχαριστώ. Σαντορίνη πάμε.
0: Πόσες μερούλες?
9: Τρεις.
0: Διακοπούλες τώρα να ξεκουραστούμε. Χαλάρωση.
9: Ναι.
0: Για να δω. Εσύ κορίτσια που γελάτε, που πάμε.
9: Πάρο.
0: Μετά Πανελληνίες.
9: Ναι.
0: Πώς τα πήγαμε?
4: Πολύ καλά, σκίσαμε.
0: Περνάμε εκεί που θέλουμε.
9: Περνάμε.
0: Ωραία, και για πείτε μου τώρα λίγο το πρόγραμμα στην Πάρο.
4: Παραλίες, κλαμπάκια. Μια χαρά.
0: Δεν έχουμε κάποιο στόχο.
9: Όχι. Τις έχουμε πληρώσει όλους.
4: Να περάσουμε καλά.
0: Ορίστε.
4: Ξέφρενα
0: κιόλας. Καλά να περάσετε, κορίτσια.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Περίμενε. Γιατί έχουν κοτσίδες και οι τρεις? Για ρωτήσετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και ίδια γυαλιά και ίδιες κοτσίδες, ίδιο ντύσιμο, αν δείτε άσπρο τυραντάκι και οι τρεις.
1: Τρίδιμες είναι, τι είναι?
9: Μάτσι, θέλανε να πάνε μαζί.
0: Λες και το είχαν προγραμματίσει, για να δω, για να ρωτήσω τα κορίτσια. Μισό λεπτάκι, κορίτσια. Είστε τρίδιμες, βλέπουμε όλες κοτσίδα, ίδιο γυαλί, μπλούζα λευκή, μαύρο, το είχατε προγραμματίσει?
4: Όχι, έτυχε.
0: Α, δεν το είχατε αναφέρει
1: καν?
0: Για να δω τώρα. Λοιπόν, θέλω αγόρια τώρα. Καλημέρα.
1: Έλα, ρομάδα.
6: Πάω αντίπαρο. Πάρω και μετά αντίπαρο.
0: Πάρω πόσες μερούλες?
6: Τρεις.
0: Ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα?
6: Το πρόγραμμα είναι πάρτι.
0: Πάρτι, πες μου.
6: Πάρτι, ναι.
0: Τι? Κορίτσια.
6: Εξυπακούεται.
0: Πού είναι τα κορίτσια, δεν τα βλέπω εδώ, εξυπακούεται.
6: Θα τα βρούμε εκεί.
0: Πού θα τα βρεις?
6: Θα τα βρω.
10: Όποιος ψάχνει βρίσκει.
1: Σωστό.
0: Αυτοπεποίθηση έχουμε, βλέπω.
6: Τι όμορφα παιδιά είμαστε, έξυπνα παιδιά είμαστε.
10: Ο καθηγητής μου έλεγε ο ψάχνων ευρίσκει.
1: Σωστό.
10: Και ο χάνων χάνει. Αυτό.
0: Ο καθηγητής σου, ποιο πανεπιστήμιο είσαι?
10: Τώρα δώσαμε Πανελλήνιες, μπήκα εδώ Διατρική Αθήνας.
0: Συγχαρητήρια. Ελπίζω να το βρίσκεσαι, έτσι, ο ψάχνων ψάχνει.
6: Κι εγώ είμαι ο ψάχνων.
0: Εσύ είσαι.
6: Για μένα αναφέρεται.
0: Amber Alert,
6: Ναι.
0: Ψάχνουμε κοπέλα στην Πάρο.
6: Στην Αντίπαρο πάω.
0: Έχουμε κάποια προτίμηση?
6: Εντάξει.
0: Να σε βοηθήσω, γιατί βλέπω κάτι κοπέλες πίσω, γι' αυτό το λέω.
6: Εγώ έχω προτίμηση σε όμορφες κοπέλες. Οπότε δεν έχω τώρα ξανθιές, μελαχρινές. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα
0: πράγματα. Δεν έχεις κάποιο target group, αρκεί να σου κάνει το κλικ.
6: Ακριβώς.
0: Ωραία, καλή να περάσεις.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις το παιδιά.
0: Για να βρεις πετερονίμηση, εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα, θα πούμε σε λιγάκι. Έτσι, γιατί ο ψάχρον βρίσκει και το μετεωρολόγο εντός του στουντίου. Λοιπόν, και σε βρήκαμε, κύριε Παπαϊωάννη.
11: Καλημέρα, Δημήτρη.
12: Καλημέρα.
1: Γιατί σήμερα είναι τα πράγματα δύσκολα. Ναι.
11: Αλλάζει εντελώς το σκηνικό του καιρού.
12: Ναι, και είναι μια κακοκαιρία η οποία είναι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαιριού. Και το τονίζω αυτό γιατί δεν θα επηρεάσει περιοχές μόνο οι πυρωτικές, θα επηρεάσει και οι παραθαλάσσιες περιοχές. Και όσοι κάνουν κάμπινγκ, είναι μια δύσκολη μέρα για κάποιες περιοχές, όπως είναι η Εύβοια, το Πήλιο, τα παράλια τμήματα της Θειότιδας και η Χαλκιδική. Εκεί, όσοι κάνουν κάμπινγκ, Θέλει μεγάλη προσοχή. Να πάνε την ώρα τη καταιγίδα να πάνε σε μαγαζιά, να πάνε στο αυτοκίνητο. Δεν θα πρέπει να είναι πάντως στην παραλία, σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Να δούμε πρώτον βασικά αυτή την ώρα που σημειώνονται καταιγίδες, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή
1: σε
12: στο Ιόνιο.
1: Σε χάρτες που μου έχεις δείξει, νομίζω ότι όλο αυτό θα πέσει πάνω στην Κεφαλονιά σε λίγο, έτσι.
12: Ακριβώς. Αυτή η καταιγίδα είναι μια πολύ πολύ ισχυρή καταιγίδα, η οποία έχει ξεκινήσει από την Ιταλία και βλέπετε ότι έχει μια νοτιοανατολική τροχιά προς Κεφαλονιά-Ζάκυνθο και τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, τα δυτικά παράκτια τμήματα της Πελοποννήσου. Σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ώρες, περίπου σε 2-3 ώρες πιστεύω θα έχουν φτάσει εκεί οι καταιγίδες.
1: Το Ιόνιο την ενισχύει την καταιγίδα,
12: ναι.
1: Την τόνει, έτσι.
12: Ναι, γιατί έχει πολύ υγρές και θερμές αέριες μάζες, είναι πολύ υγρές οι αέριες μάζες στην περιοχή του Ιονίου. Και είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες στη θάλασσα με βάση τα κλιματικά, τους κλιματικούς μέσους όρους. Είναι τουλάχιστον 2-3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επέδα, το οποίο ενισχύει πολύ την αστάθεια. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη Δυτική Πελοπόννησο και με πολύ ισχυρούς ανέμους και με μεγάλο χαλάζι. Θέλει προσοχή το επόμενο 2-3 ώρες σε αυτές τις περιοχές.
1: Στη διάρκεια της εκπομπής θα έρθω όμως ενημέρωση για το που θα είναι.
12: Ακριβώς. Πάμε να δούμε αναλυτικά το καιρό για σήμερα, όπου είναι μία μέρα δύσκολη, θα έλεγα, με ισχυρές καταιγίδες. Αν μπορούμε να βάλουμε τους χάρτες, το δελτίο καιρού το βράδυ, το 23/7, για να δούμε αναλυτικά τους χάρτες. Ναι, το 23/7, αν μπορούμε να βάλουμε για να δούμε τους χάρτες. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα με ισχυρές.
11: Πες μας μέχρι να δούμε το χάρτη, ναι. Τι ώρα θα βρέξει.
12: Λοιπόν, περιμένουμε αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα μπόρες σε καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Αττική και κυρίως μέσα στο Σαρονικό, και ξανά ένα νέο πιο έντονο κύμα αργά το απόγευμα προς το βράδυ από τη Βορειοδυτική Αττική, που θα επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος του νομού, κυρίως περισσότερο τα βορειότερα τμήματα του νομού, αλλά θα έχουμε βροχές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Θέλει προσοχή και εδώ στην Αττική, κυρίως στα βόρεια του νομού και το Σαρονικό. Εκεί φαίνεται να είναι τα πιο έντονα φαινόμενα.
1: Σύντομη παύση. Να πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αρτοποιό, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Κύριε Αρτοποιέ, ακούτε εδώ τον συνάδελφό μας μετεωρολόγο, τον κύριο Παπαϊωάννου, να λέει για τα φαινόμενα. 11 περιοχές, red code μας λένε. Τι πρέπει να προσέξουμε?
7: Πράγματι, χθες συνεδρίασε, καλημέρα σας, η Επιτροπή του Δήμου, η οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Και μάλιστα είδαμε ότι πρόκειται περί πολύ εκτάκτων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το δελτίο επικείμενων καιρικών φαινομένων που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όλος ο μηχανισμός έχει τεθεί και σε κόκκινο συναγερμό για εμάς, διότι μετά τις φωτιές, όπως είδατε, έχουμε και τα φαινόμενα των πλημμυρών. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση αυτή την ώρα τόσο στην περιφέρεια Αττικής, όσο και στις περιοχές που βρέχονται, όπως είναι στα παράλια μέρη της Λάρισας και της Μαγνησίας, όπου στο παρελθόν έχουν δεχθεί πολύ μεγάλα ποσά νερού λόγω βροχοπτώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο παράλιο μέτωπο της Λάρισας και της Μαγνησίας και των Σποράδων, μπορούμε να πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα είμαστε σε εγρήγορση και στις άλλες περιοχές, όπως είναι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η περιφερειακή ενότητα Θάσου, στον Εύρο, στην Ανατολική Μακεδονία Θάκη, την περιφερειακή ενότητα Λίμνου και την περιφέρεια Βορειοαγγείου. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή την περίοδο βρίσκονται ως τουρίστες ή ως επισκέπτες σε μια περιοχή στα παράλια μέρη των περιοχών που προαναφέραμε, σήμερα θα πρέπει να δείξουν και αυτή ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο μηχανισμός έχει κάνει πλήρη ανάπτυξη τόσο με τις ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών, όσο και οι Δήμοι βρίσκονται σε εγρήγορση, διότι τους έχουμε κινητοποιήσει και έχουν γίνει σχετικές συνεδριάσεις για να δούμε τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει στις περιοχές τους. Όμως θέλουμε αυτή τη στιγμή, τούτη τη μέρα, τη συνεργασία και αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται είτε ως τουρίστες, όπως σας είπα, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές που προαναφέραμε, διότι ενδεχομένως και βλέποντας και την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου, θα ενδεχομένως αποσταλούν κάποια μηνύματα, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο και απαραίτητο και επιτακτικό, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος. Όσοι λοιπόν σήμερα βρίσκονται στα παράλληλα μέρη αυτών των περιοχών που θα δεχτούν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, μπουρίνια, όπως θα είπε η Επιτροπή Κινδύνου. Ναι. Καθώς επίσης και κεραυνική δραστηριότητα θα έχουμε, καλό θα είναι να αποφύγουν να κάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες σήμερα, βλέποντας και τον καιρό, διότι ο κεραυνός όταν είμαστε στη θάλασσα μπορεί να μας πλήξει. Όπως επίσης και θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βρισκόμαστε σε παραρεμάτιες περιοχές φοβόμαστε ιδιαίτερα και ανησυχούμε για αυτά τα ξερά ρέματα τα οποία με την μεγάλη ποσότητα νερού που πρόκειται να δεχτούν πώς θα γίνει όλο αυτό σε επίπεδο να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα εκεί και το κοιτάζουμε, έχουμε ιδιαίτερη ανησυχία σε αυτό. Οπότε μας ανησυχούν μέρη όπως είναι το Πήλιο όπου έχει πολύ μεγάλη κλίση του εδάφους και όλα τα νερά που θα δεχτεί η περιοχή του Πηλίου αλλά και της Λάρισας που έχουμε δώσει στο παρελθόν ένα πολύ δύσκολο και αρνητικό ιστορικό με τις πλημμύρες που είχαμε σε αυτές τις περιοχές. Μας ανησυχούν περιοχές δηλαδή όπως είναι ο Αγιάννης, η Νταμούχαρη, όλο αυτό το κομμάτι του, το παράλληλο Μάλιστα. κομμάτι του Ανατολικού Πηλίου όπου έρχονται τα νερά και με τη μεγάλη κλίση κατεβαίνουν προς τις λεκάνες απορροής από το βουνό. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα. Μεγάλη προσοχή επίσης και στην κεραυνική δραστηριότητα η οποία θα Μάλιστα. υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διότι θα έρθουμε να προσέξουμε η ασφαλέστερη θέση είναι όταν είμαστε στην Ήπεθρο να βρεθούμε μέσα σε ένα μάξι, να αποφύγουμε να έχουμε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
1: Να υπάρχει υγείωση.
7: Να είμαστε ασφαλείς.
11: Πάνω απ' όλα
7: σήμερα προσέχουμε και να προλάβουμε την αρνητική κατάσταση. Θα έχουμε εμείς ως πολιτική προστασία και πυροσβεστικό σώμα. Θα παρακολουθούμε τα φαινόμενα και αναλόγως θα δώσουμε και κατευθυντήριες οδηγίες. Παρακαλούμε πάρα πολύ λοιπόν να ακούμε τις προτροπές, τις εκκλήσεις, τα μηνύματα των δημόσιων αρχών.
11: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αρτοπία, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Πάμε να λοιπόν. Δούμε λοιπόν γρήγορα και τους χάρτες.
12: Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο. Βλέπουμε πρώτον ότι θα βρέξει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Όμως, οι περιοχές οι οποίες είναι σε κόκκινο συναγερμό και θέλει μεγαλύτερη προσοχή εκεί που θα δημιουργηθούν οργανωμένες πολυκυταρικές καταιγίδες, έτσι λέγονται, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία κυρίως, και στην Εύβοια και στη Βιωτία και στη Φθιώτιδα, στην Ανατολική Στερεά δηλαδή. Εκεί θα έχουμε και πολλούς κεραυνούς και χαλάζι και πολύ ισχυρούς ανέμους. Φαίνονται καταιγίδες το βράδυ αργά και στις Κυκλάδες και στην Ανατολική Πελοπόννησο.
11: Πότε μας χαιρετάει το φαινόμενο για να ολοκληρώσουμε.
12: Λοιπόν, αύριο νωρίς το πρωί ουσιαστικά θα περιοριστούν τα φαινόμενα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και θα εξασθενήσουν. Και την Κυριακή θα είναι μια πολύ καλή μέρα
1: Δημήτρη,
12: σε όλη τη χώρα.
1: Σε λίγο παρακολουθεί το φαινόμενο. Σε περιμένουμε και πάλι να μας ενημερώσει για την εξέλιξη του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, πάμε.
11: Πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας και να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Είναι μαζί μας
1: ο κύριος Τσούκαλης, ο ειδικός ερευνητής. Καλημέρα, κύριε Τσούκαλη.
11: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Ο κύριος Γλυκάς, ο ποινικολόγος. Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Γλυκά.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
11: Θα έχουμε στην συζήτησή μας και τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, για αυτήν την νεκρή νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ. Καλημέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
11: Να μας πείτε κι εσείς τι ξέρετε τώρα, γιατί είναι ένα περιστατικό που μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
15: Ναι, κοιτάξτε, στη Σύρο όλη η κοινωνία εκεί είναι συγκλονισμένη πραγματικά, γιατί δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια τραγικά περιστατικά. Χθες το απόγευμα λοιπόν, μία διασώστρια του ΕΚΑΒ που υπηρετεί στην Αθήνα και ήταν σε κανονική άδεια, προσήλθε στο νοσοκομείο η μηθανής, θα έλεγα, με μία μαχαιριά στην ομοπλάτη, δηλαδή μαχαιρώθηκε πισόπλατα, την οποία παρέλαβε το ΕΚΑΒ από το δρόμο, όχι από σπίτι. Έκαναν τιτάνια προσπάθεια οι γιατροί να την επαναφέρουν. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και έχασε τη ζωή της. Το περίεργο είναι βέβαια ότι η διακομιδή της στο νοσοκομείο έγινε με τη στολή του ΕΚΑΒ και τα γάντια, ενώ δεν ήταν εν ώρα υπηρεσία στο ΕΚΑΒ, δεν δούλευε καν δηλαδή στο ΕΚΑΒ της Σύρου. Μπορεί όμως αυτό να εξηγείται, γιατί πολλοί από εμάς για να συμπληρώσουμε το εισόδημα, αναγκαζόμαστε και κάνουμε δεύτερη δουλειά. Μπορεί να δούλευε σε κανένα ιδιωτικό ΕΚΑΒ. Οι πληροφορίες λοιπόν που έρχονται είναι ότι πήγε σε ένα σπίτι, υπήρξε ένας διαπληκτισμός και εκεί μαχαιρώθηκε. Το περίεργο είναι όμως και το άσχημο πολύ ότι βγήκε έξω, έτρεξε στο δρόμο και από εκεί την παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Δεν δικαιολογείται, έχει μακερωθεί πεσόπλατα, είναι μια εγκληματική πράξη για την οποία θα πρέπει να σαπίσει στη φυλακή αυτός που το έκανε. Να. Και αυτό είναι ζήτημα της αστυνομίας, βέβαια να το βρει.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. επειδή φέρεται ότι με τις καταγγελίες που έχουν κάνει από την πλευρά των δραστών, η γυναίκα και ο άντρας την σκότωσε σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει, να τους απείλησε, να τους εκβίασε. Αυτή η γυναίκα είχε μία σχέση μόνιμη με το νησί.
15: Ναι, ήταν η καταγωγή της από το νησί.
1: Ναι.
15: Και γι' αυτό και όταν πήρε την άδειά της την κανονική από το ΕΚΑΒ Αθηνών, πήγε στο νησί για να περάσει τις διακοπές. Ίσως εκεί να έπιασε και μία δεύτερη δουλειά. Και έτσι εξηγείται ότι η διακομιδή της μετά τη μαχαιριά στο νοσοκομείο ήταν με στολή του ΕΚΑΒ.
11: Μάλιστα.
16: Υπήρχε γνωριμία.
11: Υπήρχε γνωριμία.
16: Ναι, θέλω να ρωτήσω, λέει, κύριο,
11: για... απείλησε.
16: Να ρωτήσω λιγάκι τον κύριο Πρόεδρο. Υπήρχε γνωριμία μεταξύ του θύματος και των φερόμενων ως δραστών. Και επίσης οι φερόμενοι ως δράστες έχουν σχέση με, την, με το επάγγελμα το οποίο έκανε το θύμα.
15: Εμείς από ό,τι μαθαίνουμε δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα. Δεν γνωρίζω, εάν γνωριζόταν. Αυτό νομίζω είναι ζήτημα της έρευνας της αστυνομίας που ήδη ανακρίνει από ό,τι γνωρίζω.
16: Σίγουρα, αλλά απλώς ρωτάω αν είχατε αυτή την πληροφόρηση, αν υπήρχε κάποια γνωριμία μεταξύ
15: τους. Το ζήτημα είναι, κύριε Τσουκαλή, είστε έμπειρος, εσείς έμπειρος, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι ότι η γυναίκα αυτή έφερε μια μαχαιριά στην ομοπλάτη και τη βρήκαν οι διασώστες στο δρόμο. Δηλαδή, δεν κάλεσαν για βοήθεια ό,τι και διένεξε να υπήρχε. Δεν παίρνεις ένα μαχαίρι και βαράς πισόπλατα τον άλλον και τον αφήνεις μετά να τρέχεις στον δρόμο και να τον μαζεύουν μετά οι διασώστες από τον δρόμο.
11: Να. Τώρα, κύριε Τσούκαλη, το ζευγάρι λέει ότι τους απείλησε, ότι εκείνη κρατούσε μαχαίρι. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές, ότι το ζευγάρι χρωστούσε κάποια ενίκεια στην γυναίκα αυτή που δολοφονήθηκε. Όλα αυτά θα ερευνηθούν.
15: Να μας πει ο κύριος Τσούκαλης, όταν γίνεται ένας διαπληκτισμός, γίνεται μία φασαρία, γίνεται ένα τσακωμός, μπορεί να μαχαιρωθεί πισόπλατα μία γυναίκα?
11: Ελάτε, κύριε Τσούκαλη.
16: Όχι βέβαια, κανείς δεν θα συμφωνήσει γι' αυτό. Απλώς ρώτησα γιατί υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές πράγματι για
15: όχι,
16: τα
15: ενίκια. Αν γίνεται σε έναν διαπληκτισμό, σε μια φασαρία, σε ένα τσακωμό, να μαχαιρωθεί ένας άνθρωπος πισόπλατα.
16: Όχι βέβαια. Σίγουρα την κυνήγησαν τη γυναίκα, σίγουρα κάποιος την κράτησε, σίγουρα δεν ξέρουμε. Το φυσιολογικό δεν είναι να μαχαιρωθεί πισόπλατα. Το φυσιολογικό θα ήταν εντός εισαγωγικών, διότι φυσιολογικό δεν μπορεί να υπάρξει ένα μαχαίρωμα, να χτυπήσει κανείς κάποιον στο μπροστινό μέρος του σώματος, στα χέρια, στην κοιλιά κτλ. Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν.
1: Ναι. Κυρία Γλύκα, τι καταλαβαίνετε εσείς από την εμπειρία σας?
14: Εντάξει, προφανώς δεν επιδίωκε κάποιος να... Δηλαδή δεν ήταν προμελετημένο το έγκλημα, δεν μπορώ να φανταστώ αυτό. Οι συνθήκες και τα ειδικότερα δεδομένα, όσα αυτά είναι γνωστά, δεν οδηγούν σε καθαρή αυτό που λέμε εγκληματική ενέργεια. Βέβαια, κανείς δεν διεκδικεί δάφνες γι' αυτό. Ναι. Αλλά δεν φαίνεται να είναι η κλασική περίπτωση ανθρωποκτονίας.
1: Μισό λεπτό. Μια μαχαιριά πισόπλατη, μας λέει ο κύριος Πρόεδρος.
14: Ναι, λέω δεν είναι καθαρή περίπτωση όσον αφορά το τι έχει προηγηθεί. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι πηγαίνει μια γυναίκα στο σπίτι κάποιον και εκεί, στο χώρο το συγκεκριμένο, της αφαιρούν τη ζωή. Ναι. Κάτι έχει προηγηθεί, μια λογομαχία, προέκυψε το πράγμα, προφανώς. Η δίωξη θα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, μάλλον, έτσι, και ενδεχομένως και συνέργεια σε αυτή όσον αφορά το έτερο πρόσωπο, γιατί ήταν κοντά, μπορεί να συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο, αν και δεν υπάρχουν μέχρι τώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Μπορεί ενδεχομένως να είναι θανατηφόρα σωματική βλάβη, δηλαδή να επιδίωκε κάτι άλλο και να έχουμε μια άλλη εξέλιξη. Από εκεί πέρα ο εισαγγελέας είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει, ο εισαγγελέας άσκησης ποινικής δίωξης, αλλά εκείνοι οι οποίοι έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και των καταθέσεων είναι δυστυχώς οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Να. Και πολύ περισσότερο της γυναίκας του ανθρώπου που φέρεται να τελέσει την πράξη. Άρα εκείνοι μπορούν να εισφέρουν καταθέσεις και να διαμορφώσουν ανάλογα και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δεν υπάρχει αρκετά. Τώρα, αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, αν έχουμε μαρτυρίες, αν έχουμε φωνές, αν υπάρχουν άλλες καταθέσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, σίγουρα η ελληνική αστυνομία είναι εκείνη η οποία θα αναδείξει και θα φωτίσει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια.
11: Κύριε Γιαννάκη,
16: επίσης, αν μου επιτρέπετε,
11: ελάτε,
16: να συνεισφέρω
11: ναι.
16: Υπάρχει πληροφορία ότι η γυναίκα, το θύμα, είχε μαχαίρι όταν πήγε στο σπίτι.
11: Σωστά.
16: Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αν το χτύπημα στην πλάτη της έγινε με το δικό της μαχαίρι ή με άλλο μαχαίρι.
1: Ναι.
16: Είναι κάτι το οποίο θα συνεκτιμηθεί.
11: Και αυτό. Καλημέρα τα χαρακτηριστικά. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της
16: Πολιτείας.
17: Η συνάδελφος, ναι, να ξέρετε ότι ήταν διαζευμένη με δύο μικρά παιδιά,
1: oh,
17: η οποία έχασε τη ζωή της.
11: Και δύο μικρά παιδιά μένουν ορφανά αυτή τη στιγμή. Να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, να πέσει άπλετο φως. Πρόεδρε, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
11: Για όλα.
1: Και μόλις επιστρέψουμε, πρόεδρε, θα μας κάνεις την τιμή να μας δώσεις μια καλή είδηση από το χώρο των υγειονομικών.
17: Δεν πρόκειται ποτέ να με φωνάξετε για καλή
11: θα
17: είδηση.
11: Τη βρούμε. Θα τη βρούμε,
1: πρόεδρε.
11: Μην
1: είσαι απεσιόδοξος. Μια καλή είδηση εσύ μας την δώσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Λοιπόν, να πάμε στο Μάνο Τριγώνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάνο, έρχεται την καλημέρα μας στην Κρήτη. Έχετε μια υπόθεση από τα Χανιά για τον διεφθαρμένο, από ό,τι αποδεικνύεται, ιατροδικαστή και τον δικηγόρο που συνεργαζόταν μαζί για ποινικές υποθέσεις και με τον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για δώσ' μας λεπτομέρειες.
18: Είχαμε χθες λοιπόν την σύλληψη τεσσάρων ατόμων αρχικά, ενός καθηγητή τοξικολογίας, ενός ιατροδικαστή των Χανίων, έναν δικηγόρο από τα Χανιά, αλλά και έναν υπάλληλο του εργαστηρίου τοξικολογίας. Βρέθηκαν στα δικαστήρια των Χανίων, πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου. Για τον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή, ο εισαγγελέας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης, καθώς φέρονται να εμπλέκονται κατά το παρελθόν σε υποθέσεις δωροληψίας, δωροδοκίας, προκειμένου να εκδώσουν ψευδή έγγραφα τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου κάποιες υποθέσεις να πέσουν στα μαλακά. Και θυμόμαστε κάποιες υποθέσεις στην περιοχή των Χανίων με μια εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να είχε εμπλακεί σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς αλλά και αγοραπολισίες ακινήτων. Θυμόμαστε τότε την εξάρθρωσή της από την ελληνική αστυνομία, ενώ οι αρχές εξετάζουν και την εμπλοκή αυτών των δύο προσώπων, γιατί οι τρεις, Νίκο, αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή και εξετάζονται πλέον ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής για αυτές τις υποθέσεις, οι οποίες, όπως είπαμε, αφορούν επίσης και μια υπόθεση τροχαίου δυστυχήματος όπου ένας πεζός έχασε τη ζωή του, αλλά και άλλες υποθέσεις. Συνολικά στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει 30 άτομα και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να δούμε πού θα οδηγήσουν αυτές οι έρευνες και αν θα αποκαλυφθούν και νέα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, στις διακινήσεις λοιπόν των ναρκωτικών, όπως είπαμε, και στους εκβιασμούς. Να πούμε επίσης ότι τόσο ο καθηγητής τοξικολογίας όσο και ο ιατροδικαστής πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί.
11: Να δούμε τι θα πούνε. Κύριε Τσούκαλη.
19: Καταρχάς, είναι θλιβερό όταν ακούμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τη δικαιοσύνη να εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Όμως, οξύμορα θα πω ότι είναι και παρήγορο απ' την άλλη το ότι η ελληνική αστυνομία φτάνει να συλλάβει ή να συγκεντρώσει στοιχεία για να τους παραπέμψει στον κύριο εισαγγελέα μετά από τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι δεν έχουμε τα χέρια μας όλα τα στοιχεία για να κρίνουμε. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, απ' τη μια είναι παρήγορο και απ' την άλλη είναι πάρα πολύ θλιβερό. Γιατί ο Έλληνας πολίτης ποντάρει πάνω στη δικαιοσύνη. Είναι το τελευταίο στο οποίο ελπίζει. Και όταν διαπιστώνει τέτοια πράγματα, δυστυχώς η ψυχολογία του πέφτει κατακόρυφα. Όμως βλέπουμε ότι η αστυνομία κάνει μια καλή δουλειά και μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι που στηρίζει κάπως την ψυχολογία. Είναι πραγματικά θλιβερό. Δεν έχω λόγια δηλαδή. Τι να πω, όταν ιατροδικαστής, το λέει και η λέξη, άνθρωπος ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος με την δικαιοσύνη,
1: ταγμένος,
19: να έχει τέτοιες κατηγορίες στην πλάτη του.
1: Τώρα, κύριε Γλύκα, τι συμπέρασματα βγάζετε? Ο δικηγόρος μετέφερε τα εμβάσματα, αν κατάλαβα καλά, για να αλλάζουν οι υποθέσεις. Πώς συνέβαινε η ιστορία?
14: Εντάξει, τώρα η βάση είναι η υπόθεση της φερόμενης μαφίας Κρήτης του περασμένου Σεπτεμβρίου. Από εκεί ξεκίνησαν μάλλον κάποιες παρακολουθήσεις τηλεφώνων και από αυτές τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων πάντα μάλλον κατέληξαν οι αρχές ότι υπάρχουν ερωτηματικά για 8 υποθέσεις. Για 8 υποθέσεις οι οποίες είναι ερευνητές ανακριτικά και αποδίδονται δωροδοκίες πια σε 2 ανθρώπους. Αρχικώς είχαν προσαχθεί και 2 δικηγόροι.
1: Ναι.
14: Όχι ένας, 2 δικηγόροι, οι οποίοι αφέθησαν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι πρωτογενώς ότι τελείωσε η υπόθεση. Εδώ ενδεχομένως να ξανακληθούν. Μακάρι να μην έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Από εκεί πέρα, κύριε συνάδελφε, από εκεί πέρα οι βασικές υποθέσεις είναι 2 υποθέσεις ναρκωτικών που ερευνώνται. Είναι ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
1: Μάλιστα.
14: Είναι μια υπόθεση ευνίδιου θανάτου που φέρεται να συντάχθησαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, μια ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς και μια υπόθεση καταγγελίας για βιασμό. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση. Αλλά και καταγγελία για
1: χρηματοδότηση. Σοβαρές υποθέσεις. Πολύ σοβαρές υποθέσεις για να αλλοιωθούν τα στοιχεία.
14: Σύνταξη για το δικαστικής έκθεση. Για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Εκείνος, ειδικά στις υποθέσεις ναρκωτικών, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά για όποιον δεν το ξέρει, εκείνος ο οποίος κρίνεται τοξικομανής έχει πολύ πιο ποιητική ποινική μεταχείριση σε περίπτωση ενοχής.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσούκαλε, κύριε Γλύκα. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία όλους αυτούς τους μήνες.
14: Άρα την επόμενη Παρασκευή δεν είμαστε.
1: Δεν θα είμαστε, όχι. Σας αφήνουμε άδεια, κύριε Γλύκα. Σας δίνουμε άδεια, κύριε Τσούκαλε. Κανονικά.
11: Από 31 Αυγούστου ξανά.
19: Να περάσετε όμορφα.
1: Να περάσετε κι εσείς όμορφα.
14: Να περάσετε φανταστικά, να ξεκουράσετε.
1: Επίσης.
11: Μάλλον
1: Τριγώνη, εμείς θα πούμε σε λιγάκι. Θα έχουμε επόμενη σύνδεση με την Κρήτη. Γιατί τώρα θα έχουμε σύνδεση. Με τον Γιάννη Σαραντάκο, ο οποίος είναι ήδη εδώ.
11: Καλημέρα, Γιάννη.
20: Καλημέρα, ξαδέλφοι.
1: Και ετοιμάζεται για το ρέκγεμ, το τελευταίο δηλαδή. Έτσι, την τελευταία ανάλυση που θα έχουμε.
20: Παναγία.
1: Για αυτή την τηλεοπτική σεζόν.
20: Ακούστηκε λίγο μακάβριο. Το διόρθωσε στο τέλος.
1: Για αυτή την τηλεοπτική σεζόν, λέμε. Δεν είναι αυτό, ναι.
11: Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
20: Ναι, με υγεία. Ναι, ναι.
11: Αλλά πώς θα είναι αυτό το καλοκαίρι, δεν ξέρω.
20: Είναι ένα καλοκαίρι πάρα πολύ περίεργο, διότι δεν έχει καθοριστεί όπως τα προηγούμενα. Όταν πλησιάζουμε στις εκλογές πάντα. Υπάρχει, είτε γίνουν οι εκλογές είτε δεν γίνουν νωρίτερα, ένα κλίμα προεκλογικό. Δηλαδή κάθε κίνηση που ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει, θα ερμηνεύεται προεκλογικά. Επίσης, να ξέρετε ότι οι πολιτικοί δεν θα μας αφήσουν σε ησυχία.
1: Δηλαδή,
20: όλο και κάτι. Θα σε κυνηγήσουν στο μπάνιο, θα σε κυνηγήσουν εκεί, θα παίξουν με τα κουβαδάκια που θα παίξεις κι εσύ. Γιατί? Θα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, διότι πάμε σε εκλογές.
1: Ωραία. 8 μήνες μπροστά δεν θα καεί στην προθέρμανση ο υποψήφιος.
20: 8.
1: Μα έτσι λέει ο πρωθυπουργός.
20: Προφανώς. Και έτσι θα πει και σήμερα και χθες και αύριο.
11: Κάτσε όμως. Περίμενε, γιατί έρχεται ένα ντίζελ στα 2 ευρώ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Έχουμε τους μήνες του καλοκαιριού ακόμα μπροστά μας, τον υπόλοιπο Ιούλιο και τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο επίσης έχουμε φωτιές που
1: ακριβώς.
11: Μακάρι να μην έχουμε φέτος.
1: Να μην έχουμε.
11: Άρα δεν ξέρουμε πόσους μήνες έχουμε μπροστά μας για τις
20: εκλογές. Έχουμε παλιές και νέες υποθέσεις δικαστικές που επανέρχονται και δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα.
1: Δεν κρυθήκαν αυτές.
20: Έχουν κρυθεί οι αντιπολίτευσης που αναφέρει, όπως το θέμα της Νοβάρτης. Πολύ μεγάλη εντύπωση που το Πασόκ που έχει πληγωθεί, έχει πληγεί από την Νοβάρτης, ξαφνικά ποντάει ξανά στην Νοβάρτης. Θυμίζω ότι ήταν και ο Ευάγγελος Βενιζέλος μεταξύ των προσώπων που κρέμασαν στα μπανταλάκια. Ναι, αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Λοβέρτος έχει μετακινηθεί τώρα πια.
11: Ναι.
20: Ο κύριος Βενιζέλος όμως παραμένει ένα ηγετικό στέλεχος του Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που περιγράψαμε. Η οικονομία που εν πολλής καθορίζεται από την Αγγλία. Οι πυρκαγιές, η τοξικότητα που επιστρέφει στο πολιτικό κλίμα, όλα αυτά θα καθορίσουν και τις αποφάσεις του Μητσοτάκη για τις εκλογές. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα μετρηθούν τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη και εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις για το αν ο Μητσοτάκης τελικά θα πάει σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο ή θα το αφήσει το 27. Πράγματι, οι πιθανότητες είναι, και αυτό θέλει πιθανώς ο Μητσοτάκης, να πάρει το Μαρτίο, Απρίλιο του επόμενου έτους. Υπάρχουν όμως και στελέχη, ακούω, που υποστηρίζουν ότι θα είναι ένας χειμώνας όχι εύκολος, με τη βενζίνη στα 2.
11: Και το ντίζελ.
20: Ναι,
11: και αυτό το Brent
20: που είναι στην ίδια.
2: 101 δολάρια το βαρέλι.
20: Πατήσαμε 100.
11: Ναι, πατήσαμε 100. Και είχαμε πέσει 30 δολάρια. Αλλά το ντίζελ στα 2 ευρώ, κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Γιατί θα τους πληγώσει.
20: Το κάτι πρέπει να γίνει, ναι. Αλλά ό,τι και να γίνεται, μπαίνει σε έναν κουβά, θα πω εγώ. Γιατί πώς προκαλείται αυτό, δια της αναζωοποίησης της σύγκρουσης. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες είχε ανακοινώσει ο Μητσοτάκης μείον 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Ναι.
11: Ούτε.
20: Μία που τόπε, μία που φύγε. Θυμίζω ότι είχε αρχίσει κάπως να αναθαρεί και η Αθήνα και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όταν υπήρξε μία νηνεμία στον κόλπο.
11: Βέβαια.
20: Ξανά πάμε σε ένταση. Άρα αντιλαμβάνεστε, 101 λέει,
11: ναι.
20: Τα 2 ευρώ είναι μέσα στο νερό.
11: Εχθές εγώ που πήγα στο,
20: για Αττική μιλάς τώρα.
11: Στο πρατήριο,
20: για
11: Αττική, φαντάζομαι
20: στην περιφέρεια. Κόλαση.
11: 2,30.
20: Ναι, ναι.
11: Ήτανε 2 ευρώ η βενζίνη, 2 ευρώ το ντίζελ.
20: Goldman Sachs έχει προειδοποιήσει 120, που πλέον πηγαίνει, είναι καθοδόν.
11: Προς τα εκεί είμαστε.
20: Ναι. Και αν πάει 120, 2,30 και 2,50.
2: Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια θα τα κρατήσουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι τράπεζες ψηλά, για να μπορέσουν να ισοφαρίσουν τη χασούρα, που σημαίνει πληθωρισμό, σημαίνει
20: Σημαίνει τρόφιμα, σημαίνει επιστροφή το Σεπτέμβριο με πολλές δυσκολίες, δηλαδή τρόφιμα, σχολικά, αγαθά, σχολικά, οτιδήποτε αγοράζουν οι Έλληνες και όχι μόνο το φθινόπωρο, θα έχει πάρει την ανηφόρα. Με ένα καλοκαίρι δύσκολο, φθινόπωρο δύσκολο, χειμώνας δυσκολότερος. Ίσως όλα αυτά φαντάζομαι να τα σταθμίσει. Γι' αυτό ίσως την τελική απόφαση, ναι, την τελική εισήγηση στο Μητσοτάκη θα την κάνει ο Κυριακάκης. Mm. Δεν θα την κάνει κάποιο, εννοώ, πολιτικό, εννοώ, στο πολιτικό κομμάτι της κυβέρνησης. Στο οικονομικό κομμάτι θα μιλήσει.
2: Ναι. Εκτός και αν ξυπνήσει η Ευρώπη και πάει σε ποσοτική χαλάρωση να μπορέσουν να ρυθμίσουν λιγάκι τα των οίκων τους.
20: Θα αργήσει η Ευρώπη. Έχετε και τον κύριο Χατζηδάκη σήμερα.
2: Σε λίγο θα το ρωτήσω.
20: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Χατζηδάκης ως αντιπρόεδρος κυβέρνησης και ένας άνθρωπος του οικονομικού επιτελείου.
2: Και γνώσης των ευρωπαϊκών θεμάτων.
20: Και μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι ο χειμώνας. Γιατί από το πώς θα είναι ο χειμώνας.
2: Ωραία. Γιατί κλείνει τα ψηφοδέλτια από τώρα ο Πρωθυπουργός?
20: Είναι προφανές ότι θέλει να είναι έτοιμος για όλα ο Μητσοτάκης. Θέλει να είναι έτοιμος και να έχει όλες τις εναλλακτικές στο τραπέζι. Γι' αυτό τρέχει από τώρα. Γι' αυτό ο πολιτικός λόγος είναι προεκλογικός αμυγός. Γι' αυτό οι κορδέλες. Γι' αυτό τα ψηφοδέλτια. Θέλει να είναι όλα πάνω στο τραπέζι έτοιμα. Και να έχει στο τέλος ο ίδιος την επιλογή να πατήσει το κουμπί.
11: Βέβαια.
20: Γιατί, προσέξτε, αν δεν έχει ψηφοδέλτια έτοιμα, ό,τι και να θέλει ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει σε εκλογές. Αν δεν έχει βελτιώσει το κλίμα, δεν μπορεί να πάει. Άρα, προσπαθεί να πετύχει όλα τα γύρω-γύρω για να μείνει πια το κουμπί, να το πατήσει αν ο ίδιος κρίνει. Ξαναλέω, Χατζηδάκης και Πιερακάκης είναι δύο πρόσωπα που θα μετρήσουν. Όχι γιατί έχουν και πολιτικό βάρος προφανώς, αλλά γιατί ξέρουν τα οικονομικά. Και όσο γνωρίζουμε όλοι, οικονομία, ίσουν εκλογές, αποτέλεσμα εκλογών συνδέεται με την τσέπη των Ελλήνων.
11: Εκεί που το κλίμα δεν λέει να διορθωθεί είναι στην κεντροαριστερά. Και
20: επίσης,
11: στην αριστερά, ναι.
20: Επίσης θα βαρύνει στην απόφαση Μητσοτάκη όλο αυτό το αλαλούμ το οποίο υπάρχει στην κεντροαριστερά. Ποιος είναι με ποιον, ποιος φεύγει και πάει πού. Οι μετατοπίσεις ιδεολογικοπολιτικές των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Ένα πράγμα το οποίο θυμίζει έντονα κινούμενη άμμο, το οποίο μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι βολεύει και την κεντροδεξιά. Mm-hmm. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Ένα κόμμα του κ. Τσίπρα το οποίο παίρνει όλα τα στελέχη αλώνοντας την πραγματικότητα την αριστερά. Όλοι περιμένουν πότε θα περάσουν και επισήμως την πόρτα του κόμματος Τσίπρα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν φύγει από εκεί. Η ανεξάρτητη, το οποίο επίσης γίνει μια συζήτηση, είναι πάρα πολύ.
11: Δεύτερη δύναμη.
20: Ακριβώς. Μετατόπιση ιδεολογική του κ. Τσίπρα, ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια από τον κ. Τσίπρα, αν σας το έλεγα πριν από 3 χρόνια θα μου λέγατε ότι είμαι τρελός. Μάχη δίπολο Πασόκ απέναντι σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Πιο εγκρατείς οι βουλευτές του Πασόκ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από ό,τι τα στελέχη του κ. Τσίπρα. Τα είδαμε και αυτά. Τα ύστερα του κόσμου ζούμε. Και όλο αυτό το κλίμα θυμίζει μια κινούμενη άμμο, η οποία θα ξεκαθαρίσει λογικά το Σεπτέμβριο. Να δούμε και την εποχή Δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες τηλεφωνική επικοινωνία. Να μετρηθεί η Δούρου ως επικεφαλής. Επικοινωνία με τον κύριο Κοτζιά χθες, η κυρία Δούρου. Άρα προσπαθεί να ανοίξει πανιά, να κάνει συνεργασίες. Θυμηθείτε με, θα έχει και σύντομα επικοινωνία και με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Τους ενώνουν περισσότερο πράγματα, τον κύριο Σακελαρίδη και την κυρία Δούρου, από τον κύριο Σακελαρίδη με τον κύριο Τσίπρα.
11: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση μετεκλογικά και ανάλογα με το που θα κάτσει η μπίλια με τον ψηφοφόρο, ο οποίος θα έχει και τον τελευταίο λόγο, να αλλάξουν τα δεδομένα, να προσχωρήσουν τότε ή του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Να του πει, ελάτε, ανοίγω την αγκαλιά μου, ελάτε και πάλι.
20: Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα προσχωρήσουν, διότι έχει και γίνει μια συζήτηση η οποία δεν είναι βολική για αυτού.
2: Ναι.
20: Ότι έχετε φύγει από το κόμμα, παραμένετε ανεξάρτητη, άρα κρατάτε τη βουλευτική έδρα, ενώ διαφωνείτε με το κόμμα από το οποίο φύγατε και το οποίο σας έβαλε στη Βουλή.
11: Ναι,
20: άρα κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνετε. Νομίζω ότι αυτό στο τέλος, όσο περνάει ο καιρός, θα κάνει κακό στους ανεξάρτητους βουλευτές. Ότι μένουν για την έδρα και ότι δεν φεύγουν ιδεολογικά από το κόμμα τους, αλλά κρατάνε την έδρα.
11: Και τι να κάνουν, άμα δεν τους έχει ανοίξει την πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας όμως.
20: Νομίζω θα πιεστεί και ο κ. Τσίπρας περισσότερο. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει. Ακριβώς.
2: Και
20: αν οι εκλογές πάνε πιο γρήγορα, εκ των πραγμάτων.
2: Να πω και κάτι πρακτικό. Και άμα πάνε σε 8 μήνες και 8 μήνες είναι χωρίς έδρα, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα διοποριστούν επαγγελματικά, θα
20: ξαναγίνουν. Δεν ισχύει καλά όμως αυτό.
2: Και όμως κάποιοι, για κάποιους δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι, τους ζορίζει πάρα πολύ.
20: Δηλαδή στη Βουλή πάνε
11: αυτό
20: για επαγγελματική αποκατάσταση.
11: Βέβαια. Αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Δεν είναι καλό για τους Έλληνες πολίτες.
20: Η χώρα. Να βοηθήσουν τη χώρα, να δουν τι κάνουν στη χώρα, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Όχι.

0: έχουμε ραντεβού εδώ ξανά. Κάθε μέρα στις 7 και 4. Ο
1: Γιάννης
0: Σαραντάκος θα είναι εδώ. Με τη δική του ανάλυση, με τη δική του ματιά. Όπως κάναμε και αυτή τη σεζόν. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε.
1: Εσύ
2: καλό καλοκαίρι.
1: Καλά μαζί μας.
2: Πάντα.
1: Κάνε ένα απολογισμό. Μην κοιτώντας την καμερά σου.
2: Τα καλύτερα. Πέρασα υπέροχα.
1: Το πιστεύεις τώρα αυτό.
2: Φυσικά. Κοιτάω εσένα και το λέω και την Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καλά.
1: Επίσης.
2: Ραντεβού 31 Αυγούστου στις 7 και 4 το εγώ, εσείς στις 6.
0: Στις 6 θα είμαστε στις θέσεις μας. Στη θέση εδώ δίπλα μου θα είναι σε λίγο δίπλα μας ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Τα θέματα τα έχουμε βάλει ήδη. Πονοκέφαλο στο ντίζελ. Όπως λέει και ο Νίκος, στις δικές σας ερωτήσεις.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: It was beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
10: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και τα καλύτερα σας ευχόμαστε κι εμείς για αυτό το καλοκαίρι, γιατί είναι η τελευταία μας μέρα σήμερα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, εκεί προς το τέλος. Αλλά μείνετε σήμερα εδώ τώρα, τελευταία εκπομπή, σας έχουμε ετοιμάσει τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα που έρχονται. Ένα πανεράκι λουλούδια σας έχουμε ζητήσει να πετάμε ένα λουλουδάκι, οπότε έχουμε τόσο ωραία τραγουδάκια. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Όχι, μην πάμε στον Νίκο, πάμε στην κίνηση παρακαλώ.
0: Πάμε να ρίξουμε
1: μια ματιά. Έλα τώρα, πλάκα μας κάνεις.
0: Τσίμπησε.
1: Αυτή η κίνηση είναι αρχείου.
0: Τσίμπησε.
1: Τι είναι αυτή η κίνηση?
0: Φεύγει ο κόσμος, Νίκο μου.
1: Παιδιά, δεν μπορεί, δεν δικαιολογείται. Συγγνώμη, τώρα κάνω ρεπορτάζ επιτόπιο όσο περιγράφει την κίνηση.
0: Ναι.
1: Να δω αν έχει γίνει κάτι. Μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται να πηγαίνει όλο αυτό ο κόσμο στο λιμάνι. Ποιο θα μείνει εδώ να κάνει τι δουλειέ?
0: Θέλω να σου πω ότι δεν θα μείνει κανένα. Είναι η μεγάλη. Σήμερα και την άλλη εβδομάδα θα είναι η μεγάλη έξοδο. Θα είναι η μεγάλη φυγή. Ναι, η μεγάλη φυγή. Κάτσε. Του άκουσε τα κορίτσια πριν?
1: Τι, όχι, τι.
0: Τρία νησιά γύρισαν.
1: Χάλια.
0: Δεν τις επηρέασε
1: όμως,
0: η οικονομική κατάσταση καθόλου.
1: Και όμως θέλω να σας πω ότι είναι πυγμένο το σύστημα και είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Δώστε μας πάλι την κίνηση. Και είναι πολλά τα χιλιόμετρα του μποτιλιαρίσματος. Είναι από το ύψος μεταμόρφωσης εδώ που βλέπουμε τώρα μέχρι και τα ΚΤΕΛ. Στα ΚΤΕΛ Αραιώνη και μετά πίζει πάλι ο Πειραιάς. Όσοι είναι να πάτε Πειραιά πιο ζωντανή. Τώρα δεν έχει πάρα πολλά φορτηγά, αλλά τα φορτηγά έχουν μαζευτεί πάνω.
0: Έτσι είναι.
1: Φορτηγά δεν έχει τόσο πολλά στην κάθοδο, πάνω είναι. Λοιπόν.
0: Στείλτε μας μηνύματα. Βλέπετε τα social media. Ξέρετε και το email μας info.action24.gr και 2-17-7-7-7 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Σε λίγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, θα είναι εδώ. Θα το ρωτήσουμε τα πάντα.
1: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στους δρομίους της πόλης που μας βλέπουν καθημερινά. Να μιλήσουμε λιγάκι για τα τουρκικά μέσα ενημέρωση και πώς είδανε την ασπίδα του Αχιλλέα. Ατσίλης.
2: Από προχθές αναφέραμε ότι υπάρχει μια ενόχληση σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ όσον αφορά και για τα αμυντικά προγράμματα και τα εξοπλιστικά γενικότερα, αλλά και για την ασπίδα του Αχιλλέα. Χθες είχαμε μια σημαντική απόφαση από το ΚΙΣΕΑ που εγκρίθηκε ένα σημαντικό πακέτο για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με ισραηλινά αμυντικά προγράμματα και για αυτόν τον λόγο έχουν ενοχληθεί στην Τουρκία και το βλέπουμε και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τα οποία αναφέρονται στα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα. Χαρακτηριστικά λοιπόν η εφημερίδα Τουρκία σήμερα γράφει ότι η Αθήνα αγκαλιάζει το Τελαβίβ. Η Ελλάδα ενέκρινε την αγορά συστήματος αεράμυνας από το Ισραήλ αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναφέρεται ότι η τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ενώ συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις, να κλιμακώνει την ένταση στη Μεσόγειο, η Αθήνα την ίδια ώρα θέτει σε εφαρμογή την ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και κριτική για άλλη μια φορά και στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Και η ιστοσελίδα όμως, Χαμπέρ 7, κατακρίνει τις χθεσινές αποφάσεις, καθώς γράφει ότι πήγαν στην πόρτα του Ισραήλ λόγω του φόβου για την Τουρκία. Η Ελλάδα πήρε μια κρίσιμη απόφαση και αναφέρεται στην απόφαση του ΚΙΣΕΑ και η Τζουμχουριέτ αναφέρεται στο ότι η Ελλάδα εμπιστεύεται την αεράμυνά της πλέον στο Ισραήλ, ενώ ακόμα πιο αιχμηρή θα λέγαμε είναι η εφημερίδα Γενής Αφάκ, η οποία σήμερα γράφει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να χρηματοδοτεί το γενοκτονικό Ισραήλ μέσω αγορών αμυντικής βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν άρεσε καθόλου στην Άγκυρα κάτι που αποτυπώνεται μέσω των τουρκικών δημοσιευμάτων, οι χθεσινές αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ και πολύ περισσότερο η συνεργασία της Αθήνας με τον Τελαβίβ.
0: Βέβαια, δεν θα πάρουν και εκείνοι όπως φαίνεται τα F-35, οπότε είναι λογικό να ενοχλούνται με κάθε μας κίνηση, Νίκο Νανούρη. Και αφού δεν θα πάρουν τα F-35...
1: Πού το ρίχνουνε?
0: Eurofighter.
1: Ναι.
2: Ναι, διότι υπήρχε ψυχρολουσία η αλήθεια χθες στην Τουρκία μετά και την επιστολή του State Department που ξεκαθαρίζει αυτά που ξέραμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο υπάρχουν έστω 400 στην Τουρκία, δεν μπορούν οι Άγκυρα να προμηθευτεί F-35. Αυτό κατατέθηκε και με τον πιο επίσημο τρόπο, με επιστολή από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γι' αυτό το λόγο η Άγκυρα τρέχει την επόμενη φάση του προγράμματος Eurofighter. Θέλουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ολοκληρώνεται η διαδικασία και γι' αυτό το λόγο χθες το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα οι πιλότοι και οι μελλοντικοί χειριστές των Eurofighter αναμένεται να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ξεκινήσει η εκπαίδευση. Ο στόχος είναι τα πρώτα Eurofighter να φτάσουν το 2000 30. Γι' αυτό η Άγκυρα τρέχει προκειμένου οι πιλότοι να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο για να χειριστούν τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά αεροσκάφη. 20 Eurofighter, λέει η συμφωνία. Αλλά η Άγκυρα επιθυμούσε ο αριθμός να πήγαινε ακόμα και στα 50. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, στην παρούσα φάση, το μόνο σίγουρο είναι ότι 20 Eurofighter θα παραλάβει η Τουρκία, αλλά αυτά θα ξεκινούν να έρχονται από το 2030. Και βλέπουν ότι η Ελλάδα στον τομέα της αεροπορίας υπερέχει, έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και η ψυχρολουσία για τα F-35. Ναι, υπάρχουν διαβουλεύσεις για τους S-400. Ωστόσο, λευκός καπνός ακόμα δεν έχει βγει, γιατί πρέπει να πει και η Ρωσία το ναι. Παρ' όλα αυτά, στην Άγκυρα τρέχουν τουλάχιστον με τα Eurofighter να προλάβουν, αν προλαβαίνουν κάτι, τουλάχιστον όπως λένε, να ισοσταθούν. Σταθμίσουν την υπεροχή της Ελλάδας.
1: Πάντως, εδώ έχουμε δείξει και έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πλέον στον αέρα που έχουμε τα Ραφάλ σε σχέση με τα Eurofighter. Νικόλα, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Την καλημέρα μας πρωινή-πρωινή για τους δρομούς της πόλης. Έχουμε μία σύνδεση ακόμα μαζί σου.
2: Καλημέρα.
1: Για να αποχαιρετιστούμε για τη σεζόν που αφήνουμε. Πάμε να κάτσουμε.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα, να κάτσουμε και να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Σωμήρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Καλώς ήρθατε. Καλοκαιρινός ο κύριος Τσάπαλος με τον
3: Τελειώνουμε σιγά-σιγά. Νομίζω και εσείς σήμερα τελειώνετε.
0: Σήμερα τελειώνουμε.
1: Εσείς τελειώνετε ή έχετε
3: ακόμα. Όχι, εμείς έχουμε ακόμα σίγουρα αρκετές μέρες.
1: Θα είστε υποψήφιος στην πρώτη της Αθήνας. Γιατί ρωτάμε
3: θα, θα είμαι υποψήφιος
1: στην πρώτη της Αθήνας.
3: Ήμουνα και το 23, θα συνεχίσω ξανά.
1: Καλή δουλειά. Δεν πρέπει να πάτε διακόπες, γιατί ω ανώ που έρχονται εκλογές.
3: Και γι' αυτό ελάχιστες μέρες. Ό,τι καταφέρουμε.
1: Είστε έτοιμοι στο Οικονομικό Επιτελείο, έχετε σχεδιάσει τα μέτρα.
3: Κατά 70%.
1: Κατά 70%.
0: Να καλημερίσουμε καλή και τη Σάντρα Γεράκη.
1: Βεβαίως, τώρα τον έπιασα τον Λούπα.
0: Επίσης καλοκαιρινή και η Σάντρα.
1: Εσείς θα είστε υποψήφια κάπου, κυρία Γεράκη.
4: Όχι, όχι.
1: Δεν θα είστε υποψήφια κάπου.
0: Όχι, όχι. Θα είναι εδώ που τη χρειαζόμαστε γενικά. Λοιπόν, το έβαλε στο θέμα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο με τα σημερινά φορολογικές δηλώσεις σήμερα.
1: Λίγο, ναι.
0: Τελειώνει και η προθεσμία για τις διορθωτικές.
4: Ουσιαστικά λίγη η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων. Κάποιος ωστόσο που έχει εντοπίσει ότι έχει κάνει λάθος στην αρχική του φορολογική δήλωση μέχρι σήμερα μπορεί να κάνει διόρθωση και τροποποιητική δήλωση χωρίς να έχει κανένα πρόστιμο. Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να κάνει διορθώσεις και μετά τη λήξη της προθεσμίας χωρίς να έχει κάποιο πρόστιμο. Συνήθως όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή. Έχουμε φτάσει περίπου τα 6,6 εκατομμύρια υποβολές. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι αρκετοί φορολογούμενοι ακόμα δεν έχουν δηλώσει IBAN. Περίπου 35.000 αφημοί είναι αυτά. Βέβαια, όταν πρόκειται να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση, το χτυπάει το σύστημα ότι δεν έχουν δηλώσει IBAN, συνήθως όταν έχουν επιστροφή φόρου. Επομένως, να σπεύσουν να δηλώσουν το IBAN τους για να λάβουν και την επιστροφή φόρου την οποία δικαιούνται, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν οφειλές προς συμψηφισμό. Να πούμε ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Δόθηκε περίπου μία εβδομάδα, επομένως όσοι δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι σήμερα πρέπει να σπεύσουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους αυτή.
0: Να πάρετε ανάσα κι εσείς.
3: Υπολογίζουμε περίπου 6.720.000-730.000 δηλώσεις θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι και το βράδυ, τα μεσάνυχτα που εκπνέει η προθεσμία. Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και περίπου 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Και για πολλούς λόγους. Όχι γιατί ψώνει και καλά ο πολίτης δεν είναι συνεπής στην υποβολή, γιατί μπορεί να έχει ανοίξει ένα αφημί μετά, καθυστερημένα δηλαδή, και να πρέπει να κάνει μια φορολογική δήλωση εκπρόθεσμα. Γιατί είναι κάποιος Έλληνας ομογενής ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα και πρέπει να κάνει την φορολογική του δήλωση εκπρόθεσμα. Θα μείνουν δηλαδή 150.000 περίπου φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν εκπρόθεσμα. Είναι εντός πλαισίου και εντός των προβλέψεών μας, με ό,τι αυτό επιφέρει ως πρόστιμο κτλ.
0: Και είναι και εκείνοι που κάνουν τέλος του χρόνου, κάποιοι.
4: Μέχρι τέλος του χρόνου είναι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας. Έχουν προθεσμία μέχρι τέλος του χρόνου και βέβαια οι θανόντες που έχουν προθεσμία μέχρι τέλος του χρόνου. Επίσης, να πούμε.
1: Μισό λεπτό. Τα μέλη της οικογένειας που μένουν.
4: Οι κληρονόμοι θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση.
1: Ηλεκτρονικά. Του μπαμπά ή της μαμάς που έφυγε από τη ζωή. Τα
4: στοιχεία έχουν ανέβει ηλεκτρονικά. Από πέρυσι οι δηλώσεις γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να τις υποβάλουν στο ΚΕΦΟΔΕ με αίτημα ηλεκτρονικό. Επομένως τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί. Ο κληρονόμος αυτό που έχει να κάνει είναι να δηλώσει ότι είναι κληρονόμος και να υποβάλει την φορολογική του δήλωση. Και επίσης όσοι έχουν λάβει αναδρομικά μέσα στο 2025, μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να κάνουν τις τροποποιητικές τα αίτη που ανάγονται.
1: Πάμε σε ένα πρόβλημα, κύριε Τσάπαλε. Θα συναντήσουμε τώρα. Δεν είναι πρόβλημα, κυρία Ζάγκα. Οι τιμές στην αυλία του πρατηρίου της κυρία Ζάγκα είναι το πρόβλημα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Ζάγκα.
3: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Να είστε πιο όμορφη δημιουργική ημέρα.
0: Αμήν, Παναγίτσα μου. Πείτε μας λοιπόν, αυτή τη στιγμή τιμές.
5: Σήμερα.
0: Δίζελ και βενζίνη.
5: Ναι, ναι. Σήμερα έκανα το πρωί παραλαβή. Είχα ένα 95,9 και πήρε 3 λεπτά επάνω, ένα 98,9. Απλή αμόλυβδη.
0: Και το ντίζελ.
5: Μέχρι και χθες το βράδυ, ήθελα να σας πω, μέχρι χθες το βράδυ ήταν μπροστά το ντίζελ στο μαγαζί μου, ένα 97,9 και ένα 95,9 η απλή αμόλυβδη.
1: Είναι κάτι λεπτά πάνω, ναι.
5: Δεν πήρα σήμερα πετρέλαιο, οπότε βγήκε μπροστά η αμόλυβδη. Ένα 97,9 απλό πετρέλαιο.
1: Κέρδισε και πάλι η αμόλυβδη το ντίζελ.
5: Πρέπει να πω. Να σας πω, αυτό είναι ανησυχητικό. Το ότι το πετρέλαιο φτάνει την απλή αμόλυβδη και την περνά είναι πολύ ανησυχητικό για το πετρέλαιο χρειάζεται για τους επαγγελματίες. Και περιμένουν κάποιοι επιτίδη για να ανεβάσουν αμέσως τιμές στα ράφια, παροχή υπηρεσιών. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Και η επιδότηση που δώσαν στο πετρέλαιο ήταν μία ανάσα, αλλά δεν έφτασε. Και πολύ λίγο στο πετρέλαιο. Τα 5 λεπτά ήταν πάρα πολύ λίγο. Οπότε περιμένουμε. Μην ξεχνάτε, χθες 4 η ώρα μάθαμε ότι έφτασε 100 δολάρια τιμή Brent, το αργό πετρέλαιο. Οπότε περιμένουμε τώρα την κυβέρνηση τι θα πει. Τι επιδότηση θα δώσει από ό,τι έμαθα στο πετρέλαιο κίνησης. Και χρειάζεται.
0: Εδώ είναι ο κύριος Τσάπαλος, κυρία Ζάγκα.
5: Χρειάζεται ανάσα. Δεν έχει λεφτά, έχει ο Αμύρος, έχει.
1: Πού τα έχετε, κύριε Αμύρο.
5: Να έχουμε όλοι να το στριμώξουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να
5: πω κάτι. τόσους μήνες, τα δηληστήρια πήγανε πάρα πολύ καλά. Να βάλουνε το χέρι στη τσέπη, να
1: το
5: βοηθήσουνε
1: βάλανε.
5: Τώρα.
1: Το βάλανε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: 40 εκατομμύρια βάλανε.
5: Να το ξαναβάλουνε. Τώρα, να πω κάτι.
1: Ναι.
5: Τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο είναι πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα.
1: Ωραία, μείνετε
5: τα
1: μαζί
5: 10
1: μας.
5: Στην αμόλυβδη την απλή κάτι έγινε.
1: Να
5: αλλά
1: δούμε,
5: τα 5 χαθήκανε.
1: Μείνετε μαζί μας, να κάνουμε και ένα διάλογο με τον κύριο Τσάπαλο. Να δούμε τι προβλέπετε. Πόσο έχουν μείνει στον κουμπαρά, κύριε Τσάπαλε, για να ενισχυθούν οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση του πετρελαίου. Και αν επιτρέπετε και εμείς, ο απλός λαός που κάνουμε χρήση βενζίνης.
3: Έχει απομείνει ένα ποσό της τάξεως των 200 εκατομμυρίων ευρώ, από το υπερπλεώνασμα του 2025. Και έρχεται σε συνέχεια των 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν ήδη διατεθεί για την αντιμετώπιση στο μέτρο του δυνατού της πολεμικής κρίσης. Μέσω αυτών των χρημάτων χρηματοδοτούθηκε το Fuel Pass, η επιδότηση των diesel, τα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέχνο. Υπάρχουν λοιπόν 200 εκατομμύρια, τα οποία, εφόσον κριθεί από τον Πρωθυπουργό και αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, θα χρησιμοποιηθούν και αυτά τα ποσά προκειμένου να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις δυστυχώς των αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Τώρα, στο παρελθόν είχαμε κάνει επιδότηση άμεσα στην αντλία στο ντίζελ. Ήταν ένα μέτρο το οποίο κρίθηκε επιτυχημένο, έτσι. Και αν ρωτήσουμε και τους πολίτες, νομίζω όλοι οι πολίτες και οι άνθρωποι της αγοράς έκριναν ότι είναι κάτι επιτυχημένο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το μέτρο είναι σοβαρά στο τραπέζι, εφόσον πάρθει απόφαση να τεθεί ξανά σε λειτουργία.
1: Τα 200 το μαξιλάρι, πώς θα πας στην
3: αντλία. Είναι σε ένα σενάριο η επιδότηση του ντίζελ στην αντλία. Είναι επίσης ένα σενάριο να ενεργοποιήσουμε ξανά το Fuel Pass. Άλλα μέτρα επίσης, αναλόγως του πώς θα πάει αυτή η κρίση που ξανά βιώνουμε, δυστυχώς. Δεν είναι απεριόριστα τα χρήματα, δεν είναι τα ίδια χρήματα που είχαμε στην πρώτη φάση της κρίσης. Είναι όμως ένα καλό ποσό, τα 200 εκατομμύρια, για να χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και ακόμα και αν χρειαστούν επιπλέον χρήματα πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ, εδώ είμαστε ως οικονομικό επιτελείο και ως κυβέρνηση να τα βρούμε από άλλες πηγές.
0: Κυρία Ζάγκα, μπορεί να μπει ξανά πλαφόν. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι αυτή τη στιγμή που εσχροκερδούν. Πόσο είναι το κέρδος,
5: εδώ θα κάνουμε
0: λοιπόν
5: καυγά. Άμα κάνει πάλι πλαφόν η κυβέρνηση στον κλάδο, θα βάλει πλαφόν και στα δύο δηληστήρια. Θα βάλει όριο. Δεν μπορεί εμείς να έχουμε περιορισμό στο ποσοστό κέρδους και να έρχονται τα τιμολόγια ταβάνι όλο. Ξέρετε ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση στην Αττική, μιλάω για Αττική, 2-10 θα ήταν γεμάτο η απλή αμόλυβδη. Και εμείς, επειδή το έχω πει πολλές φορές, κάθε δρόμος, κάθε λεωφόρος έχει τις δυσκολίες του. Άρα δεν παίζουμε ανεξέλεκτα μπάλα. Έχουμε πιέσεις αριστερά-δεξιά και προσπαθούμε να περπατάμε όμορφα, νοικοκυρεμένα, να καλύπτουμε τον καταναλωτή.
0: Να μπει ένα πλαφόν στο περιθώριο του κέντρου.
5: Το πλαφόν.
0: Ένα ταβάνι.
5: Πάλι!
0: Να ξαναμπεί!
5: Πάλι εγώ να την
0: πόσο
5: πληρώσω!
0: Τώρα.
5: Πάλι να πληρώσω!
0: Πόσο!
5: Περιμένετε! Και να είναι δηλαδή τα δηλητήρια ελεύθερα, άδικο! Άδικο!
1: Γιατί
5: δεν θα κάνουμε
1: μέσα.
5: Τίποτα! Θα έχουν τα τιμολόγια ευξημένα, γιατί
1: κυρία
5: αυτό
1: Ζάγκα,
5: δεν έχει ισορροπία! Δεν έχει ισορροπία! Παρακαλώ!
1: Έως 12 λεπτά ήταν το κέρδο.
5: Ναι!
1: Έως 12 λεπτά.
5: Για 12 πόσα... λεπτά με το ΦΠΑ!
1: Ωραία!
5: 12
1: για πόσα
5: λεπτά
1: με το ΦΠΑ πιστεύετε ότι είναι το πρατήριο να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Πόσα λεπτά θέλετε στο λίτρο?
5: Υπάρχουν μαγαζιά, ακούστε με, ναι. Ακούστε με. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία έχουν πάρα πολλά έξοδα. Έχουν υπαλλήλους, δεν έχουν προσωπική εργασία, έχουν ίδια. Εμένα ήρθε κοντά σε μένα μαγαζί, μου λέει κυρία Ζάγκα φεύγω να σας αποχαιρετήσω. Πλήρωνα 2.000 ενίκιο, ακούστε παρακαλώ. Τώρα μου ζητάει 5.000 κι άμα θέλω. Δεν τα έχω και φεύγω.
1: Εάν λοιπόν, κάνετε 3.000 εάν πουλάτε ένα μέσο πρατήριο, ναι. Μικρό πρατήριο, έως 3.000 λίτρα καύσιμα την ημέρα, έχετε καλό κέρδος. Δεν είναι άσχημο. Ναι. Δεν βγαίνουν εκεί.
5: Λοιπόν, Νίκο, ναι. Για μάζεψέ τα και θα σου δώσω τα κλειδιά μια μέρα.
1: Ναι.
5: Από το πρωί ως το βράδυ. Να δεις το πίδημα της αρκούδας γίνεται εδώ.
1: Τι γίνεται?
5: Να μου πεις εμείς άμα βγάζουμε λεφτά ή όχι.
1: Τι γίνεται?
5: Εδώ ξέρετε τι παίζει. Ή το πίδημα της αρκούδας, όπως το λέω, ακριβώς, ψηφιακό, μπλοκάρουνε τα πάντα, άντε απ' την αρχή, βρίζεις, δεν βρίσκεις άνθρωπο να το διορθώσει. Πανεπιστήμιο πια, δεν είναι βυρζινάδικο αυτό,
1: μάλιστα.
5: Αυτό είναι πολυτεχνείο, ούτε πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια.
5: Πρώτον, και δεύτερον, η τράπεζα, κάτσετε, έχουμε και την τράπεζα, συνεταίρο στην τσέπη, έρχεται ο άλλος κάρτα, καλά κάνει. 100 μπαίνουνε, 95 κάρτα μαζί σου. Μη βάζεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο ποσοστό, αφού ξέρεις είναι μικρό το κέρδος.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί βοηθήσανε τα περίπτερα. Θα το πω για την Όμηρος εκεί. Ακούει ο Όμηρος. Γιατί βοηθήσανε τα περίπτερα, 3% κέρδος, και εμείς που είμαστε 4% εις θάνατο.
0: Ελάτε να απαντήσετε.
6: Πάντοτε σε μια κρίση όπως αυτή που βιώνουμε δυστυχώς ξανά τώρα, πρέπει όλοι να βάζουμε πλάτη. Αυτή είναι νομίζω μια αρχή που πρέπει όλοι να συμφωνούμε.
5: Και σε εμάς το λέτε!
6: Και σε εσάς το λέω, κυρία Ζάγκα. Γιατί εσείς εξαιρείστε, δεν το κατάλαβα. Γιατί εξαιρείστε. Γιατί
5: εξαιρείστε.
6: Εάν αποφασίσει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό εκεί. Εάν αποφασίσει η κυβέρνηση να βάλει πλαφόν ξανά στην αγορά τη δική σας ή να βάλει πλαφόν στα τρόφιμα, όπως είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Για ποιο λόγο να εξαιρεθούν κάποιοι κρίκοι της αλυσίδας και να μην βάλουμε όλη πλάτη, ούτως ώστε να βοηθήσουμε το σύνολο της συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας. Τα δηληστήρια έβαλαν 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα δηληστήρια έβαλαν 40 εκατομμύρια ευρώ. Οι εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών που μπήκε πλαφόν την προηγούμενη φορά ανήκουν στα δηληστήρια, άρα είχαν και αυτοί κόστος από την επιβολή πλαφών και είχαν μπει και στους βενζινοπόλες. Στα πλαίσια της επιβίωσης φυσικά όλων και πρωτίστως εσάς των ανθρώπων που είστε στους δρόμους. Φυσικά. Φυσικά και να τα πούμε και από κοντά και τα έχουμε πει
5: ακούστε,
6: πάρα πολλές φορές, κυρία Ζάγκα.
5: Μιλάτε με τη Μαρία τη Ζάγκα.
6: Κυρία Ζάγκα, με ξέρετε και σας ξέρω. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχετε δίκαια σε όλα αυτά που λέτε. Έχετε πολλά δίκαια σε όλα αυτά που λέτε. Αλλά την ίδια στιγμή εγώ λέω κάτι απλό.
5: Λοιπόν,
6: όταν έχουμε μια κρίση ως κοινωνία, ως οικονομία, δεν πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Αυτό λέω. Δεν πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Στο μέτρο πάντοτε των δυνατοτήτων και των αντοχών μας. Πάντοτε.
5: Ωραία.
6: Και με αίσθημα δικαιοσύνης.
5: 4 μήνες πόλεμος, βγάλανε λεφτά και τα δύο δηληστήρια. Από την πρώτη μέρα του πολέμου, την πρώτη μέρα, αρχίσαν οι αυξήσεις.
6: Και ήρθαν και επέστρεψαν ένα σημαντικό ποσό. Επέστρεψαν ένα σημαντικό ποσό και είμαστε σε συνεννόηση μαζί τους να δούμε τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Δεν είναι κανένα το απειρόβλητο, κυρία Ζάγκα. Κανένα. Και ό,τι κέρδη βγάζουν, φορολογούνται αυτά τα κέρδη και επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, έτσι. Δεν μένουν αφορολόγητα, δεν τα πηγαίνουν σε τράπεζες του εξωτερικού.
5: Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω.
0: Ωραία.
5: Και δεν υπερασπίζομαι τους κλέφτες και τους απατεώνες. Αυτή είναι η θάνατο. και οι θάνατον όσοι τους βοηθούν και ανοίγουν τα μαγαζιά.
6: Συμφωνούμε. Είμαστε στην ίδια πλευρά, αλλά κυρία Ζάγκα. Στην ίδια πλευρά. Απλά όλοι να βάλουμε πλάτη. Αυτό λέω.
5: Στην ίδια πρέπει να είμαστε.
6: Αυτό λέω.
1: Κυρία Ζάγκα.
5: Στην ίδια πρέπει να είμαστε. Γιατί όλοι γνωριζόμαστε. Και έτσι. Το ΣΔΟΕ μας ξέρει όλους πολύ καλά.
1: Λοιπόν.
5: Και την εφορία μας και όλα.
1: Κυρία
5: Άρα
1: Ζάγκα.
5: Αυτοί που έχουμε πρόσωπο πρέπει να μιλάμε και να διεκδικούμε.
6: Σωστά.
5: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Όρφα στις διακοπές.
0: Επίσης, επίσης. Κυρία Ζάγκα, και εσείς. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Λοιπόν. Εμείς εδώ. Εμείς στον αγώνα. Καλημέρα. Έτσι.
0: Όλοι στον αγώνα μας, αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζάγκα, την καλημέρα μας.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Ποιοι έμειναν παραπονεμένοι από την προηγούμενη ΔΕΘ, να μας απαντήσει και ο Όμηρος Τσάπαλος, να δούμε ποιοι θα χαμογελάσουν σε αυτή τη ΔΕΘ.
4: Νομίζω ότι τα νομικά πρόσωπα ήταν αυτοί που έμειναν δυσαρεστημένοι. Υπάρχουν συζητήσεις ωστόσο για το πακέτο της ΔΕΘ για μειώσεις στο φορολογικό συντελεστή. Ενδεχομένως να έχουμε και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Έχει καταργηθεί για τις ατομικές επιχειρήσεις ελεύθερες επαγγελματίες. Ακούγεται ότι θα καταργηθεί και στα νομικά πρόσωπα και αυτό που ζητάει η αγορά είναι και η μείωση της προκαταβολής, είναι και αυτό υποσυζήτηση. Φυσικά αυτό που βλέπουμε είναι να μην γίνεται οριζόντια, αλλά υπό προϋποθέσεις και σαν ένα μέτρο επιβράβευσης ίσως σε όσους έχουν φορολογική συμμόρφωση.
1: Πάμε να δούμε, κύριε Τσάπαλε, το πακέτο της ΔΕΘ, λοιπόν, το οποίο το έχουμε, που θα στραφεί φέτος.
6: Εξετάζουμε σοβαρά, σε συνέχεια τόσα σωστά ανέφερε η κυρία Γεράγγελου, το κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών, το θέμα των τεκμηρίων. Στο θέμα των τεκμηρίων εξετάζουμε βελτιώσεις. Όχι κατάργηση του τεκμηρίου, γιατί όσοι το λένε, ας μας πούν που θα βρουν περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ για να το αντικαταστήσουν, φορολογώντας κάποιους άλλους ενδεχομένως.
1: Δώστε μας και την επόμενη
6: εδώ,
1: κάρτα που
6: για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πράγματι, επειδή υπάρχει ένα ποσοστό συμμόρφωση σημαντικότητα τα τελευταία χρόνια, λόγω και λόγω του τεκμηρίου και λόγω της ψηφιοποίησης της ΑΔΕ και των συστημάτων και των λοιπών, θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε σοβαρά. Ασφαλιστικές εισφορές επίσης περαιτέρω μείωση. Το τέλος επιτιδεύματος, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, παραμένει στα νομικά πρόσωπα. Είναι κάτι που μας απασχολεί και θέλουμε να το καταργήσουμε και για τα νομικά πρόσωπα. Και όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου, εκεί σκεφτόμαστε έναν δίκαιο τρόπο μείωσης, όχι κατάργηση της προκαταβολής φόρου, γιατί όποιος βγαίνει και λέει θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου, να μας βρει και τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος που χρειάζονται για να τα αντικαταστήσουμε, ίσως φορολογώντας κάποιους άλλους.
1: Η οποία είναι άδικη.
6: Εκεί σκεφτόμαστε διάφορα μοντέλα πώς θα εξορθολογιστεί αυτή η προκαταβολή. Είναι εξ ορισμού μια άδικη παρέμβαση. Έτσι, και προέρχεται από τον καιρό των μνημονίων. Και ψάχνουμε να βρούμε δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να τη μειώνουμε. Την έχουμε μειώσει. 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από 100% και 80% για τα νομικά πρόσωπα.
4: Ωστόσο θέλουμε και πάλι τώρα... είναι υψηλό το ποσοστό ειδικά για τα
6: ωστόσο νομικά... και πάλι παραμένει, συμφωνώ μαζί σας, γιατί είναι για χρήματα που δεν έχουν παραχθεί, δεν έχουν εισπραχθεί. Και γι' αυτό θέλουμε να το μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής για την προκαταβολή φορά μου, επιτρέψει
0: ο Αλεξάνδρα. Ναι, εννοείται.
1: Πώς ξέρουμε, δηλαδή, είναι ένας άδικος φόρος, τι θα κάνει η επιχείρηση τον επόμενο χρόνο.
6: Ακριβώς.
1: Πυθίες είμαστε.
6: Ακριβώς.
4: Μπορεί αυτό να μην υπάρχει καν η επιχείρηση.
1: Ακριβώς. Γιατί ζητάμε λεφτά προκαταβολικά. Τι είμαστε εμείς.
6: Αυτό είναι το άδικο. Να ζητάς από πριν, για του χρόνου το 27 από τώρα, σε μια εταιρεία, να σου πει και να σου δώσει χρήματα που δεν έχει καν παράξει ως πλούτο.
4: Και να τη στερεί και τη ρευστότητά τη.
6: Και να στερεί και από τη ρευστότητα πολύτιμα κεφάλαια για να μπορέσει να κινηθεί, να προσλάβει κόσμο και το καθεξής. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάναμε το 19 ήταν να τη μειώσουμε. Και τώρα είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε ενδεχομένως και κάτι ακόμα σημαντικό στο κομμάτι της προκαταβολής φόρου. Λίγες ημέρες υπομονή να μαζέψουμε κι εμείς χρήματα από τα έσοδα, όχι από την υπερφορολόγηση, από τα έσοδα τα τουριστικά, από τη μείωση της αντίλωτης εργασίας, τη μείωση της φοροδιαφυγής στον καιρό του καλοκαιριού, για να έρθει ο Πρωθυπουργός σε 40-45 μέρες από σήμερα και να ανακοινώσει ένα πακέτο που αυτή τη στιγμή είναι άνω του ενός δις κατοχυρωμένο και χτίζουμε συνεχώς για να πάμε ψηλότερα.
1: Μάλιστα. Καλά είναι τα νέα αυτά τα οποία μας λέτε.
0: Και φανταζόμαστε ότι και εσείς, κυρία Γεράγγελου, στο γραφείο ακούτε πάρα πολύ γκρίνια από τους πολίτες που λένε γιατί να προκαταβάλω το φόρο για την επόμενη χρονιά όταν μπορώ αυτό το ποσό να το έχω για να κάνω ίσως μια μικροεπένδυση στην επιχείρησή
4: μου. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά στην περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, πέρα από το φόρο που θα πρέπει να πληρώσει φυσικά για τα κέρδη που έχει μια επιχείρηση, να πρέπει να καταβάλει, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, σχεδόν διπλό φόρο, χρήματα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να τα επενδύσει στην επιχείρησή του για την επόμενη χρονιά που πραγματικά δεν ξέρει τι έσοδο θα έχει.
0: Μάλιστα. Θα δούμε. Συνταξιούχοι θα είναι μέσα στο πακέτο της ΔΕΘ.
6: Ποτέ ο Πρωθυπουργός, όσες φορές έχει ανέβει στη ΔΕΘ, δεν έχει στερήσει κάτι από τους συνταξιούχους. Έχει αναφέρει σημαντικές ελαφρύνσεις. Πέρσι είχε ανακοινώσει την κατάργηση προσωπικής διαφοράς σταδιακά, όπως και το κάναμε πράξη και θα ολοκληρωθεί αυτή η πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση τέλος του χρόνου.
3: Και θεωρώ ότι δεν θα πρωτοτυπήσει φέτος το να μην μιλήσει για τους συνταξιούχους. Σίγουρα θα υπάρχει και ο ένας συνταξιούχος στην ομιλία του Πρωθυπουργού για κάτι θετικό, για κάτι που έχει να κάνει με την τσέπη του.
0: Στεγαστικό.
3: Και τα στεγαστικά μας απασχολούν. Έχουν γίνει πολλές και διαφορετικές δράσεις. Προφανώς το πρόβλημα είναι δυναμικό και διαρκώς οξύνεται και λόγω διεθνών παραγόντων. Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα το στεγαστικό. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για το κομμάτι της στέγης.
1: Τελευταίο ερώτημα. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε όντως μέχρι το τέλος Αυγούστου και θα έχουμε τη μείωση στα 2.000 προϊόντα, στους 2.000 κωδικούς προϊόντων?
3: Κοιτάξτε, η συμφωνία.
1: Ή θα οργανωθεί από την ακρίβεια?
3: Η συμφωνία αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι συμφωνία και πρέπει να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των ενδεχόμενων παρεμβάσεων που μπορεί να κάνουμε στο κομμάτι της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μπορεί να είναι και το ντίζελ μέσα. Από αυτή την ενδεχόμενη επιδότηση που μπορεί να δοθεί, ωφελούνται και οι άνθρωποι της βιομηχανίας και οι άνθρωποι που παράγουν και οι άνθρωποι που διακινούν προϊόντα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι με υγεία.
1: Με υγεία, με υγεία. Λοιπόν, να πάμε, θα παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα υπέροχο νησί που εμένα μου αρέσει, γιατί είναι από τη μια ησυχαστήριο, από την άλλη έρχεσαι σε επαφή και με το υγρό στοιχείο και με τον ουρανό και με την ηρεμία και με ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Στις Ινούσες πάμε. Εκεί. Και εκεί μας περιμένει ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Δανιήλ. Καλημέρα.
1: Ευλογημένος τόπος, κύριε Δανιήλ. Ευλογημένος τόπος.
7: Καλημέρα εδώ από τα ανατολικά μας σύνορα, με ένα όμορφο πρωινό με το γεωπελαγίτικο Μελτέμι. Σας καλωσορίζουμε στις Ινούσες. Σας ευχαριστώ γιατί όλη τη χρονιά μας ενημερώνατε από το διάβλό σας και σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση και να ξανασυναντηθούμε το Σεπτέμβρη εδώ από το ακριτικό μας νησί, που είναι επίσης πολύ όμορφα.
1: Να ρωτήσουμε κάτι.
7: Έχουμε επίσης πλέον στη...
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Έχουν έρθει σκαφάτι, έχετε πάρα πολλούς σκαφάτους, θέλω να σου πω. Και έχετε και ένα τουρισμό επιπέδου. Έχουν έρθει στο νησί φέτος?
7: Έρχονται σταδιακά. Περισσότεροι θα έρθουν τον Αύγουστο που παίρνουν και εκείνοι τις άδειές τους. Αλλά έχουμε, από το Πάσχα έχει ξεκινήσει πολλά σκάφη αναψυχής και περνάνε νέους επισκέπτες, παλιούς γνώριμους από όλη την Ευρώπη. Έχουμε πολλούς επισκέπτες και από την Τουρκία. Γενικά είμαστε αρκετά καλά, αλλά παραμένουμε και ένας ήσυχος προορισμός. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Διότι είναι παρθένα η φύση εδώ, τα καταλήματα είναι σχεδόν, τα πάντα είναι γεμάτα, περιμένουμε τους ομογενείς, τους απόδημους. Φέτος είναι και το πρώτο καλοκαίρι με μειωμένο ΦΠΑ, αφού η συζήτηση ήταν για τη ΔΕΘ προηγουμένως, και να πούμε ότι πολλά νησιά έχουν μείνει εκτός των μειωμένων συντελεστών και καλό είναι ο Πρωθυπουργός να το δει και αυτό. Μια μικρή παρέμβαση να μπουν και τα υπόλοιπα νησιά στον συντελεστές τους νησιωτικούς που τους είχαμε και τους είχαμε απολέσει. Τώρα είναι ένα κίνητρο αυτό για την αύξηση της επισκεψιμότητας στα νησιά μας και για να έχουμε ένα καλύτερο τουριστικό καλοκαίρι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί χθες μάθαμε ότι όλοι οι απόφοιτοί μας, 10 παιδιά, μπήκανε στις σχολές επιθυμίας τους. Μπράβο. Και επίσης οι Νούσες συνεχίζουν να τροφοδοτούν την εμπορική ναυτιλία. Τα 8 παιδιά πηγαίνουν σε ακαδημίες εμπορικού ναυτικού.
0: Τι ωραία, ναι. Που όλα τα παιδιά μπήκανε στις σχολές. Ξέρετε, Δήμαρχε, είπατε κάτι. Και για μας ήσασταν παρέα μέσα στο χειμώνα. Γιατί και εσείς ήσασταν εδώ, οπότε και εμείς σηκώναμε το τηλέφωνο να σας καλέσουμε να δούμε και μια ωραία εικόνα από το νησί. Ένα νησί που κακά τα ψέματα τώρα, για πολλούς δεν είναι στις πρώτες επιλογές για διακοπές. Κακώς θα πω εγώ, αλλά δεν έχει και την ευκολότερη πρόσβαση για να μπορείς να βρεθείς τόσο εύκολα στη συνέχεια. Οπότε και για μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και που σας γνωρίσαμε κιόλας.
7: Να είστε καλά, ευχαριστούμε γιατί πάντα η εκπομπή σας μας έδινε βήμα και στους δύσκολους χειμωνιάτικους μήνες να πούμε εκεί τον καημό μας, να πούμε τα αιτήματά μας, αλλά και να αναδείξουμε τις ομορφιές. Να διορθώσω μόνο ότι τώρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ καλή προσβασιμότητα.
0: Για πείτε μας.
7: Δύο δρομολόγια την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, απευθείας από Πειραιάς, 8 ώρες είσαι στις Ινούσες, και αντίστροφα η αναχώρηση κάθε Κυριακή και Τρίτη με το πλοίο τη Νήσο Σάμος. Επίσης, καθημερινή επικοινωνία με τυχείο με δύο γραμμές, μία γραμμή από τη λιμάνι της Χίου και μία γραμμή από το η Λαγκάδα της Χίου. Πολύ εύκολη και φθηνή προσβασιμότητα.
1: Ναι.
7: Είναι τόπος πρώτης επιλογής για εκείνους που θέλουν να ξεκουραστούν και όχι να πάνε σε ένα νησί να αγχώνονται για το αν θα βρουν τραπέζι, αν θα βρουν ξαπλώστρα, αν θα μπορέσουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους. Εδώ τα πάντα γίνονται με τα πόδια, ησυχία για τα παιδιά, πολύ παιχνίδι. Έχουμε ένα θεατρικό εφταήμερο φεστιβάλ, ένα συμπόσιο τεχνών που ξεκινάει. Δηλαδή θα γίνει το νησί μας μια θεατρική σκηνή για μία εβδομάδα.
0: Ωραία.
7: Με πολλά είδη. Ναι, ναι, ξεκινάμε την Κυριακή.
1: Πού θα το στήσετε, στην Προβλητά?
7: Ναι, εδώ σε όλους τους χώρους, σε όλους τους δημόσιους χώρους.
1: Μπράβο.
7: Θα γίνονται θεατρικά δρόμενα και παραστάσεις με 50 φοιτητές, σπουδαστές και εμπλεκόμενους με το θέατρο, καθηγητές, εισηγητές, και την επόμενη εβδομάδα από αυτό μια εβδομάδα αφιερωμένη στα παιδιά, ένα παιδικό φεστιβάλ. Ως και πλανητάριο θα φέρουμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Τι ωραίες πρωτοβουλίες, τι δράσεις.
1: Προσοχή
7: για να περνάνε όμορφα και οι γονείς και τα παιδιά και να τους μένει αξέχαστη το νησί μας και να ξανάρχονται. Στοχεύουμε στους καλούς φίλους και είναι πάρα πολλοί και χρόνο με το χρόνο γίνονται ακόμη περισσότεροι. Αυτή είναι η δικαίωσή μας. Να μην κάνουμε ένα μαζικό τουρισμό, αλλά να κάνουμε μια ποιοτική πρόταση γνωριμίας και αγάπης για τις συνούσες.
1: Δύο ερωτήσεις. Με το νερό το πρόβλημα έχει λυθεί? Και η δεύτερη ερώτηση που ρωτάει φίλος, συνεχίζουν να πηγαίνουν? Έχετε κάποιους καϊκάδες που πηγαίνουν και φέρνουν ένα φρέσκο ψάρι κάθε μέρα στο νησί? Συνεχίζουμε να το έχουμε αυτό το προνόμιο?
7: Είναι λίγοι αλλοίς μας, θα κηρύσω ανάποδα, είναι λίγοι αλλοίς, αλλά παρόλα αυτά έχουν καλή σοδιά. Καλή, εντάξει, βρίσκεις. Αν το ψάξεις, βρίσκεις ψάρι, και καλό ψάρι και ποιοτικό. Επίσης, να πω ότι με το νερό έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή, το έχουμε λύσει εδώ και 4 χρόνια
1: μπράβο,
7: περίπου.
1: Μπράβο, Δήμαρχε,
7: διότι, έχουμε αρκετό νερό, βέβαια προσέχουμε, και αυτό είναι το κλειδί για κάθε νησί, η σωστή διαχείριση. Μπορεί να έχουμε το νερό, το προσέχουμε, όμως και κάνουμε και νέες επενδύσεις. Ετοιμάζουμε τώρα ένα νέο υδροταμιευτήρα.
1: Μπράβο.
7: Ετοιμάζουμε νέες δεξαμενές, γιατί ποτέ δεν εφησυχαζόμαστε να πούμε ότι έχουμε νερό και είμαστε εντάξει και μπορούμε να το σπαταλάμε.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μας, την αγάπη μας σύνουσες.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
7: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλή αντάμωση το φθινόπωρο.
0: Εδώ θα είμαστε, σας ευχαριστούμε πολύ. Το μάτι μας...
7: Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε και στο νησί.
0: Θα έρθουμε.
1: Θα γίνει.
7: Να τηρήσετε την υπόσχεση.
0: Έχετε δίκιο. Το μάτι μας δεν έλεγε να ξεκολλήσει από το γαλάζιο πίσω και του ουρανού και της θάλασσας, που παρά το αεράκι βλέπουμε.
7: Ελάτε να σας φιλοξενήσουμε και να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία αυτή την όμορφη.
1: Την αγάπη μας, Δημάρχε. Την αγάπη μας.
0: Ευχαριστώ
7: πολύ.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε τον κύριο Παπαϊωάννη και παλού, γιατί αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά, το βλέπω στην Κεφαλονιά από την κάμερα, στο αργοστόλι το καιρικό.
6: Ισχύει. Φαίνονται ήδη οι πρώτοι κεραυνοί στην Κεφαλονιά από αυτή την ισχυρή καταιγίδα που είναι ανοιχτά του Ιωνίου και αρχίζει και πλησιάζει. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τις καταιγίδες που αρχίζουν και πλησιάζουν την περιοχή της Κεφαλονιάς. Φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως στο δυτικότερο κομμάτι της Κεφαλονιάς, προς το Λιξούρι, δηλαδή προς εκείνη την περιοχή. Και σταδιακά θα κινηθεί πιο νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας λογικά και τη Ζάκυνθο και τα νοτιοδυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Βλέπετε, είναι πολύ ισχυρές αυτές οι καταιγίδες που σημειώνονται εκεί, με πάρα πολλούς κεραυνούς. Και ισχυρές ρηπές ανέμων αναμένουν να πλήξουν κυρίως στο νότιο Ιόνιο τις επόμενες ώρες.
1: Όλο αυτό, μισό λεπτό, θα πέσει πύργο Καλαμάτα?
6: Θα πάει προς το δυτικό κομμάτι της Κεφαλονιάς, Ζάκυνθο, και προς το νοτιοδυτικό κομμάτι, δυτικό-νοτιοδυτικό κομμάτι της Πελοποννήσου. Εκεί φαίνεται, αυτές οι περιοχές φαίνεται να επηρεάζονται. Είναι οριακά, ουσιαστικά, όπως βλέπουμε εκεί, ανοιχτά του Ιωνίου, και επηρεάζεται η περιοχή αυτή με ισχυρές καταιγίδες. Θέλει προσοχή τις επόμενες ώρες. Στις περιοχές
1: από που είναι επίτευγμα,
6: από την Κεφαλονιά πρέπει να είναι, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι, ναι. Από τον Άσο πρέπει να είναι.
6: Πρέπει να καλά. Βρέχει ήδη, φαντάζομαι,
1: Φισκάρδο,
6: στην περιοχή.
1: Φισκάρδο.
6: Στο Φισκάρδο φαίνεται ότι βρέχει ήδη στην περιοχή. Προσοχή τις επόμενες ώρες, το μεσημέρι ειδικά και μετά, και στην ανατολική υπηρετική χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννης Παπαγιάννης. Νίκος Σβέρκος.
8: Ναι. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Βλέπουμε τη βροχούλα που σιγά σιγά θα έρθει και προς τα
1: εδώ. Η εκδήλωση θα γίνει κανονικά.
0: Μη γελάς έτσι.
1: Κάτσε.
9: Σήμερα θα έχουμε το εξής παράδοση. Ναι. Τον Πρωθυπουργό να συγκρούεται με τους πολιτικούς αρχηγούς στη συζήτηση στη Βουλή για το Σύνταγμα.
1: Ναι.
9: Και μερικές ώρες αργότερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, όσοι θα πάνε εκεί.
0: Τσάι και συμπάθεια.
9: Ναι, ακριβώς. Προσέξτε τώρα. Μετά από, επειδή τα έχω σημειώσει όλα και έχω εδώ αναγκαστεί στο παρελθόν.
0: Έλα,
9: ναι.
0: Έλα, πάμε.
9: Μετά το 2009, που η δεξίωση μεταφέρθηκε σε κλιματιζόμενη αίθουσα για να μην δοθεί εντύπωση στην αρχή της οικονομικής κρίσης ότι γίνεται κάτι πολύ πλούσιο και προκλητικό.
1: Ποτέ δεν ήταν πλούσιο. Ναι,
9: ναι, ποτέ δεν ήταν. Σήμερα θα μεταφερθεί σε εσωτερικούς χώρους εκτός απρόπτου. Αυτό έχει κανονίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί οι 1.200 καλεσμένοι δεν πρέπει να βραχούν. Και δεν υπάρχουν και πολλά υπόστοιχα και δεν μπορεί να γίνει σωστά η προετοιμασία. Άρα... γιατί ξέρετε, άρα θα γίνει στον εσωτερικό μεγάλο χώρο. Την αίθουσα του χορού που λένε, τη μεγάλη αίθουσα της Προεδρίας Δημοκρατίας, και εκεί θα χωρέσουν 1.200 άτομα. Το ρεκόρ προσέλευσης στο Προεδρικό Μέγαρο το έχει επί Κάρολου Παπούλια το 2005, πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, 3.500 άτομα.
6: 3.500 άτομα, πώς χώρεσαν τους 3.500.
9: Γινόταν χαμός. Είχαν καλέσει μέχρι και προπονητές ομάδων ποδοσφαίρου.
6: Α, σωστά, τώρα. Γιατί τότε ήταν που είχε πάρει το Euro και τα λοιπά.
0: Μακάρι να το επιτρέψει ο καιρός και να γίνει έξω στους κήπους του Μαγάρου.
9: Πάντως είναι όλα προβλεπόμενα για μέσα. Όλα έχουν κανονιστεί και οι μπουφέδες και τα πάντα για μέσα. Προσέξτε. Εννοείται ότι ο οικοδεσπότης θα είναι ο ανώτατος πολιτικός παράγοντας, ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το παρόν. Για τους υπολείπους δεν ξέρω.
0: Ποιοι δεν θα δώσουν λοιπόν.
9: Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα είναι.
8: Ναι.
9: Η κυρία Δούρου δεν θα είναι. Ο κύριος Τσίπρας μας είπε και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του Νίκου δεν θα είναι. Ο κύριος Βελόπουλος δεν θα είναι. Ο κύριος Νατσιός δεν θα είναι. Ο κύριος Κουτσούμπας θα είναι.
0: Ναι.
9: Θα είναι ο κύριος Κουτσούμπας και κανένας άλλος.
8: Ναι, εντάξει.
9: Ο κύριος Σαμαράς δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση αν θα είναι ή δεν θα είναι. Έπαιρνα τηλέφωνα και εγώ χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί δεν μου απάντησαν οριστικά. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων θα είναι προς τον κύριο Σαμαρά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αυτό θα συμβεί το βράδυ και νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για μερικά πηγαδάκια και για να διαψεύσει πάλι ο Πρωθυπουργός ότι θα προκηρυχθούν εκλογές. Το φθινόπωρο του 2026.
8: Όχι, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό ακριβώς που είπες. Δηλαδή, πώς θα υπάρξει αυτή η σύγκρουση σε επίπεδο κορυφής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να πούμε την διαδικασία. Πρώτα θα μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κ. Ανδρουλάκης.
9: Εννοείται στη Βουλή.
8: Οριστά, στη Βουλή βεβαίως. Ναι. Και θα δώσει και έτσι ιδιαίτερα επιθετικό στίγμα. Να πούμε ότι η διαδικασία έχει ως εξής, ότι συζητώνται σε κάθε συνεδρία, είναι τρεις συνεδρία. Στη Δευτέρα θα υπάρξει η ψηφοφορία σχετικά με τα πολλά άρθρα τα οποία έτσι κι αλλιώς τίθενται προς ψήφιση. Το βλέμμα, να δούμε τι θα ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη για το άρθρο 16, αλλά και για άλλα, όπως δηλαδή το άρθρο 86, για τα άρθρα που έχουν να κάνουν με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, τα άρθρα που έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και βέβαια θα δούμε πώς ακριβώς μετά θα πάνε και στο Προεδρικό Μέγαρο.
9: Να πούμε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία απέσυρε την πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
8: Ναι.
9: Δεν πέρασε αυτή η πρόταση, δεν συμφωνούσαν οι βουλευτές. Άρα, αν περιμένει ο κόσμος να κατατεθεί πρόταση για το ασυμβίβαστο, δεν θα κατατεθεί.
8: Και υπάρχει και ένα ζήτημα και με την προεδρική θητεία, αν δεν κάνω λάθος.
9: Η εξαετής. Μία και εξαετής προεδρική θητεία.
0: Το είχε προαναγγείλει όταν είχαμε την ορκομοσία του κύριου Τασούλα.
8: Ακριβώς. Και να πούμε και επίσης ότι το φθινόπωρο θα υπάρξει, το Σεπτέμβριο θα υπάρξει και άλλη μία ψηφοφορία, πρέπει να σας πω, τελική. Δηλαδή γίνεται και άλλη μία ψηφοφορία. Οπότε και εκεί θα έχουμε ευτυχώς και το Σεπτέμβριο δεν βαρεθούμε, θα έχουμε σύγκρουση κορυφής. Αλλά βεβαίως, μια και λέω για το άρθρο 16 και το Πασόκ, να σας πω ότι βεβαίως.
0: Για πες μας λίγο.
8: Εκεί υπάρχει λίγο ανακατοσούρα. Διότι πλέον έχουν αρχίσει.
1: Λίγο.
8: Ναι, υπό την έννοια ότι έχουν μπλεχτεί τώρα οι γραμμές στο Πασόκ αναφορικά με το αν θα καταρριφθεί ο νόμος Πυρακάκη ή δεν θα καταρριφθεί.
0: Ναι, για πες μας, εξηγήστε.
8: Κοιτάξτε, να βάλουμε το πράγμα στην ουσία του.
0: Ναι.
8: Η ουσία είναι ότι το Πασόκ θέλει μια άλλη διατύπωση για το άρθρο 16. Άρα ουσιαστικά τι θέλει, και ένα διαφορετικό νόμο εφαρμοστικό για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό τώρα θα γίνει. Με το να αλλάξει, να καταργηθεί ο νόμος Πυρακάκη για να έρθει άλλος νόμος, ή θα αλλάξουν τον ήδη υπάρχοντα νόμο με τρόπο ώστε να αλλάζει και η ουσία του. Και έχουν τώρα μπλεχτεί σε αυτό. Πραγματικά, εμένα μου δημιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Στη μετάφραση έχουν χαθεί δηλαδή.
8: Ακριβώς.
9: Πάντως, ο κύριος Τσίπρας βρήκε μια ευκαιρία με τη μετατόπιση των θέσεων του να έρθει περισσότερο προς το κέντρο.
8: Ναι.
9: Και βλέπετε ότι ένα αριστερό κόμμα όπως η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν λέει όχι. Λέει όχι στην κατάργηση του νόμου Πυρακάκη. Δηλαδή, αφήνει ανοιχτό το σενάριο. Σε περίπτωση που κληθεί από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει,
8: ναι,
9: να υπάρχουν μη κρατικά ΕΗ.
8: Και πρόσεξε ποιο είναι το τρομερό. Ότι έχει για παράδειγμα στο Πασόκ τον κύριο Καρχημάκη, ο οποίο λέει θα τον καταργήσουμε τον νόμο Πυρακάκη και θα φέρουμε άλλον με βάση την συνταγματική αρθεώρηση. Έχει την κυρία Γιαννακόπουλου και λέει εμεί δεν το έχουμε συζητήσει.
0: Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό σε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Λοιπόν, ελάτε τώρα να σα πάω σε ένα θέμα ελεύθερο, αν το έχουμε κλείσει αυτό. Ελεύθερο θέμα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για την ελληνική περιφέρεια, καθώ οι τοπικέ μικροεπιχειρήσει παροχή ίδρευση και αποχέτευση. Δήμων και λοιπόν περιχώρων θα αρχίσουν να μπαίνουν σε πολύ μεγαλύτερα σχήματα. Ας πούμε, η ΕΙΔΑΠ θα αναλάβει περιοχές από την Βιωτία και άλλες περιοχές όπου υπήρχαν τοπικές επιχειρήσεις.
0: Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Φορείς.
1: Σε κεντρικούς φορείς. Yeah. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση, γιατί έχει καμία 90 ΔΕΙΑΝ, ΔΕΙΑ, και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, που οι μισές από αυτές όχι μόνο είναι καταχρεωμένες, κάνουν και τα τοπικά ρουσφέτια. Yeah. Αντιδρούν οι Δήμοι. Ένας από τους δήμους που αντιδράει είναι ο Δήμος Διστόμου, Αράχοβας και Αντικείρων. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταθάς. Κύριε Σταθά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαστε Αράχοβα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, λοιπόν. Πριν πούμε για αυτό και θα σου πω και για τα ρουσφέτια, για αυτό που είπες, θα το πάρεις πίσω αυτό. Τέλος πάντων, θα σας αποδείξω ότι το ρουσφέτ που γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται προς την ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή έχει μπει στο χρηματιστήριο.
1: Ναι.
10: Το νερό είναι ανταποδοτικό αυτή τη στιγμή στους Δήμους, δηλαδή. Και στις υπηρεσίες της ΕΔΕΙΑ. Τώρα το παίρνει μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία ανώνυμη εταιρεία έχουν πει μέσα οι μεγάλο μέτοχοι Τέρνα και ΣΥΑ. Άρα λοιπόν θα έχουμε την
1: Μισό λεπτό. Εγώ να ρωτήσω κάτι πρακτικά. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να έχει νερό φθηνό.
10: Άφησε να τελειώσω. Άφησε να τελειώσω και θα πω.
1: Να κάνω καμία ερώτηση όμως.
10: Να κάνεις και ερώτηση, κάτσε. Πρώτα και να τα πεις όλα. Γιατί έκανες προλόγιο ο οποίος δεν είχε καμία συμπραγματικότητα. Οι δήμαρχοι, σαν δήμαρχοι, κανένα δήμαρχο δεν θέλει να κρατήσει το νερό. Ούτε να τον ζαλίζουμε αν υπάρχει νερό, ούτε να αποχέτευσε επειδή είσαι ένας αγωγός, ούτε πόσο είναι να πληρώσει το λογαριασμό ή όχι. Ναι. Όλοι οι δήμαρχοι, όποιον ρωτήσεις, θέλει να το πάρει η ΕΙΔΑΠ το νερό και να μην ασχολείται κανένας. Γιατί είναι η χειρότερη άκρη που υπάρχει μαζί με τα σκουπίδια.
1: Ωραία, γιατί προσφέρεται τότε.
10: Λοιπόν, άκουστε. Όμως αυτή τη στιγμή. Αν η ανταποδοτικότητα κάνει, θα πούμε, ένα νούμερο 10 ευρώ το κυβικό, αυτό είναι δεκτικό το νούμερο, έτσι μπορεί να πούμε ένα ευρώ να γεωγίνει η ζήτηση, θα τετραπλασιαστεί το κόστος, γιατί αυτή τη στιγμή πέρα από την ανταποδοτικότητα, οι μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ πρέπει να βγάλουν χρήματα. Ένα από δεύτερο, τι κάνει
1: δήμαρχε,
10: η ΕΙΔΑΠ.
1: Δήμαρχε, μισό λεπτό, να γίνει μια ερώτηση. Μια ερώτηση πρακτική, να καταλάβει ο κόσμος. Πόσο χρεώνει στο ετήσιο πάγιο ο Δήμος, ο δικός σου, για ένα νοικοκυριό, πόσο είναι το ετήσιο πάγιο?
10: Εμάς από το 27 είναι νοίκο, εμάς πόσο? Τα κυβικά που χρειάζεται ένα νοικοκυριό θα είναι δωρεάν.
1: Δωρεάν το ετήσιο πάγιο πόσο είναι η χρήση του νερού?
10: Το ετήσιο πάγιο εμάς θα είναι 15 ευρώ και θα είναι δωρεάν από εκεί πέρα και θα ανεβαίνει μόλις θα περνάει το όριο.
9: Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, καλημέρα, ο Γιάννης Παπαγιάννης, ο δημοσιογράφος είμαι. Θέλω να θέσω ένα δύο ερωτήματα. Εσείς έχετε το προνόμιο να είστε ορεινός.
1: Και να έχει νερά.
9: Έχετε πολλά νερά. Η ΕΙΔΑΠ έχει δημόσιο χαρακτήρα. Δεν έχει περάσει στους
10: ιδιώτες. Δεν έχει δημόσιο χαρακτήρα.
9: Κάνετε λάθος. Έχει δημόσιο χαρακτήρα που συμμετέχουν και οι ιδιώτες. Το management το έχει το δημόσιο.
10: Είναι στο χρηματιστήριο.
9: Γιατί είναι κακό να είναι κάποιος στο χρηματιστήριο, δηλαδή. Θα μας πείτε ότι είναι και κακό να είναι κάποιος στο χρηματιστήριο?
10: Για το νερό, το νερό.
9: Αυτή είναι η άποψή σας, εν πάση περιπτώσει. Οκ. Να γυρίσουμε στην εποχή του Λένιν τότε. Ακούστε με λίγο, κύριε Δήμαρχε. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο.
10: Λίγο, άκουσε, Βαγιάννη.
9: Μα αφήστε να θέσουμε ένα ερώτημα κι εμείς, κύριε Δήμαρχε. Να απαντήσετε, παρακαλώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Πολλές ΕΙΑ, δηλαδή εταιρείες ίδρυυσης σε τοπικό επίπεδο που δεν έχουν περάσει στην ΕΙΔΑΠ.
1: Καταχρεωμένες.
9: Μπράβο, και δεν αναφέρομαι στη δική σας περίπτωση. Δεν σας
1: έχουν ερωνός δημοσίου.
9: Αποτελεί άντρο σκανδάλων, κακοδιοίκηση, ρουσφέτιων, κακοδιαχείρισης και καταλήστευσης του δημοσίου χρήματος. Αυτό είναι αποδεδειγμένο από τους ορκωτούς λογιστές. Εγώ δεν λέω ότι η δική σας περίπτωση είναι ίδια, όχι. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί να μην περάσετε στην ΕΙΔΑ που είναι και εξυγχρονισμένη και οι έλεγχοι στην ποιότητα νερού είναι πολύ καλύτεροι από τη δική σας.
10: Τελειώσατε.
9: Παρακαλώ, τελείωσα.
10: Πρώτον, αυξήθηκαν λοιπόν τα χρέη μετά που ανέβηκε το ρεύμα. Πριν δεν είχαν χρέη η ΕΙΔΑ και ούτε η Δήμη.
9: Ωραία.
10: Είναι υπέρογκο λοιπόν. Και τι λέει τώρα, τα χρέη αυτά 75% κάνει κούρεμα για να πάνε καθαρές αυτές οι εταιρείες στην ΕΙΔΑΠ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς τι λέμε εδώ πέρα, εμείς λέμε ότι το νερό και το ρεύμα είναι κοινωνικά αγαθά. Και θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ πέρα σε εμάς.
1: Τσάμπα δηλαδή, τσάμπα. Εσείς κοινωνικά το δίνετε τσάμπα.
10: Μισό λεπτό.
1: Μα είπατε 15 ευρώ. Εγώ βλέπω 42 ευρώ τιμολόγιο εδώ.
10: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
10: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε Διαβαρύντως όμως καταφέρει, όταν είδαμε ότι υπάρχει ψηδρία, τι κάναμε, πήραμε, καλλιεργήσαμε όλες τις πηγές που έχουμε εδώ πέρα, τις γεωτρήσεις, και έχουμε φτάσει το κόστος, επειδή έχουμε δωρεάν ρεύμα, γιατί κάναμε διαπραγμάτευση με την Πρωτέρια και εδώ στην περιοχή έχουμε 6.000 κιλοβατρός δωρεάν το κάθε νοικοκυριό και τα δημόσια κτίρια δωρεάν. Αυτό είναι με διαπραγμάτευση σκληρή. Όπως έχουμε δωρεάν να πηγαίνει ο κόσμος για μπάνια, όλα αυτά λοιπόν.
1: Διαφωνείτε με αυτό που είπε ο Γιάννης Παπαγιάννης, ότι οι μισές ΔΕΗ είναι καταχρεωμένες και είναι άνδρο ρουσφετιών?
10: Είναι, άκουσε, ρουσφέτια λοιπόν γίνονται και στην ΕΙΔΑΠ και θα ξαναγίνουν γιατί και στην μια δημόσια υπηρεσία. Ναι. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή να γίνει εξυγίανση, να μπει το πλαίσιο. Εμείς λέμε να υπάρχει μια κρατική.
9: Γιατί να μην γίνει εξυγίανση, δική σας εταιρεία είναι, εσείς είστε δήμαρχος. Γιατί δεν κάνετε, δεν προχωράτε να την εξυγιάνετε?
10: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα πάνω. Κακώς φωνάζετε εσείς.
8: Δήμαρχε, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο.
10: Εμείς λοιπόν σαν Δήμος δεν θα ενταχθούμε, θα κάνουμε τα πάντα να ενταχθούμε, γιατί εμείς εδώ πέρα για να υπάρχει ανάπτυξη στον τόπο, για να υπάρχει, για να μείνει ο κόσμος στην επαρχία, πρέπει ο κόσμος και να έχουμε και τον όρο σίγουρα, αλλά πρέπει να γίνεται έλεγχος κρατικός.
1: Οι άλλοι που χρωστάνε ένα σκασμό λεφτά να ενταχθούν, να μην ενταχθούν.
10: Αυτές που χρωστάνε ένα σκασμό λεφτά, όπως κάνει το κούρεμα για να μπουν στην Ελλάδα, μπορεί να το κάνει το κούρεμα και να παραμείνουν και τη ξενιά και να τις βοηθήσει.
1: Ποιους, για να κάνουν, τοπικά τα ρουσφέτια και τις ιστορίες.
10: Δεν είναι τα ρουσφέτια με τον Ρόδο και κανένα.
1: Ελάτε τώρα κύριε Σταθά, ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί. Πολύ καλά ξέρουμε πώς λειτουργεί.
9: Στη δική σας Ελλάδα πόσοι είναι οι εργαζόμενοι?
0: Δεν είναι όλοι.
10: Στην ΕΙΔΑΠ. Οι εργαζόμενοι στην ΕΙΔΑΠ κανένα δεν θέλει να ενταχθεί, ούτε εργαζόμενοι.
9: Όχι, λέω η δική σα, τη δική σα δημοτική επιχείρηση.
1: Υπάρχει κατευθείαν στο Δήμο. Δεν έχει.
8: Δήμαρχε, εγώ να σα ρωτήσω κάτι. Δήμαρχε, να πάμε σε κάτι άλλο. Δήμαρχε, εγώ να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί εγώ συμφωνώ ότι για τα νερά και τα λοιπά, ότι πρέπει να είναι απολύτω δημόσια. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο το βάζει η κυβέρνηση. Λέει ότι πρέπει να ενοποιηθούν κάποιε επιχειρήσει, ώστε να μπορούν να αντλήσουν ευρωπαϊκούς πόρους και να μπαίνουν σε αναπτυξιακά προγράμματα. Εσείς μπορείτε, ας πούμε, για να συντηρήσετε το δίκτυό σας, για να μπορείτε να έχετε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, είστε μια περιοχή η οποία είναι ορεινή και είναι πραγματικά ευλογημένη. Μπορείτε εσείς αυτή τη στιγμή να μπείτε σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρέπει να κάνετε συμπράξεις με άλλους?
10: Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να μπούμε σε προγράμματα και έχουμε αντλήσει το δίκτυο. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Να το πω απλά όπως λέμε στην επαρχία. Ενώ η κυβέρνηση αυτή έδωσε κάνα μέρα μέσα στον Τρίτσα, αναβαθμίσαμε τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης και πρέπει να τα λέμε τα θετικά που έχει κάνει. Έχει εκεί την καρδάρα και τώρα όλα αυτά θα τα δώσει διότι δεν διαχειριστούν.
1: Δεν είναι ιδιώτηση η ΔΑΠ. Ξαναλέμε και πάλι. Δημόσια.
8: Ναι, αλλά σου λέει στους μετόχους.
10: Η ΔΑΠ, είτε θέλετε, το θέλετε,
1: δεν είναι δημόσιο management να ασκείται σε αυτές τις επιχειρήσεις.
9: Δεν είναι πράγματα εδώ.
1: Ωραία, κύριε Σοδά. Αυτό είναι άποψη δική σας. Εμείς σας λέμε τι ισχύει. Κύριε Σταθά, αυτό είναι άποψη δική σας. Λέμε και πάλι το management. Το ασκεί το δημόσιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Το βουνό καλημέρα, του Παρνασσού δεν το έχουν ιδιώτες. Λοιπόν, την αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου δεν την έχουν ιδιώτες. Αυτό δεν σας ενοχλεί?
10: Σας περιμένω σε άλλη περιοχή εδώ πέρα που είναι καλύτερα το καλοκαίρι από ότι είναι το χειμώνα.
0: Δήμαρχε, καλό καλοκαίρι.
10: Κάνεις μπάνιο και μετά ρισκεμένεις στη δροσιά εδώ πάνω.
0: Έτσι. Είναι τέλεια και το καλοκαίρι. Άρα ακόμα είναι φανταστική. Καλό πρωινό, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, για όλες τις συνδέσεις. Πρέπει να αλλάξουμε, να φύγουμε. Πρέπει να πάμε στον κύριο Μιχαλούλη που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και συνειδητής της Orientum. Γιατί χθες τελείωσε η αγωνία για τους μαθητές.
1: Τώρα ξεκινάει όμως.
0: Για τους γονείς.
8: Τώρα αγωνία για τους
0: γονείς. Ανακοινώθηκαν λοιπόν οι βάσεις. Είδαν σε ποια σχολή μπαίνουν.
11: Είχαμε χαρές, στεναχώριες.
0: Στεναχώριες, λογικό.
1: Πώς κινηθήκαμε? Πάμε να δούμε λιγάκι. Δώσουμε στο.
11: Εντάξει. Μεγάλες αυξήσεις είχαμε στα πολυτεχνία και το οποίο ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο. Στεναχωρήθηκε ο κόσμο. Δεν ενόχλησε.
8: Γιατί αυτό πώς εξηγείται?
11: Γιατί γράψαν καλύτερα τα παιδιά.
8: Γράψαν καλύτερα.
11: Πρώτο. Μάλιστα. Και δεύτερον, οι πολυτεχνικές σχολές είναι σχολές που πλέον ο κόσμος τις θέλει, γιατί έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ενώ άλλες σχολές, όπως είναι ας πούμε, οι φιλολογίες, 80% έχει.
1: Πάμε να δούμε.
8: Αλλά είχαμε και αυξήσεις 800-900 μόρια.
11: 1000 μόρια. Και πτώσεις 3000 μόρια. Ναι, γι' αυτό και λέμε πολλές φορές όταν κάνω το μηχανογραφικό, μην βλέπετε τις περσινές βάσεις. Δηλώστε τις σχολές σαν να μην ξέρετε.
0: Για πάμε να δούμε λίγο τις σχολές στις οποίες τα μόρια ανέβηκαν. Εδώ έχουμε την αρχιτεκτών μηχανικών στο Μετσόβιο. 20.995 μόρια.
8: Ναι, γιατί δεν είναι και τα ειδικά μαθήματα.
11: Είναι και το σχέδιο. Αυτές που θα δείτε, αυτές οι σχολές έχουν ειδικά μαθήματα.
0: Σωστά.
11: Άρα τα αγγλικά ή το σχέδιο πάει παραπάνω.
1: Όπως και η Ιταλιακή.
8: Η Ιταλιακή έχει τι, έχει αγγλικά.
0: Έχει αγγλικά, ναι. και στην Πάτρα, στην Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών, και εκεί έχουμε πάνω από 19.000 ναι. μόρια και εκεί έχουμε το ειδικό μάθημα. Και για πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες, να μας δώσετε και στις εικόνα. Εδώ τώρα έχουμε πού έγινε βουτιά, μεγάλη βουτιά.
1: Στατιστικά βλέπουμε εδώ Δυτική Μακεδονία και λογιστική χρηματοοικονομική και καθήκες σπουδές στο Ναύπλιο χαμηλά.
11: Θα δείτε ότι οι σχολές που είναι της περιφέρειας υποφέρουν.
8: Δηλαδή ο κόσμος... Είχαμε πολύ κοινές θέσεις, έτσι.
11: Ναι, γιατί πρώτον ο κόσμος διστάζει να πάει. Το κόστος των σπουδών είναι τεράστιο.
0: Βέβαια.
11: Εμείς συναντήσαμε το εξής. Εγώ δεν μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου εκτός του τόπου διαμονής. Και ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Στην αρχή οι γονείς μου βάζανε κομπόδεμα και λέγανε αυτά είναι για τις σπουδές των παιδιών, γιατί στη Λάρισα δεν είχε σχολές. Άρα ήξερες ότι από την αρχή θα βάλεις χρήματα για να πάει το παιδί
9: αν
11: αλλού.
9: Αν επιτρέπετε, έχουν αλλάξει όλα, γιατί υπάρχει και το οικονομικό, το γεωγραφικό.
11: Αυτό.
8: Ναι, και υπάρχει και η νέα βάση εισαγωγής, βέβαια.
11: Σχολές, ας πούμε, πάνω από 70% του τμήματος φιλολόγων. Έχουμε πτώση βάσεων και κοινές θέσεις. Αυτό τι δείχνει, ότι ο κόσμος αυτές τις σπουδές βλέπει ότι τι θα κάνω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν ότι πρέπει να εξυγχρονίσουν κάποια πανεπιστήμια τα προγράμματα σπουδών. Επίσης, έχουμε με οι σχολές μαθηματικού και φυσικού και επίσης έχουν κενές θέσεις. Και εκεί πρέπει να δείξουμε το τι γίνεται.
8: Με συγχωρείτε. Δεν είναι κενές θέσεις επειδή δεν θέλει να πάει ο κόσμος. Οι εισακτέοι ήταν 5.000 περισσότεροι από αυτοί που τελικά μπήκαν. Και αυτό είναι λόγω της ΕΒΕ.
11: Αυτό είναι το επί...
8: Δεν είναι το πρόγραμμα σπουδών, δεν είναι ότι δεν θέλει άλλο να πάει να σπουδάσει μαθηματικός, είναι ότι του βάζει όριο το Υπουργείο.
11: Στη ΣΑΜΟ δυσκολεύεται να προσελκύσει
8: το κόσμο. Στη ΣΑΜΟ, για παράδειγμα, είναι και τα δύο. Είναι και το κόστος ζωής.
11: Έχουμε λοιπόν και το θέμα ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον δεν είναι τα παιδιά να σπουδάσουν. Πρέπει να καταλάβουμε τι προσφέρουμε εκεί έξω. Και, και δεύτερον, να δώσουμε και κίνητρα και οικονομική.
9: Μου έλεγαν χθες από το Υπουργείο Άμυνας ότι είναι η πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια που καλύφθηκαν όλες οι προκηρυχθήσεις θέσεις στις παραγωγικές σχολές του στρατού Ξηράς.
11: Γιατί το δούλεψαν.
9: Και στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και στη σχολή μόνιμων
8: υποδομών. Και γιατί είναι μόνιμο έσοδο.
11: Δεν ήταν έτσι. Το βάλανε στα παιδεία όλα και το δούλεψαν πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να κατέβουμε σε αυτό και να μιλήσουμε στα παιδιά.
1: Ναι. Κύριε Μιχαλούλη, ως επίλογος για αυτές εδώ τις εξτάσεις, γιατί νομίζω ότι από τώρα ξεκινάει η πορεία για πολλούς γονείς να βρουν σπίτι, να 1002. Λοιπόν, ο επίλογος, πάμε να δούμε το κλείσιμο σας.
11: Το κλείσιμο είναι ότι πρέπει αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να κάνουν το πρόβλημα. Δεύτερον, να προσέξουν να τελειώσουν τη σχολή. Γιατί πάρα πολλά παιδιά ξεκινάνε και δεν τελειώνουν ποτέ. Βλέπουμε παιδιά, με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και λένε είναι τρίτο έτος, το παιδί χρωστάει 20 μαθήματα. Άρα θέλει προσοχή. Ξέρετε τι λέμε οι γονείς. Α, τώρα σπούδασε το παιδί. Το αφήνω στην τύχη του. Δεν είναι έτσι μερικές φορές, γιατί θέλει λίγο προσοχή για να τελειώσει η σχολή. Μην πανηγυρίζουμε τώρα και μετά από τρία χρόνια λέμε. Πού είμαστε τώρα. Έτσι. Αυτό, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα μια φορά, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, μα πάσε το Φρέντι Μπελέρη.
9: Λοιπόν, έγινε μια εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φρέντι Μπελέρη, με αφορμή τα 2 χρόνια από την αποφυλάκησή του από τις φυλακές τυράννων. Θυμάστε την ιστορία. Εκλέχθηκε ο κ. Μπελέρη στη συνέχεια ευρωβουλευτής και τον βλέπουμε εδώ μαζί με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο κ. Συρίγος, ο κ. Παπασταύρου, ο υπουργός. Είχε πολύ κόσμο καλέσει ο κ. Μπελέρη και από την κυβέρνηση. Βλέπουμε εδώ τον κ. Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, παράγοντες από την αυτοδιοίκηση, παράγοντες από το Επιχειρήν, ο κ. Σκηνάς βεβαίως. Παράγοντες από.
8: Κόσμο, τι είναι. Προεκλογική μου μοιάζει αυτή λίγο. Αυτό το ενδιαφέρον μου μοιάζει λίγο προεκλογικό.
9: Ακούγεται πολύ έντονο ότι ο κ. Μπελέρη θα διεκδικήσει πάλι το Δήμο Χυμάρας.
8: Α, μάλιστα.
9: Ναι, σας δίνω και μια αποκλειστική είδηση. Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά.
8: Να δούμε.
0: Γιάννη
9: Παπαγιάννη. Καλό καλοκαίρι, Νίκος καλή συνέχεια. Βέρκο, πότε Νίκος τα ξαναλέμε.
0: Γιάννη Παπαγιάννη.
9: 31 Σεπτεμβρίου, 31 Οκτωβρίου,
0: 31
9: Δεκεμβρίου.
0: Όπως όλη αυτή τη σεζόν, στις 8 η ώρα θα είστε εδώ στις θέσεις σας.
1: Καλοκαιριού θέλοντος. Άξιον 24 επιτρέποντος, 31 κανονικά σε 7.
9: Να περάσετε όμορφα.
0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Σ' άρεσε η Οδύσσια.
0: Καλά η Οδύσσια, ήταν ταινιάρα, Γιάννη Παπαγιάννη.
8: Εγώ νόμιζα ότι εννοούσε την Οδύσσια της σεζόν που πέρασε.
0: Παιδιά, ήταν. Όχι καλέ, εμείς συνεννοούμαστε μεταξύ μας με τον Παπαγιάννη.
8: Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
0: Παιδιά, είχε μέσα
1: στις λεστριγόνες και τους κύκλοπες να φοβάσαι.
0: Είχε τουρίστες στην αίθουσα.
9: Γενικώ μας. Άντε, καλή συνέχεια, καλά να ξεκουραστούμε και καλή επιστροφή.

0: Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
1: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
2: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
3: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Porsche. Δοκιμάζουμε το νέο City Car της Renault. Και αναλύουμε το ανανεωμένο συμπαγές, το Toyota Cross. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
15: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
14: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
15: You're gonna feel it change, right?
14: Yeah.
15: It becomes beautiful. There you go.
14: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
8: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Το θέμα είναι ένα, Νίκο.
1: Ναι.
0: Διακοπές, κουτσά στραβά, όπως μπορούμε,
1: όχι
0: θα πάμε.
1: Όλους.
0: Όχι για όλους, γι' αυτό λέω έτσι, κουτσά στραβά. Κάποιοι στο χωριό, κάποιοι σε ένα νησάκι.
1: Κάποιοι στις προεκλογικές εκστρατείες.
0: Ωραία, ναι, μια χαρά. Το θέμα είναι άλλο.
1: Με τι
0: θα φουλάρω το αμάξι μου για να πάω στο χωριό
1: μια
0: και
1: καλημέρα
0: με τι θα
1: στον αντιπρόεδρο.
0: Καλημέρα.
1: Πριν ξεκινήσει, έχει βάλει το ερώτημα. Πες του μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη.

0: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πριν το καλημέρα του βάλει το ερώτημα.
1: Του τα έβαλα κατευθείαν τα ερωτήματα. Είναι το θέμα των ημερών, κύριε Χατζηδάκη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εμένα χθες με έπιασε πονοκέφαλο. Το έλεγα το πρωί στον Νίκο.
0: Και επίσης βλέπουμε και το παράδοξο. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει περάσει από το Υπουργείο Ενέργειας, γιατί πάρα πολύ καλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις επιπτώσεις και ποια είναι η εξέλιξη πάνω σε παραγωγικούς κλάδους. Γιατί ξεπέρασε τον ντίζελ την αμμολή?
2: Γιατί υπάρχουν πολύ δυσμενείς εξελίξεις σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά όλο το τελευταίο διάστημα. Διεθνώς εννοώ. Με την έννοια ότι καταστράφηκαν δηληστήρια στον κόλπο. Σαν να μην έφτανε αυτό, είχαμε καταστροφή και δηληστηρίο της Ρωσίας το τελευταίο διάστημα, απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία, τεράστιες ανισορροπίες στη διεθνή αγορά και αυτό το πρόβλημα το οποίο βλέπετε τώρα εδώ υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
1: Και πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς? Γιατί στο πρώτο κύμα το αντιμετωπίσαμε. Τώρα πάλι το παρελί έφτασε στα 100 δολάρια και 2 ευρώ το ντίζελ και η βενζίνη.
2: Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, υπήρξε η αίσθηση της αποκλιμάκωσης στον κόλπο, όχι εδώ, διεθνώς. Υπήρξαν δηλώσεις, εκατέρωθεν τοποθετήσεις, μία αίσθηση ότι πάμε σε ειρήνευση. Αυτό κράτησε, ξέρω εγώ, καμιά 15-20 μέρες, έτσι δεν είναι? Και μετά ανατράπηκε όλη αυτή η εικόνα. Επομένως, όλες οι κυβερνήσεις ακολούσαν τη δική μας πορεία, απέσυραν τα μέτρα τους. Είχαμε αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης, εδώ ήμασταν, το θυμάστε, και του ντίζελ. Δεν έπεσε μόνο το μπρεντ, έπεσε και η βενζίνη και το ντίζελ. Και μετά ξεκίνησαν να ανεβαίνουν. Σε πρώτη φάση υπήρξε μια επαφή με τα δηληστήρια, υπήρξε μια προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων, την εφάρμοσαν με βάση την εμπορική του πολιτική κάθε δηληστήριο, 10 λεπτά περίπου στη βενζίνη, την 95 οκτανίων και 5 λεπτά στον ντίζελ. Τώρα υπάρχει όλη αυτή η χειροτέρευση. Η κυβέρνηση έχει κάνει σαφές ότι έχει κρατήσει από την άνοιξη 200 εκατομμύρια στην άκρη σε περίπτωση που υπάρχει κλιμάκωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα και θα δράσουμε το ταχύτερο.
1: Εδώ υπάρχει όμως κλιμάκωση πλέον. Άρα αυτά τα 200 εκατομμύρια θα πέσουν και με ποιον τρόπο στην αγορά?
2: Τώρα, με ποιον τρόπο δεν θα το ανακοινώσουμε σήμερα εδώ. Πάντως, διότι είναι θέματα χειρισμών που πρέπει να γίνουν ενδοκυβερνητικά από το Υπουργείο Οικονομικών, μια στάθμιση της γενικότερης κατάστασης επίσης. Αλλά ξαναλέω, δεν θα μείνουμε θεατές σε αυτή την ιστορία.
0: Ερώτημα: σε πόσες μέρες θα αποφασίσετε? Είναι ήδη στα 100 δολάρια αυτό που παρασκευαστώ τώρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Δεν μπορώ να σας πω τώρα σε πόσες μέρες. Σύντομα πάντως.
1: Σύντομα.
2: Δεν μπορώ να γίνω σαφέστερος αυτήν την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακολουθηθεί το μοντέλο της προηγούμενης φοράς? Έστω αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε. Δηλαδή,
2: πιστεύω η έμφαση πρέπει να δοθεί στον ντίζελ αυτή την ώρα, διότι στον ντίζελ, πρώτον, όπως σημειώσατε, έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις στις τελευταίες μέρες. Και δεύτερον, διότι υπάρχει μια επίπτωση δευτερογενής επίσης, όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά τις εμπορευματικές εννοώ, αλλά και στην βιομηχανία και στην παραγωγική αλυσίδα.
0: Να, αυτό που λέει η αντιπολίτευση, να κατεβάσετε προς τα κάτω ειδικό φόρο κατανάλωσης, η ΦΠΑ, στα πρατήρια,
2: σημασία
0: να
2: έχει,
0: το λειτουργικό κόστος.
2: Σημασία έχει να είναι πιο φτηνή η τιμή. Τώρα, εάν είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση ή αυτό που κάναμε εμείς, που είναι επιδότηση στην Αγγλία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Ναι.
2: Το ίδιο δεν είναι.
1: Μας μιλήσατε...
2: κάποιος που να πει...
0: Αναλόγως ποιος βάζει τα λεφτά.
2: Όχι αναλόγως. Το κράτος τα βάζει και στη μια και στην άλλη περίπτωση. Στη μια περίπτωση έχει απώλεια εσόδων, στην άλλη έρχεται και επιδοτεί στην Αγγλία. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο. Αν θες να το μειώσεις, ας πούμε, λέω εγώ, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα χρημάτων που μπορεί να το πετύχει.
0: Αλεξάνδρα, συγγνώμη, για να μην μένει κάτι αναπάρτητο πάλι από την αντιπολίτευση, γιατί δεν φορολογείται τα υπερκέρδη των δηληστήριων, των μεγάλων ενεργειακών ομίλων? Δώστε μια απάντηση και σε αυτό.
2: Το έχουμε κάνει δύο φορές τα τελευταία χρόνια και θέλω να σκεφτεί κανείς κάποια άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν στην Ελλάδα που το έχει κάνει. Επειδή μιλάνε διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μας πούνε όταν κυβερνούσαν αυτοί, γιατί κυβερνούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αν το κάνανε καμιά φορά. Και δεύτερον, ήδη σας είπα τις τελευταίες μέρες, τώρα. Πριν από μερικές μέρες είχαμε αυτή την κίνηση από την πλευρά των δηληστηρίων. Αθρηστικά είναι 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια έχουν περισσέψει. Εάν τελειώσουν και αυτά,
2: τώρα,
1: τελείωσε ο κουμπαράς.
2: Αφήστε να δούμε εδώ. Αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε με αυτή την κρίση.
1: Λόγο.
2: Και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλη την Ευρώπη. Θα υπάρξει και υπάρχει συντονισμός με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. θα κινηθούμε. Δεν έχουμε μικρότερη ευαισθησία ούτε από άλλες κυβερνήσεις, ούτε από το μέσο πολίτη για αυτά τα θέματα. Βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και κινούμαστε αντίστοιχα.
0: Ξέρετε γιατί το λέμε αυτό, γιατί αυτά τα 200
2: εκατομμύρια... 800 εκατομμύρια έχουμε δώσει εμείς από την αρχή της χρονιάς. Γι' αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μήπως αδειάζει το πουγγί της ΔΕΘ όμως, έτσι.
2: Τα πουγγιά δεν είναι ατελείωτα, έτσι. Και προφανώς το ένα έρχεται και επηρεάζει το άλλο. Η έμφαση στη ΔΕΘ θα είναι παρόλα αυτά η μείωση των φόρων, η στήριξη των ευάλωτων και αν θέλετε και στο πλαίσιο της στήριξης των ευάλωτων μια ειδική προσοχή σε σχέση με τις συνέπειες αυτής της κρίσης που έχει μια ιδιαίτερη αιχμή στον τομέα των καυσίμων.
1: Δηλαδή άρα θα αυτά που είπα. Και στη ΔΕΘ κάτι για τα
2: Δεν το ξέρω, κύριε Καρυμμένο. Μα πού να ξέρει, υπάρχει κάποιος άνθρωπος αυτή την ώρα που μπορεί να σας προβλέψει ακριβώς τι θα γίνει στον κόλπο. Δεν το ξέρουν ή το Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που εμπλέκονται σε αυτή την κρίση.
1: Για τους συνταξιούχους
2: εκείνο το οποίο πρέπει να... Τι θέλω να πω λέγοντας όλα αυτά. Νομίζω προκύπτει από αυτά που είπα. Ότι δεν μπορούμε να απομονώνουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ σοβαρό βεβαίως σε σχέση με την κρίση των καυσίμων και από εκεί και πέρα όλη η συζήτηση να πηγαίνει εκεί. Πρέπει να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της διεθνούς κρίσης που έχει προκύψει. Κάνουμε την ανάλυση, βλέπουμε το δέντρο αλλά βλέπουμε και το δάσος και θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα όπως οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά δεν διαθέτει καμιά κυβέρνηση κάποια μαγική γομολάστιχα να εξαφανίσει δια μιας τις συνέπειες διεθνών κρίσεων. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει κανένας. Να είμαστε ρεαλιστές.
1: Είναι μέσα στο καλάθι της ΔΕΘ, γιατί μας ακούνε τώρα.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα ήταν αντιδιοντολογικό και να ήξερα δεν έπρεπε να πω, διότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Πάντως, η κυβέρνηση δεν έχει ξεχάσει τα τελευταία χρόνια τους συνταξιούχους. Όπως σημείωσα προηγουμένως, κοιτάμε και θα κοιτάξουμε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ας μείνουμε εκεί.
0: Έχει ξεχάσει όμως τους μικρομεσαίους με την τεκμαρτή
2: φορολόγηση. Μα μίλησε ο Πρωθυπουργός προχτές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μίλησε ξεκάθαρα. Είπε ότι για τους μικρομεσαίους θα υπάρξουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
0: Για το τεκμαρτό.
2: Είπε θα υπάρξουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Τώρα, ποιες θα είναι, θα περιμένετε μέχρι τις 4-5 Μαΐου, Σεπτεμβρίου, πότε είναι και θα τα ακούσετε.
0: Όχι, λέγαμε πας ακούσουμε κάτι και από εσάς, κάποιο σχέδιο το οποίο...
2: Θα σας έλεγα να μην επιμένετε.
0: Δεν επιμένω.
2: Διότι σας εξήγησα προηγουμένως ότι είναι τελείως αντιδιοντολογικό να έρθει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός να το παρουσιάσει εκεί.
0: Ο αντιπρόεδρος όμως της κυβέρνησης θα βρεθεί όπως και όλη η υπόλοιπη κυβέρνηση σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μην γελιόμαστε, έχουμε την κουβέντα για την αναθεώρηση του συντάγματος και θα τεθούν πάλι σε ένα πολύ τοξικό κλίμα. Κυρίως από κόμματα τα οποία λέτε ότι θα έπρεπε να κρατήσουν πιο σοβαρό χαρακτήρα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ως αντιπολίτευση, με ένα τοξικό κλίμα να σκατηγορούν για την Οβάρτης, την οποία ξανανοίγει, για το θέμα των Τεμπών. Το οποίο έρχεται και με δικαστική εισαγγελική παραγγελία για τον κύριο Τριαντόπουλο και για άλλους τέσσερις που συμμετείχαν τότε στον μπάζωμα, όπως λένε. Δώστε μια απάντηση σε αυτό.
2: Νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε. Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και όσοι εμπλέκονται στον δημόσιο διάλογο συνολικότερα. Για το θέμα της Νοβάρτης, η δικαιοσύνη πήρε αποφάσεις πολύ συγκεκριμένες, την γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη διένεξη μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Σαλμά, η οποία ούτως ή άλλως έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια από τον κύριο Γεωργιάδη. Υπάρχουν απαντήσεις από τον ίδιο, σαφείς, υπάρχουν έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει και νομίζω ότι δεν χρειάζεται εγώ να προσθέσω κάτι παραπάνω. Νομίζω το βασικό είναι ότι επί του ζητήματος αυτού έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και μου προξενεί απλώς εντύπωση γιατί αυτά τα οποία λέγονται από την άλλη πλευρά τώρα θυμήθηκε κάποιος να τα πει. Και δεν τα έλεγε ενώ η υπόθεση κρινόταν στη δικαιοσύνη. Το αφήνω εκεί. γιατί δεν θέλω να κάνω τον κριτή εγώ τρίτος σε αυτή την ιστορία. Σε σχέση με τον κύριο Τριαντόπουλο, να σημειώσουμε ότι ήταν ο πρώτος γενικά στην πρόσφατη ιστορία βουλευτής που ζήτησε μόνος του στη Βουλή η υπόθεση να αχθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο. Μόνος του το ζήτησε. Και αυτό νομίζω πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Επίσης, δικαιούμαι νομίζω να πω ότι όχι η δική μας κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο δεν θα είχε κάτι να προσπαθήσει να κρύψει σε σχέση με το δυστύχημα αφού έγινε το δυστύχημα. Διότι αναλάβαμε τις ευθύνες μας, παραιτήθηκε ο αρμόδιος υπουργός και το βασικό πρόβλημα είναι γιατί έγινε η σύγκρουση. Μετά, σε σχέση με τις ενέργειες που ακολούθησαν, όλες οι θεωρίες για το ξυλόλιο έχουν καταρρεύσει, προφανώς, επισήμως, από τις σχετικές εκθέσεις. Και εδώ η όλη συζήτηση είναι αν έγιναν με τήρηση πρωτοκόλων που υπήρχαν ή δεν υπήρχαν όλες οι σχετικές διαδικασίες. Πρόθεση πάντως δεν νομίζω ότι μπορεί να καταλογίσει κανένας. Καμία απολύτως πρόθεση.
1: Ναι. Τώρα όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
2: Και να σας πω και κάτι που θα έλεγε ο μέσος πολίτης. Mm-hmm. Τώρα σε όλη αυτή την ιστορία με το δράμα και με τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν. Αυτός ο οποίος τελικά δηλαδή είναι εκείνος που έφταξε είναι ο κύριος Τριαντόπουλος ο οποίος εκλήθη να διαχειριστεί μια κρίση απίστευτη που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω, ας αποφασίσει, θα αποφασίσει το τέλος η δικαιοσύνη, αλλά ως πολίτης λέω και εγώ τη γνώμη μου.
1: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα λοιπόν που έχει διαμορφωθεί με την τοξικότητα συνεχώς να αυξάνεται, να ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση από τη μία αυτό και από την άλλη μία οικονομική αστάθεια, βλέπουμε το περιβάλλον δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα ιδανικό περιβάλλον, ένα έστω καλό περιβάλλον, ειδικά με την ανάφλεξη, τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μπορούν αυτά τα δύο να φέρουν το χρόνο των εκλογών νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι ακούμε συνεχώς τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα έρθουν το 2027.
2: Ότι υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην οικονομία. Ότι έχουμε αυτό το κλίμα της τοξικότητας, επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχωρεί με τα έργα της και τις μεταρρυθμίσεις της. Χτες, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τον Ε65, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, φαντάζομαι, θα εγκαινιαστεί και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, ένα άλλο σημαντικό έργο. Εγώ ίδιος με τον Γιώργο Κότσιρα, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, πήγαμε χτες στην Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα και είδαμε τα σιδηροδρομικά έργα που είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει παρουσιαστεί και είχε παρουσιαστεί και από τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Βλέπω μια συζήτηση που επιχειρήθηκε να γίνει με αφορμή την ακρόαση του Προέδρου του ΟΣΕ, των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, στη Βουλή. Τίποτα καινούριο δεν υπάρχει εκεί. Είναι τα γνωστά χρονοδιαγράμματα. Mm-hmm. Τα έργα προχωρούν έτσι όπως είχε ανακοινωθεί και σε σχέση με την επισκευή του δικτύου και σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση και την τηλεδιοίκηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέραν αυτού, η κυβέρνηση κάνει όσα πρέπει να κάνει και σε θεσμικό επίπεδο, με νομοσχέδια τα οποία έρχονται στη Βουλή. Αυτή την εβδομάδα έχουμε το νομοσχέδιο για τα ύδατα και την επόμενη, που επίσης είναι μια σημαντική τομή. Υπάρχει η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, που παραδόξως τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να απαξιώσουν και δεν συμμετέχουν. Έχουμε σε εξέλιξη εθνικό διάλογο για το εθνικό απολυτήριο και το ρόλο του Λυκείου επίσης μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και παράλληλα, παρά το δυσμενές διεθνές σκηνικό, στην οικονομία εξακολουθούμε να έχουμε αρκετά θετικά νέα. Η ρυθμή ανάπτυξη Ελλάδας είναι μεγαλύτερη από την ανάπτυξη, τους ρυθμούς ανάπτυξης των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Η ανεργία συνεχίζει να αποκλιμακώνεται και τα τουριστικά έσοδα στη χώρα το πρώτο τετράμινο, πεντάμινο, ήταν μεγαλύτερα κατά 25,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επομένως, υπάρχει και αυτή η πτυχή, όχι μόνο της κυβερνητικής δραστηριότητας, αλλά και της οικονομίας της χώρας, την οποία είμαι υποχρεωμένος να παρουσιάσω.
0: Σωστά, σωστά. Όμως, όλο αυτό συνάδει και με την προεκλογική χρονιά την οποία διανύουμε. Εάν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα λόγω της αβεβαιότητας που μας είπατε λίγο πριν, Αντιπρόεδρε, όσο να πλησιάζουμε προς την άνοιξη του 2027, εκεί όπου είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν εκλογές, πώς είναι συμφέρον προς το συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος, του κυβερνώντος, να γίνουν τώρα οι εκλογές, να προκυρηθούν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο?
2: Ο Πρωθυπουργός την τελευταία εβδομάδα μόνο 3-4 φορές έχει τονίσει ότι ο σκοπός της κυβέρνησης είναι να πάει μέχρι την άνοιξη του 2027, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Τότε τελειώνει η τετραετία. Έχουμε ακόμα αρκετές νομοθετικές πρωτοβουλίες να προωθήσουμε. Έχουμε αρκετά projects να ολοκληρώσουμε. Και στο τέλος της τετραετίας θα πάμε στους Έλληνες πολίτες, θα τους πούμε αυτά είπαμε, αυτά κάναμε και πράγματι, επειδή έχουμε πει λίγα και μετρημένα, τα έχουμε κάνει σχεδόν όλα. Θα παρουσιάσουμε την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030, το καινούριο μας πρόγραμμα, το οποίο θα έχει νέες ιδέες και προτάσεις βασισμένες σε καλές διεθνείς πρακτικές και βεβαίως θα πούμε ότι εμείς έχουμε αυτόν τον αρχηγό και αυτή την ομάδα στελεχών. Οι άλλοι είναι αυτοί που ξέρετε. Επομένως, συγκρίνεται την μια ομάδα με, την άλλη, με τις άλλες ομάδες και αποφασίστε πού τελικά μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες της η Ελλάδα. Ναι. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει ο κάθε πολίτης και επειδή εδώ αποφασίζουμε για την πατρίδα μας και τα παιδιά μας, γι' αυτό είμαι και αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλέξης Τσίπρας, ένας αντίπαλος που ήρθε από τα παλιά, με μία νέα ομάδα, μέχρι στιγμής με ένα διαφορετικό ρόστερ και με διαφορετική προσέγγιση σε ορισμένα θέματα, κύριε Χατζηδάκη, όπως για παράδειγμα οι απόψεις του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι έχετε να πείτε?
2: Είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας από τα παλιά. Προσπαθεί να παραστήσει ότι είναι κάπως διαφορετικός. Στην πραγματικότητα το ίδιο στυλ έχει, την ίδια επιθετικότητα έχει στις δηλώσεις του και τις ίδιες ψεύτικες υποσχέσεις δίνει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ξεκίνησε λέγοντας και πάλι αυτό που έχουμε χίλιες φορές ακούσει στην Ελλάδα, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι θα δώσει δωρεάν εισιτήρια και περιμένουμε να μας πει ότι θα μας κάνει γεφύρια και όπου δεν υπάρχουν γεφύρια θα μας φέρει και ποτάμια. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι να λέμε τώρα.
0: Δημοσκοπικά όμως έχει πατήσει τώρα, ένα 15%.
2: Και δημοσκοπικά είναι ο ίδιος. Διότι έχει το ίδιο ποσοστό που πήρε όταν έφυγε και παραιτήθηκε. Το ίδιο ποσοστά είναι και τώρα. Επομένως είναι ίδιος από όλες τις πλευρές. Και στο επίπεδο στελεχών, βεβαίως έχουν μείνει κάποιοι στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι περιμένουν, ζούμε και αυτά τα παράδοξα, να δεήσει ο κύριος Τσίπρας να τους πάρει. Αλλά εντωμεταξύ αυτοί που έχει, τι είναι? Υπάρχουν σχετικές αναλύσεις, δεν τα λέω εγώ. Η συντριπτική πλειονότητα ήταν στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, απλώς ήταν σε πιο χαμηλές βαθμίδες και τους έχει ανεβάσει τώρα και έχει κάνει αυτό το καινούριο κόμμα. Έχει που επαναλαμβάνω είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 με άλλο όνομα.
1: Ναι. Έχει κάνει στροφή στο κέντρο ή όχι? Πήρε την αριστερά. Κάνει τώρα και στροφή στο κέντρο για να
2: καταφέρει. Το κέντρο είναι ένας χώρος πραγματισμού. Τι είδους στροφή στο κέντρο είναι τα τσάμπα εισιτήρια, η καταργήση των εξετάσεων, οι ατελείωτες οικονομικές παροχές. Είναι το πρόγραμμα που είχε και πήρε 17,5% και το 2023.
1: Το διότι οι Έλληνες, προσέξτε. Όμω Πιερακάκη, όμως Έλληνες, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Μα, και εκεί έχει το παράδοξο ότι σου λέει υπάρχει ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν θα πειράξουμε αυτό το νόμο, αλλά δεν πρέπει να έχουμε και αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί δεν είναι μια τραγελαφική θέση? Είναι συγκροτημένη ή πολύ περισσότερο προοδευτική τοποθέτηση? Δεν είναι η λύση στα προβλήματα της χώρας που πράγματι υπάρχουν ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του θα είναι ένα ακόμα πρόβλημα. Ένα ακόμα πρόβλημα. Η χώρα χρειάζεται πραγματισμό, χρειάζεται σοβαρότητα και ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να κάνει απολογισμό, σας είπα, αλλά σταθερά να κοιτάζει προς το μέλλον και να είναι συνεχώς μια δύναμη εθνικής ανανέωσης.
0: Ο κύριος Σαμαράς θα είναι και αυτός με το κόμμα του ένα ακόμα πρόβλημα. Ήσασταν ένας στενός, όχι υπουργός, συνεργάτης. Σας έπαιρνε τηλέφωνο για τα δύσκολα. Πες μου, Κωστή, τι να κάνω. Έλα από το Μαξίμου να βρούμε λύσεις στην περίοδο του κυβερνούς. Θα είναι ένα ακόμα πρόβλημα το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
2: Με έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους τρεις διαφορετικοί πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία από 18 χρονών. Συνεχώς και αδιαλείπτως. Έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες προσπάθειες δημιουργίας κομμάτων στην περιφέρεια της Νέας Δημοκρατίας. Όλες έχουν αποτύχει. Η παράταξη αυτή που έχει βαθιές ρίζες παραμένει σταθερά ενωμένη. Από την ώρα που την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Δεν θέλω να δώσω συμβουλές σε κανέναν. Νομίζω όμως, με όλο το σεβασμό, ότι βασικά μια τέτοια προσπάθεια, αν γίνει, θα ζημιώσει την ίδια την πολιτική παρακαταθήκη του Αντώνη Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Καλό καλοκαίρι να σας ευχηθούμε, κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, στους τηλεθεατές μας. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα
1: τελευταία
0: εκπομπή, γι' αυτό
2: και θα επανέλθετε το φθινόπωρο.
0: Θα σας περιμένουμε να ανοίξουμε και μαζί.
2: Λοιπόν, να είστε καλά και η δέσμευση δική μας είναι ότι και το καλοκαίρι και πάντα προχωρούμε στον δρόμο της σοβαρότητας. Από εμάς να είστε βέβαιοι ότι θα ακούτε λιγότερα, αλλά τα λιγότερα καμιά φορά σημαίνουν περισσότερα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ήταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους, έτσι, για το κλείσιμο.
0: Το closing,
1: για την τελευταία φορά, πριν ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, πριν πάνε και εκείνοι τις διακοπές τους.
0: Σπύρος Αλεξανδρής και Νίκος Νανούρης είναι εδώ μαζί μας στο τηλεοπτικό μας τοίχο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπα, όπα.
1: Τα λέει ο Σπύρος, πού είναι?
0: Ο Νίκος έχει στήσει σκηνικό, αλλά ο Σπύρος πού είναι? Ναι, Σπύρο, πού είσαι, παιδί μου, στο καράβι είσαι? Για κάτσε να δούμε.
1: Πού είναι, καλέ?
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Έκαλα.
0: Κάνεις πλάκα τώρα, μεγάλη.
3: Θα όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
3: Θα τραβήξουμε και την επόμενη χρονιά και πρέπει να μάθουμε από τους καλύτερους. Έχουμε μαζί μας τη Μέη Εμμανουηλίδου που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια κοπηλασίας. Εμείς θα κάνουμε τώρα παράκτια κοπηλασία. Μας έχει μάθει εδώ πώς να χρησιμοποιούμε τα κουπιά, πώς να πηγαίνουμε μέσα βαθιά. Δεν ξέρω αν θα γυρίσω εγώ τη βάρκα που θα πέσουμε μέσα. Θα δούμε. Πάντως θα πάρουμε, πάμε όπου θέλετε. Αυτό μου είπε και από τιμές προορισμούς μπορούμε να πάμε.
0: Μέρη Μανογλίνη, είναι καλός ο Σπύρος. Καλημέρα. Είναι καλός ο Σπύρος, ξέρει να τραβάει κουπί, είναι
4: δύσκολος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον... καλώς είναι, τα είπε και πολύ σωστά. Καλώς ήρθατε στο ναυτικό όμιλο Καλαμακίου, εδώ που είμαστε τώρα. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι η παράκτια κοπηλασία ενηλίκων εδώ. Είναι το σπίτι μας εδώ, ο ναυτικός όμιλος Καλαμακίου. Και είπαμε τώρα με τον Σπύρο να κάνουμε μια βόλτα έτσι καλοκαιρινή, μιας και άνοιξε ο καιρός.
0: Είναι τώρα η περίοδος η προπονητική δική σας των αγώνων ή πάμε λίγο προς το φθινόπωρο?
4: Εμάς τώρα ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου εδώ και το τμήμα παράκτειας κοπηλασίας έχει τμήμα ενηλίκων.
0: Ναι.
4: Η παράκτεια κοπηλασία βέβαια θα μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028 για πρώτη φορά.
0: Μπράβο.
4: Αλλά εμείς κάνουμε ερασιτεχνικό αθλητισμό, σίγουρα ετοιμάζουμε και αθλητές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ο στόχος μας. Οπότε ναι, είστε καλεσμένοι και εσείς να έρθετε να κάνετε μια βόλτα με τη βάρκα μας.
5: Θέλουμε, θέλουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε να κάνουμε τη βόλτα. Να κάνετε βόλτα με τον Σπύρο Αλεξανδρία, ο οποίος πράγματι τράβηξε κουπί όλο το χειμώνα. Ήσουν εδώ μαζί μας, Σπύρο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στυλοβάτης, ένας από τους στυλοβάτες κι εσύ αυτής της εκπομπής. Έτρεχες παντού, ξύπνιος κι εσύ από πάρα πολύ νωρίς να δίνεις το ρυθμό και πάντοτε με έγκυρο ρεπορτάζ.
5: Σωστά, με πολλές ειδήσεις, είτε καλές είτε κακές, οι οποίες μας συμμετέφερε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Hey, op, δεν είμαστε, πώς είμαστε. Hey, op, πάμε.
4: Έτοιμοι, πάμε.
5: Πάμε.
4: Έτοιμος, πάμε Σπύρο, πάμε. Έλα, προς τα δεις. Μπράβο. Πάμε, πάμε δυνατά. Καλό καλοκαίρι σε
5: καλό
4: όλους.
5: Καλό καλοκαίρι, την αγάπη μας.
1: Κοίτα, καλός Σπύρο, είναι Σπύρο. Καλό καλοκαίρι, καλός, καλός.
5: Το όχι ο Σπύρος.
4: Καλός είναι. Έλα, πάμε, hey, op.
5: Hey, op.
4: Μπράβο.
5: Άντε, πάμε. Στη Μύκονο σας βλέπω σε λίγο.
4: Έτσι. Καλό καλοκαίρι,
5: καλό καλοκαίρι, καλοκαίρι την αγάπη μας. Γεια σου, Σπυράκοβο. Να είσαι καλά, γέρος και δυνατός, και του χρόνου θα είμαστε μαζί.
1: Και φύγαμε. Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη.
5: Την παρέα του.
1: Για να κλείσουμε έτσι ωραία αυτή τη σεζόν με σένα, Νίκο Νανούρη.
6: Καλημέρα και πάλι. Να κλείσουμε πιο χαλαρά και κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε, γιατί τα παιδιά που έχω δίπλα μου, ο Θεολόγος και ο Εμπρέ, ένα ελληνοτουρκικό δίδυμο το οποίο ξεσηκώνει τους πολίτες με την ελληνική μουσική που παίζουν. Με αυτούς είχαμε ξεκινήσει και το Σεπτέμβριο με τα παιδιά και αποφασίσαμε να κλείσουμε μουσικά, ωραία, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να αφήσουμε πίσω τη δύσκολη σεζόν που πέρασε, μουσικά πάντα, με ελληνικό χρώμα.
5: Θεολόγε,
6: καλημέρα.
5: Ο Εμπρέ έμαθε καμία ελληνική λέξη. Έμαθε καμία ελληνική λέξη από την προηγούμενη φορά που θα πούμε.
7: Έμαθε βέβαια και ελληνικές λέξεις, ελληνικά τραγούδια.
5: Μπράβο στον Εμπρέ, μπράβο.
7: Πάρα πολύ καλός.
5: Ναι.
6: Εμπρέ, πες μια καλημέρα.
8: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Πώς είναι στα τουρκικά την καλημέρα.
6: Νομίζω...
5: United.
6: Νομίζω είναι η ώρα για τραγούδι. Τι λέτε.
5: Είναι, πάμε να σας ακούσουμε, παιδιά. Πάμε.
6: Πώς το
5: πάμε.

0: μπράβο, μπράβο. Μπράβο, πολύ συγκινητικό.
1: Υπέροχη. Υπέροχη.
0: Πολύ συγκινητικό.
2: Καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να
2: καλά.
1: Συνεχίσετε. Νικόλα Νανούρη, ήσουν για μία χρονιά, θέλω να σου πω, ένας πυλώνας της εκπομπής και του Action 24 συνολικά, με ειδήσεις που μας μετέφερες από την Τουρκία, την Κωνσταντινούπολη, από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που διέπρεψε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με την ειδησιογραφική σου και δημοσιογραφική σου επάρκεια και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ από την Αθήνα.
0: Νικόλα, καλό καλοκαίρι, ραντεβού 31 Αυγούστου.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στη θέση σου σε θέλουμε.
3: Καλό καλοκαίρι σε όλους σας, καλή ξεκούραση.
1: Και στα παιδιά...
3: 31 Αυγούστου, ραντεβού ξανά εδώ στο 24.
1: Και στα παιδιά να έχουν μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό καλοκαίρι στην Κωνσταντινούπολη και να τους χαίρεται ο κόσμος που τους ακούει, είτε οι Τούρκοι είτε οι Έλληνες που επισκέπτονται την πόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγάπη μας.
2: Την αγάπη μας. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Δεν θα μπορούσε στην τελευταία εκπομπή να μην είναι μαζί μας η Πινελόπη Παπουτσή για να δούμε. Καταρχάς έχει πέσει μέσα. Πολιτική αστρολόγος, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχει πέσει μέσα σε αυτά που μας είπε.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Έπρεπε να έχουμε βάλει τα αποσπάσματα από την προηγούμενη εκπομπή που ήρθατε για να δούμε πότε ανακοίνωσαν τα κόμματα τόσο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καριστιανού. Εγώ το θυμάμαι, είχατε πέσει μέσα.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
4: Τελευταία εκπομπή. Και σήμερα η σημερινή μέρα έτσι κι αλλιώς είναι και σημαδιακή.
1: Γιατί?
4: Για δύο γεγονότα. Για δύο πράγματα. Πάμε. Πρώτον, να ξεκινήσουμε από τα καλά.
0: Ναι. Εννοείται.
4: Επειδή όλο το τελευταίες 20ήμερο είχαμε ανάδρομο Ερμή, σήμερα ορθοδρομή, αυτό σημαίνει ότι τέρμα σε μία περίοδο ασυνεννοησίας, καθυστερήσεων, αναβολών. Το είχαμε δει άλλωστε να συμβαίνουν προβλήματα στα ταξίδια. Οπότε οι ταξιδιώτες που θα φύγουν από τη Δευτέρα και μετά. Θα περάσουν καλές διακοπές. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς προβλήματα στις μετακινήσεις.
0: Ξέραμε εμείς πότε φεύγουμε.
4: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα είναι η μέρα της μεταπολίτευσης και στην ουσία για εμάς τους αστρολόγους είναι ο δεύτερος χάρτης της Ελλάδος, ο συμπληρωματικός. Οπότε έρχεται και αυτός και μας δίνει γεγονότα.
0: Δηλαδή,
4: εκτός από το βασικό χάρτη της Ελλάδος που είναι στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, έχουμε και το χάρτη του 1974. Και στην ουσία μας δείχνει ότι από εδώ και πέρα η Ελλάδα μπαίνει σε μια φάση που ισχυροποιείται. Ναι. Σημαντικές συμμαχίες, ό,τι έχει να κάνει και με την άμυνα και με το εξωτερικό. Επίσης, είναι σε μια φάση που μπορεί να κάνει συμφωνίες τις οποίες θα τις ανακοινώνει αργότερα. Δηλαδή, θα κινείται λίγο πιο μυστικά. Αυτό όμως που θα παρατηρήσουμε μέχρι το Φεβρουάριο θα υπάρχει μία μικρή γκρίνια, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά.
1: Πριν πάμε σε αυτά λοιπόν τα πολιτικά, πάμε να δούμε λιγάκι την επιστροφή του Ερμή μας, λέγατε, σε μια πορεία, ναι, που θα έχουμε και να δούμε και την Αφροδίτη
0: και
1: στο ζώδιο της Παρθένου.
4: Βέβαια,
1: επίσης
4: έχουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι για τα ερωτικά είναι μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 6 Αυγούστου, ζητώ συγγνώμη. Είναι πολύ καλή περίοδος για τα ερωτικά των Ταύρων, Παρθένων και των Εγώκερων.
1: Μέχρι
4: και
1: μετά πότε, μέχρι
4: τις 6 Αυγούστου.
1: Ωραία, ναι.
4: Και από τις 6 Αυγούστου και μετά θα περάσουν πάρα πολύ καλά στο ερωτικό κομμάτι τα ζώδια του αέρα, δηλαδή δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόροι. Οπότε γι' αυτό είπα ότι θα περάσετε καλές διακοπές. Γι' αυτό είπαμε θα περάσετε καλές διακοπές. Και βέβαια έχουμε την άλλη εβδομάδα μία πανσέληνος η οποία είναι. Αν τη λειτουργήσουμε σωστά, είναι μεταμορφωτική. Αν όμως προσπαθήσουμε να πάμε σε φάση ότι εγώ θέλω να δείξω ποιος είναι πιο ισχυρός, εκεί θα έχουμε θεματάκια και καυγάδες στα ζευγάρια.
0: Μάλιστα.
4: Σε κοσμικό επίπεδο αυτή η πανσέληνος μπορεί να μας βγάλει μία ανάφλεξη την οποία και απέφχομαι.
0: Μάλιστα. Ο Κρόνος, πού βρίσκεται
4: τώρα? Ο Κρόνος βρίσκεται στον Κρυό από το Φεβρουάριο, ναι, και όπου θα παραμείνει μέχρι και το 2028. Και αυτό τι σημαίνει?
0: Τι?
4: Από τη μία, σε βάζει σε μία διαδικασία τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού, δηλαδή κρυού, ζυγούς, εγώκερους και καρκίνους, να πρέπει να δουλέψουν μεθοδικά και με υπομονή. Για τους άλλους όμως, δηλαδή τα ζώδια του αέρα, διδύμους, υδροχώους, τους βοηθάει να σταθεροποιηθούν. Αυτά που θα κάνουν να γίνουν να κάνουν σταθερά βήματα. Βέβαια, οι κρυοί σε σχέση με τους υπόλοιπους του παρορμητικού σταυρού είναι πιο ευνοημένοι, γιατί έχουν και το Δία από το λιοντάρι, ο οποίος ανοίγει το δρόμο και στους κρυούς με δουλειά μεθοδική τους βοηθάει να σταθεροποιήσουν τα βήματά τους.
1: Να το δούμε λοιπόν τον Κρόνο στα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να το δούμε.
4: Λοιπόν,
1: τον Κρόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι γεννημένος με Κρόνο στον Κρυό και έχει και μία όψη που τον βοηθάει. Κάτω από πίεση να είναι πάρα πολύ αποφασιστικός. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ίσως από τους λίγους ανθρώπους που έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά το χάρτη του. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Κρόνος από το ζώδιο του Κριού τον βοηθάει να κινείται μεθοδικά. Αυτό που λέει το κάνει. Και επίσης έχει και ένα γενέθλιο Δία στο Λιοντάρι. Έχουμε το Δία αυτή τη στιγμή στο Λιοντάρι. Οπότε και η φετινή και η επόμενη χρονιά θα τον βοηθήσει να πετύχει τους στόχους του.
1: Ναι.
0: Θα πάρει αυτοδυναμία.
4: Εάν οι εκλογές γίνουν μετά τον Απρίλη, ναι. Αν γίνουν λίγο νωρίτερα, θα δυσκολευτεί. Αλλά απλά αυτό θα πρέπει να το δούμε τον Οκτώβριο από το χάρτη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάμε στο δεύτερο πρόσωπο το οποίο έρχεται. Τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα.
4: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας συνδέεται με το δεύτερο χάρτη της Ελλάδος, με το χάρτη της μεταπολίτευσης. Είναι γεννημένος στις 28 Ιουλίου. Είναι δηλαδή μια μέρα πριν από την Πανσέληνο. Στα γενέθλιά
1: του. Τέσσερις μέρες από τώρα, τον έχουμε να το γιορτάσουμε.
4: Στα γενέθλιά του έχει μία από τις πιο τυχερές όψεις της χρονιάς. Έχει μία σύνοδο ήλιου-δία, όπως είχε και ο κύριος Μητσοτάκης φέτος, που είχε ένα τρίγωνο ήλιου-δία. Οι όψεις, οι θετικές με το δία είναι πολύ τυχερές. Σε βοηθάνε και να επεκταθείς, αλλά και όποιες δυσκολίες να τις ξεπεράσεις. Ο κύριος Τσίπρας είναι σε μία περίοδο μεταμορφωτική, ωστόσο, ισχυροποιείται, ωστόσο. Θα αναγκαστεί και αυτός να συγκρουστεί. Και με παλιούς συνεργάτες και πιθανόν και με τους νέους. Άγγελος, θα έχουμε δει ότι πλέον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αρχίζει και διαφοροποιείται από το παρελθόν και από κάποια αφηγήματα του παρελθόντος. Είδαμε, για παράδειγμα, και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το αφήγημα.
0: Σωστά. Έχουμε ένα νέο πρόσωπο σε μια ηγετική θέση, την κυρία Ρένα Δούρου.
4: Λοιπόν, η κυρία Δούρου είναι γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου του 1974, τρεις μέρες μετά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή της με τον ανάδρομο Ερμή στην ουσία μας δείχνει μία, αν δεν τη δουλέψει σωστά, μία πύριος νίκη. Δηλαδή, ενώ στο χάρτη της δείχνει ότι μέσα από κάθε δυσκολία η κυρία Δούρου βγαίνει πιο δυνατή, θα πρέπει να μάθει να λειτουργεί μέσα από ομάδες και συνεργασίες, γιατί το ζώδιο του ζυγού έχει το εμείς σαν αφήγημα και θα πρέπει να αφήσει πίσω κάποιες παλιές της νοοτροπίες και να μάθει ότι πάω μπροστά όταν είμαι με το μέρος του ισχυρού. Οπότε θεωρώ η κίνησή της να μην πάει σήμερα στην Προεδρία της Δημοκρατίας θα τη στοιχήσει.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την κυρία Χαριστεϊνού.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε 2 χρόνια την ευκαιρία και σε όρη την πέταξε. Την πέταξε. Τα φετινά του γενέθλια είχαν μία όψη η οποία δείχνανε καυγάδες, εντάσεις, διασπάσεις. Οπότε, από τη μία, ενώ ο Κρόνος τον βοηθάει να σταθεροποιηθεί, ο ίδιος, αν και τώρα αυτή η εποχή είναι καλή για τον κύριο Ανδρουλάκη, από τον Οκτώβρη και μετά που ενεργοποιείται πάλι ο χάρτης των γενεθλίων του, πάλι θα δούμε εντάσεις και κάποια πραγματάκια τα οποία δεν θα είναι τόσο ευνοϊκά για αυτόν. Και επίσης και ενώ το Πασόκ στα φετινά του γενέθλια έχει μία όψη που το ευνοεί, από την άλλη θα πρέπει να κινηθεί μεθοδικά και να μάθει να μην λέει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Το αφήγημα του φετινού φθινοπόρου, γιατί άκουσα, ξεκινάτε 31 Αυγούστου.
0: Ναι. Είναι καλή ημερομηνία. Να μην ξεκινήσουμε αν είναι.
4: Είναι πολύ καλή ημερομηνία και μάλιστα την επόμενη μέρα, 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε μία όψη, ένα τρίγωνο Δία Κρόνου, που τι σημαίνει. Επέκταση και σταθεροποίηση. Δηλαδή, αυτό που κάνω θα έχει σταθερές βάσεις. Οπότε, από τη μία, έχει αυτό το Πασόκ, αλλά από την άλλη, έχει και έναν Κρόνο, τον οποίο τον πιέζει σε ό,τι έχει να κάνει με τον γενέθλιο χάρτη του.
1: Ναι.
4: Πρέπει δηλαδή να μπορεί αυτά που λέει να τα υλοποιήσει. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, ενώ θα πρέπει να μάθει ότι μπορώ να κάνω αυτά. Μάλλον, υπόσχομαι αυτά που μπορώ να υλοποιήσω.
0: Μάλιστα. Μαρία Καριστιανού.
4: Η κυρία Καριστιανού είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι πιέζονται πάρα πολύ από τις φετινές εκλήψεις. Mm-hmm. Και από αυτή που θα γίνει στις 18 Αυγούστου και από αυτή που θα γίνει στις 28 Αυγούστου. Και εδώ τα πράγματα ανατρέπονται γιατί δεν έχει στήσει το κόμμα τις αιγερές βάσεις. Συν τον Κρόνο από τον Κριό, γιατί η κυρία Καριστιανού είναι εγώκερος, είναι γεννημένη στις 7 Μαρτίου. Συν τον Κρόνο από τον Κριό, ο οποίος την πιέζει. Αν δεν μπορείς να την πιέζει, να γίνει πιο μεθοδική και να ξέρει τι λέει.
0: Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
1: Και πότε πρέπει να το κάνει.
4: Λοιπόν, για τον κύριο Σαμαρά, την προηγούμενη φορά που είχα έρθει 1η Ιουνίου, είχα πει ότι έχει μία όψη η οποία τον ευνοεί να κάνει μία κίνηση 3-4 Ιουλίου, όπου έκανε και τα βιντεάκια του TikTok. Τον κύριο Σαμαρά τον ευνοεί να κάνει το κόμμα του μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Ναι.
4: Μετά, τον πιέζει πάρα πολύ και η έκλειψη που θα γίνει στις 28 Αυγούστου, αλλά και οι επόμενες εκλείψεις της νέας χρονιάς, το 27. Αν δεν το κάνει τώρα το κόμμα που ο Δίας τον κάνει μια πολύ καλή όψη με το γενέθλιο Δία του, μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πιεστικά για αυτόν και το αφήγημά του δεν θα είναι αυτό που θέλει. Γιατί και στα γενέθλιά του, ο κύριος Σαμαράς είναι 23 Ιουνίου, είχε ένα τετράγωνο Αφροδίτη Ποσειδώνα που δείχνει ότι δημιουργώ υπερβολικές προσδοκίες και αυταπάτες. Ναι. Το ίδιο συνέβη και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που γεννήθηκε στην ουσία στις 21 Μαΐου.
1: Έχουμε την Πανσέλινο την επόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ναι. Είναι του Ιουλίου.
4: Ναι.
1: Ποιους επηρεάζει για την Ομοσδιά, γιατί πάρα πολλά ζώδια βρίσκονται σε μια αποδιοργάνωση.
4: Επηρεάζει τα ζώδια του σταθερού σταυρού, δηλαδή Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους των 5 με 6 πρώτων ημερών, ή όσους έχουν πλανήτες σε αυτές τις μοίρες, στις 5 με 6 πρώτες μοίρες. Και είπαμε ότι είναι μια Πανσέλινος η οποία σε βοηθάει από τη μία πλευρά να μεταμορφωθεί συναισθηματικά, να έρθεις αντιμέτωπος με τους φόβους σου και να τους ξεπεράσεις. Αν δεν το κάνεις, εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, γιατί θα περάσεις πιο δύσκολα το επόμενο 15 ημέρο. Ναι. Και βέβαια ακολουθούν και οι εκλήψεις του Αυγούστου.
0: Δεν δηλαδή, φοβόμαστε αυτές τις εκλήψεις.
4: Όχι, οι εκλήψεις είναι δείκτες αλλαγών. Οι εκλήψεις είναι σαν να βάζεις σε ένα χωράφι νάρκες και κάποια στιγμή μέσα στο εξάμεινο πατιώνται και μας φέρουν τις αλλαγές στη ζωή μας. Αυτή που θα γίνει στις 12 Αυγούστου γίνεται στην 20η μοίρα του Λέοντα. Είναι η ηλιακή έκλειψη. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα θα φέρει σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά, στα θέματα της υγείας και θα ενισχύσει και το κομμάτι της άμυνας. Ενώ αυτή που θα γίνει στις 28 Αυγούστου γίνεται στην 4η μοίρα των Ιχθύων. Αυτή έχει αρκετές εντάσεις και ανατροπές και επειδή περνάει η αστρογραμμή του ουρανού. Ο ουρανός έχει να κάνει με τις ανατροπές, αλλά έχει και να κάνει και με τους ανέμους. Πάνω από τον ελλαδικό χώρο, εκεί υπάρχει μία πιθανότητα να βγάλει έντονα καιρικά φαινόμενα, δυνατούς ανέμους, καταιγίδες και αυτά. Και εμένα με προβληματίζει και το απέφχομαι να συμβεί κάποιο ατύχημα στον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή
1: τον
4: η έκλειψη,
1: ελληνικό χώρο, λέτε.
4: Ναι, περνάει πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Και βέβαια επηρεάζει τους παρθένους, διδύμους, τοξότες και ηχθείς των 4 πρώτων ημερών. Επίσης, η Πανσέλινο που γίνεται την άλλη εβδομάδα, στις 29 Ιουλίου, η αστρογραμμή του Κρόνου, που ο Κρόνος έχει να κάνει με τον περιορισμό, περνάει πάνω από την Τουρκία. Οπότε θα δούμε ότι κάποια σχέδια και κάποια αφηγήματα της Τουρκίας λίγο να περιορίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε καλό καλοκαίρι.
4: Θα έχουμε καλό καλοκαίρι, αφού ορθοδρόμησε ο Ερμής. Από τη Δευτέρα φεύγουμε χωρίς προβλήματα.
0: Θα έχουμε
1: με βενζίνη όμως το θέμα είναι.
4: Θα έχουμε υγεία. Τη βενζίνη είπαμε, θα πρέπει να δούμε την άλλη εβδομάδα το αφήγημα, αυτό που είπα που φοβάμαι για μία ανάφλεξη.
0: Θα μας μείνει κανένα ευρώ στη τσέπη.
4: Να είμαστε καλά και οι ωραίοι έχουν χρέη. Που έλεγε και ο Δάντης πριν από μερικά χρόνια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Με το ξεκίνημα της νέας σεζόν θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
4: Καλά, να περάσετε καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
0: Και τα λέμε ραντεβού το Σεπτέμβριο.
4: Ραντεβού το Σεπτέμβριο για να δούμε το χάρτη του Πασόκ.
0: Για να
4: δούμε
0: τα
4: γενέθλια του Πασόκ και την έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, εννοείται. Έχουμε πολλά.
1: Θα κάνω spoiler. Μόλις γυρίσουμε. Θα είναι το closing, δηλαδή ο αποχωρισμός για αυτή τη χρονιά. Μείνετε.
0: Ερχόμαστε.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
14: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomi Ikigai. 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, ιονιστή, Wi-Fi, hotel menu και door card control τώρα μόνο 429 ευρώ.
15: Σοβαρά τώρα.
14: Euronics. Σοβαρά πάντα.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
17: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
18: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
19: Couldn't you just open yourself up a little bit?
18: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
19: I like her.
18: Me too.
17: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
14: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
20: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
21: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
20: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
14: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έτσι ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν με αυτό το τραγούδι και εδώ να στροφάρουμε και να χορεύουμε παρέα με τον Νίκο. Όλο το χειμώνα χορέψαμε στο ρυθμό της ενημέρωσης και της επικαιρότητας μαζί με εσάς στο πλάι μας, μαζί με όλους εσάς αυτό το χορό.
1: Με όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν εδώ, είτε δημοσιογράφοι, είτε τεχνικοί, είτε το διοικητικό προσωπικό, είτε το τμήμα marketing του σταθμού, όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι συμμετείχαν προκειμένου 6 ώρα να ξεκινάμε εδώ κάθε μέρα το πρωί με την Αλεξάνδρα και στις 10 παρά 20 να σας αφήνουμε γεμάτους με ενημέρωση ειδήσεις, με καλές, κακές ειδήσεις, αλλά με όλη την ενημέρωση η οποία ήρθε στους τηλεοπτικούς δέκτες από το Action 24.
0: Φύγαμε, πάμε να πούμε καλό καλοκαίρι στους συναδέλφους, στους ανταποκριτές. Αλεξάνδρα Μερακλειδή, Θεοδώρα Πότα, Γιώργος Μαρκόπουλος, Μάνος Τριγώνης. Ο καθένας...
1: Στέφη, έλα μαζί μας και εσύ.
0: Τι είναι, η Στέφη έχει...
1: Βρέξτε και εσύ.
2: Ήρθαμε το τόπι μου, παιδιά. Ήρθαμε το τόπι
1: μου. Ρε Στέφη, τι κάνεις εσύ με το τοπάκι. Έτοιμη είσαι.
2: Είμαι έτοιμη. Δεν έχει θέματα. Σήμερα παίρνω το καπελάκι μου, το έχω φορέσει και θα φύγουμε.
1: Πάμε. Συνάδελφοι, έχει βάλει το μαγιό της, θέλω να σας πω, όπως το έχει βάλει και η Αλεξάνδρα Μερακλείδη και είναι έτοιμη. Αλεξάνδρα, τι κάνεις, παιδί μου, πάνω στο τζετσκι. Κράνος δεν θέλει.
3: Έχω
1: αυτό.
3: Έρθει να μάθω τζετσκι. Σε λίγο θα το βάλω και μπροστά, θα πάω βόλτα.
1: Οπα!
0: Καταπληκτικό. Ξέρεις βρε.
1: Ξέρεις βρε.
3: Όχι, αλλά θα το δοκιμάσουμε σε λίγο, να δούμε αν μπορώ να κάνω μια βόλτα.
0: Πρόσεχε, πρόσεχε.
1: Με ποια εκεί κυρία είσαι μαζί.
3: Μαζί μας έχουμε και την εκπαιδεύτρια. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, Ερίετα.
3: Ερίετα θα πάω βόλτα σήμερα.
1: Εσύ θα την πας βόλτα σήμερα.
3: Εγώ θα
2: σας πω
3: πώς
2: τα λένε. Ναι, εσύ εμπιστεύομαι απόλυτα.
1: Έχεις ξανακάνει.
3: Όχι, έχω κάνει άλλη μια φορά στον αέρα.
1: Στον αέρα. Και θα είναι η δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά. Λοιπόν, χαιρέτη.
3: Και πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε.
1: Για πάμε λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε. Έλα σε δούμε, να σε καμαρώσουμε.
0: Τον απολογισμό σου και το μήνυμά σου πρώτα.
3: Να πούμε ένα καλό καλοκαίρι.
1: Μπράβο.
3: Υγεία, να ξεκουραστούμε, να περάσουμε ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και τη Φιλιό Γιανακοπούλου και τον Γιάννη Σαραντάκο και εσάς τους ίδιους για τη συνεργασία μας. Ήταν μια υπέροχη χρονιά και πρέπει να κάνω κι εγώ την βουτιά μου για να πω καλό καλοκαίρι. Αφού έβαλα μαγιό. Βάλατε μαγιό.
2: Εννοείται.
3: Για να δοκιμάσουμε να δούμε πώς θα τα πάω.
0: Αλεξάνδρα, εμένα αυτό το καλημέρα σας θα μου λείψει.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας!
0: Πώς σας έχεις, θα μας λείψεις.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Αγάπη μου μεγάλη. Λοιπόν, να περάσεις όμορφα. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά. Πάμε, πάμε. Πάμε να σε δούμε. Δώσε μικρόφωνο. Τώρα που δεν σε έχω τόση ώρα. Η Αλεξάνδρα ετοιμάζεται. Δεν υπάρχει. Βάζει μπροστά. Δεν είναι σαν τις μηχανές, είναι διαφορετική η αντίδραση.
2: Όπα. Έλα, με σούζα φεύγει.
1: Πάμε, πάμε. Σιγά σιγά πέστη, κρατάει ακόμα το σκηνή. Φύγαμε. Ωραία, πώς πάμε εδώ. Έλα, την άλλη. Πάρ' τα αλλιώς.

0: Στη Λιβύη θα βγει! Στη Λιβύη! Εκτός αν πάει στη Θεοδώρα
1: Πότα! Πάει το ένα μας κορίτσι! Πάει το ένα μας κορίτσι! Πάμε στο άλλο κορίτσι!
0: Έλα, Θεοδώρα!
2: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Έχετε συνηθίσει να με βλέπετε με φόντο τον Θερμαϊκό. Τώρα όμως είμαι στα νερά του Θερμαϊκού και απολαμβάνω μια υπέροχη βόλτα εδώ με ένα φανταστικό φουσκωτό σκάφος. Και μάλιστα το σημερινό μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι το οποίο εκπέμπουμε από Θεσσαλονίκη είναι ξεπερνάμε τους φόβους μας. Γιατί εγώ φοβόμουν λίγο τα σκάφη και όλα τα συναφή, αλλά ήρθα εδώ στον κύριο Δρακούλη Μπούργαλη, ο οποίος τι έκανε. Πάει. Καλημέρα κύριε Μπούργαλη.
3: Σας έβγαλα τους φόβους σας.
2: Είναι μια καταπληκτική βόλτα, έτσι. Θα δείξω τώρα ο Διογέννης Μουραντίδης πού είμαστε. Είμαστε στο πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος της Θεσσαλονίκης, στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Κάνουμε μια εκπληκτική βόλτα. Το πατήσαμε μέχρι να φτάσουμε.
3: Το πατήσαμε, τώρα κόψαμε.
0: Καλά, μπουνάτσα έχει.
3: Να κάνουμε και το γύρισμα.
0: Μπουνάτσα έχει, μπουνάτσα.
3: Στην αρχή η κυρία Θεοδώρα εδώ φοβότανε πολύ, αλλά τελικά οδήγησε κιόλας. Μας πήγε πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα και τα καταφέραμε.
2: Τα καταφέραμε. Θεοδώρα. Τώρα θα σας δείξουμε εδώ με το Διογέννη Μουραντίδη και Λευκό Πύργο να δώσουμε έτσι μια όμορφη εικόνα από
0: Καπετάν
2: την Θεσσαλονίκη. Όπου έγιναν, εντάξει, όλη τη χρονιά πολλά γεγονότα, αναμφίβολα, έτσι.
1: Και
2: δείτε εδώ τι όμορφη θέα.
1: Πάρα πολύ.
2: Και θα είμαστε εδώ και του έτσι. Χρόνου, θα τα αναμεταδίδουμε όλα. Είστε καταπληκτικοί, πέρασα υπέροχα μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πραγματικά εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους, με υγεία, να περάσουν όλοι όμορφα, να απολαύσουν τις στιγμές με τα δικά τους πρόσωπα. Υπήρξε και πίεση αυτή την σεζόν,
1: όλα υπάρχουν
2: και ειδήσεις,
1: σίγουρα
2: όμως,
1: και θα ξαναυπάρξουν.
2: Τώρα ταινίζουμε το μέλλον με όση αισιοδοξία μας έχει απομείνει, χαιρόμαστε εδώ τη θέα.
1: Και συνέχισε να χαίρεσαι αυτή τη θέα, Θεοδώρα. Συνέχισε να χαίρεσαι.
0: Θα τα πούμε τέλος Αυγούστου. Τέλος Αυγούστου θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Πάμε.
1: Πάμε Γιώργο Μαρκόπουλο.
0: Μαρκόπουλο, πάμε που είναι πάνω στο άλογο, μωρέ. Είναι πάνω στο άλογο, εντάξει. Έλα, έλα, Γιώργο. Δεν μου λες κάτι. Είσαι με τους 40 καβαλάριδες Μεσσηνίας.
4: Σε διάψευση.
0: Ναι.
4: Σε διάψευση των μετεωρολογικών προβλέψεων. Φουλ ηλιοφάνεια. Μπάνια εδώ στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται. Με τον κύριο Δρούγα, ο οποίος είναι εδώ από τον Ιππικόμηλο και μας δανείζει έτσι τα άλογά του, τα οποία έρχονται κάθε μέρα εδώ στο Μεσσηνιακό κόλπο και κάνουν τον μπάνιο τους. Δύο λόγια για τον Όμηλο και τι σημαίνει για αυτά τα ζώα το καθημερινό μπάνιο.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον
0: καλημέρα.
5: Κόσμο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Κοιτάξτε, εδώ κάθε μέρα είμαστε στον Ιππικόμηλο της Καλαμάτας, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας.
0: Τι ωραία πλάσμα.
5: Σε ένα πολύ ωραίο και φανταστικό μέρος όπως βλέπετε, σε μια τέραντη παραλία. Φέρνουμε τα άλογα κάθε μέρα εδώ το πρωί, για θεραπευτικούς λόγους πρώτον. Κάποια άλογα έρχονται και κάνουν θεραπείες, διακοπές και επίσης είναι και το τουριστικό κομμάτι όπως το βλέπουμε εδώ, το οποίο... θα δείξουμε τώρα σε λίγο εδώ με τον Γιώργο τι κάνουμε. Είμαστε στη δυτική παραλία της Καλαμάτας και σας περιμένουμε όλους.
4: Λοιπόν, το μήνυμα το δικό μας από την

0: σε όλους και στην παραγωγή μας και να περάσουμε όμορφα, να ξεκουραστούμε και να είμαστε πίσω στις θέσεις μας αρχές Σεπτέμβρη.
1: Κράτα καλά τα ενία, κράτα καλά τα γέμια.
0: Και πάντα δεν ακούω τίποτα και ακολουθώ την πορεία μου για τη θάλασσα.
1: Πάμε, πάμε για τη θάλασσα μαζί. Πάμε, φύγε.
2: Έφυγε
1: πάμε
2: και ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα
1: την
2: πολύ για
1: μας.
2: Όλα και εσένα. Και αφού έφυγε και ο Γιώργος Μαρκόπουλος φεύγει, πάει να
1: βρει
2: τους υπόλοιπους.
1: Πάμε να τον δούμε, για να πάει να βρει. Γεια σου Γιώργο, γεια σου. Συνέχισε να κάνεις άλογο εσύ. Πού τον πάνε τον άνθρωπο τώρα.
2: Γιατί μια χαρά, ωραία είναι.
1: Δεν το έχει ακόμα.
2: Δεν πειράζει, ωραία πέρας. Είναι.
1: Κοίτα να δεις, δεινός υπέας.
2: Ωραία είναι.
1: Μπράβο.
2: Ένας μας έμεινε, παιδιά, ένας μας έμεινε.
1: Το κοπέλι μας από την Κρήτη.
2: Ο Μάνος Τριγώνης.
1: Παιδιά, ο Μαρκόπουλος έπεσε μέσα.
3: Θα φύγω κι εγώ, θα φύγω.
2: Εσύ για πού σαλπάρεις.
3: Διακοπές.
1: Πού πας για Λιβύη, πού βλέπεις.
3: Εμείς είμαστε εδώ με την αγαπητή Σοφία, εδώ αρχίζουμε να λύνουμε τα σκηνιά.
1: Γεια Σοφία, καλημέρα.
3: Καλημέρα κυρία Σοφία μας.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Είμαστε στο λιμάνι του Ηρακλείου, το λιμεναρχείο βρίσκεται πίσω μας. Μπορούμε να σας δείξουμε επίσης εδώ
2: το λιμάνι
3: του Ηρακλείου και το Δέδαλο και τον Ίκαρο που έχουμε εδώ πέρα. Σχηματισμένο, ζωγραφισμένο, ομορφιές παντού. Θα δείξουμε εδώ πέρα στο σκάφος το καταμαράν που βρισκόμαστε και τις πολυτέλειες μπορεί να έχουμε τώρα που θα φύγουμε, Νίκο και η Αλεξάνδρα. Θα πάμε τις διακοπές κάπου, θα πάμε. Και θα πάμε να συναντήσουμε και τον καπετάνιο του...
1: Έλα, καπετάνιο.
2: Για να μας πει μια κουβέντα και ο καπετάνιος.
3: Του είπα που θέλω να πάω.
1: Για πάμε στον καπετάνιο, ανεβαίνει πάνω. Έτσι, το κοπελάκι μας από την Κρήτη να πάει να συναντήσει τον καπετάνιο. Πού είναι στην γέφυρα, είστε. Πού είναι ο καπετάνιος, έλα καπετάνιο, καλημέρα. Πού θα τον πας.
3: Καλημέρα, είναι ο κύριος Μίνωας εδώ που θα μας πάει. Πού θα μας πάτε, κύριε Μίνωα, να κάνουμε τις διακοπές μας.
5: Καλημέρα σας από το όμορφο Ηράκλειο. Σας καλωσορίζουμε στη CNSUN. Εμείς θα πάμε στην Ισοδία, ένα φανταστικό νησάκι. Είναι μόλις 45 λεπτά με το σκάφος μας. Είμαστε με το καταμαράν της εταιρείας μας. Τα νερά είναι φανταστικά, ο καιρός πολύ ωραίος. Δεν ξέρω εσείς που θέλετε να πάτε.
3: Να ευχηθούμε κι εμείς καλά ταξίδια, καλές μεταφορές και τουριστών και Ελλήνων. Να σας δείξουμε όμως, Νίκο, κι εμείς τη θάλασσα. Η Κρήτη είναι νησί. Δεν θα μπορούσαμε να μην σας δείξουμε εδώ τη θάλασσα, το πέλαγος. Μπορούμε να βάλουμε και μπροστά να φύγουμε, αλλά εγώ πριν φύγω θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς και τους τηλεθεατές, τη Φιλιώτη Γιανακοπούλου, τη Σέβη τη Τσίτου, εσένα Νίκο, εσένα Αλεξάνδρα, όλους
1: και εμείς ευχαριστούμε
3: τον Σαρατάκο για τη συνεργασία. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε όμορφο καλοκαίρι και όμορφες διακοπές με υγεία.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς με τη σειρά μας.
1: Κρατάμε εικόνες σας.
2: Ήσουν εδώ όλο το χειμώνα, όλη τη σεζόν, δύσκολη σεζόν, με πολλή επικαιρότητα από την Κρήτη, με πολλή επικαιρότητα από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ήδη θέλω να σας πω, συνάδελφοι αγαπητοί, ότι ο Νίκος με την Στέβη παίζουν τόπι εδώ πέρα. Θα χτυπήσει ξανά ο Νίκος. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Στέβη Τσίτου.
4: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ήταν η τελευταία πινελιά που ήρθε στην ομάδα μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ενσωματώθηκε με την ομάδα μας κατευθείαν από την αρχή της χρονιάς. Σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια, σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές.
4: Καλώς όρισμα μου κάνατε.
2: Να είστε και οι καρδούλες.
1: Έχεις την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι, σε λυσμέ.
2: Και να ό,τι το καλό. Παιδάκι σου.
1: Λοιπόν, και με υγεία φιλάκια, θα τα ξαναπούμε.
2: Έτσι. Και ραντεβού 31 Αυγούστου.
1: Λοιπόν, πάμε μπροστά. Πάμε να κλείσουμε να ευχαριστήσουμε και τους τεχνικούς και όλους τους υπόλοιπους.
2: Πάμε να ευχαριστήσουμε καταρχάς.
1: Να ξεκινήσουμε από κάτω.
2: Να ξεκινήσεις από που θες.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους τεχνικούς που βρίσκονται στο στούντιο. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και το Δημήτρη που έκανε την κάμερά μου, την κάμερα 2. Να είστε καλά. Νικόλα, ό,τι καλό. Ό,τι καλό για σένα, για την οικογένεια και όλους όσους σε αγαπάνε. Ο Νίκος έκανε την κάμερα της Αλεξάνδρας. Θωμά, ό,τι καλύτερο και για σένα. Καλή ξεκούραση, εσύ, τα παιδιά και η οικογένεια.
2: Σπάιρους!
1: Μυρακό, μην χαθούμε τώρα που γνωριστήκαμε. Στον ρυθμιστή της φωτογραφία μας πίσω, Θανάση, να είσαι καλά. Νικόλα, ευχαριστούμε που είναι φλόρ μαζί μας και όλους τους υπόλοιπους
2: συνεργάτες που ήταν μαζί. Βεβαίως, βεβαίως. Και να πάμε τώρα στο control. Γιατί η τεχνική εδώ μαζί με τους τεχνικούς στο control, όλο το team, είναι οι άνθρωποι που αν δεν υπήρχαν δεν θα έβγαινε αυτή η εκπομπή.
1: Έτσι.
2: Γιώργος, στο Βιάτ, εδώ κατέβηκε, στον Βιάτ, στην Στέβη μας, τη Στέβη μας την είπαμε, στο Φίλιππο, το Φλεριανό, αν δεν είναι... Ω, να την παιδιά, να
1: έλα, μαδάρα! Έλα, μαδάρα, για την αγάπη μας, παιδιά, τι ωραίο τι.

0: και ο Δημήτρης και ο Μιχάλης μας στους τίτλους, δεν θα έβγαινε τίποτα. Και
1: μου,
0: ένα πολύ πολύ ξεχωριστό ευχαριστώ στο Δήμο τον Παυλόπουλο, στο σκηνοθέτη μας. Σε
1: γιατί
0: αγαπάμε φοράς
1: Δήμο
0: πάρα
1: γυαλάκια,
0: πολύ,
1: δεν βλέπεις κοντά, πολύ. Τι γίνεται, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Και τώρα, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην κυρία που κάθεται πίσω εκεί.
1: Έλα, πάμε στην κυρία να τη δείξουμε λιγάκι. Έλα, κυρία. Πάμε στην κυρία.
0: Κυρία εκείνη, δίπλα από το Μιχάλη μας, είναι η Θηλιά Γιαννακοπούλου, η αρχισυντάκτρια μας. Κρύβεται.
1: Γιατί κρύβεσαι, καλέ, δείξτε που είναι κούκλα τη Θηλιό μας. Θηλιό, σ' αγαπάμε, Θηλιό. Θηλιό, είσαι ένα μεγάλο αστέρι του χρόνου. Θα είσαι πάλι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: να σε καλά.
0: Πάρα πολύ, Θηλιό Γιαννακοπούλου, γιατί πραγματικά και τους δύο, και εμένα και τον Νίκο, μας βοήθησες πάρα πολύ όλη αυτή τη σεζόν, γιατί δύο άνθρωποι που δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ τους, κλήθηκαν να κάνουν κάτι το οποίο μπορεί να μοιάζει εύκολο, δεν είναι τόσο πολύ εύκολο και θέλει πάρα πολλές ισορροπίες. Οπότε, Θηλιό, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου και σε σένα, Δημήτρη. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο Γιάννη Σαραντάκο. Και προσωπικό ευχαριστώ στο Γιάννη Σαραντάκο και στη διοίκηση και στη διεύθυνση του σταθμού αυτού, σε όλο το Action 24, σε όλους τους συναδέλφους. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Ένα επίσης, να πούμε και το εξής, ότι η Θηλιό Γιαννακοπούλου δεν θα είναι μαζί μας του χρόνου. Θα είναι στην επόμενη εκπομπή.
1: Θα είναι.
0: Εμείς το αυτοί μας θα έχουμε τη Βιβί Μπουγιούρα και εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη πρώτον που συνεργάστηκα και πήρα μαθήματα από τη Θηλιό Γιαννακοπούλου και δεύτερον που έρχεται η Βιβί Μπουγιούρα στο αυτάκι μας.
1: Βιβί, σε περιμένουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν καθημερινά εδώ και μας εμπιστευτήκατε. Πολύ συγκινητικό να μας μεταφέρετε στιγμές από την εκπομπή οι οποίες έγιναν εδώ, σε αυτό εδώ το στούντιο. Και να μας δίνετε ιδέες, προτάσεις, έτσι θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Να είστε γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστώ προσωπικό και σε εσένα.
0: Κάτσε, να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι θα
0: κάνεις,
1: πού θα κινηθείς?
0: Εγώ ένα ευχαριστώ μεγάλο και σε σένα, το ξαναείπα. Δύο άνθρωποι που δεν συναντηθήκαμε, παιδιά, πρώτη φορά τέλη Αυγούστου. Κάτι καταφέραμε.
1: Κάτι καταφέραμε. Όχι, ήταν πολύ καλά. Βεβαίως με όλη την υποστήριξη. Τηλεόραση,
0: νομίζω. Εννοείται.
1: Πόση ώρα θα κοιμάσαι τώρα?
0: Το 8 ωράκι μου το θέλω.
1: Κλείστε.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
7: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Σαν σήμερα το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά ως σύνορο θεωρείται ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, ενώ στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές εκτός από την Ύμβρο και την Τένεδο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1943, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει με την κωδική ονομασία επιχείρηση Γόμορα ο βομβαρδισμός της πόλης του Αμβούργου, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν στην παγκόσμια ιστορία των πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων. Το Αμβούργο βομβαρδίζεται από αμερικανικά αεροπλάνα την ημέρα και από βρετανικά και καναδικά τη νύχτα. Μέχρι το τέλος της επιχείρησης, 9.000 τόνοι εκρηκτικών θα σκοτώσουν περισσότερους από 30.000 ανθρώπους και θα καταστρέψουν 280.000 κτίρια. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1974 και μετά την πτώση της Χούντας, υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι με το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 π.μ. ορκίζεται πρωθυπουργός ως επικεφαλής της Εθνικής Ενότητας. Τις επόμενες ημέρες ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για την αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, δηλαδή η κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, η απόλυση όλων των κρατουμένων, η αμνίστευση όλων των πολιτικών αδικημάτων και η απόδοση της ηθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους την είχε στερήσει η δικτατορία. Στις άμεσες επιδιώξεις της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας συμπεριλαμβάνονταν η αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και η διαμόρφωση κλίματος Εθνικής Ενότητας, η αποδιοργάνωση του πλέγματος εξουσίας της δικτατορίας και η αποκατάσταση του πολιτικού ελέγχου στο στράτευμα, η προετοιμασία για τη διενέργεια εκλογών και η αντιμετώπιση της κρίσης στην Κύπρο. Η Ελλάδα πλέον έμπαινε σε μια νέα εποχή, στην εποχή της μεταπολίτευσης. Σαν σήμερα το 1980 αφήνει την τελευταία του πνοή ο Άγγλος ηθοποιός Peter Sellers. Υπήρξε ένας χαρισματικός κωμικός και σπουδαίος μίμος. Με γερό υποκριτικό εξοπλισμό ερμήνευσε πλήθος διαφορετικών ρόλων, αποφεύγοντας την τυποποίηση που ήταν ο κανόνας για τους κωμικούς της εποχής του. Εξακολουθεί να σκορπά το γέλιο μέσα από ταινίες όπως Το Πάρτι, Όρος Πάνθυρας, SOS Πεντάγωνο, Καλλιμόσχα, Η Επιστροφή του Ρος Πάνθυρα, Να Είσαι Εκεί Κύριε Τσάνς και άλλες πολλές που ακόμη προσφέρουν απλόχερα το γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2000 ολοκληρώνεται η μεταγραφή αρπαγή του Πορτογάλου άσου Λουίς Φίγκο. Η Ρεάλ Μαδρίτης τον κάνει δικό της καταβάλλοντας το ποσό ρεκόρ των 20 δισεκατομμυρίων δραχμών που ήταν η ρήτρα του ποδοσφαιριστή στην Μπαρτσελώνα. Το ρεκόρ αυτό θα καταρριφθεί στις 9 Ιουλίου 2001 και πάλι από την Βασίλισσα με τη μεταγραφή του Ζινεντίν Ζιντάν από τη Γιουβέντους έναντι 26 δισεκατομμυρίων. Σαν σήμερα το 2023 φεύγει από τη ζωή η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO Μαριάννα Βαρδινογιάννη σε ηλικία 86 χρόνων. Υλοποίησε ένα ευρύ ανθρωπιστικό έργο, εμπνευσμένο από τη μητρότητα, με επίκεντρό του τα παιδιά, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τα ευάλωτα άτομα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερα από 25 χρόνια αγωνιζόταν ενάντια στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Μέσα από το έργο της, στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, ίδρυσε την πρώτη παιδιατρική μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στην Ελλάδα, χάρη στην οποία περισσότερα από 860 παιδιά από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες έχουν σωθεί μέχρι σήμερα. Τον Ξενώνα Ελπίδα, το πρώτο ογκολογικό παιδιατρικό νοσοκομείο και την πρώτη τράπεζα εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα, ενώ ανέλαβε μία σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ήταν σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη και μητέρα 5 παιδιών.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες! Κλιματιστικό Toyotomi Ikigai, 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, ιονιστή, Wi-Fi, hotel menu και door card control, τώρα μόνο 429 ευρώ.
8: Σοβαρά τώρα!
7: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: εύχομαι να εισπράξετε όλη τη θετική μας ενέργεια. Γιατί πραγματικά είναι τόση πολύ που νομίζω ότι θα τη μοιραστούμε και μαζί σας και θα περισσέψει κιόλας πάρα πολύ.
1: Γιατί οι διακοπές, Γιώργο, είναι πολλές. Είναι οι χριστουγεννιάτικες, είναι οι πασχαλινές, αλλά σαν τις καλοκαιρινές διακοπές δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ασύγκριτες.
2: Θα πούμε καλημέρα, παιδί μου.
1: Όχι, είμαι τόσο χαρούμενη που δεν θέλω να πω ούτε καλημέρα. Πραγματικά, πραγματικά.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου και δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αν δεν το καταλάβατε, θα το πω κι εγώ για ακόμη μια φορά. Ναι, είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Καλό καλοκαίρι, θα ευχηθούμε σε όλους σε λίγο, όχι τώρα, στο τελείωμα.
0: Στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε ετοιμάσει μια υπέροχη εκπομπή και σήμερα για εσάς, εννοείται αυτό. Αλλά θα τη ζήσουμε έτσι όπως μας πρέπει σήμερα. Ήταν δύσκολη η χρονιά.
2: Τώρα ξέρεις ότι κάποιοι από τους τηλεθεατές μας χαίρονται που τελειώνουμε.
0: Όχι, δεν νομίζω, δεν το πιστεύω.
2: Θα σου πω γιατί, ρε παιδί μου. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο κι αν προσπαθήσαμε και πραγματικά καταβάλαμε προσπάθειες σε αυτή την μαύρη επικαιρότητα που είχαμε, να μπορούμε και με κάποιες έτσι ευχάριστες πινελιές και με καλή διάθεση που επιστρατεύαμε πραγματικά καθημερινά να ομορφαίνουμε την ημέρα σας. Εντάξει, μαυρίζαμε και την ψυχή του κόσμου.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι. Λίγο. Υπάρχει πάντα η επιλογή. Ναι. Η απόφαση είναι τελευταία του τηλεθεατή. Mm. Υπάρχει το τηλεκοντρόλ, σου θυμίζω. Άμα σου μαυρίζει κάποιος την ψυχή, μπορείς να τον αλλάξεις. Καταλαβες.
2: Ναι,
0: εμείς φροντίζαμε να τα έχουμε όλα, προκειμένου να σας κρατάμε μια καλή συντροφιά και να ενημερώνεστε και να ψυχαγωγείστε ταυτόχρονα και να ανεβαίνει λίγο η ψυχολογία σας, αλλά και να είστε ενημερωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό να είστε ενημερωμένοι για θέματα που σας αφορούν.
2: Δεν
0: και μας αφορούν όλους, έτσι.
2: Τις φωτογραφίες από τη φωτογράφηση μας την είδες. Τις είδες.
0: Όχι, γιατί να τη δω.
2: Έλα να κάνουμε καμία πόζα λίγο από αυτές τις χαζές που κάναμε τις ώρες, έτσι. Λίγο κοντινό, Μανολάκα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Αυτές τις χαζές που κάναμε.
0: Κάναμε και κάτι όπλα βέβαια.
2: Με
0: το άλλο χέρι.
2: Αυτές τις χαζές.
0: Τέτοια. Κάναμε τέτοια. Θα τα βάλουμε στα social σε λίγο καιρό.
2: Που με έσπροχνες.
0: Εγώ. Ντροπή σου.
2: Που με τραβούσες. Τι έκανες και έφευγα.
0: Ντροπή σου. Σε τραβούσα.
2: Σε τραβούσα. Έφευγα εγώ. Έλα εδώ μου λέγε.
0: Ήταν δύσκολη η φετινή χρονιά για όλους μας. Είχε πάρα πολύ έτσι και πολύ δυσάρεστη επικαιρότητα και απαιτητική θα έλεγα εγώ. Τα θέματα τα οποία πρέπει να καλύψουμε ήταν πάρα πολλά. Νομίζω τα καταφέραμε αρκετά καλά.
2: Ναι, μωρέ.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε και από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Ήτανε και το στοίχημά μας αυτό, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό απόλυτο και σε εσάς, αλλά και σε όλους όσοι ήταν οι πρωταγωνιστές των θεμάτων μας, να μπορούμε να καλύπτουμε την επικαιρότητα και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Αν κάναμε κάποια λαθάκια, εντάξει, ζητάμε συγγνώμη.
0: Το κάνουμε για να τα έχουμε και καλά και με τον εαυτό μας. Δηλαδή,
2: σαφώς.
0: Ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα θέματα, να ξέρετε πρωτίστως, ο αυστηρότερος κριτής είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Έτσι, για το πώς θα προβάλλουμε τα θέματα, πώς θα αναδεικνύουμε τα θέματα και τους πρωταγωνιστές.
2: Μπαίναμε δηλαδή και στη δική σας τη θέση, να ξέρετε, πολλές φορές. Λέγαμε, αν εμείς είμαστε τώρα στο σπίτι μας, στο σαλόνι μας, στην κουζίνα μας και παρακολουθούσαμε μία εκπομπή και ένα θέμα, ένα άγριο έγκλημα, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, πώς θα θέλαμε να μας το παρουσιάζουν αυτό, και αυτό νομίζω ότι κάναμε. Πολύ
0: προσεκτικά. Θα τα πούμε όλα και στο τέλος της εκπομπής. Έχει μουλιάσει, στην κυριολεξία έχει μουλιάσει αυτό το κορίτσι. Τόσες ώρες που είναι στην παραλία.
2: Ποια?
0: Η Αλεξάνδρα μας.
2: Αλεξάνδρα, τι λέει.
0: Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
2: Πού είσαι?
0: Δεν ξέρω. Έχει πραγματικά. Α, αποφάσισες να βγεις.
3: Έχω έρθει σήμερα, επιβάλλεται τελευταία εκπομπή. Από νωρίς το πρωί φοράω το μαγιό μου και έχω έρθει να δροσιστώ σε παραλία στη Σαρονίδα. Έρχεται ο κόσμος σιγά σιγά να κάνει τη βουτιά του. Υποχώρησε κάπως ο καύσωνας. Είμαστε καλύτερα σήμερα. Δηλαδή δεν ζεσθενόμαστε τόσο πολύ και μπήκε επιτέλους το καλοκαίρι. Έχει πει το καλοκαίρι να μην έρθουμε να κάνουμε μία βουτιά εδώ στην παραλία.
2: Θα τι κάνεις μέχρι τη μία που θα τελειώσουμε, μας δίνεις αυτή την υπόσχεση? Θα βουτήξεις, ναι ή όχι?
3: Μέχρι να τελειώσουμε θα την έχω κάνει την βουτιά. Στην τελευταία μας σύνδεση θα την κάνω.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Κοίτα, νωρίτερα έκανε jet ski η Αλεξάνδρα.
2: Το ξέρω, παιδί μου. Το ξέρω. Αλεξάνδρα.
3: Μετά σας έχω άλλη έκπληξη.
2: Έχεις τσαλακωθεί τόσο πολύ σε αυτή την εκπομπή που μπράβο σου, βρε Αλεξάνδρα. Ήσουνα εκεί σε οποιοδήποτε θέμα
0: ανταποκρίθηκες,
2: το υποστήριξες και τσαλακώθηκες και αυτό είναι το ρεπορτάζ. Και μπράβο σου. Μπράβο σου. Έχει κόσμο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχει κόσμο στην παραλία? Έχει κόσμο, δεν ακούει.
3: Έχει λίγο κόσμο. Για να δω, βλέπω εδώ κάτι, κυρίες, άμα θέλουν να μας πούνε μια καλημέρα. Μην κρύβεστε, καλημέρα σας.
0: Μην κρύβεστε.
4: Το όνομά σας?
5: Μαρίζα.
3: Από τι ώρα έχετε να κάνετε το μπάνιο σας?
5: Από τις 9 η ώρα.
3: Μέχρι τι ώρα θα κάτσετε?
5: Μέχρι τις 1.30 σίγουρα.
3: Να μην έχει και πολύ ζέστη.
5: Όχι. Δεν κάνει και καλό η ζέστη.
3: Δεν κάνει καλό. Αντιλιακό φοράτε?
5: Φοράμε.
3: Διακοπές που θα πάτε?
5: Ίδρα μετά.
3: Ίδρα.
5: Ναι.
3: Πολύ ωραίο νησί, κοντά κιόλα.
5: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Την ευχαριστούμε πολύ για το χαμόγελο. Τι ωραίο χαμόγελο.
3: Έχετε και πολύ ωραίο χαμόγελο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλές
3: ευχές και καλό καλοκαίρι.
5: Επίσης.
2: Εγώ ζηλεύω πάντως τον δίπλα που κοιμάται, Αλεξάνδρα.
0: Δεν νομίζω ότι κοιμάται, νομίζω ότι κρύβεται με την Μερακλήδη.
2: Α, λες. Όχι, μπορεί.
3: Τον δίπλα, κυρία, κρύβεται. Έχει βάλει τη βετσέτα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Άστην, άστην. Νόμιζα ότι κοιμάται, γι' αυτό είπα ζηλεύω.
0: Φύγε από εκεί τότε, άστην.
2: Γεια σου, λοιπόν, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Θα πάμε στη Σύρο. Θα πάμε να δούμε μια τραγική είδηση που μας έρχεται από τη Σύρο. Μια άγρια δολοφονία μια 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σπύρο, καλή σου ημέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Μια 42χρονη διασώστρια, μητέρα δύο παιδιών, η οποία εντοπίστηκε μαχαιρωμένη χθες το απόγευμα στην Άνω Σύρος, σε μια υπόθεση με αρκετά σκοτεινά σημεία που έχει σοκάρει όλο το νησί. Η 42χρονη βρέθηκε στο σπίτι ενός ζευγαριού χθες το απόγευμα. Εκεί φέρεται να λογομάχησε με το εν λόγω ζευγάρι και ο 30χρονος άνδρας να την μαχαίρωσε πισόπλατα στην ομοπλάτη. Ένα τραύμα που έμελε να αποδειχθεί θανάσιμο. Λίγα μέτρα πιο κάτω έπεσε σε κάτι σκαλιά, εντοπίστηκε εκεί από το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί που προσπάθησαν να την σώσουν δεν τα κατάφεραν.
2: Έχουμε καταλήξει γιατί έγινε αυτό το άγριο φωνικό?
6: Η αστυνομία δεν έχει καταλήξει ακόμη στις ακριβείς συνθήκες του φωνικού, καθώς το στοιχείο, το πρώτο στοιχείο που έχουν για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης είναι οι καταθέσεις που έχουν κάνει οι δύο συλληφθέντες, ο 30χρονος και η σύζυγός του, με τους οποίους φέρεται να λογόφερε η 42χρονη. Γι' αυτό ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί να βρουν και βιντεοληπτικό υλικό, να συλλέξουν και καταθέσεις από το συγγενικό περιβάλλον του θύματος, αλλά και από την επιτόπια έρευνα στο σημείο δεν έχει εντοπιστεί κάποιο μαχαίρι, να έφερε κάποιο μαχαίρι 42χρονη, όπως υποστήριξαν στην κατάθεσή τους
0: Σπύρο,
6: οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ισχυρίστηκαν.
0: Αυτοί οι δύο τι ισχυρίστηκαν, ότι η ίδια πήγε στο σπίτι τους και έκανε τι?
6: Ότι πήγε να τους επιτεθεί με ένα μαχαίρι για να τους ληστέψει. Μάλιστα φέρονται να ισχυρίζονται ότι είχε δέσει την 30χρονη σύζυγο, την ένικο του σπιτιού. Αυτό το οποίο αυτό δεν έχει διαπιστωθεί από την έρευνα της αστυνομίας μέχρι αυτήν την ώρα. Αυτό το οποίο προκύπτει από το περιβάλλον της θανούσας είναι ότι η 42χρονη βρέθηκε στο σημείο για να εισπράξει κάποια ενοίκια που χρωστούσε το ζευγάρι στην οικογένεια. Η 42χρονη είχε βρεθεί στην Σύρο το τελευταίο διάστημα με απόσπαση υπηρετής στο ΕΚΑΒ της Αττικής. Φέρεται να είχε αναπτύξει και πλούσια ανθρωπιστική δράση, με δράσεις αλληλεγγύης, να στέκεται πάντα δίπλα σε αστέγους και σε ανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Η αστυνομία προσπαθεί τώρα μέσα από τις καταθέσεις των δύο ατόμων που έχουν συλληφθεί, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί στη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει σοκάρει οπωσδήποτε και την γειτονιά.
2: Εάν όντως έχει να κάνει με τα τρία ενίκια, είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν βέβαια κατατίθεντο τα χρήματα σε τράπεζα. Αν ήταν μαύρα, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αυτό. Τώρα η ίδια να πάει για να ληστέψει ένα ζευγάρι μέρα μεσημέρι στη Σύρο κλπ.
0: Και δεν έχω καταλάβει, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν η ίδια η 42χρονη?
6: Φέρεται να ήταν η ιδιοκτήτρια αυτού του σπιτιού. Και να τονίσουμε και κάτι που δεν είπαμε, έχουν συλληφθεί και ο άνδρας και η γυναίκα, ενώ ο άνδρας, ο ένικος, φέρεται να είναι αυτός που μαχαίρωσε πισόπλατα την 42χρονη, αλλά η κατηγορία είναι για ανθρωποκτονία από κοινού, γιατί η γυναίκα 42χρονη στην προσπάθειά της να διαφύγει φέρεται να έχει δεχτεί και άλλα χτυπήματα με άλλα αντικείμενα που πετούσαν από κοινού το ζευγάρι.
2: Σπύρο, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα σε δούμε για συνέχεια τη εκπομπή.
0: Περιστατικό.
2: Πάμε έτσι. Θεσσαλονίκη. Πάμε. Θεοδώρα Απότα, άλλη φίλη και καλή συνάδελφο αυτή εδώ τη εκπομπή. Γεια σου, Θεοδώρα μα.
4: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Θα μας ξεκινήσεις από πού, με ένα κοριτσάκι 2,5 ετών που λαχταρίσαμε λίγο στη θάλασσα.
4: Εκτυλίχθηκαν στιγμές αγωνίας και αναστάτωσης βεβαίως στην περιοχή στο Πολύχρονο της Χαλκιδικής, εκεί όπου ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών χτες ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Ήταν καθοριστική η άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη, ο οποίος επιτηρούσε τους λουόμενους στη συγκεκριμένη παραλία, ο οποίος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο μικρό αυτό κοριτσάκι και κατάφερε να το επαναφέρει στη ζωή. Έπειτα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε το 2,5 ετών παιδάκι αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και έπειτα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, έτσι ώστε να κάνει και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Ένα περιστατικό που αναδεικνύει αναμφίβολα το πόσο σημαντική είναι η παρουσία των ναυαγοσωστών στις ελληνικές θάλασσες, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Πράγματι, έτσι είναι. Τώρα είχαμε σύλληψη για τη φωτιά στο Δερβαίνη.
4: Ναι, η φωτιά που απασχόλησε χτες την πυροσβεστική και για την οποία επιχείρησαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και 10 εναέρια μέσα στο περιβαλλοντικό πάρκο του Δερβενίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες με την χρήση καταστροφέα. Ο ίδιος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
2: Καλά. Η βλακεία είναι ανίκητη, παιδιά.
0: Ναι, τόσες
2: συστάσεις. Η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Τόσες συστάσεις.
4: Οι περισσότερες φωτιές στη Θεσσαλονίκη φέτος, που ήταν και αρκετές, προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια, δυστυχώς.
2: 50 χρονών άνθρωπος, μωρέ. Δηλαδή, άντε λες σε κάποιον ο οποίος είναι και περασμένης ηλικίας, μπορείς και λίγο, πολύ λίγο, να δικαιολογήσεις. 50 χρονών άνθρωπος, είναι δυνατόν τώρα με όλους να βγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όχι μόνο αυτές τις μέρες, γενικότερα από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, να δίνουν συστάσεις.
0: Ναι.
2: Προσέχετε, αποφεύγετε τις εξωτερικές εργασίες, ένας πυνθήρας και μόνο αρκεί. Έχουν προηγηθεί τι έχουν προηγηθεί εκεί στο πολύ παθόρεο καστρό.
0: Στην περιοχή. Είχαμε άλλες δύο πυρκαγιές πρόσφατα. Με απώλειες επίσης, έτσι. Πατέρας με γιο. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα.
2: Γεια σου, Θεοδώρα.
0: Να πούμε την τελευταία καλημέρα στον Νίκο Νανούρη για φέτος.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Α, θα τον δούμε
7: καλημέρα.
0: Και το μεσημεράκι.
7: Καλημέρα. Από την βροχερή Κωνσταντινούπολη.
0: Είναι βροχερή η μέρα στην Κωνσταντινούπολη.
7: Μας το φύλαγε για την τελευταία μέρα, ναι. Δυστυχώς. Ναι. Τώρα πριν λίγο σταμάτησε η βροχή και αύριο, να ξέρετε, ξημερώνει Οκτώβριος εδώ πέρα, γιατί 20 βαθμούς θα έχουμε, βροχή. Καμία σχέση με καλοκαίρι δηλαδή.
0: Έχει μαυρίσει εκεί τώρα, θα σταματήσει να μας βλέπεις και έχει μαυρίσει και ο ουρανός, κατάλαβες τώρα τι γίνεται, Νίκο μου. Αυτό φταίει.
7: Αυτό ακριβώς. Κάπως έτσι.
2: Φοβερό.
0: Με τι θα ξεκινήσουμε, εκνευρισμός για την επιχείρηση Ασπίδα, εκνευρισμός στην Άγκυρα.
7: Για
0: την Ασπίδα του Αχιλλέα.
7: Γιατί δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι στην Τουρκία, τις θεσινές αποφάσεις του Κισαία και το μεγάλο, το πακέτο μαμούθ που ανακοινώθηκε σχετικά με την Ασπίδα του Αχιλλέα και την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ελλάδας. Και ενοχλούνται κυρίως διότι αυτή η αντιαεροπορική άμυνα γίνεται με τη συνδρομή του Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ενοχληθεί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, ενδεικτικά κάποια δημοσιεύματα, η εφημερίδα Τουρκία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Αθήνα αγκαλιάζει το Τελαβίβ, ενέκρινε την αγορά συστήματος αεράμυνας αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι την ίδια ώρα που η τριμερή συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ κλιμακώνει την ένταση, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ εφημερίδας, η Ελλάδα την ίδια ώρα θέτει τα θεμέλια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και στο ίδιο μήκος κύματος και η ιστοσελίδα Χαμπέρ 7, η οποία αναφέρει πήγαν στην πόρτα του Ισραήλ λόγω του φόβου για την Τουρκία και πήρα μια κρίσιμη απόφαση αναφερόμενη στις αποφάσεις του Κισαία, ενώ και η γενής ΑΦΑΚ, ακόμα πιο αιχμηρή, θα λέγαμε, αναφέρει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να χρηματοδοτεί το γενοκτονικό Ισραήλ μέσω αγορών αμυντικής βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, δεν άρεσαν καθόλου στην Άγκυρα και αυτό αποτυπώνεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είτε για αποφάσεις, οι χθεσινές αποφάσεις του Κισαία.
2: Νίκο, στα τουρκικά με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω, πώς μπορούμε να το πούμε. Γιατί αυτό κάνουν εκεί οι συνάδελφοι. Σου βάζω δύσκολα.
7: Μου βάζει δύσκολα.
0: Σιγά τώρα, δεν ξέρει. Ξέρει, δεν μπορεί.
2: Απλά δεν θέλει να το πει.
0: Με λένε πώς είναι, με λένε στα τουρκικά.
7: Ναι, ναι.
0: Με λένε.
7: Μπαίνει μαντέμ.
0: Μπαίνει μαντέμ ρίζω. Και όπως θέλω, τα γυρίζω.
7: Όπως θέλω, τα γυρίζω. Ιστή ο ρουμ κυμπή, ντονί ο ρουμ. Τα γυρίζω.
0: Δεν μπορώ.
2: Καλά. Πες το όλο μαζί. Πες το όλο μαζί, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι κιόλα. Μόνο το ρίζω θυμάμαι.
0: Μόνο ρίζω.
2: Μπαίνει αντέμι ρίζω.
0: Το υπόλοιπο πες το εσύ.
2: Λοιπόν, πες μας τώρα πώς απαντάει η Άγκυρα στον μπλόκο που έχει βάλει το State Department στα F-35.
7: Ναι, υπάρχει ψυχρολουσία και το βλέπουμε και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, γιατί είδαν το State Department να παραμένει στην πάγκια θέση του μέσω της επιστολής που απέστειλε στο Κογκρέσο, ότι δηλαδή όσο δεν φεύγουν τα S-400 από την Τουρκία, δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα η Άγκυρα να παραλάβει τα F-35. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις η Τουρκία στην παρούσα φάση να πάρει τα F-35 και γι' αυτό το λόγο στην Τουρκία τρέχουν το πρόγραμμα των Eurofighter. Γιατί βλέπουν ότι το θέμα των F-35 θα τραβήξει πάρα πολύ, σίγουρα, διότι οι S-400 δεν έχουν φύγει. Γι' αυτό χθες το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι μελλοντικοί πιλότοι των Eurofighter αναμένεται να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εκπαιδευτούν. Καθώς τα πρώτα Eurofighter αναμένεται να φτάσουν στην Τουρκία το 2030, 20 Eurofighter έχει συμφωνήσει η Άγκυρα με το Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό το λόγο θέλουν να καλύψουν τα κενά μέσω των συγκεκριμένων αεροσκαφών από την Ευρώπη, από την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς βλέπουν ότι το θέμα των F-35 θα τραβήξει πολύ και φαίνεται πως η Ρωσία τις τελευταίες ώρες βάζει κάποιες ενστάσεις, βάζει κάποιες εμπόδια προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεσή της να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία.
2: Γεια σου, Ρίζο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μας έχεις έκπληξη μετά δηλαδή κι εσύ, Μια χαρά. Ωραία, μ' αρέσει αυτό. Έχουμε κάτι να αναμένουμε στο τέλος εκπομπής.
2: Μπαίνει αντίμ Νίκος Νανούρης.
0: Μπαίνει μαντέμ. Μπαίνει μαντέμ. Μπαίνει μαντέμ.
7: Μπαίνει μαντέμ.
2: Μπαίνει μαντέμ Νίκος Νανούρης. Μπαίνει μαντέμ Νίκος Νανούρης.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σου, Νίκος. Μπαίνει μαντέμ Δημήτρης Παπαϊωάννου.
0: Αυτό είναι με λένε, μωρέ. Να το λες σωστά.
2: Με λένε Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Δεν ξέρει το σε λένε.
0: Σήμερα είσαι σαν λίγο σαν γαμπρός.
8: Σαν γαμπρός. Γιατί, τι άλλο
0: είσαι λίγο έτσι πιο προσεγμένος.
8: Πιο προσεγμένος, πιο ωραίος.
2: Θα τον ακούς το θείο Γιώργο. Θα τον ακούς το θείο Γιώργο. Του είπα ότι είναι κούκλος σήμερα. Πολύ ωραία.
0: Συμφωνούμε και στο γούστο δηλαδή.
8: Έχει το ίδιο γούστο.
2: Έμα πια.
0: Λοιπόν. Να σου πω το πρωί.
8: Ναι.
0: Το πρωί ήταν χαρά Θεού.
8: Ναι.
0: Θα μας τα χαλάσει δηλαδή μέσα στη μέρα.
8: Ναι, ναι.
0: Πολύ
8: Ναι.
0: κρίμα, ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά έχει πολύ ωραίο καιρό το από το πρωί.
2: Θα μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τα αλλάξουμε.
8: Μάλλον όχι. Λοιπόν, ήδη στο Νότιο Ιόνιο σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες. Η Ζάκυνθο πέρασε μια ισχυρή καταιγίδα πριν λίγο με ισχυρούς ανέμους και πάρα πολλούς κεραυνούς. Από το μεσημέρι όμως και μετά περιμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα. Και έχουν ήδη ξεκινήσει στη Χαλκιδική κάποιες καταιγίδες, κυρίως στο δεύτερο και στο τρίτο πόδι. Από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν καταιγίδες σε Θεσσαλία, σε Σποράδες και συνέχεια και στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το βράδυ και στις Κυκλάδες. Περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, γιατί είναι μια επικίνδυνη ημέρα η σημερινή, είναι η Ανατολική Θεσσαλία, είναι οι Σποράδες, είναι η Εύβοια, είναι η Βιωτία, είναι η Φθιώτιδα. Όλες αυτές τις περιοχές θα έχουν πολυκυταρικές καταιγίδες, δηλαδή καταιγίδες με πολλούς κεραυνούς. Ισχυρές ρηπές άνεμου, πολυκυταρικές καταιγίδες.
0: Πολλά κύτταρα έχουν.
8: Ακριβώς, έχουν πολλά κύτταρα.
0: Αυτό. Τι
8: είναι
0: κύτταρα,
8: πολλά κύτταρα καταιγίδας, έτσι λέγονται. Πολλά κύτταρα καταιγίδας. Πολλά σύννεφα που δημιουργούν καταιγίδες, για να το πω πιο απλά. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και πολλούς κεραυνούς.
2: Προφεσόρο, Παπαϊωάννου. Προφεσόρο.
8: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και πολλούς κεραυνούς και χαλάζει. Αυτή είναι η καταιγίδα που σημειώνεται αυτή την ώρα στο Νότιο Ιωνέα. Αυτή την ώρα βλέπετε με το άσπρο, είναι τα τελευταία 20 λεπτά οι κεραυνοί. Αυτά που βλέπετε τα κυκλάκια είναι τώρα. Είναι
0: τώρα. Και εγώ Κεφαλονιά,
8: Ναι, πέρασε την Κεφαλονιά, χτύπησε και τη Ζάκυνθο, ναι, και κατεβαίνει νότια-νοτιοανατολικά, θα επηρεάσει. Και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο επηρεάζει και λιγότερο.
0: Θα κατέβει δηλαδή, δεν θα ανέβει.
8: Όχι, κατεβαίνει.
0: Έχω κάτι φίλους μου στην Ιθάκη.
8: Όχι. Πέρασε. Έβρεξε λίγο στην Ιθάκη.
0: Γιατί η Ιθάκη, άμα βρέχει και έχει καταιγίδες.
2: Ξέρουμε τι γίνεται εκεί, έτσι.
0: Γίνεται κακός χαμός.
8: Ναι, όχι. Έβρεξε λίγο στην Ιθάκη, πριν λίγο έχει περάσει τέλος εκεί. Αυτό είναι το πρώτο κύμα που θα επηρεάσει μόνο εκεί αυτές τις περιοχές. Το δεύτερο είναι η Χαλκιδική που έχουμε αυτή την ώρα και όπως είπαμε, μεγάλη προσοχή το λέω, γιατί είναι μια μέρα η οποία δεν θα είναι καταιγίδες μόνο στα υπηρετικά, στα βουνά και στη στεριά, θα είναι και παραθαλάσσιες περιοχές. Όσοι κάνουν κάμπινγκ, καλό είναι Να πάνε ή σε αυτοκίνητά τους ή να πάνε σε κάποιο μαγαζί την ώρα της καταιγίδας. Είναι καταιγίδες οι οποίες θα είναι αρκετά ισχυρές. Θέλει προσοχή, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε. Στις περισσότερες περιοχές θα βρέξει, λιγότερο πλέον σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά και καθόλου στην Κρήτη και στον Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, οι άνεμοι. Οι άνεμοι, πρώτον, να πούμε ότι θα ενισχύονται πολύ σημαντικά την ώρα της καταιγίδας. Όμως, γενικά, θα φτάνουν τα 4 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα είναι πιο ισχυρή, ειδικά από το απόγευμα βράδυ, στα 5 με 7 τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο ακόμα, δεν θα ξεπεράσει περισσότερες περιοχές, 27 με 30, τοπικά μόνο θα φτάσει στο 31 με 32 βαθμούς και αυτό για λίγο. Λοιπόν, εδώ στην Αττική, περιμένουμε αρχικά καλό καιρό προς το παρόν. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να αυξάνονται οι νεφώσεις, από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές ζωχές και καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική Αττική και το Σαρονικό. Το απόγευμα αργά προς το βράδυ θα γενικευτούν τα φαινόμενα. Τα πιο ισχυρά φαίνεται να είναι κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, γύρω από την Πάρνηθα και βορειότερα της Πάρνηθας και γύρω από την Πεντέλη. Και στο Σαρονικό, εκεί φαίνεται να είναι τα ισχυρότερα φαινόμενα, όμως θα επηρεαστεί όλος ο νομός. Από αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα επηρεαστεί όλος ο νομός.
2: Μέχρι τι ώρα, Δημήτρη?
0: Από τι ώρα πρέπει να πεις?
2: Από, μας είπε, και από τις 5-6.
8: Θα είναι δύο τα κύματα. Ένα που θα είναι αργά το μεσημέρι, κάπου στις 4-5 η ώρα, κυρίως όμως στη Δυτική Αττική. Δηλαδή μπορεί να επηρεάσει το λεκανοπέδιο, okay. Αλλά σίγουρα θα επηρεαστεί όλη η Αττική μετά τις 7-8 η ώρα περίπου.
0: Έχει μια υποχρέωση με το Γρηγοριάδη.
8: Ωραία.
0: Και γι' αυτό αναρωτιόμαστε.
8: Εξωτερική.
0: Εξωτερική, αλλά οδηγεί ο Γιώργος.
8: Αργά.
0: Ο Γιώργος έτσι.
2: Κατά τις 7.
8: Όσο πιο αργά.
2: Τι?
8: Τόσο δεν θα είναι.
2: Εγώ σκέφτομαι την κυρία Κουτροκό.
0: Όχι, όχι, όχι. Εμένα θα με πας, θα με αφήσεις.
2: Ναι.
0: Εκεί με τη γοβίτσα μου που θα είμαι και μετά θα φύγεις. Μετά θα πας να παρκάρεις.
2: Και μετά εσύ θα με περιμένεις και δεν θα φτάσω ποτέ.
8: Θα γίνει λούτσα ο Γιώργος. Θα γίνει λούτσα ο Γιώργος.
2: Να ξεκινήσουμε, αλλά δεν με βλέπω να έρχομαι. Μάλλον με αφήσει να παρκάρω όλο μου στο κέντρο.
0: Όχι, Θεέ μου, δηλαδή έλεος πια. Τίποτα δεν ξέρει. Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
2: Έχει ένα πάρκο εκεί, μπορώ να τα αφήσω πάνω.
0: Νομίζω ότι μπορεί. Όχι.
8: Όλοι στο κέντρο θα πάτε. Όλοι
2: στο Ζάπιο.
8: Όλοι στο κέντρο θα πάτε.
0: Όχι, Δημήτρη.
8: Λοιπόν,
0: έλα, πάμε,
8: 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, χαμηλές σχετικά οι θερμοκρασίες και οι βορειάδες στα 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ από το μεσημέρι και από το απόγευμα και μετά, συγγνώμη, οι οποίοι θα ενισχυθούν το βράδυ και ειδικά την ώρα των καταιγίδων.
2: Θα βρούμε αυτοκίνητο.
8: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη.
0: Δεν πειράζει, δεν μπορούμε να πιούμε μετά κάπου και μετά θα γυρίσουμε μεταξύ. Ασφαλή.
8: Με τα πόδια.
2: Με την τακούλα, να
0: Θεσσαλονίκη. Μπαμπά, δείτε εδώ τι έχει.
8: Λοιπόν, θα έχει μπόρες σε καταιγίδες. Οι περισσότερες θα είναι κυρίως Χαλκιδική, όπου σημειώνονται ήδη, αλλά θα βρέξει και στη Θεσσαλονίκη και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 25 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Βλέπουμε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία. 18 βαθμούς. Το βράδυ.
2: Καλά,
8: ο υδράγυρος.
2: Ξημέρωσε Οκτώβριο.
8: Ναι, ισχύει. Είναι η αλήθεια ότι είναι μια σχεδόν φθινοπορεινή διαταραχή στην πραγματικότητα.
0: Αλλά για πόσο, περίμενε, Σαββατοκύριακο, εγώ θα επιμείνω. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω από τώρα.
8: Πρώτον, το Σάββατο, από το μεσημέρι θα φτιάξει ο καιρός. Ωραία. Yeah. Αλλά θα είναι μια πολύ δροσερή ημέρα. Δηλαδή στην Αθήνα θα ξεπεράσει 27, άντε και 28 βαθμούς το μεσημέρι.
0: Μα τρελάνε, ρε Παπαϊωάννου. Πραγματικά όμως.
8: Την Κυριακή θα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα με 30-31 βαθμούς. Λιακάδα,
0: ναι.
8: Και Δευτέρα θα ανέβει πρόσχερα ο υδράργυρος και την Τρίτη θα ανέβει αρκετούτσικα κιόλας, 35 με 37 θα ανέβει, αλλά για λίγο.
0: Έχουμε διακόψει 50 φορές τον έχουμε.
2: Από Δευτέρα θα σε παίρνουμε τηλέφωνο κατά τις 10 και 10, 10 και 4 να μας ενημερώνεις για τον κύριο, εντάξει, κάθε
8: εντάξει,
2: μέρα.
8: Εντάξει,
0: εδώ,
8: λοιπόν, Αλεξάνδρουπολη, 25 βαθμούς η θερμοκρασία, χαμηλή και εκεί η θερμοκρασία, με άστατο καιρό και στη Λίμνο. Θα έχουμε κάποιες μπόρες το βράδυ. Βλέπουμε στην Αττική 31 βαθμούς στα Μέγαρα, 30 στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι αυτές, 29 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο, 29 με 30 βαθμούς. Με άστατο καιρό, όπως είπαμε, κυρίως το απόγευμα και μετά εδώ στην Αττική. Χρειάζεται λίγη προσοχή και εδώ, όπως είπαμε, κυρίως στο βορειότερο τμήμα του νομού και στο Σαρονικό.
0: Στο τέλος της εκπομπής εδώ.
8: Εδώ θα είμαι, εδώ θα είμαι. Δεν φεύγω, πού να πάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, μπουφανάκι να πάρεις εσύ.
2: Και άνορακ.
0: Τώρα, πάμε στην Κρήτη. Να συναντήσουμε τον Μάνο Τριγώνη, να τον καλημερίσουμε. Εκεί κι αν δεν ξέρω ποιο, το θράσος ορισμένων ανθρώπων πραγματικά μας εκπλήσει πάντα. Επιστήμονες άνθρωποι με θέσεις πολύ σημαντικές εκεί στο νησί. Και αναφερόμαστε και σε έναν ιατροδικαστή και σε έναν επιστήμονα ο οποίος προχωρούσε στις τοξικολογικές εξετάσεις συλληφθέντων ατόμων.
2: Και τις παραποιούσε.
0: Τις παραποιούσε και δικηγόροι. Προφανώς για να πετύχουν, φαντάζομαι, ευνοϊκότερες ποινές, έτσι.
2: Γεια σου, Μάνο Τριγώνη.
9: Καλημέρα, Γιώργο. Και τώρα αυτό ακριβώς προσπαθούσαν σύμφωνα με τις αρχές να κάνουν τόσο ο καθηγητής τοξικολογίας όσο και ο ιατροδικαστής, δηλαδή να γνωματεύουν υπέρ των θυμάτων ή μη, αναλόγως την περίπτωση. Και γι' αυτό το λόγο ασκήθηκε και δίωξη στον καθηγητή τοξικολογίας, δηλαδή για παθητική δωροδοκία σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη 5 συνολικά ατόμων. που είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρυσι το Σεπτέμβριο, όταν εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία μια εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, η οποία σχετιζόταν με υποθέσεις ναρκωτικών, εκβιασμών, αλλά και αγοραπολισιών οικοπαίδων και εκτάσεων στα Χανιά. Τότε λοιπόν ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι και φτάσαμε μέχρι τις 5 προσαγωγές. Οι δύο όμως κρατούνται, δηλαδή ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα για τις διώξεις που τους άσκησε ο εισαγγελέας χθες στα Χανιά.
2: Οι συλλήψεις έγιναν, να πούμε, κάτι,
9: τόσο σε Ηράκλειο όσο και στα Χανιά.
2: Έχουν ορίστε. Πει κάτι οι ίδιοι.
9: Εμφανίζονται μέσω του δικηγόρου τους ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς γιατί διώκονται και επιφυλάσσονται μέσω εγγράφων να παρουσιάσουν τη θέση τους και να αποδείξουν τη μη ενοχή τους ή την εμπλοκή τους στις υποθέσεις αυτές που αναφέραμε. Και δεν είναι άλλες από συνολικά 8 υποθέσεις. Βέβαια, οι 4 υποθέσεις έχουν μπει για καλά στο στόχαστρο των αρχών, καθώς αφορούν, όπως είπαμε, τις υποθέσεις αγοραπώς.
1: Ναρκωτικών, υποθέσεις ναρκωτικών.
9: Που είπαμε, υποθέσεις ναρκωτικών. Μία υπόθεση αφορά ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν πεζό, για την οποία είχαν εκδοθεί γνωματεύσεις υπέρ ή κατά του θύματος. Αυτό εξετάζουν οι αρχές. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε παθητική δωροδοκία. Άλλη μία υπόθεση αφορά ένα εργατικό ατύχημα. Και η υπόθεση αυτή που είπαμε που αφορά τις αγοραπολισίες, αλλά και μία υπόθεση με αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες περιελάβαναν γνωματεύσεις υπέρ ενός τοξικομανή, προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.
2: Εγώ σαφώς, δεν έχω γιατί καταλά. Είναι αλλιώς, τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, είναι αλλιώς να συλληφθεί κάποιος με μία ποσότητα ναρκωτικών,
1: σαφώς,
2: και πώς θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, και αλλιώς να υπάρχει μία γνωμάτευση από ειδικό κατά τα άλλα, που να λέει ότι είναι χρήστης ο ίδιος και ότι
1: χρήστης.
2: Τα είχα εγώ για προσωπική μου χρήση.
1: Και όχι διακινητής. Δεν έχω καταλάβει απλώς το εξής. Μπορεί να μας βοηθήσει λίγο και ο κύριος Λέων. Αυτός ο ιατροδικαστής άνοικε στην ομάδα, στην επίσημη ομάδα της ιατροδικαστικής Κρήτης, που πλέον εδρεύει στο Ρέθυμνο. Μάνο.
9: Αυτό μπορεί να μας το πει ο κύριος Λέων. Πάντως,
1: γιατί είναι σημαντικό αυτό, έτσι.
9: Υποθέσεις στο νομό Χανίων.
1: Στο νομό Χανίων, το γνωρίζω. Είχε Χανίων, κλείσει ιατροδικαστική στα Χανιά.
2: Είχε μεταφερθεί
1: όλο, θυμόμαστε το γιατί, στο Ρέθυμνο. Και έχει σημασία να δούμε αν αυτός ο ιατροδικαστής, γιατί, συγγνώμη, αν είναι μέλος της επίσημης ιατροδικαστικής
2: ομάδας. Είναι λειτουργός του κράτους.
1: Ακριβώς.
2: Είναι λειτουργός του κράτους. Δεν είναι δηλαδή ένας ιδιώτης τεχνικός, είναι λειτουργός του κράτους. Πάνω Τριβώνη, σε ευχαριστούμε. Για να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Λέων, που ήδη είπε και η Ντόρα Κουτροκόη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λέων.
1: Γεια σας, κύριε Λέων.
10: Και καλημέρα σας, καλημέρα και στους τηλεθεατές.
2: Να ξεκινήσουμε έτσι, δηλαδή, αν ναι, γνωρίζετε, φυσικά, κύριε Λέων, να μας απαντήσετε σε αυτό που ρώτησε η Ντόρα. Δηλαδή, είναι στην επίσημη πλέον ομάδα ιατροδικαστών εκεί στην Κρήτη.
10: Κοιτάξτε, εάν έχω αντιληφθεί σωστά, που νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, μιλάμε για έναν ιατροδικαστή ο οποίος πράγματι ανήκει στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης, η οποία έχει κάνει την εξής κατανομή εσωτερικά, η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, προς όφελος και των τοπικών κοινωνιών. Κάθε ιατροδικαστής χρεώνεται ένα νομό και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο ιατροδικαστής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος είχε χρεωθεί, ας το πούμε έτσι, το νομό Χανίων.
1: Αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρό είναι αυτό, κύριε Λέων.
10: Εξαιρετικά
1: για σκάνδαλο
10: σοβαρό.
1: Είχε κλείσει η ιατροδικαστική Χανίων. Είχαν μεταφερθεί όλες οι υπηρεσίες με τα κεντρικά στο Ρέθυμνο.
2: Για να ελέγχονται, υποτίθεται.
1: Ακριβώς. Και εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση, αν ισχύει αυτό που μας λέτε.
10: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θέλω να μιλήσω για τη συγκεκριμένη υπόθεση με την έννοια ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σε εξέλιξη. Όμως, από αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, πρέπει να σας πω ότι εάν και εφόσον αποδειχτεί κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ σοβαρό, με την έννοια ότι εδώ δεν μιλάμε για μια διαφορετική επιστημονική άποψη. Εδώ ουσιαστικά γίνεται λόγος για αλλίωση τεκμηρίων, αλλίωση δεδομένων, το οποίο αντιλαμβάνεστε Γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί ο Έλληνας νομοθέτης έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα μέρη, σε όλους τους διαδίκους, στην κάθε οικογένεια, στο πούμε απλά, να έχει το δικό της τεχνικό σύμβουλο στην κάθε υπόθεση, εάν και εφόσον το επιθυμεί, εάν και εφόσον το μπορεί. Ναι. Όμως, όταν τα δεδομένα που παίρνουμε εμείς από το νεκροτομείο, αν αυτή η διαδικασία δεν έχει γίνει από την αρχή, είναι αλλοιωμένα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί ούτε ο τεχνικός σύμβουλος μετά να θέσει τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Άρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να διελευκανθεί, κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ σύντομα υπόθεση, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη.
2: Αν αυτό συνάδελφοι... πώς μπορεί να γίνει τώρα, κύριε Λέων? Πώς μπορεί να γίνει δηλαδή αυτές οι γνωματεύσεις, οι οποίες αναφέρουν κάτι που ενδεχομένως να έχουν παραποιηθεί? Πώς μπορεί να διαπιστωθεί ότι δεν είναι έτσι?
1: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί.
10: Κοιτάξτε, εξαρτάται για ποια δεδομένα μιλάμε. Εάν ήμασταν σε μια διαδικασία νεκροψίας, νεκροτομής, είχαν περάσει πολλά χρόνια, θα σας έλεγα ότι δυστυχώς δεν μπορεί πλέον να γίνει τίποτα. Εάν είμαστε σε μια τοξικολογική εξέταση που έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν, πάλι δυστυχώς τα δείγματα πετάγονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, άρα ακόμα και εκεί είναι σχεδόν αδύνατο το να υπάρχουν τα δείγματα και να γίνουν επαναξιολογήσεις.
1: Άρα μιλάμε για παραποιημένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ουσιαστικά ελήφθησαν και δικαστικές αποφάσεις, κύριε Λέων, οι οποίες βασίστηκαν σε αυτά τα δεδομένα και άρα μπορεί κάποιος να την έχει γλιτώσει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, και να κυκλοφορεί ελεύθερο, ενώ θα έπρεπε, ενώ διακινούσε ναρκωτικά, να είναι στη φυλακή. Ή αντιστοίχως κάποιος είναι στη φυλακή, αν έχει παραποιηθεί κάποιο στοιχείο σε βάρος του, ενώ θα έπρεπε να είναι ελεύθερος.
10: Λοιπόν, ξαναλέω, εγώ
1: δεν μιλάμε για...
10: θέλω να πιστεύω ότι κανείς συνάδελφος δεν έχει εμπλακεί σε μια τέτοια ιστορία και δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Όμως, όπως πολύ σωστά ρωτάτε, ο ρόλος του ιατροδικαστή έχει τεράστια ευθύνη. Μπορεί να βάλει έναν αθώο άνθρωπο στη φυλακή, που είναι τραγικό, όμως, ομοίως για την κοινωνία, μπορεί να αφήσει κάποιον ένοχο και μάλιστα ιδεχθούς εγκλήματος έξω, το οποίο είναι εξίσου τραγικό και επικίνδυνο για την κοινωνία για να επαναληφθεί μια οποιαδήποτε τέτοια πράξη. Άρα, είναι κομβικός ο ρόλος του επαγγελματία ιατροδικαστή. Είτε υπηρετεί, και εδώ θέλω να το τονίσω, στις δημόσιες υπηρεσίες, είτε υπηρετεί σε ένα, έχει το δικό του ιδιωτικό ιατρείο ως ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είμαστε jukebox. Έτσι, είναι ό,τι αυτό σημαίνει.
2: Κύριε Λέω, νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο κλονίζεται και η εμπιστοσύνη του κόσμου πια σε μια τόσο σημαντική υπηρεσία ιατρική όπως είναι η ιατροδικαστική. Δηλαδή δεν κάνουν σίγουρα καλό στον κλάδο σας, γιατί δεν είσαστε και πάρα πολύ. Τώρα μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας.
10: Το λέτε πάρα πολύ σωστά και μάλιστα σε μια υπηρεσία η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι πολύπαθη, το γνωρίζετε εξάλλου.
2: Ναι.
10: Έχει συνεχώς κρούσματα τα οποία, αν θέλετε, αλλοιώνουν την εικόνα της και κυρίως, εγώ δεν θα σταθώ, αν θέλετε, πλέον στο επάγγελμά μας, γιατί ο καθένας κρίνεται, έχει την πορεία του κτλ. Η κοινωνία ποια εμπιστοσύνη θα δείξει στον Έλληνα ιατροδικαστή όταν κάθε φορά εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα?
1: Ότι χρηματίζονται δηλαδή, οι συνάδελφοί σας για να λιώνουν στοιχεία και αποτελέσματα, κύριε Λέων.
10: Βέβαια,
1: να το λέμε
10: ακριβώς,
1: ανοιχτά, όπως είναι.
10: Βέβαια, γιατί κυρία Κουτροχώ,
1: το έχουμε
10: για να
1: συναντήσει
10: είμαστε...
1: πολλές φορές και εμείς στη δουλειά μας, στο παρελθόν, σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες υποθέσεις, οι οποίες μάλιστα σας θυμίζω είχαν συγκλονίσει και το Πανελλήνιο.
10: Σωστά και μάλιστα, κυρία Κουτροχώ, βέβαια, για να μην τρομάξει ο κόσμος, γιατί δυστυχώς τον ιατροδικαστή είναι ο επιστήμονας που το χρειαζόμαστε σε πολύ δύσκολες κοινωνικές στιγμές. Δηλαδή σε μια απώλεια, σε μια αναβιασμό, ένα ξυλοδαρμό, σε μια δύσκολη κατάσταση για τον καθένα από εμάς. Πρέπει να πούμε ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει ευτυχώς την διαδικασία του τεχνικού συμβούλου, που εκεί ο κάθε άνθρωπος, βέβαια πρέπει να μπορεί, ο κάθε άνθρωπος μπορεί
2: κύριε,
10: σε όποια τέτοια διαδικασία να έχει
2: κύκλωμα,
10: και το δικό του μάτι.
2: Ναι, αν πρόκειται όμως για κυκλώματα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδείξεις το αντίθετο αυτού που ήδη έχει υπάρξει σε μια γνωμάτευση. Δηλαδή, αν έχουμε προδικαστές, γιατρούς, δεν ξέρω τι, και λοιπά, αστυνομικούς, μετά
1: Μόνο έγκαιρα μπορεί να το αμφισβητήσει.
10: Εάν
1: μόνο
10: έγκαιρα
1: μπορεί να το αμφισβητήσει.
10: Ο τεχνικός σύμβουλος είναι παρόν στις διαδικασίες. Ναι. Σας διαβεβαιώ ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα ή οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, τι περίεργη υπόθεση είναι αυτή στη Σύρο. Την παρακολουθήσατε λίγο με την διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού. Από την πλευρά της άτυχης διασώστριας που δολοφονήθηκε, λένε ότι πήγε να ζητήσει 3 ενίκια που τις χρωστούσαν. Από την πλευρά των κατηγορουμένων, γιατί έχουμε και συλλήψεις, ναι, λένε ότι ήρθε εδώ με ένα μαχαίρι για να μας απειλήσει και να μας ληστέψει κλπ.
10: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις, εν πάση περιπτώσει, για το πώς συνέβη το περιστατικό. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί σε αυτή την υπόθεση, αφού εξετάσει και ουσιαστικά το θύμα, αλλά και τους δράστες, να καταλήξει σε συμπεράσματα για το αν έγινε, για παράδειγμα, πάλι, για το ποιος έχει και αν φέρει τραύματα άμυνας, για άλλα τραύματα που πιθανά να υπάρχουν. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν και νομίζω θα φανεί το ποιος τελικά λέει την αλήθεια και ποιος έτσι ένα εφάνταστο σενάριο, το οποίο προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τα ιατροδικαστικά δεδομένα.
11: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέων.
1: Κύριε ευχαριστούμε
11: Λέων.
1: Πολύ.
11: Καλό καλοκαίρι και
1: καλό καλοκαίρι.
10: Επίσης, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλά μπάνια.
1: Από εμάς για ένα μήνα, κύριε Λέων.
10: Ναι.
11: Ραντεβού 31 Αυγούστου. Από 31 Αυγούστου δηλαδή. Μακάρι αχρίαστο. Κοιτάξτε τώρα, είστε φίλος. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γνωριζόμαστε προσωπικά και με την Τώρα και
1: πολλά
11: με εμένα
1: χρόνια.
11: Πολλά χρόνια.
10: Πολλά,
11: μακάρι
10: πολλά.
11: Να μας είστε αχρίαστος πάντως όλη τη σεζόν. Και θα βρίσκουμε τρόπο να τα λέμε εμείς.
10: Δυστυχώς, όπως λέω, γιατί τώρα, όπως ερχόμουν στο γραφείο, μια κυρία κάτω με ρωτούσε για μια υπόθεση πάλι, με σταμάτησε. Και μου λέει, μα δεν θα σταματήσετε, λέει, το καλοκαίρι. Της λέω, δυστυχώς υπάρχει συνεχώς δουλίτσα.
1: Δυστυχώς.
10: Λοιπόν, αστειευόμενος βέβαια.
11: Γεια σας, κύριε Λέων.
1: Ευχαριστούμε.
10: Να είστε καλά, καλά μπάνια. Καλά
1: μπάνια σε όλους. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία Μέρι Λίντα. Σπύρο.
12: Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου αυτήν την ώρα τελείται η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μέρις Λίντα, μιας γυναίκας που σφράγισε με την φωνή της την χρυσή εποχή του ελληνικού τραγουδιού και του ελληνικού κινηματογράφου. Φίλοι, συγγενείς, η κόρη της, μεταξύ άλλων, η Εύα, συνεργάτες και άτομα που την αγαπούσαν, όπως επίσης και μέλη του προσωπικού του γυροκομείου που διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, είναι εδώ στο παρεκκλήσι και της λένε το τελευταίο αντίο. Η επιλογή του χώρου έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, καθώς εδώ διέμενε από το 2018 και έχει εκφράσει η ίδια την επιθυμία να τελεστεί εδώ η κηδεία της. Μετά την εξόδια ακολουθία θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μιλάμε για τη γυναίκα η οποία ήταν η μούσα και σύζυγος του Μανώλη Χιώτη, με τον οποίον συνέθεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά ντουέτα της μουσικής μας ιστορίας, φέρνοντας επανάσταση στον ήχο της εποχής. Να πούμε ότι η οικογένεια έχει απευθύνει παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη της, να μην

0: άλλο Σπύρο. Μόνο αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σου το είπα πέρσι.
0: Έχει να κάνει
2: είναι
0: με την αντίφαση.
2: Είναι πολύ εξαιρετική
1: και μας βοηθάτε πάρα πολύ και εμάς που είμαστε έξω.
2: Έχεις κάνει και τρομερή χρήση του λόγου, της ελληνικής γλώσσας, Σπύρο μου.
0: Και με την αντίφαση των θεμάτων που καλείστε όταν είστε έξω στο πεζοδρόμιο να τα καλύψετε. Γι' αυτό και είπα ότι είναι πάρα πολύ καλό στο συγκεκριμένο σημείο. Μπράβο. Και πάντα διαβασμένος. Πάντα διαβασμένος. Πολύ σημαντικό. Γεια σου, Σπύρο.
2: Πολύ γλυκό αυτό που έκανες.
0: Εντάξει.
2: Μπράβο.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Just the spot for you two. Police officers! Police!
14: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
13: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
16: The Rookies.
17: That's got to be very interesting work.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
18: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
19: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
18: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
17: Capitalism can inform how we have sex.
18: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
18: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
20: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
21: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
22: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
21: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
22: You're gonna feel it change, right?
21: Yeah.
22: It's beautiful. There you go.
21: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
16: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κυριάκης, να μπω. Λέει αυτός μπες. Λέω εγώ όχι. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Μία παρακάμερα ρε παιδιά έπρεπε στην τελευταία εκπομπή.
0: Μία παρακάμερα.
1: Πολύ ωραία. Και ο Bugs Bunny επίσης.
0: Και εμένα.
1: Τα παιδικά μας χρόνια. Γεια σας κυρία Κράβαρη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
0: Δεν θα μπορούσατε να λείπετε από την τελευταία εκπομπή της σεζόν, έτσι.
2: Φινάλε.
0: Φινάλε. Θα μείνετε μέχρι το τέλος.
2: Θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Μου έχει υποσχεθεί ο Γιώργος ένα χορό, ένα τέτοιο.
1: Πρόσεχε τι πτάσει.
2: Από την προηγούμενη φορά από το ΜΑΝΤ. Το έχει υποσχεθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πρόσεχε τι πτάσει, κυρία Κράβαρη.
0: Κυρία Κράβαρη. Συγγνώμη. Πείτε κι άλλα, κυρία Κράβαρη.
1: Τι άλλο σα έχω τάξει και δεν θυμάμαι.
2: Τίποτα. Προ το παρόν μέχρι εδώ. Το φινάλε τη εκπομπή με ένα χορό. Αυτό.
1: Bugs Bunny ακούτε εσεί.
2: Όχι, δεν ακούω.
1: Bugs Bunny βλέπατε.
2: Έβλεπα.
1: Δείχνετε την ηλικία σα, κυρία Κράβαρη, και δεν σα φαίνεται.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κρύβουμε τίποτα, αλλά.
0: Γιατί μπορεί να τι αρέσουν τα παιδιά. Να είναι ακόμη
1: και να τα ψάχνεις στο YouTube. Να τα ψάχνεις στο YouTube. Σωστά.
2: Σε ποιον δεν αρέσουν τα παιδικά.
1: Σε ποιον. Σε όλους. Σε όλους αρέσουν. Όλοι νομίζω τα
2: παρακολουθούμε. Και όλοι είμαστε και παιδιά.
1: Διότι κρύβουμε και ένα παιδί μέσα μας.
0: Εγώ μεγάλωσα με Ντόρα μικρή εξερευνήτρια. Αλήθεια, γιατί είχε το όνομά μου και την έβλεπα και μου την έσπαγε που την κάνανε μελαχρινή.
2: Εσένα ποιο ήταν Γιώργος το αγαπημένο σου.
1: Εγώ, καλά, Λούκι Λουκ εννοείται περιοδικά και πάρα πολύ.
2: Μένα μου άρεσαν πολύ οι Thundercats και που βγαίνει ταινία τώρα.
0: Οι Thundercats και εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Η τσιτάρα.
2: Βγαίνει ταινία τώρα, έτσι.
1: Καλά, στρουφάκια εννοείται. Κάτι κάντι.
0: Κάντι. Μάγια Μέλισσα έχω πετύχει όταν ήμουν πολύ μικρή.
1: Ναι, Μάγια Μέλισσα. Έτσι. Τι.
0: Α, βαβουροπατάτες.
1: Βέβαια. Τι είναι το Μάρσου, πώς το λες.
0: Μαρσουπίλαμη, τι είναι. Όχι.
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Είσαι 10 χρόνια πίσω εσύ.
1: Και 20.
0: Και
1: 20.
0: Γιατί.
1: Κυρία Μπουγιούρα.
0: Α, ναι, 20.
1: 32 χρονών είναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το κορίτσι μας. Και δεν έχει πάει ακόμα.
0: Μαρσουπιλανή, έβλεπες εσύ.
1: Εμείς πρώτη φορά τα ακούμε πάντως, να ξέρεις.
0: Τι απέσυρε. Και ήταν και τα Ιαπωνέζικα πολύ καλά. Ο Καμπαμαρού.
1: Πού μωρέ.
0: Ο Καμπαμαρού.
1: Στην ηλικία μας.
0: Ναι, ρε, τα Κορεάτικα αυτά τι ήταν. Ο Καμπαμαρού. Δεν το θυμάσαι ποτέ γιατί μακαρονάδα έτσι. Συγγνώμη, δεν θυμάσαι τον Καμπαμαρού.
1: Περίμενε τώρα, κόλλησα με.
0: Παιδιά, θυμάται κανείς τον Καμπαμαρού, σηκώστε χέρι. Κανένας δεν θυμάται τον Καμπαμαρού.
2: Μόνο σου το βλέπεις αυτό.
1: Πες μου λίγο το άλλο με τον ξυλουργό.
2: Πινόκιο.
0: Όχι, με το κόκκινο. Με τα κόκκινα μαλλιά.
1: Ναι, πώς το λέγανε. Που τον φώναζε με το όνομά του συνέχεια.
0: Φρουφρού.
1: Ναι, Φρουφρού. Να, τέτοια.
2: Είδες που σου την πήγα την κουβέντα, έτσι. Είδες που σου την πήγα την κουβέντα.
1: Μια χαρά.
0: Παιδιά, έχω παρεξηγηθεί, Βιβί. Σε παρακαλώ, βρες ένα βιντεάκι Καμπαμάρου. Μετά. Για μετά. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στον Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Μακαρόνια.
0: Δεν το. Τα έτρωγε μόνο μακαρόνια, γεμάτα. Και τα έτρωγε και άνοιγε το στόμα σε αυτά τα Ιαπωνέζικα που ανοίγουν τα στόματα και τέτοια και την έτρωγε πάρα πολύ έτσι. Μελίσσα την έτρωγε.
1: Νομίζω ότι κάτι θυμάμαι. Και αστυνόμος Αΐνης. Πολύ αστυνόμος Αΐνης.
0: Αστυνόμος Αΐνη, ναι.
1: Πολύ,
0: καλά
1: πολύ,
0: μου
1: πολύ.
0: Χεράκια, έτσι, καλά έτσι, μου έτσι. Ποδαράκια.
1: Πολύ. Λοιπόν. Γιώργος Καλιακμάνης, για πάμε να του πούμε μια καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Καλά.
1: Έχουμε τώρα μια υπόθεση εκεί στη Σύρο. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτήν. Αν γνωρίζετε κάτι επιπλέον και εσείς, γιατί πολύ περίεργα μας τα λένε και η μία και η άλλη πλευρά.
3: Περίεργα. Καταρχήν η άλλη πλευρά δεν ζει για να πει τη δική της άποψη και ξέρετε εκεί υπάρχει το ζήτημα. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει άλλη πλευρά να μιλήσει, αυτός που έχει προβεί στην πράξη, ειδικά της δολοφονίας, γιατί εκεί μόνο δεν μπορεί να μιλήσει η άλλη πλευρά, λέει τη δική του άποψη ή αυτό που θέλει να πει αυτός. Αυτός λοιπόν τι λέει, ότι η γυναίκα αυτή πήγε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, κρατώντας ένα μαχαίρι, να τους απειλήσει γιατί δεν της έδιναν τα ενίκια, ήθελε να τους ληστέψει. Δηλαδή, εντάξει. Τώρα μου φαίνεται λίγο περίεργο και λίγο παράλογο μια γυναίκα η οποία δούλευε στο κέντρο υγείας, μάλλον είχε...
1: Διασώστρια
3: στο ΕΚΑΒ. Ναι. Να κάλυψε τα χαρακτηριστικά της και να πει...
1: Μητέρα δύο παιδιών επίσης, δηλαδή είναι λίγο τώρα, έτσι σαν σενάριο, ξέρω εγώ.
3: Διαπληκτιστήκανε, αυτό σίγουρα πρέπει να έγινε.
0: Αλλά πώς εξηγείτε εκεί, λοιπόν, ότι πήγε στο σπίτι. Θέλω να πω, Ποιο ο λόγο που πήγε
1: να πήγε ενίκεια.
0: Είναι δικό τη, αλλά προφανώς... πήγε να εισπράξει, ναι, ας πούμε, τα ενίκεια. Συνήθως, ξέρετε, αυτό μπορεί η όχληση αυτή για τα ενίκεια μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Δεν ξέρω, να ελέγξει, ναι, την κατάσταση του σπιτιού.
3: Αν είχε γίνει, κυρία Κουτροκόη, πριν όμως πάρα πολλές φορές τηλεφωνικά και κατόπιν η γυναίκα έβλεπε ότι δεν ενέδιδαν οι ενοικιαστές. Δεν ξέρω, λέω, γιατί πρέπει να το δούμε, γιατί συνεχίζεται η έρευνα για αυτό το περιστατικό, το πολύ περίεργο περιστατικό, που είχε ως αποτέλεσμα όμως να είναι νεκρή τώρα μία γυναίκα.
1: Ναι.
3: Όπως είπατε σωστά, με δύο παιδιά και ο άντρας της πάει πλέον στη Σύρο, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ο άνθρωπος, για να δει τι έγινε και να παραλάβει τη σύζυγό του και αυτά.
1: Και τελευταία εξέλιξη, μας ενημερώνει η αρχισυντάκτριά μας, έχει συλληφθεί ο 40χρονος, ο οποίος φέρεται, ναι, πως είναι αυτός που της κατάφερε και την θανάσιμη, ναι, μαχαιρία.
3: Ναι, δεν είναι, ήταν εξέλιξη, ναι, είχε συλληφθεί ο 40χρονος, εννοείται ότι συνελήφθη.
0: Το μαχαίρι
1: είχε προσαχθεί και συνελήφθη. Αυτό,
0: ενώ, ναι, η σύζυγος, ναι, όχι, μαθαίνουμε. Ναι. Το μαχαίρι έχει,
3: δούμε,
0: δεν έχει βρεθεί. Το μαχαίρι δεν έχει βρεθεί.
3: Εγώ μήπως συλλάβουν και τη σύζυγο, να δούμε. Γιατί δεν ξέρω, ήταν εκεί παρόν, ανέφερε το περιστατικό, προσπάθησε να τον σταματήσει, διαπληκτίστηκε κι αυτή, να το δούμε. Να το δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Γιατί τώρα είναι περίεργα. Τα πράγματα δεν μπορεί να έγιναν έτσι όπως καταρχήν τα λένε. Είναι πολύ νωρίς να πούμε, να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Καλά, το αν αυτοί κατέβαλαν ή όχι τα μισθώματα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διακρίνουμε και να το δουν οι αρχές και από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είπες πολύ σωστά ότι μπορεί να ήταν μαύρα, αλλά παρόλα αυτά με κάποιο τρόπο θα φαινόταν ότι τα έχει εισπράξει.
3: Ακούστε.
0: Ή θα πήγαινε πιο συχνά στο νησί, δεν ξέρω.
3: Ακούστε, όποιο και να είναι το κίνητρο, όποιο και να είναι το κίνητρο, από τη στιγμή που αφαιρέθηκε μια ζωή και κάποιος την αφαίρεσε, την κάρφωσε, τον κάρφωσε τώρα με μαχαίρι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία δικαιολογία. Τώρα, αν ήταν σε ψυχική ορμή, όπως λέει ο ποινικός κώδικας και η ποινική δικονομία, δηλαδή αν υπήρξε μια προηγούμενη πράξη που τον έφερε σε αυτή την κατάσταση του θύματος, αν το θύμα επιτέθηκε με μαχαίρι, όπως λέει, γιατί προφανώς γι' αυτό λέει
1: αντέδρασε
3: αυτό το σενάριο, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του και μεθαύριο στο δικαστήριο. Να πει, ναι, δηλαδή, εγώ δεν τη σκότωσα, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Ναι.
3: Ήμουν σε άμυνα ή λειτουργήσα έτσι κάτω από από ένα στρες, από μια προηγούμενη πράξη που τέλεσε το θύμα. Είπαμε όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει το θύμα, για να πει τη δική του άποψη. Αυτό είναι το τραγικό.
1: Σαφώς. Εντάξει, τώρα, ό,τι διαφορά και να έχεις με τον άλλο, ρε παιδί μου, ο νόμος πλέον προστατεύει και τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού, όχι μόνο τον ενοικιαστή. Απευθύνεσαι, ξέρω εγώ, σε ένα δικηγόρο και κινεί τις διαδικασίες ο δικηγόρος. Από το να φτάνουμε...
3: Αν είναι...
0: Προσέξτε όμως, αν είναι αυτοί οι λόγοι, κύριε Καλιακμάνη, που πήγε η γυναίκα αυτή στο σπίτι και που την σκότωσαν τελικώς. Γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα, έτσι.
3: Ναι. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
0: Ακόμα, ναι.
3: Πιστεύω ότι, ακούστε, καταρχήν, κάπου θα υπάρχουν κάμερες στη διαδρομή. Θα φανεί αν η γυναίκα αυτή είχε καλυμμένα χαρακτηριστικά. Ή μπορεί να φανεί αν την ώρα που περπατούσε, δεν ξέρω αν υπήρχε κάμερα εκεί έξω από το σπίτι ή κάπου κοντά, σε ένα γειτονικό σπίτι ή κατάστημα, αν κρατούσε μαχαίρι. Αυτά ελέγχει η ελληνική αστυνομία.
0: Και θα φανεί και από τα κινητά τους, αν υπήρχαν και άλλες διαφορές, κύριε Καλιακμάνη.
3: Έτσι,
0: αν υπήρχε κάτι άλλο.
3: Αν υπήρχαν κάποια μηνύματα, αυτά θα δει η αστυνομία.
1: Μάλιστα.
3: Θα περιμένουμε λοιπόν να εξελιχθεί η έρευνα της αστυνομίας.
1: Για να πάμε λίγο στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει τώρα με την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου. Υπάρχουν βίντεο πια, ναι, που δείχνουν τον Αιγύπτιο, ο οποίος αποχωρεί και από το γραφείο παύλα διαμέρισμά του με ένα λάπτοπ, αυτό που
0: ατάραχος
1: πήρε από τον ποινικολόγο. Κοινική ομολογία του, να το εδώ το παρακολουθούμε, κοινική ομολογία του, κύριε Καλιακμάνη.
3: Ναι, ατάραχος και με σπασμένο το χέρι, έτσι, γιατί από τα χτυπήματα που έφερε στον Σταύρο του Γεωργίου, από τη μανία του έσπασε και το δικό του χέρι, χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία ότι ο Σταύρος του Γεωργίου επιτέθηκε ούτε καν πρόλαβε να μηνθεί, γιατί δεν έχει ο Αιγύπτιος άλλα τραύματα εκτός από το σπασμένο χέρι που προφανώς το έσπασε.
0: Δεν έχει αμυντικά τραύματα. Δεν έχει αμυντικά τραύματα ακριβώς. Ο Αιγύπτιος.
3: Ακριβώς. Έσπασε το χέρι του με τη δύναμη που είχε βάλει ο ίδιος για να σκοτώσει το Σταύρο του Γεωργίου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν συσημασμένος, είχε ποινικό παρελθόν, είχε ένταλμα σύλληψης, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, γιατί είχε ασελγήσει σε προγενέστερο χρόνο μαζί με κάποιους άλλους σε μια αλλοδαπή ανήλικη. Ένας άνθρωπος του περιθωρίου που εγώ θα πω ότι ίσως ήταν και η ληστεία κατόπιν μαζί με τα άλλα.
1: Και πήγε, κύριε Καγιακμάνη, ενώ έκανε ό,τι έκανε, πήγε μετά και σε νοσοκομείο και ζήτησε και πρώτες βοήθειες για το χέρι του,
3: Έτσι, και όχι μόνο αυτό, κυκλοφορούσε και σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι πίστευε ότι μπορεί και να τη γλιτώσει, κύριε Καγιακμάνη.
3: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό πραγματικά.
3: Τον Άγιο Νικόλαο να περπατάει αμέριμνος, να συνεχίσει τη ζωή του αμέριμνος σε ένα πεζοδρόμιο στον Άγιο Νικόλαο. Που σημαίνει ότι δεν προσπάθησε καν ούτε να διαφύγει. Παρότι ήξερε ότι πριν τη δολοφονία ήταν καταγεγραμμένο ότι βρισκόταν με τον Σταύρο του Γεωργίου μαζί με άλλους σε μια καφετέρια, κατόπιν σε ένα μπαρ, που σε ένα μπαρ έχει κι άλλους θαμώνες. Άρα τον είχαν δει. Και μετά που πήγαν στο σπίτι του Σταύρου και ίσως πιστεύω είχε στο μυαλό του ότι τον είχαν πιάσει κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν σε παρακείμενα καταστήματα και σπίτια.
0: Και ενώ εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης.
3: Έτσι. Ένταλμα σύλληψης, σας είπα, για ασέλγεια. Ένας άνθρωπος του περιθωρίου.
1: Τώρα, να δούμε λίγο και την υπόθεση στην Κρήτη με τον ιατροδικαστή εκεί της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Που κατηγορούνται,
3: Γιώργο,
1: για παραποίηση εγγράφων.
3: Ναι, Γιώργο, δεν ξέρω γιατί νομίζουμε κάποιες φορές ότι ανακαλύπτουμε την Αμερική.
1: Σίγουρα.
3: Εγώ θα πω ότι η αστυνομία συλλαμβάνει, δεν το λέω για εσάς, λέω γενικά, συλλαμβάνει πάρα πολλές φορές διακινητές ναρκωτικών ουσιών και μεγάλων ποσοτήτων και αυτοί μετά την επόμενη μέρα είναι έξω, γιατί φέρνουν μια πραγματογνωμοσύνη ότι είναι χρήστες.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε
3: Οπότε
0: δίκιο.
3: Το δικαστήριο λέει ότι αφού είναι χρήστης, είναι άρρωστος ο άνθρωπος, πούλησε για να πάρει τη δόση του, έδωσε για να πάρει τη δόση του, οπότε τον απαλλάσσει. Εδώ φαίνεται ότι είχαν στήσει ολόκληρο κύκλωμα που συνδέεται όμως με τη μαφία της Κρήτης. Θυμάστε με την περίπτωση αυτή που είχαν συλληφθεί πάρα πολλά άτομα που εμπλέκονταν με εκβιασμούς, με οικόπεδα που προσπαθούσαν να πάρουν, με αγροτεμάχια που προσπαθούσαν να πάρουν με εκβιασμούς, με άλλες έκνομες ενέργειες, είχαν συλληφθεί πάρα πολλά άτομα και για διακίνηση όπλων και ναρκωτικών και φαίνεται ότι αυτή η υπάλληλος, η τοξικολόγος, ο υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αλλά και κάποιοι δικηγόροι είχαν στήσει ένα κύκλωμα που όλους αυτούς που εμπλέκονταν στις υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών κατόπιν τους...
0: Κακά τα ψέματα. Ο δικηγόρος μεσολαβούσε μεταξύ του ιατροδικαστή προφανώς και του εντολέα του, έτσι. Δεν υπήρχε πιθανότητα ο ίδιος ο συλληφθής να μιλήσει με τον ιατροδικαστή και να του πει πάρε τόσα, αλλά βάλε αυτά τα στοιχεία.
1: Έτσι είναι κάτι
0: θέμα τώρα, εντάξει, είναι προφανές.
3: Όπως γίνεται και σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις, αλλά δεν υπάρχει ιεραρχία, αρχηγός, υπαρχηγός και τέτοια. Αλλά πάει ένας δικηγόρος σε έναν τοξικολόγο ή σε έναν ιατροδικαστή και του λέει δώσ' μου ένα χαρτάκι ότι είναι χρήστης και μετά πάει στο δικαστήριο και ελεύθερος ο κατηγορούμενος. Ναι. Αυτό έκαναν ακριβώς λοιπόν αυτοί οι κύριοι και συνελήφθησαν, θα απολογηθούν στη δικαιοσύνη και αναμένονται και άλλες συλλήψεις, γιατί εμπλέκονται 30 συνολικά άτομα.
0: Πόσα? 30?
3: 30. Πελάτες και
1: σαφώς,
3: αυτοί που έπαιζαν το παιχνίδι.
0: Τώρα, ξέρουμε ότι θα σου λείψουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, εμένα... εγώ τους παρακαλάω να δουλεύω.
3: Να φτιάξεις κουβαδάκια στην παραλία, γιατί σε είδα από πριν που μιλούσες για τα κόμιξ και αυτά, οπότε είσαι ένα στάδιο πριν τα, πριν τα καστράκια στην παραλία.
1: Ναι, αλλά είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, κύριε Καλιάτη.
0: Όλα θα τα πούμε τώρα. Εγώ τους παρακαλάω εδώ να με αλυσοδέσουν, να δουλεύω, κύριε Καλιακμάνη, και μου λένε όχι, κορίτσι μου, φύγε. Δηλαδή, αλήθεια σας λέω. Τους λέω, θέλω να μείνω.
3: Αν θέλετε, αν μπορείτε, μπορείτε να πιάσετε εκεί τον κύριο Σαραντάκο για να του πείτε να μείνετε. Πιστεύω ότι θα σας καταλάβει.
0: Απλά θα μείνω μόνη.
1: Στο αυτί μου είναι ο κύριο Σαραντάκο. Τι είπατε, κύριε Σαραντάκο?
3: Ναι.
1: Α, από Δευτέρα κανονικά, πρωινό, μόνη της η κυρία Κουτροκόη. Έξι με μία.
3: Είδατε ότι ο
1: Γιάννης Σαραντάκος. Δέχεται, κύριε Σαραντάκο.
3: Ο κύριος Σαραντάκος πάντα κατανοεί.
1: Τις ανάγκες των
0: εργαζομένων. Και τις επιθυμίες. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Εύχομαι να γυρίσουμε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν. Κυρία Κράβαρη, οδεύουμε προς το φθινόπωρο, προς τη ΔΕΘ. Και ένα προεκλογικό καλοκαίρι, νομίζω, πια το έχετε καταλάβει και εσείς, έτσι. Δηλαδή, έχουν φουλάρει τις μηχανές όλα τα κόμματα.
2: Εγώ πάντα διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή, είμαστε λίγη μια θητεία το 27. Όπως και να έχει, οι 6, 7 ή 8 μήνες ή πριν είναι πάντα προεκλογική περίοδος.
1: Δεν είναι μεγάλη περίοδος.
2: Δεν είναι καθόλου μεγάλη περίοδος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το πούμε σήμερα. Και για τους υποψηφίους οι οποίοι προετοιμάζονται. Ωραία. Είναι πάρα πολύ μικρό το διάστημα. Εμένα δηλαδή, αν μου έρθει ένας υποψήφιος τώρα, έχουν τύχει είτε από τα υποδιαμόρφωση κόμματα, είτε κανονικά κόμματα που υπάρχουν, για να δούμε τα θέματα της επικοινωνίας και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ αργά.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι. Είναι τόσο υψηλό το κόστος, ειδικά για τους νέους υποψηφίους. Θέλω να πω ότι δεν είναι όλοι τόσο δημοφιλείς.
2: Προφανώς.
0: Όσο είναι αυτοί που είναι υπουργοί ή όσο είναι αυτοί οι οποίοι τις τελευταίες 3-4 αναμετρήσεις ήταν στις εκλογικές λίστες. Για τους νέους υποψηφίους που θα μπουν στα κόμματα, 6-7 μήνες προεκλογική περίοδος, το κόστος, εσείς το γνωρίζετε καλά, είναι το επάγγελμά σας, είναι πάρα πολύ υψηλό.
2: Είναι δεν μπορούμε να το απεξέλθουμε. Είναι και πάρα πολύ
0: δηλαδή, ακριβώς
2: λίγο
0: σπόροι πολιτικοί.
2: Φανταστείτε ότι για να ξεκινήσουμε να στείνουμε, και δεν σας μιλάω μόνο offline, δηλαδή η φυσική παρουσία, δηλαδή το γραφείο, τα άτομα, οι εθελοντές, τα φυλάδια, όλο το κομμάτι το offline, έτσι, που είναι πολύ μεγάλο, έτσι, αλλά το ξέρει ο κόσμος ο παλιός. Για να ξεκινήσεις να στείνεις μια εικόνα στο ψηφιακό κομμάτι, η οποία να έχει διάρκεια, να μην είναι φούσκα, δηλαδή αν εγώ ξεκινήσω ας πούμε, σήμερα, day one, και φτιάξω ένα λογαριασμό στις πλατφόρμες, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok κτλ.
0: Πρέπει να το υποστηρίζετε
2: καθημερινά. Πότε αυτές οι πλατφόρμες θα έχει μέσα κόσμο. Ναι. Κόσμο εννοώ το target group του που μας ενδιαφέρει. Έτσι, όχι κόσμος ο οποίος να τον πληρώσω, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, ή να έρθει. Θέλουμε τουλάχιστον 3-4 μήνες μπροστά.
1: Θέλει τόσο πολύ.
2: Είναι πολύ λίγο.
1: Τι λέτε.
2: Σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στο πολιτικό. Σε κάθε μπραντ. Θέλουμε τουλάχιστον 3-4 μήνες μπροστά για να αρχίσει να δένει οργανικά το περιεχόμενο και να έχει μια εικόνα αξιοπρεπή και καλέσθητη.
1: Πείτε μας την πρώτη κουβέντα που σας λέει ένας υποψήφιος όταν απευθύνεται σε εσάς. Τι είναι αυτό που σας ζητάει?
2: Δεν μου ζητάει, τον ρωτάω.
1: Τον ρωτάω. Τον ρωτάτε εσείς, τι?
2: Τον ρωτάω. Είναι πολύ βασικά τα ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν έχει ξανασχοληθεί με την πολιτική. Πολύ βασικό. Είναι διαφορετικά έναν άνθρωπο που παίρνει, ο οποίο έχει ίσω δημόσιο λόγο ή έχει εμφανιστεί κάπου, και είναι άλλο ο οποίο είναι ένα πρωτοεμφανιζόμενο. Το δεύτερο κομμάτι είναι να δω την υπάρχουσα κατάστασή του στο ψηφιακό κομμάτι. Εκεί γίνεται τη τρελή.
1: Αλλάζεται εικόνα, μπορεί να χρειαστεί να του αλλάξετε εικόνα εντελώ, δηλαδή.
2: Όλα κάτω. Όλα κάτω. Τα προφίλ που υπάρχουν είναι για ιδία χρήση. Οι φωτογραφίε μέσα, τα βίντεο είναι. Με τον καφέ μου, με το μαγιό μου, στην παραλία μου. Είναι προσωπικές στιγμές. Και καλώς είναι προσωπικές στιγμές, αν είναι και κλειστό το προφίλ, γιατί είναι ιδιωτικό ενός ανθρώπου. Όταν αυτό όμως πρέπει να το ανοίξεις και πρέπει να έχεις την ευρεία βεντάλια ενός πανελλαδικού κοινού, όλο αυτό πρέπει να μπει στο archive.
0: Εγώ θα ξαναπώ, είναι πολύ ακριβώς σπόροι πολιτική.
2: Είναι το ακριβότερο ίσως και με αμφίβολο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Επομένως, είναι πολύ μικρό το διάστημα. Άρα εδώ δεν έχουμε προεκλογική περίοδο για έναν υποψήφιο. Ξεκινάει 1,5 χρόνο πίσω.
0: Σας πω ότι άλλο είναι πολύ ακριβό. Είναι πολύ ακριβή η αντλία πλέον. Έτσι, το πετρέλαιο. Έχουμε αύξηση δυστυχώς λόγω της εξέλιξης και στα στενά του Ορμούς και την εξέλιξη του πολέμου.
2: Προχθές έβαλα με 1,94.
0: Είχαμε μια αποκλιμάκωση το προηγούμενο διάστημα, οπότε και φαινόταν ότι θα πάνε σε μια συμφωνία οι δύο πλευρές. Δυστυχώς και εν ώψη των διακοπών και του καλοκαιριού, που ο κόσμος θα βγει, θα ταξιδέψει. Δυστυχώς θα ταξιδέψει με τα καύσιμα να έχουν πάρει την Ανιούσα.
1: Και του χειμώνα που έρχεται.
0: Ασφαλώς.
1: Διότι όταν έχουμε αυτές τις εξελίξεις τώρα, κύριε Κιουρτζή, καλή σας ημέρα. Μας ανησυχεί πάρα πολύ και ο χειμώνας που έρχεται. Πριν σας βάλουμε στην κουβέντα μας, θέλω να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί το τι είπε ο κύριος Χατζηδάκης λίγο νωρίτερα που ήταν εδώ στην πρωινή ζώνη του Action 24 και αναφέρθηκε και στις τιμές των καυσίμων.
4: Δεν θα μείνουμε θεατές σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή... Πιστεύω η έμφαση πρέπει να δοθεί στον ντίζελ αυτή την ώρα, διότι στον ντίζελ πρώτον, όπως σημειώσατε, έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις στις τελευταίες μέρες και δεύτερον, διότι υπάρχει μια επίπτωση δευτερογενής επίσης, όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά τις εμπορευματικές εννοώ, αλλά και στην βιομηχανία και στην παραγωγική αλυσίδα. Σημασία έχει να είναι πιο φτηνή η τιμή. Τώρα, εάν είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση ή αυτό που κάναμε εμείς που είναι επιδότηση στην Αγγλία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Κύριε Κιουρτζή,
0: κρεμόμαστε από τα χείλη σας.
5: Να είστε καλά. Έχετε εκεί και την κυρία Γκράβαρη που μάλλον χρειαζόμαστε και εμείς επικοινωνιολόγο. Κοιτάξτε, η κατάσταση στην αγορά δεν είναι καλή.
0: Δεν είναι καλή.
5: Δεν είναι καλή στην αγορά. Οι εξελίξεις στις εμπόλεμες περιοχές είναι αυτές που αλλάζουν τις τιμές πάρα πολύ γρήγορα και μάλλον προς τα πάνω, βία και δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει η αγορά. Σύμφωνα με αυτό που πουλάει λοιπόν το δηληστήριο, οι τιμές στις αμόλυβδες και το πετρέλαιο πρέπει να είναι το λιγότερο 2 ευρώ. Η φθηνότερη τιμή που θα μπορούσε να είναι σήμερα και με ποσό ίσο με το πλαφόν που εμείς διαμαρτυρόμαστε ότι ήταν χαμηλό, έπρεπε να ξεπερνάει και θα ξεπεράσει ουσιαστικά από εβδομάδα τα 2 ευρώ.
0: Εγώ αυτά που βλέπω, ότι... τα 1,88, 1,89, 1,91, τι είναι κύριε Κιουτζή? Ερχόμενοι στη δουλειά μου σήμερα.
5: Μισό κυρία Κουρκόη. Εγώ λέω το δηληστήριο σήμερα πουλάει 1,84 πετρέλαιο και 1,83 αμόλυβδο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι το 1,87, 1,88, 1,90. Πουλάει στις εταιρείες χονδρικής. Οι εταιρείες χονδρικής θα βάλουν το περιθώριο του, περιθώριο κέρδους που έχουν, θα πληρώσουν το μεταφορέα, το φέρνουν σε εμάς και εμείς θα πληρώσουμε και το φόρο προϊστέμενης αξίας, την προμήθεια στην τράπεζα κτλ. Και θα πληρώσουμε και το προσωπικό. Σας λέω ότι μία επιχείρηση πρατηρίου για να συντηρηθεί, όχι για να κερδίσει, για να συντηρηθεί θέλει 15 λεπτά καθαρά. Και 5 λεπτά η εταιρεία και το μεταφορέας.
1: Ναι, έτσι βγαίνουν τουλάχιστον τα 2 ευρώ, όπως λέτε.
5: Πάμε πάνω από τα 2 ευρώ. Ναι. Τώρα, αν θέλει κάποιος να είναι πρόεδρος σε κανένα φιλόπτωχο ταμείο ή θέλει να πουλήσει δωρεάν ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Κύριε Κιουρτζή...
5: Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε προσωπικό και πρέπει το προσωπικό να πληρωθεί και πληρώνεται με το περιθώριο κέρδους στο πρατήριο. Να μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας, να μην λέμε ψέματα στον κόσμο.
1: Καλά, ούτως ή άλλως, πρόεδρε, το καταλαβαίνουμε ότι όλοι δουλεύουμε για να πληρωνόμαστε. Έτσι, δεν δουλεύει κανένας από χόμπι. Σας ανησυχεί το φθινόπωρο και ο χειμώνας που έρχεται?
5: Θα σας έλεγα ναι, κύριε Γρηγοριάδη, ναι, μας ανησυχεί και θα πρέπει η πολιτεία, κατά την άποψή μας, να κρατήσει και ένα κουμπαρά για το πετρέλαιο θέρμανσης και για την ενέργεια και για το ρεύμα. Αν αυτό το πράγμα συνεχίσει, που δεν φαίνεται εύκολο να συνεχίσει μέχρι τότε, με αυτό το, τουλάχιστον αυτό το ρυθμό, θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Όμως, αυτό που έχουμε δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι μια εναλλαγή προσήμων. Όταν φτάνει στο μη περαιτέρω, και σήμερα είμαστε περίπου στο μη περαιτέρω, που σκοτώνεται κόσμος, υπάρχει μια παγκόσμια οικονομία η οποία πλήττεται από αυτές τις ενέργειες. Κάπου εδώ πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Η διαφορά όμως ποια είναι? Ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο κόστος στα καύσιμα και το χρηματιστηριακό κόστος δεν αντιστοιχεί με το πραγματικό κόστος.
1: Μάλιστα.
5: Οι χώρες ανά τον κόσμο έχουν έλλειμμα από τα αποθέματά τους. Αυτά πρέπει να αναπληρωθούν. Η αναπλήρωση τόσων πολλών εκατομμυρίων λίτρων που λείπουν από την αγορά φέρνει μία ζήτηση. Σε αντιδιαστολή υπάρχει και η ανάγκη των παραγωγών να πουλήσουν και αυτοί τα προϊόντα τους που τόσο καιρό δεν μπορούν να τα πουλήσουν σε αυτόν τον αριθμό και θέλουν και αυτοί να πουλήσουν ίσως πιο φθηνά. Εδώ θα υπάρχει, όπως σας το είχα ξαναπεί, μία μάχη των προσήμων, των χρηματιστηριακών προσήμων, αυτός που θέλει να αγοράσει και αυτός που θέλει να πουλήσει να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Που όμως δεν φαίνεται ότι θα φτάσουμε στο 1,70-1,75 που είχαμε πρώτου πολέμου. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα για το καλοκαίρι, που και να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος, οι τιμές δεν είναι εύκολο να αποκλιμακωθούν προς τα κάτω, διότι οι χρηματιστηριακές τιμές και
1: το δείχνει η ιστορία,
5: που υπάρχει,
1: αυτό ούτως ή άλλως.
5: Το trading και η κερδοσκοπία που υπάρχει στα χρηματιστήρια, τα διεθνή χρηματιστήρια, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μας έχετε πει ότι ούτως ή άλλως θέλει 2 με 3 και 4 και 5 μήνες, κύριε Κιουρτζή, για να δούμε αποκλιμάκωση και πτώσεις της τιμής.
5: Αν διαβάσετε όμως τα κέρδη που έχουν οι χρηματιστηριακές και οι πετρελαϊκές από το χρηματιστήριο, είναι πολλών δις.
1: Σας ευχαριστούμε.
5: Άρα, συνεπώς, υπάρχει μια κερδοσκοπία σε βάρος της παγκόσμιας οικονομίας και για αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
5: Καλά, να περάσετε καλά στις διακοπές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθουμε να βάλουμε καύσιμα σε εσάς.
1: Να ξεκουραστείτε.
5: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Κιουρτζή. Γεια σας. Τώρα, πριν φύγουμε και πριν χαιρετήσουμε και την κυρία Κράβαρη, να πούμε ότι χθες παρευρέθησαν σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση του Φρέντι Μπελέρη, του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πριν από 2 χρόνια ακριβώς εξελέγει και κατάφερε να μπει στην Ευρωβουλή.
1: Ενώ
0: ουσιαστικά ήταν στη φυλακή ακριβώς, γιατί στην εκλογική αναμέτρηση εκεί στη Χιμάρα, αν και εξελέγει, ενώ ήταν στη φυλακή δήμαρχος Χιμάρας,
1: είχε κατηγορηθεί για εξαγορά ψήφων.
0: Για εξαγορά ψήφων και παρέμεινε εκεί 14 ολόκληρους μήνες. Κυρία Κράβαρη.
2: Ότι γύρισε και πίσω.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά και γύρισε.
2: Επομένως, αυτό είναι ένα προσωπικό.
0: Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από τη χθεσινή
1: εκδήλωση. Από τον πολιτικό κόσμο, από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τον αυτοδιοικητικό κόσμο. Ήταν και πάρα πολλοί συνάδελφοι σε αυτή την δεξίωση που παρέθεσε ο κύριος Μπελέρης προς τιμή όλων αυτών που στάθηκαν στο πλευρό του. Και το Action 24.
0: Και το Action 24 από την πρώτη στιγμή ήταν η πρώτη συνομιλία. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μπελέρης και η οικογένειά του είχαν μιλήσει για πρώτη φορά εδώ, στο Action τώρα, για την περιπέτεια αυτή από την πρώτη ημέρα, οπότε και ξεκίνησε. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση και έκτοτε τον φιλοξενούμε και πάρα πολύ συχνά και ο ίδιος θέλει να ευχαριστήσει και το Action 24 για αυτή τη βοήθεια και την προσπάθεια. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του και ο κύριος Παπασταύρου και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Πλεύρης. Έτσι, αλλά και εμείς εδώ στο Action 24 δικαιώθηκε και πλέον διεκδικεί για τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον και έτσι θέλει να συνεχίσει. Και για τους Έλληνες φυσικά
1: της Βορείου Ηπείρου,
0: ασφαλώς.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ,
2: εγώ
1: κυρία Κράβαρη. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Τι θέλετε?
2: Δεν θέλω, εγώ θα μείνω, θα παραμείνω στην εκπομπή. Είπαμε ότι περιμένω το φινάλε.
0: Εσύ που θα με πας.
1: Θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους. Αν έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση, είναι Παρασκευή, μην ξεχνάμε. Φεύγει και άλλο κύμα εκδρομέων τώρα εν ώψη του Σαββατοκύριακου. Μια χαρά είναι.
0: Δεν φεύγει κανείς, έχουν φύγει όλοι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι, παιδιά.
0: Δεν βλέπω να φεύγει κανένας. Έχουν φύγει ήδη.
1: Όσοι μείνουμε εδώ, να μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα.
0: Έχω την αίσθηση ότι είναι στο σπίτι και μας παρακολουθούν.
1: Ναι, τελευταία εκπομπή δεν μπορεί να τη χάσει κανένας ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Είχαμε δώσει το τελευταίο μας ραντεβού για σήμερα. Το ξέρατε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε και για τις ευχές που μας στείλατε και που μας στέλνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Να δούμε λίγο. Α, έχουμε συννεφάκι. Είναι μουντή η πόλη σήμερα. Γιατί έτσι?
1: Θα βρέξει και εκεί.
0: Θα βρέξει,
1: Ναι, δεν θα βρέξει. Αφού ενημερώσαμε τους γονείς σου
0: ότι θα βρέξει. Σωστά, ο Δημήτρης. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό παραμένει εκεί.
1: Ναι, το είναι κάποια εκδήλωση. Τώρα ποιος ξέρει τι είναι εκεί. Θα ρωτήσουμε την Απότα. Σίγουρα θα γνωρίζει.
0: Έχουμε ωραίους καλεσμένους. Δείξε μας και Πειραιά, άντε, αφού θέλεις. Δείξε μας και Πειραιά. Ας δούμε Πειραιά. Να ανοίξει λίγο το ματάκι μας.
6: Ωραία μέρα,
0: τελευταία
6: μέρα. Ωραία μέρα, γιατί είναι τελευταία μέρα.
0: Θα βρέξει όμως, κύριε Κατρίνη.
6: Για εσάς, λέω.
1: Για εμάς.
0: Για εμάς είναι, αλλά θα βρέξει. Καταιγίδες θα έχει.
6: Σήμερα θα βρέξει.
1: Κοιτάξτε, εάν μας αφήσετε, θα ξεκουραστούμε κιόλας. Κύριε Κατρίνη, κύριε Λοβέρδο, αν μας αφήσετε, θα ξεκουραστούμε.
6: Μην κύριο Λοβέρδο να
1: τίποτα έκτακτο, δεν ξέρω.
7: Η Βουλή μετά την ψηφοφορία τη Δευτέρα κλείνει για λίγες μέρες.
1: Να μην ανοίξει τίποτα.
7: Εμείς όμως δεν φύγουμε από τα πόστα μας. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα συνεχίσουμε να παράγουμε έργο όπως πρέπει.
1: Πάμε σε εκλογές.
7: Φυσικά θα πάμε σε εκλογές. Το 2027. και θα πάμε σε εκλογές και
1: στις
7: εκλογές αυτές θα τις νικήσουμε. Θα τις κερδίσουμε πάλι. Αλλά τα μείζωνα ζητήματα μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, είναι αυτό που συζητούσατε προηγουμένως με το πετρέλαιο.
1: Για ακρίβεια.
7: δεν είναι η ακρίβεια μόνο. Είναι τι σημαίνει, τι κινδύνους κρύβονται πίσω από αυτή την υπόθεση. Ναι. Τα αποθέματα, εάν συνεχιστεί το κλείσιμο των σανών του Χορμούς, τα αποθέματα που έχουν οι χώρες στη διάθεσή τους είναι πολύ λίγα.
0: Και επειδή υπάρχουν πολλές πιέσεις στην αγορά. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο γι' αυτό και δεν αναφέρομαι μόνο στη
7: σχέδιο.
0: Χώρα μας. Αναφέρομαι Ελλάδα, συνολικά Ελλάδα στην Ευρώπη.
7: Η Ελλάδα αυτή, φυσικά και έχετε δίκιο, αλλά τα αποθέματα, όσο συνεχίζεται η κατάσταση αυτή, μειώνονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λένε ότι βγάζουν κέρδη τα δηληστήρια, ξέρετε, γιατί δεν βγαίνουν από το κόστος της βενζίνης, αλλά από τη διήλυση. Διότι αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα δηληστήρια στον κόλπο, έχουν κλείσει τα δηληστήρια της Ρωσίας και της Ουκρανίας λόγω του πολέμου. Και έχουν μείνει μόνο, αυτό το ξέρει πολύ κόσμο, μόνο τα δηληστήρια στην Ελλάδα. Και αυτά τα δηληστήρια φυσικά, όσο είναι η ζήτηση
0: είναι μεγάλη,
7: μεγάλη τόσο μεγαλώνει και το κόστος.
1: Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι όταν είναι δυσανάλογες η ζήτηση με την προσφορά, εκεί υπάρχει πρόβλημα
7: γι'
1: μεγάλο.
7: Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε, δεν είναι άσπρο-μαύρο. Στην οικονομία και στην πολιτική. Τα πράγματα είναι, εξελίσσονται ανά κάθε μέρα. Και εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρές δυσκολίες.
6: Να πούμε λίγο για την άποψη τη δική μας.
0: Ναι, ελάτε, πείτε και εσείς την άποψη τη δική σας. Για να πούμε και στην ατζέντα τη δική μας.
6: Αυτό που είπε ο κύριος Λοβέρδος είναι εν μέρη σωστό. Δηλαδή, όντως υπάρχει ένα πρόβλημα με την εξαγωγή πετρελαίου από τη Ρωσία. Όντως υπάρχουν κάποια δηληστήρια στον κόλπο το οποίο έχουν κλείσει. Δεν είναι τόσο τραγικά, τα στιγμή, μόνο τα ελληνικά δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα, την αναδείξατε πριν στην εκπομπή σας, όπου η τιμή της βενζίνης σήμερα είναι στο 1,977-1,78, με τα 10 λεπτά ενσωματωμένα της μείωσης, την οποία συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τα δύο δηληστήρια. Πριν από τρεις εβδομάδες η τιμή ήταν 1,947, άρα ήδη έχει ανέβει 40 λεπτά μείον τα 10-30 λεπτά. Και επειδή χθες το Brent ήταν 94 δολάρια το βαρέλι και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να ανεβαίνει, θα ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης. Εγώ δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα διαβεβαίωσε για ακόμα μια φορά ότι δεν θα πάμε στις εκλογές, αλλά όλη η κυβέρνηση κινείται σε ρυθμό εκλογών. Αυτό τώρα είναι λίγο αντιφατικό. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός.
7: Δεν είναι καθόλου αντιφατικό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι
6: δεν
7: θα διακόψω.
6: Δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχέδιο ο Πρωθυπουργός για να μπορέσει να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Εσείς πάντως τις ζητάτε τις εκλογές.
6: Και προσέξτε, κύριε
0: Πρωθυπουργέ. Δεν θα έπρεπε να σας φοβούνται.
6: Έχουμε τον Ιούνιο, έχουμε αύξηση 24% στη χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος. Άρα, τον Αύγουστο, πιθανότατα, θα έχουμε αυξήσεις και στη τιμή της ενέργειας, κάτι το οποίο δυστυχώς ενισχύεται και από τις ψηλές δημοκρασίες. Θα μου πείτε, ωραία τα λέτε. Τι προτείνατε, είδατε Πρωθυπουργός Βρετανίας. Καινούριο, ο Άντιμπερνάμ, με το που ανέλαβε, λέει θα καταργήσω το φόρο στην ενέργεια.
0: Έχει απορρίψει αυτό.
6: Το οποίο είναι 800 κάτι εκατομμύρια στερλίνες. Όμως πήρε αυτή την απόφαση και λέω ότι εγώ θα στηρίξω τα νοικοκυριά, όπως επίσης πλαφών στις συγκοινωνίες. Ναι, το ξέρω ότι έχει απορρίψει, αλλά κύριε Κουτροκόη, δείτε λίγο τα αποτελέσματα στο πρώτο πεντάμινο. Τα υπερέσοδα που είναι από ΦΠΑ και ειδικό φόρο και τα οποία προφανώς ο κ. Μητσοτάκης τα μαζεύει σε μία μεριά για να πάει στη ΔΕΘ. Και να πει αυτά που πρέπει να πει.
0: Να είτε είναι. Στην κοινωνία προφανώς.
6: Δεν
0: έτσι,
6: ξέρω.
0: Για να επιστραφούν στην κοινωνία.
6: Αυτό θα το καταλάβει η κοινωνία και θα το κρίνει η κοινωνία. Είτε είναι εκλογές τότε, είτε δεν είναι. Προφανώς θα κάνει παροχές και εξαγγελίες. Αλλά την ίδια στιγμή αυτά τα χρήματα προκύπτουν από υπερφορολόγηση από δύο πηγές. Σας το λέω. ΦΠΑ στα ίδια τροφής και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που ανεβαίνουν διαρκώς. Άρα επιβαρύνεται ακόμα περισσότερη τιμή στον καταναλωτή. Και βλέπω μια κυβέρνηση η οποία τι λέει, κάναμε λέει συμφωνία κυρίων με τα δηληστήρια. Σας πέδειξα πριν, πάει αυτό. Κάναμε συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Να δούμε στα τέλη Αυγούστου πώς θα είναι οι τιμές των προϊόντων σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου και ήδη έχουν αυξηθεί 7.500 κωδικοί. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ενώ οι τιμές ανεβαίνουν και επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του μέσου νοικοκυριού, η κυβέρνηση νομίζω ότι άμα το πει 50 φορές. Ότι κάνει συμφωνίες, ότι παγώνει οτιδήποτε, ότι πραγματικότητα αλλάζει. Δυστυχώς δεν αλλάζει.
1: Κύριε Κατρίνη, εκτός από το ότι ποντάρετε στην ακρίβεια και χτυπάτε
6: την κυβέρνηση. Δεν ποντάρω στην ακρίβεια. Επισημαίνουμε την ακρίβεια
1: κοινωνία,
6: και την αδράνεια.
1: Στην κοινωνία και χτυπάτε με αυτόν τον τρόπο την κυβέρνηση.
6: Και προτείνουμε όμως, κύριε Κατρίνη, και για την ενέργεια και για το ΦΠΑ έχουμε πει και για τον ελληνικό φόρο.
1: Σαφώς, αυτό εννοώ. Την ίδια ώρα ανακοινείται και την υπόθεση Νοβάρτης. Και θέλω να σας ρωτήσω, να ξανανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης, δεδομένου ότι και ο κύριος Βενιζέλος, θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτή την υπόθεση. Που τελικά αποδείχθηκε ότι ουδεμία σχέση.
6: Νομίζω ότι υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες που αφορούν ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι στην κυβέρνηση σήμερα και ήταν και τότε στην κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι αυτές οι καταγγελίες για αυτό το πρόσωπο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες, εγώ δεν άκουσα να λένε για άλλα πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλακεί κακώς τότε στην υπόθεση Νοβάρτης. Άκουσα καταγγελίες, εγώ δεν ξέρω αν ευσταθούν ή όχι. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν είναι ότι τα είπε σε ένα μέσο ενημέρωσης. Άρα νομίζω ότι εφόσον υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες, καλό θα είναι να διερευνηθούν για να μην υπάρχουν και σκιές και να μην υπάρχει και καμία υποψία.
0: Όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία οι καταγγελίες αυτές δεν τα γνωρίζετε και πριν, κύριε Κατρίνη. Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι αλλάζετε λίγο τη στάση σας ως προς αυτό?
6: Όχι, κυρία, να σας πω κάτι επιτροπή, επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, ξέρετε, μια επαμφωτερήσουσα στάση. Πριν από 15 μέρες, ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης έκαναν κάποιες καταγγελίες. Ο κύριος Ντίλιαν σε δικαστήριο του Ισραήλ, δηλώσει ο κύριος Δημητριάδης σε μέσα ενημέρωση. Ναι. Και ζητήσαμε τότε να παρέμβει ο εισαγγελέας και να λάβει υπόψη του αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις. Δεν μιλάμε τώρα για διαρροές, είπε ο Λοβέρδος, ερμήνευσε ο Κατρίνης, κατάλαβε Κουτροκό ή μετέφερε ο Γρηγοριάδης. Εδώ μιλάμε για επώνυμες δημόσιες τοποθετήσεις. Άρα, όταν κάτι το οποίο λέγεται δημόσια αφορά ζήτημα το οποίο η δικαιοσύνη πρέπει να επιληφθεί, γιατί προκαλεί απορία που το ΠΑΣΟΚ ζητάει να υπάρχει μέρημνα της δικαιοσύνης? Εξάλλου, όλη η ελληνική κοινότητα θέλει απόδοση δικαιοσύνης.
0: Τώρα, κύριε Λοβέρδο, να πάμε ένα σχόλιο σε εσάς.
7: Να απαντήσω σε κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Κατρίνης, πολύ σύντομα. Να πω καταρχάς ότι η μείωση των 10 λεπτών έγινε στο πετρέλαιο. Κακά τα ψέματα, ό,τι και αν λέει ο κύριος Κατρίνης, έγινε. Μπορεί ενδεχομένως να ήταν μεγαλύτερη αν δεν γινόταν η αύξηση, αλλά έγινε. Το δεύτερο.
6: Εγώ δεν είπα ότι δεν έγινε πάντως.
7: Α.
6: Εγώ δεν είπα ότι δεν έγινε. Είπα ότι ήδη η τιμή είναι ακριβότερη από τότε που είπαμε.
7: Μα αγαπητέ μου, είναι μεγαλύτερη η τιμή στην παγκόσμια αγορά. Τι να κάνω.
6: Δεν είπα ότι δεν έγινε. Είπα ότι πληρώνουν το ίδιο οι καταναλωτές.
8: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Απαντήστε, κύριε Λοβέρδο.
7: Να πάμε και να δούμε. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει ένα υπερπλεόνασμα που θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση, όπως θα κάνει τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αλλά να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν θέλει να μπει, επειδή ακριβώς είναι η τεράστια αυτή η οικονομική αναστάτωση παγκοσμίως και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, ακόμη και σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς υπεύθυνα λέμε δημοσιονομικός εκτροχιασμός δεν μπορεί να υπάρξει ξανά στην Ελλάδα. Και γι' αυτό η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη το δημόσιο χρέος της. Αυτή είναι η απόφαση, υπεύθυνη κατά τη γνώμη μου, απόφαση του Μητσοτάκη της κυβέρνησης, η οποία εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν τίποτα άλλο να προτείνουν στην ουσία, λένε εμείς θα ρίξουμε τους φόρους. Με τι θα τους αντικαταστήσουν, δεν μας λένε. Εμείς θα φέρουμε 13η σύνταξη.
6: Πώς θα λέμε,
7: θα
6: φορολογία στα υπερκέρδη των τραπεζών,
7: δεν μας λένε.
6: Εντάξει. Είπαμε φορολογία στα υπερκέρδη των τραπεζών και εταιρείων ενέργειας. Όχι από πού θα βρούμε τα χρήματα. Το έχουμε πει. Μίλετε πράγματα.
0: Κύριε Λοβέρδο, πρέπει να προχωρήσουμε λίγο.
7: Αλλά επειδή δεν έχουν να πούνε κάτι επί της ουσίας, γιατί όλα αυτά που λένε είναι γνωρίζουν ότι δεν στέκονται και δεν γινόντουσαν ποτέ. Γιατί
6: δηλαδή
7: υπερκέρδη δεν υπάρχουν υπερκέρδη και υποκέρδη και την επόμενη χρονιά που δεν θα έχουν τα λεγόμενα υπερκέρδη θα τους αποζημιώσει το ελληνικό κράτος. Μα τι λέτε τώρα.
6: Συγγνώμη κύριε Λοβέρδο, λέτε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη στις εταιρείες ενέργειας.
7: Τι σημαίνει υπερκέρδος? Υπερκέρδος τι σημαίνει? Παράνομο κέρδος? Εάν είναι παράνομο να το παράνομο. Είναι παράνομο, τα κέρδη μιας εταιρείας είναι παράνομα?
6: Κύριε Λοβέρδο.
7: Πέστε μου ευθέως. Είναι παράνομα τα κέρδη μιας εταιρείας?
6: Για να δείτε πώς αναιρείστε. Εσείς πριν από δύο χρόνια πανηγυρίζατε. Γιατί επιβάλατε 33%.
7: Εγώ τη λέξη υπερκέρδος δεν την είπα ποτέ.
6: Εσείς πανηγυρίζατε και λέγαμε φορολογήσαμε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων με το χαμηλότερο στερεστή. Σήμερα λέτε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη στις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας.
7: Ότι είχα περισσότερα από πέρσι.
6: Όταν πολύ περισσότερα χωρίς να έχουν κάνει.
7: Σε σχέση με την πανδημία που δεν είχα καθόλου κέρδη.
6: Χωρίς να έχουν δώσει δάνεια.
7: Χωρίς
6: να υπάρχει επιστοτική επέκταση και χωρίς να δικαιολογείται. Εγώ ξέρω πολύ καλά το οικονομικά. Εσείς δεν ξέρετε τι λέτε.
8: Ό,τι θέλετε.
6: Αλλά είστε και αδιάβαστος και ανενημέρωτος. Λυπάμαι. Λέτε ποια είναι τα υπερκέρδη. Πριν από δύο χρόνια πανηγυρίζατε που λέγατε φορολογήσαμε τα δηληστήρια. Εσείς το λέγατε και εμείς.
0: Πάμε να προχωρήσουμε. Κύριε Λοβέρδο,
6: την κυβέρνηση σας
0: θέλουμε. Την κυβέρνηση. Μια τοποθέτησή σας. Κύριε Κατρίνη, σας παρακαλώ. Μια τοποθέτησή σας θέλουμε για όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε εδώ και 24 ώρα με τις καταγγελίες με τον κύριο Σαλμά, και τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, ναι.
7: Και ακριβώς επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει επιχειρήματα για να πει, πού καταφεύγει, καταφεύγει στην σκανδαλολογία. Είναι ο εύκολος τρόπος, το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές. Πράγματι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι 7 χρόνια, θα κλείσει 8 στην εξουσία. Υπάρχει, κατανοώ, μια κόπωση στο εκλογικό σώμα, διότι δεν έχουμε συνηθίσει τόσο μεγάλης διάρκειας στις κυβερνητικές θητείες. Αλλά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι πραγματικά υπάρχει. Ποιο είναι πραγματικά σκάνδαλο και ποιο όχι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε detective, ούτε εισαγγελέας. Όπως δεν είναι και ο κύριος Κατρίνης. Εμείς λέμε αυτό που ισχύει πάντα. Υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας κάποιου υπουργείου που μπορεί να υποπτεύομαι ότι μπορεί να έχει φαινόμενα διαφθοράς, ας τα καταγγείλουμε εκεί που πρέπει. Και αυτό είναι η εισαγγελία. Δεν είναι τα τηλεοπτικά πάνελ. Η εκτίμησή μου είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε, υπήρξε μια, την οποία δεν την πολύ κατάλαβα, μια παρέμβαση από τον καλό φίλο, εγώ το συμπαθώ ιδιαίτερα, τον Μάριο τον Σαλμά, ο οποίος μπορεί να μην είναι νίκη πλέον στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν πολλά χρόνια συνάδελφος, εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν την έχω πάλι καταλάβει. Έδωσε απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Ας το κρίνει. Ας τους καλέσει ο αρμόδιος εισαγγελέας και ας κρίνει. Αυτό είναι πολύ εύκολο, ξέρετε. Είναι πολύ εύκολο. Κοιτάξτε την υπόθεση Νοβάρτης. Η υπόθεση Νοβάρτης, την οποία ενεπλάκησαν 9, αν δεν θυμάμαι καλά, πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και πρώην πρωθυπουργοί, 10. Ήταν μια υπόθεση που έκλεισε για όλους. Έκλεισε για όλους. Και όμως παρόλα αυτά, κοιτάξτε τι σκιά είχε ρίξει πάνω στο δημόσιο βίο επί τόσες μέρες.
9: Μια σύντομη απάντηση και από τους δύο.
7: Επί τόσα χρόνια μας τύχιωνε η υπόθεση Νοβάρτης. Που δεν ήταν πραγματικό.
9: Κύριε Λοβέρδο, βοηθήστε μας. Μια πολύ σύντομη απάντηση θέλουμε, εάν πάμε έτσι με τέτοιο τοξικό κλίμα σε εκλογές.
7: Φοβάμαι πως δεν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και φοβάμαι και κάτι άλλο που έχει επισημάνει ο Μητσοτάκης. Πώς θα χρησιμοποιήσουν κάποιοι, ενδεχομένως και εξωθεσμικοί παράγοντες, ενδεχομένως και εκτός Ελλάδος παράγοντες, την τεχνητή νοημοσύνη, για να σπηλώσουν πολιτικά πρόσωπα.
10: Εντάξει, εγώ τώρα δεν ξέρω με κρινολογία, δεν ξέρω αν φέρνει ψήφους. Είμαστε τροχιά εκλογών. Δεν έβαλε το ΠΑΣΟΚ το θέμα του κύριου Γεωργιάδη και της υπόθεσης Νεοβάρτης. Το έβαλε, όπως είπε ο κύριος Λοβέρδος, ο καλός συνάδελφος κύριος Σαλμάς. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ, θυμάσαι ότι μιλούσε και για τον μπάζωμα στα Τέμπη και τότε έλεγαν κάποιοι για σκανδαλολογία και κινδυνολογία και είδατε ποια ήταν τελικά η κατάληξη και ποια ήταν η εισαγγελική πρόταση. Άρα, μια κυβέρνηση βουτυγμένη στα σκάνδαλα, που την ίδια στιγμή τι κάνει, επιδιώκει την τοξικότητα. Θυμηθείτε τι έλεγε ο γραμματέας του κόμματος και για τη δολοφονία της κυρίας Νέστορα και του κρατουργού και για το θέμα της Μαρφίν και ποιοι είναι από πίσω. Είναι μια κυβέρνηση που είναι σαφές ότι θα επιδιώξει τοξικότητα ως άλοθη για να πάει στις εκλογές. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί οικονομικά την καθημερινότητα που δυστυχώς για τον κόσμο είναι δυσβάσταχτη για τη μεγάλη πλειοψηφία.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη.
0: Καλώς καλοκαίρι
10: σε εσάς.
0: Και σε εσάς που θα. Εντάξει, εσείς θα τρέχετε λίγο περισσότερο.
10: Λέτε να σας χαλάσει το πολιτικό σύστημα, μπορεί.
7: Όχι, αυτό είναι ο εφιάλτης του κυρίου Κατρίνη και του ΠΑΣΟΚ.
0: Αφού το ΠΑΣΟΚ ζητάει εκλογές.
7: Καλά, στα λόγια. Στην πράξη όμως όταν βγούμε έξω.
10: Εμείς ζητάμε εκλογές. Άλλοι λένε ότι δεν κάνουν εκλογές. Εμείς λέμε εκλογές για να υπάρχει διέξοδος δημοκρατική. Η κυβέρνηση, λέει ο Πρωθυπουργός, όχι, αλλά όλη η κυβέρνηση τρέχει σε αυτήν την εκλογή.
9: Θα δούμε σε ένα μήνα από τώρα. Πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
7: Γεια σας. Την άνοιξη, τώρα τρέχουμε σαν να είναι αύριο.
10: Πάμε στην ελληνική δημοκρατία που γιορτάζει σήμερα.
9: Σαφώς, έχετε δίκιο. Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
15: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
16: Α. Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
17: Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
19: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
18: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
19: Capitalism can inform how we have sex.
18: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
20: It becomes more capitalistic.
18: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
23: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
24: Couldn't you just open yourself up a little bit?
23: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
24: I like her.
23: Me too.
25: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
26: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

0: δεν έχω χέρι για να πω yes I do.
1: Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί. Κάπως έτσι δικαιολογούνται τα νεύρα του Γρηγοριάδη. Δείτε εδώ, δείξτε τον Αρεμανόλιδη. Κοίτα εδώ κατάσταση.
0: Τρία καφεδάκια.
1: Ο τύπος έχει τρεις καφέδες και πίνει και από τους τρεις.
0: Που με βροντίζουν όλοι.
1: Πίνει το ζεστό, το εσπρεσάκι.
0: Έχει παγώσει και αυτό λίγο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Πίνει τον πρώτο που ήρθε, που του έφτασε εδώ πέρα. Και πίνει και αυτόν που ήρθε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει η κατάστασή σου, έτσι. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καθόλου καλά.
0: Γιατί, τι έχω.
1: Ενώ εγώ εντάξει, δύο.
0: Και εσύ σε λίγο θα φτάσει σε μένα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε όρεξη, έχουμε καλή διάθεση.
0: Έχουμε ένα τραπεζάκι, δεν χωράνε εδώ. Πού να τα βάλω.
1: Και έχουμε. Α, στα πάνω τώρα, αυτά δείξε. Και έχουμε και ένα ωραίο κορίτσι εδώ στην εκπομπή μαζί μας, μαζί με τη μανούλα του. Αλλά το κορίτσι είναι η πρωταγωνίστρια. Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη. Η πρώτη των πρώτων, παρακαλώ, και πολλά πολλά συγχαρητήρια.
0: Η μαμά χαμογελάει περισσότερο εντωμεταξύ, έτσι. Μπράβο και στις δύο.
1: Συγχαρητήρια, ολόψυχα. Μπράβο σου. Μαρία Μιχαέλα, τι προτιμάς, και τα δύο ονόματα, Μαρία Μιχαέλα ή το Μαρία, ή το Μιχαέλα.
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Οπότε πάμε. Μαρία Μιχαέλα, ένα μεγάλο μπράβο από μένα και από τον Γιώργο. Πες μας πώς τα κατάφερες, πώς νιώθεις βασικά που είσαι η πρώτη των πρώτων. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το ερώτημα.
2: Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ικανοποιημένη εννοείται. Εντάξει, είναι μεγάλη τιμή να μπαίνει στην πρώτη θέση της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εντάξει, σίγουρα όλη αυτή η επιτυχία απαιτούσε πολύ μεγάλη προετοιμασία και σκληρή δουλειά. Εδώ, όχι μόνο στα τελευταία χρόνια του Λυκείου, αλλά και από μικρότερες τάξεις. Ευτυχώς όλα κλείσαν καλά και τελικά είμαστε εδώ σήμερα με αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
0: Μαρία Μιχαέλα, πες μας τους βαθμούς που έγραψες. Μη μας πεις τα μόρια, τους βαθμούς θέλουμε.
2: Α, ναι. Στην έκθεση έγραψα 19, στη φυσική 20, στην βιολογία 19,8 και στη χημεία 19,8.
0: Μπράβο, βρε Μιχαέλα.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, βρε Μαρία.
2: Να είστε καλά.
0: Και πόσο διάβασμα απαιτεί το, είχες ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ξέχασες τους φίλους σου, ξέχασες τη διασκέδαση, την τηλεόραση και αφοσιώθηκες μόνο στο διάβασμα ή τα συνδύασες όλα αυτά?
2: Ναι, νομίζω το σωστό που μπορείς να κάνει κανείς είναι να συνδυάζει λίγο και το διάβασμα και με τη ξεκούραση και λίγο έτσι τη χαλάρωση κτλ. Γιατί και συνέχεια διάβασμα μπορεί να γίνει εξαντλητικό σε κάποια φάση. Οπότε σίγουρα οι στιγμές χαλάρωσης είναι απαραίτητες μέσα στην εβδομάδα κτλ.
1: Ένα καθημερινό σου πρόγραμμα, γιατί προφανώς θέλει και φοβερή οργάνωση όλο αυτό, αυτή η προσπάθεια, έτσι, γιατί είναι πολύμηνη. Και όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο, αυτό στην τρίτη ηλικία, έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς αυτή η προσπάθεια, αλλά να δούμε λίγο το πρόγραμμά σου την περσινή χρονιά.
2: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ πήγαινα κάθε μέρα σχολείο, το οποίο θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί έμενα σε ένα πρόγραμμα, δεν ξέφευγα. Οπότε αυτό θεωρώ ήταν πολύ σημαντικό.
1: Άρα δεν κράτησες απουσίες για να λείψεις τους τελευταίους, το τελευταίο διάστημα. Μέχρι... Πήγαινες μέχρι το τέλος στο σχολείο σου, κανονικά.
2: Ναι. Μέχρι και την τελευταία μέρα, δηλαδή πήγα σχολείο.
0: Μπράβο, ναι. μπράβο. Κυρία Αγγελίδου Χερέτη, το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά.
3: Προφανώς. Με μεγάλη μας χαρά, βέβαια. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι για το αποτέλεσμα αυτό και πολύ συγκινημένοι οικογενειακώς, γιατί είμαστε και οι δύο γονείς γιατροί και οι δύο απόφοιτοι του ΕΚΠΑ, της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Οπότε τώρα το παιδί ακολουθεί τα βήματα, αλλά αυτή μας ξεπέρασε.
0: Σας ξεπέρασε. Νομίζω
1: εσείς
0: ότι είναι
1: δεν
0: λογικό.
1: Ήσασταν οι πρώτοι των πρώτων.

0: Ωραία. Μία μέρα την εβδομάδα έβγαινες από το σπίτι. Έτσι, μια βόλτα κάθε πότε έκανες.
1: Κοίταξε, κάθε εβδομάδα δεν έβγαινα κάθε εβδομάδα, αλλά γενικά έβγαινα έξω, είτε με τους φίλους μου, είτε με τους γονείς μου. Και προσπαθούσα έτσι να έχω διάφορες στιγμές έτσι να ξεκουράζομαι και μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, έκανα διαλύματα. Αλλά σε λογικό πλαίσιο, όχι όλη μέρα διάλειμμα ή όλη μέρα διάβασμα.
2: Θέλω να ρωτήσω για το ρόλο της μαμάς που είναι δίπλα σου. Πες ότι δεν μας ακούει τώρα. Πόσο υποστηρικτικός ήτανε, αν σε πίεζε και μετά θα ρωτήσω για τη μαμά.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται, στάθηκε δίπλα μου όπως και ο πατέρας μου και όλη μου η οικογένεια. Στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε βήμα, δεν με πιέσανε να γίνω γιατρός, ας πούμε. Ήταν δική μου επιλογή. Και εγώ από μόνη μου, ας πούμε, ήθελα και διάβαζα για να πετύχω το στόχο μου. Και φυσικά, εντάξει, τώρα αυτή η θέση, η αλήθεια, είναι την καλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω.
0: Αυτό τον ελάχιστο χρόνο που είχες για τον εαυτό σου, εκτός διαβάσματος, τι σου άρεσε να κάνεις, τι απολάμβανες περισσότερο?
1: Ναι, εμένα μου αρέσει γενικά η μουσική και έπαιζα πιάνο ή άκουγα μουσική, έτσι για να χαλαρώνω, να αποφορτίζομαι.
2: Κυρία Αγγελίδου, χαιρετή. Είναι αλήθεια, τώρα, εντάξει, για να γράψει η κόρη σας 20άρια, γιατί 20άρια έγραψε τώρα, αν εξαιρέσουμε το 19 στην έκθεση.
0: Στην έκθεση.
2: Έτσι. Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι γονείς δεν αγχώνονται τόσο όσο εγώ, ας πούμε, τα πέρασα πρόπερση με τον γιο μου, ο οποίος ήταν ένας καλός μαθητής, αλλά είχαμε και ένα άγχος, ρε παιδί μου, γιατί λες ότι εντάξει, είναι 3 ώρες που κρίνουν το μέλλον του παιδιού, μπορεί να αγχωθεί κλπ. Εσείς, ας πούμε, δεν αγχωνόσαστε δεδομένου ότι η κόρη σας ήταν μία άριστη μαθήτρια?
3: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα οι γονείς αγχώνονται περισσότερο από τα ίδια τα παιδιά. Όπως, ας πούμε, και εμένα οι γονείς μου τότε αγχωνόντουσαν πολύ περισσότερο από μένα. Εγώ ήμουν πιο ψύχρεμη γιατί ήξερα τις δυνάμεις μου και ήξερα ότι θα τα καταφέρω. Οι γονείς όμως πάντα έχουν περισσότερο άγχος. Για τη Μαρία Μιχαέλα ήμουν σίγουρη ότι θα τα καταφέρει, γιατί ήταν ένα παιδί θετικό, προσιλωμένο στο στόχο του, το οποίο πήγαινε από μόνο του. Mm. Δεν χρειάζεται κανένα πρόξιμο.
2: Άρα δεν της είπατε ποτέ, διάβασε λίγο βρε παιδί μου, τρίτη λυκείου
3: δεν
2: είναι, τώρα κρίνεται το μέλλον σου.
0: Αυτό δεν πρέπει να της το είπε ποτέ, ποτέ, ούτε στο γυμνάσιο,
3: δεν χρειαζότανε ποτέ.
2: Δεν χρειαζότανε.
3: Γιατί ήταν ένα παιδί συνεπέστατο, συγκροτημένο, υπεύθυνο και πολύ καλό παιδί σαν από πολλαπλά χαρακτήρα.
2: Μπράβο.
0: Μαρία Μιχαέλα.
3: Οπότε δεν είχαμε καθόλου δυσκολίες με το παιδί αυτό.
0: Η ιατρική, ναι μεν, έχεις σκεφτεί με τι θέλεις να ασχοληθείς όταν πλέον ολοκληρώσεις τις σπουδές σου? Ποιο είναι το όνειρό σου δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που να περιλαμβάνει το χειρουργικό τομέα. Τώρα προς το παρόν σίγουρα δεν ξέρω ακόμη. Ας πούμε, τη μαμά μου ειδικότητα που είναι μαιευτική και γυναικολογία μου αρέσει αρκετά, γιατί περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι τη χειρουργική. Αλλά εντάξει, θα δω και μέσα στη σχολή.
2: Η μαμά, εσείς είστε γυναικολόγος, σωστά κατάλαβα. Ο μπαμπάς.
3: Εγώ.
2: Ο μπαμπάς.
3: Ναι. Είναι δερματολόγος. Δερματολόγος και αλλεργιολόγος.
0: Προτιμάει τη μαμά.
2: Ναι.
3: Τη αρέσουν τα χειρουργικά περισσότερο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό. Διακοπές τώρα πού θα πάμε, έχεις προγραμματίσει?
1: Όχι ακόμα, τώρα σιγά σιγά κανονίζουμε. Εντάξει, περιμέναμε και τα αποτελέσματα τα τελικά, να είμαστε σίγουρα να δούμε τι.
2: Ναι, γιατί κοίταξε, εγώ τώρα μπορώ να καταλάβω και το άγχος σου, ρε παιδί μου, με τέτοιους βαθμούς θα είμαι η πρώτη. Δεν θα είμαι η πρώτη, γιατί το άγχος αυτό ήταν. Όχι αν καταφέρεις να περάσεις σχολή που θέλεις.
0: Εντάξει, περίμενες, το ανέμενες ότι θα είσαι μέσα στους πρώτους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, ήταν πολύ ψηλή βαθμολογία.
2: Το στοίχημα ήταν να θα είναι η πρώτη, παιδί μου. Κατάλαβες, αυτό ήταν το στοίχημα.
0: Το περίμενες ότι θα είσαι η πρώτη των πρώτων?
1: Εντάξει, περίμενα ότι θα είμαι σίγουρα από τους πρώτους. Τώρα η πρώτη σίγουρα, εντάξει, δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος, αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλά.
0: Το αγαπημένο σου μάθημα ποιο ήταν?
1: Κυρίως η βιολογία μου αρέσει πολύ και η φυσική.
2: Μάλιστα.
0: Τι ωραία.
2: Λοιπόν,
0: τι ωραία, τι χαρά.
2: Να ξεκουραστείς. Να έχεις μια λαμπρή φοιτητική ζωή, που είμαστε βέβαιοι
0: έχει
2: ότι θα την
0: έχεις. Έχει επίσης όμως απαιτήσεις η φοιτητική ζωή, έτσι, καλά, στη σχολή της Μιχαέλ, της Μαρίας Μιχαέλας. Δεν είναι ότι έδωσε πανελλαδικές,
2: τελείωσε.
0: Δεν τη φοβάμαι καθόλου.

0: καθόλου. Αλλά τώρα, για μια εξαετία τουλάχιστον, θα υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις, οι οποίες προφανώς και θα ανταποκριθεί, έτσι εννοείται.
1: Αλλά... Να καμαρώνετε εσείς, κυρία Αγγελίδου, χαιρέτη. Να καμαρώνετε.
2: Σας ευχαριστούμε
1: για
2: πολύ.
1: Για το παιδί και ο μπαμπάς επίσης, έτσι, να καμαρώνετε.
2: Όλοι μας, όλοι, όλη η οικογένεια.
1: Και όλοι οι γονείς.
2: Και οι γιαγιάδες και όλοι, όλοι.
1: Και όλοι οι γονείς για όλα τα παιδιά μας. Να καμαρώνουμε. Όλοι οι γονείς για όλα τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Μαρία Μιχαέλα, να το απολαύσει όσο το δυνατόν έτσι καλύτερα. Τώρα, κοίτα να δεις τώρα, επειδή με αμφισβητήσατε και μου είπατε ότι δεν υπάρχει αυτό το παιδικό, έτσι, που έβλεπα μικρή, γιατί μου τα είπατε όλα. Σου είπα βαβουροπατάτες, σου είπα βάλτε και λίγο ήχο. Έχει. Κοίτα, κοίτα πώς θα τη φάει. Κοίτα. Συγγνώμη, δεν το βλέπατε.
3: Ένα τριμπολίγμα στον αέρα.
0: Κοίτα, κοίτα πώς το τρώει.
1: Τηλεόραση έβλεπες όταν ήσουν μικρή.
0: Τι λες, παιδί μου, ο καμπαμαρού είναι δυνατόν. Σου είπα, είναι η Ιαπωνέζικη, νομίζω. Ναι. Η Ιαπωνική τηλεόραση.
1: Είχατε
0: ήμουνα
1: πιάτο,
0: πολύ μπροστά.
1: Είχατε κανένα πιάτο δορυφορικό εκεί στο σπίτι.
0: Ήμουνα πολύ μπροστά από τότε.
1: Έπιανε τέτοια κανάλια, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Δες τι ωραίος που είναι ο καμπαμαρού. Μόνο όταν έτρωγε ασχήμαινε.
1: Ωραία.
0: Πού λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Θα πάμε διακοπές σε 4 τροχούς. Διότι είναι τέτοια η αυτονομία και η ελευθερία που σου δίνει ένα τροχόσπιτο, που μόνο η Αλεξάνδρα Μερακλείδη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει.
4: Εγώ έχω έρθει, έχω κάτσει ήδη στο σαλόνι του τροχόσπιτου, καθώς είναι μια ωραία λύση. Νοικιάζεις ένα τροχόσπιτο και πας όπου θέλεις, όποια παραλία επιτρέπεται και κάνεις τις διακοπές του. Έχουμε λουξ τροχόσπιτα. Τώρα θα σας κάνω tour απευθείας. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Γιώργο Παναγούλια, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε κουζινάκι. Καλή σας μέρα αρχικά.
5: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε
5: Εδώ
1: Παναγούλια.
5: Έχουμε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Καλημέρα, Ντόρα και Γιώργο.
6: Καλημέρα.
5: Έχουμε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, λοιπόν, της Χίμερ, το οποίο είναι αρκετά υψηλή η κατηγορία του συγκεκριμένου. Κοιμίζει 4 άτομα. Έχει 2 μονά στο πίσω κρεβάτι, στο πίσω μέρος, το οποίο ενώνονται και γίνονται ένα τεράστιο διπλό. Και σε αυτό το σημείο εδώ πέφτει και εμφανίζεται άλλο ένα διπλό κρεβάτι. Θα πρέπει να ρίξουμε και λίγο τα καθίσματα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η πλήρη ανάκτηση εδώ του κρεβατιού του συγκεκριμένου. Τους γέρες, τουαλέτες, ψυγεία στα 150 λίτρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ άνετα επίσης τα τροχόσπιτα και νομίζω ότι αυτή η αυτονομία που σου δίνει, δηλαδή σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί, μπορώ να αλλάζω δηλαδή έτσι διάφορες περιοχές και να μην ανησυχώ, είναι ό,τι καλύτερο και είναι και ένας οικονομικός τρόπος διακοπών. Σωστά.
5: Κοιτάξτε, κατά βάση είναι εμπειρίας, είναι εμπειρίες, δηλαδή είναι διακοπές οι οποίες οι εμπειρίες που μπορούν να σου χαρίσουν είναι τόσο διαφορετικές
1: ναι.
5: και ξεχωριστές που πραγματικά τις θυμόμαστε πάντα. Ναι, μπορεί να γίνουν και αρκετά οικονομικές, γιατί η αυτονομία που σου χαρίζει αυτό το όχημα μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα της σύντησης, του πρωινού, της να έχεις, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσεις εξωτερικούς.
0: Της ελευθερίας των κινήσεων, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι είναι...
5: Και της απόφασης.
0: Και της απόφασης, ναι. Δεν μπορούμε να πάμε παντού με το τροχόσπιτο, να το πούμε αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί.
1: Ναι, καλά, σαφώς.
0: Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, πάω σε ένα μέρος το οποίο το βαριέμαι ή θέλω μια άλλη περιπέτεια. Παίρνω το τροχόσπιτο την παρέα μου και φεύγω.
5: Είδε μας έκατσε ο γείτονας.
0: Σωστό κι αυτό.
5: Μπορεί κάποια φορά να μην. Εδώ βλέπουμε ένα όχημα το οποίο είναι πιο νεανικό.
0: Πάνω τι έχει.
5: Αυτό, ναι, πάνω έχει ένα διπλό κρεβάτι το οποίο εκτείνεται για να μπορέσει να κοιμήσει και αυτό 4 άτομα, παρότι η διάστασή του είναι αρκετά μικρότερη. Απλώς συνήθως αυτή η κατηγορία των camper van απευθύνεται σε πιο νεανικές ηλικίες, είναι πιο ευκίνητη, είναι πιο δραστήρη κατηγορία, αρκετά πιο οικονομική και στο καύσιμο. Ξέρετε, υπάρχουν οχήματα τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, τύπους, κατηγορίες, οικογένειες, νεαρούς.
1: Το τροχόσπιτο είναι ούτως ή άλλως, είναι τρόπος ζωής το τροχόσπιτο, νομίζω. Δηλαδή, αν το έχεις δοκιμάσει, ακριβώς, μετά είναι δύσκολο να το αποχωριστείς. Σε τι τιμές κυμαίνονται περίπου τώρα αυτά τα τροχόσπιτα?
5: Κοιτάξτε, στην ενοικίαση που δίνουμε, που έχουμε και δίνουμε, εξυπηρετούμε κόσμο, ξεκινάμε από 130 ευρώ και καταλήγουμε στα 350. Mm-hmm. Το όχημα που είδαμε τώρα εδώ, αυτό εδώ το αρκετά νεανικό...
0: Είναι ξεκινά... και για 8 άτομα.
5: Όχι, είναι για 4. Για 4 άτομα, για 4, συγγνώμη. Είναι 2 πάνω, 2 κάτω. Ξεκινάει από 130 ευρώ.
0: Αυτό ναι, το μοιράζεσαι, άμα το διαιρέσεις δια του 4, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο οικονομικό είναι. Έτσι,
1: για μια παρέα δηλαδή, για δύο ζευγάρια.
5: Υπάρχουν βεβαίως και οχήματα, όπως αυτό εδώ που δείξαμε, το οποίο είναι αρκετά υψηλής κατηγορίας, είναι Mercedes, είναι αυτόματα, είναι τεράστια διαφορά ποιότητας κατασκευής, τα οποία έχουν τελείως διαφορετικά κοστολόγια. Στην πώληση δε ξεκινάνε οχήματα από 40 χιλιάρικα, 35-40 χιλιάρικα, ναι, και καινούρια έχουν γύρω στους 75-80.000 ευρώ.
0: Οι πιο τολμηροί θέλουν να το επιχειρήσουν για πρώτη φορά, τους προτείνεται ένα συγκεκριμένο τροχόσπιτο, κάποιος ο οποίος θέλει να αποκτήσει την εμπειρία για πρώτη φορά. Τι πρόταση κάνετε εσείς?
5: Πάντα.
0: Για μια οικογένεια.
5: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία, έτσι, ένα ραντεβού με τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν χρήση, γιατί ανάλογα τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, την οικογένεια, τη δόμηση της παρέας, το πού ακριβώς θέλουν να πάνε, υπάρχει και αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που εξυπηρετεί. Αν θέλεις να κινείσαι κάθε μέρα και είσαι 2-3 άτομα, αυτό που δείξαμε το camper van προηγουμένως είναι,
1: ναι, είναι μια χαρά.
5: Είναι μια πολύ ωραία λύση.
1: Βεβαίως.
5: Εάν θέλεις να είσαι λίγο πιο στατικός, να κάθεσαι 2-3 μέρες, παίζουν ρόλο οι αυτονομίες που μπορεί να έχουν, γιατί όπως είπατε...
1: Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι.
0: Ωραία εμπειρία.
5: Ελευθερία και αυτονομία.
1: Εδώ, κύριε Παναγούλη, αυτό που μας δείχνετε τώρα είναι σαν...
0: δωμάτιο
1: σαν σουίτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σαν
1: με τον κρυφό του φωτισμό. Ακριβώς. Δηλαδή είναι απίστευτο.
5: Εμείς διαθέτουμε οχήματα της δύο εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλών προδιαγραφών και στην ουσία καλύπτουν ανάγκες όλων των κατηγοριών. Αυτό το συγκεκριμένο το οποίο βλέπετε τώρα είναι ένα όχημα το οποίο το διπλό το κρεβάτι πίσω είναι σαν το σπίτι μας. Ναι, δηλαδή, ναι, μας δίνει τη δυνατότητα να χουζουρέψουμε λίγο παραπάνω, ας πούμε, ναι, το ναι, πρωί.
0: Τώρα
5: είναι
0: ρωτήσω,
5: κάποια άλλα τα οποία είναι...
0: Εγώ που δεν ξέρω, ας πούμε, κιόλας, τι δίπλωμα θέλει, κανονικό δίπλωμα, θέλει...
1: Επαγγελματικό, ναι, δηλαδή, ή μπορούμε και με αυτή τη κατηγορία που
5: όχι,
1: έχουμε
5: εμείς. Όχι, όχι, όχι,
1: όχι, έτσι.
5: Απλό, κοιτάξτε,
0: έτσι.
5: Απλό δίπλωμα χρειάζεται, δεν χρειάζεται κάτι εξειζητημένο. Απλώς, επειδή αναφέρατε ακριβώς αυτό που είπατε όσον αφορά ότι έρχεται κάποιος και θέλει να κάνει χρήση για πρώτη φορά, ναι, τι γίνεται... Εκτός από την επικοινωνία για να βρούμε ένα όχημα που ταιριάζει στις ανάγκες του, εμείς στην εταιρεία μας κάνουμε ένα δίωρο δειγματισμό του οχήματος, χρήση συσκευών, κανόνες ασφαλείας, οδική συμπεριφορά, γιατί εντάξει, έχουν κάποιο μέγεθος τώρα, είναι γύρω στα 7 μέτρα.
1: Ναι, ναι.
5: Πρέπει λίγο να συνηθίσεις λίγο το πλάτος σου, το μήκος του και προσπαθούμε έτσι να δώσουμε τις περισσότερες πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε στο χρήστη που κάνει για πρώτη φορά δηλαδή, για να μπορέσει να εξοικειωθεί και να μπει γρήγορα στη διαδικασία να απολαύσει το όχημά του και τις διακοπές του.
0: Το μέγεθος του οχήματος, ας πούμε, λίγο να μάθει κάποιος να το... Είναι σημαντικό, έτσι, θα άλλο να οδηγήσει
5: είναι
0: το φυκλικό,
5: πολύ, είναι, είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο, αλλά έχουμε ένα χώρο εδώ συγκεκριμένο το οποίο κάνουμε τα πρώτα 5-6 χιλιόμετρα μαζί για να μπορεί να δει λίγο
1: να
5: ο οδηγός έτσι ακριβώς, αλλά... Στην ουσία, να ξέρετε, είναι καθαρά ψυχολογικό. Βλέπουμε έναν όγκο και νομίζουμε ότι οδηγάμε κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα όχημα, είναι 4 ρόδες, ένα τιμόνι, λίγο το μέγεθός του. Πρέπει να συνηθίσουμε
1: κάτι
5: στην αρχή
1: τελευταίο.
5: Και τα υπόλοιπα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Μεγαλύτερη ζήτηση υπάρχει καλοκαίρι ή χειμώνα?
5: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι είναι λίγο μεγαλύτερη η ζήτηση, γιατί πλέον δεν εξυπηρετούμε μόνο τους Έλληνες, έρχονται και αρκετοί από το εξωτερικό για να γευτούν τις ομορφιές μας, να κάνουν ένα γύρο Πελοποννήσου, τις παραλίες μας, τα βουνά μας, τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα και συγκεκριμένα η Ελλάδα είναι ίσως η ωραιότερη χώρα να την κάνεις περιήγηση και να την γνωρίσεις με αυτοκινούμενο τροχόσφαιτο.
1: Σωστά.
5: Γιατί έτσι γνωρίζεις
1: εγώ
5: μια χώρα.
1: Εγώ τώρα σας έκανα αυτή την ερώτηση.
5: Δωμάτιο, ας πούμε.
1: Θέλω, ας πούμε, να ρωτήσω, μπορώ να πάω Καρπενήσι, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, με ένα τροχόσφαιτο και να συναντήσουμε εκεί την κυρία Σοφία Φλέγκα. Γι' αυτό σας έκανα αυτή την ερώτηση, κύριε Παναγούλια μου, για να πάμε και στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη ξενάγηση και που βρίσκεστε. Ναι, που
0: γιατί
1: βρίσκεστε.
0: Μου στέλνουν μήνυμα φίλοι, οι οποίοι προφανώς τους
5: είμαστε
0: ώρες
5: στην Παλίνη.
0: Ναι, Παλίνη, α, είναι και κοντά.
5: Είμαστε στην Παλίνη, είμαστε, η Camper Club είναι η εταιρεία στην Παλίνη, κάνουμε πολλές ενοικιάσεις και κάνουμε και κατασκευές. Εμείς κατασκευάζουμε οχήματα τέτοιου τύπου.
1: Α, ωραία.
5: Ή κάνουμε μετατροπές, ας το πούμε καλύτερα, όχι κατασκευές.
1: Είμαστε γείτονες. Θα έρθω να σας γνωρίσω για από κοντά. Είμαστε γείτονες.
0: Κύριε Παναγούλια.
5: Με τα χαράς, με τα χαράς.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είσαι γείτονας προς τα ανατολικά, εγώ προς τα βόρεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εσύ, η γείτονισσα είσαι.
0: Μου στέλνουν εδώ οι φίλοι μου. Ωραία. Θέλουν να πάνε να νοικιάσουν ένα πρόσπιτο. Παλίνη.
1: Νόμιζα στέλνουν μηνύματα για το πώς να πάνε στο Καρπενήσι να δροσιστούν λίγο. Στην κυρία Φλέγκα, παιδιά, στείλτε
0: εκεί
1: μηνύματα.
0: Εκεί θα πάνε με σένα. Θα σε ακουβάρουν από πίσω εσένα που θα είσαι μπροστά με το τροχόσπιτο.
1: Ωραία.
0: Και θα έρθουν.
1: Και θα πάμε όλοι μαζί στην κυρία Φλέγκα.
0: Γεια σας, κυρία Φλέγκα.
6: Καλημέρα, αγαπητή Ντόρα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο, από το όμορφο Καρπενήσι.
0: Διακοπές δεν είναι μόνο η θάλασσα. Έτσι λέγαμε
6: διακοπές,
0: στο γραφείο.
6: Διακοπές είναι το βουνό και αυτοί που ξέρουν το καλοκαίρι επιλέγουν τα βουνά.
1: Τι καλύτερο.
6: Πραγματικά μοναδικοί προορισμοί.
1: Έμα, τι καλύτερο και δροσούλα έχει και δεν έχει
6: δροσερή.
1: Αυτή την πολυκοσμία του χειμώνα και μπορείς και να απολαύσεις και τις ομορφιές πιο άνετα, να καθίσεις στα ταβερνάκια σου και να εξυπηρετηθείς πολύ πιο γρήγορα, όχι ότι δεν εξυπηρετείσαι και όταν έχει κόσμο, γιατί φροντίζεται εκεί οι επιχειρηματίες για την εξυπηρέτησή μας, αλλά είναι αλλιώς, ρε παιδί μου, τώρα να είσαι εκεί στον πολύ όμορφο προορισμό και σε όλα τα χωριά του Καρπενησίου τώρα το καλοκαίρι.
6: Ακριβώς έτσι είναι. Εμείς εδώ ακόμη έχουμε τα παπλωματάκια στα δωμάτια μας.
1: Αχ, τι ωραία.
6: Αφήνουμε θάλασσες, παίρνουμε βουνό. Αυτό το Σαββατοκύριακο ειδικά έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό φεστιβάλ, το Βελούχι Mountain Festival. Ξεκινάει σήμερα, Σάββατο και Κυριακή. Αύριο της Αγίας Παρασκευής, πολύ όμορφα πανηγύρια σε 2-3 χωριουδάκια. Οπότε, τώρα, Γιώργο, αφήνετε το στούντιο.
0: Καλά τα λέτε.
6: Μακρύ μπουφανάκι, μακρύ παντελονάκι και έρχεστε Καρπενήσι.
0: Είστε κοντά.
1: Δεν είναι κακή ιδέα.
0: Έχουν αλλάξει και οι δρόμοι, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ αισθητά. Μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα. Τώρα και οι τιμές, κακά τα ψέματα, φαντάζομαι το καλοκαίρι, είναι πολύ καλύτερες. Όχι ότι το χειμώνα έχετε υψηλές τιμές στην Βρετανία, αλλά θεωρώ ότι ειδικά το καλοκαίρι είναι ακόμη πιο προσιτές.
6: Ακριβώς. Αν θυμάστε και όπως θυμούνται και οι τηλεθεατές, το χειμώνα είμαστε περίπου στα 80 ευρώ το δίκλινο, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 60.
1: Μια χαρά.
6: Οικονομικές τιμές, πολύ ωραίο φαγητό, πολλές δραστηριότητες. Οι λάτρεις της φύσης να έρθουν τώρα, γιατί τώρα πάμε στο πανταβρέχι. Μη μου έρθετε το χειμώνα πάλι και μου λέτε πώς θα πάμε στο πανταβρέχι. Δεν πάμε το χειμώνα, πάμε τώρα. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
1: Το πανταβρέχι, οπότε, τι, λόγω βροχής ή καμία σχέση. Πανταβρέχι.
6: Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα μοναδικό φαράγγι στο οποίο πρέπει να περπατήσεις περίπου 20 λεπτά μέσα στο ποτάμι. Κάνεις το μπάνιο σου. Δεν έχεις ανάγκη τη θάλασσα, παίρνεις τη δροσιά σου, περνάς μια πολύ όμορφη ημέρα, κάνεις το πικνί σου και επιστρέφεις.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα, φαντάζομαι, κυρία Φλέγκα, εντάξει, δεν θα ρωτήσουμε αυτή τη φορά για πληρότητες. Για τι θερμοκρασία έχει, θέλω να μας πείτε ενδεικτικά, για να συγκρίνουμε λίγο, να συγκρίνουμε λίγο με τις θερμοκρασίες που έχουμε και στα νησιά μας, αλλά και εδώ στο λεκανοπέδιο.
6: Ωραία. Σήμερα, επειδή είναι αρκετά ψυχρή ημέρα, το πρωί γύρω στις 8 είχε γύρω 14 βαθμούς.
1: Τι λέτε, μωρέ.
6: Σήμερα δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τους 22-24 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Α, εκεί θέλει και το μεσημέρι θέλει μπουφανάκι.
0: Θέλει και φουτεράκι και το βράδυ έχει παπλωματάκι, κυρία Φλέγκα.
1: Ωραία είναι.
6: Και παπλωματάκι και μπουφανάκι.
1: Και
6: ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο μουσικό φεστιβάλ. Βελούχι Mountain Festival, πανηγύρια και οι καλύτερες διακοπές είναι στο βουνό.
1: Να περάσετε
0: ωραία,
1: καλά.
0: Μου άρεσε τώρα.
1: Και όλοι όσοι επισκεφθούν εκεί την όμορφη Ευρυτανία, εκεί τον τόπο σας, είμαι βέβαιος ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα λόγω του φεστιβάλ. Ξέρεις ότι τα κυνηγάνε πάρα πολύ αυτά
0: έχουν
1: τα φεστιβάλ.
0: Πάρα πολύ. Και τα φεστιβάλ, ναι, όπως και τα πανηγύρια πλέον που προσελκύουν πάρα πολύ πλέον και την νεολαία μας.
1: Νεαρό κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ,
6: ακριβώς,
1: κυρία Φλέγκα.
6: Ακριβώς. Καλό καλοκαίρι. Και 1η του Σεπτέμβρη ευχόμαστε να είμαστε πάλι συνδεδεμένοι, να δείξουμε πάλι Καρπενήσι και Ευρυτανία.
0: Φυσικά και γεροί. Θα είμαστε.
1: Βεβαίως. Θα κάνουμε έναν απολογισμό του καλοκαιριού.
0: Ευχαριστούμε, κυρία
6: Φλέγκα. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να καλημέρα,
6: καλημέρα, καλές διακοπές.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ωραίο είναι ένα Σαββατοκύριακο εκεί στην Ευρυτανία.
1: Με 14 βαθμούς.
0: Τι
1: θα
0: ωραία.
1: Ανάψουμε, εσύ σίγουρα θα ζητήσεις εκεί να ανάψουμε θέρμανση. Με 14 βαθμούς.
0: Τώρα μην διαμαρτύρεσαι. Τις τελευταίες ημέρες έχω εδώ πέρα μια χαρά θερμοκρασία. Δεν έχεις παράπονο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Με έχεις αναγκάσει να φοράω μακρύ μανίκι.
1: Έπρεπε να φτάσουμε 24 Ιουλίου.
0: Μακρύ μανίκι και μακρύ φόρεμα για να, μην, για να αντέχω τον κλιματισμό σου.
1: Για ένα μίνι δεν έχει. Μίνι, ρε παιδί μου. Όχι μίνι.
0: Κύριε Σαραντάκο, ακούτε. Τι ζητάει, μίνι ζητάει ο Γρηγοριάδης.
1: Ένα, πώς το λένε, πώς τις λένε αυτές τις
0: φορές. Μάξι. Μίντι.
1: Αυτή.
0: Μίντι. Ναι. Έχω βάλει. Έχω φορέσει μίντι, απλά δεν με έχει προσέξει.
1: Γιατί?
0: Έχω φορέσει μίντι. Θα σου δείξω και τις φωτογραφίες μου, αν θέλεις, στο Instagram ή στο αποδείξω.
1: Προλαβαίνεις τώρα που θα πάμε σε διάλειμμα να αλλάξεις, να βάλεις ένα μίντι.
0: Ο Χάλαντ δεν μου απάντησε, παιδιά. Έχω να καταγγείλω το Χάλαντ.
1: Μπλοκαρέ τον
0: ότι, ότι με έχει σνομπάρει πάρα πολύ άσχημα.
1: Μπλοκαρέ τον.
0: Έτσι, έχει 74 εκατομμύρια followers, ας πούμε.
1: Και τον πείραζε.
0: Έχει μόνο 74 εκατομμύρια και δεν μου απάντησε, δηλαδή, κατάλαβες.
1: Μπλοκαρέ τον.
0: Τώρα, αυτό θα κάνω.
1: Πάμε διαφημίσεις να μπλοκάρουμε.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
4: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
9: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: θέλεις να βάλω.
1: Και τέτοιο χρώμα.
0: Τέτοιο.
1: Χρυσό δεν είναι αυτό.
0: Κάτι διακριτικό για πρωί. Κάτι διακριτικό. Και εσύ όμως θα βάλεις κάτι τέτοιο σαν του Μάστορα.
1: Μαλλιάμι μου ζητείς να βάλω σαν τον Μάστορα. Όλα τα άρα μπορώ. Μαλλιά μόνο μου ζητήσει από εμά.
0: Ελενάρα, θεάρα, Ελενάρα. Την... Όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει η Ελενάρα.
1: Την έχουν. Το βάψιμο είναι κάπως ή όχι. Το μακιγιάζ. Το βάψιμο. Το μακιγιάζ είναι.
0: Ελενάς.
1: Ναι, είναι χρυσό ή όχι.
0: Δεν είδα.
1: Δεν είναι χρυσό. Μάλλον από το φόρεμα λαμπυρίζει.
0: Λαμπυρίζει.
1: Λάμπι, λάμπι ούτως ή άλλως.
0: Πάμε πολύ στην όμορφη νησάρα. Πάμε. Πάμε να δούμε φίλο της εκπομπής, σε άλλη κατάσταση σήμερα, εκεί στο μαγαζί του, στο Drunkfish, στο Καρτεράδο, Μανώλης Ορφανός, άνθρωπος της Σαντορίνης. Και τι μας έχεις ετοιμάσει, Μανώλη?
2: Είναι το πιο, είναι το πιο μόνο εσύ. Το λένε σαν, το λένε Σαντορίνη.
0: Βάλ' το πιο κοντά, Μανώλη, να ακούγεται.

0: Σαν το ρήμι όμορφα ναι, όποια εποχή και να ναι, όποια εποχή και να ναι.
1: Γεια σου κύριε Ορφανέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα.
1: Τι ωραία,
2: τι ωραία υποδοχή είναι αυτή.
3: Συνδεχτήκαμε με βιολιά, με λαούτα. Να ευχαριστήσω τον Σωρότο και τον αμίγο τον Δημήτρη που είναι σήμερα κοντά μας. Ο Λοΐζος είναι από τα καλύτερα βιολιά, όχι μόνο στα Τωρίνη, αλλά των Κυκλάδων.
1: Γεια σου Λοΐζο.
3: Γεια σου Λοΐζο, φωνάζει.
4: Καλημέρα.
3: Σας έχουμε φέρει σαντωνιά προϊόντα, κρασιά, τα οποία βλέπουν πολύ. Και κύριε Γρηγοριάδη, θα είστε εδώ να τα πιείτε.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Εμένα γιατί δεν με προσκαλείς καλέ, μόνο τον Γρηγοριάδη.
3: Γιατί εσείς το κρασί σας ασύφορο, κύριε Κοτοβή.
2: Ροπή σου!
1: Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε αυτό, κύριε Ορφανέ. Είπαμε.
3: Είναι σήμερα τελευταία εκπομπή τη σεζόν, είμαστε χαλαροί, δεν είπατε.
1: Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα τώρα
2: Μανώλη,
1: στην τελευταία εκπομπή.
2: Μανώλη, πρόσεχε.
1: Θα τα πούμε όλα, ελάτε, ελάτε.
3: Μανώλη, λέει, πρόσεχε, ξέρω που μένει.
1: Θα τα πούμε όλα. Δεν μου λέτε τώρα, ρε παιδιά.
2: Τα σαντωρινιά πολύ ωραία, όσο έχω δοκιμάσει.
1: Υπάρχουν κάποια που τα άφησες για την επόμενη φορά που θα πάμε. Κύριε Ορφανέ. Εγώ πριν τώρα μας πείτε τι μας έχετε ετοιμάσει, εκεί θέλω να κάνω μια ερώτηση γιατί έχω βρεθεί και εγώ στο μαγαζί του κυρίου
2: Έλα,
1: Ορφανού.
2: Έλα, γιατί εντάξει. Το λες, μπορώ να σου πω και τι έκανες.
1: Λοιπόν, μπάνιο έκανα. Εκεί τώρα...
5: Επιβεβαιώνω.
1: Ορίστε μας, το μπάνιο έκανα.
2: Όχι, επιβεβαιώνει ότι μπορώ να πω τι έκανες. Αυτό επιβεβαιώνει.
1: Τι έκανα ρε παιδιά, δηλαδή σήμερα
2: μου λέτε πράγματα...
5: Γιατί προσπαθεί να σας διαβάλει.
1: Έτσι, μπράβο, νάτος, νάτος.
2: Ναι.
1: Να βάλουμε
2: λοιπόν,
1: τα πράγματα στη σωστή
2: σειρά.
1: Περίμενα να ρωτήσω
2: τι
1: κάτι.
2: Τι θες να ρωτήσεις.
1: Υπάρχει καμία μέρα που δεν φυσάει ποτέ εκεί στην παραλία σας, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πείστε αυτό το πράγμα. Έχω πάει τρεις μέρες και κινδύνεψα να πνιγώ. Από τα κύματα.
3: Φυσάει 368 μέρες το χρόνο.
1: Α, εντάξει. Άρα δεν είμαι γκαντέμις εγώ, Μπουγιούρα, δεν είμαι γκαντέμις.
3: 365, 366, 368. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Δεν πειράζει, είναι πολύ ωραία όμως εκεί και στο μαγαζί. Έχεις βάλει και τις ωραίες ξαπλώστρες εκεί, οι οποίες είναι πολύ άνετες.
1: Με την, την πετσετούλα, την ωραία,
2: όλα έτοιμα
1: ωραία τυλιγμένη εκεί και
2: λοιπά. Φαγητό, και φαγητό, μούρλια. Για δείξε μας, τι πιάτα έχεις ετοιμάσει εκεί.
3: Καταρχήν σας έφερα ό,τι βγάζει η Σαντορίνη μας, ό,τι βγάζει η γη της Σαντορίνης μας. Μελιτζάνες, οι λευκές μελιτζάνες οι γνωστές, το κολοκυθάκι το οποίο είναι πραγματικά ένα γλύκισμα, το κατσούνι ή το ακούρι που λένε ορισμένοι, το ντοματάκι, το γνήσιο το σαντορινιό με το σκληρό, τη σκληρή τη φλούδα, τη φάβα μας που είναι πλέον παγκόσμια γνωστή και τα κρασιά μας τα οποία επιτρέψτε μου να πω ότι δεν τα συγκρίνουμε κανένα. Ναι. Από εκεί και πέρα σας φτιάξαμε κάτι ελαφρύ, μια σαντορινιά σαλάτα, με χλωρό τυρί από πάνω, ένα χταποδάκι ξηράτο, μια φάβα η οποία είναι σαν τωρινή υπέροχη, ένα γάβρο και ντοματοκεφτέδες, τις ευτοκεφτέδες που λέμε εμείς σαν τωρινή εδώ.
1: Αυτά ναι. Καθόμαστε τώρα που είναι 12 η ώρα, Μανώλη, ξεκινάμε με τα κρασιά και όσο περνάει η ώρα γίνεται αναγόμωση των πιάτων με διαφορετικά
2: εννοείται.
1: Πολύ ωραία
2: εννοείται.
1: Πιάτα που έχεις εκεί στο μαγαζί εννοείται, έτσι. Αυτό είναι για το ξεκίνημα.
3: Μετά που θα κλείσουμε, εμείς αυτό θα κάνουμε.
1: Είμαι βέβαιος γι' αυτό, μωρέ. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
3: Πτήσει, έχει πτήσει το μεσημέρι.
2: Και έχεις και καθημερινά, απολαμβάνουν και οι τουρίστες και εκεί οι ντόπιοι, πάρα πολλά live, έτσι. Και με έτσι, ναι, παραδοσιακά μουσικά όργανα και όχι μόνο.
3: Ναι, έχουμε διάφορα το μαγαζί. Είναι, γι' αυτό λέγεται και Drunk Fish. Είναι μεθυσμένο ψάρι. Και συνδυάζει τα πάντα. Και μπαρ και εστιατόριο και event και τα πάντα. Και τα, πάντα. Και τα παιδιά έχουν παίξει αρκετές φορές εδώ στο μαγαζί και πραγματικά μας έχουν τιμήσει και το έχουν γεμίσει.
1: Τώρα, εκείνα τα ντοματίνια, γιατί έχουν τόσο ξεχωριστή γεύση, ρε Μανώλη. Εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με το υπέδαφος της Σαντορίνης.
3: Ακριβώς με το ηφαιστειακό υπέδαφος της Σαντορίνης και ότι δεν ποτίζονται τόσο τακτικά όσο η άλλη ντομάτα. Δεν ποτίζεται, γι' αυτό και είναι τόσο σκληρό το, η φλούδα της και είναι και τόσο γευστική το περιεχόμενό της.
2: Και η φάβα.
1: Έτσι εξηγείται.
2: Και η φάβα, έτσι.
3: Και η φάβα. Αλλά και το κολοκύθι που νομίζω ότι τρως σοκολάτα γλυκιά.
2: Τόσο, ναι. τόσο γλυκό είναι δηλαδή το κολοκύθι.
3: Ναι.
1: Τώρα, θέλω να τολμήσω να ζητήσω κάτι. Αν γίνεται καλός, αν δεν γίνεται, δεν πειράζει. Έχεις πραγματικά πολύ ωραίο μαγαζί. Το εσωτερικό του μαγαζιού, που δεν ξέρω, το έχουμε δείξει καθόλου. Νομίζω ότι δεν το έχουμε δείξει το εσωτερικό.
2: Όχι, δεν το έχουμε δείξει. Έχουμε δείξει μόνο την Κούνια.
1: Είναι
2: που έχει πίσω.
1: Να, η Κούνια είναι πίσω από το
2: Λοΐζο και τον φίλο μας, τον άλλο. Ναι. Πώς το λένε το παιδί το ένα, ο Λοΐζος και ο...
3: Είναι ο Δημήτρης ο Λαμίγος και ο που παίζει το λαούτο και ο Σωρότος ο Λοΐζος.
2: Πίσω από το Δημήτρη, η Κούνια εκεί.
3: Σημαντικά, θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για το Λοΐζο. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί που μεγάλωσε μέσα όργανα. Σημαντικά είναι άξιος κοινωνίας του.
2: Πού έχει στήσει την κάμερα τώρα, μπορείς να μας δείξεις λίγο το μαγαζί.
3: Έχουμε στήσει την κάμερα ακριβώς προς αυτού.
2: Το μαγαζί μπορείς να μας το δείξεις λίγο ή το κρατάς μυστικό τώρα, ντρέπεσαι.
3: Δεν το κρατάω μυστικό, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή σήμερα έχουμε event, σήμερα το βράδυ έχουμε ένα μεγάλο live.
1: Α, έχεις ετοιμασίες μέσα.
3: Έχει στηθεί όλο το μαγαζί.
1: Έχεις, ρε παιδί μου, πολύ ωραία τραπέζια μέσα σε αυτό το μαγαζί, με πολύ ωραίες καρέκλες. Είναι ένας χώρος έτσι που σε υποδέχεται και νιώθεις ότι είσαι και κάπου αλλού, ας πούμε.
2: Και μάρμαρο.
1: Έτσι, και μάρμαρο κάτω στο μαγαζί και δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
3: Κύριε Γρηγοριάδη, εγώ πραγματικά σας περιμένω ειλικρινά. Και σας, κύριε Κουτρουκόη, αλλά ειδικά τον κύριο Γρηγοριάδη, ξέρετε την αδυναμία.
2: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Θα το επιχειρήσω, θα το προσπαθήσω. Να δω αν θα μου βγει χρονικά όλο αυτό. Κανένα τραγούδι έτσι για να κλείσουμε έχουμε τώρα.
3: Εμείς πριν σα πω στην υγεία σας και θα πιω ένα κρασάκι, αν κι άλλος θα το ήθελε να το έχει εκεί δίπλα του.
1: Να πιείς.
3: Εγώ θα σας πω στην υγεία σας και θα πούμε ένα τραγούδι εδώ με τον Λοΐζο και κλείνετε εσείς όποτε νομίζετε.
1: Ωραία,
2: έτσι,
1: ωραία,
2: πάμε,
1: ωραία.
2: Πάμε.
3: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι.
3: Να ξεκουραστείτε. Σας έρχεται δημοσιογραφικά, νομίζω, ένας δύσκολος χειμώνας και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ακόμα περισσότερες επιτυχίες από ό,τι φέτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την
2: τα
1: αγάπη
2: φιλιά
1: μας,
2: τα φιλιά μας.
3: Την υγεία σας, να είστε καλά.
1: Πάμε, Λοΐζο, έλα, Δημήτρη, να σας ακούσουμε.

0: Ότι το νησί των ανέμων είναι η Μύκονος. Εκεί, βόρεια Σαντορίνη, δείτε το αεράκι που έχει. Αυτό είναι νησί των ανέμων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λοΐζο, ευχαριστούμε τον Δημήτρη και τους μουσικούς μας. Ευχαριστούμε εννοείται και τον Μανώλη Ορφανό, την αγάπη μας στην Σαντορίνη.
0: Τώρα, πάμε εδώ λίγο να δούμε γιατί νομίζω ότι όλες αυτές τις ημέρες, επειδή είχαμε και κάποια συμβάντα, κάποια περιστατικά στις θάλασσες, τονίσαμε και υπερτονίσαμε να πω το πόσο σπουδαίο είναι και σημαντικό είναι να υπάρχει ναυαγοσώστης στις ελληνικές παραλίες και να επιλέγουμε τις παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη. Ξέρω ότι μπορεί να μην έχουν την ίδια έτσι, ομορφιά, αν θες, και την ίδια γλυκάδα όσο οι ελεύθεροι. Όσο οι ελεύθερες παραλίες σε σχέση με τις οργανωμένες.
1: Okay.
0: Αλλά το σωστό είναι να επιλέγουμε οργανωμένες παραλίες στις οποίες θα υπάρχει ναυαγοσώστη.
1: Μας το είπε ούτως ή άλλως η Θεοδώρα η Απότα με αυτή την περιπέτεια που είχαμε με το
0: παιδάκι
1: 2 ετών, πόσο ήταν 2,5, το οποίο σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση ναυαγοσώστη στην παραλία που βρισκόταν το μικρό παιδί με τους γονείς. Οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι είναι και οι άγρυπνοι φρουροί στις παραλίες μας, πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Σπύρος Αλεξανδρής έχει έναν έτσι εκπρόσωπό τους, έχει έναν ναυαγοσώστη, έχει μία ναυαγοσώστρια ο Σπύρος. Έλα Σπύρο, σύστησέ μας την κυρία.
2: Με την Γεωργία την Τσουγκάνη βρισκόμαστε στην παραλία της ΕΔΕΜ στο Παλαιό Φάληρο και δυστυχώς είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, κάθε καλοκαίρι και στην Αττική είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που έχουμε και πνιγμούς, αλλά ακόμη περισσότερες είναι οι περιπτώσεις όπου αυτοί οι άνθρωποι, οι ναυαγοσώστες, με αυταπάρνηση βουτούν μέσα στα κύματα και σώζουν ανθρώπινες ζωές και στη συνέχεια και με πρώτες βοήθειες και στην παραλία και στην ακτή έξω. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Και είχαμε και ένα περιστατικό μάλιστα και την προηγούμενη εβδομάδα. Με έναν ηλικιωμένο.
3: Ένας ηλικιωμένος μπήκε στη θάλασσα και υπήρχε διαφορά θερμοκρασίας, δηλαδή η θάλασσα ήταν πολύ κρύα και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή και σταμάτησε να αναπνέει και όλα αυτά και εμείς τρέξαμε, δηλαδή η συνάδελφός μου δίπλα.
1: Ναι, να σας ρωτήσω
2: να
1: λίγο.
2: Να μας πείτε λίγο.
1: Έλα Σπύρο, ναι. με συγχωρείς. Όχι, πάρ' το Σπύρο και θα ρωτήσω μετά εγώ. Παρακαλώ.
2: Και ποιες είναι οι πιο συχνές περιπτώσεις που χρειάζεται εσείς να κάνετε κάποια παρέμβαση? Μου λέγατε νωρίτερα ότι πάρα πολλές φορές, ιδίως οι τουρίστες, μπορεί να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να βουτήξουν μέσα στη θάλασσα. Τι πρέπει να προσέχουμε πρωτοί βουτήξουμε στη θάλασσα?
3: Να έχουμε φάει 3 ώρες πριν κολυμπήσουμε. Να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ όχι στη θάλασσα, και, δηλαδή ή να καταναλώσουμε αλκοόλ ή να κολυμπήσουμε, όχι και τα δύο μαζί. Να μην απομακρύνονται από την ακτή και υπάρχουν ένα όριο οι σημαδούρες που είναι η κολυμπητική περιοχή που πρέπει να κολυμπούν οι λόμενοι.
2: Για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχουν και σκάφη πιο μέσα.
3: Φυσικά, ναι. Και τα σκάφη έχουν δική τους ζώνη κυκλοφορίας και οι κολυμπητές επίσης δική τους.
1: Γεωργία, ποια είναι
3: έτσι,
1: τα πιο δύσκολα περιστατικά για εσάς όταν έχετε να αντιμετωπίσετε τον πνιγμό ενός μικρού παιδιού, ενός ηλικιωμένου ανθρώπου ενδεχομένως? Δηλαδή νιώθετε μεγαλύτερο άγχος σε ποια από τις δύο περιπτώσεις?
3: Και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο άσχημο αυτό να συμβεί και προσέχουμε εμείς να μην συμβεί αυτό. Προλαμβάνουμε, δηλαδή τους λέμε παρατηρήσεις για το καλό τους, όχι για να τους, για να τους σταματήσουμε, ξέρω εγώ, για κάτι, για να γυρίσουν όλοι ασφαλείς στο σπίτι τους. Γι' αυτό τους κάνουμε εμείς παρατηρήσεις.
1: Εσείς έχετε...
3: Πρέπει να μας ακούν, να ακούνε τις εντολές που τους δίνουμε.
1: Ναι. Εσείς έχετε κινδυνέψει έτσι σε κάποια περίπτωση διάσωσης?
3: Πάρα πολλές φορές, καθημερινά κάνω διασώσεις, είτε με τη σανίδα, με το σωσίβιο, με το σκάφος,
1: έχετε κινδυνεύσει και εσείς, γιατί ξέρουμε μερικές φορές όταν υπάρχουν αυτά τα θαλάσσια ρεύματα που λέμε, όταν υπάρχουν τα κύματα, ότι είναι και για εσάς δύσκολο να κουμαντάρετε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του. Δεν συνεργάζεται καταρχάς μαζί σας.
3: Λοιπόν, σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά εκπαιδευόμαστε. Πάνω σε αυτό έχουμε εκπαιδευτεί και δεν είναι τόσο δύσκολο για μας. Δηλαδή, στα μάτια τα δικά σας μπορεί να φαίνονται πολύ δύσκολα, στα μάτια τα δικά μας είναι εύκολο. Είτε έχουμε τον εξοπλισμό, είτε τη σανίδα, είτε στο σωσίβιο, είτε το σκάφος. Δηλαδή, αν τρεις μαζί, θα πάρω το σκάφος.
0: Σίγουρα νομίζω ότι είναι δυσκολότερες οι διασώσεις τώρα τελευταία, επειδή πάρα πολλά παιδιά έχουν και τα φουσκωτά αυτά, τα ζωάκια. Πολλές φορές δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι θα παρασυρθούν από τους ανέμους ή από τα κύματα ή από τα ρεύματα. και πολλές φορές ναι. φεύγουν μέσα. Και για να μην χάσουν το παιχνίδι τους, έτσι, εξακολουθούν και μένουν πάνω σε αυτό, με αποτέλεσμα να παρασύρονται και εκείνα. Γιατί κανονικά ναι, πρέπει όταν πας να παρασυρθείς, να το αφήσεις το φουσκωτό, να φύγει το φουσκωτό και εσύ να κολυμπήσεις προς τα έξω. Δεν το κάνουν όμως αυτό αρκετοί. Υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους.
3: Ναι, ναι, συμβαίνει πολύ συχνά. Έχετε πολύ δίκιο. Αλλά όταν μου συμβαίνει αυτό στην παραλία, αμέσως δεν το αφήνω να πάει πολύ μακριά. Το σωσίβιο μπορεί να συμβεί σωσίβιο και παιδάκι πάνω.
0: Mm-hmm. Και παιδάκι.
3: Έχω αμέσως να το προλάβω.
0: Και προφανώς και από έξω λέτε ειδικά, να αφήσει το σωσίβιο να φύγει, να φύγει το φουσκωτό. Να το αφήσει,
3: ναι,
0: να μην προσπαθήσει.
3: Και όταν έχει στεριανό άνεμο, ναι. δηλαδή από τη στεριά προς τη θάλασσα, τα απαγορεύω αυτά τα φουσκωτά. Τα απαγορεύω το σήμερα.
1: Σας ακούνε, υπακούνε δηλαδή ή ναι, υπάρχουν αντιδράσεις
3: ναι.
1: κλπ.
3: Ναι, μας υπακούν γιατί ξέρουν ότι είναι για το καλό τους.
1: Ίσως εκεί οι έφηβοι, λίγο οι κοσάριδες μπορεί να αντιδρούν. Σωστά, δηλαδή να πούνε αφήστε το, ξέρουμε μπάνιο, κάνουμε, ράνουμε.
3: Θα το πούνε, αλλά και πάλι θα συμμορφωθούν.
1: Ναι. Τώρα, για πείτε μου κάτι, ανοίξτε λίγο το πλάνο να βλέπουμε και τον Σπύρο. Σπυράκο, έλα να βλέπουμε λίγο και σένα, για να το χαλαρώσουμε λίγο. Πείτε μου τώρα ότι κινδυνεύει ένας λουόμενος και μπαίνετε μέσα εκεί στα μανιασμένα κύματα. Κάνετε τη δουλειά σας σωστά όπως έχετε μάθει να την κάνετε και βγάζετε έξω ένα δίμετρο παλικάρι σαν το Σπύρο. Πώς αντιδράτε? Γελάει ο Σπύρος, κάτω από τα μουστάκια του γελάει.
3: Λοιπόν, θα αντιδράσω το ίδιο όπως να είναι και ένα παιδί και ένας ενήλικας μεγάλος και όλοι.
1: Μαύρε Γεωργία, πολύ σοβαρή είσαι. Εντάξει, λογικό είναι ότι έτσι θα αντιδράσει. Αλλά αλλιώς είναι τώρα να βλέπεις και ένα σαν τον Σπύρο κάτω να θέλεις να του δώσεις το φιλί της ζωής, ας πούμε. Δεν είναι έτσι, Κουτροκόη?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όταν έχει να κάνει με τον
3: άνθρωπο. Αν θέλω να σώσω έναν ηλικιωμένο 10 φορές, αυτόν θα θέλω περισσότερες.
1: Σπύρο, γελάς. Γελάς, Σπύρο.
2: Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ. Αλλά αν χρειαστεί.
0: Να προσέξεις με τα παιχνίδια εκεί τη θάλασσα, Σπύρο μας. Να μην παρασυρθείς.
1: Σπύρο, ξέρεις μπάνιο.
2: Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεινός κολυμβητής.
1: Α, είδες, να πες.
0: Μπράβο, Σπύρο, μπράβο.
1: Άρα δεν θα χρειαστεί σίγουρα. Αφού είσαι δεινός κολυμβητής, σημαίνει ότι σέβεσαι και τη θάλασσα.
2: Αυτή την πατάνε συνήθως όμως. Επειδή υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, πάνε μέσα βαθιά.
1: Νομίζω ότι οι δεινοί κολυμβητές την σέβονται τη θάλασσα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό, Γεωργία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, χρειάζεται σεβασμό η θάλασσα.
3: Ναι, χρειάζεται σεβασμό και επίσης πρέπει να κολυμπούμε κοντά στην ακτή, να μην απομακρυνόμαστε πολύ στην ακτή, γιατί είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να συμβεί κάτι.
1: Έτσι, σαν εμένα, μέχρι εκεί που πατάω, στο 1,5 μέτρο δηλαδή.
0: Σιγά μωρέ και εσύ.
3: Ναι, αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τον
1: Γεια,
0: Σπύρο, Σπύρο φυσικά τον ευχαριστούμε. Έλα να σηκωθούμε.
1: Πάλι.
0: Ναι, γιατί αρκετά καθίσαμε Αθήνα, πήγαμε στη Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Πάμε και στην όμορφη Νάξο.
4: Σαντορίντα.
0: Για να πάμε και στην όμορφη Νάξο.
5: Πω, που μαζέστηκαν πέντε.
6: Γεια σας από την Νάξο.
0: Γεια στην όμορφη παρέα.

0: Μπήκαμε με τη ματινάδα μας εδώ στην άξοδο στο Φιμέτια. Είμαστε
1: τι ωραία ρε παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πιο πολύ μου αρέσει που λέτε αλήθειες να ξέρετε. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί είστε πάντα ειλικρινείς.
0: Πάντα λέμε αλήθειες εμείς.
2: Γι' αυτό.
0: Πάντα λέμε.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Φυσικά,
1: με τα ωραία σου.
0: Εδώ στο ξενοδοχείο έχουμε πρωινό, μεσημεριανό. Όλη η γαστρονομία στηρίζεται στην παραγωγή μας της Νάξου. Τα προϊόντα είναι περισσότερα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Και εδώ μας έχουν φτιάξει τα παιδιά μια ομελέτα με γραβιέρα Νάξου. Και εδώ μια σαλάτα. Μια...
3: Ντάκο.
4: Μυζίστρα και τα λοιπά.
0: Χειροπιτάκια.
1: Τα μπεργεράκια. Τα μπεργεράκια γιατί τα προσφέρασαν.
2: Και αυτά με γραβιέρα. Και αυτά με γραβιέρα, έτσι εννοείται.
0: Τα πάντα με γραβιέρα. Και έχει με γραβιέρα Νάξο. Και θα μας πει ο Μιχάλης πώς πάει η κίνηση.
3: Κοίτα εδώ.
2: Γεια σου Μιχάλη.
5: Το νησί ξεκινάμε με στιχάκια. Γεια σου τώρα μου. Ξεκινάμε με στίχους γιατί έτσι εκφραζόμαστε. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε και στον ελληνικό τουρισμό. Την κουλτούρα και τα έθιμά μας. Πλέον δεν αρκεί η διαμονή στον τουρισμό. Πρέπει να συγκινείς τον πελάτη, αγγίζοντάς τον, δείχνοντας την κουλτούρα του τόπου και αυτά που έχουμε. Στον κάθε τόπο ξεχωριστά. Όπως στη γαστρονομία μας, όπως τα στιχάκια και τα τραγούδια που έχει το κάθε νησί ξεχωριστά. Τα πανηγύρια μας έρχονται και τα ψάχνουν. Μας λένε που έχει πανηγύρια.
1: Μα γι' αυτό σας επιλέγουν ξανά και ξανά. Δεν είναι τυχαίο
5: έτσι,
1: το ότι σας επιλέγουν. Σαφώς, ξανά και ξανά, αυτή η φιλοξενία, η οποία την παρέχεται και απλόχερα, ρε παιδί μου. Εντάξει, για ποιο λόγο να μην ξανάρθει ο άλλος στο νησί
2: σας. Έχει αφήσει τώρα κακά τα ψέματα. Έχει βοηθήσει πολύ και ο Καπούνης στην εξωστρέφεια της Νάξου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κάποτε η Νάξος, ναι, μεν είναι ένα υπέροχο νησί, γνωστό, αλλά όχι τόσο, βοήθησε πάρα πολύ. Και τα προϊόντα φυσικά της Νάξου, αλλά η εξωστρέφεια που κατάφερες, ναι, πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί από όλους εκεί στο νησί.
5: Παιδιά, οφείλω να πω ότι έρχονται από το εξωτερικό και μας λένε ήρθαμε να δοκιμάσουμε τη γαστρονομία του τόπου. Τα τυριά, τις
0: πατάτες. Εδώ όμως έχουμε Ελληνίδες, Μιχάλη. Αλλά... Από πού είστε, κορίτσια, εσείς? Από πού είστε?
6: Αθήνα.
0: Αθήνα, κάτι διακοπές εδώ?
6: Ναι.
0: Σας αρέσει?
6: Είναι τέλεια.
0: Όλες από Αθήνα και εσείς από Αθήνα?
6: Από Αθήνα.
0: Περιοχή?
6: Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Νέα Φιλαδέλφεια.
6: Σε πόλια.
0: Σε πόλια. Φοιτήτρες.
6: Όχι.
1: Καπούνι.
2: Τα τηλέφωνα μη ζητήσεις.
1: Ξέρεις ότι ήρθανε, για σένα τα κορίτσια εκεί, έτσι, Καπούνι. Ξέρεις ότι ήρθαν για σένα, ε.
0: Εδώ έρχονται για τη γαστρονομία.
2: Μην τα λες αυτά, γιατί θα ζηλέψει ο Μιχάλης τώρα.
1: Ρε, για σένα έρχονται τώρα, άσε. Είσαι η ατραξιόν εκεί.
0: Πάμε για μας, λοιπόν.
1: Εβίβα, εβίβα.
0: Εβίβα. Εβίβα. Και να... Να ακούσουμε μουσική, Μιχάλη.
2: Να πούμε καλό καλοκαίρι για εμάς, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για εσάς. Με μουσική
0: καλό,
2: έτσι θέλουμε να σας
0: πάμε
2: αφήσουμε.
0: Πάμε να δείξουμε κιόλας.
7: Πάμε. Γίνει με σένα, μου λες.
0: Πονεμένος τώρα, Μιχάλη.
2: Χρόνια τώρα είναι πονεμένος.
7: Αξιμέρωτες είναι οι βραδιές. Αν δεν έχω εσένα στο πλάι, τι θα γίνει με σένα, μου λες, που τρελή σου έχω αδυναμία.
2: Έχω ζήσει αγάπες
1: πολλές. Φίλος μου πολύ.
7: Σαν κι αυτή όμως άλλη καμία. Έχω ζήσει

0: Μιχάλη. Μιχάλη.
1: Να ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε
0: Μιχάλη.
1: Τον Δημήτρο Λεγάκη που είναι στο Λαούτο.
2: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τον Γιάννη τον Πυρώτη στο βιολί.
2: Και το
0: γεια σου Γιάννη. Μιχάλη, ερώτηση.
3: Έλα.
0: Κρύβει πόνο αυτό το τραγούδι.
3: Κοίταξε. Κοίταξε Γιώργο, αν πάψεις και δεν ερωτεύεσαι και δεν πονάς, αυτό είναι η χάρη στη ζωή.
0: Το αφιερώνεις αφού κάπου ή
3: τα
0: τυχαία.
3: Τα συναισθήματα, αυτά είναι, συγγνώμη, είναι το αλατοπίπερο.
2: Είναι μια ζωή ερωτευμένος, παιδί μου.
0: Το αφιερώνεις κάπου ή τυχαία ήταν η επιλογή.
3: Κοίταξε, είμαι πάντα πονεμένος, πάντα ερωτευμένος, ιδάλλως δεν ζω. Δεν
0: μάλιστα.
3: Ζω.
0: Εντάξει.
3: Συγκεκριμένα λέω, είμαι είναι. Με ό,τι ζει και κινείται.
0: Λοιπόν, άκουσε με
1: εδώ.
0: Εγώ έμαθα ότι είσαι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας.
2: Διαπιστώνω, το ξενοδοχείο του είναι.
0: Διαπιστώνω ότι είσαι και πολύ καλός τραγουδιστής. Πρόσκληση ανοιχτή έχουμε ούτως ή άλλως από τον πρόεδρο εκεί για την Άξο. Κανόνισε μία βραδιά και θα σου έρθω να τραγουδήσουμε μαζί. Δεν ξέρω άμα βέβαια φύγουν οι πελάτες. Αλλά εγώ αν με καλέσει να τραγουδήσω,
2: πάντα,
0: θα έρθω να ξέρει.
2: Θα σας ακούσουμε, θα σας υπομείνουμε.
3: Θα κάνουμε ένα ωραίο παρεάκι με ποτά, με ψητά, μπάρμπεκιου. Αυτό κιόλας θα απολαμβάνουν και οι πελάτες μας μία φορά την εβδομάδα. Και θα φέρουμε και βιολιά, λαούτα, μπουζούκια να κάνουμε ένα γλεντάκι τρικούβερτο.
0: Θα κάνουμε χαμό. Μας.
1: Να κλείσουμε με τον Πυρώτη όμως.
3: Πάμε και με χορευτικό.
0: Πάμε,
1: πάμε. Με τον Πυρώτη, πάμε. Με τον Πυρώτη, πάμε. Λοιπόν.

0: Τα κορίτσια χορεύουνε, πού τα κορίτσια?
1: Είπα φεύγω, φεύγω, φεύγω, θα βρω άλλη γκόμενα.
0: Αυτό το Μιχάλη.
1: Φεύγω καλά ρε Γιώργο.
0: Μπράβο τα κορίτσια.
1: Και από γυναίκες να.
0: Από γυναίκες να, έτσι πες τα, άρα μην στεναχωριέσαι.
1: Θα βρω άλλη γκόμενα.
2: Ό,τι θες.
1: Φεύγω καλά Γιωργάκη. Και από μωράκια να. Όπα.
0: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας στην άξο μας.
2: Θα με χωρίσει αυτός, μωρέ.
0: Καπούνι, τα φιλιά μας, προεδράρα. Και στο
2: γεια
0: Μιχάλη,
2: σας, παιδιά.
0: Τον ευχαριστούμε
2: σας
0: πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
2: Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Είναι μότο στη ζωή μας αυτό, Μιχάλη.
0: Λοιπόν,
2: είναι μότο στη ζωή μας.
0: Πάμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα πήγες Σαντορίνη, πήγες στην άξο. Δεν μπορείς και να μην πας και στη Μύκονο.
2: Λες να φυσάει εκεί.
0: Ο Πέτρος θα μας πει. Ο Πέτρος.
2: Γεια σου, Πέτρο.
3: Τι κάνετε, καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σου, Πέτρο. Καλά είσαι.
3: Και καλή ξεκούραση. Καλά, κυνηγάω τη Σοφία Βεργάρα, η οποία τα έχει κάνει όλα. Τι με ούζο, ξετρελάθηκε. Τι με μπακλαβάδες. Τι με σιροπιαστά πήρε χτες από ένα φούρνο, έκανε story. Η καλύτερη διαφήμιση για μας.
2: Δουλεύει, δουλεύει για την Τζιόκρη, για να κάνει αναρτήσεις και να έχουμε μετά θέματα εδώ, να δείχνουμε φωτογραφίες και λοιπά.
0: Πέτρο, τι πέτυχες ρε παιδί μου, τι πέτυχες κανονικά.
3: Ναι, την πέτυχα. Έχει ανέβει.
0: Ωραία.
3: Βιντεάκι από χτες,
0: ναι.
3: Που πραγματικά ήπιε 3-4 ποτηράκια ούζο και κάποια στιγμή ήρθε και στο τσακίρ και έφυγε, γιατί αυτό κάνει το ούζο. Κουκλάρα δηλαδή, τι να σας πω, και πριν 10 χρόνια που την είχα καταγράψει. Το ίδιο είναι, δεν πέρασε ούτε λεπτό από πάνω της.
0: Πέτρο, εμείς θέλαμε να σε δούμε για να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ στην παρέα μας στο Action τώρα και αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σου έρθουμε με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά φυσικά, έτσι, να μας φιλέψεις εκεί στην Μύκονο, να μας κυκλοφορήσεις λίγο.
3: Α, το μόνο εύκολο, σας πάω στη Σοφία Βαργάρα, δίπλα, να είστε και
0: θα κυνηγάμε και εμείς τους celebrities.
2: Θα κυκλοφορούμε με τον Πέτρο Νάζο, τι να την κάνουμε τώρα, είναι δυνατόν να κυκλοφορούμε με τον superstar του νησιού, θα κυκλοφορούμε εμείς. Εμείς για σένα θα έρθουμε, για κανέναν άλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
0: Τα φιλιά μας, Πέτρο μας.
3: Καλή ξεκούραση σε όλο το team εκεί.
2: Γεια σου,
0: φίλε Πέτρος. Να είσαι καλά, τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο
0: Πέτρος Νάζος, Μύκονος Live TV. Ό,τι θες να μάθεις για τη Μύκονο, στον Πέτρο έτσι πηγαίνεις. Δεν μπορείς να μάθεις από κάπου αλλού.
2: Ή στην Τζιόκρη, που παρακολουθεί τον Πέτρο. Γεια σας, κυρία Τσιγκετρή.
4: Τι κάνετε,
0: Χριστίνα μας.
2: Είμαστε καλά, εσείς.
4: Είμαστε.
5: Και εγώ.
4: Και εσύ
5: πολύ καλά, καλά. Σήμερα ψέματα δεν θα πω.
2: Γιατί χθες δεν ήσουν.
5: Όχι τόσο καλά όσο σήμερα, εντάξει. Είμαστε τόσο κοντά.
2: Επειδή
5: είμαστε τόσο κοντά στις διακοπές.
0: 32 λεπτά είμαστε.
5: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: 32 λεπτά είμαστε.
5: Ορίστε. 32 λεπτά.
0: Κοιτάς το ρολόι μπροστά.
2: Θέλεις να πεις ότι δεν θα σου λείπουμε καθόλου από Δευτέρα?
5: Αλήθεια.
0: Με τη σκέψη σου θα κοιμάται.
5: Ναι, Γιώργο, θα μου λείπετε πολύ. Θέλω βίντεο κλείσει κάθε μέρα. Μη χαθούμε.
2: Να πούμε αυτά που λέμε στο γραφείο πριν κατέβουμε στο στούντιο.
5: Όχι, όχι.
2: Εντάξει.
0: Τι έκανε αυτή η influencer, εξήγησέ μου δηλαδή.
5: Είναι τρελή αυτή η influencer. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους. Λοιπόν, ο Τόμ Κρίστοφερ, ένας 35χρονος influencer, τι έκανε. Ήθελε να σπάσει το ρεκόρ Guinness για το ψηλότερο μπάνιο στον κόσμο. Πήρε λοιπόν την μπανιέρα εδώ στην πλάτη του και ανέβηκε λοιπόν στο Πεν Ήφαν, είναι ένα βουνό 3.000 ποδιών, στη νότια Ουαλία. Τον βλέπουμε εδώ.
0: Με την μπανιέρα.
5: Με την μπανιέρα. Με την μπανιέρα. Και δεν σταμάτησε εκεί. Θέλω να σας πω ότι τοποθέτησε πινακίδες στη βάση του βουνού, όπως ζητούσε από όσους ανεβαίνουν να έχουν μπουκάλια με νερό
0: για να γεμίσει την μπανιέρα.
5: Για να γεμίσει την μπανιέρα και να κάνει ένα μπάνιο βλέποντας το ηλιοβασίλεμα.
0: Μα είπα να το ρωτήσω αρχικώς. Είπα να το ρωτήσω αρχικώς ότι πώς τη γέμισε εκεί πάνω που ήταν.
5: Ζητούσε από όσους ανέβαιναν στο βουνό να του φέρουν μπουκάλια.
2: Άντε, αυτός είναι τρελός. Η άλλη τρελή, πόσο τρελή είναι που τον άκουσα.
5: Να σου πω κάτι. Ευτυχώς υπήρχε μια ομάδα ράγκμπι στα πλαίσια μέσα εθελοντικής δράσης, η οποία ανέβηκε 24 ώρες μετά, είδε την μπανιέρα εκεί. Και τι κάνανε οι άνθρωποι, την πήραν και την κατέβασαν. Κάνανε και ανάρτηση στο
0: Instagram. Νόμιζα θα έλεγες ότι τη γέμισαν.
2: Την άφησε εκεί δηλαδή.
5: Αυτός την άφησε εκεί. Ναι.
2: Ασχολίαστο.
0: Οκ. Δεν έχει τι να κάνει ο κόσμος πραγματικά. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν.
2: Μίλησε μας για μια κυρία που ξέρει να αναγνωρίζει τους σωστούς άντρες.
5: Θέλω να της πείτε χρόνια πολλά.
2: Γιατί?
5: Γιατί σήμερα γίνεται 57 ετών.
2: Jennifer,
0: 57.
2: Χρόνια ακριβώς. Πολλά, Τζένιφερ.
0: Χρόνια πολλά, Τζέιλο.
5: Λόπες, χρόνια πολλά. Και θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι η τραγουδίστρια βρέθηκε στο τελευταίο σοου του οίκου Dolce & Gabbana. Τραγούδησε, ναι. Χόρεψε. Έκανε όμως και ένα μικρό διάλειμμα.
0: Είναι από εκεί.
5: Ναι, είναι ναι. Από εκεί. Έκανε ένα μικρό διάλειμμα. Και είπε, λοιπόν, τι θεωρεί πολύ ελκυστικό σε έναν άντρα. Καλά, λέει, τα ρολόγια, καλά τα αυτοκίνητα,
0: Κάτσε,
2: καλά
0: τα ιδιωτικά αυτό.
2: Θα φτερνιστείς. Ξύλο, λένε, θα φας.
5: Ναι.
0: Ξύλο θα φάω. Με τον καλό λόγο είσαι.
2: Ή αφού αυτό λέει ο θυμόσοφος λαός μας, τι να κάνω.
0: Ωραία. Για πες τι λέει, τι πρέπει να έχει ένας άντρας.
5: Και όλα αυτά, λοιπόν, είναι μεν ωραία, τα ιδιωτικά τζετ, τα αυτοκίνητα, τα ρολόγια. Το πιο ωραίο είναι όμως να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή όταν γυρνά σπίτι το βράδυ κουρασμένη, να τους βλέπεις να κλαίνουν τα πιάτα.
2: Α, νοικοκυρά μεγάλη η Τζένιφερ.
5: Τζένιφερ,
0: πώς το είπε αυτό. Πώς φαίνεται ότι
5: δεν έχει ένα πολυπληθές προσωπικό.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ ρίξω εγώ πλήσιμο στα πιάτα.
0: Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κλαίνω πιάτα. Το θεωρώ τελείως πολύ αγχολητικό. Πιο πολύ από το να βάζω σκούπα ή να σιδερώνω, ας πούμε. Δεν είναι πιο ωραίο να πλένεις πιάτα?
5: Νομίζω το πιο ωραίο είναι να κάθεσαι στο κρεβάτι και να κοιτάς το
0: ταβάνι. Ωραία, παιδιά, γιατί πραγματικά δεν κάνετε τίποτα.
2: Νομίζω το πιο ωραίο είναι να κάθεσαι μαζί με τη Τζένιφερ Λόπες και να παρακολουθείς.
5: Εκεί θα ήσουν χαλαρός, αν ήταν στο πλευρό σου Τζένιφερ Λόπες.
2: Τι θα είσαι.
5: Θα ήσουν, ε.
0: Χαλαρός θα ήσουν με
5: τη Τζένιφερ Λόπες. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, Γιώργο μας.
0: Άμα κάθεσαι με τη Τζέιλο και είσαι χαλαρός, θα το κοιτάξεις.
2: Πού πάει το μυαλό σου, μωρέ.
0: Δεν είπα κάτι εγώ.
2: Τι πονηρό μυαλό είναι αυτό που έχεις. Ποιος εγώ.
0: Αλήθεια τώρα.
5: Το αυτονόητο σκέφτηκε. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω.
2: Είδες
5: πώς... το λογικό
2: είδες πώς σε κοίταξα όμως όταν είπες χαλαρός, απλά δεν μίλησα. Ε?
5: Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Πού πάμε, αυτό θα ήταν, μας πείτε, κυρία Μπουγιούρα.
2: Αυτό ήταν, ναι.
5: Τι.
0: Ναι.
5: Τι. Θα με δεις και μετά στο γραφείο, θα χαιρετηθούμε.
2: Ωραία, εντάξει.
5: Τι.
2: Τότε εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλό.
2: Κυρία Τσιόκη, γεια σου.
0: Τι να πω.
4: We want them to. Sometimes that's nice. But you know what makes

0: Εγώ θα σε ρωτήσω.
1: Θα σε χαλαρώσει.
0: Εγώ τώρα έτσι όπως την είδες, θα σε ρωτήσω. Αν είχες δίπλα σου την J-Lo, θα ήσουν χαλαρός.
2: Δεν θα έπλαινα σίγουρα θα πιάτα.
3: Το συνεχίζεις.
1: Δεν μπορώ.
3: Στην Χριστίνα δεν λες κάτι όμως.
2: Δεν θα έπλαινα.
3: Στην Χριστίνα δεν θα έπλαινα σίγουρα πιάτα.
2: Τι να κάνω, το συνεχίζετε, το συνεχίζετε έτσι όπως το πάτε τώρα, τι να κάνω. Πρέπει να απαντήσω. Δεν πρέπει να απαντήσω, Ρενίκο.
0: Το πήρε προσωπικά.
2: Ε, ορίστε μα.
3: Παρεξηγήθηκε τώρα.
2: Τι να κάνω, πρέπει να απαντήσω.
1: Θα σε δούμε και σε λίγο, ε.
2: Πάμε να πούμε
1: να δεις τώρα,
2: καλό καλοκαίρι. Θα υποδεχτούμε τώρα όλους τους συναδέλφους, τους συνεργάτες της εκπομπής, να τους παρουσιάσουμε έναν-έναν, να τους ευχαριστήσουμε έναν-έναν. Και κάτι θα έχουν ετοιμάσει και οι ίδιοι. Δεν θα έχουν ετοιμάσει κάτι και οι ίδιοι για μας, ρε παιδί.
3: Μα ξύπνησαν το πρωί και είπαν κάτι πρέπει να ετοιμάσω για το
2: Γιώργο. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ας πούμε, τώρα δεν θα έχει ετοιμάσει κάτι που ό,τι του λέγαμε αυτού του ανθρώπου, μα ό,τι και να σκεφτόμασταν,
1: ναι,
2: ήταν εκεί και το ετοίμαζε. Περίμενε. Σε 5 λεπτά, ρε παιδί.
1: Περίμενε.
2: Μου.
1: Ο Τριγώνης πιστεύεις εσύ ότι δεν θα ετοίμαζε κάτι για εμάς, για την εκπομπή, ο ή Τριγώνης, ο Πατσούρης.
2: Ο Τριγώνης, επειδή είναι και φίλος χρόνια, δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι' αυτόν. Ο Πατσούρης όμως που έγινε φίλος τώρα τον τελευταίο χρόνο, έχω να πω ότι ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ό,τι του ζητούσες και του Πατσούρη,
1: ναι,
2: ήταν εκεί.
1: Το ίδιο θα
2: και έλεγε,
1: έλεγα.
2: Παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Και για τη Μερακλήδη και για την Απότα εννοείται, τα κορίτσια μας, τα όμορφα.
2: Γιατί τον Νίκο τον Ανούρη, ας πούμε, θα τον αφήσουμε απ' έξω.
1: Όχι, θα, είναι δυνατόν.
2: Λέω μήπως.
1: Θέλω πρώτα να πάμε. Άκου, θα κάνουμε. Θα το πάμε.
2: Συγκινήθηκε ο Πατσούρης.
1: Θα το πάμε. Σιγά.
2: Τι σιγά, αφού σκουπίζει τα δάκρυά του.
1: Θα το πάμε γεωγραφικά. Θα ξεκινήσουμε από κάτω, από νότια προς τα βόρεια.
2: Πάμε.
1: Άρα θα πάμε,
2: ναι,
1: πρώτα.
2: Πού?
1: Μάνο Τριγώνη.
2: Έλα ρε Μάνο.
1: Έλα Μάνο μας.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Γεια σου Γόη.
4: Θα βγάλω το γυαλί για να σας καλημερίσω.
2: Γεια σου Γόη, ναι. Μάνο.
4: Θέλω λίγα λεπτά για να φύγω. Δώστε μου λίγα λεπτά να φύγω. Να
2: πού
4: κάνω...
2: θα πας παιδί μου, κάτσε, δεν τελειώσαμε ακόμα.
4: Διακοπές.
1: Λάξουρι, λάξουρι ακούω.
4: Πάμε να πούμε πρώτα γιατί κάνει και λίγη ζέστη, να πούμε λίγο στην δροσιά του ερκοντήσιον εδώ της λιμουζίνας μας.
1: Το μικρόφωνο, κύριε Λάξουρι, λίγο πιο πάνω, για να σας ακούμε.
4: Λοιπόν, πρέπει να πούμε μέσα, τώρα πια έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε για να πούμε μέσα. Κουραστήκαμε, δεν ήταν η κούραση πολύ, ήταν η κούραση πολύ.
5: Καλημέρα.
2: Μάνο, άκουσε με λίγο, Μάνο.
1: Που ανοίξανε την πόρτα,
2: ναι,
1: για να μπει μέσα στη λιμουζινάρα του εκεί.
2: Να ανοίξει και το μικρόφωνο ο Μάνος.
1: Να ανοίξει και το μικρόφωνο, θα το φτιάξει και το μικρόφωνο ο Μάνος μας. Λοιπόν, μπήκε στη λίμο τώρα ο Τριγώνης, έτσι. Θέλει να φύγει για διακοπές με αυτόν τον τρόπο. Μας ακούει ή έφυγε ήδη. Μας ακούει ή έφυγε ήδη, καλέ, πείτε μου, Μάνο.
4: Λοιπόν,
2: άντε μπράβο.
4: Πού να πάω, κάπου πρέπει να πάω, έτσι είναι Γιώργο και τώρα.
2: Ε, βέβαια.
1: Ναι.
2: Πού θα ήθελες να πας?
4: Για να δείξουμε περίπου πού μπορούμε να πάμε στο GPS. Ανατολικά να πάω, δυτικά να πάω. Δείξτε μας, κύριε οδηγέ, σας παρακαλώ. Να πάμε Κρήτη πάντως σε κάθε περίπτωση. Τι διαλέγετε, Γιώργο και τώρα?
2: Λοιπόν, εγώ λέω να πας στο Ρέθυμνο.
1: Εγώ λέω να πας προς...
4: Πολύ ωραία επιλογή.
1: Εντάξει, τότε πήγε Ρέθυμνο.
4: Πριν φύγω κι εγώ για να κάνω τις luxury διακοπές μου,
2: ναι,
4: θα πω σε σένα, Γιώργο, σε σένα τώρα, σε όλο το επιτελείο, στη Χρυσή, την Ατιτζιόκρη, στο Action 24, σε όλους τους τηλεθεατές που μας στήριξαν όλη τη χρονιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πούμε καλό καλοκαίρι σε όλους. Εμείς φεύγουμε με παρέα εδώ.
1: Μάνο, ποιοι είναι τα παιδιά που έχεις μαζί σου εδώ πέρα τώρα, δηλαδή η παρέα σου, το παρεάκι σου είναι?
4: Ποια είναι τα παιδιά?
1: Ναι.
4: Θα μας πει μια καλημέρα λοιπόν ο κύριος Γρηγόρης εδώ.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
6: Εύχομαι όλοι να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να ταξιδεύετε τώρα που μπορούμε.
4: Και μια όμορφη παρουσία δίπλα μας. Να μας πει μια καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
4: Χρειάζομαι κάτι άλλο, Γιώργο, και
2: τώρα. Και ο οδηγός, μωρέ, μια καλημέρα. Ας μας πει και ο οδηγός τώρα εκεί. Ας μας πει και
4: ο κύριος οδηγός, θα μας πει μια καλημέρα, καλημέρα στο Action 24 ζωντανά. Καλημέρα σας.
2: Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλό καλοκαίρι. Πάρτε τη λιμουζίνα σας και γεια σας. Πάτε όπου θέλετε.
2: Πάτε να
1: περάσετε
2: να βρείτε,
1: όμορφα.
2: Πάτε να βρείτε τον Πατσούρη. Πάτε να βρείτε τον Πατσούρη, γιατί εκεί θα πάμε εμείς, στον Περικλή.

0: Πατσούρι.
1: Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε στο χάρτη. Ε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Περικλή.
2: Είδατε, με συγκινήσατε πριν άβα.
0: Το κατάλαβα.
2: Αλλά μέτω στον αέρα, Γιώργο, συγκινήθηκα. Ωραία,
0: είσαι
2: ωραία περάσαμε πάντως, κλείνουμε τη χρονιά έτσι.
1: Να υποθέσω ότι είσαι στην κουρούτα ή όχι.
2: Ναι, είχαμε ετοιμάσει και διάφορα πράγματα τώρα και Γιώργο, αλλά δυστυχώς αρκετή βροχή χάλασε τα σχέδια. Και αν γυρίσω την κάμερα, θα δείτε ότι τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα και τα επόμενα 24 ώρα.
3: Ναι.
2: Γενικότερα σήμερα και αύριο. Άρα είχε έρθει και καράβι με Αμερικανούς τουρίστες και είχαμε ετοιμάσει ένα ωραίο. Αλλά δυστυχώς έφυγαν αρκετά νωρίτερα γιατί η βροχή ήταν αρκετή. Με αποτέλεσμα να μην περάσουμε καλά και να ανατραπούν τα σχέδιά μας.
0: Δεν πειράζει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις συνδέσεις που είχαμε, για τα ρεπορτάζ σου, την παρουσία σου στην εκπομπή. Ανανεώνουμε. Για 31 Αυγούστου, έτσι. Μην ξεχαστείς και...
2: Με το που τελειώνει
1: και παρατείνεις τις διακοπές σου.
0: Όλοι εδώ 31 Αυγούστου. Ραντεβού.
2: Έτσι, έτσι.
0: Γεια σου, Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Περικλή. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
0: Γεώργιε Μαρκόπουλε, πού είσαι?
1: Γιατί κοιτάει έτσι ο Μαρκόπουλος?
0: Πού είσαι?
4: Στο στόμα του Καρχαρία.
0: Δεν έχεις ανάγκη εσύ, παιδί μου. Δεν έχεις ανάγκη.
4: Λοιπόν,
1: είναι
4: ακούστε, ακούστε, ξεκινήσαμε με πολύ ωραίες συνθήκες από πλευράς καιρού, με ηλιοφάνεια. Πλέον υπάρχει βροχή αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα. Βρισκόμαστε στο Aqua Sports Park Chocoland. Λοιπόν, άλλο είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε, αλλά ελαίο καιρού μπήκαμε στο στόμα του Καρχαρία για να προφυλαχτούμε.
1: Γιώργο, να σου πω, μόνο εσένα έφαγε ο Καρχαρίας, ο μόνος νοστιμούλης εσύ ήσουν εκεί πέρα.
4: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ο καλύτερος, ο καλύτερος μεζές.
4: Ακριβώς, σας δίνουμε μια πολύ ωραία εικόνα από το Μεσσηνιακό κόλπο, βέβαια με βροχή, ένα διαφορετικό τοπίο. Θα ήθελα... κλείνοντας να δώσω και το δικό μου το μήνυμα εν όψη που τελειώνει τη τηλεοπτική σεζόν. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Ντάλα και τον Γιάννη τον Σαραντάκο σαν επικεφαλής του τηλεοπτικού μας σταθμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω...
1: Δεν έχουμε 45, αυτούς τους δύο έχουμε να ξέρετε μόνο, έτσι. Έλα πάμε, τη Βιβί Μπουγιούρα.
4: Τη Μπουγιούρα την οποία την ταλαιπωρήσαμε, είναι αλήθεια, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν πάρα πολύ. Και θα της πω ότι τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα για αυτή. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο και εσένα τώρα για τις ωραίες στιγμές που περάσαμε φέτος. Ευελπιστώ να είναι περισσότερες στη νέα τηλεοπτική σεζόν και να πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα και για
0: σας
4: και για εμάς. Υπόσχεση. Να ευχαριστήσουμε όλο το κοντρόλ, όλα τα παιδιά κάτω από το πλατό, όλους τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα, την παραγωγή. Όλα τα παιδιά που εργάζονται στο Action 24 για την προσπάθεια που κατέβαλαν να βγει αυτή η τηλεοπτική σεζόν.
1: Έχετε καταλάβει ποιος πήρε το Όσκαρ?
0: Παιδιά, Γιώργο Μαρκόπουλε.
4: Είναι το οσκαρικό μήνυμα της ημέρας.
1: Έχετε καταλάβει στο Action ποιος πήρε το Όσκαρ, φίλες και φίλοι. Γιώργο, μας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά όλοι.
1: Και του χρόνου μαζί.
4: Να διατηρήσεις... και να έχουμε μια πολύ όμορφη σεζόν του χρόνου.
0: Να διατηρήσεις έτσι την όρεξη, τη ζωντάνια και το κέφι σου και τον επαγγελματισμό σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από όταν θα πάμε στη Μερακλείδη που θαλασσοφυλλίγεται. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Δηλαδή τη βλέπω τόση ώρα και έχω πέσει κάτω.
1: Θεοδώρα Απότα, το κορίτσι μας.
0: Αχ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα. Γεια σου, Θεοδώρα.
5: Θεοδώρα, τι φεγγαράκι.
6: Καλή σας ημέρα.
5: Τι φεγγαράκι είναι αυτό που την είδα, μωρή. Τι να την κάνω, τη σώσω, να παγωσώστρια είμαι.
6: Από το κτήμα Γεροβασιλείου. Το φεγγάρι πίσω μου είναι το εντυπωσιακό γλυπτό του Κώστα Βαρότσου. Βρίσκομαι στο κτήμα Γεροβασιλείου για να εξερευνήσουμε μαζί, αν θέλετε, τον υπέροχο κόσμο του κρασιού, διότι τώρα που δεν θα δουλεύουμε το πρωί από νωρίς και δεν θα έχουμε έτσι τόσο αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
0: Επιτρέπονται.
6: Θα μπορέσουμε να πίνουμε από το πρωί κρασάκι.
0: Επιτρέπονται.
6: Επιβάλλεται. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Θα τα βλέπουμε όλα αλλιώς. Όλα
6: αλλιώς. Πάρα πολλές επιλογές. Θα πιω όμως την υγειά σας αυτή την υπέροχη μαλαγουζιά στο 100% για να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να είμαστε όλοι υγιείς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας για την υπέροχη συνεργασία που είχαμε και θα έχουμε βεβαίως και από του χρόνου με αυτή την υπέροχη εικόνα πίσω με τα αμπέλια. Φυσάει εδώ, είναι πανέμορφα και πραγματικά εύχομαι να περάσετε υπέροχα, να αποφορτιστείτε κι εσείς και
1: όλοι
6: να επιστρέψετε πανέτοιμοι από 31 Αυγούστου. Στην
1: υγειά σας. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, στην Θεοδώρα. Γεια σου, Θεοδώρα. Πολύ γλυκό κορίτσι, πολύ καλή συνάδελφος.
1: Επαγγελματίας.
0: Πάντα έτοιμη και η Θεοδώρα. Πάντα έτοιμη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Νικόλας, Νανουρίς.
1: Αχαχαχ.
0: Στο Βόσπορο είσαι.
3: Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Είμαστε στη γέφυρα του Γαλατά, σε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της Κωνσταντινούπολης. Από εδώ θα πούμε το καλό καλοκαίρι, από εδώ θα βάλουμε την άνω τελεία για αυτή τη σεζόν και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 31 Αυγούστου. Αλλά εκτός από τη γέφυρα του Γαλατά, έχουμε και το απαραίτητο σνακ. Είναι το μπαλί κεκμέκ εδώ. Είναι το
1: παραδοσιακό
3: σάντουιτς που οφείλει. Είναι το παραδοσιακό σάντουιτς με ψάρι που οφείλει κανένας να φάει, να δοκιμάσει αφού περπατήσει κατά μήκος στη γέφυρα του Γαλατά. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο το πρωινό που παρουσιάσαμε προχθές, αλλά πρέπει οπωσδήποτε όποιος έρθει εδώ πέρα να το δοκιμάσει. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο εντυπωσιακό, αλλά πιστέψτε με, αν το δοκιμάσετε ή όποιος το έχει δοκιμάσει, έχει καταλάβει ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα εδώ στο Γαλατά, στη γέφυρα του Γαλατά.
0: Δύο παρεγγείλε μου, Νίκο Νανούρη. Θα πάω.
1: Νίκο,
0: δύο ετοιμασί μου.
3: Λαβράκι είναι το ψάρι πάντως.
5: Λαβράκι θέλω κι εγώ, αφού λαβράκι.
0: Τρία τότε, για να φέρω κι ένα στην Κουτροκόη. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι, Νίκο. Καλό καλοκαίρι. Να περάσεις όμορφα ό,τι και να κάνεις.
0: Γεια σου, Νίκο Νανούρη.
1: Και να μας έρθεις και λίγο Ελλάδα.
0: Παιδιά,
1: έλα, πάμε,
0: θέλω
1: πάμε.
0: Να πάμε Αλεξάνδρα Μερακλείδη που τόση ώρα...
5: Το ζει!
0: Μπράβο ρε Αλεξάνδρα!
7: Καλή σας μέρα και πάλι, τελευταία καλημέρα. Βρίσκομαι στην Αρτέμιδα, έχω έρθει με την κυρία Τόνι Φράι να μάθω windsurfing. Δεν μπορώ, αυτό είναι η τελική προσπάθεια που έκανα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να σηκωθείς, να κρατήσεις το πανίκι. Τώρα που δεν έχει και αέρα, ειδικά.
0: Κάνε μια προσπάθεια να σηκωθείς, ρε Αλεξάνδρα.
5: Έχει και το κινητό, έχει και το μικρόφωνο.
7: Έχω και το κινητό, έχω και το μικρόφωνο. Αν σηκωθώ, θα πέσω.
0: Δώσε το κινητό στην κυρία.
7: Κατευθείαν.
0: Δώσε το κινητό πίσω στην κυρία.
5: Στην εκπαιδεύτρια.
7: Έχω και το μικρόφωνο. Να μας πείτε δύο λόγια. Πείτε μας μια καλημέρα να σηκωθώ. Να προσπαθήσουμε να σηκωθώ.
8: Δεν μπορείς να σηκωθείς κι εγώ να τα κρατάω.
5: Ελπίζω να μην πέσει το κινητό.
8: Δεν γίνεται.
7: Αν σηκωθώ τώρα έτσι γίνεται. Δοκιμάστε.
0: Μην κρατιέσαι από το πανί εκεί. Σιγά σιγά.
5: Κρατήσεις. Κοίτα πόσο το προσπαθεί. Δηλαδή βλέπεις. Σημασία έχει αχ.
0: Μπράβο ρε Αλεξάνδρα, μπράβο.
7: Το έκανα.
0: Μπράβο ρε Αλεξάνδρα,
5: μπράβο. Μη.
7: Εντάξει. Δεν πέσαμε, τα καταφέραμε, εντάξει. Κάτι ήταν γι' αυτό.
0: Μπράβο Αλεξάνδρα.
5: Εντάξει, ευτυχώς την είδαν στα βαθιά.
0: Πείτε μας μια καλημέρα από εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα, και εσένα πάρα πολύ για όλη τη χρονιά.
5: Η Αλεξάνδρα, πρέπει να το πούμε, ότι το ρεπορτάζ της πραγματικά, και της το αναγνωρίζουμε αυτό και της το έχουμε ξαναπεί, το ζει στο 100%. Έτσι, στο 100% όπου και αν έχει πάει, ό,τι και αν έχει προτείνει από τα θέματα που έχει προτείνει.
0: Και πολύ ενδιαφέροντα θέματα και από θέμα σε θέμα, μία διαφορετική Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε όλους. Καλό καλοκαίρι στους συναδέλφους.
7: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, Αλεξάνδρα μου. Καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Σας αγαπάμε, να ξέρετε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Ναι, πάμε. Ναι.
0: Άντε, πάμε.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: University of York Europe Campus.
16: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Περισσότερες φωτό! Περισσότερο χορό!
18: Μέχρι το πρωί!
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: I got just the spot for you two.
21: Police officers!
22: Who wants to go out and have a cup of coffee with the cop?
23: Police, freeze!
24: That's Karras, cut him off.
25: The Rookies.
26: That's got to be very interesting work.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
27: Καλημέρα σας.
28: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
27: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
29: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
30: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
31: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
32: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
33: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
34: Όλα έχουν ανωδική τάση.
35: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
36: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
37: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
36: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
37: You're gonna feel it change, right?
36: Yeah.
37: Comes beautiful. There you go.
36: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
25: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν τους χαιρετήσαμε όλους.
0: Έμεινε ο Σπύρος Αλεξανδρής, παιδί μου.
1: Where is our boy? Πού είναι? Φεύγεις. Φεύγεις.
0: Τον προλάβαμε στο τσακ.
38: Οριακά, κατέβηκα από το πλοίο για να σας χαιρετήσω. Να σας πω καλό καλοκαίρι.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλον αυτό το χρόνο. Εντάξει, ήσουνα πάντα εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι για να ξεκουραστείς και εσύ.
1: Να περάσεις όμορφα όπου και να πας, να διαβάσεις και το Μπουκόφσκι, είπε, διαβάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Να διαβάσεις και το Μπουκόφσκι σου με την ησυχία σου, την ηρεμία σου, να κοιμηθείτε και λίγο παραπάνω, γιατί εσείς τα παιδιά που είστε στην πρωινή ενημέρωση, που ξεκινάτε και ξυπνάτε από τις 4-4.30 το πρωί, δεν είναι εύκολο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Ούτε η ζωή σας είναι φυσιολογική. Πρέπει να κοιμάστε, αν και είστε νέοι άνθρωποι, αρκετά νωρίς για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Και σας χρωστάμε και σας οφείλουμε ένα μεγάλο μπράβο και τα παιδιά που είναι στην πρωινή εκπομπή. Και εμείς φυσικά που συνεχίζετε, ενώ έχετε ξυπνήσει 4 τα ξημερώματα και έχετε την ίδια έτσι, τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση και για τη δική μας. Τα φιλιά μας, καλό
0: γεια
1: καλοκαίρι.
0: Σου, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
38: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ελάτε εδώ, παιδιά, ο μετεωρολόγος μας. Να έρθει εδώ το αγόρι μας, να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παιδιά,
1: είπα όλα αυτά, είχα πατήσει το chat GPT και μου γράφει ένα πολύ γλυκό αποχαιρετιστήριο μήνυμα και τέτοια.
2: Για μένα.
1: Να σε φιλήσω.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά.
2: Είσαι καλά να
1: ευχαριστούμε
2: περάστε.
1: Πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Πάλι εδώ.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σου ευχαριστώ.
1: Εδώ θα είμαστε.
2: Νομίζω είχαμε μια τέλεια
0: Κάτσε να το κάνω λίγο αυτό που θέλω, ρε παιδί μου.
2: Τι θες το βγάλεις. Να βάλω το σακάκι όλο.
0: Να βάλω το σακάκι σου, ρε παιδί μου. Βγαίνεις, για να σε χαιρετήσουμε.
2: Καλό να περάσει το δια.
0: Καλή ξεκούραση και σε
1: καλές θάλασσες. Χωρίς κεραυνούς, χωρίς αστραπές και βροντές.
2: Καλό καιρό, χωρίς καύσονες.
1: Χωρίς καύσονες. Και να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Και εσείς, βέβαια, να περάσετε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Και θα τα πούμε εδώ από Αύγουστο.
0: 31
1: Αυγούστου. Εσύ θα πούμε ότι παραμένεις. Θα σε βλέπουμε, θα σε απολαμβάνουμε στα δελτία μέχρι τις διακοπές σου, έτσι.
2: Μέχρι τις διακοπές, άλλη μία εβδομάδα. Είναι άλλη μία εβδομάδα την επόμενη εβδομάδα και μετά φεύγω κι εγώ λίγο να ξεκουραστώ.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Να πούμε ένα ευχαριστώ σήμερα στον Φίλιππο Πάνο, τον κύριο.
1: Πού είναι,
0: Φίλιππε. Πού είσαι, ρε Φίλιππε, που έκανε. Προσπάθειες τιτάνιες όλη τη χρονιά και σήμερα με όλους τους συναδέλφους για να τους έχουμε κανονικά από τις συνδέσεις τους. Πού είναι, τραβάει με την κάμερα ο Φίλιππος,
1: Βιβί, λέγε μας ονόματα στο κοντρόλ, γιατί δεν βλέπουμε ποιοι είστε.
0: Γεια σου, ρε Φίλιππε, ομορφόπεδο.
1: Φίλιππος Φλεριανός, υπερπαραγωγός είναι. Δεν σας τον δίνουμε, όσοι και αν τον βλέπετε στα υπόλοιπα κανάλια. Εδώ θα μείνει.
0: Γεια σου, Βλάντε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθεια και σε σένα που είναι και αυτό το αγόρι. Με το πυκνό μαλλί, όπως και εμένα. Νάτος, γεια σου, Βλάντ. Ευχαριστούμε
1: ωραίο
0: πάρα
1: χαμόγελο,
0: πολύ.
1: Ωραίο χαμόγελο, Βλάντ. Πάντα μας το χαρίζει. Συνεχίζουμε.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη Αγγελάκη, ο σκηνοθέτης μας, παιδιά. Αυτό το ψηλό αγόρι.
1: Εγώ δεν σε χαιρετάω, Μανώλη. Θα σε δω και μετά, θα σου δώσω φιλί μετά.
0: Ο Γιώργος στα βίντεο. Πού είναι αυτό το αγόρι που μας βοηθούσε με τα πλάνα μας. Γεια σου,
1: Γιώργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ετοίμαζε τα πάντα. Όποτε χρειαζόταν για οποιοδήποτε θέμα, στο λεπτό τα είχαμε όλα έτοιμα. Μιχάλη στα σούπερ. Άλλο παλικάρι.
1: Μιχάλη, εσύ διπλό μπράβο, γιατί είχες και την πουγιούρα δίπλα σου και σε ζάλιζε, οπότε διπλό μπράβο στο Μιχάλη.
0: Χριστίνα Τσιόκρη, παιδιά, ακριβώς πίσω από την αξιδάκρια μας.
1: Η Χριστίνα από πίσω είναι...
0: Στιλοβάτης αυτής της εκπομπής, στιλοβάτης εκπομπής. Γεια σου, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο ηχολήπτης μας, πού είναι ο Δημήτρης, μπορούμε να δούμε τον Δημήτρη. Νάτος και ο Δημήτρης
1: που φρόντιζε,
0: πολύ, για τον ήχο μας. Έλεγε μη χτυπάς ρε Γρηγοριάδη, μη φτιάχνεις το πουκάμισό σου, μη φτιάχνεις το πουκάμισό σου. Πού είναι αυτό το κορίτσι αρχισυντάκτριά μας, κυρία Μπουγιούρα.
1: Η Μπουγιούρα που είναι,
0: ελάτε να σας
1: δίπλα στο
0: λίγο.
1: Μιχάλη. Α, γλυκούλα.
0: Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ. Την είχαμε έναν χρόνο στο αυτί μας. Αυτό εδώ το λαμπερό πλάσμα, το ικανότατο πλάσμα. Που μπόρεσε και ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω σε αυτό το
1: μπράβο,
0: νέο ρόλο
1: μας.
0: Που της δόθηκε φέτος και συνεχίζει παρακαλώ
1: ταξιμέρωτα,
0: το
1: ταξιμέρωτα, έχει συνηθίσει και αυτή, γιατί... έχει συνηθίσει και αυτή τα πρωινά ξυπνήματα πάρα πολλά
0: μάθει.
1: Χρόνια.
0: Έχει
1: την εμπειρία και στον Αντένα και στον Αλφα και νομίζω ότι θα ανταποκριθεί στο 100%.
0: Ξέρεις σε ποια δίνεις σκυταλίες, στη Φιλιο Γιαννακοπούλου.
1: Αχ, τι έχουμε τραβήξει. Φιλιο
0: με το καλό.
1: Καλά δεν λέω.
0: Με το καλό
1: καλά
0: να μας έρθεις.
1: Φιλιο.
0: Λοιπόν, Νίκος, πίσω από την κάμερα ένα. Μπορούμε να τον δείξουμε, Χρυσάρα.
1: Εννοείται.
0: Νάτος ο Νίκος. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ωραία πλάνα που έκανε η κυρία Κουτροκόη. Νίκο, ξέρεις, εδώ, Νίκο, εδώ.
1: Κάτω από τον μπούστο. Ο Νίκος, το Χριστάρα να δείξει. Στην κάμερα 2 θέλω
0: σου,
1: να
0: Χρήστο.
1: Σας πω ότι εκτός από τον Χριστάρα που είναι εδώ κοντά μας σήμερα, όλη τη χρονιά ήταν και ο Δημήτρης μας, έτσι. Οπότε ευχαριστούμε
0: η
1: και τον
0: Δημήτρη
1: και τον Χρήστο πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Στο γερανό, ο Θωμάς, αυτό το παλικάρι. Εδώ που μας έβγαζε και πολύ ωραίες φωτογραφίες και έκανε και τα πλάνα του, τα αεροπλανικά. Που διάβαζε την κυρία Κουτροκόη, που διάβαζε το στούντιο. Ρίξε ένα χαμόγελο.
1: Στο φλόρ μας, στον Νίκο μας και σε όλους τους φλόρ που ήταν, έτσι, τα κορίτσια
0: και
1: γρήγορα.
0: Και ο Άκης και ο Γιώργος που ήταν εδώ πίσω στη ρύθμιση
1: ο
0: της εικόνας,
1: Θανάσης.
0: Παιδιά. Ο Θανάσης,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Θανάση μου, νάτος ο Θανάσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αντιός, αντιός.
0: Στο και Σπυράκο που μας βοηθούσε εδώ για την παραγωγή.
1: Το χρόνο τον βλέπεις.
0: Στον Γιώργο, γεια σου Σπύρο.
1: Γι' αυτό
0: Σπύρο,
1: το τρέχω λίγο εγώ,
0: πάμε
1: να
0: γρήγορα
1: όλους.
0: Στις ενδυματολόγους, γι' αυτό εδώ, στην Μαρία, στην
1: Μαρία
0: Αλίσσα.
1: η Αλίσσα, η Εύα, η Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η Καλλιόπη, επίσης, που φρόντιζε εμένα πάρα πολύ.
1: Μαρία Δημητροπούλου.
0: Πάμε μακιγιάζ στα κορίτσια μας, γρήγορα, γρήγορα.
1: Η Μόλι, η Κυριακή,
0: η Ελευθερία.
1: Άννα, η Ελευθερία, η Ελεονόρα, η Τόνια. Αν ξεχάσαμε κάποιον, ζητάμε συγγνώμη. Σας αγαπάμε πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και φέτος ήσασταν εδώ μαζί μας.
0: 31 Αυγούστου, ραντεβού, μην ξεχνάτε, θα είμαι εδώ με την κυρία Κουτροκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ταξίδι αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, γεια σας, καλό καλοκαίρι, γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
9: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.

κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο μετά τις νέες απειλές Τραμπ για μαζική επίθεση. Φωτιά η τιμή της αμόλυβδης. Το σχέδιο της κυβέρνησης απέναντι στο ενεργειακό τσουνάμι. Δεν θα είμαστε θεατές, η απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Action 24. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίθεση στην αντιπολίτευση για υποσχόμενα μέτρα που δεν θα μπορεί να υλοποιήσει. Μυστήριο με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Πήγε σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα, τη σκότωσε ο σύζυγος. Ήρθε απειλητικά με μαχαίρι και αεροβόλο, ισχυρίζεται ο δράστης. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, βίντεο από κάμερες. Σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μέρι Λίντα. Η κόρη της, συγγενείς και φίλοι, την αποχαιρέτησαν στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, εκεί όπου έμενε τα τελευταία χρόνια.

0: Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση και μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οδηγοί βλέπουν πλέον τις αντλίες να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα, με διαθέσιμη δημοσιονομική κάβα 200 εκατομμύρια ευρώ και προτεραιότητα στο ντίζελ, εάν οι αυξήσεις του πετρελαίου αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θα είμαστε θεατές, η απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη εδώ, στο Action 24.
1: Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ξεπέρασαν και πάλι το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 26,13% μέσα στον Ιούλιο. Από τα 100,75 δολάρια το βαρέλι στις 26 Μαΐου, το Brent έπεσε στα 71,40 στις 5 Ιουνίου και στα 68,9 στις 18 Ιουνίου, λόγω της πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης του πολέμου.
0: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Εκτός ελέγχου είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η νύχτα. Το Ιράν απάντησε με χτυπήματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Οι ζημιές από τις επιθέσεις στα πλοία θα πληρώνονται από ιρανικά κεφάλαια, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι έτοιμο το βίντεο. Ωραία. Πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουζακίτης. Σπύρο, όλα δείχνουν νέα μαζική επίθεση κατά του Ιράν, καθώς και το Ισραήλ βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
2: Σαρωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Θυμίζουμε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ χτες στο πρακτορείο Αξιώς. Απείλησε για μαζική επίθεση στην Τεχεράνη μετά τα χτυπήματα των Χούθης σε δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Και φαίνεται πως σε αυτές τις μαζικές επιθέσεις θα συμμετέχει και το Ισραήλ, όπως έγινε και στην αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι συγκαλεί σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας, με αφορμή την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Και να πούμε τέλος πως δύο Ιρανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times, απείλησαν ότι το επόμενο στάδιο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα περιλαμβάνει επιθέσεις ακόμα και στο Τελ Αβίβ.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Για να δούμε τώρα όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται εκτός ελέγχου.
2: Στις φλόγες και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν για 13η ημέρα το Ιράν, με την Τεχεράνη να απειλεί με σφοδρά αντίπινα.
3: U.S. Central Command says the strikes are aimed at further degrading Iran's military capabilities, with targets including command centers and drone storage facilities. Tehran has vowed to retaliate to any attacks launched against its territory.
2: Ο αμερικανικός στρατός στοχοποιεί στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται το λιμάνι Bandar Abbas και η νήσος Κέσμ. Το Ιράν απαντά με χτυπήματα σε Κουβέιτ και Ιορδανία, ενώ ισχυρή έκρηξη πλήττει το πρωί και το Μπαχρέιν.
4: Iranian strikes reportedly launched at US bases in Jordan and Bahrain, the latest wave in a series of attacks between the warring nations.
2: Μετά την επίθεση των ανταρτών Χούθη σε δύο δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει πως οι ζημιές από τις επιθέσεις στα πλοία θα πληρώνονται από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια.
5: Από εδώ και στο εξής, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Άμεση και σκληρή η απάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί.
6: Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο.
7: The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable. The region is being pulled into an ever-widening circle of confrontation. One crisis feeds another, when escalation triggers the next.
2: Με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με μαζική επίθεση κατά του Ιράν, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι για μία ακόμα φορά εκτός ελέγχου.
0: Και ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εκτός ελέγχου, είναι λογικό το πετρέλαιο να ανεβαίνει. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση και μεγάλη ανησυχία στους πολίτες.
1: Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ξεπέρασαν και πάλι το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 26,13% μέσα στον Ιούλιο. Από τα 100,75 δολάρια το βαρέλι στις 26 Μαΐου, το Brent έπεσε στα 71,40 στις 5 Ιουνίου και στα 68,9 στις 18 Ιουνίου, λόγω της πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης του πολέμου. Στις 8 Ιουλίου το Brent σκαρφάλωσε ξανά στα 80,20 δολάρια, ενώ σήμερα αγγίζει τα 101,16 δολάρια το βαρέλι. Το Οικονομικό Επιτελείο ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τα νέα εργαλεία στήριξης που έχει στο σιρτάρι, εφόσον οι ανατιμήσεις αποκτήσουν διάρκεια και αρχίσουν να περνούν στην ελληνική αγορά καυσίμων. Μιλώντας στο Action 24, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε πως θα δοθεί προτεραιότητα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
8: Δεν θα μείνουμε θεατές σε αυτή την ιστορία. Πιστεύω η έμφαση πρέπει να δοθεί στον ντίζελ αυτή την ώρα, διότι στον ντίζελ, πρώτον, όπως σημειώσατε, έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις στις τελευταίες μέρες και δεύτερον, διότι υπάρχει μια επίπτωση δευτερογενής επίσης, όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά τις εμπορευματικές εννοώ, αλλά και στην βιομηχανία και στην παραγωγική αλυσίδα. Σημασία έχει να είναι πιο φτηνή η τιμή.
1: Ο πλωστή φαρέτρα της κυβέρνησης είναι το απόθεμα 200 εκατομμυρίων από το υπερπλεώνασμα του 2025, τα οποία σχεδιάζει να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επερχόμενες αυξήσεις στην Αντλία.
9: Εφόσον κριθεί από τον Πρωθυπουργό και αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, θα χρησιμοποιηθούν και αυτά τα ποσά προκειμένου να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις δυστυχώς των αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Είναι σε ένα σενάριο η επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία. Είναι επίσης ένα σενάριο να ενεργοποιήσουμε ξανά το Fuel Pass.
1: Την ίδια στιγμή οι πολίτες αγωνιούν μπροστά στις ήδη υψηλές τιμές στη βενζίνη και όπως λένε ελπίζουν σε νέα οικονομική ενίσχυση.
10: Να πέσουν οι τιμές. Τώρα το τι μπορεί να γίνει δεν ξέρουμε.
11: Από το κακό στο χειρότερο πάει. Αλλά δεν κατεβαίνει, τι να πω. Το βλέπετε και μόνοι σας.
12: Πρέπει να βρει μια χρυσή τομή για όλο τον κόσμο.
13: Έκανα το πρωί παραλαβή. Είχα ένα 95,9 και πήρε 3 λεπτά επάνω ένα 98,9. Απλή αμόλυντη. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν μπροστά το ντίζελ στο μαγαζί μου ένα 97,9 και ένα 95,9 η απλή αμόλυντη.
11: Είναι πήρε, κάτι λεπτά πάνω,
13: ναι. Σήμερα πετρέλαιο, οπότε βγήκε μπροστά η αμόλυδη.
1: Οι τελικές αποφάσεις για τη λήψη μέτρων θα ληφθούν ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών αγορών αλλά και την ένταση με την οποία οι αυξήσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, επανέλαβε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός Θεοδώρα Ζαγανάκου.
14: Ακόμα μία φορά λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως οι εκλογές δεν θα γίνουν μετά το καλοκαίρι παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Τόνισε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον εκλογικό κύκλο της Νέας Δημοκρατίας και πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της θητείας της. Ζήτησε μάλιστα να μην βγαίνουν συμπεράσματα από μια κινητικότητα που για την κυβέρνηση δεν είναι ασυνήθιστη, ενώ τόνισε πως για τον ίδιο η περίοδος η προεκλογική ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 2023.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Κυριάκος.
15: Από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα και τα οποία έχουμε δεσμευθεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου, πολλά έργα να παραλάβουμε και πολλά έργα ακόμα να δρομολογήσουμε. Διότι τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε σήμερα είναι τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν την επόμενη τετραετία. Αυτή είναι και εξάλλου η φύση των μεγάλων έργων.
0: Εκνευρισμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά το πράσινο φως που δόθηκε από το Κισαία για το εξοπλιστικό πακέτο της ασπίδας του Αχιλέα. Νίκο Νανούρη, ο τουρκικός τύπος, στρέφεται κυρίως κατά της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ.
16: Για άλλη μια φορά.
0: Δεν ακούμε τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, μας ακούς? Θα συνδεθούμε ξανά μαζί του σε λίγο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. η οποία έχασε τη ζωή της μετά από καυγά με ένα ζευγάρι, επιχειρούν να φωτίσουν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ένα 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε πισόπλατα τη γυναίκα, ενώ η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, προκύπτει ότι η διασώστρια έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, γάντια και έχοντας μερικώ σκαλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ κρατούσε μία σακούλα στην οποία υπήρχε μέσα ένα μαχαίρι.
16: Μέσα από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας αναζητούν οι αρχές τα αίτια της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι στην 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έξω από το σπίτι ζευγαριού στη Σύρο.
17: Μία διασώστρια του ΕΚΑΒ που υπηρετεί στην Αθήνα και ήταν σε κανονική άδεια προσήλθε στο νοσοκομείο η μηθανής θα έλεγα με μία μαχαιριά στην ομοπλάτη. Δηλαδή μαχαιρώθηκε πισόπλατα, την οποία παρέλαβε το ΕΚΑΒ από το δρόμο, όχι από σπίτι.
16: Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η άτυχη γυναίκα που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φέρεται να είχε μαζί της την ώρα που έφτασε έξω από το διαμέρισμα ένα σακίδιο πλάτης, ενώ στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είχε μέσα στο σακίδιο και ένα αεροβόλο όπλο.
18: Αυτός λοιπόν τι λέει, ότι η γυναίκα αυτή πήγε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, κρατώντας ένα μαχαίρι, να τους απειλήσει γιατί δεν τις έδιναν τα ενίκια.
16: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η 42χρονη μητέρα δύο παιδιών έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα έξω από την κατοικία που μίσθωνε στην Άνω Σύρο. Με τις μαρτυρίες φιλικών προσώπων να αναφέρουν ότι είχε πάει για να εισπράξει 3 πλήρωτα ενίκια από ζευγάρι, το οποίο διέμενε εκεί.
19: Εκεί προσπαθούν να διαπιστώσουν αυτό, όπως ακριβώς το αναφέρατε, με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς συνέβη. Καθώς καταλαβαίνετε ότι έχουμε τη θέση των δύο συλληφθέντων, όμως το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει αφού δεν είναι πλέον στη ζωή.
16: Την πόρτα φέρεται να άνοιξε η 32χρονη ενοικιάστρια. Εκεί φαίνεται να λογομάχησαν και ο 41χρονος ένοικος άρπαξε το μαχαίρι και τη χτύπησε πισόπλατα.
20: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν.
16: Παρά την ακατάσχετη αιμορραγία, η 42χρονη κατάφερε να βγει από το σπίτι και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή πριν καταρρεύσει. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με συναδέρφους της να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.
17: Η διακομιδή της στο νοσοκομείο έγινε με τη στολή του ΕΚΑΒ και τα γάντια, ενώ δεν ήταν εν ώρα υπηρεσία στο ΕΚΑΒ, δεν δούλευε καν δηλαδή στο ΕΚΑΒ της Σύρου.
16: Ο άνδρας που διέμενε στο διαμέρισμα έχει συλληφθεί, ενώ υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του έχει αφηθεί ελεύθερη. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ φως στα αίτια του αιματηρού περιστατικού θα ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής.
0: Τη Δευτέρα απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Χριστίνα Αγγίκα, οι αστυνομικοί ψάχνουν τις ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος.
21: Ενώπιον του ανακριτή που είχε αναλάβει την έρευνα για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, βρέθηκε το πρωί ο δικηγόρος του αδερφού του γνωστού ποινικολόγου Νίκος Γαλάνης, ο οποίος ήταν φίλος και κουμπάρος του θύματος. Δήλωσε μέσω του συνηγόρου του παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας βάρους του 28χρονου Αιγύπτιου, καθομολογεί αν δράστη της δολοφονίας και ζήτησε την τιμωρία του. Τώρα να πούμε πως σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να πούλησε το λάπτοπ του γνωστού ποινικολόγου έναντι 50 ευρώ. Στην περιοχή της Ομόνιας, πριν μεταβεί στο νοσοκομείο. Σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διανομή στη χώρα, Ιωάννα.
0: Και όσο μας μιλάς, Χριστίνα, ας δούμε λίγο το προηγούμενο βίντεο. Βλέπουμε τον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος κρατάει το λάπτοπ του ποινικολόγου και φεύγει από το γραφείο του. Σε ευχαριστώ πολύ. Στα κρατητήρια βρίσκονται ο ιατροδικαστής στα Χανιά και ο καθηγητής τοξικολογίας από το Ηράκλειο, οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας, προκειμένου να εκδώσουν πλαστές γνωματεύσεις. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, φέρεται να παραποιούσαν εξετάσεις προς όφελος κατηγορουμένων, προκειμένου να εξασφαλίζουν ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Οι αρχές ερευνούν μεγάλο αριθμό υποθέσεων στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας που διεξαγόταν υπό άκρα μυστικότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.
6: Από τον Πατομπούκαλο, πρόσωπο κλειδί σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις ναρκωτικών και γνωστό από την υπόθεση της κρητικής μαφίας, ξεκίνησε η έρευνα για τη φάμπρικα παραποίησης εργαστηριακών εξετάσεων που έφερε τη σύλληψη του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή στα Χανιά.
3: Εδώ δεν μιλάμε για μια διαφορετική επιστημονική άποψη. Εδώ ουσιαστικά γίνεται λόγος για αλλίωση τεκμηρίων, αλλίωση δεδομένων.
6: Ο Πατομπούκαλος, μέλος της μαφίας των Χανίων, που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 για σωρία αδικημάτων, μεταξύ αυτών διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και εκβιασμούς, είχε βρεθεί με κοκαίνη στις τσέπες. Τότε είχε λάβει γνωμάτευση ότι ήταν χρήσης ναρκωτικών. Αυτή ήταν η μία από τις υποθέσεις που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου για τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή τοξικολογίας που κατηγορούνται για δωροδοκία και ψευδείς γνωματεύσεις.
4: Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία. Ενεργητική παθητική δωροδοκία.
22: Πάει ένας δικηγόρος σε έναν τοξικολόγο ή σε έναν ιατροδικαστή και του λέει δώσ' μου ένα χαρτάκι ότι είναι χρήστης και μετά πάει στο δικαστήριο και ελεύθερος ο κατηγορούμενος. Ναι. Αυτό έκαναν ακριβώς λοιπόν αυτοί οι κύριοι.
6: Οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ αυτών και δικηγόροι, φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις κατηγορουμένων για εμπορία ναρκωτικών, στους οποίους δίνονταν ψεύτικα πιστοποιητικά τοξικομανίας. Συνολικά οι υποθέσεις που φέρεται να είχαν αλλοιωθεί στοιχεία φτάνουν τις 8.
23: Βασικές υποθέσεις είναι 2 υποθέσεις ναρκωτικών που ερευνώνται. Είναι ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Είναι μια υπόθεση ευνίδιου θανάτου που φέρεται να συντάχθησαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, μια ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς και μια υπόθεση καταγγελίας για βιασμό.
3: Ο ρόλος του ιατροδικαστή έχει τεράστια ευθύνη. Μπορεί να βάλει έναν αθώο άνθρωπο στη φυλακή, που είναι τραγικό, όμως, ομοίως για την κοινωνία, μπορεί να αφήσει κάποιον ένοχο και μάλιστα ιδεχθούς εγκλήματος έξω, το οποίο είναι εξίσου τραγικό και επικίνδυνο για την κοινωνία για να επαναληφθεί μια οποιαδήποτε τέτοια πράξη.
6: Οι κατηγορούμενοι δηλώνουν άγνοια για το λόγο εμπλοκής τους στην υπόθεση και θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Μένουμε στο θέμα, βλέπουμε τον Μάνο Τριγώνη. Μάνο, η έρευνα συνεχίζεται και στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται άλλα 30 άτομα.
24: Αυτό αναμένεται να ελέγξουν οι αρχές, Ιωάννα. Τουλάχιστον 30 άτομα λοιπόν που φέρεται να εμπλέκονται στις υποθέσεις που ακούσαμε στο ρεπορτάζ, δηλαδή τη διακίνηση ναρκωτικών, το ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί με θύμα έναν πεζό, αλλά και τις υποθέσεις αγοραπολισιών, αγροτεμαχίων και οικοπαίδων στην περιοχή των Χανίων. Οπότε και εξετυλίχθηκε, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, Ιωάννα, το κουβάρι της υπόθεσης. Τη Δευτέρα λοιπόν αναμένεται να απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας αλλά και ο ιατροδικαστής, ενώ να πούμε ότι ήδη αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους στις αρχές ένας δικηγόρος των Χανίων, ένας υπάλληλος του εργαστηρίου και άλλος ένας δικηγόρος που αρχικά είχαν μπει στο κάδρο των αρχών. Θα συνεχιστούν οι έρευνες των αρχών, όπως είπαμε. Μάλιστα. Και δεν αποκλείεται, η Ιωάννα, να μπουν στο στόχαστρο και νέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις παραπάνω υποθέσεις.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 22χρονη με πάνω από 19 κιλά κάναβη στη βαλίτσα της. Γεωργία Τσάλη, ήταν μέλος διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών.
25: Στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου συνελήφθη μια 22χρονη γυναίκα ισπανικής καταγωγής, η οποία φέρεται να μετέφερε περισσότερα από 19 κιλά κάναβης μέσα σε βαλίτσα. Η 22χρονη έφτασε στην Κρήτη με πτήση από τη Βαρκελόνη, με τη βαλίτσα της να περιέχει 2 αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες με κάναβη. Η σύλληψή της έγινε από τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι μετέφερε τα ναρκωτικά για λαγοριασμό διεθνούς κυκλώματος. Να πούμε ότι ήδη αρνείται πως γνώριζε το περιεχόμενο της βαλίτσας και υποστηρίζει ότι παρέλαβε ήδη σφραγισμένη. Η 22χρονη οδηγήθηκε σε αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ το κινητό της βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν και σε άλλα μέλη του κυκλώματος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Τώρα, στην Ολομέλεια της Βουλής, η αναθεώρηση του Συντάγματος. Αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους οι αρχηγοί των κομμάτων. Κώστα Λατζά, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η μάχη μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη.
26: Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη ημέρα της συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπες, σε λίγη ώρα αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο επόμενο 15 λεπτό ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανέβει στο βήμα για την ομιλία του. Μία ομιλία που προφανώς θα προκαλέσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις όλων των βουλευτών δεν δείχνει σε καμία περίπτωση σύσσωμη αντιπολίτευση να είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις για συνταγματική αναθεώρηση τουλάχιστον σε 30 άρθρα του συντάγματος. Οι τόνοι αναμένονται να ανέβουν όχι μόνο για το περιεχόμενο της διαδικασίας της αναθεώρησης του συντάγματος αλλά και για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση θα ολοκληρωθεί, Ιωάννα, την ερχόμενη Δευτέρα. Μάλιστα. Με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι για να υπάρξει αναθεώρηση ενός άρθρου του συντάγματος απαιτούνται 180 ψήφοι. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνει την Δευτέρα, διότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε θα καταψηφίσουν τις προτάσεις είτε θα δηλώσουν παρόν, αφήνοντας την διαδικασία για την επόμενη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου και τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ταχύτερες διαδρομές, μεγαλύτερη ασφάλεια και νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Ο Ε65 συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων παραδόθηκε πλέον στο σύνολό του, αλλάζοντας τα δεδομένα στις οδικές μετακινήσεις και συνδέοντας την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.
5: Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ.
2: Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 ολοκληρώθηκε πλέον σε όλο το μήκος του, συνδέοντας τη Λαμία με την Εγνατία Οδό. Η παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων του βόρειου τμήματος ολοκληρώνει τη διαδρομή από την Καλαμπάκα, μέσω Ξήνιας και Αγιώφυλου, έως τα Γρεβενά, όπου ο αυτοκινητόδρομος συναντά την Εγνατία Οδό.
5: Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «Το είπαμε και το κάνουμε».
2: Ο Ε65 φέρνει πιο κοντά λιμάνια και αγορές, ενισχύοντας τις μεταφορές προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ενώ μειώνει κατά περίπου 2 ώρες τη διαδρομή από τον Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, περιορίζει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης, με τη διαδρομή Λαμία-Εγνατία να πραγματοποιείται πλέον σε 1 ώρα και 45 λεπτά, ενώ Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο σε περίπου 4 ώρες και η μεταβάση στην Καστοριά και στην Κοζάνη πραγματοποιείται εντός 4,5 ώρων.
7: Το γεγονός ότι συνδέεται η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος με την Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα μέσω του Ε65 και φυσικά και η Αττική, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, καθώς πλέον οι μετακινήσεις θα γίνονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, με πολύ μεγαλύτερη άνεση.
2: Ο Ε65 διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα εκτάκτης ανάγκης ανακατεύθυνση με σύγχρονες υποδομές που ενισχύουν την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ ενισχύει το εμπόριο, τον τουρισμό και τη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.
0: Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέας, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Ήταν προσωπική της επιθυμία, καθώς εκεί έμενε από το 2018. Η φωνή της Μέρις Λίντα ταυτίστηκε με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του λαϊκού τραγουδιού. Έφυγε στα 91 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μία ανεκτίμητη καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια σπουδαία μουσική κληρονομιά.
8: Η Ελλάδα αποχαιρετά μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Το τελευταίο αντίο σε μια γνήσια λαϊκή φωνή είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που αγάπησαν τη Μεριλίντα. Δύσκολη ήταν η στιγμή για την κόρη της Ευαγγελία, η οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της με βαθιά συγκίνηση.
9: Φανταστείτε, παιδιά, αν υπάρχει.
1: πάνω στον ουρανό ένα πάλκο με την Ήνο, την Κρέη, την πόλη πάνω, τη Μοσχολιού, τη μεγάλη σωτηρία Πέλουκα που σήμερα με την τελευταία μεγάλη κυρία, τη Μέρη Λίγκα. Φαντάζεστε τι θα γίνεται κάθε τραγούδι.
9: Με τη Μέρη μας συνέβη μια φιλία ετών. Γιορτές στα σπίτια μας, βγαίναμε έξω. Θυμάμαι εδώ στο γεροκομείο, στο τελευταίο της έτσι σπίτι, που την έχω σε πολλά βίντεο, άσχετα αν δεν τα δημοσιοποιώ, να τραγουδάει ασταμάτητα και μου έλεγε κάθε τόσο, βάλτε αυτό στο Μίμη να δει. Το λέω σωστά.
8: Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο χώρο που η ίδια είχε επιλέξει να ζει στα τελευταία χρόνια της ζωής της και όπου σύμφωνα με τη δική της επιθυμία θέλησε να γίνει και ο αποχαιρετισμός της.
10: Μια δύσκολη μέρα για εμάς που ζούμε εδώ και ζήσαμε τελευταία 8 χρόνια τη Μεριλίδα. Την αποχαιρετούμε εδώ στο ναό του Αγίου Ανδρέα, όπως ήταν και η επιθυμία δική της. Και πραγματικά αυτή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού θα μείνει ανεξάντλητα στη μνήμη και την καρδιά μας.
11: Είχε μία αμεσότητα και είχε και ήταν πάρα πολύ δοτική, δηλαδή κουβαρδού, πάρα πολύ κουβαρδού και δεν είχε καθόλου ύφος.
12: Ποτέ δεν θέλω πια να ξαναρθείς στο μόνο.
8: Η Μέρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη. Με τη χαρακτηριστική φωνή, το ξεχωριστό της ταπεραμέντο και τις ερμηνείες που σημάδευσαν το λαϊκό τραγούδι, κατάφερε να γράψει το δικό της ανεξίτηλο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Σήμερα έπεσε η αυλαία για μια σπουδαία καλλιτέχνητα, όμως η φωνή της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια που σημάδευσαν το ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο και συντρόφευσαν εκατομμύρια ανθρώπους για περισσότερες από 7 δεκαετίες.
0: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης έγιναν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα στο Μάτι. Χθες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές. Πραγματοποιήθηκε τρισάγιο, προσκλητήριο νεκρών και πορεία στο δρόμο της φωτιάς. Οι συγγενείς, με ενωπές τις μνήμες και ανοιχτές τις πληγές, ζητούν δικαίωση και αυτές τις ημέρες ξαναζούν τις δραματικές στιγμές τις οποίες βίωσαν αντιμέτωποι με το ορμητικό μέτωπο της πυρκαγιάς που έκαψε τους ανθρώπους τους και το βιός τους. Ανάμεσα σε αυτούς που εκφώνησαν τα ονόματα των θυμάτων ήταν και η Βαρβάρα Φίτρου, η γυναίκα που έχασε το σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά της στη φωνική πυρκαγιά.
13: Ο πόνος βουβός, η θλίψη απέραντη και οι μνήμες της 23ης Ιουλίου 2018 παραμένουν ανεξίτηλες. Η αργυρά ακτή φωτίστηκε από τα 104 φαναράκια, όσα και τα θύματα της τραγωδίας, που άφησαν μέσα στο νερό επιζώντες, συγγενείς, φίλοι, στη μνήμη των δικών τους ανθρώπων. Νωρίτερα, συγγενείς, επιζώντες και χιλιάδες κόσμος συγκεντρώθηκαν στο ναυτικό όμιλο στο Μάτι. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές.
14: Κάθε μία από αυτές τις ζωές είχε τη δική της μοναδική αξία. Δεν ήταν απλή αριθμή. Ήταν άνθρωποι, με όνειρα, σχέδια, παιδιά, γονείς, φίλους, καθημερινότητα.
13: Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην τελετή ήταν και η Βαρβάρα Φίτρου, η γυναίκα που έχασε τον σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά της στη φωνική πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018. Η Βαρβάρα Φίτρου διάβασε τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά. Η φωνή της όμως λίγησε όταν εκφώνησε τα ονόματα των δικών της ανθρώπων.
27: Φίτρου Ευδοκία Εβίτα, Φίτρος Ανδρέας, 11 ετών.
13: Το συγκεντρωμένο πλήθος βροντοφώναξε αθάνατη. Ενώ στη μνήμη τους αφέθηκαν λευκά μπαλόνια να πετάξουν ψηλά στον ουρανό πάνω από το Μάτι.
28: Η φωτιά εκείνη της ημέρας δεν έκαψε μόνο τον τόπο, σπίτια και περιουσίες. Άφησε στάχτες και ίχνη μιας φωτιάς που μας καίει για πάντα και θα καίει μέσα μας.
13: Οι εκδηλώσεις μνήμης είχαν ξεκινήσει με το τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά και τη σιωπηλή πομπή επιζώντων συγγενών θυμάτων, φίλων και κατοίκων στο δρόμο της φωτιάς, τον δρόμο όπου ακολούθησαν εκείνο το μοιραίο απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι κάτοικοι από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι.
0: Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη άρχισαν να χτυπούν τη χώρα ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι. Ποιες είναι οι 6 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Να ξεκινήσουμε όμως και με μια έκτακτη είδηση, καθώς μπαράζ μηνυμάτων έχουμε από το 112 σε ποιες περιοχές.
29: Στην Θεσσαλία και σποράδες έχει σταλεί 112.
0: Μαγνησία, σποράδες, Φθιώτιδα, Λάρισα. Για καταιγίδες και κεραυνού Αθηνού τις επόμενες ώρες και μάλιστα το μήνυμα λέει περιορίστε τις μετακινήσεις.
4: Ακριβώς, γιατί είναι μια σημαντική κακοκαιρία, μια σοβαρή κακοκαιρία και είναι μήνα Ιούλιο. Έτσι. Είναι μια σπάνια διαταραχή για τέτοιο μήνα με βροχές, καταιγίδες οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου και λίγο βορειότερα της Κρήτης, αλλά κυρίως στη Χαλκιδική και την κεντρική Μακεδονία. Σημειώνονται αυτή την ώρα ισχυρές καταιγίδες με πολλούς κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επεκταθεί η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές ανατολικής περιοτικής χώρας, Θεσσαλία και κυρίως Ανατολική Θεσσαλία, σε Μαγνησία, Λάρισα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, μέχρι το απόγευμα και στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά το απόγευμα, σε Βιωτία, Φθιώτιδα και σε περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου και το βράδυ αργά λιγότερο στις Βόρειες Κυκλάδες.
0: Εδώ στην Αττική πότε θα έρθει?
4: Και εδώ και η Αττική θα είναι μέσα στις περιοχές που θα δεχθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι από αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σημειωθούν οι πρώτες μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Αττική. Όμως τα κυριότερα φαινόμενα τα περιμένουμε αργά το απόγευμα προς το βράδυ με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού, σε περιοχές όπως είναι η Μαλακάσα, γύρω από την Πάρνηθα γενικότερα και στην Πεντέλη, στο Διόνυσο, αλλά και μέσα στο Σαρονικό. Περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες και με αρκετούς κεραυνούς και με ισχυρές ρηπές ανέμων. Θα επηρεαστεί όλη η Αττική στην πραγματικότητα. Οπότε χρειάζεται προσοχή γενικότερα σε όλη την Αττική και κυρίως στις περιοχές που αναφέραμε.
0: Άρα δύσκολη η νύχτα. Από αύριο καλυτερεύει η κατάσταση?
4: Από αύριο, σαστικά, μέχρι το πρωί θα διαρκέσει η κακοκαιρία, κυρίως σχετικό και βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι αύριο τελειώνει η κακοκαιρία και η Κυριακή θα είναι μια πολύ καλή μέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ο καιρός, όπως ακούσαμε, δεν είναι καλός. Είμαστε όμως τέλος Ιουλίου και οι αδειούχοι φεύγουν για τα νησιά. Ουρές σχηματίζουν στο λιμάνι του Πειραιά χιλιάδες αδειούχοι που εγκαταλείπουν την πόλη και βάζουν πλώρη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% στους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας μεταφέρει την εικόνα.
15: Καλό μεσημέρι. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων. Είναι άλλωστε το τελευταίο Σαββατοκυριακό του Ιουλίου και γι' αυτό το λόγο από νωρίς το πρωί τα πλοία αναχωρούν γεμάτα από ταξιδιώτες με την πληρότητα να αγγίζει το 100%. Όσοι ταξιδεύουν πρέπει να λάβουν υπόψη ότι θα συναντήσουν αρκετή κίνηση

0: Πάνω από 40.000 ταξιδιώτες ταξιδεύουν προς νησιωτικούς προορισμούς και συγκεκριμένα είναι 22 τα δρομολόγια με πλοία που φεύγουν προς την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. 27 πλοία φεύγουν προς τον Αργοσαρονικό, 15 από την Ραφίνα και 13 αναχωρήσεις έχουμε από το Λαύριο, ενώ και αύριο το πρωί αναμένεται πολύ μεγάλο το κύμα των ταξιδιωτών.
1: Και αύριο θα είναι και καλύτερος ο καιρός. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Τρεις μαμάδες μιλούν στο Action 24, καθώς κατάφεραν μετά από πολύ κόπο και διάβασμα να περάσουν στη σχολή που επιθυμούσαν. Χθες, μετά την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, γέμισαν από χαρά και υπερηφάνεια. Η Ζωή, η Πελαγία και η Κατερίνα απέδειξαν ότι όταν υπάρχει θέληση, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
2: Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία ούτε όρια. Αυτό το απέδειξε η 33χρονη Ζωή Λεμονάκη, μητέρα 5 παιδιών από το Ηράκλειο Κρήτης, που πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό Ρεθύμνου.
3: Ολοκλήρωσα λοιπόν το λύκειο με 5 παιδιά. Πήρα το πτυχίο μου ως βοηθός προφορτιοκόμου. Πήρα το 5%, βγήκα πρώτη στη σειρά στο παιδαγωγικό προσχολική στο Ρέθμνο. Δεν το πίστευα το αποτέλεσμα.
2: Η Ζωή παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία και αναγκάστηκε να διακόψει την εκπαίδευσή της και να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της. Όμως πριν από 3 χρόνια πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη Θρανία και να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.
3: Με πολύ ξενύχτη, πολύ ξενύχτη. Γιατί δεν μπορούσα. Είχα τη δουλειά, είχα τα παιδιά. Το σχολείο πήγαινα 7 ώρες καθημερινά.
2: Παράδειγμα για τις κόρες της έγινε και 42χρονη Πελαγία Πετρούλια, μητέρα 2 κοριτσιών από τη Λέσβο. Συγκέντρωσε σχεδόν 17.000 μόρες πανελλήνιες και μπήκε στη Σχολή Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πίσω τις κόρες μου, είχα ένα σπίτι και μέσα σε όλο αυτό έπρεπε να κάνω το διάβασμα που έπρεπε. Αλλά η θέληση και ο στόχος με έκανε να προσπαθώ ακόμα πιο πολύ.
2: Παρά το απαιτητικό οικογενειακό πρόγραμμα, η Πελαγία έβρισκε χρόνο να διαβάζει καθημερινά μαζί με τις κόρες της και να ανοίξει το δρόμο προς τα πανεπιστημιακά έδρανα.
4: Είχα στήριξη και από τα παιδιά και από το σύζυγο και από τους καθηγητές που πίστεψαν σε μένα. Και αυτό το να πιστεύουν σε αυτό που σου δίνει όθηση.
2: Μητέρα και γιος ξεκινούν μαζί το ακαδημαϊκό τους ταξίδι. Η Κατερίνα Τσιμπανάκου πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Δημιουργικών Μέσων και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Ενώ ο γιος της, που επίσης έδωσε φέτος πανελλήνιες, πέρασε στο οικονομικό τμήμα.
5: Πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχάριστα, γιατί οι στόχοι μας και οι κόποι μας ανταμείχθηκαν.
2: Μητέρα και γιος μελετούσαν, ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές και μοιράζονταν την ίδια αγωνία για το αποτέλεσμα.
5: Ό,τι επιθυμούμε και ό,τι μπορούμε πάντα να το πετύχουμε. Και ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το δείξω και πάρα πολύ στο γιο μου, ότι παρόλο που μεγαλώνουμε, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.
2: Πάντως με τις επιτυχίες τους, όλοι τους αποδεικνύουν ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία και ότι ακόμη και μέσα σε ένα απαιτητικό οικογενειακό πρόγραμμα, η αποφασιστικότητα μπορεί να ανοίξει δρόμους που κάποτε έμοιαζαν κλειστοί.
1: Εκνευρισμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά το πράσινο φως που δόθηκε από το Κισαία για το εξοπλιστικό πακέτο της ασπίδας του Αχιλέα. Νίκο Νανούρη, ο τουρκικός τύπος, στρέφεται κυρίως κατά της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ.
6: Ιωάννα, οι χθεσινές αποφάσεις του Κισαία, που ουσιαστικά συμβάλλουν στην ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της Ελλάδας με την ασπίδα του Αχιλέα, έχουν φέρει ιδιαίτερο εκνευρισμό στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα η συνεργασία Αθήνας και Τελαβίβ, μιας και η Ελλάδα θα προμηθευτεί συστήματα αεράμυνας από το Ισραήλ. Χαρακτηριστικά λοιπόν, η εφημερίδα Τουρκία γράφει σήμερα ότι η Αθήνα αγκαλιάζει το Τελαβίβ, η Ελλάδα φέρεται να ενέκρινε την αγορά συστήματος αεράμυνας από το Ισραήλ αξίας 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η τριημερή συμμαχία συμπεριλαμβανομένης Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει τις ενέργειες που κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή. Η Αθήνα θέτει τα θεμέλια για την ασπίδα του Αχιλέα. Η Χαμπέρ 7 αναφέρει ότι πήγαν στην πόρτα του Ισραήλ λόγω του φόβου για την Τουρκία, ενώ ακόμα πιο αιχμηρή γενής Απακριωάννα γράφει χαρακτηριστικά: έφεραν στο Ισραήλ επιπλέον 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα συνεχίζει να χρηματοδοτεί το γενοκτονικό Ισραήλ μέσω αγορών αμυντικής βιομηχανίας, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ιωάννα, η γενής ΑΦΑΚ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Σε συναγερμό είναι η Ευρώπη από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν πλέον ολόκληρες πόλεις. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε την περιφέρεια της Μαδρίτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στη Δυτική Γαλλία περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, με τον Γάλλο πρόεδρο να ζητά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η Ευρώπη φλέγεται.
1: Now, wildfires are raging in Italy, France and Spain as southern Europe endures another spell of severe heat.
0: Στη Δυτική Γαλλία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν πλέον εισβάλει στις οικιστικές ζώνες, απειλώντας δεκάδες κατοικίες.
2: Là, on commence à paniquer un petit peu. En vrai, on a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi.
0: Περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους την ώρα που τεράστιες εκτάσεις της γης έχουν γίνει στάχτη.
3: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça me fait mal au cœur parce que c'est tellement agréable à vivre quand on voit que ça part en fumée c'est vrai que c'est triste.
0: Σε πλήρη εκένωση της Χερσονήσου, Καπ Φερέ, προχωρούν οι αρχές καθώς οι πυκνοί καπνοί πνίγουν τα γαλλικά Χάμπτονς. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Γάλλος Πρόεδρος.
4: Σύντομα θα ενισχυθούμε με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ από την Κροατία, δύο αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς και δύο βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.
1: While across the Pyrenees in Spain, the authorities have ordered the evacuation of several districts around the city of Toledo, south of Madrid.
0: Σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού τίθεται η Μαδρίτη, όπου πολλαπλά μέτωπα ανεξέλεγκτων πυρκαγιών συνεχίζουν να μένονται.
5: In short, a disaster, an ecological disaster. In other words, they've let it burn. They've let one of the largest lungs of the whole of Spain burn down.
0: Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, με το συντονισμό των επιχειρήσεων να περνά πλέον στα χέρια της στρατιωτικής μονάδας εκτάκτων αναγκών. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει φέτος περισσότερες εκτάσεις από το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, την ώρα που η γυραιά Ήπειρος δοκιμάζεται από τρία διαδοχικά κύματα ακραίου καύσωνα.
6: Προϊόντα 60 χωρών που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβαρύνονται από σήμερα με τελωνιακούς δασμούς κειμενόμενους από 10 έως 12,5% Χρυσάνθη Μπουρούτη.
7: Η κυβέρνηση Τραμπ λοιπόν επέβαλε νέους δασμούς σε αγαθά από 60 εμπορικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως ισχυρίζεται διαπιστώνει χαλαρή εφαρμογή των απαγορεύσεων καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέοι δασμοί καλύπτουν το 99,4% των εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαιρέσεις το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα λοιπάσματα και ορισμένα τρόφιμα. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε διαμαρτυρίες από ορισμένους εταίρους, με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, να δηλώνει ότι το μπλοκ θεωρεί τους νέους δασμούς σοκαριστικούς και η συλλογιστική της Ουάσιγκτον δεν βγάζει κανένα νόημα. Η Αυστραλία και η Βραζιλία χαρακτήρισαν τους νέους δασμούς αδικαιολόγητους και δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν την άρση τους, ενώ και η Νορβηγία δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως βάση για αυτούς, Ιωάννα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Καλησπέρα σας. Με το δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δυναμό Κιέβου με 3-2 για τα προκριματικά του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 για τα προκριματικά του Conference League.
4: Δυσκολεύτηκε αλλά τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και με την νίκη του με 3-2 πήρε προβάδισμα πρόκρισης. Οι Ουκρανοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με το δυνατό σουτ του Μπράσκο από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η ισοφάρεση για τον δικέφαλο του Βορρά ήρθε 10 λεπτά αργότερα με τον Κωνσταντέλια να παίρνει την ασίστα από τον Ζίβκοβιτς και με ωραίο τελείωμα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38 ο Ζαφίρης εκμεταλλεύτηκε την κακή αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων και με διαγώνιο σουτ από πλεονεκτική θέση έκανε την ανατροπή. Στο 51ο λεπτό, ο Σάντα Μαρία διεύρυνε το προβάδισμα του ΠΑΟΚ με μακρινό σουτ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα στον ντεμπούτο του. Στο 77, Κετζιόρα, Μπουγιάλσκι και Λόνοβαϊκ συνεργάστηκαν εξαιρετικά, με τον τελευταίο να πλασάρει ιδανικά τον Παυλένκα για το τελικό 2-3. Πρεμιέρα με νίκη και για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μέρου, Σοβά στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το πράσινο προβάδισμα. Στο 56, ο Αντίνο με ωραίο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα του Τριφυλιού, με τους Ούγκρους να μειώνουν στο 71 με το εντυπωσιακό τελείωμα του Μπόντε.
5: I think after the 2-0 we let them into the game, which is unnecessary. If we have more quality on the day, especially in the finishing moment, then it's game over. Then it's plus 3 or plus 4 instead of only plus 1. So that's for me a bit disappointing. I think we started second half very, very well. Scored a goal. Should have scored even more.
4: Οι ρεβάνς των ελληνικών ομάδων είναι προγραμματισμένες για την 5η-30 Ιουλίου.
3: Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους έδωσε ο Αστέρας Άκτορ, επικρατώντας τη Ολλανδική Steam με 1-0. Θετικά ήταν τα πρώτα δείγματα για τη νέα ομάδα που χτίζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
4: Ο Αστέρας Άκτορ άνοιξε τον κύκλο των φιλικών αναμετρήσεων επί Ολλανδικού εδάφους με θετικό πρόσημο, επικρατώντας τη Steam με 1-0 στο πρώτο του τεστ προετοιμασίας. Οι Αρκάδες έδειξαν καλά στοιχεία για την εποχή, είχαν διάθεση ένταση στο παιχνίδι τους και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες αφήνοντας ικανοποιημένο τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Άντριαν Ριέρα στο 17ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Έντερ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε την άψογη πάσα του συμπαίκτη του και με όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το πρώτο γκολ της ομάδας για τη νέα σεζόν. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, ο Αστέρας Άκτορ έδειξε ξεκάθαρα τα στοιχεία που θέλει να βάλει στο παιχνίδι του. Πίεση ψηλά, ένταση στις μονομαχίες, διάθεση για δημιουργία, ενώ πλέον υπάρχουν και αρκετές λύσεις από τον πάγκο. Οι Αρκάδες συνεχίζουν τη δουλειά στην Ολλανδία, με το επόμενο τεστ να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Ιουλίου απέναντι στη βελγική Μπέρσχοτ σε ένα σαφώς πιο δυνατό δείγμα γραφής για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου.
3: Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Άρσεναλ. Οι κανονιέριδες έβγαλαν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους στην ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.
6: Ένας Έλληνας στην ενενεργία πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Χρήστος Τζόλις αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η φιναλίστ του Champions League Arsenal τον έκανε δικό της για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι κανονιέριδες έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς έδωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να τον αποκτήσουν. Κάπως έτσι, η μετακίνηση του Χρήστου Τζόλι από την Μπριζ στην Άρσεναλ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Έλληνας διεθνής εξαργύρωσε την εξωπραγματική περσινή του σεζόν με την Breeze, όπου μέτρησε 22 γκολ και 29 assist σε 52 συμμετοχές, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η περιπέτεια του Χρήστου Τζόλη με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με τη Δόξα Πενταλόφου, προτού ο ΠΑΟΚ τον ανακαλύψει. Στην Αγγλία ήρθε και το πρώτο χαστούκι, καθώς μετά από 14 συμμετοχές στην Premier League, υποβιβάστηκε στη δεύτερη ομάδα. Για να αναγεννήσει την καριέρα του, έκανε ένα βήμα πίσω, μετακομίζοντας στη Β' Γερμανίας για λογαριασμό της Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Στα γερμανικά γήπεδα έλαμψε, καθώς αναδείχθηκε πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος, επιστρέφοντας στο προσκήνιο και αναγκάζοντας την Club Breeze να ξοδέψει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει κάτοικο Βελγίου. Η καταξίωση σε διεθνές επίπεδο έφερε το εισιτήριο για την Premier League, στην οποία επιστρέφει με ένα σκοπό. Να αποδείξει ότι η Norwich ήταν μια κακή παρένθεση και ότι ανήκει πια στην ελίτ του αθλήματος.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3, μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βροχές ή καταιγίδες κατά τόπους σειρές θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, σε επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές ή καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και πιο μεμονωμένα στην Ανατολική Πελοπόννησο. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο βορειοανατολικό Αιγαίο για τοπικά στις Κυκλάδες. Μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται και στο εσωτερικό της Δυτικής Ελλάδας και τοπικά στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Εκτός φαινομένων θα είναι το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης και των Δωδεκανήσων μέχρι αργά το βράδυ. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν από το απόγευμα και τοπικά θα φτάνουν τα 5 με 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στα περισσότερα υπηρετικά στους 15 με 20, ενώ στα νησιά 21 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα αυξηθούν οι νεφώσεις και το απόγευμα και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα βόρεια του νομού και το Σαρονικό. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 21 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες από το βράδυ που θα ενισχυθούν σημαντικά. Στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστούν οι βροχές κατά διαστήματα με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 18 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, οι βροχές θα περιοριστούν στην Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι θα ξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και δεν θα ξεπεράσει 27 με 30 βαθμούς, με τις βορειάδες στα πελάγια να φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
14: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
15: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
14: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
16: Capitalism can inform how we have sex.
14: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
17: It becomes more capitalistic.
14: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
18: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
20: Σαν σήμερα το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά ως σύνορο θεωρείται ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, ενώ στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές εκτός από την Ύμβρο και την Τένεδο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1943, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει με την κωδική ονομασία επιχείρηση Γόμορα ο βομβαρδισμός της πόλης του Αμβούργου, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν στην παγκόσμια ιστορία των πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων. Το Αμβούργο βομβαρδίζεται από αμερικανικά αεροπλάνα την ημέρα και από βρετανικά και καναδικά τη νύχτα. Μέχρι το τέλος της επιχείρησης, 9.000 τόνοι εκρηκτικών θα σκοτώσουν περισσότερους από 30.000 ανθρώπους και θα καταστρέψουν 280.000 κτίρια. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1974 και μετά την πτώση της Χούντας, υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι με το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 π.μ. ορκίζεται πρωθυπουργός ως επικεφαλής της Εθνικής Ενότητας. Τις επόμενες ημέρες ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, δηλαδή η κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, η απόλυση όλων των κρατουμένων, η αμνίστευση όλων των πολιτικών αδικημάτων και η απόδοση της ηθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους την είχε στερήσει η δικτατορία. Στις άμεσες επιδιώξεις της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας συμπεριλαμβάνονταν η αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και η διαμόρφωση κλίματος Εθνικής Ενότητας, η αποδιοργάνωση του πλέγματος εξουσίας της δικτατορίας και η αποκατάσταση του πολιτικού ελέγχου στο στράτευμα, η προετοιμασία για τη διενέργεια εκλογών και η αντιμετώπιση της κρίσης στην Κύπρο. Η Ελλάδα πλέον έμπαινε σε μια νέα εποχή, στην εποχή της μεταπολίτευσης. Σαν σήμερα το 1980 αφήνει την τελευταία του πνοή ο Άγγλος ηθοποιός Peter Sellers. Υπήρξε ένας χαρισματικός κωμικός και σπουδαίος μίμος. Με γερό υποκριτικό εξοπλισμό ερμήνευσε πλήθος διαφορετικών ρόλων, αποφεύγοντας την τυποποίηση που ήταν ο κανόνας για τους κωμικούς της εποχής του. Εξακολουθεί να σκορπά το γέλιο μέσα από ταινίες όπως Το Πάρτι, Όρος Πάνθυρας, SOS Πεντάγωνο, Καλλιμόσχα, Η Επιστροφή του Ροζ Πάνθυρα, Να είσαι εκεί, κύριε Τσάντς και άλλες πολλές που ακόμη προσφέρουν απλόχερα το γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2000 ολοκληρώνεται η μεταγραφή αρπαγή του Πορτογάλου άσου Λουίς Φίγκο. Η Ρεάλ Μαδρίτης τον κάνει δικό της καταβάλλοντας το ποσό ρεκόρ των 20 δισεκατομμυρίων δραχμών που ήταν η ρήτρα του ποδοσφαιριστή στην Μπαρτσελώνα. Το ρεκόρ αυτό θα καταρριφθεί στις 9 Ιουλίου 2001 και πάλι από την Βασίλισσα με τη μεταγραφή του Ζινεντίν Ζιντάν από τη Γιουβέντους έναντι 26 δισεκατομμυρίων. Σαν σήμερα το 2023 φεύγει από τη ζωή η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO Μαριάννα Βαρδινογιάννη σε ηλικία 86 χρόνων. Υλοποίησε ένα ευρύ ανθρωπιστικό έργο, εμπνευσμένο από τη μητρότητα, με επίκεντρό του τα παιδιά, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τα ευάλωτα άτομα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερα από 25 χρόνια αγωνιζόταν ενάντια στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Μέσα από το έργο της, στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, ίδρυσε την πρώτη παιδιατρική μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στην Ελλάδα, χάρη στην οποία περισσότερα από 860 παιδιά από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες έχουν σωθεί μέχρι σήμερα. Τον Ξενώνα Ελπίδα, το πρώτο ογκολογικό παιδιατρικό νοσοκομείο και την πρώτη τράπεζα εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα, ενώ ανέλαβε μία σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ήταν σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη και μητέρα 5 παιδιών.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
5: You're gonna feel it change, right?
4: Yeah.
5: It becomes beautiful. There you go.
4: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Don't shoot. I didn't do anything.
1: I'll call it in.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Porsche. Δοκιμάζουμε το νέο City Car της Renault. Και αναλύουμε το ανανεωμένο συμπαγές, το Toyota Cross. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: That's our man.
17: Don't want to get his picture messed up till after we nailed him.
18: That's the one who's been holding up all the liquor stores?
17: Yeah, he was, but now he's gone on to bigger and better things. Banks.
18: Hey, let me take a look at it. That's probably Mike. You go ahead and start. Hello? Cleve, how are you? I haven't heard from you in days.
19: I know, I've been out of town. Hey, you won't believe this, but I came into some money. A trust fund. The bank's been trying to reach me for years.
18: Well, that's wonderful. Will it change your plans?
19: A little. I've been thinking of buying some property. I know that sounds strange, but it's what I want.
18: Well, it doesn't sound at all strange, Cleve.
19: Hey, Jill, do you think you can get some time off the next few days? It'd mean a lot to me if you could drive out and take a look at the place to get your opinion.
18: Well, I'm not working on Thursday.
19: I'll have you back in less than 2 hours. Will you come?
18: Okay. Why don't you pick me up around 2?
19: Perfect. See you then.
18: Okay.
19: Ah.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: Του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
11: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
12: Θάλασσες θα φτιάξω.
10: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Μαύρη μέρα ξημέρωσα στη White Media. Τι θα μας...
1: Θέλω να βγάλω το γουλί.
0: Κανείς δεν είναι έτοιμος για διακοπές. Άντε, κανείς δεν νιώθει ότι έχει έρθει η ώρα για διακοπές. Κανείς δεν πιστεύει πως θα φύγουμε σήμερα.
1: Ελάτε.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι αρμόζεις αυτή την εκπομπή να κλείσει με ένα τσίλι καφενείο τελευταία μέρα.
1: Ελάτε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έχω πέσει στα 150 μέτρα, βλέπω το ναυάγιο.
0: Το κουστό. Να σου πω κάτι. Νομίζω πως μακιγιάζ δεν έχω.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Εντάξει, έβαλες.
1: Δεν θυμάμαι. Νομίζω πως όχι. Καλύτερα όμως. Πού θα πάρω μάσκα μετά. Θα ήμουν έτσι τώρα.
0: Ναι. Τώρα ξέρεις, σκέφτομαι. Α, το έχουμε εκεί το πράγμα.
2: Δείξε που πίνεις τον καφέ σου.
0: Ναι,
1: ρε φίλε. Καλά, μην το δικόρι μου αυτό. Μην το δικόρι μου.
2: Γιατί θα βάζει καφέ αυτό μέσα.
0: Δεν πίνει
2: καφέ.
1: Όχι, θα βάλει
0: αυτό
1: τέτοιο.
0: Στην πισίνα, έτσι, αυτό.
1: Θα το βάλει η Κατερίνα το χυμό τη εκεί. Σιγά, μην γκολίσει τώρα. Αυτό δεν πείραξε.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Όντως, όπως καταλάβατε, είναι η τελευταία εκπομπή του Back to Back για αυτή τη σεζόν. Τι ήταν αυτό, τι πουλί ήταν. Το πίσω αυτό. Το πουλί, θυμάσαι, λούφα και παραλλαγή.
2: Ναι.
0: Το πουλί, το πουλί.
1: Το πουλί, το βασιλιά. Το πουλί, το πουλί.
0: Είναι η τελευταία εκπομπή, λέω, και όχι για πολύ καιρό. Θα σταματήσουμε για μερικές μέρες να ξεκουραστούμε κι εμείς, να πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Όσοι θέλετε να μπλακείτε λίγο από αυτήν την κατάσταση που λέγεται αθλητισμός στη χώρα, ποδόσφαιρο πολύ περισσότερο. Και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε και πάλι από εκεί που σταματήσαμε. 17 Αυγούστου γυρίζουμε. Αυτό για όσους ρωτούν. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα, φαντάζομαι και όλοι εσείς. Ένα πολύ ωραίο που μου άρεσε είναι τι θα κάνουμε τώρα τα μεσημέρια. Ό,τι κάνουμε και εμείς. Αν μπορείς, και είναι και σημαντικό αυτό για την ψυχική μας υγεία, μερικά μπάνια και να ξεκουραστούμε λιγάκι για να ξεκινήσουμε την επόμενη.
1: Αχ, θα αργήσουν τα μπάνια για κάποιους.
0: Για σένα. Εντάξει, μην αναφέρεσαι.
2: Εντάξει, φίλε, πάρε το σωσίβιο και τη μάσκα μετά, πήγαινε στην μπανιέρα σου.
1: Γι' αυτό και το 17 μπες μέσα. Μπορεί από το 17 να είναι μια σύνδεση από κάποιον μακρινό προορισμό.
0: Όλα θα γίνουν. Και να σου πω και κάτι.
1: Όλα θα γίνουν. Μετά όμως, επαγγελματίες έχουμε αγώνες.
0: Είναι καλό παντός να το ζούμε και να το πάμε και λίγο φιλοσοφικό το θέμα και λίγο πιο βαρύ. Σαν να το τελευταίο μας καλοκαίρι, φίλε. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη ζωή μας. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό?
2: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαι.
1: Σας έχω ξαναπεί.
0: Εσύ το έχεις ζήσει κιόλας.
1: Σας έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Να μην φοβάται κανείς το θάνατο, να φοβάται να μην ζει τη μέρα του.
2: Κάπα γάμα.
1: Κάπα γάμα, καλό καλοκαίρι.
2: Κώστας Γουλής, 2026.
1: Είμαι έτοιμος να φύγει να πω νωρίτερα.
0: Κοιτάζω εδώ, έχουμε 100 πράγματα. Άχρηστα όλα. Γι' αυτό θέλω να κάνω τώρα.
1: Ξέρεις, δεν έχουμε. Άχρηστα, όχι, ρε φίλε. Ωραία είναι.
2: Ωραία. Μπράβο στην παραγωγή.
1: Πολύ καλή παραγωγή. Δύναμη, όλα τα παιδιά.
0: Τζορτζίνα Πένα, Χρήστος Ντουντούμης φρόντισαν να μας βάλουν σε mood διακοπών λίγο νωρίτερα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις τι μου λείπει. Το τηλέφωνο, ρε, να δείξω το δώρο που έρχεται σε λίγο. Το έχει πάρει η Μαριάννα ήδη.
1: Θα το φέρει λογικά η κυρία Μαριάννα μας.
0: Για λίγα λεπτά ακόμα, για μία ώρα και κάτι ακόμα, μπορείτε να μπαίνετε στη διαδικασία αυτή τη ωραία διαδικασία τη κλήρωση του Mission Giveaway τη Sky Telecom, φίλε. Η Sky Telecom, θέλω να πω ότι από την αρχή τη σεζόν ήρθε, μας βρήκε και είπε: παιδιά, ένα δωράκι από μένα για κάθε μήνα.
2: Μπράβο τους.
0: Και δίνει ένα iPhone 17 και τον τελευταίο μήνα που είμαστε στον αέρα, το Mist Blue.
2: Δωράκι δεν το λες, μια δωράρα από μένα για κάθε μήνα το λες.
1: Εννοείται. Το πιο ωραίο κινητό που έχουμε δώσει.
0: Follow Sky Telecom Athletic και Action 24, τρεις λογαριασμούς.
1: Και τους τρεις!
0: Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Σε μια μισή ώρα από τώρα κλήρωση από την
1: Μαριάννα. Έλα, προλαβαίνετε. Τελευταίο χτύπημα, πάμε.
0: Η Ελαμπετίνη χορηγός εταιρεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτή που βρέθηκε όλη τη σεζόν μαζί μας και φαντάζομαι ότι πέρασε καλά. Και αν συνέβη αυτό, νομίζω θα είναι και του χρόνου κάπου εδώ γύρω, σε κάποια από τις ωραίες εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Πήγε, Μπιλ.
1: Ανέρωσα με τη μάσκα που κρύβεις.
0: Ρεπορταζιακό κάτι ή για τα...
2: Όχι, θέλω να πω σε ένα φίλο που έστειλε μήνυμα και το είδα, είναι πολλά τα μηνύματα. Το είδα πριν ότι εμείς δεν είπαμε χθες ότι έχουμε αποκλειστική συνέντευξη του Μεντιλίμπαρ. Είπαμε ότι θα έχουμε σήμερα συνέντευξη του Μεντί Λίμπαρ. Έδωσε όλα τα μέσα, προφανώς.
1: Ναι, πάει από λογιστική
2: πέρα, που μέσα. Θα δίνει μόνο σε ένα από τα πέντε.
1: Πάντα, ρε παιδιά, οι προπονητές δίνουν την απολογιστική στο τέλος προετοιμασίας. Ή προς το τέλος προετοιμασίας που.
2: Επίσης, πάμε πολλά like σήμερα, τελευταία εκπομπή.
1: Έλα, ναι, να σας πω. Έχετε ψυχή και καρδιά. Έτσι, τελευταία εκπομπή. 2000. Να σας δω. Πάμε λίγο.
0: Ξεκίνησε η κουβέντα για Τρίπολη, θα έχει γράψει ο admin.
2: Ότι πήγε στην Τρίπολη στρατό.
0: Και τι λέει, ούτε η Τρίπολη δεν κάνει διακοπές στην Τρίπολη.
2: Ναι.
0: Θες να έχουμε κανιά μήνυση από τον Δήμαρχο, τελευταία εκπομπή.
2: Αυτά γιατί... τώρα σε αυτό το δημοσιογραφικό μαγαζί να τα λέει ο admin.
1: Προσέξτε τώρα.
0: Ναι, δεν είναι σωστό.
1: Και όλοι κάτι είναι έχουμε σωστό. Περάσει στην Τρίπολη.
0: Την ζωή
1: και εγώ πέρασα ένα μισή μήνα στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Φαντάρωση και κατατακτικά. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Ηρεμήστε λιγάκι.
0: Στον admin πες τα.
1: Admin, σε ψάχνω καιρό τώρα.
0: Και το σε ψάχνει πολύ από ό,τι έχω μάθει.
1: Θα δει, θα δει.
0: Λοιπόν, άντε μην έχουμε τίποτα εκπλήξει τελευταία μέρα. Διαβάζω. Μασούρας, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για αυτή τη σεζόν και όλες τις στιγμές που μας χαρίσατε. Επιστρέφουμε πολύ δυνατοί, θα μας λείψετε όλοι, προσωπικά κυρίως ο γίγαντας Μυρότσος.
2: Γεια σου, Μασούρα.
0: Μασούρας 19. Από την αρχή μαζί μας, όπως και πολλά πολλά παιδιά που έχουν γίνει μέλη της παρέας μας και αυτό το απολαμβάνουμε, να ξέρετε. Και δεν το λέμε τυπικά. Είναι πολύ ωραίο. Με πολλά μηνύματα, με διαφωνίες πολλές φορές, αλλά και επιχειρήματα για όλα όσα λέμε.
2: Απλά θέλω να πω, μην τρώτε παπά.
1: Τι.
2: Διακοπές σήμερα, φεύγει ο κύριος Μπακόπουλος. Κάποιοι θα μείνουν λίγες μέρες ακόμα πίσω.
1: Φιλέ,
2: μην τρώτε.
1: Δουλεύουμε αύριο.
2: Δουλεύουμε. Όχι. Αύριο όχι. Ό,τι τη Δευτέρα.
0: Ό,τι και να
2: δουλεύουμε.
0: Πω.
1: Και
0: την...
1: αύριο.
0: Ό,τι και να πω για αυτή την αήθεια επίθεση.
2: Δεν είναι επίθεση, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ελπίζω να μην βλέπει η μάνα μου γιατί σε συμπαθεί πάρα πολύ και θα μου πει
0: ρε,
2: τι φίλε, έλεγε στο παιδί.
0: Μπράβο. Ειλικρινά. Πολλά respect στη μητέρα. Η οποία αντέχει τον Βασίλη Μυρότσο.
2: Ναι.
0: Για αυτά που κάνει στον παρουσιαστή και φίλο του.
2: Κοίτα,
0: ή φίλο του πρώτα και παρουσιαστή, ήθελα να πιστεύω μέχρι τώρα.
2: Λοιπόν,
0: συνοδοιπόρο σίγουρα.
2: Μια μακαρονάδα με κοιμά αύριο που θα πάω να φάω.
0: Ναι.
2: Το φτιάξει ένα. Και τούμπανο. Βέβαια.
0: Γιατί δεν έφτιαξε σήμερα να πάμε μαζί να φάμε.
2: Αύριο θα πάω.
1: Μισή κατσαρόλα.
2: Μισή κατσαρόλα τρώω.
1: Φούρε, φίλε.
0: Σύμφωνοι. Ναι, όντως φεύγουμε για διακοπές. Εσείς είσαι λίγο αργότερα, έτσι.
2: Ναι, λίγο αργότερα. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Κάποια από τα παιδιά που μας παρακολουθούν έχουν ξεκινήσει διακοπές. Εύχομαι να περνάτε καλά. Κάποιοι άλλοι ξεκινούν λίγο αργότερα κι αυτοί, μέσα στον Αύγουστο. Εννοείται με υγεία να περάσετε καλά κι εσείς. Πάμε λίγο στα θέματα τα υπόλοιπα. Θα επανέλθουμε στο καυτό ζήτημα των διακοπών, αλλά λίγο αργότερα. Δείξαμε τα δώρα μας. Δείξαμε τη χορηγό εταιρεία. Θα δείξουμε αργότερα και τη Μαριάννα που θα κάνει την κλήρωση. Τι σου λείπει?
2: Τίποτα. Διαβάζω ένα μήνυμα εδώ του Μίκλαντ. Πρόσχε, μη βάλεις ανάποδα τον ανανά και παρεξηγηθείς. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν τον βάλω. Είναι ανάποδα ο ανανάς.
2: Δεν τον βάλω, λέει.
0: Δεν ξέρει.
1: Μην το κάνεις, Βασίλη.
0: Μην κολώνεις.
1: Μην το κάνεις.
2: Άστο, δεν το βάλω.
1: Άστο, μην το κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις, μπορεί.
2: Αλλά εγώ δεν ξέρω.
0: Στο σούπερ μάρκετ λέει ο Ποζιός, όταν βάλεις ανάποδα τον ανανά, σημαίνει ότι φλερτάρεις. Αυτό εννοεί.
2: Όντως.
0: Δεν το ξέρω.
1: Συγγνώμη, ρε Ποζιέ, έτσι βρίσκει κοπέλα.
2: Στο σούπερ μάρκετ φλερτάρεις με τον ανανά.
1: Και εσύ βρίσκει με τον ανανά, ρε Ποζιέ, κοπέλα.
2: Γίνεται, ρε φίλε.
1: Ποζιέ, έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα τελειώσει αυτή η εκπομπή σήμερα.
2: Στο σούπερ
0: στην Αμερική, λέει τρέντζ.
2: Στην Αμερική. Ναι.
1: Στην Αμερική.
0: Το ξέρατε εσείς στο chat.
1: Ανάποδα τον ανανά.
0: Το γυρίζει ανάποδα τον ανανά που λέει ο άλλο.
2: Το κανελώνει στο γιαούρτι.
0: Καλέ διακοπέ θα μα λείψετε.
1: Ρίχνει και ένα μαυτογαλακτό μπούρεκο.
0: Διαβάζω και κανατονίσαν τώρα, φίλε. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σεζόν, λέει ο Αναστάσης. Καλές διακοπές σε όλους και ειδικά στο γουλί το Γίγαντα.
1: Ευχαριστώ, φιλαράκι. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
0: Όλοι σας εύχονται. Σε αυτόν που φεύγει πραγματικά διακοπές, δεν έχετε κανένα.
1: Όχι, ρε. Με υγεία.
0: Πάλι καπετανάκος θα κάνει υπερορίες. Αγάπη σε όλους. Λοιπόν, ωραία. Σταματάω εδώ με τις ευχές και πάμε σιγά-σιγά να συζητήσουμε για τα του ρεπορτάζ. Ναι. Τι θα ήθελα να πούμε σήμερα. Είχαμε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες. Ξεκίνησαν οι ελληνικές ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη. Ας αρχίσουμε με τον Παναθηναϊκό πρώτα. Και οι δύο πέτυχαν νίκες εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός με μια εμφάνιση που παρέπεμπε στο ότι θα βάλει πάρα πολύ περισσότερα τέρματα από ότι τα δύο που έβαλε. Έγινε η δουλειά στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο δεύτερο.
1: Συμφωνώ. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία δεν το λέμε εμείς μόνο. Ο ίδιος ο προπονητής του είναι καθόλου ευχαριστημένος. Mm-hmm. Και το είπε και συνέντευξη τύπου μετά στις δηλώσεις του ότι είναι τραγικό, πολύ κακό του ότι δεν σημειώσαμε περισσότερα γκολ σε αυτό το μάτς με βάση τις ευκαιρίες που είχαμε. Και ότι έπρεπε να είναι ψηλότερος ο δείκτης του σκορ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κι είναι ικανοποιημένος συνολικά από την προσπάθεια, αλλά είναι ένα ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό την αποτελεσματικότητα. Και το λέω γιατί είναι σε δεύτερο σερί μάτς, πρώτο επίσημο. Γιατί μπορεί και στην Βιέννη σε εκείνο το φιλικό με την Rapid. Ένα θέμα γιατί έγινε αυτό το φιλικό, έπαθε το χιαστό για τον τέλος πάντων τώρα. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες.
2: Γιατί έγινε αυτό το φιλικό.
1: Ναι. Έπαθε ζημιά, δηλαδή παλιοφιλικό του, να μην πω τώρα. Χτύπησε και ο Ίκας, ο κυριότερο αυτό. Είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και επαναλήφθηκε αυτό στο καλό του διάστημα. Το πολύ καλό διάστημα χθες του Παναθηναϊκού είναι από το 46, δεν εκείνη δεύτερο ημίχρονο, μέχρι το 70. Εκεί θα μπορούσε εύκολα να είναι 0-4, δεν θα πω κάτι παραπάνω. η λογική με βάση ευκαιρίες που πετάει 0-4. Ναι. Δεν του άρεσε τον Ίστρουπ αυτό. Και είναι τώρα κάτι το οποίο θέλει και χρήζει διόρθωσης. Και όχι μόνο για τη ρεβάνση, συνολικά για τη σεζόν.
0: Μικρές διακοπές θα σου κάνω, Κώστα, μου επιτρέψε μου. Γιατί,
1: γιατί έρχονται και διακοπές, Βασίλη μου.
0: Ωραία, δεν το είχα συνδέσει έτσι. Ναι. Γιατί έχω πολλά donations εδώ και πρέπει να τα αναφέρω. Ενώ Μπι λέει, ευχαριστούμε για την μεσημεριανή παρέα, παιδιά. Καλές διακοπές και να γυρίσετε δυνατοί και μαυρισμένοι. Θα φροντίσουμε γι' αυτό, εννοείται. Ο Γιάννης μας στέλνει καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά. Καλές διακοπές και, και ευχαριστούμε όλοι για αυτή την υπέροχη σεζόν. Σας περιμένουμε να γεμίσετε ξανά τα μεσημέρια μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και τη γένεια οδωρία. Στους χαρακτηρισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Συνεχίζεις. Δεν είναι ευχαριστημένος, λοιπόν, από τις ευκαιρίες που χάθηκαν.
1: Ναι, από τα αναποτελεσματικότητα. Mm. Και επίσης, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά το ματς. Στο πρώτο τέταρτο έχει θέματα. Χωρίς να έχει δεχτεί κάτι τρομακτικό, να πεις πω, έχει φάει καμιά χμαλουσία. Δεν είναι καλός. Δεν έχει μπει καλά στο ματς και δεν το τελειώνει και καλά το ματς. Στο τελευταίο, δηλαδή, τέταρτο, από τη στιγμή που μείωσε η. Πάξη προσπάθησε να φέρει λίγο μεγαλύτερη πίεση στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω ότι απορρόφησε καλά η αλλαγή που έκανε ο Νίστρουπ και η είσοδο του Κοντούρη. Δεν μπορεί να είναι σε 90 λεπτά απτέμπο Παναθηναϊκός, είναι λογικό στην εποχή που είμαστε, στην περίοδο που είμαστε. Είναι καλό ότι αρχίζει και περνάνε πράγματα του προπονητή στο παιχνίδι της ομάδος και βλέπουμε στα καλά του διαστήματα όντως το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε πραγματικά πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή, αυτό όντως, επειδή το ρωτάγα μετά, ήταν κάτι που του άρεσε πάρα πολύ. Και το είπε και στις δηλώσεις του. Εγώ στέκομαι πιο πολύ στα πρόσωπα και γιατί τα νέα πρόσωπα που έχει βάλει στη μηχανή του Παναθηναϊκός είναι αυτά που του αλλάζουν λίγο και τη ζωή και τη μορφή και την εικόνα. Το συζητάγαμε και με σαστές που από την Ουγγαρία, αλλά και με τον Βασίλη το πρωί. Ο Καμαρά είναι ένα παιδί το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, πιστεύω, φέτος.
2: Θα κάνει διαφορά.
1: Ναι. Θα μου πει τώρα κάποιος και το ακούω, εντάξει, όλα τα έχω πρόβλημα. Ότι έλα ρε Κώστα, τώρα με την Μπάξη παίζανε κτλ. Αλλά είπε κάτι ο Βασίλης Τες που είχε πολύ το δίκιο, Μυρότσος. Είτε παίζει με την Μπάξη, είτε με τη Μούξη, είτε με ομάδα Champions League, ο καλός ο παίκτης είναι ένας. Λοιπόν, χτες ο Καμαρά έχει δώσει στοιχεία τα οποία ο Παναθηναϊκός δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό που μου λες καμιά φορά με το Μεϊτέ, που πίνει ο Μεϊτέ και τα παιδάκια του καμιά φορά.
0: Ναι, έτσι, ναι. Πως... Τους έκανε πλάκα.
1: Κάποια, τους έκανε πλάκα χτες και οι Ουγγροί είναι και τα αυριά. Υπήρχε μια φάση στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου, προσπαθούν τρεις να του πάρουν την μπάλα και τους έχει έτσι. Πώς βλέπεις το Νοβελίξ με τους Ρωμαίους που τους κρατάει το κεφάλι εκεί πέρα και αυτοί κάνουν κάτι έτσι και αυτά και δεν μπορούν να του πάνε να τα πλησιάσουν. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν χτες.
0: Εννοείται για τον κόσμο που προφανώς σκέφτεται αυτό που λέγαμε χθες. Πώς το έλεγε χθες, ένας μεράνι φιλιατρών. Εγώ θα πω το εξής.
1: Okay.
0: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Με αυτό να παίξει τώρα επίσημο παιχνίδι. Yeah. Αργότερα θα τον δούμε και στα υπόλοιπα και θα κρίνουμε.
1: Είναι πιο μεγάλους αντιπάλους.
0: Είναι καλός παίκτης, παιδιά. Τουλάχιστον ένας παίκτης, να το πω αλλιώς, Μπιλ, δεν είναι ένας παίκτης που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν είχε αυτό τον παίκτη.
2: Χρόνια δεν είχε. Τέτοιο
1: χρόνια και όχι μόνο πέρσι. Και στον δρόμο τη συζητάμε τον Βασίλη, αυτό λέγαμε ότι δεν είχε χρόνια. Και πολλά χρόνια να βρει τέτοιο παίκτη Παναθηναϊκός.
0: Για να γίνει όμως η δουλειά όπως πρέπει και στη μεσαία γραμμή, θα πρέπει να ταιριάξει με κάποιον 100%. Ναι. Ποιος θα είναι αυτός, βεβαίως, θα το λύσει ο Νίστρουπ. Γιατί περιμένει έναν Παναθηναϊκός.
1: Θα το βρει και έχει συμφωνήσει.
2: Κοίτα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι διαμορφώνει μία τριάδα στη μεσαία γραμμή με Καμαρά, Γιάνγκουσιτς, Κάγκουα. Η λογική αυτό λέει.
1: Όταν μπει ο Κάγκουα στην εξίσωση από τα μάτια πρωταθλήματος.
0: Καμαρά. Πιο πίσω,
2: δεν ξέρω,
1: Καμαρά στο 6, Κάγκουα στο 8 και ο Γιάνγκουσιτς μπροστά, παιδιά.
2: Ναι, αυτό. Ναι. Αυτή την τριάδα σχηματίζει αυτή τη στιγμή. Μια νέα, εντελώς νέα τριάδα, γιατί ο Γιάνγκουσιτς είτε ήταν είτε δεν ήταν
1: δεν
2: πέρσι.
1: Έπαιξε, ναι,
2: δεν έπαιξε. Άρα μιλάμε για μια εντελώς νέα τριάδα στη μεσαία του γραμμή, βασική, με πάρα πολύ ποιότητα. Και ο Καμαρά και ο Γιάνγκουσιτς. Τον Κάγκουα, ξαναλέω, δεν τον γνωρίζω, δεν το έχω δει το παιδί. Σήμερα είδα κάτι στιγμιότυπα. Αλλά μιλούν όλοι για έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Και μένει να δέσει αυτή η τριάδα. Γιατί η λογική λέει ότι αυτοί οι τρεις θα είναι οι τρεις βασικοί του στα περισσότερα παιχνίδια τη σεζόν. Με τον Κοντούρη να μπαίνει, με τον Τζέρι να μπαίνει, με τον Τζιριβέγια αν είναι εδώ να μπαίνει, γιατί μπορεί και να φύγει. Ο Τσέρν μπορεί και να φύγει. Πλάκα-πλάκα, αν φύγει κάποιος, θα πάρει.
1: Τώρα θα το δει. Το επόμενο θα συζητάμε. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Παίρνοντας τον Κάγκουα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει την ευελιξία να δοκιμάσει ό,τι του αρέσει, ό,τι επιθυμεί, ό,τι του βγαίνει εκείνη την ώρα ή ό,τι θέλει ενώπιση του αγώνα που έρχεται ο προπονητής. Ποδοσφαιριστές κεντρικούς χαφ με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. είτε είναι εξάρια ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Κοντούρης, το οποίο τον έχει κάνει πιο πολύ 8 φέτος ο Νίστρουπ, είτε η υπόλοιπη κεντρική χαφ. Τώρα, για να μην πείτε από το ένα θέμα στο άλλο, το πρώτο ο Βασίλης, με τον Κάγκουα, για τον οποίο θα πούμε σε λίγο τις λεπτομέρειες, Παναθηναϊκός κλείνει το κομμάτι χαφ. Δεν θα πάει να πάρει άλλο χαφ. Θα πάρει μόνο αν. Γιατί προσέξτε, είναι 24 Ιουλίου και ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει με τις μεταγραφές του. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ιστορικά αυτό.
0: Έχει τελειώσει.
1: Περίμενε. Έχει τελειώσει το βασικό σχεδιασμό του.
0: Okay.
1: Αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχει τελειώσει. Ό,τι ήταν να πάρει.
2: Έτοιμος. Ναι.
1: Ό,τι ήταν να πάρει στις 24 Ιουλίου, όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το θυμάμαι και δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει και ποτέ αυτό το πράγμα. 24 Ιουλίου, έχοντας ένα μόνο επίσημο παιχνίδι στα πόδια του. Τώρα, αν τον Αύγουστο που είναι παχές και μύγες, έρθει η Τραμπζονσπορ και πήρε παιδιά τον Τζένι, όπως θέλω να το λέω, ένα τάλιρο. Εκεί θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Αν έρθει μια ομάδα από τη Γαλλία και πήρε παιδιά εμείς τον Τζιριβέγια εδώ πέρα, μας έκανε γιατί παίζει 5 χρόνια στην ΑΤ και τον θέλουμε. Και δώσει 2 εκατομμύρια, λέω εγώ, όσο δώσει και ο Παναθηναϊκός να τον πάρει. Και φύγει. Εκεί θα πάρει παίχτη. Μόνο όμως εκεί θα πάρει παίχτη. Όπως είναι η δομή αυτή τη στιγμή του ρόστερ, δεν πρόκειται να πάρει άλλον παίχτη αν δεν φύγει χαφ.
0: Α, κάνω εγώ το δικαιώρο διαβόλου πάντα.
1: Και δεν εννοώ το σιώπη, έτσι.
0: Το κάνω έτσι. Για, ότι ο Κάγκουα που παίρνει τώρα δεν έχει καμία σχέση με το Γένσεν που θα έπαιρνε.
1: Ναι, απλά ξέρεις κάτι.
0: Σε χαρακτηριστικά λέω.
1: Ναι, ρε Βασίλειο. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει κάνει με σένα αυτό τώρα.
0: Ναι,
1: τι τσίχλα έχει φάει. Κάποιοι έχουν φάει τέτοια τσίχλα. Δηλαδή,
0: λένε, ρε, παιδί,
1: δεν είναι ο Γένσεν.
0: Τι θέλω, πιο πίσω.
1: Εσείς τι προπονητές καταρχήν ή εγώ είμαι ο προπονητής.
0: Ναι, ρε,
1: δηλαδή, όχι,
0: δεν μπορούν να διαφωνήσουν και να
1: όχι, όχι, είναι τσίχλα αυτό το πράγμα.
2: Τσίχλα.
1: Έχουν τσίχλα στο μυαλό τώρα, έχουν φάει μια τσίχλα. Κόλυμα. Δεν είναι ο Γένσεν, λέει, άλλο παίκτη. Ναι, η πρώτη είμαστε που το είπαμε από χτες, είναι άλλο πράγμα ο Γένσεν, άλλο ο Κάγκουα. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρει το Γένσεν, γιατί δεν θέλει ο Γένσεν να έρθει.
0: Ναι.
1: 8 εκατομμύρια του έδινε. Δεν θέλει. Θέλει να μείνει στην Πρέμιερ. Πάω ρε μάγκα να μείνει στην
0: Πρέμιερ. Δεν μας πειράζει αυτό, ρε. Που δεν έρχεται ένας ίδιος μας.
1: Γιατί πρέπει να είναι ντε και καλά ίδιος. Γιατί ξέρουμε
0: εμείς
1: στα μάτια του προπονητή, ρε παιδιά, και του τεχνικού διευθυντή που βάζουν κάτω το σχεδιασμό ενός ρόστερ. Ο Γένσεν είναι ο Γένσεν και δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Κάτι παρόμοιο θέλεις, λέει ο άλλος με το μυαλό του. Πρόσεχε.
1: Και αν δεν υπάρχει στην αγορά.
0: Θα σου πω περίμενε.
1: Μισό λεπτό, Βασίλη. Υπάρχει, το ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην αγορά τι υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κανένα παίκτη που να μοιάζει με τον Γιάννη.
1: Να είναι προσεγγίσιμο, να θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, να ψήνεται.
0: Ξέρω,
1: να.
0: Δεν ξέρω. Αλλά
1: πάει λοιπόν σε κάτι άλλο. Σε πάει κάτι διαφορετικό. Πάει σε ένα ποδοσφαιριστή που ξαναλέω και το λέγα χθε που
0: είναι διαφορετικό. Το λε.
1: Είναι άλλο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι 8-10. Ο άλλο είναι 8-8. Είναι ισορροπημένο. Ο Κάγκουα δεν είναι τόσο ισορροπημένος μέσω αμυντικά. Ο Κάγκουα, και το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με θέμα ποιότητας ή τι παίχτης είναι. Ο ρόλος του μες στο γήπεδο, ο ρόλος, ξαναλέω, όχι δεν βάζω ίδια ποιότητα και ίδια πάσα ποσοστή, είναι Ουναΐ. Ο ρόλος του.
0: Ναι.
1: Είναι 8-10.
0: Καλά το λες.
1: Ουναΐ είναι, εντάξει, είναι, εννοείται, Ουναΐ είναι άλλο
0: έχω
1: πράγμα.
0: Τώρα μια δύο σκάλες ανώτερος, αλλά
1: τον Κάγκουα ένα μάτσο τον έχω δει, θυμάμαι πέρσι με την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να έχω 100% άποψη.
0: Δεδομένο ένα. Ο Κάγκουα είναι άλλο παίκτη από το Γένσεν. Ξεχάστε αυτό που ξέρατε. Δύο. Δεν θα πάρει άλλο μέσο Παναθηναϊκός αν δεν πουλήσει. Τρία. Θέλω να μου πεις για τα εξτρέμ που λέγαμε χθες. Είπαμε, συμφωνήσαμε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί. Πιο εκλεκτό.
1: Απλά ξέρεις τι είναι λίγο παράτερο σε αυτό το πράγμα. Και το βλέπω και στη δικιά μας την πιάτσα. Δεν βγάζω την ώρα μας απ' έξω. Mm-hmm. Φεύγει ο Πινέτα από την ΑΕΚ. Ούτε αυτό δεν πάει για τον Τάσο. Έτσι μην το αρχίσουμε στο chat και λέμε
0: τάλα.
1: Όχι. Για να μην το συνδυάσουν κάπως έτσι.
0: Ναι, okay.
1: Φεύγει ο Πινέτα από την ΑΕΚ. Ναι. Βγαίνει η ρεπορτάζ ρεπορταζιακά ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει τον Κάγκουα.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο ότι πολύ καλό παίκτη, να το δούμε. Αυτό θέλω ριμπάλτα, τι ωραία, τι καλά. Δεν προχωράει τη ΑΕΚ. Πάει ο Παναθηναϊκός, τον κλείνει και τώρα το βάσανο είναι ότι δεν είναι ο Γένσεν. Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια.
0: Να είμαστε
1: αν κάνει τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Περισσεύει 100 φορές.
2: Όταν μπορώ, μιλάω.
0: Ναι, αμέσως, Μπιλ. Να είμαστε δίκαιοι όμως. Και στον Τάσο λέγαμε και το παραδέχθηκε γι' αυτός ότι δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά με τον Πινέδα ο Κάγκουα.
1: Τι το πετύχαμε, τα τρεξίματα ανασταλτικά που είχε ο Πινέδα που γίναγε μέχρι το τέρμα να πιέσει, να κόψει, να αναχαιτήσει, δεν το έχει ο Κάγκουα. Ωραία.
0: Αυτό κρίνουμε και όχι τίποτα άλλο. Όχι αν είναι καλό παίκτη, όχι να τον δούμε στο γήπεδο. Έλα, αδερφό μου, πες μου.
2: Το πρώτο όσον αφορά την ΑΕΚ, ότι ναι. Ο Τάσος το εξήγησε εκείνες τις μέρες και είπε ότι παιδιά, εδώ μιλάμε για μια περίπτωση άλλου παίκτη από τον Πινέδα, αλλά και για μια περίπτωση στο μυαλό του Νίκολιτς. Να παίξει κάτι άλλο από αυτό που έπαιζε με τον Πινέδα. Άρα φέρνει ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τον κουμπώνει σε ένα διαφορετικό σύστημα και σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που μπορεί να έχει στο μυαλό του. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Νίστρουπ. Δηλαδή να έπαιζε διαφορετικά με τον Γένσεν και να παίξει διαφορετικά με τον Κάγκουα. Μπορεί να ξεκινήσει και να δει τον Γκάνγκουα στις προπονήσεις, γιατί νομίζω θα έρθει μετά τον επαναληπτικό,
1: ναι,
2: που έχει Μπερσεβάρα, θα έρθει σε μια εβδομάδα από σήμερα.
3: Υπάρχει σε 31.
2: Μπράβο, και να πει εκεί γύρω στα μέσα Αυγούστου ότι παιδιά, εμένα εδώ φύγει, δεν φύγει κάποιο, μου λείπει και ένα έξτρα οχτάρι. Να πάρω και ένα έξτρα οχτάρι για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι, okay.
2: Θα το δούμε, είναι στο μυαλό του προπονητή. Ένα αυτό, ένα δεύτερο. Το να παίρνει ποιοτικού παίκτε. Δηλαδή, αν ο Κάνγκουα είναι ένα παίκτη πολύ ποιοτικό, όπω λένε όσοι τον γνωρίζουν, μα το έλεγε χθε και ο Φάνη, ότι είναι πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Το δείχνουν και τα νούμερα του. Συνήθω τα νούμερα λένε την αλήθεια. Με λίγε εξαιρέσει. Το να παίρνει ποιοτικού ποδοσφαιριστέ σε θέσει λίγο μπροστά, λίγο πίσω από εκεί που έχει ανάγκη, είναι πάντα καλό. Να γεμίσει το ρόστερ σου με ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα, είχε έλλειψη ποιότητας στη μεσαία του γραμμή και το να παίρνει έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή επιπλέον σίγουρα θα του κάνει καλό, είτε αυτό είναι οχτάρι, είτε είναι δεκάρι, είτε είναι οχταροδεκάρι. Δεν έχει και πολύ σημασία. Άλλωστε, κατά τη δική μου γνώμη, ο καλός παίχτης, είτε τον βάλει στο 8 είτε στο 10, θα σου παίξει. Δεν είναι πολλές διαφορές.
0: Ναι.
2: Πολλές οι διαφορές στις θέσεις. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο πάνω σε αυτό που λέει ο Κώστας, και στο έχω ξαναπεί και δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι με πράγματα που τα φέρνει, που τα έχουν κάνει έτσι οι συνθήκες. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εχθές έβλεπα μηνύματα, ευτυχώς που δεν τα βλέπες, σε ένα μάτς που φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός θα το κερδίσει.
1: Ναι.
2: Απέναντι σε μια ομάδα που φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός θα την περάσει.
1: Ναι.
2: 23 Ιουλίου. Πάρα πολύ νωρίς τη σεζόν. Είναι απίθανο να είναι έτοιμη μια ομάδα. Κι όμως υπήρχε γκρίνια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η συσσωρευμένη γκρίνια που υπάρχει στον Παναθηναϊκό και λένε τώρα γιατί παίρνουμε τον Γκάνγκουα και ποιος είναι ο Γκάνγκουα μπροστά στο Γένσεν, αλλά στην ΑΕΚ έλεγαν ότι ξέρει ο Ριμπάλτα που δεν παίρνει τον Γκάνγκουα και έχουμε εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα, έρχεται γιατί είναι πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Δεν θα έχει την ίδια γκρίνια. Κατάλαβες,
1: δεν πηγαίνει στον κόσμο, έχει να κάνει.
2: Είναι ίδιοι.
1: Έχει να κάνει αυτό που είπα νωρίτερα, όχι για τον κόσμο τόσο, όσο ότι το είδα κατευθείαν και σε δημοσιεύματα και σε αυτά, ότι εκεί που ήταν στην ΑΕΚ, τι ωραία, τι καλά που παίρνει, ένα παίχτη καλό, το ξέρει ο Ριμπάλτα, μόλις έστριψε το καράβι και πήγε προς τον Παναθηναϊκό, και πού είναι ο Γένσεν.
0: Θέλω να είμαστε δίκαιοι με τον κόσμο, παιδιά. Στο chat, αυτό που διαβάζω εγώ στο 90% των μηνυμάτων, δεν είναι ότι πήρε ένα παλτό Παναθηναϊκός ή πήρε ένα παίχτη χαμηλού βεληνικούς. Δεν το λέει κανένας αυτό. Λένε όλοι ότι ο Γένσεν έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον Γκάνγκουα. Και απαντάω τώρα στον κόσμο εγώ, με βάση αυτά που μου λέει και ο Κώστας από το ρεπορτάζ, ότι έχει δικαίωμα ένας προπονητής στη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης, σε 10 μέρες, 12, όσο κράτησε αυτό.
1: Παραπάνω,
0: δεν λέω για τον Γκάνγκουα, αλλά για τον Γκένσεν.
1: Δύο μήνες ιστορία είναι, Βασίλη.
0: Να πει λοιπόν, όσο έβλεπε και την προετοιμασία, ότι τελικά, όπως τα είχα σκεφτεί, ίσως είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μάλλον κάτι θέλω πιο δημιουργικό. Κάτι, ένα παίκτη που να μπορεί να κάνει τη διαφορά εκεί.
1: Ή πρόσεξε να δεις.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Ή έχει στο μυαλό του, από την πρώτη στιγμή θέλω τον Γένσεν. Ωραία. Έχουν κάνει τα πάντα για να έρθει ο Γένσεν. Ο Γένσεν δεν μπορούσε να έρθει, δεν ήθελε να έρθει. Θα είχε έρθει ήδη, θα ήταν χτες μαζί μας. Δεν ήθελε να έρθει. Οκ, okay. Και αυτό στη ζωή είναι. Δεν είναι πολύ απόλυτα εύκολο να βρεις έναν παίχτη ακριβώς ίδιο σαν τον Γένσεν, κλόνο του Γένσεν.
0: Ναι.
1: Και να είναι και συμβατός να έρθει, θέλει να έρθει με τα λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός, να έρθει στην Ελλάδα, γιατί ένα τόσο καλό παίχτη θέλει να είναι και λίγο συγκυριακό για να έρθει στην Ελλάδα, όχι στο Παναθηναϊκό μόνο. Λοιπόν, και εκεί πάνε λοιπόν στην επόμενη επιλογή, την οποία την έχουν ξεχωρίσει, όπως λέγαμε από χθες, από τον Μάιο, και την είχαν συζητήσει κιόλας και προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ο Κοτσόλης, περιμένοντας να έρθει ο Νίστρουπ να τον αξιολογήσει. Ο Νίστρουπ είδε ότι από τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει τον Γένσεν. Πάμε να πάρουμε τον Γκάγκο, γιατί εγώ μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και μου δίνει ευελιξία σε διάφορα πράγματα. Και ας μην τον χάσουμε, γιατί υπήρχε κίνδυνος να χαθεί αυτός ο παίχτης. Και εφόσον του κάνει τον προπονητή, ειλικρινά σας το λέω, εμένα μου περισσεύει. Όταν βλέπω ότι ο προπονητής είναι,
0: ναι,
1: τόσο σοβαρός.
0: Θα κρυθεί, εμείς θα κρυθούμε
1: ότι ο προπονητής είναι τόσο σοβαρός.
0: Ναι.
1: Ο τεχνικός διευθυντής είναι ακόμα πιο σοβαρός. Και ό,τι γίνεται τώρα γίνεται με μεγάλη σοβαρότητα. Με τα λάθη όποια έχουν γίνει και τις όποιες. Και δεν γίνουν και λάθη, εννοείται. Εμένα μου περισσεύει άμα του κάνει τον προπονητή.
0: Σπύρο, τρίτη φορά θα το πω, γιατί το στέλνεις, λέει, κάτσε ρε Βασίλη, όπως λέει ο Γουλής, έκανε τα πάντα για το Γένσεν, άρα δεν ισχύει το επιχείρημά σου. Δεν μιλάω για το Γένσεν. Λέω για έναν παίκτη, όπως λέει το chat σε πολλές περιπτώσεις και συμφωνώ μαζί του, που θα έχει ίδια χαρακτηριστικά με το Γένσεν. Άλλον παίκτη. Ο Γένσεν δεν θέλει. Η γυναίκα το αποφάσισε ότι η Ελλάδα δεν τη κάνει, ρε παιδί μου. Γουστάρει να είναι στην Αγγλία. Λέω, θα περιμένεις να πάει σε κάτι αντίστοιχο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Αλλά η απάντηση δόθηκε ήδη και από εμένα και από τον Κώστα, ρε, από τον Ζακ, από τον Μπίλ εδώ, ότι από ό,τι φαίνεται. έχει και μια διαφορετική άποψη πλέον ο προπονητής για το τι χρειάζεται ως εργαλείο.
3: Μπορεί να προσαρμοστεί, ρε παιδιά, γιατί δεν μπορείς να βρεις ακριβώς αυτό που θες την ώρα που το θες. Δεν είναι σούπερ μάρκετ.
2: Το θέμα είναι να υπάρχει από τον κόσμο στήριξη σε όλο αυτό το εγχείρημα του Παναθηναϊκού και όλα τα άλλα θα λυθούν. Αν μπει ο Κάνγκουα, πότε αρχίζει το πρωτάθλημα,
0: 22-23
3: Σαββατοκύριακο.
2: 22 Αυγούστου και κάνει μια ματσάρα και βάλει και δύο γκολ. Θα ξεχάσουν όλοι το τι θες παίζει. Δεν θα τους πολύ ενδιαφέρει. Και αν στις 25 Αυγούστου, δύο μέρες μετά, ο Παναθηναϊκός πει ότι εγώ έχω γερό πορτοφόλι, πέρασα και στη League Phase και θέλω να πάρω και το Γένσεν, ο οποίος τώρα έρχεται και πάρει και το Γένσεν, μετά θα υπάρχει άλλη γκρίνια. Ποιος θα πρωτοπαίξει.
3: Ποιος θα πρωτοπαίξει. Δεν μπορεί να το κάνει.
2: Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζει την κάθε κατάσταση. Αν την αντιμετωπίζει με το ποτήρι μισογεμάτο ή με το ποτήρι μισοάδιο. Εδώ ο Παναθηναϊκός πρέπει να έρθει κάποια στιγμή η ώρα. Γιατί μόνο έτσι θα πάρει και πρωτάθλημα, που είναι και ο μεγάλος του στόχος, να υπάρχει μια συσπήρωση και μια στήριξη από όλους. Και ναι, να βλέπουν όλοι το ποτήρι μισογεμάτο και.
0: Όχι μισοάδιο. Δεν είναι εύκολο να έχεις υπομονή, το καταλαβαίνω, μετά από 16 χρόνια, αλλά νομίζω ότι εδώ απαιτείται. Και τουλάχιστον εγώ, στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον βλέποντας απ' έξω την κατάσταση, βλέπω ότι γίνεται κάτι ποδοσφαιρικά σωστό. Ποδοσφαιρικά σωστό. Τώρα, αν θα βγει στο χορτάρι, θα φανεί. Για λίγο διακόπτουμε την κουβέντα αυτή. Θέλω να μιλήσουμε για το ποιοι χωράνε πλέον και ποιοι όχι στον Παναθηναϊκό.
3: Και να πούμε και κάποια στοιχεία θεσίνες για το, και τη μεταγραφή, επί της ουσίας μεταγραφή.
0: Να πούμε, ναι. Και για το ποιοι χωράνε και ποιοι όχι με βάση τη νέα προσθήκη στον Παναθηναϊκό. Αλλά πρώτα απ' όλα, ρεπορτάζ έκτακτο, Στέφανος Στάτσιος.
3: Έλα, αγοράκι μου. Όπα, κοίτα,
0: φωτογραφία.
3: Πολιτικός, κανονικός.
0: Ναι, διαφορετική.
3: Ο Στέφανος είναι υποψήφιος στη Β' Αθηνών.
0: Αλλά ας μην κρίνουμε τον Στέφανο.
4: Καλησπέρα, με ακούτε.
0: Ας ακούσουμε την είδηση πρώτα. Ναι, ρε Στέφανε, τι κάνεις.
3: Γεια σου, κοράκι μου.
4: Καλά, καλά. Συγγνώμη που διακόπτω την ωραία σας κουβέντα, την ποδοσφαιρική. Απλά υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το θέμα του Thomas Walkup και με τον Ολυμπιακό και με την Dubai BC. Η Dubai BC επανήλθε με νέα πρόταση προς τον Ολυμπιακό για την αγορά του Αμερικάνου Playmaker έναντι ενός ποσού το οποίο προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο δολάρια, είναι γύρω στους 870.000 ευρώ. Ο Ολυμπιακός την απέρριψε και αυτή την πρόταση. Είναι ξεκάθαρη στάση του Ολυμπιακού ότι δεν θέλει να αποχωρήσει ο παίκτης, εκτός αν έρθει μια πολύ πιο βελτιωμένη πρόταση, η οποία μπορεί να είναι και διπλάσια από αυτά τα δεδομένα που συζητάμε τώρα για να μπει ο Ολυμπιακός σε σκέψεις παραχώρησης του Thomas Walkup. Αυτό είναι η δεύτερη πρόταση, επαναλαμβάνω, του Dubai BC. Η πρώτη ήταν πάνω από τις 600.000 δολάρια, η οποία επίσης απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό. Και από εδώ και πέρα όλοι περιμένουμε. Αν θα κάνει και τρίτη κίνηση η Dubai BC επίσημη προς τους ερυθρόλευκους για την αγορά του Thomas Walkup. Είχαμε να πω ότι στο Αθλητικό το είχαμε προαναγγείλει ότι θα ερχόταν η Dubai για με δεύτερη πρόταση. Τώρα νομίζω ότι περιπλέκονται λίγο τα πράγματα. Ενώ να θυμίσω ότι χθες, όπως διαβάσανε και οι ακροατές και οι αναγνώσεις του Αθλητικό.gr, η Dubai BC έχει στη λίστα της και τον Τζέριαν Γκραντ σε περίπτωση που στραβώσει το θέμα του Thomas Walkup με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ, Στεφανέ.
2: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
3: Γεια σου, Καρκούρα μου.
0: Θέλω να διαβάσω ένα ωραίο μήνυμα που στέλνει ένας φίλος και να θέσω το δικό του ερώτημα. Αν Κώστα έρθει τώρα, γιατί το ανέφερες κάποια στιγμή χθες στο ρεπορτάζ που έκανες από εκεί.
3: Ναι.
0: Και πει ο Γένσεν. Μετάνιωσα. Ωραία η πρότασή σας. Μέσα είμαι. Πάμε. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός?
3: Τον παίρνει. Ναι, είσαι τόσο σίγουρος?
2: Όχι.
3: Μην είσαι τόσο σίγουρος. Μετά θα αρχίσουμε να παίζουμε τώρα. Θα γίνουμε σαν τις πεθερές. Ποιος θα πρωτοπαίξει, τι θα κάνει.
0: Αποκλείνει το πάει αντίστροφα, δηλαδή να πει: πάρ το Γένσεν τώρα που συμφώνησε το παλικάρι μας. Κάντε και ένα σκόντο και στα λεφτά, δηλαδή να μην πάρει και τόσα όσα λέγαμε.
3: Ο Κάγκουα έρχεται, τελειώνει. Ανακοινώθηκε επί της ουσίας και από τους
0: Ναι, ο Κάγκουα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, ναι.
3: Την επόμενη Παρασκευή τον ανακοινώ και ο Παναθηναϊκός.
0: Παίρνει το Γένσεν, λέω, και ψάχνει μετά να πουλήσει έναν. Να πάει αντίστροφα, κατάλαβε, λέω. Όχι πρώτα να πουλήσει και μετά να πάρει. Γιατί ο Γένσεν ήταν στόχος, γι' αυτό λέω, ρε παιδί. Το ρωτάει ένας φίλος και εγώ συμφωνώ μαζί με την ερώτηση αυτή.
3: Του Γένσεν είναι μοναδική περίπτωση που θα
2: έπρεπε να ανοιχτώ. Όπως λέει και ένας φίλος, παίρνεις το Γένσεν, ναι, παίζεις με Καμαρά, Γένσεν, Κάνγκουα, δεξιά Γιάνγκουσιτς, αριστερά Αντίνο.
0: Τέλεια.
2: Μια χαρά.
0: Και σέντερφορ, Τετέι τώρα.
2: Ντέσσερς.
0: Μετά.
2: Ναι. Μια χαρά, ρε φίλε. Ορίστε, το βγάλα.
3: Okay.
2: Γεμίζεις κιόλας.
0: Ωραίο αυτό το σχήμα που λέει ο
2: Γένσεν. Το είπε ένας φίλος και μου άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Να το γράφει Γένσεν, πάλι. Πολύ ωραία. Πολύ μου άρεσε εμένα.
3: Ο αθλητής Γένσεν, αν αποφασίσει να κάνει γυριστή, θα μπορέσει να ξαναμπεί στη ζωή του Παναθηναϊκού μόνο αν φύγει παίχτης. Δεν θα πάρει για να πάρει πλέον ο Παναθηναϊκός.
0: Είπαμε να πάει αντίστροφα.
3: Αυτό, για να είμαστε ακριβείς, έχει και ρίσκο που κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα. Έτσι, στα μάτια πολλών μπορεί να έχει και ρίσκο. Ότι εμένα θα πει κάποιος, δεν μου γεμίζει το μάτι. Ποιος Κάγκουα τώρα. Άλλος έπαιζε 7 χρόνια στην Πρέμιερ και ο Κάγκουα έπαιζε στο Ισραήλ. Μαζί σας. Από το Ισραήλ όμως, επειδή το έχουμε και αυτό την του πεταματού, γιατί είμαστε όλοι δήμονες σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν έρθει και κάτι παίχτες που κάνανε λίγο διαφορά εδώ, κάτι Λιβάι Γκαρσίες, ναι. Κάτι αυτά. Ήρθαν και κάτι παίχτες.
0: Κωστή, χωράνε και οι δύο, όπως το λέει ο Βασίλης. Χωράνε και οι δύο.
3: Παιδιά, είστε λίγο υπερβολικοί τώρα.
0: Πάρ το παιχτάρα.
3: Είστε υπερβολικοί τώρα.
2: Αν σε πάρει ο παιχταρά τηλέφωνο, φίλε, και σου πει έρχομαι, έρχεται. Με και παίχτη που θέλει τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητή. Και παίκτη που ο προπονητής πάγωσε τον Κάγκουα για να δει τι θα κάνει με αυτόν.
3: Δύο μήνες τον πάλευε όμως. Δύο μήνες τον πάλευε.
2: Ναι, αλλά πάγωσε τον παίκτη που φέρνει
3: είστε
2: τώρα.
3: Είστε πολύ αβέρτοι ώρες-ώρες.
0: Ναι,
2: γιατί δικά μας είναι.
0: Για τα λεφτά είναι ξένα, γι' αυτό δεν είναι δικά μας.
3: Είστε πολύ αβέρτοι και δεν έχει κάνει μόνο με το οικονομικό, γιατί το οικονομικό δεν υπάρχει θέμα από ό,τι έχουμε καταλάβει. Έχει να κάνει με το ότι άμα είναι να παίξουμε και μπουνιές εσωτερικά μετά. Ναι. Αν φύγει χαφ, εγώ και υπάρχει ο κύριος Γέννησα στη ζωή του και στην αγορά διαθέσιμος και πει τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Η Μπρέντφορντ θα με έχει τέταρτη επιλογή στο rotation φέτος. Γιατί αυτά δεν τα έχει σκεφτεί νωρίτερα ο κύριος Γέννησα. Οκ. Okay. Περίμενε θα πάει στην Ιταλία και στην Γερμανία κτλ. Επίσης για το Στάγκε που έχουν λυσάξει να στέλνουν κάποιοι στο. Ένας της Βέρντερ Βρέμης, ένας Δανός.
2: Όχι ένας. Ένας παιχταράς.
3: Καλά, οκ. Okay. Όλοι παιχταράδες είναι.
2: Παιχταράς είναι, ρε φίλε.
3: Εντάξει.
2: Αλλά είναι πανάκριβος. Δεν γίνεται.
3: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν υπήρξε ο Στάγκε ποτέ για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, οκ, okay, να είμαστε και λίγο. Δεν υπήρξε ποτέ για τον Παναθηναϊκό ο Στάγκε. Δεν μπορεί. Οκ, εντάξει. Δεν μπορώ. Κάποια στιγμή χάνεται την μπάλα πλέον. Ο καθένας γράφονται ό,τι θέλει σε ονόματα ο καθένας. Το παίρνει κάποιο ότι είναι αδεδομένο. Ότι... Γιατί δεν πήρε αυτόν. Πήγαμε, λέει, από τον Γένσε και τον Στάγκε. Μα δεν υπήρξε Στάγκε, ρε παιδιά, ποτέ. Ποιο Στάγκε. Τα Στάγκε υπήρχαν. Στο στρατό, όταν ήμασταν.
0: Έχει ανέβει.
3: Βέβαια.
0: Κι εγώ.
3: Ξέρεις πόσες βολές έχουμε πάει στα παιδιά βολής. Εμείς τα μαζεύαμε όλα. Στη Λίμνο, εμείς τα μαζεύαμε τα παιδιά βολής όλα. Άσε με τώρα. Λοιπόν, όλα τα άλλα θα τα δούμε στο γήπεδο εκεί που όπως έχει πει ο Τάσος Καπετανάκος, αλλά πιστεύει ότι το έχει πει ο Βασίλης πρώτα. Δεν υπάρχουν δέντρα, μόνο χορτάρι, οπότε δεν κρύβεται κανένας.
2: Εγώ δεν το έχω πει αυτό.
3: Όχι, τον κύριο Μπακόπουλο.
0: Επιτέλους έδωσε
3: τη σωστή διάσταση.
0: με τον άλλον τα λεφτά πάντως όντως είμαστε αβέρτοι. Χθες το κάνω στο Βερβελέ εγώ. Μιλιβόγεβιτς πόσο έπαιρνε, λέω, 7. Με 5. Ένα διετές, τριετές συμβόλαιο θα έρθει, λέω.
3: Ρε φίλε, είσαι ένα ωραίο.
0: Ξόδεψα 15 εκατομμύρια.
3: Έτσι, ναι, πάρτε να έρχεται. Είστε λίγο αβέρτοι. Ξαναλέω, δεν είναι το θέμα το οικονομικό.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι και κάποια στιγμή θα κρατάνε και τις ισορροπίες. Και ξαναλέω, μέχρι τώρα το έχει αποδείξει. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα. Οι φάκελοι του Foreign Office και θα μιλήσουμε για την υπόθεση του Κραλ.
2: Του Κραλ.
0: Πού το
2: τώρα, του Κραλ.
3: Του Κραλ.
2: Του Κραλ που ήρθε, λέει, ο Ιβάν.
3: Όχι, ποιος Ιβάν.
2: Ο
3: Μπενίτεθ. Με τον Κορώνα.
2: Ναι. Α, ο Μπενίτεθ.
3: Θα ανοίξουν οι φάκελοι του Foreign Office.
2: Δεν τον ήθελε και ο Ιβάν κάποτε τον Κραλ.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι, άλλον ήθελε ο Ιβάν.
3: Και θα.
2: Έναν τη Φέγενορντ ήθελε ο Ιβάν.
3: Μπράβο.
2: Ποιον.
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ένα παιχταρά.
3: Καλό παίχτη. Ναι, ναι, καλό ήθελε. Τέλος πάντων. Και εγώ θα το πω για εκατομμυριωστή φορά. Δεν θα κουράσω να το λέω. Ο Κοτσόλης, πέρα από όλα όσα έχει κάνει ως τώρα στον Παναθηναϊκό, είναι η δικλίδα ασφαλείας του Παναθηναϊκού. Για να μην ζήσουμε αυτά που ζούσαμε στο παρελθόν. Όποιος μπορεί να το καταλάβει αυτό, ας το καταλάβει. Όποιος θέλει να κάνει, να ρίχνει καραμούζες για την καραμούζα, ας ρίχνει καραμούζα για την καραμούζα. Όποιοι θέλουν να κάνουν τα παιχνίδια άλλων, ας κάνουν και τα παιχνίδια άλλων. Απλά να καταλάβουμε ότι αυτός ο τύπος που είναι εκεί, τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, δεν ήθελε να κάνει το ληστή. Αυτό.
0: Ανδρέας, μήνυμα donation. Για μένα χρειάζεται πώληση τσιριβέγια και να αγοράσει ένα παίχτη 6-8 ισορροπημένο και έτσι έχει και playmaker και backup Καμαρά. Καλές διακοπές,
3: Ανδρέα. Μαζί σου. Απλά δεν είναι. Τα παραγγέλνω, φέρτε δύο πίτσες και σκορδόψωμα. Τα τρίτα.
2: Το κοινό, επειδή εκτός από μπάλα έχει και μνήμη. Εκτός από το ότι ξέρει μπάλα έχει και μνήμη.
3: Ποιον έλεγαν, ποιος είναι.
2: Το Λίνγκρ.
3: Μπράβο.
2: Αυτός
3: ναι,
2: δεν ήταν.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτός ήταν. Μπράβο στο κοινό. Άμα ήμασταν στον εκατομμυριούχο και ζητούσαμε τη βοήθεια του κοινού,
0: θα κερδίζαμε.
2: 100%
3: ο
2: θα
3: Λίγκρ ήταν 8-10 όμως.
2: Ναι.
3: Ήταν 8-10. Ο Τσέχος, παιχτάρα.
2: Ναι.
3: Και σε εποχές δεν υπήρχαν τα λεφτά που υπάρχουν τώρα.
2: Ναι.
3: Πήγε να δώσει 5 εκατομμύρια τότε. Τώρα θα είχε φύγει, το είχαμε πάρει τότε. Κορδέλα θα τον παίρναμε.
0: Επειδή σήμερα θα πιεστούμε πολύ από χρόνο, να ξέρετε. Ναι, ναι, και λόγω των δώρων, το έλεγε και στο αμάξι που ήμασταν μαζί.
2: Θα δώσουμε όλα αυτά δωρά.
0: Θα δώσουμε, όχι αυτά όλα, αλλά θα δώσουμε αυτά τη Μαριάννα.
3: Θα είμαι ταχύς, λοιπόν. Ναι. Πάω σφαίρα πυροβολών.
2: Είναι και γρήγορο.

0: και πέρα η Μπερσεβά. Οπότε είναι σημαντικό για αυτούς να παίξει ως ηγέτης της περσινής σεζόν, όπου είχε 12 γκολ και 11 assist. Σε 37 μάτς νομίζω. Ο συγκεκριμένος Κυριούλης. Έρχεται την Παρασκευή την επόμενη. Λογικά θα είμαστε τέτοια ώρα στα αεροδρόμια μαζί, θα μας έχει στείλει ο κύριος Μυρότσος για το Ατλέτικο. Και περνάει ιατρικά και υπογράφει. Θα έχει δικαίωμα να παίξει στο πρωτάθλημα σε πρώτη φάση. Και εφόσον ο Παναθηναϊκός μπει σε league phase του Conference League, θα έχει μετά δικαίωμα να δηλωθεί στην τελική λίστα του Conference League.
1: Το πρώτο μεγάλο ευχαριστώ για τα 1000 σχεδόν like που έχουμε φτάσει, με 5000 κόσμο μέσα τελευταία εκπομπή.
0: Τα αδέρφια μου, δικαιώστε με σήμερα.
1: Φέρτε μας και τον κύριο Χαστά που περιμένει υπομονετικά. Καλοκαιρινός έχω μα...
0: Μωράκι μου,
1: αυτό δεν το περίμενα.
0: Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
2: Αλλιώς το ξεκινήσατε, αλλιώς πολύ σοβαρέψατε μετά. Ρε.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Και χάλασε και το κόνσεπτ το δικό σου.
0: Άμα τώρα βάλω τη μάσκα και πω ρεπορτάζ
2: ναι, πάντα με μάσκα. Όταν άρχισα να περιμένω, ήταν με μάσκα ο Κώστας. Λέω εντάξει, λέω, θα βάλω ένα καπέλο. Αργήσαμε.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα, έχουμε και θέματα, φίλε. Προς τη ζήτηση.
0: Είσαι παιχταράς.
1: Τι να κάνουμε.
0: Είσαι παιχταράς.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ωραία, περίμενε λίγο, Θοδωρή. Πάμε να ρωτήσουμε.
2: Σας βγάζω το καπέλο, λοιπόν.
0: Βγάλτο. Καμαρά, που συζητάγαμε νωρίτερα για τα νούμερα. Η στατιστική του στο χθεσινό ματς, ξαναλέω, δεν είχε προηγούμενο αμυντικό χάφ τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό ματς.
1: Λες για τον Καμαρά.
0: Καμαρά. 10 ανακτήσεις μπάλας, 91% πάσες. Υπάρχει και σχετικό κείμενο τέλος πάντων που είχαν βάσει ήδη στο Ατλέτικο, όπου δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει βρει λαβράκι. Όπως αντίστοιχα, είναι πάρα πολύ κομβική η παρουσία χθες για την εμπιστοσύνη που γεννάει στην ομάδα του Ντεφράη, που δείχνει από το πρώτο επίσημο κιόλας παιχνίδι την ποιότητά του και το ηγετικό του προφίλ. Είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει κάνει επίσης.
1: Πες μου κάτι για το γράφουμε και εδώ. Πότε μπορεί να αγωνιστεί ο Κάγκο? Σε πάω μπροσπίσω λίγο, αλλά θα το.
0: Λίγο ρε, εσύ, το πάμε.
1: Δεν το άκουσα, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Το επαναλαμβάνουμε, παιχτάρα μου.
1: League Face.
0: Μόνο εφόσον ο Παναθηναϊκός μπει στη League Face του Conference. Θα έρθει η επόμενη εβδομάδα, θα υπογράψει 31 του μηνού. Από 1η Αυγούστου θα μπει στις προπονήσεις. Δεν μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός εφόσον έχει προχωρήσει σε επόμενους δύο γύρους, παρά μόνο να μπει στη League Face. Αλλά 22. Αυγούστου θα βγάλει αποστολή για την πρεμιέρα με την Κηφισιά ο coach Νίστρου, θα είναι μέσα.
1: Και κάπου εκεί χάλασε και με την ΑΕΚ, όπως λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι λογικό, γιατί και εγώ ήταν. Έχει να πάει στα play-off, ρε παιδιά, και αυτό τον παίξει, τον ήθελα μέσα.
1: Τον ήθελα μέσα, ναι.
0: Δεν μπορούσα να τον έχω.
1: Και τον ήθελα και
0: τον πάρω. Okay.
3: Βέβαια, η ΑΕΚ, θα πω κάτι, ότι η ΑΕΚ έχει το δικαίωμα τη γκέλα. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει.
1: Για να μπει σε ομίλου, λε γενικά.
0: Μαζί σου. Ρίσκο. Και αυτό ρίσκο. Κάποια πράγματα τα βάζουν κάτω, τι να αποφασίζουν. Μέχρι που θεωρούν και αυτό θα κριθούν κιόλας, ρε παιδιά, στις τέλος ημέρες. Mm-hmm. Το τι είπα πριν για τον Κοτσόλη δεν σημαίνει ότι είναι υπεράνω κριτικής και δεν αγγίζεται. Και ο Κοτσόλης αγγίζεται και ο Νίστρου. Αλλά να λαμβάνουν και τις ευθύνες τους και τα ρίσκα.
3: Εντάξει, αν βάλουμε το σχεδιασμό το φετινό του Παναθηναϊκού, και με αυτό κλείνω για Παναθηναϊκό το σχολείο μου.
0: Ναι.
3: Σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, παιδιά, που εσείς οι ίδιοι, όσοι τώρα μπορεί να γκρινιάζετε, γκρινιάζατε για τον Παπαδημητρίου για παράδειγμα, ο φετινός σχεδιασμός παίρνει άριστα. Σε σύγκριση με τα άλλα.
0: Και χρονικά και πρόσεξε.
3: Δηλαδή 25 Ιουλίου έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός το 99% του ρόστερ.
0: Το βασικό του σχεδιασμό. Και πρόσεξε, και δεν είναι μόνο ότι πήραμε παίχτες, γιατί είναι και τι παίρνεις. Ήδη αρχίζεις και βλέπεις στο γήπεδο τι έχεις πάρει. Ότι είναι πιο πάνω, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, Ντεφράι, Καμαρά. Βλέπεις ότι υπάρχει. Ο Τσάπρας. Παιδιά, ο Τσάπρας έχει κάνει μεσοεπιθετικά, γιατί πίσω θέλουμε δουλειά ακόμα 30
1: φορές. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
0: Θέλουμε δουλειά πίσω. Όταν μας βάζουν ντουμπλαρίσματα, μας ρίχνουν και τους δύο από τη μια πλευρά. Και βέβαια εξαρτάται και ποιον έχει μπροστά σου για να σε υποστηρίξει. Γιατί ο Ζαρούρι.
3: Το απομπήλεις ξανά... αυτό χθες.
0: Ναι, την εντεκάδα που είπαμε. Είδες, το είπα. Την εντεκάδα που είπαμε, αυτή έπαιξε. Και σας είπα ότι το Ζαρούρι θα τον βάλει, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ζαρούρι φέτος ήταν το δεξί φτερό του Παναθηναϊκού. Εκ των πραγμάτων οδηγήθηκε εκεί.
1: Με τις βοήθειες που έδινε στο δεξί μπακ, δεν θα είναι προς το παρόν το δεξί φτερό του Παναθηναϊκού.
0: Υποτίθεται ότι ο παίκτης θα παίξει πίσω από τον αντίνο στο
1: δεξί φτερό. Ναι, σωστό.
0: Αλλά εγώ ξαναλέω τον Παύλο θα βάζα από την αρχή. Mm-hmm. Αλλά οκ. Okay. Γνώμη μου, αν θα περιμένουμε κάτι με τα γραφικά παιδιά τον Αύγουστο, εγώ πιστεύω θα πάρει εξτρέμ Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουμε 1,5 μήνα μεταγραφών μπροστά μας.
1: Okay.
0: Δεν θα είναι τόσο παρθένος ο Αύγουστος.
1: Κάτι άλλο φοβερό.
0: Όχι, βγήκαν τα εισιτήρια για το μάτς με την Μπάξη. Μπορεί ο κόσμος να μπει σε full house ο ΆΚΑ. Κατάσταση βέβαια για την ώρα Παναθηναϊκός το κάτω διάζωμα. Γιατί εκεί έχει δώσει και τα διαρκεία του. Αν χρειαστεί, θα ανοίξει και πάνω. Αλλά δεν είναι το σκηνικό παραπέικο όπως ήταν πέρσι.
1: 30 του μήνα.
0: 30 του μήνα σε 9.30 το βράδυ, ναι. Θα σου στέλνω μηνύματα από το γήπεδο μαζί με Βασίλη Μυρότσοφ. Και σέλφι, θα σου στέλνουμε έτσι. Μια ωραία σέλφι, θα βάλουμε έτσι.

0: να μην ρώτησε.
1: Σε donation απαντάω στο φίλο που λέει ότι ο Γουλής του είπε ότι είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός. Δεν είπε ότι είναι πλήρης. Είπε ότι τα βασικά, αυτά που έπρεπε να κάνει, τα απολύτως αναγκαία.
0: Το βασικό σχεδιασμό που έβαλε κάτω προπονητής και τεχνικός διευθυντής, τα έχουν κάνει αυτό.
1: Και έγινε και σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Ότι με βάση αυτά που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, φέτος τα πράγματα μοιάζουν πολύ πολύ καλύτερα. Αυτό ευχαριστώ πολύ για τον έστω τον φίλο. Προχωράμε. Κύριε μου, κύριε Χαστά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, ωραία χθες βραδιά από έναν ΠΑΟΚ που έκανε και την ανατροπή του, που έδειξε και καλά στοιχεία σε μεγάλη διάρκεια παιχνιδιού, που λείπουν και παίχτες σημαντικοί πολύ για το ρόστερ του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή. Και ένας Κωνσταντέλιας.
3: Όνειρο.
1: Χάρμα ιδέστε. Ό,τι και να πω είναι λίγο για τον τύπο αυτό.
0: Ρε φίλε, είδα αυτό με το τακουνάκι που ανέβασε το Θοδωρής. Γιατί εντάξει, δεν μπορούσα να το πω.
3: Δεν υπάρχει, ρε.
0: Τι έκανε, ρε.
3: Δεν
0: υπάρχει. Αλήθεια τώρα.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Ποδοσφαιρική αλητία λέγεται το τακουνάκι αυτό.
2: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα.
0: Τι έκανε, ρε. Από σένα το είδα που ανέβασε ένα βίντεο.
1: Και το τελευταίο για να κλείσω τοποθέτηση δική μου, να σώσω το λόγο για να ξεκινήσεις, είναι ότι για λύση είδαμε πράγματα που έχει στο μυαλό του να εφαρμόζονται σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Θοδωρή.
2: Ναι, εντάξει, όσα μπορεί να δει κανείς σε ένα πρώτο παιχνίδι επίσημο της νέας σεζόν. Είδαμε πραγματάκια που είχαν σφραγίδα λύση. Είδαμε από την αρχή, από το ξεκίνημα του αγώνα, παρακολουθώντας ότι στην ενδεκάδα βρίσκονται όλοι οι νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές, ή σχεδόν όλοι τέλος πάντων. Και ο Χατζηδιάκος και ο Σάντα Μαρία και ο Άλλη, άσχετα αν τραυματίστηκε μετά και αποχώρησε. Ακόμα και ο Γκόμες που δεν ήταν πέρσι στον ΠΑΟΚ, είχε δοθεί δανεικός, τον εμπιστεύτηκε για το αριστερό άκρο της άμυνας και τα πήγε αρκετά καλά ο Μεξικάνος, αυτό είναι αλήθεια. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό ίσως και να παραχωρηθεί ως δανεικός στη συνέχεια αν έρθει και ο Γιαννούλης εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας. Παρόλα αυτά, όλοι όσοι χρησιμοποίησε ο Λύση εμπιστεύτηκε, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν πολλές προπονήσεις με την ομάδα, τον έβγαλαν ασπροπρόσωπο σε γενικές γραμμές ή πολύ ή τέλος πάντων αρκετά. Δείχνει ένα στίγμα αυτό, το έλεγα και χθες, ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον Λουτσέσκου που πάντα, τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα, νομίζω ότι θα γίνονται συγκρίσεις, θέλοντας και μη, για το τι διαφορές υπάρχουν, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, στο πρώτο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι θα το βλέπουμε αυτό και θα το σχολιάζουμε. Νομίζω νομοτελειακά, μετά κάποια στιγμή θα τραβήξει και ο Λύση το δρόμο του. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι ο Λουτσέσκου δεν θα έκανε κάτι ανάλογο, ξέροντας το πώς δούλευε όλα αυτά τα χρόνια. Θα είχε εμπιστευτεί τον Ντάισον από την αρχή, θα είχε εμπιστευτεί τον Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας και όχι τον Γκόμες σίγουρα. Στο κέντρο θα έβαζε τον Καμαράντι, τον Σάντα Μαρία. Και δεν το λέω από το μυαλό μου. Νομίζω ότι όλοι, αν σκεφτόμασταν την ενδεκάδα που θα χρησιμοποιούσε ο Λουτσέσκου, αυτό θα λέγανε. Έτσι λοιπόν είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής του Λύση, ότι όταν του έρχεται ο καλός ο παίκτης, τον χρησιμοποιεί, τον εμπιστεύεται, ανεξαρτήτως αν έχει πολλές ή λίγες προπονήσεις μαζί του. Τώρα, από εκεί και πέρα, είδαμε διαφορές και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, στην ελευθερία κινήσεων που έχουν οι ποδοσφαιριστές του μεσοπιθητικά, ο Ντέλιας, ο Ζαφίρης, αλλά και γενικώς, ότι δεν είναι το μέλημά τους να πασάρουν, αλλά η πρώτη σκέψη να πασάρουν, αλλά να κουβαλήσουν την μπάλα, να παίξουν στο χώρο ή ακόμα και να σουτάρουν από μακρινή απόσταση. Είδαμε την πίεση βεβαίως, πολύ, πολύ μεγάλη πίεση, κυρίως ψηλά, αλλά και σε διάφορα σημεία του γηπέδου, τον ΠΑΟΚ να βγάζει εντάσεις, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια χρονική περίοδο πολύ νωρίς ακόμα.
1: Το λες καλά.
2: 23 Ιουλίου.
1: Για κάποια λεπτά θα είναι φαντάζομαι περισσότερα λεπτά στη συνέχεια. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, το πιο βασικό που είδαμε χθες, στην πίεση που άσκησε ο ΠΑΟΚ σε μια ομάδα που είναι πιο έτοιμη από αυτόν, την Δυνάμο, και αρκετά ψηλά κιόλας, πολλές πολύ καλά, με εντάσεις. Επίσης, θα πω κάτι άλλο. Εντάξει, τέλεια περιμέναμε. Ο κ. Ζίβκοβιτς είναι ηγέτης. Ο Ζαφίρης, σε σχέση με πέρσι, θα είναι άλλο Ζαφίρης, πιστεύω, ναι, φέτος. Και αυτά που είδαμε χθες και αυτά που είδαμε και στα φιλικά. Α, στα φιλικά όμως. Το χθεσινό το παιχνίδι, ρε φίλε, το γράφει και ένας φίλος εδώ, έχει πατήσει όλο το γήπεδο ο τύπος. Και δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει, είναι πολλά πράγματα που κάνει μέσα. Και ο τρόπος που αντιμετωπίζει για αντιπάλους. Γείτε,
2: όχι, όχι, ευχαριστώ.
0: Τουλιά.
2: Είναι αγριεμένος από την προετοιμασία, σας έλεγα ότι νομίζω κάποια στιγμή με ρωτήσατε ποιος μου έκανε εντύπωση από την προετοιμασία, τι ξεχωρίζω κτλ. Σας είχα πει για το Ζαφίρι. Είναι εντελώς διαφορετική η παρουσία του σε σχέση με το εξάμηνο. Αμάνθρα, αγόρι μου, ποιος σε σκέφτεται.
1: Πού διασες. Πού διασες.
0: Το ματιάσανε.
1: Έχει εδώ ένα αρκοντήσον, το έχετε στο κεφάλι όλο.
0: Κάτσε λίγο, ξεματιάσω λιγάκι.
1: Έλα. Πάμε, Θοδωρή, σε διακόπτουμε για τελευταία φορά.
0: Ξέρω εγώ, θα δούμε.
2: Όχι, δεν πειράζει. Για το Ζαφίρι, ότι από την προετοιμασία έδειξε πόσο διαφορετικός είναι σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Το αναγνωριστικό ή τέλος πάντων αυτό της πολλής τακτικής που του έδινε ο Λουτσέσκου και το πολύ πιο πίσω παίξιμό του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει πολλές ελευθερίες, είτε με την μπάρα στα πόδια είτε χωρίς, φαίνεται τελείως απελευθερωμένος, πραγματικά αγριεμένος, και χθες και στα φιλικά και στις προπονήσεις παρακολούθησαμε 15 μέρες. Μαζί με τον Κωνσταντέλια νομίζω θα αποτελέσουν ένα δίδυμο φωτιά εκεί στον άξονα, λίγο πιο πίσω ο Ζαφίρης, λίγο πιο μπροστά ο Κωνσταντέλιας. Θα στηρίξει πάρα πολλά νομίζω ο Λύση πάνω στους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές.
1: Βάζοντας
2: καλά
1: βασικό...
2: δείγμα έδειξε και ο Σάντα Μαρία.
1: Αυτό πήγα να πω από το στόμα μου το πήρες. Βάζοντας βασικό το Σάντα Μαρία, πήγα να σου πω, δείχνει ότι είναι μια επιλογή που τη θέλει πάρα πολύ, την ήθελε, τη στηρίζει, την βάζει από την αρχή, παρότι κουβεντιάζαμε και λέγαμε μήπως θα τον έχει στον πάγκο και έχει να βοηθήσει από εκεί. Και σκέφτομαι το εξής, ρε φίλε, με Ζαφίρι σε αυτήν την κατάσταση που λες, με Σάντα Μαρία, παίκτη προπονητή που τον γουστάρει πάρα πολύ. Όταν έρθει ο Μεϊτέ με το καλό, τι θα γίνει εκεί γύρω στον άξονα για βασικές επιλογές? Λέω, θα μου πεις είναι πολλά τα μάτς. Εντάξει, το ακούω κι αυτό.
2: Κοίταξε, γενικώς στα χαφ είναι ανοιχτό, η υπόθεση είναι πολύ ανοιχτή ακόμα. Πρώτον, για το Μεϊτέ που λες, δεν ξέρουμε, θα δούμε κάποια στιγμή αρχές Αυγούστου όταν θα δοκιμάσει, αφού θα έχει τελειώσει τη θεραπεία που κάνει όλο αυτό το διάστημα ο Γάλλος. Να δούμε, δοκιμάζει, σε τι κατάσταση είναι, πονάει, δεν πονάει. Εκεί δεν έχεις κάποιο δεδομένο. Δηλαδή μπορεί να μπει κατευθείαν και να παίξει, μπορεί να πει παιδιά δεν μπορώ ακόμα και να τον έχει stand-by και να μην ξέρεις ποτέ πότε θα είναι διαθέσιμος. Ή να παίξει δύο εβδομάδες και μετά να επιβαρυνθεί το ισχύο του και να... Δηλαδή είναι μια περίπτωση με πολλά ερωτηματικά που δεν ξέρεις. Mm-hmm. Μακάρι να γυρίσει, να είναι 100% υγιής και να προβληματιστεί ο Λύση. Για να το φέρω το πράγμα στην ερώτηση που κάνεις. Μακάρι να γυρίσει υγιής και να προβληματίζεται εκεί. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι προφανώς είναι πολλά τα παιχνίδια για να πούμε ότι πώς θα παίξει ο ένας και πώς θα παίξει ο άλλος. Αλλά ο Σάντα Μαρία έδειξε χθες με συγκεκριμένο αριθμό προπονήσεων και με δεδομένο ότι είχε να παίξει επίσημο παιχνίδι κανένα εξάμηνο, ότι έκανε αυτό ακριβώς που έλειπε από την ενδεκάδα του Λύση, και προφανώς γι' αυτό τον χρησιμοποίησε από την αρχή. Ήξερε τι παίκτης είναι, ήξερε τα χαρακτηριστικά του, ότι παίζει μπροστά από τα στόπερ, ότι μπορεί να μεταφέρει την μπάλα. Βεβαίως ήρθε και τον γκολ που πέτυχε, που ήταν κερασάκι στη γενικότερα καλή απόδοσή του, και ήταν ένα πρώτο δείγμα γραφής για τον Σάντα Μαρία, χωρίς πολύ ρυθμό. Ήταν άλλη μια αισιόδοξη ατομική εμφάνιση που είδαμε χθες στο παιχνίδι.
1: Θα το πάω λίγο πινκ-πονκ το θέμα και με Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε και ερωτήματα που προκύπτουν. Εγώ θα πω μια φράση ακόμα, για τρίτη φορά θα το πω αυτό, γιατί το κουβεντιάσαμε και προηγούμενες μέρες και με τον Βασίλη εδώ και με όποιον ήταν στο πάνελ αυτές τις μέρες. Είναι 24 Ιουλίου. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός των ομάδων δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση. Κάποιοι είναι πιο μπροστά, κάποιοι είναι πιο πίσω.
0: Σωστά.
1: Οπότε, εγώ θα έλεγα να περιμένει λίγο ο κόσμος να δει τι θα γίνει. με το μεταγραφικό σχεδιασμό και δευτερευόντως να περιμένει να δει τι θα γίνει στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ξεκίνησαν οι δύο ομάδες να δίνουν. Είναι πολύ, πολύ νωρίς ακόμα.
0: Και πρωτάθλημα.
1: Δώστε λίγο χρόνο. Κάποιοι έχουν κάνει δύο προπονήσεις και παίξαν, όπως ο Χατζηδιάκος.
0: Σωστά.
1: Κάποιοι δεν έχουν βρει τα πατήματά τους και πάω στην περίπτωση του Πένια, γιατί γράφει πολλοί κόσμος για Τουμπά και Πένια. Για Τουμπά για μένα έχει κρυφθεί, το έχω πει, δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό φέτος όσον αφορά αυτούς που θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα. Κώστα, καταλαβαίνω
0: και
1: το λόγο.
0: Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ο Τουμπά να μην βρίσκεται στον Παναθηναϊκό.
1: Σωστά. Ο Κώστας λοιπόν, γιατί θυμάμαι, έχω πάρα πολύ καλή μνήμη, αυτή την κατάρα έχω.
0: Εσύ, ελέφαντης και καμήλες.
1: Ναι, ναι, για αυτή την κατάρα την έχω, γιατί δεν ξεχνάω και άλλα πράγματα που συμβαίνουν και μετά τα θυμάμαι και, ναι, και τα φέρνω στην επιφάνεια. Ο Κώστας έχει πει λοιπόν το εξής για τον Τουμπά. Έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά από όλους τους αμυντικούς γιατί τα έφερε έτσι η κατάρα. Γιατί δεν είχαν έρθει κάποιοι, γιατί κάποιοι είναι τραυματίες, κάποιοι αυτά. Ωραία. Είναι αριστεροπόδαρος. Και ο λόγος που έπαιξε χθες ήταν αυτός. Κατά τα άλλα, δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα κελεπούρι. Έχει πει ο Κώστας ότι είναι μια λύση ανάγκης για τώρα, για 23 Ιουλίου χθες και μετά θα δούμε, θα το ξαναδούμε. Και πότε. Ο Φαντρόγκελεν έχει έρθει ήδη. Πάμε στο δεύτερο.
0: Με μια εβδομάδα προπορήσεω του Ολλανδού. Την επόμενη εβδομάδα, εγώ βλέπω πολύ πιθανό με την πάξη στη ρεβάνση των Φαντρόγκελεν.
1: Πάμε στον Πένια. Τον Πένια τον ξέραμε. Ήρθε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Ένας τερματοφύλακας με πολλές παραστάσεις. Χθες ήταν κακός. Ούτε με τα πόδια μου άρεσε, γιατί είναι το μεγάλο του προσόν αυτό.
0: Γιατί ρε, εσύ.
1: Περίμενε, άσε με από τη γνώμη μου, εγώ τη δική μου γνώμη. Θα την πει στη δική σου.
0: Ναι,
1: περίμενε.
0: Ναι.
1: Ήταν κακός, μια-δυο εξόδους έχει κάνει, δεν εμπνέει σιγουριά και με τα πόδια μια-δυο απομακρύνσεις δεν μου άρεσαν. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι αυτός θα είναι ο Πένια στη συνέχεια. Εγώ θέλω να περιμένουμε.
2: Να βρει, πολύ νωρίς, τι λέμε.
1: Έτσι. Να βρει τα πατήματά του, γιατί αυτή τη θέση με το φύλακα θα πρέπει να είναι μια θέση που θα συνεργαστεί με την άμυνα, θα μάθει τα ονόματά του που λέγαμε και στο πρωτάθλημα τύπου πρώτα. Θα αρχίσει να έχει μια ομοιογένεια και ο ίδιος σιγά σιγά θα πατάει και καλύτερα. Ξαναλέω, δεν είναι ένας τερματοφύλακας που το γνωρίσαμε χθες. Τα ξέρουμε τα στοιχεία του Πένια. Κάτι θες να πεις τώρα, Κώστα, γι' αυτό?
0: Ναι, παιδί μου, για τα πόδια που λες. Και το γκολ ήταν ένα γκολ ψιλοκρεμαστό, ωραία εκτέλεση.
3: Δεν φταίει.
0: Από ένα γίγαντα κτλ. Οι δύο εξόδους χρειάστηκε να κάνει. Καταρχήν εκεί είναι επιθετικό φάουλ, εκεί που γίνεται το δοκάρι.
1: Έχει συγκρουστεί με παίκτη δικό του. Όχι. Το είδα και εγώ αυτό που λες.
0: Στο replay.
1: Ναι.
0: Έχει σπρώξει και ο άλλος.
1: Δεν έχει συγκρουστεί
0: μόνο δικό του. Όχι, να το χρεώσω αυτό, να το χρεώσω. Με τα πόδια δεν έχει κάνει ένα λάθος. Ένα δεν έχει κάνει. Γιατί
1: έχει κάνει μία που έχει δώσει μπάλα πίσω και περιμένει να ξαναπαίξει με τον συμπαίκτη του.
0: Ναι,
1: και μετά η πλάγια πλάγι δεν είναι καλή πάσα κι αυτά.
0: Ναι, δεν είναι καλή πάσα που έρχεται προς τα πίσω. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη.
1: Για την οικονομία της κουβέντας δεν εμπνέει.
0: Γιατί τον αδικούμε για τα. Δεν εμπνέει σιγουριά.
1: Ρε, για ένα μάτς λέμε τώρα. Μην με τρελαίνεις τώρα. Εγώ το μαζί σου είμαι. Ότι δώστε χρόνο, λέω.
0: Είναι λίγο υπερβολικό να λέμε. Ακόμα και για το χθεσινό
2: παιχνίδι. Απλά είναι το θέμα ότι. Ναι. Δηλαδή με την Rapid Vienna ότι πήγε μέσα έγραψη.
0: Εντάξει, ναι.
2: Χθες ένα πήγε μέσα έγραψη. Μια επέμβαση ακόμα καλή που να πεις.
1: Τι
2: έπιασε ο τύπος. Δεν έχει κάνει. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Έκανε ένα με την Grasshopper.
2: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
0: Από τα δύο μέτρα και το έβγαλε. Okay,
2: εμένα πιο πολύ με τον Πένια με προβληματίζει το ύψος του. Κατά τα άλλα θα το δούμε. Δεν είναι πολύ ψηλός, Κώστα.
0: 1,84-1,85 κάπου εκεί.
1: Ούτε ο Τσάβες. Και οι δύο περιπτώσεις, οι δύο πρώτες είναι λίγο.
0: Τόσο ήταν έτσι. 1,84-1,85 εκεί είναι τώρα. Άλλοι το γράφουν 1,84 σε άλλα site, άλλα 1,85 είναι και μεγάλη.
1: Εντάξει, okay.
0: Ο Τσάβες είναι 1,81.
1: Λοιπόν, απαντήσαμε και σε αυτά γιατί ήθελα να το πούμε. Α, και κάτι ακόμα για την νοοτροπία. Ο Κώστας ξεκίνησε έτσι. Ότι για πολλά πράγματα δεν ήταν ευχαριστημένος ο Νίστρουπ. Ίσως κάποιοι δεν το είδατε γιατί ήταν αρχή της εκπομπής.
0: Και εμείς, και εγώ και για μένα δεν μου άρεσε η αποτελεσματικότητα, δεν μου άρεσαν τα κενά διαστήματα. Είναι λογικό ότι δεν μπορεί να έχει μια συνεχή ροή το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρώτο τη σεζόν.
1: Σε άλλο αναφέρεται όμως εδώ. Λέει, ας πούμε, αυτό που έλεγες και χθες εσύ. Γιατί χθες είναι εκπομπή, το είπε ο Κώστας. Σπάς την μπάλα δίπλα και εσύ το πες. Γιάνγκουσιτς.
0: Εκεί έχει κάνει λάθος ο μικρός.
2: Ναι,
0: ο ενθουσιασμός του.
2: Αν σπάς την μπάλα, πληρωνόμαστε.
0: Ναι, αυτό. Και κυρίως σε βάση ότι έχει παίξει αυτός ο άνθρωπος κόρη του Τετέι. Δηλαδή γιατί.
1: Σωστά.
0: Και το σκάβησε ωραία, ρε μαγκάκι, αλλά σιγούρεψε το. Ωραίο το σκάψιμο κάτω σε άλλο μάτς. Τώρα πάμε να το τελειώσουμε. Το κάνει 0-3 εκεί να πάμε να ψήσουμε καφέ να πιούμε. Να και να φάμε και δύο κάστανα.
1: Ναι. Λοιπόν, μικρή παρέμβαση αυτή. Αν χρειαστεί, μιλάει πάλι ο Κώστας, διαβάζει μηνύματα και ο Μπιλ. Συνεχίζω με τον Θοδωρή. Τα χάλι. Τον είδαμε βασικό. Δεν το περιμέναμε. Ίσως περιμέναμε Τάισον πιο πολύ. Βγήκε αλλαγή το παιδί αυτό. Τραυματίας. Χάνει τη ρεβάνς μας, έλεγες θες.
2: Ναι, χάνει τη ρεβάνς σίγουρα. Οι εξετάσεις δεν έχουν. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έχουν βγει ακόμα. Είναι μέσα στην ημέρα να περάσει από μαγνητικές και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα χάσει και λίγο παραπάνω ο Σουηδός εξτρέμ. Δηλαδή, μάλλον και την επόμενη φάση, τον επόμενο προκριματικό γύρο, όποιος και αν είναι αυτός. Υπήρχαν και υπάρχουν κάποιοι φόβοι για κάτι ακόμα χειρότερο, αλλά ας μην το αναφέρουμε για να μην... Τέλος πάντων, ήταν ο άτυχος της βραδιάς χθες.
1: Το πρόβλημα, Θοδωρή, είναι όντως στον νόμο, έτσι. Δεν είναι...
2: Στον νόμο, ναι, στον νόμο.
0: Okay. Ό,τι χειρότερο, ρε φίλε, γιατί είχε καλός παίκτης αυτός.
1: Ναι, το κάτι παραπάνω που λες με αγχώδη λίγο.
4: Μήπως μπει χειρουργείο, αυτό εννοεί το κάτι παραπάνω.
0: Ντεμπούτο τώρα με καντεμιά, δηλαδή δεν μπορώ με αυτά.
2: Να αποφύγει το χειρουργείο.
0: Κλίμα, το παιδί περαστικά να είναι.
2: Ναι, δεν πρόλαβε να... 10 λεπτά, έκανε 2 ενέργειες. Είχαμε πει ότι είναι σε έναν φουλ ρυθμό λόγω της ομάδας που ήταν πριν και είχε πρωτάθλημα και του Μουντιάλ. Δυστυχώς ήταν ο άτυχος και της βραδιάς και ήταν η συνέχεια μιας... Πού θα το πούμε τώρα. Γκαντεμιάς, κακοδαιμονίας, μαύρο σύννεφο. Στα 4 του φιλικά ο ΠΑΟΚ έχασε 3 ποδοσφαιριστές. 2 χειρουργία, Τσάλοφ και Σαρή. Ο Ελουστόντο ευτυχώς την γλίτωσε το τελευταίο φιλικό, αν και υπήρχε φόβος στα πρώτα λεπτά εκεί που το βλέπαμε να τον χάσουμε και αυτόν. Ευτυχώς επέστρεψε. Πολλές άτυχες στιγμές. Όχι άτυχες στιγμές, χάνει παίκτες ο ΠΑΟΚ. Και συνεχίζεται και αυτό με τον άλλη. Mm-hmm. Εντάξει, τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να χορευτεί έτσι, ελπίζοντας ότι δεν έχει κάτι σοβαρότερο από αυτό που σε πρώτη φάση διέγνωσαν οι γιατροί του ΠΑΟΚ για μια απουσία 2-3 εβδομάδων, άντε 4. Ας είναι τόσο και ας μην είναι κάτι παραπάνω.
1: Για στόπερ λένε πολύ, για ΠΑΟΚ, για center for μιλούν πολύ, ότι πρέπει, υπάρχει ανάγκη με βάση και αυτά που είδαν. Νομίζω πως θα γίνουν αυτά αρκετά σύντομα.
2: Σαφώς.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Σαφώς. Ειδικά ο center for είναι πρώτη προτεραιότητα, μαζί με το half νομίζω. Γιατί και εκεί αυτές οι δύο θέσεις είναι που φωνάζουν από μακριά ότι χρειάζονται
4: μαζί
2: ενίσχυση.
4: Με τον...
2: Ο στόπερ σας έχω ξαναπεί. Ο στόπερ σας έχω ξαναπεί ότι είναι πιο πίσω στην ιεραρχία και στην αξιολόγηση, τέλος πάντων για να πάρθει άμεσα από τον ΠΑΟΚ, είναι πιο πίσω. Half center four, πιθανότατα και όχι πιθανότατα και ένα δεξί μπακ που ξέμεινε ο ΠΑΟΚ με τον Κένι μόνο και είδαμε ότι ο Λίρατζης κλήθηκε τελευταία στιγμή να καλύψει εκεί να υπάρχει ένα backup. Χρειάζεται ένα δεξί μπακ δηλαδή ο Λύση ακόμα. Και το γνωστό όνομα που δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις, δεν χρειάζεται να σου απαντήσω.
1: Ποιος?
3: Τσάλοφ.
1: Α, το τάγκ.
2: Αριστερά. Όχι το τάγκ.
3: Γιαννούλης, ο Γιαννούλης.
0: Γιαννούλη. Όταν θα γωνία θα σου πω.
1: Με μπέρδεψε εδώ ο τύπος λέει. Ναι, σωστά. Γιατί τον Τσάλοφ δεν τον αναφέρεις τελευταία.
2: Θα έχουμε νέα.
0: Ναι.
2: Όταν θα έχουμε νέα.
0: Κουνήσου λεπτές, σου είχες μάτι εσύ.
1: Σωστά. Είχε.
0: Είχε, κουνήσου.
1: Για το μάτι, παιδιά, το ξεμάτιασμα δεν πληρώνεις με Iris. Δεν χρειάζεται να πληρώνεις καν. Αν έχει τη.
0: Δεν πληρώνεις. Δεν πληρώνεις.
4: Ποιος με μάτιασε, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Το μάτι, φίλε, το μάτι.
4: Με έχει φάει το μάτι. Με έχει φάει το μάτι.
1: Αν δεν έχεις κάτι άλλο φοβερό να προσθέσεις, αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να βάλεις το καπέλο και το γυαλί και να σε αποχαιρετήσουμε όπως σας υποδεχθήκαμε.
0: Ναι, ρε μάγκα.
2: Ναι, το τελευταίο είναι τα διαρκές που πάνε πολύ καλά από τη Δευτέρα που κυκλοφόρησαν οι ανανεώσεις των περσινών κατόχων. 8.500 και κάτι είναι τα διαρκές που έχουν δοθεί μέχρι τώρα σε 3 μέρες. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό νούμερο και δείχνει ότι παρά την μύρλα και την γκρίνια που εισπράττουμε εμείς είτε ως ΠΑΟΚ είτε ως Παθηναϊκός είτε ως οποιαδήποτε ομάδα στα social media, στα chat και σε αυτά, νομίζω ότι η πραγματικότητα βρίσκεται στο γήπεδο και στον κόσμο που πηγαίνει εκεί στις κερκίδες και στηρίζει την εκάστοτε ομάδα.
0: Και η αλήθεια, ξέρεις που βρίσκεται αγόρι μου?
1: Στου Sex Pistols.
0: Στου Sex Pistols, πατέρα.
1: Γεγγέ.
2: Εννοείται.
1: Τώρα πώς το κατάλαβα να το τσάτε αυτό. Τι σκότωσε το κουνουπί?
3: Τη μίγα.
4: Γιατί είδα
0: πώ. Τι είσαι εγώ τέτοιο. Ο Μίστερ Μιγιάκη, τα πιάνεις έτσι στον αέρα.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι
2: μου... Με αυτό το χέρι χαίρεται, με αυτό το καπέλο, καλό καλοκαίρι.
1: Θοδωρή, φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά να περάσει.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου.
0: Ένα πινελάκι να σου πω. Ισχύει αυτό που γράφτηκε στην Σαουδική Αραβία ότι είναι ο Γετβάη. Είναι πολύ κοντά στην Αλ Σαμπάμπ, η οποία του καλεί το συμβόλαιο και ετοιμάζεται να επιστρέψει σε αραβική χώρα λίγα χρόνια αφού είχε παίξει και στην Αλ Αϊν. Και θα είναι μία από τις επόμενες αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού.
3: Η αραβική πίτα, γιατί λέγεται αραβική?
1: Κλείσαμε. Κλείσαμε από
3: εκεί. Τι κάνουν στην Αραβία?
1: Απορώ γιατί κάτσαμε τόσο πολύ ευρώ να έχουν φύγει.
3: Έλα, πείτε ρε.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Το τσάντα απαντήσει. Να απαντήσει το τσάντα.
1: Πείτε εκεί πέρα.
0: Γιατί προφανώ το σχέδιο αυτό, ρε φίλε, το κάνει στην Αραβία.
1: Σωτήρη, για τα donate που λε. Ρε φίλε, δεν ξέρω ποιο δεν διάβασα. Αυτό που για το γουλί που διάβασα το δεύτερο κομμάτι του. Στείλ το μου πάλι χωρί donation και θα το διαβάσω. Το υπόσχομαι, ρε φίλε. Δεν το έκανα επειδή. Κάποιο άλλο ερώτημα κοιτάζω λίγο πριν πάμε στα επόμενα. Όχι, Τάσος Καπετανάκος, μαθαίνω ότι είναι χειμωνιάτικο το τοπίο εκεί.
3: Και εδώ, χειμωνιάτικο.
1: Και εδώ, έχει αλλάξει, ναι. Να το παλικάρι μας.
0: Έλα, γορίνα μου.
1: Τι ωραία.
5: Γεια σας, γεια σας.
0: Πού είσαι, τι γίνεται?
5: Πώς έχετε κοροϊδέψει όλο τον κόσμο ότι από αύριο πάμε διακοπές?
3: Εγώ είπα ότι δεν πάμε όλοι.
0: Δεν πάμε όλοι.
1: Η εκπομπή πάει διακοπές.
5: Ναι. Τι είναι αυτό?
1: Η εκπομπή.
5: Περίμενε, επειδή ο παρουσιαστής από αύριο θα λιάζει την κορμάρα του στην κοινουρία. Ισχύει για όλους.
3: Μήπως θα κλείναμε το air condition που, τώρα που πάει μέχρι.
0: Γιατί είδες τον Τάσο και παγωσές.
3: Όχι, εγώ παγώσα πριν.
1: Τώρα που βγήκε ο Τάσος, ναι, μπάζει λίγο παραπάνω. Και το control πάει διακοπές, τι εννοείς, η Τζορτζίνα δεν πας εσύ? Τότε τι σταματάμε που μπήρε. Θα συνεχίσουμε μια εβδομάδα ακόμα. Είπαμε να...
3: Ο Τάσος τι θα κάνει τώρα τόσες μέρες εκεί?
1: Ο Ποζιός έχει φύγει ήδη, έλα.
3: Τόσες μέρες χωρίς εκπομπή τι θα κάνει ο Τάσος?
1: Ο Τάσος
3: εκεί.
1: Όχι ρε.
5: Έχουμε ένα site στην πλάτη μας, κύριε Μιρότσο.
3: Σωστό. Και είναι, δεν είναι και, δεν είναι και ακριβώς, να ξέρεις, κάνει οικονομίες.
1: Ο Τασός.
3: Αμέ.
1: Ναι.
3: Αμέ.
1: Τσιπής.
0: Εματηρές.
5: Σφιχτός, νοικοκύρης.
3: Δεν ξέρω που τρώει αυτό, παιδί. Δεν ξέρω που τρώει αυτό, παιδί.
1: Κοίτα, είναι καλό να κάνεις οικονομία με τα λεφτά των άλλων και με τα δικά σου να είσαι αβέρτος, όπως είναι ο Τάσος.
5: Αυτό το λάθος έκανα.
1: Γι' αυτό θα πεθάνω φτωχός.
5: Στη ζωή μου γενικά.
1: Αχ, λοιπόν, τι στη Λάρα είσαι, αδερφέ, λέει. Μετά, ξέρεις να ξεματιάζεις. Έχουμε
5: άλλο. Τρομερό στυλ, τρομερό.
1: Τάσο, δώσε νέα. ΑΕΚ, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ. Και σε υποδέχομαι αυτά τα ωραία μηνύματα. Τι θα έχουμε?
5: Σαχαμπό, σαχαμπό, σαχαμπό.
1: Σαχαμπό. Εκεί, ναι, εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Τι θα κάνουμε σε συνέχεια τώρα με μεταγραφές, με ενίσχυση? Χθες είχαμε λίγη γκρινίτσα, γι' αυτό σε βγάλαμε αργά λίγο.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Θα επαναλάβω ότι αυτό που υπάρχει στην περιέργωση ατμόσφαιρα γύρω από την ΑΕΚ με αυτό που συμβαίνει μέσα στην ΑΕΚ είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Λίγο την επιστροφή, αν μπορούμε, σας παρακαλώ.
1: Έλεγα ότι άφησες το κενό αυτό ως κάτι βαθιστόχαστο που είπες για να το εισπράξουμε εμείς. Αλλά ήταν λόγω της επιστροφής. Το πήγα πολύ μακριά.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνέχισε λοιπόν.
5: Και εκνευριζόμουν γι' αυτό.
1: Δύο διαφορετικοί κόσμοι λοιπόν, έτσι.
5: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι γιατί βλέπω. Και αυτό που εισπράττω και από το ρεπορτάζ και με τον Ριμπάλτα και με τον Νίκολιτς, ότι δεν υπάρχει κανένας πανικός. Δεν βλέπουν την κατάσταση ότι είναι οριακή και σε κόκκινο συναγερμό για να πρέπει να κινηθούν πάρα, πάρα πολύ γρήγορα και βιαστικά για να φέρουν ό,τι υπάρχει μπροστά τους πιο εύκολο και πιο βατό για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θα πάρουν τους παίκτες που χρειάζονται με τα χαρακτηριστικά που έχει πει ο Νίκολιτς στο Ριμπάλτα, στον χρόνο που θα πρέπει να γίνει αυτό εφικτό βεβαίως. Να μπορούν να είναι και διαθέσιμοι για τα παιχνίδια τα πρώτα όταν θα τους χρειάζεται η ΑΕΚ. Δηλαδή στην περίπτωση του Κάγκουα καταλάβατε ότι εφόσον δεν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για τα προκριματικά του Champions League, γι' αυτό η ΑΕΚ δεν κινήθηκε και δεν πλήρωσε και αυτά τα παραπάνω χρήματα στην Χάπουελ. Ήταν ξεκάθαρο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω στην ΑΕΚ ούτε να ασχολούνται με την περιόριση ατμόσφαιρα της επικοινωνίας, των social media, ότι η ΑΕΚ βγήκε ηττημένη αυτές τις μέρες, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, ο Νίκολης γκρινιάζει. Ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα είναι ένα πράγμα. Κινούνται και σκέφτονται μαζί. Είναι όλη μέρα και συνεργάζονται. Ακόμα και σήμερα στην προπόνηση πάλι μιλούσαν. Μαζί φεύγουν, θα το επαναλάβω συνέχεια. Μαζί φεύγουν, μαζί πάνε στο προπονητικό. Έχουν πολύ ωραία συνεργασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα γίνονται όπως τα θέλει ο διευθυντής ποδοσφαίρου και όπως τα θέλει και ο προπονητής. Δεν υπάρχει ακόμα η ΑΕΚ να βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφής. Δηλαδή δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ότι κλείνουμε παίχτη τώρα και ανακοινώνεται άμεσα. Προφανώς υπάρχει μια μίνι καθυστέρηση σε σχέση με αυτές τις 2-3 μέρες που είχαμε προαναγγείλει ότι θα ερχόταν από τις πρώτες μέρες της Ολλανδίας. Η υπόθεση Κάγκουα καθυστέρησε κάπως την κατάσταση. Ένα παίκτη που η ΑΕΚ σίγουρα ενδιαφέρθηκε, αλλά δεν ήταν και η μόνη περίπτωση χαφ στην ΑΕΚ. Είναι και άλλες περιπτώσεις που τσεκάρει ο Χαβιέρ Μπάλτα και μία από αυτές είναι από αγορά που δεν έχει ασχοληθεί ξανά η ΑΕΚ. είναι από τα λίγα πράγματα που βγαίνουν από το ρεπορτάζ, από κάποιες πληροφορίες. Δεν έχει ξανασχοληθεί η ΑΕΚ με αυτή την αγορά και προσπαθεί να δει είναι εφικτό να τον κλείσει και μάλιστα άμεσα, διότι μιλάμε, όλες τις περιπτώσεις αφορούν αγορές, ναι. Αφορούν αρκετά χρήματα, όπως έχουν δοθεί ήδη για τον Ζούμπκοφ και για τον Κάρινεν. Η ΑΕΚ θέλει να κινηθεί σε αυτό το μέτωπο των αγορών, άρα σημαίνει διαπραγματεύσεις με την ομάδα, με τους παίκτες να προχωρήσουν σε συμφωνία. Όλο αυτό χρειάζεται κάποιες μέρες. Εκτιμώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε να έρθουν κάποιες πρώτες πληροφορίες, ώστε μέχρι Δευτέρα να έχει κινηθεί η ΑΕΚ για τον ΧΑΒ, γιατί αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα, να έρθει ο αντικαταστάτης του Πινέδα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν, εφόσον σήμερα είναι Παρασκευή, να γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα, πιο ταχύτατα και η ΑΕΚ να εμφανιστεί πιο αποφασισμένη σε κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι ως απέτηση από τον Νίκολιτς, διότι θέλει να έχει και τον ΧΑΦ, αν γίνεται δυνατόν και τον κεντρικό αμυντικό, να προλάβουν να έρθουν στην Ολλανδία μέχρι και τις 2 Αυγούστου.
0: 2 Αυγούστου είναι Σάββατο.
6: Το ημερολόγιο.
7: Αυτό τι. Και αν ήταν Παρασκευή θα
0: είναι. Όχι, Κυριακή. Όχι, υπολογίζω πόσες μέρες ακόμα θα είναι πέρα η ΑΕΚ. Αυτό υπολογίζω, μάνα μου. Πόσες μέρες θα μείνει ακόμα η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν έχει, ναι, αυτό λέω. Αν αξίζει τον κόπο να πάει, αν πάει Πέμπτη, τι θα το κάνεις.
1: Ήταν κομβικό αυτό που είπες, αλλά να πω κάτι λιγότερο ουσιαστικό. Πες μου κάτι.
0: Αν δεν πειράξει, δεν κοροϊδεύεις, δεν μπορείς. Σατανά, δεν μπορείς.
3: Γιατί άμα δεν πειράξει εσένα, ποιο θα πειράξει.
0: Βέβαια, ευχαριστώ, ρε.
6: Πίσω!
0: Πίσω, ελάτε.
1: Αγορά με την οποία δεν έχει ασχοληθεί πάλι. Ένα στοιχείο. Δύο. Έχεις κάτι το οποίο να παραπέμπει σε κάποιον ποδοσφαιριστή, δηλαδή να έχει ακουστεί οτιδήποτε, όπως έγινε με τον Γκάγκουα τέλος πάντων και δεν πήγε. Μέχρι τέλους αυτή η ιστορία.
5: Ονοματολογία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ. Και είναι και απέτηση του Ριμπάλτα να μην κυκλοφορούν ονόματα, διότι είναι ικανός να χαλάσει και την υπόθεση. Το είδαμε και με τον Κάγκουα. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό που έγινε στο Ισραήλ, που έβγαιναν πάρα πολλές πληροφορίες. Δεν πήγε καλά στο κομμάτι αυτό η υπόθεση Κάγκουα και γενικότερα δεν πήγε καλά για την ΑΕΚ με βάση το αποτέλεσμα. Αλλά είναι απέτησή του και από τις ομάδες και από τους αντίθετες να μην βγαίνουν οι πληροφορίες. Τώρα αυτά βγαίνουν από κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν πέριξ της ομάδας. Δεν ξέρω αν και αυτό που λέω τον ικανοποιεί το Ριμπάλτα και είναι χαρούμενος, αλλά τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να πούμε και στον κόσμο κι εμείς. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε, ναι, τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε. Εκτιμώ ότι το όνομα που θα βγει τις επόμενες μέρες θα είναι και πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν θα έχουμε ένα serial τύπου Κάγκουα που είναι σπάνιο για τα δεδομένα της ΑΕΚ. Νομίζω θα είμαστε πάρα πολύ κοντά στην τελική ευθεία για να κλείσει αυτή η περίπτωση.
3: Ναι. Καλά, serial δεν. Τρεις μέρες κράτησε.
0: Ναι, απλά αυτό που λέω Τάσο, ότι όταν βγαίνει πλέον ένα όνομα που παίζει, την ίδια μέρα έχει τελειώσει κιόλας.
3: Ναι, σωστό.
0: Ή δεν θα υπάρχει εντελώς.
5: Ή αρνητικά ή θετικά, είναι ξεκάθαρο το
0: ναι,
5: τι συμβαίνει.
0: Ναι. Ή δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου. Αν δεν κλείσει την ίδια μέρα, ή δεν τελειώσει την ίδια μέρα, είτε έτσι θα λιώσει μια υπόθεση στην ΑΕΚ, έτσι είχε δείξει επί η Ριμπάλτα, δεν υπάρχει εκείνο το όνομα. Τόσο απλά.
1: Και θα συνέβαινε και εδώ, αλλά απλώς η σιδηρά κυρία του Ισραήλ το έβγαλε λιγάκι βούκινο και ζήτησε και το 1,5 εκατομμύριο
0: όπως εγώ. Θα ήθελα πάντως, ναι. Λόγω της Ευρώπης.
3: Θα ήθελα πάντως να ξέρω που λογικά η απάντηση είναι εύκολη, ναι. Ότι δεν με ενδιέφερε που θα πήγαινα. Τι ήθελε ο Κάγκουα.
1: Πού να πάει από τα δύο.
3: Κάτι
0: παραθέτω.
3: Αλλά φαντάζομαι ότι το παιδί αυτό θα ήθελε
5: αυτό
3: να πάει.
5: Αντιλαμβάνομαι, ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ήθελε να φύγει από εκεί.
0: Ναι, αυτό και έχει
3: εγώ,
0: δίκιο.
3: Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Δηλαδή, επειδή τα συμβόλαια πάνω κάτω και η Άκη και ο Παναθηναϊκός το ίδιο του δίνανε, κοντά στο εκατομμύριο και τριπλασιασμό των χρημάτων που έπαιρνε κάτω, να φύγει από εκεί σου λέει: OK, ναι, έκανε μια πολύ καλή σεζόν, να το εξαργυρώσω κάπως. Ναι. Αυτό τώρα θα ήταν σε Παναθηναϊκό. Είχε μιλήσει νωρίς, το Μάιο. Με την ΑΕΚ μίλησε. Όπου καθόταν η κυρία σιδηρά κυρία, με όποιο συμφωνούσε, εκεί θα πήγαινε. Δεν είχε πρόβλημα ο Κάγκουα. Τι. Απλώθηκα, ναι, ρίδα.
5: Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ ξεκάθαρο. Η ΑΕΚ μιλάει μαζί του από το περσινό καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ήξερε πάνω κάτω τις προθέσεις του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σωστά. Πες μου κάτι, μια και υπενθυμίζουν εδώ οι φίλοι ότι 12 του μήνα είναι το Super Cup και εκεί υπάρχει το ζήτημα κυρίως με τους πιτσιρικάδες. Ο Καλοσκάμης είναι τελικά καλύτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Σωστά.
5: Για να κλείσω το μεταγραφικό και να σου πω μετά στους παίκτες για το Super Cup. Η ΑΕΚ παράλληλα τρέχει και τη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα ως προτεραιότητα όπως ο ΧΑΦ, αλλά το δουλεύει παράλληλα. Και αν υπάρχει και εξέλιξη, μπορεί να το κλείσει και νωρίτερα τον στόπερ από τον ΧΑΦ. Αυτό αυτόματα θα ξεκλειδώσει την υπόθεση του Γεωργίεφ για να πάει δεξιά ο Γεωργίεφ πίσω από τον Ρώτα και να έρθει ο κεντρικός αμυντικός δίπλα σε Μουκουντή και Ρέλβας. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που συζητάει ο Ριμπάλτα. Μία από αυτές αφορά τη βαλκανική αγορά. Μία πολύ καλή περίπτωση. Έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες. Οπότε δεν αποκλείεται αν υπάρχει κάτι πιο γρήγορα ως θετική εξέλιξη να τελειώσει πιο άμεσα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες μέρες για να έρθει και στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Στόπερ. Βαλκανική αγορά.
0: Στόπερ Βαλκάνιο.
5: Αυτό.
0: Ραγού, Αλτάνες.
1: Θυμάσαι.
0: Λέμι Τόμας.
1: Χάρη Κλίν.
0: Είμαι κοντά στη λύση του μυστηρίου.
1: Τάσο, πάμε. Πάμε στον Καλοσκάνη. Και στον Αλεξίου. Γιατί και εκεί προπονείται ακόμα μόνος του, δεν έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα ή όχι.
5: Να πιάσουμε πρώτα από τον Καλοσκάμι που χθες το απόγευμα η πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις στον οπίσθιο μυριαίο. Τελικά αποδείχθηκε με βάση τις εξετάσεις που του κάνανε οι γιατροί ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο.
1: Okay.
5: Διότι 12 Αυγούστου, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο ένας από τους δύο βασικούς στον τελικό του Super Cup απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτιο. Θα χάσει κάποιες μέρες εδώ στην προετοιμασία να κάνει ειδικό πρόγραμμα και μετά θα μπει κανονικά. Οπότε προλαβαίνει κανονικά να είναι διαθέσιμος. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία αυτή τη στιγμή για τον Καλοσκάμι στην ΑΕΚ. Για τον Αλεξίου, μπαίνει σε κομμάτια της ομαδικής προπόνησης. Για το λόγο αυτό, στην τακτική, όταν δεν παίζει, παίζει ο Γεωργίεφ στόπερ και παίζει ο νεαρός Χριστακόπουλος δεξιά μαζί με τον Ρώτα. Και ο Αλεξίου κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Από το ρεπορτάζ βγαίνει, ρώτησα αν είναι έτοιμο το παιδί, αν έχει κάποιο ειδικό πρόγραμμα να μπει αργότερα στο ομαδικό πρόγραμμα. Αθλητικά είναι μια χαρά, δεν έχει κάποιο ζήτημα ή από φυσική κατάσταση. Θεωρούν ότι στο τακτικό κομμάτι ακόμα πρέπει να μάθει την ομάδα και να το δουλέψει, γι' αυτό κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες θα μπει και αυτός στο 100% του ομαδικού προγράμματος προπόνησης. Από εκεί και πέρα, με την επιστροφή, με την ένταξη μάλλον του Αλεξίου στα στόπερ και την προσθήκη της μεταγραφής που θα είναι κεντρικός αμυντικός, θα δούμε καλύτερα και με τον Γεωργίεφ ως backup του Ρώτα το πώς σχηματοποιείται γενικότερα και η προπόνηση της ΑΕΚ, αλλά και οι θέσεις στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ανέφερε στη θέση του δεξίου back ότι πηγαίνει Γεωργίεφ εφόσον κινείται για παίκτη ως στόπερ η ΑΕΚ και ρωτούν φίλοι για τα αριστερά τι γίνεται. Προφανώς αν υπάρχει εξέλιξη με Πεν Ράις, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πάρει αριστερό back η ΑΕΚ.
5: Ναι. Κουβέντα και, ανοιχτό παράθυρο μεταγραφής. Είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, είτε στο δεξί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ανοίξει αυτό το παράθυρο για να πάρουν αέρα τον Αύγουστο. Εύχομαι να μην είναι αργά τότε. Πάντως τώρα δεν υπάρχει κάτι. Και όσο δεν υπάρχει κάτι από την Σκωτία και τον Πεν Ράις, δηλαδή να έρθει μια πραγματική πρόταση και όχι δημοσιεύματα και πληροφορίες και διαρροές από τις ομάδες και από τους ατζέντιδες, στην ΑΕΚ δεν πρόκειται να ασχοληθούν με ακραίους αμυντικούς με βάση τα τωρινά δεδομένα. Το τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο, αν αλλάξουν απόφαση ή μετά το τέλος προετοιμασίας, δεν πάντα το γνωρίζω. Τώρα ανοιχτή κουβέντα για μεταγραφή ακραίων αμυντικών στην ΑΕΚ δεν υπάρχει και θα ανοίξει είτε έρθει πρόταση για τον Πεν Ράις για να πουληθεί, είτε αν δεν ικανοποιηθεί καθόλου ο Νίκολιτς από αυτούς που έχει εδώ πέρα και αποφασίσει να πάει σε μια άλλη προσθήκη για να ενισχύσει τα άκρα του.
1: Ναι. Γκρινιά. Πάρα πολύ γκρινιά. Όχι από τον Τάσο. Παρεπτώσεις να πω ότι ο Τάσος δεν κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, ούτε τον υλοποιεί. Μεταφέρει τις πληροφορίες.
5: Ευτυχώς για την ΑΕΚ.
1: Ναι, όντως. Θα θέλανε να δουν τίποτα wow πράγματα σήμερα, δηλαδή να περιμένουμε πέντε παίκτες να έρχονται εκεί, να είναι στην προετοιμασία. Δεν θα γίνει αυτό, προφανώς και άμεσα. Και όσον αφορά το αν λέει ίδια πράγματα ο Τάσος, αυτά που ισχύουν, αυτά σας λέει ακριβώς. Αν θέλετε να πει κάτι, να σας πει 5-6 παίκτες και να μην γίνει,
0: συγγνώμη,
1: να το πούμε. Κιόλας,
0: δεν κάνω κανένας ούτε και εγώ, αλλά δεν λέει ίδια πράγματα, ρε παιδιά, για όνομα του.
1: Όχι, όχι, επιλέξαμε έναν δρόμο να λέμε αυτά που ισχύουν, ρε παιδί μου. Τώρα, αν θέλει κάτι άλλο κάποιος, να σου πω 2-3 παιχταράδες εγώ, που μπορεί να έρθουν, αλλά δεν θα έρθουν τελικά.
0: Φέρνει τον...
1: Ναι. Άστο. Ναι.
5: Άμα θέλουμε να κάνουμε ονοματολογία,
1: ναι,
5: μπορώ να βάλω στο TransferMark τη θέση που θέλει η ΑΕΚ. Στα χρήματα πάνω κάτω που κοστίζει ο παίκτης.
1: Σωστά.
5: Και κάθε μέρα να σας έχω εδώ από ένα όνομα, να το αναλύουμε, να το συζητάμε.
1: Και
5: να διαψεύδει μετά η ΑΕΚ και να προχωράμε την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Σωστό.
5: Αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Δεν υπάρχει
5: είναι...
1: λόγος.
5: Είναι έτσι η δουλειά.
1: Επίσης, τρέμω με την ιδέα να μην είχε πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τι θα ακούγαμε τώρα εδώ.
0: Είναι χαρακτηριστικό.
5: Εκεί τρέμω εγώ. Σκέτο. Ναι.
1: Σωστά. Και το τρίτο που θέλω να πω. Είναι πως όταν ένας προπονητής, πάνω από ο Ριμπάλτα, το ίδιο πράγμα είναι με τον Νίκολιτς, έχουν κριθεί σε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Εγώ θα τους είχα λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη φέτος. Λέω τώρα εγώ. Ο καθένας κρίνει. Προχωράμε.
5: Βασίλη, εκτός από αυτού για την εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς που σχηματοποίησαν και έχτισαν μια πρωταθληματική ομάδα πέρσι, μπορούμε να βρούμε και τα σχόλια του περσινού καλοκαιριού για την περσινή ΑΕΚ. Το τι λεγόταν, γραφόταν για τον Νίκολιτς, για τις μεταγραφές, για τον Ριμπάλτα και πώς τελικά κατέλεξαμε στον Μάη. Και αντίστοιχα, τι γραφόταν για τις άλλες ομάδες το καλοκαίρι και πόσο πίσω ήταν η ΑΕΚ ως τέταρτη στα φαβορί για να πάρουν το πρωτάθλημα και τι έγινε τελικά το Μάη. Νομίζω ότι ακόμα και τα χρονικά δεδομένα αυτού του καλοκαιριού μπορούν να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Παράδειγμα, χθες έπαιξε πρώτο επίσημο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
5: Η ΑΕΚ χθες την ίδια μέρα έκανε την πρώτη προπόνηση στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Σωστό.
5: Όταν ο Ολυμπιακός θα παίξει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, η ΑΕΚ θα επιστρέφει από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Για να καταλάβετε πόσο διαφορετικές είναι οι εκκινήσεις των ομάδων και οι ανάγκες και οι προτεραιότητες και πόσο πιέζονται κάποιοι για να προχωρήσουν πιο γρήγορα στην ενίσχυσή τους, γιατί έχουν μπροστά τους επίσημα παιχνίδια και πιο σημαντικές προτεραιότητες.
0: Ναι, οπότε παιδί μου, η ΑΕΚ σε ένα μήνα
5: δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο
0: καζάνι. Αλλά, ναι,
5: και να λέμε 24 Ιουλίου, δεν μπορούμε να λέμε τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ όλα μαζί στο ίδιο καζάνι.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Απλά εδώ τώρα χτίζεται η ομάδα της επόμενης σεζόν και όχι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και μπράβο της και έχει φύγει ο καλύτερος της παίκτης. Άρα πάνω στο χτίσιμο, το σωστό και το λογικό και αυτό που ζήτησε και ο ίδιος ο προπονητής πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν να έχει τον αντικαταστάτη του μαζί και να τον δουλεύει μαζί με το υπόλοιπο σύνολο.
5: Τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία, αν δεν γίνει αυτό και φύγει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και η ΑΕΚ δεν έχει κάνει μεταγραφή, καταλαβαίνεις ότι πάμε σε πανικό. Φεύγουμε από την ανησυχία και τον προβληματισμό και πάμε σε πανικό. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ θα παίξει 12 Αυγούστου ένα Super Cup, το οποίο ούτε καν πρόβα τζενεράλε θα είναι με τους δύο πιτσιρικάδες που θα είναι στην ενδεκάδα. Και το πρώτο της ουσιαστικά μεγάλο και κρίσιμο παιχνίδι θα είναι 18 με 19 Αυγούστου.
1: Ναι.
5: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την ΑΕΚ, δεν λέω για τις υπόλοιπες ομάδες. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός τρέχει να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα με έναν νέο προπονητή. Έχει πολύ γρήγορα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να μετράμε το τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες ομάδες. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός πιέζεται πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους.
1: Προφανώς, μια και το γράφει ένας φίλος, δικαιούται να έχει άποψη ο κόσμος της ΑΕΚ, αλλά εγώ είπα κάτι άλλο. Με βάση το πώς έχουν κριθεί μέχρι τώρα Ριμπάλτα και Νίκολιτς, δείξτε λίγη πίστη στο πλάνο τους. Έχει χάσει τον καλύτερο παίκτη, ναι. Δεν είπαμε δεν αντικαταστήσει, δεν είπε σταμάτησαμε τις μεταγραφές. Επίσης, για δεξίμπακ που λέει ο φίλος, δεν θα πάρει δεξίμπακ. Γεωργίεφ θα είναι. Θα πάρει στόπερ, είπαμε. Ήταν ή θα πάρει δεξίμπακ, θα πάει Γεωργίεφ στόπερ, ή ο Γεωργίεφ θα πάει δεξιά και θα πάρει στόπερ. Μας είπε μάλιστα και την αγορά με την οποία ασχολείται αυτή τη στιγμή ο Ριμπάλτα. Τι άλλο θέλετε, βρέα χάριστη, τελευταία εκπομπή.
0: Πολύ καλό δεξίμπακ, αυτό μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο χτες. Και είχε πιτσιρικάς.
3: Της Πάξη.
0: Ναι. Αυτό το διαολάκι μπήκε και έκανε πολύ καλό. Στο ημίχρονο τον έβαλε αυτό.
1: Τάσο, πες μου επόμενο φιλικό, πότε βλέπουμε ΑΕΚ πάλι, Κυριακή.
5: Κυριακή, 4 ώρα Ελλάδας με την Σβόλη. Στο κήπεδο της Σβόλης, της φιλικής ομάδας και της ΑΕΚ, θα έρθουν από όλη την Ευρώπη. Να πούμε σήμερα ότι από χθες έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις ο Θαμάς 300, όπως σας είχαμε πει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Άρα είναι διαθέσιμος από εδώ και πέρα για να μπει στην ομάδα. Και σήμερα που δούλεψε πολύ τακτική, ο Νίκολιτς έχει σχηματοποιήσει αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι βασικοί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στην ενδεκάδα. Δεξί μπακ Ρώτα, αριστερά Πίλιος, Ρέλβας Μουκουντή, Κάριν εν Μαρίν στον άξονα, αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Ζούπκοφ και Βάργκα με Γιώβιτς ήταν στην επίθεση. Οπότε σιγά σιγά σχηματοποιείται η ενδεκάδα, αφήνει ένα παράθυρο για την επίθεση στη θέση του Βάργκα να μπαίνει και ο Ζήνη, κάπως να μοιράσουν και το χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων να μπαίνει και ο Αγκολέζος σεντερφόρ που δίνει πολύ ταχύτητα και ένταση στην ομάδα. Πράγματα τα οποία λείπουν τώρα από τους κυδρινόμαυρους.
1: Προσπαθώ να μην λέω τα ίδια πράγματα που είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, αλλά κάποια. Εντάξει, αφού προκύπτουν ερωτήματα και δεν οφείλει κάποιος να έχει δει και τη χθεσινή εκπομπή, το ρωτάμε πάλι. Ο Γιώβιτς μας είπε χθες, καθώς είχα στον κόσμο τσακ, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα όσον αφορά την ανακοίνωση. Είπε ότι είναι κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Το λέω καλά.
5: Ναι, ακριβώς δεν υπάρχει. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Οκ. Okay. Πολύ ωραία. Ωραία, φίλε. Κάτι άλλο φοβερό να μοιραστείς μαζί μας ή να σε αποδεσμεύσω.
5: Κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε. Για τις μεταγραφές να το μαζέψουμε λίγο. Η ΑΕΚ θα θέλει να φέρει στην Ολλανδία χαφ, κεντρικό αμυντικό να προσπαθήσει να προλάβει. Νομίζω θα το, μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα να πούμε για τον Χαφ. Θέλει να αποκτήσει ακόμα έναν επιθετικό Χαφ. Νομίζω ότι αυτό θα πάει προς τον Αύγουστο. Και αν πουληθεί και ο Ελίασον, ίσως ανοίξει παράθυρο εκεί για να καλυφθεί με έναν παίκτη πίσω από τον Ζούμπκοφ, διότι θα έχουν φύγει και ο Λιούμπης και ο Ελίασον. Οπότε πιθανολογώ ότι συνολικά οι μεταγραφές της ΑΕΚ θα είναι 3 με 4. Πιθανολογώ θα πάνε στις 4.
0: Ακόμα.
1: Ναι. Με βάση το σχεδιασμό που ανέφερε νωρίτερα ο Τάσος για κάποιες ομάδες, για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ κλπ. Το ξέρετε καλά, δεν σας κάνω μάθημα. Απλώς θέλω να το πω και στον κόσμο για να καταλάβει λίγο ποια είναι η σημασία ακόμα και της μιας εβδομάδας πιο πίσω ή πιο μπροστά στην προετοιμασία. Ναι, όχι ναι. Οι 10-15 μέρες που λέμε τώρα. Εντάξει,
0: είναι... Εγώ παρακάλαγα να πάρει Παναθηναϊκό στο κύπελο για να παίξει μπάλα τέλη Αυγούστου. Ναι. Και να είχαμε ένα καλοκαίρι πολύ πιο normal στο σχεδιασμό. Εντάξει, πέρυσι, πήγε πολύ καλά ως τώρα.
5: Πέρσι αντίστοιχα η ΑΕΚ έχασε πάρα πολύ χρόνο με τον Τέσσερς.
0: Πάρα πολύ χρόνο.
5: Τελικά κατάφερε και έφερε τον Γιώβιτς εν μέσω των προκριματικών με τον Άρη Λεμεσού. Δηλαδή
0: σωστό,
5: στο
0: τότε,
5: δεύτερο γύρο που έπαιξε. Τον έφερε
0: το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
5: Τον έβαλε χωρίς προετοιμασία κατευθείαν στον επαναληπτικό και σκόραρε ένα σημαντικό γκολ. Οπότε, όπως και πέρσι, έτσι και τώρα, κάποιες ομάδες εν μέσω και αγώνων και προκριματικών, όταν έχουν και αρκετούς, προσθέτουν παίκτες, αφαιρούν παίκτες. Η ΑΕΚ τώρα, επειδή έχει μόνο ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, το κάνει με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό πλάνο στους δικούς της χρόνους. Και το σημαντικότερο για τον Ριμπάλτα, να ξέρετε, δεν είναι ο χρόνος το κυρίαρχο. Το κυριότερο είναι να φέρει τον παίκτη που θέλει η ΑΕΚ και τα στοιχεία που θέλει να προσθέσει ο Νίκολιτς. Ακόμα και αν χρειαστεί να καθυστερήσουν κάποιες μέρες. Αυτό να είναι ξεκάθαρο και να το περιμένει και ο κόσμος και για τις επόμενες μεταγραφές.
1: Okay. Είναι κατανοητό όσα λες, αδερφέ μου, στα δικά μου αυτά τουλάχιστον. Θέλω μια τελευταία τάκα δική σου για τους πιτσιρικάδες, τους υπόλοιπους, όχι αυτούς που είπαμε, τους δύο που θα είναι αυτοί που θα παίξουν και στο Super Cup, όπως δείχνουν τα πράγματα, να πάνε καλά και με το τραυματισμό. Δεν έχουμε λόγο ανησυχία τώρα, μας το πες. Οι υπόλοιποι, ποιοι είναι που μπορεί να βοηθήσουν.
5: Και Αλεξίου, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι βασική στο Super Cup. Από εκεί και πέρα.
1: Οι
5: υπόλοιποι είναι οι ίδιοι που ήταν και στο πρώτο διάστημα και έχει προσθεθεί και ο 17χρονος ο Αργυρίου. Ο Χρυσακόπουλος στο δεξί μπακ είναι ένα παιδί το οποίο συμμετέχει κανονικά στην τακτική και στα διτέρματα της ομάδας.
1: Τον πιστεύεις πιο πολύ αυτόν.
5: Νομίζω ότι θα παραμείνει και στο ρόστερ. Ναι, θα είναι και στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Θα παραμείνει ως επιλογή, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν και παίχτες στον πάγκο για το κύπελο της ίδιας ηλικίας. Από εκεί πέρα είναι τα δύο στόπερ, ο Ψιρόπουλος και ο Τσαραμανίδης, τα οποία χρησιμοποιούνται και ως χαφ ανάλογα με τις ανάγκες του διτέρματος ή στις ασκήσεις τακτικής. Και υπάρχει ο Καραργύρης, ο οποίος τώρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας το βλέπω λίγο καλύτερα. Μετά το πρόβλημα που είχε τους χιαστούς, που τον είχε αφήσει πάρα πολύ πίσω, στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας ήταν λίγο επιφυλακτικός. Τώρα τον βλέπω καλύτερα, πατάει καλύτερα, συμμετέχει και στις ασκήσεις, σκοράρει και νομίζω ότι αυτό θα τον βοηθήσει για να λυθεί, γιατί είναι ένα παιδί από το οποίο περιμένουν αρκετά πράγματα μετά την περσινή πολύ καλή σεζόν που έκανε στην ΚΑΠΑ 19.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ζακέτα να πάρεις.
5: Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Κι άλλοι.
0: Αγόρι μου.
8: Γεια σου, Τασάρα.
0: Γεια σου, Τασάρα.
5: Να είσαι καλά, παιδιά, να είσαι καλά.
8: Μην ξεχάσεις αυτό που σου είπα,
5: Είναι ήδη κλειδωμένο.
8: Είσαι γίγαντας, ευχαριστώ.
0: Αυτά μ' άρεσε τα συνθηματικά τα δικά του.
8: Όχι, δεν είναι συνθηματικό.
0: Συνθηματικά, συνθηματικά.
8: Κάτι το έχω ζητήσει, μωρέ.
1: Ο Μυρότσος λέει, είναι σε στήλη, αν δεν τελειώνουμε να πάω Ολιβέρη. Δεν θα πάει Ολιβέρη ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Ο Μπακόπουλος λέει, αν είχαν 5 κιλά θα παίζει εξτρέμ στον Παναθηναϊκό. Περίμενα μια πρόταση να με εκμεταλλευτούν κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω αυτό θα γίνει μόνο αν πάει ο Μυρότσος τεχνικός διευθυντής.
0: Βέβαια είσαι λίγο σφίχτης, έτσι είσαι λίγο.
1: Εντάξει, έτσι είναι πλέον το ύφασμα σε όλους. Ντούκι! Θυμάσαι ο άλλος που έβαζε και λάδι πάνω στα μπράτσα. Έτσι αναγκιστράει που λέγεται.
0: Ο Τραωρέ.
1: Τραωρέ. Καλά το θυμάσαι. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία στην τελευταία εκπομπή. Η Elabet κάθε μέρα 3 με 5 ήταν εδώ στο back to back. Όπως και σε αρκετές βραδινές εκπομπές Athletic by Night, όπως η χθεσινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ στο Back to Back, στην τελευταία αυτή εκπομπή. Πάμε να δείξουμε και λίγο το δωράκι μας, γιατί πλησιάζει η ώρα, Ρέτζο. Οπότε να το δείξουμε και αυτό λίγο. Με ποιο τρόπο συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό για το Miss the Blue, το iPhone 17, που δίνουμε σε λίγη ώρα από τώρα, σε κανένα 20 λεπτά, και έρχεται εδώ η φιλενάδα μας, η Μαριάννα, για να το πληρώσει και αυτό. Mission giveaway, follow 2-3 λογαριασμούς, Sky Telecom, Athletic και Action 24.
0: Και τους... πνίγηκα. Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό.
1: Για να πεις την είχες προπάρει.
0: Πνίγηκα, ρε φίλε, πνίγηκα.
1: Like στο post, mention φίλε ή φίλοι στα σχόλια, σήμερα ολοκληρώνει το διαγωνισμός. Και η food έχουμε διαγωνισμό, γιατί και αυτό θα δώσουμε το δώρο. Δείξτε μου και την κάρτα αυτή. Και πλούσια δώρα που λέει και ένας φίλος. Η food λοιπόν για το Pro, το περίφημο Pro, για έναν ολόκληρο χρόνο, το giveaway του Ιουλίου, τελευταίου μήνα, λίγο πριν πάμε προς Αύγουστο. Follow η Food Athletic, 2 λογαριασμούς. Like στο post, mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Σε λίγη ώρα από τώρα, ένας από εσάς θα είναι επίσης τυχερός για αυτό το κομμάτι.
0: Πού είναι η κυρία Μαριάννα?
1: Η Μαριάννα έρχεται σε λίγο, έτσι απείλησε.
0: Συνήθως έρχεται πολύ ώρα νωρίτερα γι' αυτό. Συνήθως έρχεται αράζει εκεί, μας βλέπει.
1: Ναι, ναι, δεν έχει έρθει σήμερα. Ναι. Ελπίζω να έρθει σήμερα γιατί
0: αυτό
1: σήμερα
0: είναι σήμερα πρέπει να έρθει.
1: Σήμερα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε. Σαββόπουλος, πού είσαι?
9: Ακόμη εδώ.
0: Γιατρέ μου.
1: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Σε λίγο θα έχουμε και Βερβελέ. Ξεκινάμε με τα του Άρεος. Τι γίνεται εκεί, ρε φίλε, τι έχουμε? Έχουμε καμιά.
0: Σεμπάστιαν Παλάσιο.
9: Ξεκινήσω με τα φρέσκα κουλούρια. Να ξεκινήσω με τα φρέσκα κουλούρια.
0: Ξεκινάμε το ναυάγιο. Έχει ναυάγιο.
9: Πάπαλα ο Κροάτης. Φιλάκια, μας χαιρέτησε και πήγε στο Ζάγκρεπ. Επέστρεψε πίσω.
1: Ποιος είναι ο αριστερό μπακ?
9: Αυτός ο Ρόκο Γιούριτσις. Ναι, που ήταν από την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή από την Όσιε τελικά.
1: Ναι, γιατί στραβώσατε?
9: Δεν τα βρήκανε στους επιμέρους όρους. Όχι στα βασικά, δηλαδή στη χρονική διάρκεια. Δηλαδή ήταν 2-3 χρόνια στα λεφτά, 300.000 ετησίως θα έπαιρνε ο Κροάτης. Στα χρήματα της Όσιε, 200.000 θα κόστιζε στον Άρη η μεταγραφή, για Άρη την ελευθέρα του. Αλλά πολλές φορές ξέρετε αυτές οι λεπτομέρειες, αυτοί οι όροι, λίγο τα μπόνους, λίγο ο τρόπος καταβολής. Ναι, ο δικηγόρος του ήταν αυτός ο οποίος σύμφωνα με την πλευρά του Άρη άλλαζε διαρκώς τους όρους, προσπαθούσε να βάλει όλο και περισσότερα μέσα στη συμφωνία, ώσπου κάποια στιγμή σήμερα το πρωί φάνηκε ότι πια δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο παίκτης επέστρεψε στην Κροατία και σταμάτησε να δω και λίγη ώρα οι διαπραγματεύσεις. Και έτσι ο Άρης από εκεί που περίμενε ο Γρηγορίου τον παίκτη να έχει ανέβει ήδη στην Ιταλία και να κάνει προπονήσεις τουλάχιστον σε ένας αριστερός μπακ, ξανά από την αρχή τώρα. Για τη θέση του αριστερού μπακ. Θα ενεργοποιήσει το Plan B με Diego Rico που ήθελε ο Ρέγγες. Θα πάει σε κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, το οποίο το δούλευαν το προηγούμενο διάστημα, όπως και να έχει.
1: Ο Rico είναι που θέλει και ο Ολυμπιακός, πρέπει... που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτός είναι ο Rico.
0: Αυτός είναι. Απλά νομίζω ότι. Τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είχαν κάνει κάτι χαλασμένο τηλέφωνο έχει παίξει. Νομίζω για τον Άρη πρέπει να ήταν αυτό εξ αρχής. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τα παιδιά ξέρουν
9: κάτι τέτοιο.
0: Ορίστε.
9: Το ξέρει ο Ρέγγες από τη Γετάφε, τον είχε παίξει.
0: Ναι, αυτό λέω. Πιο πιθανό είναι να έχει γίνει για τον Άρη αυτό. Ναι. Και κάπου χάθηκε το τηλέφωνο, κάπου η γραμμή δεν λειτουργήσε καλά. Δεν είχε τρίκι τράγκα.
1: Εννοείς και σε δημοσιεύματα από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι. Κάτι εκεί του.
1: Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει.
0: Συμβαίνουν πολλές φορές, ναι.
1: Μάλιστα, οπότε.
9: Οπότε τώρα θα δούμε πια αν θα ενεργοποιήσει αυτή την περίπτωση ή θα υπάρξει κάποια άλλη. Την ίδια ώρα που σήμερα, εκεί που περιμέναμε στόπερ, μας έσκασε ο Παλάσιος. Αντί για στόπερ, τελικά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συστηθούμε με τον Παλάσιος, τον ξέρουμε λίγο πολύ όλοι ποιος είναι, τι μπορεί να προσφέρει. Εντάξει, μεγαλούτσικος η ηλικία για αυτός, 34
0: τα τσίμπησε πλέον, αλλά μια χαρά δουλειά κάνει, αδερφέ.
10: Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι παιδί που το λέει η καρδιά του και 34 που είναι θα μοχθήσει, θα παλέψει, θα τρέξει, θα γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Θα σου βάλει τα γκολ που πρέπει να σου βάλει.
1: Φοβερή χρονιά πέσε, ρε παιδί.
10: Ναι, πολύ καλή χρονιά. Μία από τις ποδοσφαιρικές μου αδυναμίες είναι εμένα ο Παλάσιος.
0: Ναι, γιατί είναι στρατιώτης, ρε παιδί μου.
10: Έχει κάνει πολύ σωστή κίνηση. Και επίσης, είναι 34.
0: Χτυπάω ξύλο το παιδί, γερός να είναι πάντα. Δεν βγάζει και τραυματισμούς, έτσι. Στον Παναθηναϊκό έχει μια θλάση την πρώτη εβδομάδα που ήρθε ο Τερίμ. Τυχαίο και αυτό θα ήταν. Όπως και άλλοι 17.
9: Σε ένα μήνα που έχει μια safe επιλογή. Είναι μια safe επιλογή, ρε παιδί μου, ο συγκεκριμένος. Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο προσαρμογής. Έρχεται σήμερα, μπορεί να έχει έρθει κιόλας, για να περάσει από εξετάσεις και να ανακοινωθεί. Για δύο χρόνια είναι η συμφωνία, η προφορική, ανάμεσα σε δύο πλευρές. Βέβαια τώρα γεννάται ένα ζήτημα με τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, γιατί ο Παλάσιος... Εντάξει, τον έχουμε συνηθίσει, παιδιά, όσο εκτοπλίστων από εκεί να δραστηριοποιείται.
0: Ναι,
9: δεξιά,
0: ναι,
9: εκείνη είναι η καλή του πλευρά.
0: Ναι, σωστό.
9: Και εκεί παίζει ο Γκαρέ, κατά βάση.
10: Όχι, εκεί είναι η μόνη του πλευρά. Τον Παλάσιος, αν τον βάλεις αριστερά, τον αχρήστευσες.
9: Ακριβώς. Και θέλω να δω τώρα αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του το κλαμπ, ο προπονητής. Αν πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο, διότι... Και τον Γκαρέ δεν είναι εύκολο να τον κουνήσεις, γιατί μεσοπιθετικά είναι ότι καλύτερο διαθέτει ο Άρης.
0: Ο Γκαρέ μπορεί να παίξει στο 10.
9: Εκτός αν το μεταθέσει στον άξονα, δηλαδή αν υπάρχει μια σκέψη, επειδή ο Γκαρέ μπορεί να το υποστηρίξει, ήδη στα φιλικά, λέω, στις προπονήσεις στην Ιταλία, στις τελευταίες μέρες, εκεί τον βάζει τον Γκαρέ, στο 10. Έχει τον Γκουαμέ δεξιά, τον Αλφαρέλα αριστερά και βάζει τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι τετράδα μπροστά. Εκτός αν. Εγώ θα περιμένω, παιδιά, ένα μήνα ακόμη μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι το ίδιο το ρόστερ του Άρη όταν θα τελειώσουν οι μεταγραφές.
0: Ναι.
9: Δεν αποκλείω δηλαδή να αποχωρήσει κάποιος από τους μεσοεπιθετικούς. Κάνα Κουαμέ. Γιατί ονοματάκι έχει, βιογραφικό έχει. Είναι καλά, ξεκίνησε, κάνει κανονική προετοιμασία. Το όνομα του πουλάει, δεν είναι ένας ασήμαντος ποδοσφαιριστής. Και αν έρθει καμία πρόταση για τον Μωρόν. Ό,τι έχει έρθει μέχρι σήμερα με χαμηλή τιμή, το έχει απορρίψει ο Άρης. Ο Άρης έχει βάλει τιμή στο Μωρόν 2 εκατομμύρια. Ξεχάστε αυτά τα 5, 6, 7 του παρελθόντος.
1: Κάποια στιγμή κόστιζε 5, για να σου πω. Θυμάσαι και κουβεντιάζαμε και αν ο Ολυμπιακός θα τον ενεργοποιήσει, αν ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ποια ομάδα θα το έκανε.
9: Εγώ νομίζω αν τώρα έρθει άλλα μια ομάδα αύριο το πρωί και δώσει 2 εκατομμύρια, νομίζω ότι ο Άρης θα τον τυλίξει σε μια κορδέλα και θα τον
1: παραχωρήσει. Με έχει φάει όλες, ρε, σαν λιμενικό σήμερα. Το διάβασα, ρε, σαν λιμενικό σήμερα με το μπλουζάκι.
10: Τρομερό μπλουζάκι φοράς.
1: Ευχαριστώ, ρε, φίλε. Ναι.
10: Αν μπορείς να δώσω μου λίγο το ρολόι σου να δω αν μου πάει.
1: Και δεν φορά ρολόι, το φοράω εδώ πέρα. Τι να πω, εντάξει.
0: Έχω ένα σκάφος, λίγο να το αφήσω στη Μαρίνα, μπορώ, παρακαλώ.
1: να πω για μπάνια. Παιδιά, ένα μπάνιο έχω κάνει, κοίτα εδώ. Μαύρισμα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ, ρε.
0: Και εγώ μπάνια Λούκα, παιδιά.
1: Δεν έχει μπάνια ακόμα. Θα κάνουμε μπάνια γι' αυτό σταματάμε.
0: Άμα γυρίσω.
1: Μηχανή κυκλοφορούμε γι' αυτό. Πάμε τώρα. Κάτι άλλο. Είχα ακούσει για το Παλάσιο, πήγα να πω, το ξέχασα πριν που το έλεγες, ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από Κύπρο, από ΑΠΟΕΛ ήταν αυτό. Το διάβασα καλά.
10: Για ποιον?
1: Για τον Παλάσιο, από ΑΠΟΕΛ. Φαντάζομαι το λόγο, το καταλαβαίνω.
9: Το Παλάσιο, το όνομα Βασίλη, έχει πέσει εδώ και αρκετό καιρό στο τραπέζι. Δηλαδή, στην ουσία, στον Καρυπίδη που τάθηκε. Δεν έχει συμμετοχή ο Ρέγγε σε αυτό καθόλου. Απλά κυνηγούσε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δεν του έκατσαν, δεν τις προχώρησε και πήγε τώρα στα πιο σίγουρα. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα τολμήσω να πω ότι καλώς έκανε και πήγε στον Παλάσιο από το να πάει σε κάποιους αμφίβολους προέλευσης, προέλευσης και να τους χρησιμοποιήσει.
0: Πήρε
9: ένα παίκτη που λίγο πολύ ξέρει τι θα σου δώσει. Έχει εντάσεις, έχει ενέργεια, έχει εκρηκτικότητα, έχει ταχύτητα. Είναι πολύ συνεπής στο αμυντικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να βγει μια. Και είναι και ένα παίκτη, νομίζω, επειδή και ο Άρης. Το έχει λίγο και με το Λάτι στοιχείο. Αυτό που άδεσαι και με την κερκίδα να γίνει και αγαπημένο τη κερκίδα.
1: Παθιασμένο.
9: Έχει το στυλάκι δηλαδή αυτό. Ναι, επειδή είναι παθιασμένο.
1: Σωστά.
9: Στόπερ λοιπόν. Δεν έχει πάρει ο Άρης. Εκείνο το θέμα, παιδιά. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Δηλαδή, ο Άρης ξεκινάει τα φιλικά την Κυριακή και πάει ουσιαστικά μόνο με τον Φαπιάνο. Έχει δύο περιπτώσεις, τις οποίες τις έχει πολύ προχωρημένες, αλλά άλλο το προχωρημένο και άλλο το τελειωμένο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και επειδή σας έχω κακομάθει και επειδή
1: κλείνουμε.
9: Θέλω να είμαι και συνεπής, γιατί κάποια
1: κλείνουμε
9: στιγμή
1: σήμερα.
9: Στην τελευταία εκπομπή για αυτή την σεζόν,
1: Οπα.
9: Ο Άρης είχε πάει να κάνει, παιδιά, ένα τεράστιο κόλπο γκρόσο. Ο Βασίλης ο Μυρώτης το ξέρει, το είχα πει πριν από αρκετό καιρό. Με τον Νάτσο Φερνάντεθ, τον 36χρονο πλέον, πάλι ποτέ αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης, το κεντρικό αμυντικό. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω. Ποιος είναι, καταλάβατε όλοι ποιον εννοώ.
0: Τι λέτε,
10: βέβαια.
1: Κοντά έπεσα πάντως κι εγώ. Με αρχηγό Ρεάλ Μαδρίτης είπα, Σέρχιο Ράμος. Ήταν λίγο πιο πίσω, βέβαια.
0: Αρχηγός όμως κι αυτός.
1: Αρχηγός και στη Ρεάλ, δεν
0: είναι. Φίλε, ναι, δεν κατάλαβα.
1: Άντε, ρε. Χθες μας είπες κι άλλο όνομα. Θύμισε το στον κόσμο γιατί ίσως δεν το θυμάται.
9: Το
1: Ροντρίγκες.
9: Το
1: αριστεροπόδαρο με την κοτσίδα.
10: Και τι έγινε με τον Νάτσο.
0: Για πες, για πες.
9: Τον Νάτσο έγινε ότι τα βρήκαμε μέχρι να τα βρούμε στα λεφτά.
10: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, στα λεφτά χαλάνε συνήθως με τα κάποια.
0: Εντάξει, πρόσεξε όμως, κάτσε στο τραπέζι, κάτι γι' αυτό.
1: Πού είχε πάει ο Νάτσο, ρε φίλε, είχε πάει
9: στην
1: Σαουδική Αραβία.
9: Στην Αλκαντσία είναι, στην Σαουδική Αραβία. Στην Αλκαντσία.
0: Αλουλουάχα,
9: Αλουλουάχα. Κάντσια τώρα πώς είναι τώρα.
1: Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Okay. Πες μου λίγο για τα Αταλάντα, αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στο φιλικό. Αταλάντα, παιδιά, είναι η K23, συν κάποιοι παίκτες από την πρώτη ομάδα που ίσως δεν υπολογίζονται τόσο πολύ. Δεν υπάρχει, λες,
9: Όχι, και γενικά νομίζω ότι κανένα από τα δύο φιλικά αυτά δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχω κάποια ενημέρωση. Πιθανότατα θα μεταδοθεί όμως εκείνο το φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου που είναι πολύ δυνατό. Ήδη τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν ανακοινώσει ότι θα μεταδώσουν ζωντανά το φιλικό αυτό της Νάπολη. Οπότε λογικά θα πάρει εικόνα και κάποιο ελληνικό κανάλι, θα το δείξει πιθανότατα το συνδρομητικό που έχει και τα δικαιώματα του Άρη. Στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αν θέλετε κάποιο κανάλι από κάποιο από εμάς, ας πούμε. Δείχνουμε μάτς και παίρνει και πρωτάθλημα.
0: Το μόνο που έχω να προσθέσω στο γιατρό, τον αδελφό μου τον γιατρό, για το Σιώπη, mm-hmm. που βεβαίως έχει δίκιο ότι με τον Άρη που με έχει μιλήσει, ότι είναι καλά, ότι και ο παίχτης θα θέλει να πάει πάνω. Το ΑΠΟΕΛ δεν έχει τελειώσει οριστικά, γιατί και τα λεφτά που, okay, μπορεί να υπάρχει απόσταση, γιατί ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι και στα πλέον ανθυρά του, τα οικονομικά του. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Δεν νομίζω ότι πετάνε τη σκούφια του στον Παναθηναϊκό να πάει στον Άρη.
9: Ναι, το είπες εχθές, θυμάμαι το.
0: Ναι, τόσο. Και αυτό το λέω γιατί το ξαναρώτησα, γιατί κάνω update γενικά με όσους δεν υπολογίζει, είναι προς την πόρτα. Ναι. Και μου είπαν αυτό να το έχω υπόψη μου για τις επόμενες μέρες, ότι δεν.

0: άλλο αυτό.
1: Γι' αυτό θα έχουμε, ξέρεις, μια σφαιρική τέτοιο, τι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτό θα το δούμε μέσα από το μεγάλο athletico.gr τις επόμενες ημέρες και θα κάνουμε update όταν επιστρέψουμε 17 Αυγούστου.
2: Για το στόπερ το Σουηδό που λέει ο φίλος εδώ από ΑΠΟΕΛ για τον Αστέρα, ναι παιδιά, ισχύει ότι πηγαίνει για αυτόν. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ Άλεξ, ευχαριστώ πάρα πολύ αδερφέ μου. Και μιλάμε τηλεφωνικά εμείς τις μέρες αυτές που δεν τα λέμε.
0: Βεβαίως,
2: γεια σου.
1: Ναι, ρε γιατρέ, φταρά μου.
2: Λοιπόν, τελευταία αναφορά στην Elabet για αυτή τη σεζόν. Πώς περνάνε οι εβδομάδες, οι μήνες. Η Elabet λοιπόν είναι η χορηγός μας εταιρεία, 3 με 5 καθημερινά, στο back-to-back και είναι και σήμερα μαζί μας για να την αποχαιρετήσουμε για αυτή τη σεζόν και να... Σοβαρότητα, ρε. Για να τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Βερβελές, πού είσαι?
1: Για να τις δώσουμε... Αχα, ναι ρε φίλε.
2: Μπράβο. Ο ορισμός του Κάγκουρα.
1: Μπράβο.
3: Όπα.
1: Και νεροπίστολο, δυνατό. Νέμο. Νεροπίστολο, νέμο. Πολύ καλό.
2: Σημαδεύει στόχους υψηλούς ο Διονύσης. Μπράβο. Γενικώς στη ζωή του και στην καριέρα του. Πώς είσαι?
1: Για τέτοιο, ένα τέτοιο να του δώσει τώρα, ένα jet ski να του δώσει και έφυγε όπως είναι, με αυτό το γυαλί.
2: Και παπί του δίνα.
1: Και με αυτό το γυαλί, όχι για jet ski. Είναι.
4: Τρομερό γυαλί. Και.
1: Το γυαλί είναι τρομερό για jet ski
4: γυαλί,
1: αυτό.
4: Γυαλί, κοίτα.
1: Και για σκι γενικά.
4: Πολύ,
1: πολύ καλό, ρε.
2: Λοιπόν, κύριε Βερβελέ.
4: Κλείνει, μαζεύει.
1: Ωραίο.
2: Τρομερό. Καλά, με τα γυαλιά έχει φετίχαση τώρα, εντάξει.
4: Ναι, ρε, ακόμα σε περιμένουν, ναι. Από εκείνη τη εβδομάδα θα πηγαίνεις.
2: Μα εγώ εδώ ήμουν, εσύ έφυγες.
4: Αχ,
2: βλέπεις η απάντηση του Βερβελέ. Διονυσάκο μου, αδερφέ μου, πάμε τελευταία εκπομπή, μην τσακωθούμε σήμερα. Πάμε να μου πεις λίγο για τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Για Λιβάκοβιτς έλεγα χθες, ισχύει?
4: Δεν λέω τίποτα εγώ για μεταγραφές.
2: Α, ποιο να πάρω?
3: Να πάρουμε άλλον.
2: Έχω πάρει λάθος τηλέφωνο.
4: Μου κάνει το Σπύρο. Αλλά λέω εγώ να διαψεύδει ο Σπύρος μετά από μια ώρα. Κάνει το Σπύρο, τον έβαλε.
3: Ο Σπύρος. Δεν διαψεύδει ο Σπύρος.
2: Θα διαψεύσει. Γιατί?
3: Δεν διαψεύδει.
2: Βγάλε μου και το Σπύρο.
3: Όχι ο Σπύρος. Τόσο
4: το έγραψε το κείμενο.
3: Ναι, αυτό έγραψε το κείμενο.
4: Τίποτα, θα καταρρεύσει και ο μύθος τελικά.
3: Αχ, Θεέ μου.
2: Έλα, να ο Σπύρος.
1: Πού είναι αδερφός μου, νάτος. Νάτος, το άγαλμα.
2: Εντάξει, δεν μπορώ,
3: γελάω. Στο Βέλγιο, στο Βέλγιο. Πήγε Βέλγιο σήμερα, πήγε Βέλγιο.
1: Ο Φαμπιούρε.
3: Αμβέρσα. Είμαι στο Βέλγιο για το φιλικό.
2: Πάρα πολύ. Γιατί φημίζεται αυτή πολύ?
4: Για τις βάφλες. Και η Ολλανδία.
3: Για τις βάφλες.
1: Για τις βάφλες.
2: Ναι.
3: Στο Βέλγιο νομίζω, ναι.
1: Μια σοκολάτα κρέμα θέλω.
3: Φάει μια βάφλα και για μας. Ό,τι θες σίγουρη μου θα σφέρω.
1: Χταρά μου.
3: Επειδή εμείς κάνουμε διατροφή, λέμε τώρα. Φάει μια βάφλακι για μας.
2: Φοβερή σειρά, να ξέρετε, μια και λέει η Αμβέρσα και έχει γύρισμα εκεί, στην Αμβέρσα, το Mobland. Όσο
3: ναι,
2: το έχετε φοβερή δει.
3: Έχει την Αμβέρσα γύρισμα.
2: Ναι, ναι, όταν πηγαίνουν για να διαπραγματευτούν κάτι διαμάντια, κάτι τέτοια. Φοβερή. Και να κάνουν αντίληψη.
3: Περιμένουμε το δεύτερο κύκλο πώς και πώς.
2: Σειράρα και πάνε και καθαρίζουν όλο τον κόσμο εκεί. Ναι.
3: Τώρα τη βάλανε και στο Netflix, γιατί δεν υπήρχε.
1: Καθαρίζουν.
2: Ναι, στο Netflix την είδα. Ωραία, εγώ. Την είχα δει νωρίτερα.
3: Την είχα δει νωρίτερα.
2: Περιμένουμε τον επόμενο.
3: Τρομερή σειρά, τρομερή.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είπα. Ευχαριστώ, Διονύση. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι, φίλε.
3: Αν δεν Διονύση και του χρόνου, φιλέ.
4: 17 Αυγούστου περιμένουμε.
3: Ελπίζουμε 17 Αυγούστου να είσαι ακόμα μέλος του Αθλέτικο και να μην έχει υποκύψει στις ειρήνες που φτάνουν στα αυτιά σου.
2: Δεν φτάνουν, έχει βάλει βουλοκαίρι.
3: Γιατί δεν μιλά? Πάγωσε, σήκω στο χέρι, άμα δεν είσαι καλά.
1: Η σιωπή του προς απάντησή σου.
2: Ναι. Κοίτα, Βερβελές, άλλη περίπτωση.
3: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς. Οπότε μη συγχαίουμε. Μη συγχαίουμε. Κύριε Βερβελέ...
4: Πολύ κόκκινο με βλέπω. Δεν να έχω πιέσει.
2: Ανέβασες. Έτσι κι αλλιώς, πολύ ρεπορτάζ δεν θα πούμε, αλλά λίγο ίσως τελευταία εκπομπή έτσι για μένα, για χατήρι μου, ρε φίλε.
3: Λιβάκοβιτς, τι γίνεται με Λιβάκοβιτς?
4: Είναι ευχάριστο, είναι ευχάριστο. Εγώ όχι, να αρχίσω από το φίλο μου τον Κορέτσκα, επειδή έκανα και πλάκα χθες.
2: Ναι.
4: Αρχικά να εξηγήσουμε ότι εγώ δεν είπα εδώ ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τον Κορέτσκα.
1: Σωστό.
4: Έτσι. Δηλαδή, με πίσω έτσι που κάναμε και κουβέντα, το Σπύρος πήγε τα 7 εκατομμύρια που γνώριζε ότι έχει συμβόλαιο. Πώς να κάνει τέτοιες κινήσεις, απλά ότι προτάθηκε. Δεν μπορούσε να εξεταστούν τα δεδομένα αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το πάει να τον πάρει. Επίσης, είναι πολύ ευχάριστο που υπήρξε διάψευση στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Για να καταρρεύσει και ο μύθος, αν τελικά μου τα δίνει ο κουμπάρος ή αν με διαψεύδει. Έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Προς τρίτους. Να θυμίσω για την ιστορία ότι όταν πήγε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και έμεινα διευθυντής στο Γαύρο. Πήγα να πω στην ΠΑΕ Γαύρος, τρομερό. Λοιπόν, ως διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός,

0: Ναι.
1: Άκου, ο διευθυντής της Παραλυμπιακός έφαγα διάψευση την πρώτη εβδομάδα. Πρώτη εβδομάδα, η πρώτη διάψευση που βγάλε ο διευθυντής επικοινωνίας ήταν για θέμα του Γάβρου, με Νικολακόπουλο το Γάβρου. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, για να δείτε τι ωραία έχει περάσει αυτή η σχέση. Μου νομίζετε ότι είναι στρωμένη με ροδοπέταλα και κόκκινα χαλάκια.
0: Όπως είχε υποθεί και σε ένα ριλάκι που είχαμε ανεβάσει, έλεγα για τους κουμπάρους μου εγώ και λέει ο άλλος εγώ έναν έχω και ακόμα το πληρώνω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Οπότε, καλά, για Γκορέτσκα χθες το κουβεντιάσαμε και πριν, δεν ξέρω αν έβλεπες την εκπομπή στο ξεκίνημα. Το έκανα και εγώ, λέω, χθες με τον Ολυμπιακό, με λεφτά άλλου. Δηλαδή, λέω, 5 εκατομμύρια άμα του δώσεις, πιστεύω θα έρθει. Άμα του κάνεις και ένα διαιτές, τριαιτές.
1: Ναι, όχι, υποτίθεται οι πληροφορίες λένε ότι έχει πει όχι, λέει, στην κυβέρνηση με πρόταση 15 για 3 χρόνια. Κάσου.
2: Ναι. Του φαίνονται λίγα, ε. Είναι πανάκριβος παίκτης, μωρέ. Και είναι. Ακόμα και το πριν υπογραφή.
3: Ήταν ελεύθερος, βέβαια.
1: Στη Γερμανία πάντως είχε και μεγάλη φορολογία. Δεν ήταν δηλαδή 10-12 που νόμιζε ο κόσμος ότι έπαιρνε. Έχουν το 42% μου είπαν.
2: Ναι, τόσο, έχουν το συντελεστή που είχαμε εμείς κάποτε. Πήγαινε μέχρι το 2019. Ναι. 18.
1: Ναι, επειδή πήρε διάσταση το θέμα καρφή, άλλοι ήταν πληροφορίες από τη Γερμανία, άλλοι ήταν οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, καλά έκανε ο Ολυμπιακός, δεν το αφήνει. Να αιωρείται αν δεν υπάρχει το παραμικρό. Πριν πάμε παρακάτω. Το δεν διαψεύδει, δεν επιβεβαιώνει για όλους τους άλλους πάντως. Δηλαδή είτε είναι ο Φαμπίνιο, είτε είναι ο Μπρόζοβιτς, είτε είναι ο Φρόιλερ, είτε είναι ο Λιβάκοβιτς, δεν έχει διαψεύσει, ούτε έχει επιβεβαιώσει κάτι για την ώρα. Οπότε πάμε να συζητήσουμε ότι θέλεις, γιατί σε βλέπω με ενδιαφέρον για τον Λιβάκοβιτς.
0: Ναι, έχω ενδιαφέρον, αφού πω ότι το site σταμάτησε να ασχολείται με τα γραφές του Ολυμπιακού και ασχολείται με το αν θα είμαστε η ίδια ομάδα του χρόνου. Φυσικά θα είμαστε η ίδια ομάδα. Και ο Βερβελές θα είναι μαζί μας, βεβαίως. Αποκλειστικό ο Μπακόπουλος. Εντάξει είμαστε.
1: Εγώ γελάω για τον Μυρότσα. Ο Σαόλης πότε φεύγει με άδεια, ξέρετε πότε φεύγει ο Σαόλης.
2: Σήμερα.
1: Και γυρίζει.
0: Αύριο.
2: Θα δείξει διευθυντή συνότητα όποτε θέλει γυρίζει. 1η Σεπτέμβρη.
1: Τι μου έλεγε να τα πούμε μόλις γυρίσει. Να τα πούμε μόλις γυρίσει. Μου λέει σε θέλω και τέτοια. Φίλε, συνάντηση περιμένω, ρε φίλε. Τι να κάνω.
2: Πάρ' τον τηλέφωνο και ρώτα τον, ρε φίλε. Τι είμαι, ταξιδιωτικό πρακτορείο, είμαι, δεν ξέρω.
4: Υπάρχει και το Zoom.
1: Το δεξί του χέρι, μαζί είπατε.
2: Είμαι το δεξί του χέρι.
4: Υπάρχει και το Zoom όμως, άμα είναι.
1: Γιατί λέμε το δεξί χέρι και δεν λέμε το αριστερό.
2: Να μια ερώτηση παρόμοια με αυτό που έκανα εγώ, πριν, γιατί τη λέμε αραβική πίτα.
0: Το δεξί χέρι. Είχε κάποτε να γίνει επερώτηση στη Βουλή, το ξέρετε αυτό, ε. Γιατί μπήκε με το δεξί, λέει. Γιατί για το λέτε αυτό, λέει.
2: Το δεξί χέρι είναι, παιδιά,
0: πριν από κάποια δεκαετία χρόνια, ξέρει πότε ποια περίοδο.
2: Με το οποίο οι δεξιόχειρε που είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή υπηρετούν και κάνουν τα περισσότερα πράγματα.
0: Σε μένα το λες.
2: Γι' αυτό λοιπόν.
5: Οι αριστερόχειρε είναι πιο έξυπνοι, λένε. Έχουν μεγάλη
2: διαφορά. Οι αριστερόχειρε είναι ένα κλικ πιο πάνω η ευφία του.
0: Και μικρότερο μέσο τη ζωή έχουν. Οι αριστεροχειρές. Βεβαίως, φίλε μου, καλέ.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, το έχουμε ψάξει.
2: Μιλάμε τώρα για εκπομπή γνώσης τώρα, όχι αστεία, έτσι.
0: Γίνεστε καλύτεροι. Γίνεστε καλύτεροι. Μεταγράφεις μπορεί να μην
2: έχουμε. Και το Σμύρο τον είδες.
0: Τι.
2: Πώς, ξανακάντο.
0: Αυτό είναι για να το παίρνεις ριλάκι, να το κόβεις.
2: Ναι, ναι, αγοράκι.
0: Διονύση, πες για Λιβάκοβιτς.
5: Και...
2: Αχ, Θεέ μου, ναι.
1: Για Λιβάκοβιτς. Λοιπόν, Λιβάκοβιτς, το θέμα προέκυψε και από την Κροατία και από την Τουρκία, είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια σημαντική παράμετρος, η οποία την έχουμε κρατήσει και για το κομμάτι του Άμραμπατ, όπου δεν έχει καεί ο Μαροκινός. Αυτό έχει να κάνει με τις καλές σχέσεις που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρόεδρο της Φενερμπαχτσέ. Είναι πολύ γνωστό. Έχουν βρεθεί και σε άσχετα χρονικά διαστήματα, δηλαδή, ανεξαρτήτου του να συζητήσουν για έναν ποδοσφαιριστή. Έχουν μια καλή επαφή και σε αυτό το πλαίσιο. Οι Κροάτες μετέφεραν μάλιστα και λεπτομέρειες ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να βρίσκει με την Φενέρ για ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λιβάκοβιτς από το Μουντιάλ έχει αποκομίσει ένα τραυματισμό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα είναι άμεσα διαθέσιμος και δεν ξέρω να είμαι και ειλικρινής στο σοβαρότητα του τραυματισμού αυτού. Δεν νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που παίζει αυτή τη στιγμή για τερματοφύλακας. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι ένα όνομα το οποίο περνάει αν τελικά γίνει η εξέλιξη. Το timing είναι πότε θα πάει ο Τζολάκης στην Premier League και στη Χάλ για να συνεχίσει εκεί. Αλλά από εκεί πέρα, εγώ δεν θα βγάλω το κάδρο σε οποίο από την αρχή το όνομα του ΣΑ, γιατί είναι ένας θεματοφύλακας που δεν θα χρειαστεί και προσαρμογή, που επίσης είναι έμπειρος, που ξέρει την ομάδα, που επίσης υπάρχει καλή επαφή και μαζί του απευθείας. Εντάξει, και ο ίδιος παίρνει σε ένα άλλο μου, τον έκανε τον κύκλο του στην Premier League. Παίζει αρκετά αυτά τα 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος, που ήταν εκεί. Οπότε δεν έχει αποκλείσει και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Γενικά, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τερματοφύλακα, ο οποίος έχουμε πει ότι θα πάρει τερματοφύλακα για να καλύψει το κενό του Τζολάκη. Δεν θα πάει φέτος με ρίσκο περίπτωση Πόποβιτς και το πώς θα βγει δηλαδή. Θα κοιτάξει σταδιακά τον Πόποβιτς να τον εντάξει. Το πλάνο δηλαδή είναι να πάρει ένα τερματοφύλακα που θα μπορεί ένα-δύο χρόνια να ανταπεξέλθει. Και παράλληλα, αν ο Πόποβιτς από πίσω καταφέρνει και δείχνει την αξία του, να πάρει και αυτό στην φανέλα βασικού κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το κόνσεπτ που υπάρχει. Και είναι και ένα θέμα που ο Ολυμπιακός έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι θέλει να το λήξει αντίθετα από ό,τι θέλει ο Ατζούν και ο προπονητής του. Δηλαδή, πρώτα να έρθει εδώ ο τερματοφύλακας που θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό και μετά να φύγει ο Τζολάκης να μπει στο αεροπλάνο για να πάει στην Αγγλία. Τώρα, αν με ρωτάτε χρονικά την εκτίμησή μου, νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Γιατί είναι μονόδρομος και η ιστορία με τον Τζολάκη και άλλωστε τέλος του μήνα. Ο Ολυμπιακός δηλώνει και την ευρωπαϊκή του λίστα. Θα ξεκαθαρίσει και θα φανεί και από εκεί. Και είναι και διαφορετικό ακόμη και να έχει ένα τερματοφύλακα που θα έρθει και να μπορεί να δηλωθεί σε σχέση με ένα παιδί το οποίο είναι να φεύγει και δεν ξέρουμε δηλαδή πάντων δηλώσει και να φύγει. Εντάξει, Χάλ δεν έχει κανένα άγχος, ξέρεις, αν παίξει δηλαδή, αν έχει μετά δικαίωμα συμμετοχής, όπως έπαθε η ΑΕΚ για παράδειγμα με τον παίκτη που κατέληξε τον Παναθηναϊκό τελικά ή διάφορες άλλες ομάδες που σας είπα. Είναι και το δίλημα του Γιάρεντσου, τον οποίο ο Ολυμπιακός μπορεί να τον βρει και απέναντί του, αν τελικά ο παίκτης πάει μέσα στον Αύγουστο στη Λιόν και φυσικά ο Ολυμπιακός έχει περάσει τη Νάιμέγγεν νωρίτερα.
0: Ένα μάζεμα θέλω να κάνουμε μέσα σε ένα λεπτάκι, Διονύση, να δούμε σε τι στόχους ακόμα κινεί το Ολυμπιακός. Δεξιά έκλεισε η ιστορία με τον Σάλιακα και τον Μαφέο. Αριστερά έχει δύο αριστερά μπακ. Κοιτάζει όμως μία περίπτωση ίσως καλύτερη και με πώληση κάποιου από τους δύο. Τα λέω καλά, όπου είναι με διακόπτης.
1: Έχει καλά τα λες, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 9 μεταγραφές, Βασίλη, με τον Τζομπανίδη δηλαδή που είναι για την ομάδα Β, τον τερματοφύλακα από τον Πανσεραϊκό είναι 10. Εντάξει, εγώ του μετράω 9 γιατί το παιδί είναι για τη δεύτερη ομάδα, ανεξάρτητα αν πήγε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Έχει κάνει 9 και το θέμα είναι ότι δεν βλέπω πώς δεν θα φτάσει 14.
0: Οκ, 14. Άρα.
2: Άλλες 5.
0: Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Χαφ που είναι ο μεγάλος στόχος για να φέρει ένα όνομα.
1: Ο τερματοφύλακας. Okay. Που συζητάμε τόση ώρα για το Ιδέα Τζολάκη. Ο άλλο θα είναι στη λογική που θέτει ο αριστερό μπακ, ο ένα τουλάχιστον που θα κάλυψει εκεί τη θέση. Αφήνουμε ανοιχτό το θέμα εξτρέμ, ειδικά αν τελικά απολυθεί ο Αντρέ Λουίς. Και εδώ κάνουμε μια κουβέντα και συζητάμε για ένα χαφ. Έτσι, ενώ κάποια στιγμή υπήρχε την κουβέντα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί για δύο μέσου. Και θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει επιθετικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η επίδυση του Ολυμπιακού θα μου είναι τεράστια έκπληξη να μην ανανεωθεί, να μην αλλάξει τα δεδομένα τη. Τουλάχιστον και με ό,τι είχα μάθει από τη σύσκεψη του Μεντελίμπα και με τους ανθρώπους, δηλαδή με τον Καρεμπέ και τον Κοβάσα στην αρχή, και με τον Καρντόσο συνέχεια και ενδιάμεσα με τον Βαγγέλη Μαρινέκ. Δηλαδή, ο Μεντελίμπα έχει ζητήσει να έρθει ένας ακόμη επιθετικός, αλλά εδώ πρέπει να ξεμπλέξει το κουβάρι τώρα. Αν αρχίζω και λέω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει επιθετικούς και βλέπει αυτόν, θα μας πούνε σε καμισάρο ότι έχουμε 4 να πούμε, τι άλλο θέλετε. Και έτσι είναι. Είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ταρέμι, είναι ο Γιάρεμτσου και είναι και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον βαράει βάρη πίσω. Προσπαθώντας να επιστρέψει από τη θλάση την οποία έχει πάθει. Ο Ταρέμι πήγε αυτές τις μέρες, όπως μας έχει μεταφέρει και ο Σπύρος εκεί, πανέτοιμος, βάζει τα πόδια στη φωτιά από την πρώτη μέρα. Δείχνει αποφασισμένος ο Ιρανός να διεκδικήσει τη θέση του. Ο Γιάρεμτσουκ περιμένουμε να δούμε
3: τα φιλικά του διαχείριση.
1: Για μένα
0: είναι. Τι είπε,
1: λέει, βαράνε καμπάνες.
2: Μίλες τέτοια, βαράνε καμπάνες.
1: Τέτοια λέω και βαράνε καμπάνες.
3: Μίλες τέτοια και βαράνε καμπάνες, λέω.
1: Κάθε μέρα παρά 10 ρε φίλε. Τι ώρα βαράνε καμπάνες εκεί να πούμε. Ένα άλλο ρολόι.
3: Ξέρω, εγώ είχα ένα πεντάλεπτο που βαράνε πάντως.
2: Και πέθανε κανείς.
1: Μάλλον σου βαράνε για να ξυπνήσεις. Προχώρα, πάμε παρακάτω. Έλα. Έγειρες λίγο.
2: Χωριανή, έπιασε φωτιά, Χωριανή. Έπιασε φωτιά, Σπύρο, κάπου. Βαράνε και
1: για τους Χωριανούς. Επίσης, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα μπιφ εδώ και μέρες, πιστεύει ο κόσμος ότι έχω προσωπικά με το Σπύρο κτλ. Το Σπύρο δεν μπορούσα να έχω προσωπικά γιατί το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Περισσότερα από όλους σας εδώ στο πάνελ.
2: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Αλήθεια.
3: Εννοείται. Όταν ήμουν πιτσιρικά στο Λιμπράκι, το σέρβιρα, το Διονύση.
2: Τι λέω. Δεν τα ήξερα αυτά εγώ.
0: Έτσι πιάνει το δουλειά στο Αθλέτικο.
3: Εννοείται. Τότε είχαμε γνωριστεί.
2: Εμάς άλλοι μας τον σύστησαν.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Οπότε όσοι έχετε σερβίρει κάποιον από τους ανθρώπους μέσα στο πάνελ, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας. Του Αντώνη, εντάξει, παιδιά, κάνε τη γουστάρτη δουλειά, ρε φίλε, αλλά τον άλλο τα δω σερβερ εδώ. Εντάξει, προ τιμή του που το λέει.
0: Σπύρο, έρχομαι λοιπόν, σε σένα. Περίμενε, έχει κάτι άλλο, Διονύση, εσύ.
1: Δεν θυμάμαι να κέρναγε, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν κέρναγε, βέβαια. Να είμαι ειλικρινή, νομίζω ήταν λίγο τσιγκητό.
3: Έλα, ρε Διονύση.
0: Έχω να δώσω δύο δώρα, παιδιά.
1: Σου μιλάμε για 15 μεταγραφές. Σου μιλάμε τώρα, τι γίνεται. Χθε φάγα μια διάψευση. Τι άλλο θε να σου πούμε, να πούμε, πες μας.
0: Τίποτα. Δεν πειράζει. Άσε να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα, γι' αυτό δίνουμε και λίγο χρόνο. Και τα υπόλοιπα στο αθλητικό.
1: Έχει σημασία να πούμε η ημερομηνία. Εντάξει, η δεύτερη ήταν γνωστή ότι θα ήταν 11 Αυγούστου η ρεβάνς λόγω του Super Cup, το έχουμε πει. Τρίτη, 4 Αυγούστου, 9 ώρα το βράδυ στο Καραϊσκάκι και είναι το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Έγινε γνωστό σήμερα. Mm-hmm. Οπότε πλησιάζουν οι μέρες. Σε πάμε και στο mood με τα εισιτήρια, με όλα αυτά. Α δούμε το πρώτο ραντεβού. Πέρασε ο καιρός. Όταν κάποιοι θαλιάζονται στις παραλίες, κάποιοι θα είναι στο Καραϊσκάκι με 40 βαθμούς. Δίνονται στη μάχη να βάλουν τον Ολυμπιακό στη League Face του Champions League.
0: Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Σπυράκο μου, πες μου λίγο για το σημερινό φιλικό, δύο πράγματα.
3: Σήμερα φιλικό στις 8 η ώρα Ελλάδος, 7 Ολλανδίας και Βελγίου. Αντιμετωπίζει την Άντβερπ Ολυμπιακός. Αύριο τελειώνει το πρόγραμμά του εδώ στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Με το φιλικό απέναντι στην Αλκμαρ. Νομίζω ότι σήμερα θα δοκιμάσει κάποιο σχήμα με αναπληρωματικούς και αύριο θα παίξουν περισσότερο οι βασικοί. Ως πρόβα τζενεράλη και για τα παιχνίδια που έρχονται με την Νάιμέγκεν. Είδατε και τη συνέντευξη του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, μίλησε και για την Νάιμέγκεν. Είπε ότι αυτός και το επιτελείο του έχουν δει τα αδύναμα σημεία και εκεί θέλουν να χτυπήσουν. Ακόμα ένας προπονητής με τον οποίο γνωρίζετε, Ισπανός και αυτός ο προπονητής Νάιμέγκεν, θα βρεθούν αντιμέτωποι. Για τον Μανώλη Σάλιακα ήρθε χτες, τα είπαμε και το βράδυ, ανακοινώθηκε σήμερα. Νομίζω ότι θα κάνει λίγο ένα πρόγραμμα πριν το φιλικό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προπονήσεις, δεν έχει ομάδα προπονήσεις σήμερα και αύριο. Αύριο μετά το φιλικό επιστρέφει στην Ελλάδα. Η αποστολή το βράδυ θα είναι μετά τις 12.00 η ώρα, θα είναι στην Αθήνα.
0: Βάλε μου ένα γιώτα σε παρακαλώ στο στοιχείο.
3: Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Ωραία. Κοίταξε φίλε, θα δούμε δύο διαφορετικές ομάδες στα δύο φιλικά αυτά.
5: Δηλαδή θα δούμε, για την προηγούμενη φορά αυτό.
0: Θα δούμε ναι, τους βασικούς από τι λέει στο αυριανό παιχνίδι. Οπότε εκεί θα βγάλουμε και ένα συμπέρασμα για το πώς πρόκειται να πάει στο παιχνίδι που ανέφερε νωρίτερα ο Διονύσης, το πρώτο επίσημο. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε, δεν θέλω κάτι άλλο φοβερό, γιατί θέλω να τρέξω λίγο τη διαδικασία. Θες κάτι, Σπύρος?
3: Όχι, τίποτα.
0: Εντάξει.
3: Καλή συνέχεια και καλό κλείσιμο τη σεζόν.
5: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Διονύση, κάτι από σένα σχετικά με την πρώτη αυτή σεζόν στο Αθλέτικο, έχεις κάτι να... και στο back-to-back συγκεκριμένα, έχεις κάτι να μοιραστείς μαζί μας, κάτι τελευταίο?
1: Κοίτα, με το μοιραστώ θα συγκινηθώ, ρε φίλε, οπότε δεν μπορώ να το μοιραστώ. καλά να είμαστε τα πούμε...
5: Συγκινήθηκε ήδη.
1: 17 Αυγούστου.
5: Ωραίος.
1: Συγκινήθηκα. Ναι.
5: Το κατάλαβα, το είδα.
1: Όλα καλά θα πάνε. Πάμε παρακάτω.
0: Προχωράμε, φίλε. Ευχαριστώ.
5: Γεια σου, ρε μεγάλε.
0: Λοιπόν,
5: 1700 like, φίλε.
0: Πολύ δυνατή πάμε, πάμε, στο chat.
5: Έρχεται Μαριάννα, πάμε για 2000.
0: Φέρνω Μαριάννα. Μην έρθω ακόμα. Πάμε να βγάλουμε μια μικρή συνδεσούλα έτσι για να καλύψω λίγο το δικό μου βίτσιο που λέει και ένας. Γιατί προφανώς δεν έχω καταλάβει και σε ποιο μαγαζί είμαστε. αλλά πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε λίγο Μένια Λιλή, η οποία είναι στην προετοιμασία του Αστέρα. Χθες είχαμε το φιλικό. Ωραίο, που έχει πιάσει παράλληλα από ό,τι βλέπω. Γεια σου, Μενιά.
6: Γεια σας, καλησπέρα. Λέω τελευταία σας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Να είμαι και εγώ σε παραλία.
5: Σωστή.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Ήθελα να σε ρωτήσω...
6: Για να σας βάλω στο μούτ σιγά-σιγά.
0: ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα χθεσινά. Είδαμε αρκετές δοκιμές από τον coach. Είδαμε πολλούς παίκτες καινούριους που δεν τους είχα ξαναδεί. Ξεχώρισα κάποιες περιπτώσεις. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Ζόγκου τελικά. Ο πιτσιρικάς αυτός στη μεσαία γραμμή έπαιξε λίγα λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο βασικά και είχε καλά στοιχεία. Αυτός είναι σαν τον Αλμύρα, 17χρονος, παρόμοια χαρακτηριστικά. Αλλά έχει και άλλες θετικές κινήσεις ο Αστέρας μέχρι τώρα. Εσύ τι είδες?
5: Καλύτερος από πέρσι, λες?
0: Δεν είναι και χαμηλά ο πύχης πέρσι, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να
5: είναι καλύτερος από πέρσι. Κάτσε πώς πήγε, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα είναι. Θα πει κάτι διαφορετικό φέτος.
0: Ελπίζω ότι ναι. Ότι θα δούμε ωραία μπαλίτσα και έχει κάνει και στοχευμένες κινήσεις. Και δεν έχει τελειώσει κιόλας. Διαβάζουμε για το στόπερ τώρα.
6: Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας. Mm. Ο Αστέρας έδειξε μια διαφορετική εικόνα από ό,τι έχουμε συνηθίσει από την περσινή σεζόν. Είδαμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, νέα πρόσωπα. Ξεχώρισαν και οι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές αλλά και τα υπόλοιπα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα που έκανε ο Αστέρας Άκτορ φέτος, όπως ο Κιμπιόκα, η επιστροφή του Ιριέρα που ήταν και ο σκόρερ της αναμέτρησης, η επιστροφή και πάλι του Γιάννη Κότσιρα, έδωσαν έναν άλλο αέρα στον Αστέρα. Χθες ο coach δοκίμασε πολλές εντεκάδες και στα δύο ημίχρονα. Περισσότερα νομίζω θα δούμε στο αυριανό φιλικό, καθώς εκεί θα ανέβει ο πύχης πιο ψηλά. Θα αναμετρηθεί λοιπόν αύριο και πάλι εδώ στην πόλη που βρισκόμαστε ο Αστέρας με την Beerschot, αύριο στις 6 ώρα Ελλάδας. Νομίζω εκεί θα δούμε περισσότερα πράγματα, γιατί θα είναι και, όπως είπα και πάλι, υψηλότερο το επίπεδο της αντίπαλης ομάδας.
0: Ωραία.
2: Πού βρήκε παραλές στην Ολλανδία, θέλω να μας πει, εκεί στα βουνά που πάνε για προετοιμασία.
6: Να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Ότι σήμερα το πρόγραμμα είχε το πρωί γυμναστήριο, θα συνεχιστεί στο γήπεδο η προπόνηση. Εκεί αναμένουμε να δούμε και πάλι τον Χουλιάν Μπαρτόλο να επιστρέφει στην αποστολή και να ενσωματώνεται φυσικά με την υπόλοιπη ομάδα μετά το δυσάρεστο γεγονός που συνέβη στην οικογένειά του.
0: Κουρμπέλη, διαβάζουμε στο Αθλητικό.
2: Ναι, ανέβηκε.
5: Βεβαίως.
6: Κουρμπέλης διαβάζεται στο Αθλέτικο, νομίζω μας είπε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω αξίζει να το διαβάσετε. Μιλάει για την επιλογή του να επιστρέψει και πάλι στην ομάδα που ξεκίνησαν όλα. Είναι ωραίο, όπως αναφέρει και ο ίδιος, να επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια, σε γνώριμα μέρη. Και φυσικά αναφέρει και το πόσο σημαντικό είναι ένας αρκάς, όπως είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης αλλά και ο Γιάννης Κότσιρας, να αγωνίζονται στην ομάδα της περιοχής τους, που φυσικά πρωταγωνιστεί 20 χρόνια στο κορυφαίο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Διαψεύδω ότι είναι στο Φλόκας κοντά, στο Άστρος Κοινωρίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε πάλι.
6: Γεια σας, γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, Μένια μου, να σε καλά.
5: Επίσης, καλά.
0: Λοιπόν, ένα donation γρήγορα. Το λέω, συγγνώμη για αυτό τώρα μόλις μπήκα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα. Ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο, αν δεν σουτάρεις, δεν σκοράρεις. Αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει ένα θέμα με την τελική πάσα στον Παναθηναϊκό, λέει ο Παντελής εδώ πέρα.
5: Με την αποτελεσματικότητα υπάρχει.
0: Και εκεί και
5: στην τελική. Τελικές πάσες είδαμε και πολλές κιόλας.
0: Ναι.
5: Και συνδυαστικό ποδόσφαιρο είδαμε. Τα τελειώματα λίγο είχαν ένα ζήτημα.
0: Προχωράμε.
5: Ποιον περιμένουμε τώρα?
0: Περιμένουμε την Μαριάννα. Θα ήθελα να πάμε σε ένα break πολύ σύντομο για το Action 24 μόνο. Γυρίζουμε με πολλά πολλά δώρα.

0: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγειοκαταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
3: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα, υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Στις παρυφές των 2.000 like είμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξαναλέω αυτό, για την συμμετοχή τη δική σας και μέσω φυσικά του chat, αλλά και μέσω του Action 24.
1: Έλα, ρε φίλε, να το
0: Μαριάννα.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις συνδρομές eFood Pro.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Πόσες είναι?
2: Είναι 10. Δίνουμε 10.
0: Απαντάω στο φίλο. Λέει, σιγά, 48 ευρώ έχουν, λέει, αυτές τέτοιο. 10 δίνω. Τελειώσαμε. Το έγραψε ένα πριν. Ναι, ξυλωθήκατε, λέει. Ρε, δίνουμε εδώ. Εδώ.
2: Δηλαδή,
0: δίνουμε 10.
1: Και στην τελική ελάτε.
0: Πάσε ρετώσει, τι θες. Να δώσουμε τη Μαριάννα. Δεν τη δίνουμε τη Μαριάννα.
1: Όχι τη Μαριάννα.
0: Δεν τη δίνουμε.
1: Όποπο.
2: Ευχαριστώ.
0: Τραβά,
2: ευχαριστώ που έχω εσάς και με προστατεύετε λιγάκι.
0: Έλα.
2: Να ξέρετε ότι έχω προσπαθήσει να ξεκινήσει, αλλά θέλει τον χρόνο του όπως γνωρίζετε, όπως πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. 10 συνδρομές.
2: Δώστε λίγο χρόνο, θα γίνει. 10 ονόματα θα ακούσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και αυτοί τι κερδίζουν ακριβώς για έναν ολόκληρο χρόνο.
2: Κερδίζουν από το eFood 10 συνδρομές eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Το οποίο, όπως έχω αποδείξει τουλάχιστον εγώ και ο Βερβελές, είναι πάρα πολύ χρήσιμο δώρο.
0: Πάρα,
1: ακόμα δεν μου έχει κανένα τέτοιο δώρο.
2: Αυτό δεν θα το γλιτώσω, νιώθω. Έχω κάνει ό,τι μπορώ να το αποφύγω. Νιώθω ότι πρέπει να κάνουμε eFood Pro στον.
1: Σάμπο, μήπως ήρθε η ώρα.
2: Έχετε.
1: Ξεκίνησε.
2: Ξεκινάμε.
0: 4-3-2 είναι αυτό που μετράει ανάποδα. Ναι.
2: Βεβαίως. Μετά θα πάμε σε άλλη εφαρμογή. Γιατί θα θέλαμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Θα το γυρίσω λίγο βέβαια να το βλέπω για να διαβάζω τα ονόματα, αν σας πειράζει.
1: Τα οποία πρέπει να τα σημειώνουμε, όχι.
2: Όχι, έχω εγώ μετά.
0: Γράφω το βίντεο.
1: Ωραία, πάμε.
2: Παίρνει το χρόνο του.
0: Μην στέλνετε κάτι. Μην
1: στέλνετε
0: κάτι.
2: Ξεκινήσαμε με τα πολύ ωραία usernames.
0: Ναι.
2: Πες μου, εσύ πώς θα το διάβαζες αυτό.
3: Αυτό θα το διάβαζα.
2: Όχι, για να δούμε πώς γίνεται.
0: Πρόξε, Βασίλη, μας
3: κλείσε. Σοουστάιμπλο.
2: Εντάξει. Καντάνθη είναι η επόμενη.
3: Καντάφη.
2: Καντάνθη.
0: Ανθή καντά.
3: Εντάξει.
0: Ή κάντα.
2: Δεν, ή κάντα. Όπως τα έκανες. Μαριάννα, μια συνονόματη, VKND, δεν ξέρω, παιδιά, δεν
1: έπρεπε πηγαίνουν, θα επικοινωνήσουν.
0: Τρεις γάλαμε, τρεις είναι αυτοί, ναι.
2: Τρεις, έχουμε άλλους 7, κάνει υπομονή, κάνει κουράγιο.
0: Πάμε, προχώρα, ναι.
1: Κουράγιο, κουράγιο.
2: Γιατί το κάνει και θεματικά η εφαρμογή, κάνει...
1: Το φλεξάρι, ωραία.
3: Ωραίο ρούχο, μπράβο.
2: Φάσιο τον, ποιο ρούχο.
1: Το δικό σου, ποιο ρούχο.
0: Φάσιο λέγεται ο νικητής ο άλλος.
2: Ναι.
0: Οκ, λέγεται το ρούχο, λέγεται, ναι.
2: Φάσιο τον, Σαβίνα. Μπαλαρούτσου, αυτό δεν πιστεύω ότι τονίζεται αλλού.
0: Η Σαβίνα, λοιπόν, ναι.
1: Ναι. Είναι σίγουρα μπαλαρούτσου, ε.
2: Τι να είναι μπαλαρούτσου.
1: Το Σαβινάκι.
2: Φοβάμαι να μην πω και τι θα ακουστεί.
0: 2.000 likes φτάσαμε.
1: Ναι, ρε φίλε. Respect.
0: Έτσι
1: άρχισες τα λεφτά.
0: Ένα
1: τέτσι,
0: μπράβο.
1: Έτσι.
2: Χατζιπολίζης Παύλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Παύλος.
2: Λίγο ακόμα έχουμε. Παύλος. Δεν ξέρεις πώς μεταράζει τώρα αυτό το περίμενα.
0: Καλό.
1: Έχουμε πάρει επιπλέον χρόνο, φαντάζομαι.
2: Γιώργος.
0: Φαντάζομαι.
1: Φανεί.
0: Απέναντι είναι η επικεφαλής.
1: Ναι, λέγει Γιώργος.
2: Γιώργος, Άντι 21.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Άλλους τρεις έχουμε. Αγωνία. Εδώ. Μετά έχω κινητό.
0: Ευσταθία, βλέπω το δελτίο να βγαίνει ακριβώς. Δεν πειράζει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Άντζι Φιλίπ.
1: Άντζι Φιλίπ. Άντι Γαμίου. Εκεί που καίγομαι
2: πολύ. Πιστεύετε, έχει συμβεί κάτι πιο άβολο.
1: Θέλω να νιώσω.
2: Βάλε και την κουλούρα να το χειρίσουμε.
3: Ρε δεν είναι άβολο για μας. Γιατί για σένα είναι άβολο.
2: George Κιοπεξιδής, πιστεύεις.
1: Κιοπεξιδής. Φοβερό μου με τα χερουλάκια.
2: Δεν θέλω να μιλήσω άλλο.
1: Έλα, βάλ' τη μάσκα σου αγόρι.
2: Ένας Γιώργος από τους πολλούς.
1: Βάλ' τη μάσκα σου αγόρι.
2: Ο Μπακόπουλος. Μην το χάσετε, σας σκετεύω. Αντώνης P1972, έτσι θέλω να το ακούτε. Δεν μπορώ καθόλου. Και αυτοί ήταν οι 10 νικητές του eFood.
1: Μπράβο στους 10 νικητές.
0: Μπράβο στους 10 νικητές.
1: Μπράβο στα τέτοια παιδιά, πάντα τώρα.
2: Θέλετε τσίλι για κλείσιμο, δεν αντέχετε.
1: Όχι, ρε φίλε, έχει νερό μέσα.
0: Μουσική άμα γίναμε.
2: Εγώ πάω να δώσω κινητό.
0: Κινητό δώσε.
4: Έχω βρει τον ύφαλο.
0: Τον πρώτο τα τζάμια, ρε. Γέμισε make-up η μάσκα, έχει γίνει μια ομορφιά.
4: Έχει κουράλια.
2: Ξεκινάει και το άλλο.
0: Ναι.
2: Πολύ γρήγορη είμαι για τα δεδομένα μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Για Μαριάννα, όντως.
0: Έχουμε 3 δώρα, είπες, το άλλο τι είναι.
2: Ναι, τα λένε τα κουπονάκια.
1: Κάποια θέλει το κινητό.
2: Γυναίκα βγάλαμε πάλι.
1: Ναι.
0: Ευσταθία.
2: Βγάζω και τους επιλαχόντες. Η γυναίκα, περιμένω να μου το ξαναγυρίσει πίσω, γιατί είναι μια τρέλα αυτή η εφαρμογή. Ξένια κάτι ήτανε. Ξένια κάτι.
0: Στέλνει ένας φίλος, αφού φτάσαμε στο τέλος της σεζόν, μπορεί να μας πει, Μαριάννα, τι είναι το τατουάζ στο αριστερό της χέρι. Μπορείς να πεις.
2: Αυτό είναι το αριστερό μου χέρι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι cover από μια πολύ ωραία ιδέα που είχα στα 17 μου και κάπως έπρεπε να την καλύψω.
1: Ξενάκι Ζαφύρ.
0: Ήταν ένα λάθος, φίλε, στα 17 της.
2: Ήταν ένα λάθος.
1: Κάποιο όνομα αγοριού είχε βάλει εκεί.
2: Όχι, καλέ, ποτέ. Ξενάκι.Ζαφύρ είναι το όνομα. Σε γυναίκα το δώσαμε
0: Ζαφύρ.
2: Το κινητό.
0: Παίρνει το κινητό.
2: Το Miss Blue. Βέβαια.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Ζαφύρ.
0: Καλορίζικο.
1: Ζαφύρ.
0: Και να περάσει καλές διακοπές.
2: Θα επικοινωνήσουμε μαζί της να πούμε για να πάρουμε στοιχεία αποστολής και τα λοιπά. Θα τα κάνω εγώ όλα σήμερα και θα φύγουμε όλοι διακοπές.
0: Τέλεια. Δώσε και τα κουπονάκια.
2: Και πάμε τώρα για τα κουπονάκια. Είναι 20 ευρώ από το eFood.
0: Ένα μόνο, εντάξει, ένα κουπονάκι.
1: Ένα.
2: Δεν είναι λίγα τα 20 ευρώ στο eFood.
0: Δεν είναι καθόλου λίγα.
2: Να το πούμε, εμένα να ρωτάτε που τα χαλάω. Τι θέλετε να γράψουμε, καλές διακοπές.
0: Δύο κόρες έχω, ναι. Καλές διακοπές. Γράψτε καλές διακοπές, παιδιά, για το back to back.
1: Πάμε, καλές διακοπές.
2: Δεν ξέρω,
0: για ακριβώς μισό λεπτό.
2: Μπράβο.
0: Γράφουμε καλές διακοπές για μισό λεπτό.
1: Άντε, γιατί έχω αγχωθεί και όλα εγώ με τον χρόνο τώρα.
0: Μη φοβάσαι, όλα καλά.
1: Όχι.
0: Ναι, εντάξει,
1: όχι, να μου το λέει, ευσταθεί.
2: Εμένα που δεν εμφανίζεται τίποτα, πιστεύετε είναι καλό.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ούτε με να εμφανίζεται.
0: Καλές διακοπές έγραψα.
1: Πάμε να γράψουμε καλές διακοπές.
0: Καλές διακοπές. Ξεκινήσαμε, γράφουμε. Πάρα πολύ ωραία. Για ένα κουπονάκι των 20 ευρώ από το eFood και πάλι. Χορηγός και αυτός της εκπομπής μας εδώ στο Back to Back, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα μετά από έναν χρόνο στον αέρα.
1: Μάλιστα, έχει τουμπά να γράψει.
5: Ολοκληρώνεται προσωρινά. Μην έχει μπει κανείς τώρα και νομίζω ότι θα ξανάρθουμε.
0: Ναι, 17 εδώ. Αυγούστου, παιδιά.
2: Καλέ, όχι, μια
1: στο Σβέρκο θα σας κάψουμε από 24 Αυγούστου πάλι.
2: Θα καθυγωθούμε. 17.
1: Συγγνώμη, ρε παιδί, επειδή θα έλεγα να πάρω μια εβδομάδα παραπάνω.
0: Μια και το λέει ο Μπιλ, 17 Αυγούστου ξεκινάμε Δευτέρα μεσημέρι. Τη βδομάδα αυτή έχει ευρωπαϊκούς αγώνες. Βλέπουμε ποιος με ποιους και λοιπά, τι θα έχει γίνει εντωμεταξύ.
1: Θα κάνουμε βραδινές.
0: Βραδινές εκπομπές λοιπόν, Αθλέτικο by Night.
1: Και Κυριακή έχουμε Αθλέτικο FC.
0: Και την Κυριακή Αθλέτικο FC. Δηλαδή Κυριακάτικη εκπομπή για το πρωτάθλημα. Οπότε όρεξη να έχετε.
1: Τελικά θα έρθω 24 εγώ.
0: Και ποιος ξέρει και τι
1: άλλο. Στοπ στις καλές διακοπές.
0: Στοπ, σταματάμε.
2: Λοιπόν. Έλα, που το έχει πάρει πάνω σου.
0: Μη στέλνετε άλλες καλές διακοπές. Θα υπάρξουν έτσι κι αλλιώς.
1: Στοπ. Δεν βλέπει κιόλας.
2: Μισ, δεν βλέπω.
0: Μισ.
2: Μισ, με το μισ μάλλον. Δεν ξέρω. Rock and roll.
0: Μισ rock and roll.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι έπρεπε να κλείσει αυτή η εκπομπή για φέτος. Με rock and roll έπρεπε να κλείσει.
2: Rock and roll.
0: Λογικά αυτό είναι το όνομά της. Λογικά αυτό είναι το όνομά της.
2: Παρακαλώ να μας στείλει στο Instagram το Αθλητικό, αν είναι εύκολο, έτσι.
1: Γιορτάζει της Αγίας Τρολού. Τι μεγάλο.
0: Περίμενε. Τελειώσαμε με Μαριάννα. Τελειώσαμε με Μαριάννα. Πολύ ωραίο. Έτσι θα έπρεπε. Το αργεντίνικο θέλω να δείξετε λίγο, γιατί ξεκινάει. Το βλέπετε εσείς στο Action 24 και στο
1: βράδυ. Μανώλης Γερακάκης.
0: Σάββατο βράδυ. Μία Racing βλέπετε με την Χυμνάσια.
1: Απόψε. Σάββατο ξημερώματα, μία η ώρα.
0: Όταν περάσει από 12, πάει μία και μετά βλέπετε αυτό. Μάλιστα και Action βλέπετε και Αθλέτικο. Συνεχίζουμε River Plate.
1: Αντρέας Πατίτσας.
0: Πατίτσας. Πολύ ωραία. Και επόμενο, έχουμε άλλο ένα. Όχι, αυτά τα δύο, έτσι.
1: Μετά έχουμε. Πιο μετά.
0: Μετά έχουμε άλλες αγωνιστικές. Μετά λέει δεύτερη αγωνιστική, Χυμνάσια River Plate, Boca Juniors στους Στουδιάδες κλπ. Μην πάμε σε αυτά. Εντάξει, είδατε, πήρατε μια γεύση. Αργεντίνικο, παρακολουθείτε εδώ. Όπως και πολλά ακόμα που έρχονται τη νέα σεζόν. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Εδώ, στο back to back, γιατί αυτό ολοκληρώνεται τώρα. Όλοι οι άλλοι συνεχίζουν να δουλεύουν, όπως καταλάβατε, πλην εμού. Θέλω να πω το εξής. Έγινε μια προσπάθεια φέτος, ή μάλλον μας βγήκε και πολύ αβίαστα, εγώ θα έλεγα. Καμία προσπάθεια δεν έγινε. Ερχόμενοι εδώ να περνάμε και καλά. Να δημιουργήσουμε μια παρέα, έτυχε, δημιουργήθηκε, που να μπορείς να πεις, πηγαίνω να βρω τους φίλους μου, να πιω ένα ρημάδο καφέ, να πω τα προβλήματά μου και να περάσω ωραία. Δεν μου έχει ξανατύχει σε δουλειά. Δουλεύω 25 χρόνια, φίλε, σε αυτό το επάγγελμα και δεν μου έχει ξανατύχει σε δουλειά. Συνέβη φέτος, θα συμβεί και του χρόνου. Είναι η παρέα που επιλέγω εγώ τουλάχιστον να πάω μπουζούκια, να πάω να φάω παϊδάκια, να περάσω καλά για ένα βράδυ. Είναι η παρέα που με συντροφεύει και νιώθω ευλογημένος γι' αυτό.
1: Σταμάτα!
0: Και στο, και στο καθημερινό μου. θα πω κάτι όμως, τελευταίο.
1: Θα αγκαλιαστούμε κιόλας.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Να ξεκινήσω με ένα από τη Μαριάννα τώρα. Δεν μην ξεκινήσω από το γούλι.
0: Όλοι εκεί θα πάμε. θέλω να πω κάτι ακόμα. Δεν πρέπει όμως να βγάλω εκτός παρέας, γιατί αυτοί που φαινόμαστε είμαστε αυτοί εδώ.
1: Σωστά. Okay.
0: Πηγαίνουμε παντού, πίνουμε, τρώμε, ωραία, περνάμε. Μάλιστα. Ο κόσμος απολαμβάνει, μας στέλνει τα μηνύματα. Ωραία, μας αρέσουν όλα. Υπάρχουν τόσοι και άλλοι, τόσοι και άλλοι, τόσοι άνθρωποι πίσω, οι οποίοι δουλεύουν γι' αυτό. Σκηνοθέτες. Ντατσόπουλος απειρανθήτης, γίγαντες. Τεχνικοί. Ποιο να πρωτοαναφέρω. Άνθρωποι που δουλεύουν και έχουν θέσεις ευθύνης εδώ, οι οποίοι τρώνε ίσως τη λέζα αντί για εμάς.
1: Βέβαια.
0: Άνθρωποι που νομίζω ότι δίνουν πολύ υπομονή για τα καπρίτσια τα δικά μας, προκειμένου να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
5: Ό,τι ζητάμε το
0: ό,τι
5: έχουμε
0: ζητάμε. Ό,τι ζητάμε.
5: Πριν το ζητήσουμε, θα πω εγώ.
0: Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα.
5: Ακόμα και κρέπες μια μισή ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ρε, ό,τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω μόνο. Τζορτζίνα Πένα, ευχαριστώ για τα βαφτίσια της εκπομπής αυτής που περιέλαβες και το όνομά μου, απορώ γιατί. Έχω την καλύτερη απόψη για σένα, δεν το έκανες και όχι.
5: Γεια σου, Τζο!
0: Η αρχισυντάκτηριά μας.
5: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Ποζιός, Τζάννης,
5: Πατίτσας. Όλα τα μπουμπούκια της γης.
0: Όλα τα παιδιά τα οποία έχουν συμβάλει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Συνεχίζετε, διαβάζετε athletico.gr για ό,τι νέο χρειάζεται. Καλοκαιράκι για μας είναι μέχρι 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου επιστρέφουμε. Σηκωνόμαστε.
5: Bye!
0: Πάμε.
5: Να, το κοντρόλ.
0: Πάμε να φύγουμε μπρος.
5: Φεύγουμε τελικά. Αγκαλιάζω Μαριάννα, δεν έχω καταλάβει.
0: Πάρε τα κουβαδάκια σου και πάμε.
5: Πού πάμε?
0: Πάμε προς εκεί.
5: Αμίγος Παρασκέμπρε.
0: Ο Βαγγελόπουλος έτσι το έχει χειροκροτήσει.
5: Τη φράουλα.
0: Πάρε και τη φράουλα.
5: Έλα, Λίζα Μπανάνα.
0: Μάγκες, τα λέμε, για χαρά.
5: Bye. Τη φράουλα.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδρυοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθο αγκία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις τον κομμάτι, τον πυλό, έτσι, το οποίο χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης.
0: Νερό και χέρι.
1: Χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Στην Κύθνο είναι από παλιά η αγκιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Ναι.
1: Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκείνη η κεραμίδη, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγκιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα μέσα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα κι εγώ τροχαντζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχαντζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι, αντικείμενα που φτιάχναμε πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13. Και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή.
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις, είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχουμε κάνει, που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
0: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
0: Λίγο από πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω. Πάτα γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζει και τους αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
0: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Θέλει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς. Ναι.
0: Λέβαια.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
0: Λέβαια.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ ξέρω, παιδιά, ο πυλός. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε? Βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι. Κρατάμε τη λάσπη σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομες κινήσεις. Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μας το πει. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα κρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
0: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
0: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθνου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό αριστερά με τους μαρμάρινους τοίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, πάντα ξυπνήσεις πρωί, δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας το πω έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν, έτσι τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλος στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλος στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξορίξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάλειψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα, γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε, και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Άγιο Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

Βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνος με αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω, δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλανε να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απλένε. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε. Δηλαδή...
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει φτιάξει.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες. Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνα. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσιο. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: ακολουθείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα, είπε ο Πρωθυπουργός. Παραμένετε Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο μετά τις νέες απειλές Τραμπ για μαζική επίθεση. Φωτιά η τιμή της αμόλυβδης, το σχέδιο της κυβέρνησης απέναντι στο ενεργειακό τσουνάμι. Δεν θα είμαστε θεατές, η απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Action 24. Τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο επιχειρούν να φωτίσουν οι αστυνομικοί. Πήγε σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα, τη σκότωσε ο σύζυγος. Ήρθε απειλητικά με μαχαίρι και αεροβόλο, ισχυρίζεται ο δράστης. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, βίντεο από κάμερες. Ραγδαία μεταβολή του καιρού. Ισχυρές καταιγίδες και κεραυνοί σφυροκοπούν τη χώρα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε 6 περιοχές. Περιορίστε τις μετακινήσεις, σας αναφέρει. Οι 12 δύσκολες ώρες. Πότε θα χτυπήσει την Αττική, αναλυτική πρόγνωση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: Comes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: I got just the spot for you two.
5: Police officers! Freeze!
6: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
5: Police, freeze!
7: That's Karras, cut him off.
3: The Rookies.
8: That's gonna be very interesting work.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ολόλευκη, με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου, με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπετανέων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνει το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και η αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, Τρία Πηγάδια Ενόπλων Δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκε.
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχετε γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να σε καλά, καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Τα λέμε.
2: Να πας το καλό, γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους.

Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλε τα γυαλάκια να σε δούμε. Ωραία γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν. Προσέχτε, ε.
0: Βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα. Με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη, αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα. Ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άνω μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελ. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνεμη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού, το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού, οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω εδώ ένα καλεσμένο που είναι από τους ομιλητικούς. Λένε πολλά και ωραία. Λέει για τη ζωή του. Δεν είναι ότι λέει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε ο άνθρωπος. Και πριν κάτι δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και του λέω θα μας πεις για αυτό. Στα πω όλα. Μου κάνει έτσι ένα συνωμοτικό τέτοιο. Ο Νίκος Γκέλια είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες ακόμη μια φορά.
1: Εντάξει, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι είναι αυτό που είναι το πιο συναρπαστικό αυτή τη στιγμή και που επειδή είσαι ομιλητικός και εκφραστικός άνθρωπος, αν καθίσεις σε ένα τραπέζι, θα αρχίσεις να λες.
1: Τι είναι αυτό που. Εντάξει, εγώ πιάνω την κουβέντα με βάση, ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο από τα πράγματα που ζω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εγώ έχω γυρίσει από 10 μέρες από την Κρήτη. Έχω ζήσει στο έπακρο την κρητική φιλοξενία. Είμαστε εκεί με την παράσταση του Νίκου Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος Κρήτης.
0: Ναι.
1: Που την κάναμε ένα χρόνο στο θέατρο Ήβη, λοιπόν.
0: Πολύ πετυχημένη.
1: Πολύ πετυχημένη. Τώρα την πάμε περιοδία και μετά την πάμε και πάλι του χρόνου στο.
0: Ναι. Πόσες μέρες από αυτές τις 10 ήσουν σε διάβια?
1: Σε διάβια,
0: ναι.
1: Ήμουνα το πρωί μέχρι την παράσταση και μόλις τελείωνε η παράσταση το βράδυ που ξεκινάγαν οι ρακές, τα αντικριστά, τα οφτά.
0: Και φαγητό, όχι μόνο
1: είναι
0: ποτό.
1: Όλα.
0: Είναι όλα.
1: Είσαι υποχρεωμένος να φας, να μπουκωθείς μέχρι που να μην αντέχεις άλλο και να λες, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, όχι, τώρα βγαίνει το πιλάφι.
0: Αφού νομίζεις ότι έχεις
1: είναι
0: φάει.
1: Είναι αυτό που, ναι, τύπου τελείωσε. Ωραία, εντάξει, τελειώσαμε, ξέρω εγώ, όχι, θα φας και γαλακτομπούρεκο με παγωτό.
0: Ναι.
1: Όχι, θα κάνεις και αυτό. Και όλα περνάνε, ξέρεις, όλα σου λένε κάθονται, πιες μια ρακούλα και θα κάτσει.
0: Και είναι αυτό. Φάρμακο όλο αυτό.
1: Και είναι φάρμακο στην ψυχή και στην καρδιά, δεν
0: ναι.
1: είναι μόνο.
0: Δεν προάγουμε το αλκοόλ, αλλά πρόκειται
1: όχι.
0: για μια παραδοσιακή
1: μιλάμε,
0: κατάσταση.
1: Ναι, έχει να κάνει, ρε παιδί μου, με αγάπη.
0: Με αγάπη.
1: Δεν έχει να κάνει με το αλκοόλ αυτό καθ' αυτό. Είναι ότι σου δίνει και στο δίνει ο άλλος με αγάπη. Είναι ότι,
0: ναι.
1: έλα εδώ, αυτό το έχω κάνει με τα χέρια μου. Δεν είναι
0: ναι.
1: το πήγα και τα αγόρασα από κάπου. Είναι ότι είπε, εδώ έχω πατήσει το μούστο, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω, σ' αρέσει αυτό. Είσαι από τους ανθρώπους που νιώθουν άβολα με την επίθεση φιλοξενίας.
1: Ούτε καν.
0: Σ' αρέσει.
1: Το λατρεύω.
0: Το απολαμβάνεις.
1: Ναι, γιατί είμαι και εγώ έτσι σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου. Είμαι εκφραστικός στα συναισθήματά μου.
0: Κερνάς, πού είναι, πού συμβαίνει αυτά τα κεράσματα και αυτά.
1: Οπουδήποτε. Είτε έρθει σπίτι, είτε πάμε έξω, είτε αυτό. Είμαι, ρε παιδί μου, άνθρωπος τύπου, έλα, θα πιούμε κάτι, δεν θα φάμε. Ειδικά στο φαγητό και στο ποτό, εγώ έχω μια μικρή αδυναμία.
0: Ναι, είσαι πάρα πολύ, βέβαια, κομψός και αδύνατος. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται.
1: Ναι, είμαι από τους τυχερούς σε αυτή τη ζωή.
0: Δουλεύει ο μεταβολισμός καταπληκτικά.
1: Αλλά όσοι με ξέρουν και μπορεί να στο επιβεβαιώσουν όλοι οι θείασοι που έχουν συνεργαστεί, οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, στα γυρίσματα και σε αυτά, είμαι ότι τρώω τον αγλαίωρα.
0: Ναι.
1: Όλη την ώρα και έχω μια τεράστια δυναμία στα γλυκά.
0: Και γλυκάτζεις.
1: Αυτό και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι,
1: ναι δηλαδή okay. έχω τεράστια δυναμία. Και δεν μου φαίνεται.
0: Καθόλου.
1: Αλλά ναι, τεράστια δυναμία.
0: Ωραία. Μεγάλες ποσότητες φαγητού λοιπόν χρειάζονται για να είσαι χαρούμενος. Τι άλλα είναι τα βασικά συστατικά για να είσαι καλά?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ο ύπνος. Mm-hmm. Να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να κοιμηθώ παντού.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Είσαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται στην πτήση, στο λεωφορείακι.
1: Παντού.
0: Στο
1: πουλμανάκι. Σε μια καρέκλα, σε μια γωνία, στο τέτοιο. Δηλαδή, σκέψου ότι ακόμη και ανάμεσα από δουλειά σε δουλειά, λέω τύπου, έχω 20 λεπτά.
0: Πω, πω, μεγάλο.
1: 20 λεπτά και τα πήρα.
0: Ναι.
1: Είμαι ευτυχισμένος.
0: Είναι.
1: Δεν διακυβεύεται τίποτα στη ζωή μου απέναντι σε αυτό.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια εσωτερική ησυχία. Δεν πρόκειται να. Δεν απαιτείται η παρουσία σου, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να απαιτείται, αλλά ότι εσύ δεν αγχώνεσαι ότι πρέπει τώρα να είμαι ξύπνιος γι' αυτό. Θα κάτσω εδώ στη γωνιά μου.
1: Όχι, γενικότερα δεν αγχώνομαι εύκολα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να αγχωθώ πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι κάτι πολύ βαρύ. Δηλαδή, αγχώνουμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, την κόρη μου, για τη δουλειά μου, ούτε δεν έχω δουλειά και πρέπει να γίνει μέσα αυτό. Ενώ είναι πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένα μέσα μου και ξέρω ότι εδώ θα περάσω δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, για οτιδήποτε άλλο, εξωγενές, το οποίο δεν περνάει από το χέρι μου, δεν είναι.
0: Ωραία. Φτάνει αυτό ποτέ στα όρια της γαϊδουριάς?
1: Α, για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή.
1: Μπορώ να σας δώσω ένα τηλεφωνάκι να μιλήσετε.
0: Τι θα μου λέγανε οι φίλοι σου, θα μου λέγανε ότι το ελάττωμά σου είναι αυτή. Καλώς εννοούμενη αναισθησία σου σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω.
1: Οι φίλοι μου νομίζω ότι έχουν την ίδια αναισθησία με μένα. Γι' αυτό και κάνουμε τόσο πολύ καλή
0: παρέα.
1: Βρήκε
0: ο ένας τον άλλον.
1: Και είμαστε σκέψου. Εμένα η κολλητή μου παρέα είναι η ίδια από το γυμνάσιο Λύκειο
0: ναι.
1: που ήμασταν μαζί μέχρι τώρα. Οπότε είναι η κολλητή μου χρόνια. Γνωρίζουμε ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά, ξέρουμε τα χούγια του άλλου, αλλά θαυμάζουμε πάρα πολύ και ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, είμαστε σαν ο ένας οδηγεί τον άλλον σε νέα μονοπάτια και μαθαίνουμε πολλά πράγματα, γιατί είμαστε τελείως διαφορετικοί.
0: Ναι.
1: Απλά μοιάζουμε πάρα πολύ σε κάποιες συνήθειες που έχουμε.
0: Ναι, ναι. Φαγητό φαντάζομαι και εκεί παίζει
1: φαγητό,
0: πολύ.
1: Φαγητό, δηλαδή όταν είμαστε μέσα και παίζουμε επί τραπέζια, ξέρουμε ότι θα παραγγείλουμε, ήδη δηλαδή, να μην φάμε.
0: Συζητούσαμε και την άλλη φορά, ναι, το θέμα που έχεις με τα επί τραπέζια, έτσι. Είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει.
1: Ου, καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι θαυμάζεις πάρα πολύ σε έναν άνθρωπο που λες αυτό θα ήθελα κι εγώ ή το έχω αλλά δεν το έχω σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τι θαυμάζεις?
1: Η ενσυναίσθηση των ανθρώπων.
0: Δεν την έχεις. Δεν είσαι
1: εγώ
0: εσύ.
1: Νόμιζα, εγώ νόμιζα πως την είχα. Ήταν αυτό το θέμα. Δηλαδή νόμιζα ότι λέω και το έχω. Ενώ τύπου είναι η δουλειά μου. Αλλά μάλλον την έχω στους ρόλους.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον δεν το έχω τόσο πολύ στον περίγυρό μου.
0: Δηλαδή, αν εγώ τώρα έχω ένα πρόβλημα, είσαι ο τελευταίος που το καταλάβει, θα το ξέρουν όλοι μέσα στο δωμάτιο ότι μπορεί να είμαι συγχυσμένη και είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται συναισθήματα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν συμπάσχεις.
1: Όχι, νομίζω ότι μάλλον ο τρόπος, ναι, που εκδηλώνω την αγάπη μου,
0: ναι,
1: ή αυτό το να συμπάσχω μαζί σου,
0: ναι, ναι,
1: μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρος όσο θα ήθελες να είναι.
0: Ναι, έρχομαι εγώ δηλαδή τώρα και μοιράζομαι το πρόβλημά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μου και εσύ με ακούς στοϊκός,
1: ακούω,
0: μπορεί στοϊκός να κοιμάσαι και λίγο, να έχεις μόλις ξυπνήσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Τέτοια θέματα δεν έχω. Άμα, ναι, άπαξ και ξυπνήσω, ξυπνάω πάρα πολύ εύκολα.
0: Ωραία. Γιατί έχεις χορτάσει ύπνο, άμα έχεις κάνει 500 power naps. Είναι όλοι οι άλλοι διαλυμένοι.
1: Όχι, απλά με την ίδια ευκολία που κοιμάμαι, έχω την ίδια ευκολία που ξυπνάω. Δηλαδή δεν βάζω 100 ξυπνητήρια. Ναι. Ένα μου φτάνει και στο πρώτο drink ξύπνησα.
0: Κι εγώ είμαι έτσι. Αλλά δεν κοιμάμαι όπως εσύ τόσο εύκολα. Ωραία. Λοιπόν, άρα σου λέει κάποιος το πρόβλημά του και εσύ είσαι poker face.
1: Και είμαι, ακούω.
0: Ναι.
1: Είμαι έτσι.
0: Ακούς.
1: Ναι.
0: Κλαίει.
1: Λέω ναι, κλαίει.
0: Έχει στεναχωρηθεί πολύ.
1: Έλα, ηρέμησε. Τέτοιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το λύσουμε αυτό.
0: Εκείνη την ώρα εσύ σφαδάζεις μέσα σου, αλλά
1: δεν σφαδάζω. Βλέπω λύσεις.
0: Είσαι ανέστητος.
1: Δεν ξέρω αν είναι ανέστητος. Όχι, ρε παιδί μου. Αναισθησία. Άμα λέγεται αναισθησία, μάλλον είμαι ανέστητος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εμένα το μυαλό μου είναι στο ότι.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αυτό ακριβώς.
0: Άρα δεν είσαι πολύ συναισθηματικό άτομο. Είσαι περισσότερο της λογικής.
1: Λες.
0: Φαντάζομαι.
1: Μάλλον.
0: Αυτό που περιγράφεις τώρα θα το έκανε ένας πολύ λογικός άνθρωπος. Ότι γιατί να στεναχωριόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι που πνίγονται στα συναισθήματά τους. Βέβαια και συναισθηματικά βρίσκεται η λύση πολλές φορές.
1: Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Ναι.
0: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, ήσουν σε άλλη φάση ζωής. Και μιλούσες για τη φάση ζωής στην οποία βρισκόσουν με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Και φεύγεις και λέω, κοίτα έναν τύπο που ό,τι ζει, το ζει πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν ξαφνικά, να χαίρεσαι πολύ που είσαι σε μία κατάσταση. Δεν την αναφέρω καν, βλέπεις. Μπορεί να χαίρεσαι πολύ που είσαι σε μία κατάσταση και παρόλα αυτά να πάνε τα πράγματα στραβά. Και μετά να πεις πάλι εντάξει, και okay, συνεχίζουμε.
1: Εννοείται, μα όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Επίσης, οι άνθρωποι δεν φεύγουν.
0: Ωραίο είναι αυτό, για πες το μου.
1: Δηλαδή, κατ' εμέ, αλλάζει συνθήκη.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν. Ούτε θα φύγουν τα χρόνια, ούτε από τη ζωή μας, ούτε τίποτα. Αλλάζει συνθήκη που βρίσκεσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και σημασία έχει να είσαι καλά.
0: Εσύ φεύγεις ποτέ από τις σχέσεις ή είσαι αυτό που λέμε κάπου εδώ γύρω, πιστός, αν βάλεις κάποιον στη ζωή σου, είναι πάντα αγαπημένο σου πρόσωπο, είσαι τέτοιος τύπος?
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω. Αυτό νομίζω ότι το απαντάει κάποιος άλλος για σένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
0: Υποψιαζόμαστε όμως τι άνθρωποι είμαστε όλοι.
1: Μακάρι, αν έχουμε τέτοια διάβγεια για όλους μας, πολύ θα το έχουμε αυτό.
0: Φοβάσαι ότι μπορεί να μην έχεις αντικειμενική άποψη για τον εαυτό σου?
1: Νομίζω πως κανένας δεν έχει αντικειμενική άποψη για τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι οπτική. Είναι το POV, όπως έχουμε στο σινεμά.
0: Ναι.
1: Είναι το δικό σου point of view, η οπτική γωνία του καθενός. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι ο κάθε άνθρωπος έχει μια δικιά του οπτική για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Υπάρχει κάτι που κατάλαβες για τον εαυτό σου τελευταίο διάστημα που έλεγες, να, αυτό είναι κάτι καινούργιο, δεν είχα φανταστεί ότι είμαι έτσι.
1: Πα, Το βλέπα, απλά δεν το είχα ζήσει στο πετσί μου, δηλαδή δεν είχα πληρώσει το τίμημα. Είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος δεν οργανώνω πράγματα.
0: Ναι.
1: Εκφύσεως, mm-hmm. από πάντα. Και πάντα μ' άρεσε να το οργανώνει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, για παράδειγμα, που πρέπει να οργανώσω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τη ζωή μου, με το παιδί μου, με αυτό, με το ένα, με το άλλο. Λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι άμα δεν το κάνω εγώ, δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να το κάνει.
0: Οπότε είσαι οργανωτής ο εαυτός σου τώρα.
1: Για πάμε λίγο, ναι. Ξέρεις, αρχίζεις ρε παιδί μου και βρίσκεις πράγματα για τον εαυτό σου πολύ συνειδητά.
0: Ξέρεις ότι το να μην οργανώνεις και να οργανώνει πάντα κάποιος άλλος, είτε είναι φίλος, είτε είναι σχέση, είτε είναι συγκοινωνικό πρόσωπο, δίνει την εντύπωση της αδιαφορίας. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να θες απλώς να το αφήσεις τον άλλον γιατί βλέπεις ότι με ενθουσιασμό το οργανώνει. Στη δική σου περίπτωση τι συνέβαινε?
1: Γιατί το έκανε αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έλεγες, εγώ δεν θα κάνω. Ας κανονίσει κάποιος άλλος την πτήση. Ας βρει κάποιος άλλος στο ξενοδοχείο. Ας κλείσει άλλος τραπέζι.
1: Έχει να κάνει με το. Με το πώς χτίζεται μια σχέση.
0: Ναι.
1: Με το τι πρωτοβουλίες παίρνει ο καθένας σχέση. Γιατί, ας πούμε, εγώ είμαι πολύ καλός να διαλέξουμε το φαγητό. Mm-hmm. Το που θα φάμε δεν με νοιάζει.
0: Αλλά ξέρεις,
1: υπάρχει και ένα τέτοιο, κατάλαβες.
0: Δεν κάνεις ποτέ τη λάθος παραγγελία. Όχι, έπρεπε να πάρω το κοκκινιστό. Όλοι ζηλεύουν το δικό σου.
1: Όλοι ζηλεύουν το πιάτο μου. Όλοι θα έρθουν να φάνε από το πιάτο μου. Και όταν και πολλοί οι οποίοι με ξέρουν κιόλας, είναι τύπου δώσω στον Κέλια να αποφασίσει αυτός τι θα φάμε.
0: Α, τόσο
1: κάνω ένα έτσι, ναι.
0: Okay. Τι άλλο διαλέγεις καλά?
1: Τι άλλο διαλέγω καλά? Παραλίες. Mm-hmm. Ποτά.
0: Θέλεις παραλία που να υπάρχει κλαμπ σάντουιτς και απόλυτη οργάνωση, ντουζεστά, κρύα, ομπρέλες, σκίαστρο, απολύτως οργανωμένες ή πουθενά?
1: Αναλόγως την παρέα πάει αυτό.
0: Α, είσαι και της ερημικής και της οργανωμένης.
1: Ω, ναι, εννοείται. Ναι. Δηλαδή κάνω και γυμνισμό, κάνω και οργανωμένη, δεν έχει τέτοια θέματα.
0: Ναι.
1: Είμαι και στο αλμυρίκι, είμαι και στην ομπρέλα, δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει η θάλασσα.
0: Γυμνισμό γιατί κάνεις?
1: Τι εννοείς? Έχεις κάνει ποτέ?
0: Όχι επειδή το επέλεξα, δηλαδή ήταν κάπως ναι.
1: Σε βάλανε μέσα...
0: Όχι, θέλω να πω ότι κάτι μπορεί να μην είχαμε, κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξεκινάω ένα πρωί και λέω, ωραία, θα πάω να κάνω γυμνισμό τώρα γιατί μου αρέσει πολύ. Μου φαίνεται αστείο γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις γυμνισμό? Κάνεις γυμνισμό και εκτός θάλασσας, δηλαδή παίζεις ρακέτες?
1: Όχι. Μ' αρέσει να κολυμπάω γυμνός.
0: Ναι, είναι ωραία αίσθηση, εντάξει.
1: Είναι πολύ ωραία αίσθηση, είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια, όταν το έκανα πρώτη φορά, ένιωσα μια διαφορετική σύνδεση. Δεν ξέρω, μια
0: σαν
1: απελευθέρωση.
0: Μωρό, σαν να είσαι παιδί.
1: Έχει αυτή την αίσθηση της μήτρας. Ναι. Δηλαδή κάτι εσωτερικό, αρχαίγωνο, το οποίο ναι. υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, που είσαι σε έναν κόσμο, το οποίο όλα είναι υγρά και εσύ είσαι μέσα σε αυτό
0: ναι.
1: και νιώθεις μια ασφάλεια, αλλά και μια άβυσο. Έχει κάτι, ρε παιδί μου, πολύ αρχιετυπικό ναι. μέσα σου.
0: Εγώ νομίζω ότι μας θυμίζει και την εποχή που ίσως ήμασταν παιδιά και κολυμπούσαμε χωρίς μαγιό. Γιατί όταν είσαι μωρό και πας στη θάλασσα ή όταν σε κάνουν μπάνιο, είσαι.
1: Ναι. ναι.
0: Οπότε κάνεις γυμνισμό, βγαίνεις και βάζεις την πετσέτα ή συνεχίζεις την ξαπλώστρα έτσι?
1: Ένα λόγος που είσαι, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα.
0: Ναι. Δηλαδή... πάντως το επιδιώκεις.
1: Αν
0: είναι μισή-μισή
1: είμαι...
0: η παραλία, πού θα πας?
1: Δεν υπάρχει ποτέ μισή-μισή παραλία.
0: Υπάρχει παραλία που είναι σε μία γωνία οι γυμνιστές.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη συνήθως.
1: Μίλησε μου γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται έχεις περισσότερες γνώσεις από μένα.
0: Όχι.
1: Για πες.
0: Αλλά πάνε σε αυτό που είναι η πιο φυσιολατρική πλευρά, η πιο ωραία, η πίσω από το βράχο.
1: Η πίσω από το βράχο, ναι, από εκείνη την πλευρά.
0: Ναι, το διπλανό ναι. σημείο. Και υπάρχει η μεριά που είναι παιδάκια αυτά, πιο κανονική. Εσύ πού θα πας? Καλά, άμα είσαι με το παιδί σου, φαντάζομαι ότι. Δεν ξέρω, ναι. Πού θα
1: σου πω, ας πούμε, με το παιδί μου,
0: ναι.
1: πέρυσι πρώτη φορά το πήγα. Ήμασταν εκεί και του λέω, αγάπη μου, λέω, πάμε, λέω, και θα κάνουμε μπάνιο, λέω, χωρίς μαγιό.
0: Ναι.
1: Μπαμπά, τέλεια. Ναι, εννοείται.
0: Καλά, για τα παιδιά, νομίζω, πόσο είναι το κοριτσάκι?
1: Πρώτη δημοτικού ήταν, τώρα θα πάει Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν χαρά.
0: Ναι. Δεν σκέφτηκες, τώρα πάω στο κομμάτι το παιδαγωγικό. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι σωστό. Ξέρω ότι. Δεν κρυβόμαστε αν τύχει να μας δει ένα παιδί, έτσι δεν είναι? Αλλά σκέφτηκες αν είναι παιδαγωγικά σωστό να σε δει η κόρη σου γυμνό ή δεν...
1: Με έχει ξαναδεί γυμνό.
0: Οκ. Okay. Ωραία.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Οπότε είσαι αυτής της σχολής.
1: Ναι, ενώ δεν είμαι. Είναι για μένα το σώμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ναός, να το πούμε έτσι. Εντάξει, πολύ τέτοιο. Όχι, ενώ είναι το σώμα μας. Είναι αυτό. Δεν θέλω να έχει ότι είναι κάτι απαγορευμένο.
0: Ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να δει.
1: Ή κάτι το οποίο δεν πρέπει να δει. Okay. Να είμαστε εξοικειωμένοι με τους ανθρώπους, όπως και με τα συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι έτσι όπως κρύβεις το σώμα σου, μπορείς να κρύψεις και το συναίσθημά σου από το παιδί.
0: Ναι.
1: Και το παιδί οφείλει να αναγνωρίσει όλα τα είδη συναισθημάτων στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Όπως και τα προβλήματά του. Πρέπει να τα δει, να τα βιώσει. Το παιδί μου έχει σκυλί. Θα βιώσει την απώλεια.
0: Mm.
1: Σε μικρή ηλικία. Δηλαδή, θα τη βιώσει στα 14, πάνω κάτω, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε, θα περάσει την απώλεια, θα περάσει το θρήνο.
0: Mm.
1: Όπως θα τα περάσουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όλοι μας.
0: Το να έχεις κόρη είναι και λίγο διαφορετικό, έτσι, από το να έχεις ένα γιο. Γιατί είναι αυτή η πολύ δυνατή σχέση μεταξύ μπαμπά και ενός κοριτσιού και που δένονται πάρα πολύ και τους χαζεύω καμιά φορά τους μπαμπάδες και λέω κοίτα πώς εξελίσσεται αυτό.
1: Ναι.
0: Τι σου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση σε αυτό το ταξίδι και τη σχέση με την κόρη σου?
1: Δεν μεγάλη εντύπωση. Ότι με μαθαίνει το παιδί μου πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Από απλά καθημερινά.
0: Ναι.
1: Φαντασιακά, μέχρι τώρα τι να σου πω, βαθιά, δηλαδή μπορεί να πει μία τάκα και να μου πάρουν τα ζουμιά. Ή μπορεί να πει πάλι μία τάκα και να της λέω, τι ωραία, πώς το εξήγησες αυτό, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Που τους βάζω κάτι βαθιστόχαστο.
0: Είναι σαν να ξέρουν από πάντα.
1: Και έχουν μία λογική πάρα πολύ απλή που για τους βγάζει πάρα πολύ νόημα. Ξέρω εγώ, για το Θεό, για την πίστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ για το τι σε έκανα να περάσει καλά σήμερα. Και μου λέει ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Μου λέει είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Λέω γιατί αγάπη μου ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής σου. Μου λέει γιατί έπαιξα κυνηγητό με την καλύτερη μου φίλη.
0: Αυτό δεν είναι αρκετό για
1: αυτό
0: να
1: φτάνει. Ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής της.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Και ειδικά όταν η ζωή σου είναι και μερικά χρόνια και έχεις πάρα πολλά χρόνια μπροστά σου, ενδεχομένως να είναι και η καλύτερη μέρα. Είσαι ενοχικός μπαμπάς?
1: Πάρα πολύ.
0: Τι σκέφτεσαι, ποιες είναι οι ενοχές σου?
1: Οι ενοχές μου είναι ότι δουλεύω πάρα πολύ και δεν το βλέπω. Ότι, πώς το λένε, νιώθω ενοχές ότι μην τις δημιουργήσω την αίσθηση της εγκατάλειψης. Μην νιώθει ενοχές το παιδί μου, μην πάθει κάτι σε σχέση όταν εγώ λείπω. Όταν είμαι μακριά, που με ζητάει τέτοιο. Ή όταν είμαστε μαζί και πρέπει να φύγω, λέω αγάπη μου, λέω σήμερα πρέπει να φύγω ένα τέταρτο νωρίτερα, γιατί έχω, ξέρω εγώ, μια καλή ώρα μια συνέντευξη ή ότι θα αργήσω να έρθω να σε πάρω, γιατί είμαι στη συνέντευξη και τέτοιο. Ενοχές για τα πάντα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα.
0: Ναι. Έχουν αυξηθεί επειδή άλλαξε η κατάσταση οικογενειακή?
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι οι άντρες.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Επειδή
1: είναι
0: δεν
1: κάτι που λέει κανένας, αλλά ναι.
0: Ναι, δεν έχετε το 50-50, το μισό. Εσύ εργάζεσαι και ταξιδεύεις και πάρα πολύ.
1: Το βλέπω κάθε μέρα, όποτε είμαι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι άμα εργάζομαι και λείπω, να ας πούμε.
0: Είσαι ένας εργαζόμενος μπαμπάς, ναι.
1: Έλειπα 10 μέρες στην Κρήτη. Τι να κάνω. Ναι. Γύρισα, ναι, όταν γυρνάω το έχω όλο τέτοιο. Μετά θα ξαναφύγω, υπάρχει αυτό, ναι.
0: Ό,τι κάνουμε όλοι. Πολύ ωραία. Και για να μην ξεχαστούμε και δεν πούμε τα καλλιτεχνικά σου, είπες ότι ήσουν με την πολύ και είσαι με την πολύ επιτυχημένη.
1: Είμαι με την πολύ επιτυχημένη παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης. Αυτή τη στιγμή κάνουμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας είναι η Μελίνα Κανά, ο Μέμος Μπεχνής, ο Μιχάλης Αεράκης, ένα αστείο 14 ατόμων. Τα αδέρφια Δαμουλάκια, ο Ραφαήλ και ο Μαθιός. Ή ο Μαθιός και ο Ραφαήλ Δαμουλάκης παίζουν λύρα και λαούτο.
0: Ναι.
1: Live πάνω στη σκηνή. Ο Εμιλιανός Σταματάκης, ο οποίος είναι φτιστός ο Ξυλούρης, Παναγία μου. Λοιπόν, λες και τον έχει ποτίσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απίστευτη φωνή. Και γαμώ τα παιδιά, καλλιτεχνάρα,
0: συμφωνώ,
1: φωνάρα.
0: Συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ, ναι.
1: Όλα σε άρα.
0: Ο οποίος νομίζω ότι το κάνει και στην παρέα, μιλάει κριτικά.
1: Ναι, μια
0: φορά,
1: ναι.
0: Δηλαδή αφήνεται και μιλάει κριτικά.
1: Το
0: ζει.
1: Ου, καλά. Εννοείται. Μα είναι απίστευτο. Έχει κάνει τεράστια μελέτη στον Νίκο Ξυλούρη. Δεν υπάρχει τρόπος να μην το δεις αυτό, είτε πάνω σκηνή, είτε μετά, είτε έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό, 14 ηθοποιοί, 2 μουσικοί, Μελίνα Κανά. Μαζί μας, η οποία τραγουδάει και κάνει και την αφηγήτρια του έργου. κάνει την Ουρανία, τη γυναίκα του Ξυλούρη σε μεγάλη ηλικία, η οποία αυτή θυμάται και έτσι εξελίσσεται η ιστορία. Αυτή τη στιγμή κόβουμε βόλτα όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Με το καλό από Οκτώβρη θα είμαστε πάλι στο θέατρο Ήβη.
0: Πολύ ωραία. Και σύριαλ.
1: Και σύριαλ παράλληλα.
0: Θρησκευτικό σύριαλ.
1: Πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Πώς είναι αυτό, έχει μία άλλη διαδικασία, ένα σύριαλ που πρέπει να είσαστε κάπως, φαντάζομαι, και προσεκτικοί, γιατί είναι
1: δεν
0: πράγμα.
1: Δεν έχω δυσκολευτεί περισσότερο με ρόλο μέχρι τώρα.
0: Ποιον παίζεις?
1: Κάνω τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη.
0: Τι σε έχει δυσκολέψει?
1: Όλα. Ενώ... Πρώτον, είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν το γνώριζα τόσο καλά.
0: Δεν είσαι της Εκκλησίας?
1: Δεν ήμουν της Εκκλησίας, ενώ από θέμα το να πηγαίνω, να γνωρίζω τις διαδικασίες, τους τρόπους ομιλίας.
0: Ναι.
1: Ενώ
0: ναι,
1: πολλά πράγματα δεν τα γνώριζα.
0: Ναι.
1: Πότε λες ευλόγησο, πότε λες ευλογείτε, πότε λες την ευχή σας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία για αυτούς είναι πολύ...
0: Εννοείται, για κάποιον που τα παρακολουθεί πολύ. Οπότε είχατε, σας έκανε κάποιος ιδιαίτερο?
1: Σηκωθήκαμε, φύγαμε, το βασικό cast.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε 5 μέρες στην πηγή. Mm-hmm. Στο Αγιο Όρος,
0: ναι,
1: λοιπόν, να μάθουμε πώς γίνεται όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε πήγαμε 5 μέρες.
0: Εξηγήσατε
1: εκεί
0: σε κάποιον ότι έχουμε έρθει από ένα σύριαλ και θέλουμε να μας βοηθήσει?
1: Ναι, ναι, το γνωρίζαν οι άνθρωποι, ενώ τύπου έχουμε πάρει τηλέφωνο, έχουμε κάνει αυτό, είναι όλο οργανωμένο πάρα πολύ. Η παραγωγή ενώ μας πήγε, δεν είναι ότι αποφασίσαμε μόνοι μας.
0: Ήταν εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, εκπαιδευτικό ταξίδι, να μάθουμε πολλά πράγματα. Πήγαμε, μάθαμε αυτό, καθίσαμε, πώς κάνουμε μετάνοιες, που κάνουμε αυτό. Εντάξει, ευτυχώς ο Άριος Σερβετάλης ξέρει πάρα πολλά πράγματα από αυτά.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει πιο ειδικός ηθοποιός στην Ελλάδα.
1: Οπότε
0: ναι,
1: έχει εντρυφήσει και ξέρει, και εντάξει, επειδή έχει ξανακάνει και το...
0: Και είναι και ο ίδιος πάρα πολύ πιστός, είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτό να σου μείνει? Δηλαδή έμαθες τόσα πολλά πράγματα, μπήκε σε ένα χώρο που... Κι εγώ είμαι αδέξια χριστιανή, δεν ξέρω τι πρέπει να πω τη σωστή στιγμή. Τώρα που κινείσαι με μεγαλύτερη ευκολία λόγω σύριαλ, υπάρχει περίπτωση να το παρακολουθείς και πιο πολύ?
1: Σίγουρα το παρακολουθώ.
0: Το θρησκευτικό
1: έχω
0: κομμάτι.
1: Έχω συναντήσει ανθρώπους που έχω μιλήσει μαζί τους, που πραγματικά είναι παιδί μου η θρησκεία, είναι αυτό που λένε. Είναι η θρησκεία αγάπης ο χριστιανισμός.
0: Ναι, είναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Συνάντησα κάτι μοναχούς, οι οποίοι το βλέπεις στα μάτια τους, την καλοσύνη και την αγάπη. Και ο τρόπος που σου μιλάνε, που σου συμπεριφέρονται, δηλαδή που έχουν ζήσει μια πραγματικά μοναχική ζωή, έτσι, με όλα.
0: Δεκαετίες.
1: Ναι, δεκαετίες. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι δυνατόν να μην το θαυμάσεις ή να μην προσκυνήσεις έναν τέτοιο τρόπο σκέψης και τέτοια εκφοράς λόγου. Είναι πραγματικά μοναδικό. Και είμαι πολύ τυχερός, δηλαδή, που γνώρισα τον πατέρα Μάξιμου, δηλαδή, είναι απίστευτα πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μη φύγετε, γιατί έρχεται και ο επόμενος καλεσμένος. Δεν ξέρω αν είναι σε θρησκευτικό σύριαλ. Κάτι έχει να μας πει πάντως κι αυτός.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα, είπε ο Πρωθυπουργός. Παραμένετε Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο μετά τις νέες απειλές Τραμπ για μαζική επίθεση. Φωτιά η τιμή της αμόλυβδης, το σχέδιο της κυβέρνησης απέναντι στο ενεργειακό τσουνάμι. Δεν θα είμαστε θεατές, η απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Action 24. Τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο επιχειρούν να φωτίσουν οι αστυνομικοί. Πήγε σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα, τη σκότωσε ο σύζυγος. Ήρθε απειλητικά με μαχαίρι και αεροβόλο, ισχυρίζεται ο δράστης. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, βίντεο από κάμερες. Ραγδαία μεταβολή του καιρού. Ισχυρές καταιγίδες και κεραυνοί σφυροκοπούν τη χώρα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε 6 περιοχές. Περιορίστε τις μετακινήσεις, σας αναφέρει. Οι 12 δύσκολες ώρες. Πότε θα χτυπήσει την Αττική, αναλυτική πρόγνωση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: I got just the spot for you two.
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
13: That's Karras, cut him off.
14: The Rookies.
15: That's got to be very interesting work.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτή είναι η μελωδική φωνή και πώς να το πω, η μπριόζα εκτέλεση ενός ωραίου τραγουδιού του Αναστάσιου Ράμου. Προσπαθώ να κάνω κάτι να πω μουσικό, αλλά δεν καταφέρνω. Βοήθησέ με λίγο. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
0: Και εμείς χαίρομαι.
1: Τα είπες όλα, δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Τα έχεις όλα οργανωμένα.
0: Λοιπόν, κάνει πλάκα γιατί προηγουμένως ήμασταν στο μακιγιάζ και δεν ξέρω τι σε ρώτησαν. Κάτι σου είπανε και λες τα έχω όλα οργανωμένα.
1: Ναι.
0: Τα έχεις όλα οργανωμένα.
1: Θεωρώ πως όταν τα αφήνω από τα χέρια μου, οργανώνονται μια χαρά.
0: Άρα δεν πρέπει να είσαι εσύ οργανωτής.
1: Ναι, δεν πρέπει να είμαι εγώ. Γιατί...
0: Μήπως είσαι οργανωμένος σαν οργανωτός, γιατί υπάρχει και αυτό το είδος, ξέρεις.
1: Μ' αρέσει η οργάνωση.
0: Ναι.
1: Βασικά, μ' αρέσει να ξέρω τι πρέπει να κάνω και το κάνω. Mm-hmm. Αλλά όταν τις περισσότερες φορές δεν έχω κάποια βοήθεια ή κάποιο... μια δεύτερη γνώμη.
0: Ναι.
1: Συνήθως η δικιά μου θέληση δεν βγαίνει σε καλό.
0: Άρα βασίζεσαι στους άλλους. Ποιος έχει την καλύτερη κρίση από τους ανθρώπους που είναι γύρω σου?
1: Για το σπίτι μου ή η σύζυγός μου.
0: Παίζεις πάρα πολύ. Τα έχεις όντως πράγματι όλα οργανωμένα. Προχώρα.
1: Για τη δουλειά μου ή συνεργάτες μου.
0: Κάτσε, περίμενε, έχω θέμα, γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχει ο αστικός μύθος, δεν ξέρω πώς να το πω, η εντύπωση ότι οι τραγουδιστές, οι καλλιτέχνες γενικά, που είναι και ευαίσθητες ψυχές και έχουν και τα θέματά τους, ή τέλος πάντων πρέπει να ασχολούνται με το να είναι λαμπεροί και ταλαντούχοι, έχουν θέμα με ατζέντιδες, παρατρεχάμενους, με ανθρώπους που στην πραγματικότητα προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από εσάς.
1: Ναι.
0: Έχεις αντιμετωπίσει ποτέ κάτι τέτοιο?
1: Κοίτα. Εγώ παλιά δούλευα σε μια εταιρεία με ηλεκτρολογικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήμουν πολιτής.
0: Καλός.
1: Πολύ καλός. Για να κερδίσει η εταιρεία και το μαγαζί χρήματα, πουλάγα το προϊόν που ήταν καλύτερο από τα άλλα. Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι στην ουσία για έναν ατζέντη, για μια εταιρεία, δεν είμαι τίποτα άλλο από ένα προϊόν.
0: Βέβαια.
1: Άμα είμαι καλό προϊόν και πουλάω, θα ασχοληθεί και πιο πολύ μαζί μου. Τώρα που το ξέρω και το καταλαβαίνω, δεν έχω τόσο πρόβλημα με τους ατζέντες και τις εταιρείες. Παλιά που δεν το καταλάβαινα αυτό και είχατε έναν εγωισμό μεγαλύτερο,
0: ναι,
1: και νόμιζα πως είμαι ο νούμερο ένα καλλιτέχνης, όταν δεν ήμουνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα μια λανθάνουσα δηλαδή εικόνα για τον εαυτό μου, τα έβαζα με τους άλλους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πότε κατέβηγες από το καλάμι, τι έγινε?
1: Κατέβηκα από το καλάμι όταν είδα την πραγματικότητα, όταν έπιασα τον πάτο μου.
0: Έχεις μιλήσει με πάρα πολύ μεγάλο θάρρος γι' αυτό και μπράβο σου.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, στη χώρα που ζούμε, κανείς δεν λένε τα προβλήματά τους εύκολα. Όλοι λένε περνάω φανταστικά, είμαι τέλεια, ποζάρουν στο Instagram. Δεν έχει περάσει κανένας άνθρωπος βάσανα τέτοιου είδους, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Είχες θέμα με καταχρήσεις, είχες θέμα με ουσίες.
1: Βέβαια, ήμουν εξαρτημένος.
0: Με όλες τις ουσίες ή υπήρχε μια ουσία που προκάλεσε τον πάτο και αυτοί, θα μου πεις, όλες ευθύνονται, αλλά. Υπήρχε ουσία της επιλογής σου ή όλα παίζανε?
1: Παίζανε όλα.
0: Ναι.
1: Παίζανε όλα.
0: Ο πάτος ήταν οικονομικός εξαιτίας των ουσιών? Ήτανε πάτος...
1: Κοίτα, οικονομικός δεν είχα... Δηλαδή δεν είχα όνειρα τότε, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να δουλεύω για να πίνω και να πίνω για να δουλεύω, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε ο οικονομικός μου πάτος, ας πούμε, δεν με ένοιαζε, γιατί με ένοιαζε μόνο να παίρνω την ουσία για να εξυπηρετώ αυτόν τον εθισμό που είχα.
0: Άρα τραγουδούσες εκείνη την εποχή, τραγουδούσες?
1: Ναι. Και πριν το τραγούδι.
0: Και πριν το τραγούδι. Ενώ ήσουν πολιτής και ήσουν παιδί εργαζόμενο, μάζευες λεφτά για να πάρεις ναρκωτικά?
1: Ναι, ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Εγώ το πρώτο ναρκωτικό, ας πούμε, γιατί συμπεριλαμβάνομαι και το ποτό σε αυτό το
0: κομμάτι. Ναι,
1: το
0: βέβαια, κομμάτι. Καλά κάνεις, ναι.
1: Ήμουν ακόμα σχολείο όταν ήπια πρώτη φορά ποτό.
0: Ναι. Τελικά φταίνε οι παρέες, γιατί είχαμε μια συζήτηση εδώ άλλου είδους για άλλο πράγμα. Φταίνε οι παρέες ή φταίει το άτομο? Είναι ο εθισμός, γιατί διάβασα πάρα πολύ για τη ζωή σου και είχες και δυσκολίες με τον πατέρα σου. Ο εθισμός υπήρχε στην οικογένεια?
1: Υπήρχε, αλλά ο εθισμός υπήρχε σε μένα πριν καν το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από μικρή ηλικία έλεγα ανέκδοτα, ας πούμε, στο χωριό, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και με κερνάγανε λεμονίτες στο καφενείο εκεί στο χωριό. Φαντάσου ότι εγώ κάθε μέρα πήγαινα και του έλεγα ανέκδοτα, γιατί ήθελα λεμονίτα. Ήμουν εθίστηκα να ξέρει. Υπήρχε αυτή η συμπεριφορά, ρε παιδάκι, από μικρό παιδί. Δηλαδή, ναι. Έπαιζα και PlayStation, έπαιζα στο full. Δεν υπήρχε μέτρο. Ναι. Θα ήθελα να βγω έξω στο full.
0: Σου έβαζε κανείς μέτρο όσο ήσουν ακόμα μικρούλης?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Οπότε...
0: Πιστεύεις ότι αυτό έπαιξε ρόλο, γιατί τώρα είσαι και εσύ μπαμπάς, έχεις ένα μωράκι.
1: Φυσικά, φυσικά. Το μέτρο και το πρόγραμμα θεωρώ, επειδή το βλέπω τώρα και από την οικογένειά μου, δηλαδή χωρίς πρόγραμμα δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, ξέρεις, επειδή όπως λες ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στην κατασκευή σου, ο εθισμός.
1: Ναι, από το DNA.
0: Δεν παίρνουν όλα τα παιδιά από λόγια, ούτε από τιμωρίες, ούτε από περιορισμούς, ούτε από όρια που λέμε τώρα, όλοι λένε για τα όρια. Μπορεί να προσπαθούσαν και να σε μαζέψουν και να μην μαζευώσουν.
1: Κοίτα, ναι, σε αυτό που λες θα συμφωνήσω και θα σου δώσω το παράδειγμα ότι από την ίδια οικογένεια έχω και έναν αδερφό, τον Βασίλη. Ο Βασίλης δεν έχει καμία σχέση με αυτά.
0: Καμία σχέση με το...
1: Καμία σχέση. Δηλαδή είναι τελείως στο ίδιο περιβάλλον, στην ίδια οικογένεια, με τους ίδιους γονείς, τα ίδια πράγματα. Εγώ πήρα άλλο δρόμο, ο Βασίλης άλλον. Οπότε έχει να κάνει με το άτομο ξεκάθαρα.
0: Πάντως στον εθισμό δεν πιστεύεις ότι τον κληρονόμησες. Δεν ξέρω και αν κληρονομείται, για να είμαι ειλικρινής, αλλά...
1: Δεν το... Νομίζω είναι στο DNA μέσα.
0: Υπάρχει. Υπήρχε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να το κληρονομείς, είναι κατασκευή δική σου.
1: Είναι κατασκευή, ναι.
0: Οπότε, δεν φταίνει οι παρέες. Φταίει ότι εσύ ήσουν εκεί. Σε διέφερε αυτό πάρα πολύ. Ή φταίγαν και οι παρέες λίγο. Ήσουν άτυχος αυτό.
1: Δεν ξέρω τι έφταξε. Το ψάχνω κι εγώ. Ξέρω σίγουρα ότι... Είχα την ανάγκη να ταιριάξω κάπου. Αυτό ένιωθα τότε. Είχα την ανάγκη να αρέσω, είχα την ανάγκη να ξεφύγω από την πραγματικότητά μου. Να σου πω την αλήθεια. Μπορεί. Ίσως τα ναρκωτικά με βοηθήσαν να παραμείνω και στη ζωή σε κάποιες στιγμές.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ήθελα να... Μπορεί να μην άντυχα την πραγματικότητα. Και τα ναρκωτικά να με βγάλανε από την πραγματικότητα που υπήρχε τότε και να με κρατήσαν στη ζωή. Δηλαδή να...
0: Καταλαβαίνω να... πολύ βαθιά αυτό που λες και γι' αυτό λένε ότι πολύ συχνά με τα ναρκωτικά μπλέκουν και έξυπνα παιδιά και ευαίσθητα παιδιά, τα οποία μπορεί να μην αντέχουν μια κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε από όλο αυτό το πάρα πολύ κακό...
1: Και όχι μόνο της οικογένειας. Δηλαδή εμένα, να σου πω την αλήθεια, ούτε η κοινωνία μ' αρέσει, ούτε μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γουστάρω την κοινωνία έτσι όπως είναι.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε και τους ανθρώπους γουστάρω πολύ, να είμαι ειλικρινής μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και για να τους γουστάρω μπορεί να έπινα κιόλας, για να μπορέσω να τους γουστάρω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Σε καταλαβαίνω και τα λες και πάρα πολύ ωραία. Οπότε βρέθηκες σε αυτή την κατάσταση, πότε βγήκες από τον πάτο που περιγράφεις? Ήσουν πολλά χρόνια σε αυτό.
1: 17 χρόνια.
0: 17 χρόνια. Mm. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου λύσεις μια απορία.
1: Πώς χρόνο είμαι? Όχι.
0: Όχι, δεν θα σε ρωτήσω. Είσαι και καλλιτέχνης.
1: 35 είμαι.
0: Δεν σου φαίνεται, φαίνεσαι και μικρότερος και έχεις περάσει και δύσκολα. Δεν εθίστηκες με την πρώτη φορά, οργανικά.
1: Να εθιστώ με την πρώτη
0: φορά. Δεν ξέρω τώρα και με ποια ουσία, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι εθίστηκες με την πρώτη φορά, ήταν κάτι που ήθελες ψυχολογικά να επαναλάβεις και να το επαναλάβεις μέχρι που έγινε και σωματική?
1: Κοίτα, πώς έγινε αυτό. Από ό,τι θυμάμαι είναι ότι ξεκίνησα έτσι από περιέργεια, από να παρτάρω. Μετά από ένα σημείο, νομίζω, από αρκετά χρόνια στη χρήση, είχε γίνει καθημερινότητα. Δηλαδή, πραγματικά για να πιω νερό, έπαιρνα πιο τέτοιο, από το δηλαδή. Ξύπναγα και δεν έπαιρνα νερό.
0: Το ξέρω, το διάβασα. Έπινες ουίσκι, έτσι.
1: Φουλ. Όχι μόνο ουίσκι, μπότ και τα πάντα. Όλα.
0: Ναι. Οπότε, όταν αποφάσισες να αποτοξινωθείς, έπρεπε από όλα, έτσι.
1: Από όλα, ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα είμαι κοντά δύο χρόνια και 9 μήνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει... Σε πλήρη αποχή.
0: Δηλαδή, όταν λέμε σε πλήρη αποχή, ούτε να τσουγκρίσεις το ποτήρι σου, τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε καραμέλα ούζω.
0: Τίποτα, απολύτως.
1: Ναι.
0: Είχες ξαναπροσπαθήσει στο παρελθόν να σταματήσεις τη χρήση?
1: Όχι.
0: Άρα όταν το είπες, έγινε.
1: Όταν το είπα, το πήρα απόφαση, ναι, έγινε.
0: Υπήρχε κάτι, ένα καμπανάκι, κάποιος λόγος συγκεκριμένος που σε έβαλε στη διαδικασία?
1: Κοίτα, σιγά σιγά άρχιζε, είχε ξεκινήσει. Εγώ δεν το καταλάβαινα βασικά. Αυτό δηλαδή είναι, αυτή είναι και η αρρώστια του εθισμού και το τρελό, ότι δίνεις αληθοφανές εξηγήσεις για πράγματα.
0: Ναι.
1: Και καταναγκαστικά, δηλαδή, στα τελευταία, θυμάμαι δηλαδή να είμαι στη χρήση τέλος πάντων και να λέω, πω, Θεέ μου, δεν μπορώ άλλο, ξέρω εγώ, θέλω να κόψω, αλλά δεν μπορείς. Ναι. Δηλαδή, και σε συζητήσεις που έλεγα, παιδιά, εγώ, μου λέγανε πρέπει να σταματήσεις, ναι, θέλω να σταματήσω, αλλά δεν μπορώ.
0: Ναι. Είχες βρει κάποιον άλλο τρόπο πιο υγιή για να ξεφεύγεις από την πραγματικότητα, δηλαδή το ότι είχες μια πολύ καλή φωνή? Το ότι είχες μπει στη showbiz, το ότι είχες θαυμαστές, που τη ζωή την κάνουν πολύ καλύτερη όλα αυτά.
1: Καλά, δεν το λες κι αυτό.
0: Παρέμενες μελαγχολικός?
1: Είμαι γενικά.
0: Είσαι.
1: Ήμουνα και είμαι. Μπορεί να δείχνω χαχαχού, χαχαχά και να γελάω, να κάνω πλάκα για αστεία. Αλλά αυτό που σου λέω, ότι δεν πολύ γουστάρω κιόλας.
0: Δεν πολύ γουστάρεις?
1: Όχι.
0: Πόσο σε καταλαβαίνω, ναι. Δεν ξέρεις. Ωραία. Όμως τώρα κάνεις μια δουλειά. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν να δούλευες στα ηλεκτρικά είδη που έλεγες, ναι, προηγουμένως, θα μπορούσες, φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρη, πιο εύκολα να ξεφύγεις. Εσύ τώρα δουλεύεις και κάνεις μια δουλειά που είναι ο ορισμός του πειρασμού για τις ουσίες.
1: Κοίτα, τώρα ποια είναι η διαφορά? Ότι τώρα, στο σήμερά μου, όλο αυτό που κάνω, το κάνω σαν άθληση.
0: Δηλαδή?
1: Το κάνω σαν να είμαι αθλητής, που τότε δεν το έκανα. Τότε νόμιζα πως ήμουν καλός και δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανα ούτε μαθήματα, ούτε γυμναζόμουνα, ούτε έτρωγα καλά, τίποτα για τον εαυτό μου, δεν πρόσεχα καθόλου. Mm-hmm. Τώρα που δεν κάνω, που είμαι καθαρός και στην ανάρρωση, παιδάκι μου, το κάνω, ξέρεις, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνω γυμναστική, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνω μαθήματα φωνητικής, τι πρέπει να κάνω, να διαβάζω για να γράψω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αυτό, και είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Χρησιμοποίησες την έκφραση στην ανάρρωση.
1: Ναι.
0: Το στην ανάρρωση είναι όρος, είναι ότι συνέρχεσαι ακόμα? Αν περάσουν άλλα 10 χρόνια, θα μπορείς με ασφάλεια να πεις ότι εγώ δεν είμαι χρήστης, τελείωσε η ιστορία, το ξέχασα?
1: Με τίποτα.
0: Για πάντα,
1: για πάντα, ναι.
0: Θεωρείσαι για πάντα εθισμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις μια πολύ όμορφη οικογένεια.
1: Ξέρεις, γιατί άμα πιστεύω ότι... Όχι πιστεύω, είναι σίγουρο. Για μένα 1000 δεν φτάνουν και ένα είναι αρκετό για να... Δηλαδή, άμα γίνει η αρχή και πιω το πρώτο ποτό, θα σίγουρα στην πάραδο του χρόνου κάποια στιγμή θα κάνω υποτροπή.

0: οικογένεια, μιλάς πάρα πολύ για την οικογένειά σου και για το μωρό. Μας έλεγες εδώ πέρα ότι το φροντίζεις, ότι ασχολείσαι ο ίδιος. Η σύζυγος είναι σε μια φάση που ανησυχεί μήπως ξαναγίνει κάτι, μήπως ξαναμπεί στη διαδικασία κάτι να πιεις να κάνεις.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Σε εμπιστεύεται απόλυτα.
1: Ναι, με εμπιστεύεται γιατί ήμουνα και από την αρχή ξεκάθαρος μαζί της.
0: Σε γνώρισε καθαρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και αυτό που μου λέει και... Δηλαδή αυτό, κάθε φορά που μου το λέει, ξέρεις, με ενθουσιάζει. Α, η φάρα μου, ναι, κουκλάρα.
0: Είναι κουκλάρα,
1: ναι. Ναι. Εκεί είναι έγκυος. Εκεί είναι έγκυος, είμαστε...
0: Και είσαι λάμπης, και εκείνη λάμπη, αλλά εσύ είσαι σαν να είσαι εσύ έγκυος. Τέτοια χαρά, δηλαδή.
1: Ήμουν και πιο παχής τότε.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό καθόλου. Αλλά θέλω να πω ότι έχεις το απόλυτο βλέμμα της ευτυχίας.
1: Ναι, την αγαπάω πάρα πολύ εσύ. Είναι... Την ασχολεί το παρεάκι μου. Αρχικά δεν έχω ξανα... Δηλαδή, αυτό που σου λέω, ότι δεν είχα ξανακάνει ποτέ σχέση συσχέτιση με κάποια γυναίκα ανυφάλιος.
0: Είναι κάτι που... Α, ναι. Άρα σου είχε στερήσει, σου είχαν στερήσει τα ναρκωτικά και το να συνδεθείς με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, τα πάντα. Και οπότε είναι πρώτη φορά για μένα. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Και αυτό που θέλω να σου πω ότι μου το λέει κάποιες φορές, ότι ρε παιδί μου λέει, χαίρομαι πολύ γιατί βγαίνουμε έξω. Και ποτέ δεν σκέφτομαι αν θα κάνεις φασαρία, αν θα μεθύσεις, αν θα τσακωθείς με κάποιον, αν θα φύγεις και θα σε ψάχνω. Ναι. Ξέρεις, και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό, ρε παιδάκι μου.
0: Ότι είσαι εκεί, είσαι βράχος.
1: Ότι είμαι εκεί και ότι δεν αγχώνεται. Αν θα μας γράψουν στον δρόμο αλκοτές, οτιδήποτε.
0: Ναι. Τελικά έχεις γίνει ο άνθρωπος εμπιστοσύνης.
1: Ελπίζω.
0: Όλα αλλάζουν. Ένα παιδί το οποίο 17 χρόνια ήταν σε μια κατάσταση, τώρα έχει γίνει ο βράχος της οικογένειας, αυτός που θα οδηγήσει και θα μας πάει σπίτι.
1: Ναι. Ελπίζω να συνεχίσω να είμαι.
0: Άρα έχουν περάσει αυτά τα χρόνια, πώς είπες, 2,5 χρόνια.
1: Ναι, 2 κοντά και 9 μήνες.
0: 2 και 9 μήνες. Έχεις το μωράκι, είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάπου είδα ότι έγραφες ότι έχουμε το δικό μας σπίτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο σου αρέσει. Έχετε αγοράσει ένα σπίτι. Για να καταλάβω πόσο νοικοκύρης είσαι, σε ρωτάω.
1: Το σπίτι αυτό είναι της Έφης.
0: Ναι.
1: Από την οικογένειά της, τέλος πάντων, έχουν... Και το φτιάξαμε, το επιπλώσαμε, το κάναμε σπίτι μας.
0: Έτοιμη φωλιά, δηλαδή.
1: Έτοιμη φωλιά, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και φαντάσου ότι... γιατί λέω ότι, ρε παιδάκι μου, δεν το πιστεύω. Ότι αυτά σε 2 χρόνια.
0: Ναι. Πώς τη γνώρισες τη γυναίκα σου?
1: Πίσω από το πατρικό μου στο Καματερό που έμενα, υπάρχει μια βιοτεχνία με ρούχα,
0: ναι,
1: με γυναικεία τζιν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενός φίλου μου, ενός παλιού μου συμμαθητή. Και είχα πάει εκεί πέρα να ράψω κάτι κουστούμια για τη δουλειά. Και μπαίνω μέσα και τη βλέπω εκεί, δούλευε εκεί.
0: Ναι.
1: Και εκεί γνωριστήκαμε. Και...
0: Μαζί με το κουστούμι.
1: Μου έραψε και το κουστούμι το καμπριάτικο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, και γνωριστήκαμε και από τότε είμαστε παρέα.
0: Ναι. Ενώ εσύ είχες γνωρίσει κορίτσια, είχες αρχίσει να είσαι στη βραδινή ζωή. Δηλαδή, το να είναι πολύ ρομαντικό κάποιος ο οποίος έχει και γυναίκες στα πόδια του. Γιατί η νύχτα είναι κάτι. Το να τραγουδάς και να έρχεται κόσμος να σε ακούσει, έχει και ένα κομμάτι ερωτισμού. Και να πας εσύ πίσω από το σπίτι. Είναι δηλαδή. Δεν πρέπει να έψαχνες. Πρέπει να ψάχνεις ένα προσγειωμένο κορίτσι εργαζόμενο.
1: Κοίτα, δεν έψαχνα ποτέ στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Τι σου άρεσε τόσο πολύ από τη γυναίκα σου? Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε?
1: Κοίτα, πιο πολύ απ' όλα εκείνη την περίοδο μου άρεσε ο εαυτός μου. Μπορούσα να... για να μπορέσω να δω καθαρά την εικόνα στη ζωή, την εικόνα μπροστά μου, έπρεπε να είμαι εγώ καθαρός.
0: Ναι.
1: Και εκείνη την περίοδο, επειδή ήμουν πολύ καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, παρουσιάστηκε αυτό μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που με τράβηξε τώρα στην Έφη ήταν ξεκάθαρα. Πώς θα το πω, ρε παιδάκι μου, έχει μία. Είμαι εγώ σε γυναίκα. Έχει μία έναν αυθορμητισμό, μία αυθεντικότητα. Είναι πολύ δυναμική. Είναι αυτόνομη.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό να είναι αυτόνομη. Δηλαδή και μου δίνει όθηση, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι τίποτα μιζέρια.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί όταν ο ένας είναι καλλιτέχνης, υπάρχει και ζήλια, υπάρχει και πρόβλημα στη σχέση καμιά φορά και γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν δίνω και δικαίωμα κανένα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνω αυτό που θέλω να πω και σε όλα τα παιδιά.

0: δηλαδή σε όποιος με ακούει,
1: ναι.
0: ότι δεν πίστευα ποτέ ότι η δέσμευση σου φέρνει, μου φέρνει τόσο ελευθερία.
1: Για να το δοκιμάζουν τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι, καλό θα είναι.
0: Η δέσμευση τελικά φέρνει τεράστια ελευθερία.
1: Ναι.
0: Είμαι δεσμευμένος, όχι μόνο για τα δεσμά του γάμου. Είμαι δεσμευμένος πνευματικά και συναισθηματικά με έναν άνθρωπο. Οπότε δεν είμαι ελεύθερος τελείως.
1: Να εξελιχθείς, να εξελίξεις το ταλέντο σου, να τα κάνεις όλα όπως πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, βέβαια, φαντάζομαι ότι και οι φίλοι σου το λένε και όλοι το λένε. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες πρόθυμες, με διάθεση, ικανές. Ούτε αυτό σου κινεί την περιέργεια.
0: Να τις κάνω τι?
1: Δεν ξέρω. Να πει, ωραία αυτή.
0: Α, και εσύ είσαι πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Εφάρα και πάλι εφάρα.
0: Να βρουν ένα καλό παιδί να κάνουν οικογένεια.
1: Είσαι τίποτα, ανοσία.
0: Ναι, δεν καθόλου.
1: Πολύ ωραία, να σε πάω στα τραγουδιστικά.
0: Είμαι χορτασμένος, πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου.
1: Είσαι χορτασμένος. Ναι. Και αυτό κάτι καλό είναι.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Είναι σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Δηλαδή,
1: γιατί πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε σχέσεις και δεν έχουν
0: χορτασμένο. Μπαίνουν σε σχέσεις και παντρεύονται και κάνουν και οικογένεια που... Δεν σου λέω τώρα να κάνουν τα όλα και μετά κάνει οικογένεια, αλλά εντάξει, να μην έχεις αποθυμένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το έχεις γράψει εσύ, νομίζω. Σε έχουμε να τραγουδάζουμε μια κιθάρα.
0: Α, ναι, καινούριο.
1: Για πάμε.

0: Ναι.
1: Αλκοολικά χιλιόμετρα, ωραίο.
0: Αλκοολικά χιλιόμετρα, ναι.
1: Δική σου και η στίχη και όλα.
0: Και η στίχη και η μουσική.
1: Πώς βγήκε αυτό, ήσουν μέσα στο σπίτι με την κιθάρα και το καπέλο, βλέπω εδώ.
0: Έχουμε, εκεί νομίζω φεύγαμε για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Και ετοίμαζε η Έφη τα πράγματα. Η Μπέμπα ήταν ακριβώς μπροστά σε μια κούνια που έχουμε. Και της έπεσε λίγο κιθάρα.
1: Και βγήκε αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το είχα γράψει από το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι.
0: Αλκοολικά χιλιόμετρα. Πώς βγήκε αυτό το τραγούδι.
1: Πήγατε για μπάνιο ή καθόσουν εσύ με την κιθάρα και...
0: Πήγαμε. Πήγαμε και σύρο, γυρίσαμε.
1: Όμορφη
0: νησίες. Ναι, πολύ.
1: Πολύ ωραία. Πού θέλεις να φτάσει αυτή η ιστορία με το τραγούδι. Τι θέλεις να κάνεις.
0: Κοίτα, εμένα η ιστορία μου ή αυτό το τραγούδι γενικά.
1: Ναι.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες. Τι θες να κάνεις με το επάγγελμά σου, με το ταλέντο σου. Γιατί έχεις πολύ ταλέντο.
0: Κοίτα, ιδανικά αυτό που το πάθος μου το να τραγουδάω και να γράφω και να βρίσκομαι στη σκηνή.
1: Από όλα τι αρέσει πιο πολύ.
0: Εντάξει, από όλα μου αρέσει να τραγουδάει ο κόσμος στα τραγούδια. Δηλαδή
1: Άρα να είσαι σε επαφή.
0: Σε επαφή με τον κόσμο.
1: Και σε μαγαζί ή σε συναυλία.
0: Και τα δύο. Mm-hmm. Και τα δύο. Είμαι θυσμένος με την πίστα, με το τραγούδι γενικά, με το μικρόφωνο. Πάντα μου άρεσε. Αυτό ιδανικά να πεθάνω, ξέρω εγώ, κάνοντας αυτό το πράγμα.
1: Μέχρι τα βαθιά σου γενιατιά.
0: Που λέει και η Βύση, όσο έχω φωνή, θα στο τράγουδα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Να γράφω αυτό ναι. και να έχω υγεία.
1: Συναυλίες που θα κάνεις.
0: Συναυλίες τώρα έχουμε Πρέβεζα. Στις... Κάτι να σου πω.
1: Έχεις σκονάκι. Άνοιξε το κινητό, δεν πειράζει να τα διαβάσεις σωστά.
0: Έχεις σκονάκι. 28 Ιουλίου στην Πρέβεζα, mm-hmm. 31 Ιουλίου στο Αλιβέρι και μετά πηγαίνω 10 Αυγούστου στην Κάλυμνο.
1: Θα κάνεις και διακοπές.
0: Θα κάνουμε και διακοπές.
1: Το μωρό μαζί.
0: Το μωρό θα είναι στο σπίτι όταν θα κάνω τις συναυλίες.
1: Ναι.
0: Μετά θα πάμε στο χωριό.
1: Πού είναι το χωριό?
0: Το χωριό είναι από Ναύπακτο ναι. και από Στόμιο. Είναι το Πελοπόννησο, είναι το άλλο χωριό.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Να σου ευχηθώ ότι καλή. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και τα είπες πολύ ωραία πραγματικά. να πούμε και για το νέο τραγούδι, μην το ξεχάσουμε.
0: Ναι.
1: Το ακούσαμε στην αρχή.
0: Το ακούσαμε στην αρχή, είναι το ένα να γίνω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Είναι ένα έτσι dance το καλοκαιρινό τραγούδι. Έρχονται πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, καινούργιες συνεργασίες το χειμώνα. Και αυτό, να είμαστε καλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να πραγματοποιεί τα όνειρά του.
1: Σε ευχαριστώ. Αυτό. Σας ευχαριστώ και εσάς. Να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας και να τραγουδάτε την αγάπη σας, εγώ θα πω. Γεια σας.

0: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euro Money Awards for Excellence 2026.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διαψηφισμοί Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, η ευθεία επίθεση του Πρωθυπουργού. Μας κάνετε μαθήματα θεσμικότητας, ενώ πλήξατε τους θεσμούς, η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 52 χρόνια από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, οι παρουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο αλλά και οι ηχηρές απουσίες. Μυστήριο παραμένει η δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 42χρονη τους επιτέθηκε με σκοπό να τους ληστέψει. Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα που τη μαχαίρωσε πισόπλατα. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ευρώπη, στάχτη δεκάδες σπίτια στη Γαλλία, εκενώσεις οικισμών και τουριστικών θερέτρων, απομακρύνοντας περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ισπανία.

0: Σε υψηλούς τόνους και με σαφείς αιχμές εξελίχθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση και τις πολιτικές εξελίξεις. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί αντάλλαξαν σφοδρές βολές για τους θεσμούς, το άρθρο 16 και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με τη συζήτηση να έχει σαφώς προεκλογικό χρώμα. Ο Πρωθυπουργός πάντως διέψευσε για ακόμη μια φορά τα σενάρια για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Σε μετοπική σύγκρουση εφόλης της ύλης μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη μετατράπηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντάλλαξαν ευθείες βολές και βαριές κατηγορίες με φόντο δικαστικές υποθέσεις αλλά και τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που πέταξε πρώτος το γάντι στον Πρωθυπουργό, λέγοντας πως το μοναδικό αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός και το Κυριάκο Μητσοτάκη να του απαντά πως έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από σπόντα.
2: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος το αφεντικό? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Και όχι εσείς, όσο και αν προσπαθείτε.
3: Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς, διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επαναλαμβανόμενες θεσμικές παρεκκλήσεις, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού, ο οποίος απάντησε δεικτικά, τονίζοντας πως η χρήση του όρου «εκτροπή» παραπέμπει στη δικτατορία και όχι στην εκλογική επικράτηση μιας κυβέρνησης.
2: Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
3: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση. Μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.
1: Υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πρωθυπουργό να υπενθυμίζει την υπαναχώρηση του Γιώργου Παπανδρέου τη δεκαετία του 2000.
2: Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν δύο χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας.
3: Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρο ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16, που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε, εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας αιμονές και του τότε Προέδρου σας.
1: Απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 στάθηκαν οι ηγέτες των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
4: Τους φοιτητές, τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των οποίων θα δεχτούν ένα ακόμα χτύπημα με την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να μπορούν να κάνουν τις business τους οι έμποροι της γνώσης.
2: Διαφωνούμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλουμε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Μας ενδιαφέρει όμως, και πάλι εδώ πρωτίστως, τι διδάσκεται μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Στην αντιπαράθεση για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αποδοχή του Νίκου Ανδρουλάκη πως στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία.
2: Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε? Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι.
3: Νομίζω, κύριε Δουλάκη, μας κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Διότι μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από αυτό δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα είχατε τέτοια ανησυχία. αν πιστεύατε πράγματι αυτό που λέγατε, ότι θα κερδίσετε έστω και με μια ψήφο διαφορά, δεν θα σας απασχολούσε τόσο πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Δίπλη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυση από το βήμα της Βουλής και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Έχετε τη δημοκρατία, νομίζετε, του χεριού σας. Η δική μας θέση και στάση είναι απέναντι σε αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δημοκρατική κουλτούρα. Έχει τον Βορύδη ανταυτού. Έχει τον αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, Γεωργιάδη ανταυτού, αντιπρόεδρό του και επιλογή του. Γι' αυτό δεν μπορεί να μαζέψει ούτε τους βουλευτές του πλέον στη Βουλή. Γι' αυτό έχει καταρακώσει τους θεσμούς του, κάνει βέβαια τη χάρη και ο φίλος του, ο Τσίπρας, ο υπαίτιος για το έγκλημα στο μάτι.
1: Και ενώ όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, διαψεύδοντας για ακόμα μια φορά τα σενάρια για πρόωρες κάλπες.
0: Στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκουμε τον Δημήτρη Τάκη. Δημήτρη, εν μέσω της έντασης που παρακολουθήσαμε, σήμερα έχουμε μια μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία. Με παρουσίες αλλά και χειρές
6: εξουσίες. Ακριβώς, που γίνεται εντός του Προεδρικού Μεγάρου, διότι ήδη ξεκίνησε να βρέχει. Αυτή ήταν η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και γι' αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προνόησε αυτή η γιορτή να μην γίνει στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου όπως παραδοσιακά, αλλά εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Τώρα, να πούμε ότι ο κ. Στασούλας και στο μήνυμά του το πρωί, αλλά και στην ομιλία που θα εκφωνήσει σε λίγη ώρα, αναφέρεται στην δημοκρατία που έφερε πριν 52 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και που σήμερα μετρά 52 χρόνια. Μιλάει για τις ευθύνες των πολιτών αλλά και των πολιτικών προκειμένου αυτή η δημοκρατία να στεριώσει και να προχωρήσει και μεταξύ άλλων στο μήνυμά του αναφέρει. Έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στεριώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν παρουσίες αλλά υπάρχουν και απουσίες. Θα δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας και εκ μέρους του κ. Βελόπουλου, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βιλιάρδος. Όμως δεν θα είναι εδώ η κ. Δούρου, η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βελόπουλος, ο κ. Νατσιός, οι πρώην Πρωθυπουργοί, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή
0: έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απουσία της κυρίας Δούρου.
6: Μια αναφορά στην κυρία Δούρου και στην απουσία της και μάλιστα θύμισε τα χρόνια που η κυρία Δούρου ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνούσε με τον Πάνο Καμένο.
0: Υποβροχή έξω, ελπίζουμε το κλίμα μέσα στο Προεδρικό να είναι καλύτερο. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε την αιχμή του Πρωθυπουργού για την απουσία της κυρίας Δούρου και την απάντηση της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ κυρία Δούρου για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
7: Καλοδεχούμενες ευχές. Γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες οφείλουν να υπηρετούν το κύρος του Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών και με αυτό το αίσθημα ευθύνης η δική μας ομάδα δεν συμμετέχει στη σημερινή δεξίωση. Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς, αναθεωρητών της ιστορίας και πολλών φαλοκρατών, όπως βλέπουμε μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα και είδαμε και σήμερα. Να υπενθυμίσω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης απαιτεί και συνέπεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στο άγριο έγκλημα στη Σύρο. Θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι αρχές επικεντρώνουν τις ερευνές τους σε δύο αντικρουόμενες εκδοχές, εξετάζοντας το βιντεοληπτικό υλικό, τις μαρτυρίες και τα ευρήματα. Ο 41 ετών κατηγορουμένος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε άμυνα, ενώ πριν από λίγο συνελήφθη και η γυναίκα του για συνέργεια.

0: Τα ακριβή κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αστυνομικοί. Ληστεία ή οικονομικές διαφορές. Αυτά είναι τα δύο επικρατέστερα σενάρια που εξετάζουν.
1: Η γυναίκα αυτή πήγε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, κρατώντας ένα μαχαίρι, να τους απειλήσει γιατί δεν της έδιναν τα ενίκια.
0: Ο 41χρονος και η 30χρονη σύντροφός του που έχουν συλληφθεί για την επίθεση με μαχαίρι στο θύμα υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας.
2: Εκεί προσπαθούν να διαπιστώσουν αυτό όπως ακριβώς το αναφέρατε, με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς συνέβη. Καθώς καταλαβαίνετε ότι έχουμε τη θέση των δύο συλληφθέντων, όμως το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει αφού δεν είναι πλέον στη ζωή.
0: Τα πρώτα στοιχεία από το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και οι μαρτυρίες δείχνουν ότι η 42χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορώντας γάδια και κρατώντας τα χέρια μαχαίρι, μια πλαστική σακούλα και ένα σακίδιο το οποίο περιείχε ένα αεροβόλο και ένα λωστό, έφτασε έξω από το σπίτι του ζευγαριού.
3: Ήταν καλυμμένη στο πρόσωπο και στα χέρια με γάντια, σε σημείο που να μην είναι αναγνωρίσιμη. Περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι για να μην την καταλάβω. Περπατούσε πολύ γρήγορα και όλη αυτή η εικόνα μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Το θύμα χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, ενώ στη συνέχεια λογομάχησε με την 30χρονη. Ο 41χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και φωνάζοντας ληστεία, την μαχαίρωσε πισόπλατα και μετά άρχισε να την καταδιώκει, πετώντας τις διάφορα αντικείμενα.
4: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν.
0: Λίγα μέτρα πιο κάτω, η 42χρονη κατέληξε.
5: Η διακομιδή της στο νοσοκομείο έγινε με τη στολή του ΕΚΑΒ και τα γάντια, ενώ δεν ήταν εν ώρα υπηρεσία στο ΕΚΑΒ, δεν δούλευε καν δηλαδή στο ΕΚΑΒ της Ήρου.
0: Διαφορετική εκδοχή παρουσιάζει το περιβάλλον της διασώστριας που υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι, οι οποίοι ήταν ένοικοι σε διαμέρισμά της όφυλαν τρία ενίκια και η 42χρονη είχε μεταβεί στην κατοικία για να διεκδικήσει τα χρήματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις.
6: Από όσο γνωρίζω, δεν υπήρχε κάποια διαμάχη ανάμεσά τους. Δεν υπήρχαν περιουσιακές διαφορές ούτε οικονομικές εκκρεμότητες. Όσα ακούστηκαν για νίκια ή άλλα περιουσιακά ζητήματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Οι αρχές εξετάζουν τις αντικρουόμενες εκδοχές χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφινιστεί πλήρως ούτε η αιτία της αιματηρής επίθεσης ούτε η σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων.
7: Να μείνουμε στο θέμα. Η Χριστίνα Γκίκα είναι μαζί μας για να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση. Τι εξετάζουν οι αρχές?
8: Αθηνά, αύριο στις 7 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, παρουσία των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλήθηκε η φωνική συμπλοκή. Επίσης, δόθηκε εντολή για φρούρηση της οικίας όπου σημειώθηκε το αιματηρό αυτό περιστατικό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών ενεργειών. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν τέλος πως αυτή τη στιγμή η 31χρονη γυναίκα διώκεται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στο ζευγάρι, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
7: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου αφήνει ο δικηγόρος της οικογένειάς του την ώρα που παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για το κίνητρο του δράστη. Ο καθομολογεί ανδράστης, ο 28χρονος Αιγύπτιος, προκειμένου να εκτελεστεί το εκκρεμές ένταλμα σύλληψη σε βάρος του για ασέλγια ανήλικη τον περασμένο Μάιο, πέρασε το κατόφλι της εισαγγελίας, ενώ και για τις δύο υποθέσεις θα απολογηθεί τη Δευτέρα.
9: Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση παραμένουν οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια από τον 28χρονο Αιγύπτιο μέσα στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου.
10: Ακολουθεί ένα άθλια κατάσταση τώρα, μην το διαπραγματεύεστε. Είναι με την ψυχολόγο που τα παρακολουθεί τα παιδιά συνέχεια και με τον θείο και με τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι είναι το περιβάλλοντος του Μακαρίτη, προσπαθούν να τα κρατήσουν στα πόδια τους. Είναι σε μια ηλικία εξαιρετικά ευαίσθητη.
9: Ο δικηγόρος της οικογένειας και κουμπάρος του εκλειπώντος μετέβη σήμερα στην ανακρίτρια προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του αδερφού του γνωστού ποινικολόγου. Μάλιστα, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν περισσότεροι του ενός οι δράστες της δολοφονίας και διαφορετικό το κίνητρο.
10: Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε.
11: Πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
9: Ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε το στιγερό έγκλημα οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ώστε να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε για ασέλγεια εις βάρος ανήλικης και για ναρκωτικά και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, οπότε πρόκειται να απολογηθεί και για τη δολοφονία. Το λάπτοπ του ποινικολόγου που άρπαξε το βράδυ της δολοφονίας ο δράστης αναζητούν οι αρχές μήπως βρουν επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση. Το κρατά στα χέρια του ο 28χρονος που φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο να αποχωρεί από το γραφείο του ποινικολόγου με ψυχραιμία και φέρεται να το πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνιας.
1: Τον Άγιο Νικόλαο να περπατάει αμέριμος, να συνεχίζει τη ζωή του αμέριμος σε ένα πεζοδρόμιο στον Άγιο Νικόλαο, που σημαίνει ότι δεν προσπάθησε καν ούτε να διαφύγει.
9: Την ίδια ώρα άφαντο παραμένει και το κινητό του 73χρονου θύματος, με τον 28χρονο καθομολογή ανδράστη να ισχυρίζεται ότι δεν αφαίρεσε από το γραφείο ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι τη νύχτα της δολοφονίας.
7: Εκτροχιάζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις αμερικανικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με χτυπήματα σε χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με ακόμη σκληρότερη επίθεση κατά του Ιράν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν για την άμεση απομάκρυνση πολιτών από αμερικανικούς στόχους. Η κατάσταση βρίσκεται στο χείλος του αδιανόητου, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
6: Τις φλόγες και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν για 13η ημέρα το Ιράν, με την Τεχεράνη να απειλεί με σφοδρά αντίπεινα.
12: U.S. Central Command says the strikes are aimed at further degrading Iran's military capabilities, with targets including command centers and drone storage facilities. Tehran has vowed to retaliate to any attacks launched against its territory.
6: Ο Αμερικανικός στρατός στοχοποιεί στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται το λιμάνι Bandar Abbas και η νήσος Κέσμ. Το Ιράν απαντά με χτυπήματα σε Κουβέιτ και Ιορδανία, ενώ ισχυρή έκρηξη πλήττει το πρωί και τον Μπαχρέιν.
13: Iranian strikes reportedly launched at US bases in Jordan and Bahrain. The latest wave in a series of attacks between the warring nations.
6: Ο σκληροπυρηνικός στρατός του Ιράν προειδοποιεί πολίτες του κόλπου για χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές.
9: Προειδοποιούμε το ευρύ κοινό των χωρών όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες να απομακρυνθεί επιγόντως σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων από τους χώρους κάλυψης και τις κρυφές κατοικίες των Αμερικανών στρατιωτικών ώστε να είναι ασφαλείς.
6: Μετά την επίθεση των ανταρτών Χούθη σε δύο δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει πως οι ζημιές από τις επιθέσεις στα πλοία θα πληρώνονται από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια.
3: Από εδώ και στο εξής, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
6: Άμεση και σκληρή η απάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί.
9: Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο.
14: The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable. The region is being pulled into an ever-widening circle of confrontation. One crisis feeds another, one escalation triggers the next.
6: Με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με μαζική επίθεση κατά του Ιράν, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι για μία ακόμα φορά εκτός ελέγχου.
7: Ο Σπύρος Μουσακίτης μαζί μας. Σπύρο, νέες απειλές Τραμπ, να μας πεις κατά ποιον αυτή τη φορά.
15: Σε ανάρτηση του λοιπόν στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν προμηθεύουν με όπλα το Ιράν. Μάλιστα, ο Τραμπ τονίζει πως λόγω της σχέσης που έχει με τους δύο ηγέτες, τους πιστεύει και θεωρεί ότι αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, γράφει πως η Κίνα και η Ρωσία, αν προμήθευαν με όπλα το Ιράν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές, σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους.
7: Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ, κατέρωθεν χτυπήματα 13η νύχτα χτες. Να δούμε λοιπόν πού χτυπούν οι δύο πλευρές.
15: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αυτή τη νύχτα, τη 13η νύχτα, σειρά σφοδρών επιθέσεων σε πολλές περιοχές του Ιράν. Και ανάμεσά τους είναι λοιπόν η πόλη Κανάρακ, είναι η πόλη Μπαντάρ Αμπάς η οποία βρίσκεται και το, στην οποία βρίσκεται και το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, η νήσος Κέσμ, καθώς και η πόλη Ομιντιγέχ και Αχβάζ. Να πούμε ότι σύμφωνα με ιρανικά, μέσα στην πόλη Αχβάζ, από τα αμερικανικά χτυπήματα είχαμε 4 νεκρούς και 5 τραυματίες. Τώρα, η Τεχεράνη απαντά με χτυπήματα σε χώρες του κόλπου και σε αμερικανικούς στόχους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της νύχτας, αλλά και το πρωί, στο στόχαστρο του Ιράν βρέθηκε το Κουβέιτ, βρέθηκε το Μπαχρέιν και επίσης βρέθηκε και η Ιορδανία. Μάλιστα, πριν από λίγο το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι προχώρησε ότι αναχέτησε drones που ερχόντουσαν από την πλευρά του Ιράν.
7: Σε τεντωμένο σκηνή και όλα δείχνουν ότι πάμε για 14η νύχτα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο έσπασε η τιμή του Brent. Οι οδηγοί βλέπουν πλέον την τιμή στην Αγγλία να ξεπερνάει τα 2 ευρώ το λίτρο, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα. Δεν θα είμαστε θεατές, η απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Action 24.
16: Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ξεπέρασαν και πάλι το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 26,13% μέσα στον Ιούλιο. Από τα 100,75 δολάρια το βαρέλι στις 26 Μαΐου, το Brent έπεσε στα 71,40 στις 5 Ιουνίου και στα 68,9 στις 18 Ιουνίου λόγω της πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης του πολέμου. Στις 8 Ιουλίου το Brent σκαρφάλωσε ξανά στα 80,20 δολάρια, ενώ σήμερα άγγιξε τα 101,16 δολάρια το βαρέλι. Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τα νέα εργαλεία στήριξης που έχει στο σιρτάρι, εφόσον οι ανατιμήσεις αποκτήσουν διάρκεια και αρχίσουν να περνούν στην ελληνική αγορά καυσίμων. Μιλώντας στο Action 24, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε πως θα δοθεί προτεραιότητα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
17: Δεν θα μείνουμε θεατές σε αυτή την ιστορία. Πιστεύω η έμφαση πρέπει να δοθεί στο ντίζελ αυτή την ώρα, διότι στο ντίζελ, πρώτον, όπως σημειώσατε, έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις στις τελευταίες μέρες και δεύτερον διότι υπάρχει μια επίπτωση δευτερογενής επίσης, όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά τις εμπορευματικές εννοώ, αλλά και στην βιομηχανία και στην παραγωγική αλυσίδα.
16: Οπλωστή η φαρέτρα της κυβέρνησης είναι το απόθεμα 200 εκατομμυρίων από το υπερπλεώνασμα του 2025, τα οποία σχεδιάζει να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επερχόμενες αυξήσεις στην Αγγλία.
18: Εφόσον κριθεί από τον Πρωθυπουργό και αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, θα χρησιμοποιηθούν και αυτά τα ποσά προκειμένου να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις δυστυχώς των αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Είναι σε ένα σενάριο η επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία. Είναι επίσης ένα σενάριο να ενεργοποιήσουμε ξανά το Fuel Pass.
16: Την ίδια στιγμή οι πολίτες αγωνιούν μπροστά στις ήδη υψηλές τιμές στη βενζίνη και όπως λένε ελπίζουν σε νέα οικονομική ενίσχυση.
19: Πρέπει να βρει μια χρυσή τομή για όλο τον κόσμο.
20: Να πέσουν οι τιμές. Τώρα το τι μπορεί να γίνει δεν ξέρουμε.
21: Από το κακό στο χειρότερο πάει. Αλλά δεν είναι κατεβαίνει, τι να πω. Το βλέπετε και μόνοι σας.
22: Έκανα το πρωί παραλαβή. Είχα ένα 95,9 και πήρε 3 λεπτά επάνω ένα 98,9. Απλή αμόλυντη. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν μπροστά το ντίζελ στο μαγαζί μου ένα 97,9 και ένα 95,9 η απλή αμόλυντη.
23: Είναι κάτι λεπτά πάνω,
22: ναι. Σήμερα πετρέλαιο, οπότε βγήκε μπροστά η αμόλυντη.
16: Οι τελικές αποφάσεις για τη λήψη μέτρων θα ληφθούν ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών αγορών αλλά και την ένταση με την οποία οι αυξήσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
7: Πυρηνός όλεθρος σαρώνει την Ευρώπη. Σε Γαλλία και Ισπανία, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τεράστιες εκτάσεις παραδίδονται στις φλόγες. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τη Χερσόνησο Καπ Φεραίο, που βρίσκεται και το ομώνυμο θέρετρο. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχτηκε η Μαδρίτη, με την Ελλάδα να στέλνει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ για να συνδράμει στην κατάσβεση, με τη γυραιά Ήπειρο να βρίσκεται αντιμέτωπη με το 3ο διαδοχικό κύμα καύσωνα.
16: Η Γαλλία ζει έναν πύρινο εφιάλτη.
2: Το πολυτελές θέρετρο Καπ Φερέ κενώνεται σπευσμένα καθώς οι φλόγες πνίγουν τα γαλλικά Χάμπτονς.
4: À date, c'est un incendie qui a parcouru plus de 10 000 hectares. Plus de 10 000 hectares. C'est le plus gros feu de la saison. Au total, à un moment où je vous parle, de manière progressive, on a 40 000 personnes.
2: Πλήθος κόσμου απομακρύνεται με πλοία από τη Χερσόνησο, καθώς την περιοχή έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός.
5: On a reçu l'alerte d'évacuation ce matin, 6 heures du matin. Donc sans vraiment savoir comment faire, on a juste pris le bateau directement pour Arcachon. Ça s'est vraiment très bien passé.
2: Στη Δυτική Γαλλία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν πλέον εισβάλει στις οικιστικές ζώνες. Δεκάδες σπίτια έχουν παραδοθεί στην πύρινη λέλαπα.
23: Là, on commence à paniquer un petit peu en vrai. On a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi.
2: Περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους την ώρα που τεράστιες εκτάσεις γης έχουν γίνει στάχτη.
24: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça me fait mal au cœur. C'est tellement agréable à vivre quand on voit que ça part en fumée. C'est vrai que c'est triste.
2: Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Γάλλος Πρόεδρος.
3: Σύντομα θα ενισχυθούμε με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρα από την Κροατία, 2 αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς και 2 βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.
25: While across the Pyrenees in Spain, the authorities have ordered the evacuation of several districts around the city of Toledo, south of Madrid.
2: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται η Μαδρίτη, με περισσότερους από 10.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.
26: In short, a disaster, an ecological disaster. In other words, they've let it burn. They've let one of the largest lungs of the whole of Spain burn down.
2: Για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Ελλάδα στέλνει 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει φέτος περισσότερες εκτάσεις από το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, την ώρα που η γυραιά Ήπειρος δοκιμάζεται από 3 διαδοχικά κύματα ακραίου καύσωνα.
7: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη μαζί μας. Χρυσάνθη, τι είναι το θέρετρο που εκενώθηκε στο Καπ Φερέ?
8: Το πολυτελές αυτό θέρετρο που αυτή τη στιγμή πλήττεται από τις δασικές πυρκαγιές πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο που εδώ και χρόνια αποτελεί την πρώτη επιλογή Γάλλων ηθοποιών, πολιτικών, επιχειρηματιών αλλά και διάσημων προσωπικότητων από όλον τον κόσμο που αναζητούν λίγες στιγμές ιδιωτικότητας. Οι επισκέπτες συχνά κυκλοφορούν εκεί με ποδήλατα και απλά ρούχα, σαγιονάρες, διότι η ιδιωτικότητά τους είναι εξασφαλισμένη. Φημίζεται για τα πευκοδάστου και τα ξύλινα σπίτια, κάτι που προφανώς δικαιολογεί και τον κόκκινο συναγερμό των γαλλικών αρχών για την άμεση εκένωσή του. Η δασική πυρκαγιά, να σου πω, Αθηνά, στην Νοτιοδυτική Γαλλία έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα, έκταση μεγαλύτερη από την επιφάνεια του Παρισίου, ενώ σε μόλις 2 ημέρες περίπου 44.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους και το θέρετρο. Κάποιοι που είχαν πάει εκεί δηλαδή για διακοπές αναγκάστηκαν να φύγουν.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός που έχει μετατραπεί σε εφιάλτης λόγω των πυρκαγιών. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Κακοκαιρία λοιπόν στην Ευρώπη. Κακοκαιρία εξπρές όμως πλήττει σταδιακά και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και έντονες καταιγίδες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το φαινόμενο αναμένεται να χτυπήσει κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, τους θυελλώδεις ανέμους και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Από νωρίς προειδοποιητικά μηνύματα 112 έχουν σταλεί στους κατοίκους σε δεκάδες περιοχές.
27: Η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Με αλλεπάλληλα μηνύματα το 112 καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σφοδρομπούρινη έπληξε τη Λαμία, ενώ η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε προβλήματα. Οι ισχυροί άνεμοι ξύλωσαν στέγες, έσπασαν κλαδιά και έριξαν δέντρα, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Ισχυρή βροχόπτωση και δυνατή άνεμη έπληξαν και τη Λάρισα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά. Στα παράλια, η θαλασσοταραχή και οι ισχυρές ρηπές ανέμου δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό με τα κύματα να σφυροκοπούν την ακτογραμμή. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και τα Γρεβενά, με μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο Βόλο, οι δυνατές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες, περιορίζοντας την ορατότητα και δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ανοιχτά της Χαλκιδικής, συνθέτοντας ένα απόκοσμο σκηνικό στη θάλασσα. Δυνατές βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Δράμα, τη Σέρες, την Καστοριά, την Θεσσαλονίκη και τη Ζάκυνθο. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και καλούν τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του 112 και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
7: Έχει αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, είναι μαζί μας για να δούμε την εικόνα αυτή την ώρα, Δημήτρη.
0: Ναι, Αθηνά, αυτή την ώρα σημειώνονται πολύ ισχυρές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος του νομού Αττικής και στο Λεκανοπέδιο. Έχουμε ένα πέρασμα πολύ ισχυρές καταιγίδες και με ισχυρούς ανέμους και με χαλάζι και με μεγάλες ραγδαιότητες βροχής και πολύ μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά, θα φύγουν σιγά σιγά δηλαδή τις επόμενες ώρες από την Αττική, την επόμενη ώρα στην πραγματικότητα. Ήδη έχουν αρχίσει να ξασθενούν από τα δυτικά και θα κινηθούν ανατολικότερα και νοτιότερα προς τις Κυκλάδες. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι δεν επηρεάζεται μόνο η Αττική. Η Αττική, βέβαια, να πω ότι θα συνεχιστούν κάπως τα φαινόμενα, αλλά όχι με τόσο έντονο χαρακτήρα και μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού. Το έντονο πέρασμα πάντως από τις καταιγίδες, το πιο ισχυρό πέρασμα είναι αυτή την ώρα και σιγά σιγά τελειώνει. Τώρα, έχουμε καταιγίδες και στην υπόλοιπη χώρα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές και της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην Αργολίδα και στην Κορινθία και στις Σποράδες και τη Θεσσαλία, αλλά και τη Δυτική Στερεά, στην Αιτωλοκανανία. Αυτή τη στιγμή σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες, πολυκυταρικές καταιγίδες, οι οποίες έχουν και πολλούς κεραυνούς και πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων. Το είδαμε και τώρα στην Αττική, αλλά και χαλάζι, το οποίο τοπικά είναι και, και μεγάλο σε μεγέθος. Θέλει προσοχή τις επόμενες ώρες μέχρι αύριο το πρωί.
7: Από αύριο καλοκαίρι.
0: Από αύριο ουσιαστικά δεν θα είναι ακριβώς καλοκαίρι. Γιατί η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά. Όμως από το μεσημέρι αύριο του Σαββάτου τα φαινόμενα θα ξασθενήσουν παντού σε όλη τη χώρα και την Κυριακή θα είναι μια καθαρά καλοκαιρινή ημέρα με περίπου 30-32 βαθμούς.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Τώρα, στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, στην Καλυθέα είχαμε άγριο ξυλοδαρμό εγκύου από τον πρώην σύντροφό της. Νεκρό το νεογνώ, Φάνη Καραμπατσάκη.
1: 38χρονη γυναίκα Αθηνά έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμά της στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να αποβάλει. Παρά την κεσαρική που έγινε στο νοσοκομείο Αττικών όπου μεταφέρθηκε, χάθηκε το έμβριο ένα κοριτσάκι. Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, ο πρώην σύντροφός της τη χτύπησε με μανία επί τουλάχιστον μια μισή ώρα σε όλο το σώμα της και κυρίως στην κοιλιά. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο δράστης επέμενε να προχωρήσει σε έκτρωση. Έχει συλληφθεί ο δράστης και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, έχει ομολογήσει, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Και στο παρελθόν είχε πάλι τα ίδια μπλεξίματα με περιπτώσεις ενδοκινανικής βίας, είναι σεσημασμένος.
7: Μάλιστα, αδιανόητο το μένος του απέναντι στη γυναίκα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην υπόθεση της μαφίας των Χανίων να περάσουμε, στα κρατητήρια βρίσκονται ο ιατροδικαστής στα Χανιά και ο καθηγητής τοξικολογίας από το Ηράκλειο, που πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας, προκειμένου να εκδώσουν πλαστές γνωματεύσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παραποιούσαν εξετάσεις προς όφελος κατηγορουμένων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.
1: Έμποροι ναρκωτικών βαφτίζονταν απλοί χρήστες για να αποφεύγουν τις ποινικές συνέπειες με ψευδείς γνωματεύσεις έναντι αδράς αμοιβής.
9: Εδώ δεν μιλάμε για μια διαφορετική επιστημονική άποψη. Εδώ ουσιαστικά γίνεται λόγος για αλλίωση τεκμηρίων, αλλίωση δεδομένων.
1: Μέσα στις 8 υποθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την παράνομη δράση του ιατροδικαστή Χανίων και του καθηγητή τοξικολογίας είναι και αυτή του υπονομαζόμενου Πατομπούκαλου, ο οποίος πριν από περίπου 3 χρόνια είχε τραυματίσει θανάσιμα με τη μοτοσυκλέτα του ένα ηλικιωμένο και είχε εντοπιστεί με ποσότητα ναρκωτικών στις τσέπες. Αρχικά η πρώτη γνωμάτευση έδειχνε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια των ναρκωτικών. Όμως μετά από αίτημα για επανεξέταση η ουσία εξαφανίστηκε και η γνωμάτευση έγραφε αρνητικό.
10: Βασικές υποθέσεις είναι 2 υποθέσεις ναρκωτικών που ερευνώνται. Είναι ένα θανατηφό τροχαίο δυστύχημα. Είναι μια υπόθεση ευνίδιου θανάτου που φέρεται να συντάχθησαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, μια ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς και μια υπόθεση καταγγελίας για βιασμό.
9: Ο ρόλος του ιατροδικαστή είναι, έχει τεράστια ευθύνη. Μπορεί να βάλει έναν αθώο άνθρωπο στη φυλακή, που είναι τραγικό, Όμως, ομοίως για την κοινωνία, μπορεί να αφήσει κάποιον ένοχο και μάλιστα ιδεχθούς εγκλήματος έξω, το οποίο είναι εξίσου τραγικό και επικίνδυνο για την κοινωνία για να επαναληφθεί μια οποιαδήποτε τέτοια πράξη.
1: Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Σεπτέμβριο με την εξάθρωση της μαφίας των Χανίων, με κύριο πεδίο δράσης στη διακίνηση ναρκωτικών. Τότε ο κοριός της Ελλάς είχε καταγράψει διαλόγους που φέρεται να συνέδεαν τον ιατροδικαστή με άτομα του κοινού ποινικού δικαίου.
6: Πάει ένας δικηγόρος σε έναν τοξικολόγο ή σε έναν ιατροδικαστή και του λέει: δώσ' μου ένα χαρτάκι ότι είναι χρήστης, και μετά πάει στο δικαστήριο και ελεύθερος ο κατηγορούμενος. Ναι. Αυτό έκαναν ακριβώς λοιπόν αυτοί οι κύριοι.
1: Εκτός από τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή τοξικολογίας που εμφανίζονται ως πρωταγωνιστές αυτής της φάμπρικας παραποίησης εργαστηριακών εξετάσεων, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, δικηγόροι και πολύ ενδιαφερόμενοι στην πλειονότητά τους κατηγορούμενοι σε διάφορες υποθέσεις.
11: Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία. Ενεργητική παθητική δωροδοκία.
1: Σε βάρος του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας ασκήθηκαν διώξεις για δωροδοκία, δωροληψία και περιπτώσεις αλλίωσης τοξικολογικών εξετάσεων με στόχο την έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και τον επηρεασμό ποινικών υποθέσεων. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα.
7: Νέα τροπή είχαμε στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Βασιλεία Μανοπούλου, εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή με τον 26χρονο γιο της.
12: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο ανοίγει τη βεντάλια των ερευνών και προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Τώρα, το σενάριο, λοιπόν, ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζουν οι αρχές είναι η γυναίκα να σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Ωστόσο, αυτό σύμφωνα με την αστυνομία δεν σημαίνει όμως ότι είναι ο δολοφόνος. Ουσιαστικά είναι ακόμα σε εξέλιξη οι έρευνες και η ιατροδικαστική και με τα εγκληματικά εργαστήρια, ενώ οι αρχές ακόμα ουσιαστικά βλέπουν το βιντεοληπτικό υλικό και συλλέγουν μαρτυρίες από συγγενείς και φίλους προκειμένου να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ενώ ένα νέο στοιχείο το οποίο προκύπτει τώρα από τα πορίσματα των εμπειρογνώμων είναι ότι οι συνθήκες θανάτου του 26χρονου, όπως φαίνεται, οι μαχαιριές ήταν προθανάτιες, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι του έγινε αφού είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Να αλλάξουμε κλίμα. Η πρόσκαιρη βροχόπτωση δεν χάλασε τα σχέδια των εκδρομέων που αναχωρούν για την νησιωτική χώρα. Οι αδειούχοι από νωρίς το πρωί κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά, ξεκινώντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές για να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πλοία, με τους δημοφιλέστερους προορισμούς να είναι τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
13: Στο Σαντορίνη πάμε.
14: Πάω Αντίπαρο. Πάρο και μετά Αντίπαρο.
15: Πάμε, φεύγουμε Πάρο. Πάμε να περάσουμε καλά και μετά έχει Μύκονο τρίμερο.
12: Με τις βαλίτσες αναχείρας, οι αδειούχοι του Ιουλίου αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι πληρότητες των πλοίων είναι υψηλές, με τους χιλιάδες ταξιδιώτες να επιβιβάζονται για Κυκλάδες, Αργοσαρονικό και άλλα νησιά του Αιγαίου.
13: Τώρα χαλάρωση, επειδή είχαμε εξεταστική και διασκέδαση μετά σε άλλο νησί.
17: Για τουρισμό στην Άξο πάμε.
18: Πάμε να ξεκουραστούμε, να κάνουμε κανένα μπάνιο λίγο. Γιατί Αύγουστο μετά πάλι δουλειά.
12: Τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουλίου και από νωρίς το πρωί το διαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ταξιδιώτες αναμένονται να πάνε στα νησιά του Αιγαίου προκειμένου να ξεκινήσει την καλοκαιρινή τους άδεια.
28: Η πληρότητα των πλοίων για Αργοσαρονικό αγγίζει το 100%, ενώ για τις Κυκλάδες τα πλοία σαλπάρουν με πληρότητα 98%.
29: Σήμερα πάμε κατευθείαν στο σπίτι που έχουμε νοικιάσει. Κοιμόμαστε λίγο και μετά βγαίνουμε.
30: Να ξεκουραστούμε, να περάσουμε ωραία, να μαυρίσουμε όσο μπορούμε.
31: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, διακοπές δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Στην καθημερινότητα έχουμε πρόγραμμα, πάμε όσο καλά.
12: Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίου 22 πλοία με 22.435 επιβάτες, ενώ για Αργοσαρονικό 27 πλοία με 4.207 επιβάτες.
32: Το πρόγραμμα είναι μπάνιο, ποτό και να χαλαρώσουμε λίγο.
13: Να περάσουμε καλά, να κάνουμε το μπάνιο μας. Να μαυρίσουμε και αυτό, να είμαστε όλες καλά.
14: Ναι. Αντίπαρο, πάμε για κάμπινγκ. Διασκέδαση, χαλάρωση μαζί, φαγητό καλό, απ' όλα.
13: Χαλάρωση, παραλία, ποτάκια.
12: Πάντως αρκετοί αδειούχοι θα αρκεστούν εξαιτίας του υψηλού κόστους σε ολιγοήμερες διακοπές.
13: Νορμάλ, αλλά κανονικά είναι λίγο ακριβά.
2: Ακριβά είναι, ακριβά είναι.
3: Τα κλείσαμε τον Ιανουάριο για να είναι και πιο οικονομικά.
28: Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και την Κυριακή, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να προσέρχονται έγκαιρα στα λιμάνια, προκειμένου να αποφευθούν περιστατικά καθυστερήσεων εξαιτίας αυξημένης κίνησης.
7: Στο δίλημα διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όλο ένα και περισσότεροι ψηφίζουν προορισμούς εκτός συνόρων, κυρίως λόγω τιμών στα ελληνικά νησιά. Ρώμη και Βουδαπέστη εμφανίζονται σε αρκετές περιπτώσεις φθηνότερες από δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, καθώς το καλοκαίρι δεν θεωρείται για τις ευρωπαϊκές πόλεις περίοδος υψηλής ζήτησης.
4: Το υψηλό κόστος των καλοκαιρινών διακοπών στα νησιά στρέφει όλο ένα και περισσότερους Έλληνες να επιλέγουν αποδράσεις στις πόλεις του εξωτερικού.
5: Πιο οικονομικά. Εξωτερικό.
16: Επειδή κανονίζαμε να πάμε, το συγκρίναμε και είδαμε, ας πούμε, ότι ναι, για εξωτερικό είναι πιο οικονομικά.
4: Σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες, στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται Ρώμη και Βουδαπέστη, αφού το κόστος είναι λιγότερο σε σχέση με τα ελληνικά νησιά.
19: Τις πόλεις της Ευρώπης, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι χαμηλή περίοδος. Δηλαδή, αν κάποιος πάει στη Ρώμη, στη Βουδαπέστη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για αυτές τις πόλεις είναι χαμηλή περίοδος.
7: Ναι.
19: Ενώ για τα ελληνικά νησιά είναι υψηλή περίοδος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
4: Ένα πακέτο 5 διανυκτερεύσεων για 2 άτομα στη Ρώμη, αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχείο, κοστίζει περίπου 1.150 ευρώ. Ενώ για τις ίδιες μέρες ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή στη Σύφνο, το κόστος φτάνει τα 1.650 ευρώ, δηλαδή περίπου 43% υψηλότερο. Παρόμοιο πακέτο για Βουδαπέστη με αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχείο, το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 980 ευρώ, ενώ για Σκιάθο με ακτοπλοϊκά και διαμονή, το κόστος φτάνει στα 1.420 ευρώ, δηλαδή περίπου 45% υψηλότερο.
20: Εξωτερικό.
21: Οικονομικά είναι εξωτερικό.
20: Ναι, νομίζω.
21: Φέρει περισσότερο.
20: Νομίζω, ναι.
22: Μπορείς να πας και φθηνές διακοπές, μπορείς να πας και ακριβές διακοπές.
4: Πιο οικονομικός προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές φαίνεται να είναι η Ελλάδα για τους ξένους επισκέπτες.
23: Athens is Greece is affordable.
24: Prices are good.
4: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, πολλά ξενοδοχεία προσφέρουν καλύτερες τιμές σε ξένους ταξιδιωτικούς οργανισμούς.
19: Ακόμα και αρκετά ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία κλείνουν συμφωνίες για ξενοδοχεία στην Ελλάδα μέσω ξένων tour operators, γιατί εκείνοι έχουν καλύτερες τιμές.
4: Πάντως, αρκετά ξένα ταξιδιωτικά γραφεία κλείνουν τα πακέτα τους στην Ελλάδα για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, πολύ νωρίτερα, πετυχαίνοντας πολύ μεγάλες προσφορές.
7: Η ζωή, η Πελαγία και η Κατερίνα απέδειξαν ότι η εκπαίδευση και τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Και όταν υπάρχει θέληση, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Τρεις μαμάδες μιλούν στο Action 24, καθώς κατάφεραν μετά από πολύ κόπο και διάβασμα να περάσουν στη σχολή που επιθυμούσαν.
28: Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία ούτε όρια. Αυτό το απέδειξε η 33χρονη Ζωή Λεμονάκη, μητέρα 5 παιδιών από το Ηράκλειο Κρήτης, που πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό Ρεθύμνου.
25: Ολοκλήρωσα λοιπόν το λύκειο με 5 παιδιά. Πήρα το πτυχίο μου ως βοηθός προφωνητικοκόμου. Πήρα το 5%, βγήκα πρώτη στη σειρά στο παιδαγωγικό προσχολική στο Ρέθμνο. Δεν το πίστευα το αποτέλεσμα.
28: Η Ζωή παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία και αναγκάστηκε να διακόψει την εκπαίδευσή της και να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της. Όμως πριν από 3 χρόνια πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη Θρανία και να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.
25: Με πολύ ξενύχτη, γιατί δεν μπορούσα. Είχα τη δουλειά, είχα τα παιδιά. Το σχολείο πήγαινα 7 ώρες καθημερινά.
28: Παράδειγμα για τις κόρες της έγινε και 42χρονη Πελαγία Πετρούλια, μητέρα 2 κοριτσιών από τη Λέσβο, συγκέντρωσε σχεδόν 17.000 μόρες πανελλήνιες και μπήκε στη Σχολή Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
26: Πάρα πολύ δύσκολο. Πίσω τις κόρες μου, είχα ένα σπίτι και μέσα σε όλο αυτό έπρεπε να κάνω το διάβασμα που έπρεπε. Αλλά η θέληση και ο στόχος με έκανε να προσπαθώ ακόμα πιο πολύ.
28: Παρά το απαιτητικό οικογενειακό πρόγραμμα, η Πελαγία έβρισκε χρόνο να διαβάζει καθημερινά μαζί με τις κόρες της και να ανοίξει το δρόμο προς τα πανεπιστημιακά έδρανα.
26: Είχα στήριξη και από τα παιδιά και από το σύζυγο και από τους καθηγητές που πίστεψαν σε μένα. Και αυτό το να πιστεύουν σε αυτό που σου δίνει όθηση.
28: Μητέρα και γιος ξεκινούν μαζί το ακαδημαϊκό τους ταξίδι. Η Κατερίνα Τσιμπανάκου πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Δημιουργικών Μέσων και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Ενώ ο γιος της, που επίσης έδωσε φέτος πανελλήνιες, πέρασε στο οικονομικό τμήμα.
0: Ό,τι επιθυμούμε και ό,τι μπορούμε πάντα να το πετύχουμε. Και ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το δείξω και πάρα πολύ στο γιο μου, ότι παρόλο που μεγαλώνουμε, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.
28: Πάντως, με τις επιτυχίες τους, όλοι τους αποδεικνύουν ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία και ότι ακόμη και μέσα σε ένα απαιτητικό οικογενειακό πρόγραμμα, η αποφασιστικότητα μπορεί να ανοίξει δρόμους που κάποτε έμοιαζαν κλειστοί.
7: Το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γεροκομείο Αθηνών, εκεί όπου έμενε από το 2018. Η φωνή της Μέρις Λίντα ταυτίστηκε με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του λαϊκού τραγουδιού. Έφυγε στα 91 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική κληρονομιά.
1: Η Ελλάδα αποχαιρετά μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Το τελευταίο αντίο σε μια γνήσια λαϊκή φωνή είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που αγάπησαν τη Μέρι Λίντα. Δύσκολη ήταν η στιγμή για την κόρη της Ευαγγελία, η οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της με βαθιά συγκίνηση.
2: Φανταστείτε, βρε παιδιά, αν υπάρχει πάνω στον ουρανό ένα πάλκο με την Ήνο, την Κρέη, την πόλη πάνω, τη Μοσχολιού, τη μεγάλη σωτηρία Πέλουκα που σήμερα με την τελευταία μεγάλη κυρία, τη Μέρι Λίντα. Φαντάζεστε τι θα γίνεται σε αυτό το τραγούδι.
6: Με τη Μέρι μας συνέδεε μια φιλία ετών. Γιορτές στα σπίτια μας, βγαίναμε έξω. Θυμάμαι εδώ στο γεροκομείο, στο τελευταίο της έτσι σπίτι, που την έχω σε πολλά βίντεο, άσχετα αν δεν τα δημοσιοποιώ.

0: θα μείνει ανεξάρτητα στη μνήμη και την καρδιά μας.
1: Είχε μία αμεσότητα και είχε και ήταν πάρα πολύ δοτική, δηλαδή κουβαρδού, πάρα πολύ κουβαρδού και δεν είχε καθόλου ύφος.
2: Ποτέ δεν θέλω πια να ξαναρθείς στο μόνο.
3: Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη. Με τη χαρακτηριστική φωνή, το ξεχωριστό της ταπεραμέντο και τις ερμηνείες που σημάδευσαν το λαϊκό τραγούδι, κατάφερε να γράψει το δικό της ανεξίτηλο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Σήμερα έπεσε η αυλαία για μια σπουδαία καλλιτέχνητα, όμως η φωνή της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια που σημάδευσαν το ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο και συντρόφευσαν εκατομμύρια ανθρώπους για περισσότερες από 7 δεκαετίες.
4: Να αλλάξουμε θέμα από τα κόρτ στις κορυφαίες streaming πλατφόρμες. Η απόλυτη θρύλη του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ, Ραφαήλ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς πρωταγωνιστούν σε ντοκιμαντέρ, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας τους. Οι ιστορίες πίσω από τους τίτλους, οι δυσκολίες, οι θυσίες και οι ανθρώπινες πλευρές κορυφαίων προσωπικότητων του παγκόσμιου αθλητισμού περνούν στη μικρή οθόνη, μαγεύοντας τους θεατές.
5: Δεν άφησαν το στίγμα τους μόνο στα κόρτ. Οι τρεις κορυφαίοι τενίστες της σύγχρονης εποχής, ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφαελ Ναδάλ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, πέρασαν και στη μικρή οθόνη με ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτουν όσα δεν είδαμε ποτέ πίσω από τις κάμερες. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα ήταν ο Ρότζερ Φέντερερ. Το Φέντερερ 12 Final Days του Amazon Prime Video δεν είναι μια κλασική βιογραφία. Είναι η πιο προσωπική καταγραφή των τελευταίων 12 ημερών της επαγγελματικής του καριέρας. Από την ανακοίνωση της απόσυρσής του μέχρι το συγκινητικό αντίο στο Laver Cup, δίπλα στον μεγάλο του αντίπαλο και φίλο Ράφαελ Ναδάλ.
6: I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. And now I must recognize when it is time to end my competitive career.
5: Η κάμερα καταγράφει στιγμές που αρχικά προορίζονταν μόνο για την οικογένειά του, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα του ανθρώπου πίσω από τον θρύλο. Μετά το τέλος μιας μυθικής καριέρας, ο Ράφαελ Ναδάλ άνοιξε την καρδιά του στο Netflix.
7: Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. Todo tiene un principio.
5: Η τετραμερή σειρά ντοκιμαντέρ Ράφα ακολουθεί τον Ισπανό θρύλο κατά την τελευταία του χρονιά στο ATP Tour το 2024, καταγράφοντας από κοντά την προσπάθειά του να επιστρέψει μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που σημάδεψαν το φινάλε της καριέρας του. Το Ράφα αποκαλύπτει τον άνθρωπο που πάλεψε για δεκαετίες με τον πόνο, τις αμφιβολίες και το ίδιο του το σώμα, χτίζοντας μία από τις πιο εμβληματικές καριέρες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Τώρα ήρθε η σειρά του ανθρώπου που ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ίσως κεφάλαιο στην ιστορία του ανδρικού τένις.
8: There's a word in Serbian called inat, where people doubt you.
5: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκτά το δικό του ντοκιμαντέρ με τίτλο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο λύκος του χειμώνα. Η παραγωγή ακολουθεί τη διαδρομή του από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στη Σερβία μέσα στον πόλεμο μέχρι την κορυφή του κόσμου. Ενώ για πρώτη φορά ανοίγει την πόρτα της οικογενειακής του ζωής και της καθημερινότητάς του. Τρεις θρύλοι του τένις που μετά τα κόρτ πρωταγωνίστησαν και στη μικρή οθόνη, προσφέροντας μεγάλες συγκινήσεις.
4: Στο χώρο του θεάματος, ο Αϊθαλής Τζον Μποντζόβι ολοκλήρωσε πρόωρα συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας, απολογούμενος στους φαν του. Σε μια άγνωστη τραγούδησαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ για τα γενέθλιά της, ενώ βρίσκονταν σε μαγαζί της Νέας Υόρκης. Ερωτική εξομολόγηση από τη σκηνή έκανε η Κέιτι Πέρι στο σύντροφό της και Καναδό πρώην πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, αφιερώνοντας του ένα τραγούδι.
9: Χιλιάδες θεατές βρέθηκαν στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στη Μάλτα. Ωστόσο, ένας ξεχώρισε. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ήταν ανάμεσα στο κοινό που αποθέωσε την τραγουδίστρια με την ίδια να του εκφράζει δημόσια την αγάπη της.
10: I love you, baby.
9: Δημοσιεύματα θέλουν τη διάσημη pop star να ετοιμάζει ήδη το επόμενο άλμπουμ της, που θα είναι επηρεασμένο από τη νέα

0: τη σχέση. Τα γενέθλια είναι από τις πιο σημαντικές ημέρες του έτους, πόσο μάλλον όταν σου τραγουδάει η Dua Lipa. Η τραγουδίστρια βρέθηκε με το σύζυγό της Callum Turner σε μαγαζί της Νέας Υόρκης όταν ξαφνικά είδαν μια παρέα να τραγουδάει. Χωρίς δεύτερη σκέψη, νεόνυμφοι συμμετείχαν στο χαρμόσυνο γεγονός με το στιγμιότυπο να γίνεται viral. Προώρα ολοκλήρωσε τη συναυλία του Τζον Bon Jovi στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Η συναυλία τελείωσε μετά από μόλις 90 λεπτά με τους θεατές να αποχωρούν από το στάδιο.
1: The band's final scheduled Madison Square Garden show remains set for this Sunday. So far, no plans yet to postpone.
0: Σύμφωνα με εκπρόσωπο του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει γμωρίτιδα, κάτι που οδήγησε στην πρόωρη λήξη του προγράμματος.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: προπαράγγειλε το νέο Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra από 63 ευρώ το μήνα. Το Samsung Galaxy Z Flip 8 από 56 ευρώ το μήνα. Και το Samsung Galaxy Z Fold 8 από 58 ευρώ το μήνα. Όλα με 10% public επιστροφή ευρώ έως 100 ευρώ trade-in όφελος στην αξία επιστροφής του παλιού στο smartphone και μείον 10% με συνδυαστική αγορά σε wearables ή tablet. Public.
1: Εσύ. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
2: Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καλώς ήρθες στο Protergia Club. Εδώ η ενέργεια επιστρέφει σε σένα με πολλούς τρόπους. Σε βοηθάει να κοιμάσαι καλά και να ξυπνάς ακόμη καλύτερα. Σε διασκεδάζει με το αγαπημένο σου αθλητικό περιεχόμενο και σε γεμίζει με λαχταριστές προσφορές. Σου φτιάχνει τη διάθεση με αγορές από αγαπημένα καταστήματα. Σε χορταίνει με τις πιο απολαυστικές γεύσεις. Και σε ταξιδεύει σε μοναδικούς προορισμούς. Αυτό είναι το Protergia Club, που συνεχώς μεγαλώνει ώστε να απολαμβάνεις όλο και περισσότερα προνόμια στην καθημερινότητά σου από κορυφαία brands. Γιατί στην Protergia όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
4: Καλησπέρα σας. Με το δεξί ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις οι ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δυναμό Κιέβου με 3-2 για τα προκριματικά του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 για τα προκριματικά του Conference League.
5: Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και με την νίκη του με 3-2 πήρε προβάδισμα πρόκρισης. Οι Ουκρανοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με το δυνατό σουτ του Μπράσκο από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η ισοφάρηση για τον δικέφαλο του Βορρά ήρθε 10 λεπτά αργότερα, με τον Κωνσταντέλια να παίρνει την ασίστ από τον Τζίβκοβιτς και με ωραίο τελείωμα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38, ο Ζαφίρης εκμεταλλεύτηκε την κακή αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων και με διαγώνιο σουτ από πλεονεκτική θέση έκανε την ανατροπή. Στο 51ο λεπτό, ο Σάντα Μαρία διεύρυνε το προβάδισμα του ΠΑΟΚ με μακρινό σουτ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα στον ντεμπούτο του. Στο 77, Κετζιόρα, Μπουγιάλσκι και Λόνοβαϊ συνεργάστηκαν εξαιρετικά, με τον τελευταίο να πλασάρει ιδανικά τον Παυλένκα για το τελικό 2-3.
6: Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους μου τους παίχτες. Έδωσαν ό,τι είχαν στο γήπεδο. Οι αλλαγές επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ, έδωσαν ενέργεια και ταχύτητα σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. Πήραμε την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
5: Πρεμιέρα με νίκη και για τον Παναθηναϊκό, που επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρου, Σοβά στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το πράσινο προβάδισμα. Στο 56, ο Αντίνο με ωραίο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα του Τριφυλιού, με τους Ούγγρους να μειώνουν στο 71 με το εντυπωσιακό τελείωμα του Μπόντε.
7: Quality on the day, especially in the finishing moment, then it's game over. Then it's +3 or +4 instead of only +1. So that's for me a bit disappointing. I think we started second half very, very well. Scored a goal. We should have scored even more.
5: Η ρεβάνς των ελληνικών ομάδων είναι προγραμματισμένες για την 5η 30 Ιουλίου.
4: Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους έδωσε ο Αστέρας Άκτορ επικρατώντας της Ολλανδικής Steam με 1-0. Θετικά τα πρώτα δείγματα για τη νέα ομάδα που χτίζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
5: Ο Αστέρας Άκτορ άνοιξε τον κύκλο των φιλικών αναμετρήσεων επί Ολλανδικού εδάφους με θετικό πρόσημο, επικρατώντας τη Steam με 1-0 στο πρώτο του τεστ προετοιμασίας. Οι Αρκάδες έδειξαν καλά στοιχεία για την εποχή, είχαν διάθεση, ένταση στο παιχνίδι τους και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες αφήνοντας ικανοποιημένο τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Άντριαν Ριέρα στο 17ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Έντερ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε την άψογη πάσα του συμπαίκτη του και με όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το πρώτο γκολ της ομάδας για τη νέα σεζόν. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, ο Αστέρας Άκτορ έδειξε ξεκάθαρα τα στοιχεία που θέλει να βάλει στο παιχνίδι του. Πίεση ψηλά, ένταση στις μονομαχίες, διάθεση για δημιουργία, ενώ πλέον υπάρχουν και αρκετές λύσεις από τον πάγκο. Οι Αρκάδες συνεχίζουν τη δουλειά στην Ολλανδία, με το επόμενο τεστ να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Ιουλίου απέναντι στη βελγική Μπέρσχοτ, σε ένα σαφώς πιο δυνατό δείγμα γραφής για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου.
4: Στο μεταγραφικό παζάρι τώρα, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του τον 27χρονο μέσο Kings Kangwa, ενώ σύμφωνα με τα μέσα της Κροατίας, ο Ολυμπιακός έχει στοχεύσει στον τερματοφύλακα Ντομινίκ Λιβάκοβιτς.
5: Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Kings Kangwa, με τους πράσινους να φτάνουν σε οριστική συμφωνία με τη Hapoel Beersheba για την αγορά του έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 27χρονος μέσος θα είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας από το Ισραήλ για τη ρεβάνς απέναντι στη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Αμέσως μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση θα πάρει το δρόμο για την Ελλάδα, με την άφηξή του στην Αθήνα να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ο Kangwa θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 4 ετών. Οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να φτάνουν το 1 εκατομμύριο και ο διεθνής παίκτης με τη Ζάμπια δεν θα έχει δικαίωμα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και θα μπορεί να αγωνιστεί μόνο αν και εφόσον το τριφύλι μπει στη League Phase του Conference League. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που θέλουν τους ερυθρόλευκους να πλησιάζουν στην απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Ο 31χρονος διεθνής goalkeeper έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τους Πειραιώτες, οι οποίοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε, που είναι μεταξύ 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση τερματοφύλακα, με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο έχοντας αγωνιστεί και σε δύο Μουντιάλ με την Κροατία με τρομερές εμφανίσεις. Σε συλλογικό επίπεδο, τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, με την οποία έχει 310 συμμετοχές, έχοντας κρατήσει το 0-146 φορές. Την τελευταία σεζόν είχε 19 συμμετοχές, τις 14 με την Δυνάμο Ζάγκρεπ ως δανεικός και τις 5 με τη Φενέρμπαχτσε.
4: Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος μπακ μίλησε για την επιλογή του να επιστρέψει στην ομάδα του Πειραιά.
8: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτό το σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα που αγαπάω και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και μια πετυχημένη χρονιά. Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιος στην μεγάλη αυτή πρόκληση και σίγουρα μου κάνανε καλό αυτά τα 7 χρόνια που έλειπα να αποκτήσω εμπειρίες και να γυρίσω πιο δυνατός ακόμη. Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίχτες, έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό.
4: Αύριο ώρα ημιτελικού για την εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Το μεσημέρι του Σαββάτου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται με την Ιταλία για μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ. Για να φτάσει εδώ, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου απέκλεισε δύσκολα το Μαυροβούνιο στον ημιτελικό της Πέμπτης. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα έντονα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν το Σάββατο, με τον υδράργυρο όμως να κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές ροχές και καταιγίδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια, με τα φαινόμενα να εξασθενούν στη συνέχεια. Μπόρες αναμένονται στη Βόρεια Κρήτη και τις Κυκλάδες, με τα φαινόμενα από το μεσημέρι να εξασθενούν, ενώ λίγες τοπικές ροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και το απόγευμα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες πολύ ισχυροί, με ένταση 5 έως 7 και τοπικά κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση δεν θα ξεπεράσει περισσότερες περιοχές, τους 25 με 29 και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, το πρωί θα επικρατήσουν νεφώσεις πιο αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, όπου θα σημειωθούν τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες το πρωί που θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ, αλλά θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες που το πρωί θα είναι ισχυροί και θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι.

0: Την Κυριακή θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να σημειώνει μικρή άνοδο και να κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, οι βορειάδες θα εξασθενήσουν και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άξιον 24 και επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που σήμερα και τυπικά και ουσιαστικά αλλάζει εποχή. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, αλλά και η τελευταία εκπομπή για την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Από τον χρόνο, από τον Αύγουστο, 31 Αυγούστου, θα ξεκινήσει πάλι το κανάλι τη νέα σεζόν. Η εκπομπή αυτή θα συνεχιστεί 8 με 10, με άλλο τίτλο, με άλλο σήμα και με νέα πρόσωπα. Εγώ, ανάποδα με το τι γίνεται συνήθως που αποχαιρετούν τους συναδέλφους στο κλείσιμο της εκπομπής, λέω Αμαλία να ευχαριστήσουμε από τώρα,
1: ναι,
0: ώστε ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το βράδυ με τους καλεσμένους μας.
1: Οπότε
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την οικογένεια του Άξιον, τους συναδέλφους στην είσοδο που μας υποδέχονται και φροντίζουν για την ασφάλειά μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, τις συναδέλφισες στο μοντάζ και τους συναδέλφους. Τους συναδέλφους που φροντίζουν την εμφάνισή μας.
1: Βέβαια.
0: Τα κορίτσια που μας βάφουν και
1: μας
0: χτενίζουν, ακριβώς. Τους τεχνικούς μας που είναι εδώ πίσω από τις κάμερες και κάθε βράδυ μας στηρίζουν με τη δουλειά που κάνουν και τον floor. Τους ανθρώπους στα social που προβάλλουν αυτά που βλέπετε κάθε μέρα στο διαδίκτυο, γιατί ζούμε την εποχή της ψηφιακής επανάστασης, αλλά τους ευχαριστούμε όπως και τους ανθρώπους επικοινωνίας του ομίλου. Τον ασυντάκτη μας τον Γιάννη Αργυρό, που
1: Γιάννη
0: ήταν δίπλα μας αυτές τις ώρες και στο αυτί μας
1: καθημερινά.
0: Και τον Εμίλιο Περδικάρη, που θα συνεχίσει από εδώ και πέρα,
1: και τον
0: αφού ο Γιάννης θα αναλάβει αναβαθμισμένα καθήκοντα, έχοντας το βάρος του δελτίου ειδήσεων. Να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτητά μας, την Κυριακή Πέτσα.
1: Ευχαριστούμε, Κυριακή.
0: Ευχαριστούμε, Κυριακή, για όλα. Τους πρωινούς μας φίλους.
1: Το Βυσσαρίωνα στη Μίξη,
0: βέβαια, ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Τους πρωινούς μας που μας είχαν υποδεχτεί, γιατί αυτή η χρονιά έχει για μας πολλές. Το Γιώργο τον Γρηγοριάδη και την Τώρα την Πουτροκόη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Και τη Βιβί Μπουγιουρά, η οποία ήταν σκηνοθέτητα το πρωί.
1: Την αρχισυντάκτρια.
0: Την αρχισυντάκτρια, ακριβώς. Τους ρεπόρτερ του καναλιού. Όλους που είναι στους δρόμους και σήμερα,
1: ακριβώς,
0: που βρέχει
1: και
0: μια δύσκολη
1: δίνουν
0: μέρα,
1: το ρεπορτάζ.
0: Και μας δίνουν όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και τις αποκαλύψεις που κάνει ο καθένας στο δικό του τομέα. Τους καλεσμένους μας φυσικά που θυσιάζουν χρόνο
1: και
0: ήταν εδώ και μας εμπιστεύτηκαν.
1: Και το κανάλι εμπιστεύτηκαν, όχι μόνο εμάς.
0: Και τον γενικό διευθυντή μας, για να μην λέει, παρόλο που δεν θέλει να τον αναφέρουμε, τον Γιάννη τον Σαραντάκο, γιατί μας εμπιστεύτηκε σε αυτή την απότομη αλλαγή σκυτάλης που έγινε μέσα στη σεζόν στην επόμενη μέρα. Φυσικά, αυτούς που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ να ευχαριστούμε, είναι όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας, για την κριτική που κάνουμε. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη αν κάποιους αδικήσαμε ή κάποιους τους φέραμε σε δύσκολη θέση. Συνεχίζουμε την ενημέρωση. Πάμε μετά την διαφορετική εισαγωγή,
1: έτσι,
0: Αμαλία. Φυσικά, εγώ ευχαριστώ την Αμαλία.
1: Και εγώ τον Νίκο Λευθερόγλου.
0: Γιατί τα δίδυμα πολλές φορές δημιουργούν.
1: Εμείς δεν είχαμε μεταξύ μας.
0: Εμείς, δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά.
1: Ακριβώς.
0: Και συνεχίζουμε
1: σπάνιο
0: καλά,
1: αυτό να ξέρεις.
0: Και την νέα σεζόν.
1: Και δεν θα είμαστε δίδυμο όμως την νέα σεζόν.
0: Ναι, δεν θα είμαστε δίδυμο, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που συνεργάζονται και παραμένουν,
1: έτσι,
0: φίλοι και μετά,
1: σωστά,
0: το κλείσιμο της κάμερας και σε διαφορετικές δουλειές να βρεθούν, πάλι παραμένουν φίλοι και συνεργάτες.
1: Πολύ σωστά.
0: Να δούμε την ατζέντα της ημέρας που είναι και εδώ πλούσια. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και η κακοκαιρία στην Αθήνα, αλλά και η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκάταση της Δημοκρατίας. Ας δούμε την ατζέντα και επανερχόμαστε.

0: Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν.
1: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Και όχι εσείς, όσο και αν προσπαθείτε.
2: Έχετε τη δημοκρατία, νομίζετε, του χεριού σας. Η δική μας θέση και στάση είναι απέναντι σε αυτά.
3: U.S. Central Command says the strikes are aimed at further degrading Iran's military capabilities, with targets including command centers and drone storage facilities. Tehran has vowed to retaliate to any attacks launched against its territory.
4: Άξιον 24, επόμενη μέρα. Και ποιο καταλληλότερο άνθρωπο να μα ενημερώσει η Αμαλία για τι εξελίξει.
5: Θέλω να πω κάτι για τον Δημήτρη Παϊάνο, ο μετεωρολόγο του σταθμού. Ο Δημήτρη εχθέ είπε το εξή, ότι οι δύσκολε ώρε, η μπόρα, η καταιγίδα θα είναι μεταξύ 7 και 10 το βράδυ. 7 το απόγευμα και 10 το βράδυ. Και άρχισε να βρέχει 7 και 10. Το λέω γιατί εκείνη την ώρα ήμουν στο μακιγιά. Μπράβο Δημήτρη, έπεσε μέσα. Δεν πήγε στο κουβά. Πραγματικά δεν πήγε στο μέσα και μπράβο αγόρι μου.
6: Δυστυχώ πρέπει να παίρνουμε κουβά όμω για να μαζεύουμε τα νερά.
5: Ναι, πολύ νερό.
4: Μια φορά ναι, έπεσε πολύ νερό μέσα σε πολύ λίγε και 112.000 κεραυνή άφημα.
6: Πάρα πολύ κεραυνή.
4: Πώ εξελίσσεται το φαινόμενο, Δημήτρη?
6: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα ουσιαστικά μετατοπίζω ότι οι καταιγίδε φεύγουν από την Αττική. Το κυριότερο, τα χειρότερα φαινόμενα, τα πιο ισχυρά, έχουν περάσει πλέον μόνο στο Σαρονικό, κυρίως ανοιχτά στο Σαρονικό. Πέρασε σιγά σιγά και από την Αίγινα και στο Λαύριο, στο ανατολικότερο τμήμα της Αττικής. Εκεί σιγά σιγά και εκεί θα εξασθενήσουν πλέον τα φαινόμενα. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναβρέξει. Θα ξαναβρέξει πιο αργά το βράδυ. Αλλά τα έντονα φαινόμενα, αυτό που είδαμε με πολύ ισχυρούς ανέμους, είδαμε ανέμους στο Χαϊδάρι, έφτασαν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορεί. Στην μετρολογία το λέμε πολυκυταρικές καταιγίδες. Και μάλιστα και πιθανότητα ήταν και υπερκύταρη, τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει αυτό. Αλλά γι' αυτό δημιουργήθηκαν πολύ ισχυροί άνεμοι και πολλοί κεραυνοί έπεσαν και στην Αττική και μεγάλες δαγκωτότητες και χαλάζι έπεσε στην Αττική. Αν δούμε, μπορούμε να δούμε και τα πλάνα που είχαμε από προηγουμένως. Αν έχουμε τα πλάνα να παίξουμε από την Πετρούπολη που σημειώθηκαν πολύ ισχυρές ζεπές ανέμων. Ναι. Είχαμε και ζημιές. Έχω δει σε πολλές περιοχές. Πετρούπολη είναι αυτό το πλάνο. Με πολύ ισχυρούς ανέμους έπεσαν σίγουρα και δέντρα έχουν πέσει. Γλάστες έχω δει εγώ προσωπικά.
5: Πολύ.
6: Ήταν μια πολύ ισχυρές καταιγίδες που έχουν σημειωθεί στην Αττική, κυρίως λόγω των ανέμων. Όχι λόγω της βροχής.
5: Μόνο 24 Ιουλίου δεν θυμίζει.
6: Ναι, ισχύει. Δεν θυμίζει καθόλου 24 Ιουλίου. Λοιπόν, να δούμε πού κινείται τώρα πλέον η κακοκαιρία.
4: Πού κατευθύνεται αυτή το φω.
6: Ακριβώς. Να δούμε πού κινείται πλέον η κακοκαιρία.
5: Γιατί βγήκε κόσμο.
6: Ναι, ναι.
5: Για τις διακοπές του, γι' αυτό το λέω.
6: Σωστά. Είναι σημαντικό και είναι πιο σημαντικό αυτό που λέει η Σαμαλία, γιατί δεν επηρεάζονται μόνο περιοχές οι οποίες είναι ορεινές, είναι πυρωτικές. Επηρεάζονται και παραθαλάσσια μέρη και μέρη που κάνουν κάμπινγκ πολύ. Που είναι στις παραλίες. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Τις επόμενες ώρες θέλει προσοχή στις Κυκλάδες. Πλέον οι καταιγίδες από την Αττική περνάνε στις Κυκλάδες και εκεί περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες παρόμοιας έντασης με την Αττική. Και στην Εύβοια σημειώνονται πολύ ισχυρές καταιγίδες αυτήν την ώρα, εδώ και ώρα ουσιαστικά συνεχίζονται. Και στη Θεσσαλία πιο ήπια ένταση, αλλά σημειώνονται καταιγίδες και στη Φθιώτιδα, αλλά και στην Ολοκαρανία έχουμε τοπικές βροχές καταιγίδες. Περιμένουμε ουσιαστικά τις επόμενες ώρες, τη νύχτα και μέχρι νωρίς το πρωί, να συνεχιστούν τα φαινόμενα στην Εύβοια και στις σποράδες. Και λιγότερο θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Και από το μεσημέρι αύριο πλέον θα αρχίσουν να εξασθενούν τελείως τα φαινόμενα.
5: Ωραία.
6: Και η Κυριακή, να τονίσω βέβαια πρώτον ότι αύριο, παρόλο που το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα, αύριο θα είναι μια πολύ πολύ δροσερή ημέρα. Έως ψυχρή, ειδικά το πρωί και το βράδυ. Δηλαδή στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει 26-27 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 26-27 το μεσημέρι. Ναι. Κυριακή, πολύ καλή μέρα με ήλιο.
5: Θα ανέβει η θερμοκρασία.
6: Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, κοντά στους 30. Και Δευτέρα θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία.
4: Άρα επιστρέφουμε στην κανονικότητα από Δευτέρα.
6: Ακριβώς. Θα ανέβει βέβαια. Δευτέρα και Τρίτη περιμένουμε ζέστη. Από Τετάρτη ξεκινάμε σε μια περίοδο μελτεμιών, η οποία μάλλον φαίνεται να είναι παρατεταμένη. Ναι. Κορδιά, θέλει προσοχή βέβαια για σφυγαγές.
4: Ναι. Καλό θα είναι αυτό και για λόγους οικονομίας.
5: Να μην όλα καλά. Ακριβώς. Σωστό. Γιατί έχει εκτοξευτική τιμή.
4: Να έχουμε την ακριβώς λόγω της ενέργειας. Ήταν συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο ή ήταν πολλά χρόνια να το δούμε?
6: Ήταν ασυνήθιστη αυτή η διαταραχή. Ήταν αρκετά σπάνια για Ιούλιο μήνα. 1-2% πιθανότητα.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Παίζει, πιθανόν να παίζει και ένα ρόλο η κλιματική αλλαγή. Αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε βέβαια. Από τη Βόρεια Ευρώπη μας ήρθε αυτή η διαταραχή. Η οποία όμως είναι αρκετά σύντομη, έτσι. Αλλά ήταν πολύ έντονη σε αρκετές περιοχές χώρες. Δεν ήταν μόνο η Αττική που επλήγει.
5: Και καταστράφηκαν καλλιέργειες.
6: Ακριβώς. Αυτό και χαλάζει. Έπεσε και στην Κορινθία. Εγώ μαθαίνω ότι έριξε αρκετό χαλάζι και μεγάλο κιόλας σε μέγεθος.
5: Τα μπέλια στην Κορινθία θα σου έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.
4: Έχουμε κάτι άλλο κοντινό στον ορίζοντα που θα σε χρειαστούν αυτοί που θα έχουν μείνει στο δελτίο ειδήσεων?
6: Τα μελτέμια, ο φόβος για τα μελτέμια από την επόμενη εβδομάδα που είναι ο φόβος για τις πυρκαγιές.
4: Και για τους ταξιδιώτες που θα ταξιδεύουν με μποφόρ πιθανότατα.
6: Και αύριο θα έχει μποφόρ για όσους ταξιδέψουν να το ξέρουν.
5: Πάντως φύγανε τα πλοία γεμάτα σήμερα. Οπότε
6: ναι, φύγανε. Πάντως έχει κόσμο ακόμα.
5: Έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τους νέας γενιάς
5: συναδέλφους, αξιοπρεπέστατος και πολύ καλός στη δουλειά του.
4: Διαψεύδουν όλους όσους κυνηγάνε τα κλικ.
5: Μπράβο στον Δημήτρη. Το Δημήτρη Μπαγιάννη, το μετολογό του σταθμού.
4: Και την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε. Καταιγίδα έξω, μια καταιγίδα που επηρέασε λίγο και τα πολιτικά πράγματα σήμερα και στο κοινοβούλιο αλλά και στο προεδρικό μέγαρο.
5: Στο κοινοβούλιο ήταν.
4: Ήταν πολύ υψηλή τόνη. Σε ένα κομμάτι που αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος πρέπει να υπάρχει μια πιο μεγάλη σύνεση.
5: Και εγώ αυτό περίμενα, αλλά.
4: Δεν υπήρχε.
5: Βγήκαν μαχαίρια.
4: Δεν υπήρχε αυτή. Ήταν σε πολύ υψηλούς τόνους η συζήτηση στο κοινοβούλιο. Είχαμε και την αποχώρηση του κυρίου Μητσοτάκη την ώρα που
5: μίλησε η
4: κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε την αντιπαράθεση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουμπλάκη.
5: Σε πολύ ψηλού τόνου.
4: Θεωρώ ότι ας ελπίσουμε, Αμαλία, να μην χαθεί μια ακόμα ευκαιρία για κάποια βασικά πράγματα. Όπως η τεχνητή νοημοσύνη, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που λέει το Πασόκ, τα ιδιωτικά που λέει η κυβέρνηση. Ωραία. Να μην χαθεί η ευκαιρία. Να δούμε λίγο τι έχουμε από το πολιτικό.
5: Να δούμε το βίντεο
4: και με τις εξελίξεις που έχουμε καταγραφεί μέχρι τώρα.
0: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Και όχι εσείς, όσο και αν προσπαθείτε. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν.
7: Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
0: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση. Μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείται.
7: Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν δύο χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρο ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας εμμονές και του τότε Προέδρου σας.
8: Τους φοιτητές, τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των οποίων θα δεχτούν ένα ακόμα χτύπημα με την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να μπορούν να κάνουν τις business τους οι έμποροι της γνώσης.
7: Διαφωνούμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλουμε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Μας ενδιαφέρει όμως, και πάλι εδώ πρωτίστως, τι διδάσκετε μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε. Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι. Νομίζω, κύριε Δουλάκη, μας κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Διότι μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από αυτό δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα είχατε τέτοια ανησυχία. Αν πιστεύατε πράγματι αυτό που λέγατε, ότι θα κερδίσετε έστω και με μια ψήφο διαφορά, δεν θα σας απασχολούσε τόσο πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Έχετε τη δημοκρατία, νομίζετε, του χεριού σας. Η δική μας θέση και στάση είναι απέναντι σε αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δημοκρατική κουλτούρα, έχει τον Βορύδη ανταυτού, έχει τον αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, Γεωργιάδη ανταυτού, αντιπρόεδρό του και επιλογή του. Γι' αυτό δεν μπορεί να μαζέψει ούτε τους βουλευτές του πλέον στη Βουλή. Γι' αυτό έχει καταρακώσει τους θεσμούς του. Κάνει βέβαια τη χάρη και ο φίλος του, ο Τσίπρας, ο υπαίτιος για το έγκλημα στο μάτι.
4: Action 24 και επόμενη μέρα. Είδαμε τους υψηλούς τόνους στο κοινοβούλιο στη συζήτηση που γίνεται για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πούμε ότι για να περάσουν κάποιες αναθεωρητίες θα χρειαζόντουσαν 180 για να περάσουμε 151 στη Νέα Βουλή. Δεν βλέπουμε να υπάρχει συνένεση. Εξάλλου και η εικόνα που είδαμε, Αμαλία, νομίζω ότι δεν θα είναι σε τίποτα σχετικό με ελάχιστες σχετικές ομοιότητες, θα είναι στην επόμενη Βουλή. Αν δούμε, λέει, τις δημοσκοπήσεις και ποια κόμματα θα μπουν στην Βουλή, νομίζω ότι άλλοι θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν αν θα αναθεωρηθούν κάποια άθρα του Συντάγματος, ποια θα αναθεωρηθούν και με τι πλειοψηφίες θα σχηματιστούν εκείνη τη μέρα. Να πάμε στο προεδρικό λίγο, γιατί είναι σε εξέλιξη. Να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.
9: Όλα αυτά που κάνουν τον ασθενέστερο λόγο να φαίνεται αληθοφανής. Το περίφημο τον ίσονα λόγο Κρήτο ποιήν. Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Κι αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Στον 1,5 χρόνο που έχω την τιμή να υπηρετώ το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ταξίδευσα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όμως που χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά του ελληνισμού είναι στο ακριτικό τόξο, από τον Εύρο ως την Κύπρο. Από τον Εύρο ως την Κύπρο ζουν οι πιο ισχυρές ελληνικές κοινότητες. Πρέπει να αντλούμε έμπνευση από αυτές τις κοινότητες και να τις ενισχύουμε ακόμη περισσότερο. Η περιφερειακή ανάπτυξη, η ανάσχεση της δημογραφικής κάμψης, η προστασία των αδυνάμων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η φροντίδα για μια παιδεία επιπέδου προς όλους είναι νομίζω στόχοι που όχι μόνο μας εμπνέουν όλους, αλλά και μας ενώνουν. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Στον αντίποδα αυτής της τραγωδίας, η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδος και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι θεμελιώδεις κατακτήσεις της μεταπολιτεύσεως. Κατακτήσεις που ανήκουν στις πολιτικές παρατάξεις, αλλά προπαντός ανήκουν στον ελληνικό λαό. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το ζητούμενο αυτό δεν είναι ασύνδετο με τους υπόλοιπους στόχους μας. Η συλλογική, συστηματική και διαχρονική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η μοναδική εθνική στρατηγική που εγγυάται ταυτόχρονα την οικονομική πρόοδο και την εθνική ασφάλεια. Στα 52 αυτά χρόνια όμως είχαμε και περιόδους οπισθοδρόμησης. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες, από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη οριστικά και εντελώς ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι πως η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Οι πολιτικοί, απ' την άλλη πλευρά, δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητούμε ενότητα όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση. Ούτε μέτρο όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι. Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι μία κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβιώσεως και επιτυχίας. Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε το σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος χαρακτηρίζεται από οικονομικές αναταράξεις και τεχνολογικά άλματα που πυροδοτούν πολεμικές συγκρούσεις και γεωπολιτική ρευστότητα και μεταβολές. Η Ελλάδα οφείλει να προνοεί και να δρά διαρκώς στον αμυντικό, οικονομικό και διπλωματικό τομέα. Όμως η εθνική ισχύς δεν είναι μόνο ζήτημα της κυβερνητικής πολιτικής. Μια χώρα είναι ισχυρή όταν έχει ανθρώπους που συνδυάζουν το πείσμα, τον πατριωτισμό και τη γνώση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την παιδεία πιο πολύ από όλα και πιο πολύ από ποτέ. Παιδεία και εκπαίδευση, θεωρητική και θετική, είναι το κλειδί για την ασφάλεια και την πρόοδο. Και ένα αποφασιστικό όσο και εγωιτευτικό κομμάτι της παιδείας είναι η ποίηση. Ας δώσουμε στα νέα παιδιά πρόσβαση στην ποίηση. Είναι αυτή που οπλίζει το πνεύμα με απλούς κώδικες ήθους, λογικής και πίστης. Κώδικες χρήσιμοι για να αγωνιζόμαστε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Για να γινόμαστε πολίτες καλοί των ιδεών την πόλη, όπου κατά τον ποιητή στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτας που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης. Κυρίες και κύριοι, για τους Έλληνες η πατρίδα δεν είναι μόνο η γη και τα βουνά. Η αιώνια πατρίδα της Ελλάδος είναι και η θάλασσα. Το κατά τον εσχύλο ανήριθμον γέλασμα των ποντίων κυμάτων. Ο ελληνικός πολιτισμός για πάνω από 50 αιώνες είναι ταυτισμένος με τη θάλασσα. 1000 τουλάχιστον χρόνια πριν από τις Μυκήνες και την Κνωσό, όπως άλλωστε ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ανασκαφές στην Κέρο, στις Κυκλάδες. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης.
4: Ακούσαμε ένα απόσπασμα, σημαντικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε λίγο με τον Δημήτρη Τάκη, που βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο τηλεφωνικά, να ακούσουμε και εκείνο τι κλίμα μεταφέρει, ποιοι ήταν παρόντες και ποια μηνύματα έστειλε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας.
5: Μέσα. Δεν έγινε στο σκύπο.
10: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη.
10: Λοιπόν, να σας πω ότι έκανε εντύπωση το τέλος της ομιλίας του Προέδρου, το οποίο ακούμε τώρα, στο οποίο μιλά για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά τη γαλάζια πατρίδα της Ελλάδας. Και καταλαβαίνουμε όλοι πως ποιον πάει το μήνυμα. Ο κύριος Στασούλας λοιπόν είπε «Γαλάζια είναι η πατρίδα της Ελλάδας μέσα στην πληρότητα του χρόνου». Γαλάζια είναι και γαλάζια ήταν πάντα η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο έως την Αιωνία, από τη Σικελία έως τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι και σήμερα η πατρίδα της γαλανόλευσης και τα μηνύματα είναι σαφή και απευθύνονται προς την γειτονική χώρα που μιλά για τη δική της γαλάζια πατρίδα. Τώρα, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπήκε πριν από λίγο στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων για να.
4: Είναι μια αλλαγή αυτή, Δημήτρη. Έτσι, δεν είναι πια στους κήπους. Ο καιρός δεν βοήθησε κάτι τέτοιο.
10: Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πω. Η δεξίωση αυτή καθιερώθηκε από τον άνθρωπο που έφερε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 10 χρόνια ήταν ο οικοδεσπότης αυτής της δεξίωσης στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, οι οποίοι βίωσαν πολύ μεγάλες δόξες σε αυτή την γιορτή. Για πρώτη φορά, λόγω της πολύ μεγάλης και έντονης καταιγίδας που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, καθώς η Προεδρία είχε ενημερωθεί από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, επέλεξε και σωστά η δεξίωση να γίνει μέσα στην αίθουσα δεξιώσεων. Πρέπει να σου πω ότι είναι ασφυκτικά, να σας πω ότι είναι ασφυκτικά γεμάτη, γιατί ο κόσμος είναι πολλής. Είδα πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό να συνομιλεί με αρκετούς από τους παραβρισκόμενους και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, που έδωσε το παρόν. Αρκετοί ρώτησαν τον κύριο Μητσοτάκη για την πρωινή του ατάκα στη συνέντευξή του στο Open, όπου αναφερόμενος στην κυβέρνηση των ηττημένων, όπως τον ρώτησαν οι συνάδελφοί μας, είπε αν γίνει μια τέτοια κυβέρνηση καλή τύχη. Τον ρώτησα λοιπόν πολύ για αυτή την ατάκα και απάντησε ότι του βγήκε αυθόρμητα ακούγοντας αυτή την επισήμανση από τους δημοσιογράφους.
4: Ναι, είναι αυτό το περιβόητο story με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που παίζει.
5: Και πάλι, γιατί το είχαμε ξανακούσει αυτό το story, έτσι δεν είναι?
10: Στις εκλογές του 23, τότε μιλούσαμε για την κυβέρνηση των ηττημένων, τώρα μιλάμε για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
4: Δημήτρη, υπάρχουν και απόντες στη σημερινή, έτσι δεν είναι, συνάντηση στη συνέντευξη.
10: Να πούμε πρώτα για τους παρόντες.
4: Βεβαίως, ναι.
10: Είναι αρκετοί υπουργοί εδώ. Αρκετοί βουλευτές και από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση.
4: Και αρκετές σύζυγοι από τη βλέπω.
10: Μια ενδιαφέρουσα, βεβαίως, γιατί για πρώτη φορά επέστρεψαν οι σύζυγοι όσον αφορά τις προσκλήσεις. Είχε καταργηθεί αυτό επί Κάρολου Παπούλια λόγω οικονομικής κρίσης για να υπάρχει μια πιο σεμνή μελετή. Τώρα τα πράγματα και στη δεξίωση επιστρέφουν σε μια κανονικότητα. Βεβαίως πολλές κυρίες είχαν ετοιμάσει φορέματα για τον κήπο, αλλά εν πάση περιπτώσει του χρόνου.
5: Ωραίο το σχόλιο σου, Δημήτρη. Έστοχο. Πολύ ωραίο.
10: Ότι παλιά κάναμε ολόκληρα ρεπορτάζ.
4: Αφιερώματα γίνονται.
5: Βέβαια, τις καλοντημένες
10: και τα λοιπά. Και τα κοστούμια των καλεσμένων.
4: Να ρωτήσω κάτι άλλο, Δημήτρη. Το περιβόητο κιόσκι.
10: Μισό λεπτό.
4: Δεν είναι, συγγνώμη.
10: Να πω ότι είχε ενδιαφέρον μια στοιχομηθεία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, με την Άντια Γιανακοπούλου, με αφορμή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι χάθηκε πολύς χρόνος, ότι αυτή η αναθεώρηση του άρθρου 16 έπρεπε να είχε γίνει πολλά χρόνια πριν. Και ελπίζω, είπε, τώρα να αναθεωρήσουμε επιτέλους το άρθρο 16.
5: Το κρατάμε αυτό.
4: Το είπε στην κυρία Γιανακοπούλη να τα ακούσει ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς.
10: Πιθανότατα.
4: Ξέρουμε καθιερωμένα υπήρχε αυτή η συνάντηση των αρχηγών με τον πρόεδρο στο Κιόσκι. Πού θα γίνει?
10: Θα γίνει στο δεύτερο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου. Εκεί θα μαζευτούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει.
5: Τον κύριο Φάμελο είδαμε. Τον κύριο Φάμελο. Φάμελο.
10: Ο κύριος Φάμελος, ναι, έχει έρθει.
4: Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας.
10: Έχει έρθει. Ο κύριος Καραμανλής δεν έχει έρθει. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει έρθει. Είναι τρεις πρώην πρωθυπουργοί που επέλεξαν την απουσία. Και η κυρία Ντούρου, που όπως είπαμε, την απουσία της την επεσήμανε το πρωί και ο πρωθυπουργός. Και αναφέρθηκε λέγοντας ότι πήγαινε στο Προεδρικό Μέγαρο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνούσε με τον κύριο Καμένο και δεν πάει τώρα. Τώρα υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ κόσμος και ασφυκτικό. Ασφυκτικό κλίμα. Θα δούμε, γιατί θα βγουν κάποια πηγαδάκια και κάποιες έτσι πιο χαλαρές στιγμές των πολιτικών, αρχηγών, των υπουργών και των βουλευτών. Προς το παρόν αυτό είναι το κλίμα.
4: Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το βράδυ στην εκπομπή με τον Γιώργο Πιέρο θα σε απολαύσουμε.
5: Θα έχει
4: εικόνα από άλλα πράγματα.
5: Και κυρίως ο Δημήτρης Τάκης το βράδυ.
10: Να σας πω ότι και ο κύριος Στασούλας είχε μια θερμή χειραψία με τον Γιώργο Παπανδρέου.
5: Μάλιστα. Τα υπόλοιπα λοιπόν το βράδυ πίσω από τις γραμμές, Γιώργος Πιέρος και Δημήτρης Τάκης.
4: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
5: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου.
4: Να πούμε ότι εντάξει, έχει δεξίωση τα σύν και τα πλήν. Έχουμε πολλές απουσίες για πρώτη χρονιά. Ναι. Δεν είχαμε συνηθίσει μια εικόνα να απέχουν τόσοι πολλοί πολιτικοί αρχηγοί. Αλλά σημασία πολλές φορές είναι να είσαι παρόν στην ιστορία και όχι απώντας.
5: Θα συμφωνήσω.
4: Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή και σωστά επισημάνθηκε από τον Δημήτρη η κόντρα που είχε ο κ. Μητσοτάκης με την κυρία Δούρου. Είναι σημαντικό
5: θέμα
4: ότι ο κ. Φάμελος παρευρέθηκε.
5: Βεβαίως.
4: Διαφοροποιούμενος και από τον κ. Τσίπρα.
5: Αλλά και από τη βασική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
5: Που ήταν πρώην πρόεδρος.
4: Ήταν πρώην πρόεδρος και πρώην τέος βουλευτής του. Έτσι. Γιατί πλέον είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Έχει τη σημασία του, έχει και τα μηνύματα. Εγώ θεωρώ ότι η μέρα είναι ενότητας. Έπρεπε να είναι η πολιτική αρχηγή εκεί και με τον τρόπο του να στείλουν το δικό μήνυμα. Εξάλλου
5: έτσι κι αλλιώς. Γιορτάστηκε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
4: Το 1974 ακριβώς γιορτάστηκε. Σημαντικό το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Κύπρο και για τη Γαλάζια Πατρίδα μας, ο Δημήτρης Τάκης, και για την Κύπρο. Αύριο στις 11.30 θα υπάρχει μια σύσκεψη στο Μαξίμου με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, ο οποίος έρχεται σε ένα ταξίδι αστραπή στην Αθήνα, γιατί ακριβώς ακολουθεί μια επίσκεψη του γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο. Φαίνεται ότι επιδιώκεται, ανοίγει ξανά η συζήτηση για το Κυπριακό και για μια προσπάθεια, μια ακόμη προσπάθεια επίλυσης του. 52 χρόνια μετά. Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό και όχι μόνο αυτό. Ναι. Με τον κύριο Παπαφλωράτο. Θα δούμε λίγο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα συζητήσουμε και για αυτά και για την απάντηση του κυρίου Τασούλα στον Ερντογάν με τη Γαλάζια Πατρίδα της Ελλάδος. Σε λίγο βλέπουμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Πάμε ωραία.
5: Πάμε κατευθείαν στον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Λοιπόν, κύριο Παπαφλωράτο, το διεθνολόγο νομικό. Κύριε Παπαφλωράτε, καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
4: Πώς ακούσατε την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, τόσο για το Κυπριακό, όσο κυρίως για την απάντηση που έδωσε στον κύριο Ερντογάν για τη Γαλάζια Πατρίδα?
11: Αναμενόμενη ήταν, είναι ανώτος πολιτιακός άρχων. Σήμερα, να μην ξεχνάμε, είναι και η επέτειος υπογραφής των συνθήκων της Λοζάνης. 24 Ιουλίου 1923. Δεν είναι μόνο η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν έδωσε την δέουσα απάντηση.
4: Θα περιμένουμε την αντίδραση της Τουρκίας, που φαίνεται είναι αρκετά ενοχλημένη με το θόλο, βέβαια.
5: Ναι, με το θόλο. Με το θόλο και τους Ιταλινούς αυτή τη στιγμή.
11: Αναμενόμενο.
5: Και αυτό αναμενόμενο.
11: Βεβαίως, γιατί η Ελλάδα ενισχύεται καθοριστικά, αναβαθμίζει πάρα πολύ την αμυντική της ικανότητα και τη δυνατότητά της να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και είναι κάτι που η αναθεωρητική Τουρκία δεν το επιθυμεί. Αυτό είναι πρόδειγμα. Σε ένα περιβάλλον αστάθειας, βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εμένα μου έχει έρθει μια πληροφορία από πολύ αξιόπιστη πηγή ότι χθες το βράδυ, και δεν έχει δημοσιοποιηθεί, Κουβέιτ και Μπαχρέν χτύπησαν το Ιράν.
4: Σημαντική εξέλιξη.
5: Πολύ σημαντική εξέλιξη. Σοβαρή εξέλιξη.
11: Μένει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, αλλά επειδή προέρχεται από εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή, γι' αυτό και την λέω δημόσια, έχουν εξοργιστεί πλέον οι μοναρχίες του κόλπου από την πολιτική του Ιράν, το οποίο απειλεί πλέον με δολοφονία ενός Αμερικανού για κάθε Ιρανό νεκρό. Αυτό συμβαίνει μια κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης. Από την άλλη πλευρά, είχαμε το καθεστώς των Χούθη στην Ιεμένη να λέει ότι δεν θα κλείσει την Ερυθρά Θάλασσα, δεν θα κλείσει το Μπάντερ Μαντέμ το πέρασμα, αλλά μόνο την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. Και γι' αυτό έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου. Αλλά είμαστε σε ένα καθεστώς ρευστότητας. Ο κύριος Τραμπ απειλεί με μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση. Το Ισραήλ είναι με το δάκρυο σκανδάλι, εάν δεχτεί πλήγμα, να ανταποδώσει. Μάλιστα, υπάρχουν πολλές πληροφορίες από Ισραηλινής πλευράς ότι επίκειται μέσα στο Σαββατοκύριακο χτύπημα των Ιρανών.
4: Θα επιδιώξουν οι Ιρανοί να μπει το Ισραήλ ξανά στον πόλεμο? Αυτό είναι η εκτίμηση που υπάρχει.
11: Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι οι Ισραηλοί είναι με το δάκρυο σκανδάλι. Αναμένουν κάποιο πλήγμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το αν θα γίνει αυτό ή όχι, θα μένει να αποδειχτεί. Αλλά είναι λογικό ένα κράτος το οποίο απειλείται από το Ιράν να είναι πάντα σε ετοιμότητα.
5: Κύριε Παφλωράτε, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και αυτή η πολύ σοβαρή ανάφλεξη, θεωρείτε ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει, θα ξανακάτσουν στο τραπέζι δύο πλευρές? Τι αντίκτυπο θα έχει αυτό? Και δεν εννοώ μόνο τον οικονομικό, εννοώ και το γεωπολιτικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο.
11: Ουδής μπορεί να κάνει προβλέψεις στο διεθνές περιβάλλον, όπως και στην ίδια τη ζωή. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι διοικημένη ζώνη εδώ και δεκαετίες. Κάθε πόλεμος ήθιστε, όταν δεν τελειώνει με μια ολοκληρωτική νίκη της μίας πλευράς, να τελειώνει με διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ολοκληρωτική νίκη της μίας ή της άλλης πλευράς. Με όλα τα αυτά, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ο κ. Τραμπ, ο οποίος είναι μετάβλητος, να επιλέξει νοδό της διπλωματίας, ακριβώς γιατί έχει μπροστά του εκλογές. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Νετανιάου θα ήθελε να υπάρξει μια κλιμάκωση, λογικό, διότι έχει και αυτός μπροστά του εκλογές και μάλιστα λίγες ημέρες προ των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι, το έχω πει και άλλες φορές, αγώνας επιβίωσης τους Ισραηλινούς. Δεν έχουν γεωστρατηγικό βάθος. Δεν μπορούν λοιπόν να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα όταν έχει διακηρύξει επιλημένους ότι θα τους καταστρέψει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και οι Αμερικανοί λένε από τη δική τους πλευρά ότι θα πληρώνουν με δεσμευμένα ιρανικά κεφάλια για τις ζημίες που προκαλούν σε δεξαμενόπλια οι Ιρανοί. Άρα φεύγουμε πλέον εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για τον κύριο
4: Νετανιάχου.
11: Ιράν και Ρωσία φαίνεται ότι υποστηρίζουν σφόδρα την Τεχεράνη.
4: Η Ρωσία φαίνεται ότι εμπλέκεται αυτή τη στιγμή. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω, αλλά αφού το λέτε.
11: Φαίνεται πως ναι.
4: Να σας το πω, σχολιάζετε την τοποθέτηση πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα περί σύλληψης του Νετανιάχου, αν έρθει στην Αθήνα?
11: Κοιτάξτε, δεν μπαίνω ποτέ στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Απλά θα θέσω το ερώτημα. Πώς θα γίνει αυτή η σύλληψη, πρακτικά? Για να συλληφθεί ο κ. Νετανιάχου, προφανώς θα πρέπει να δεχθεί επίσημη πρόσκληση από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς είναι ηγέτης φιλικού κράτους. Θα τον καλέσουμε για να τον συλλάβουμε? Δεύτερο σενάριο. Θα πετάει προφανώς για κάποια άλλη χώρα, θα σηκώσουμε ραφάλ να καταρρύψουμε τα αεροπλάνα που ενδεχομένως να συνοδεύουν τα πολεμικά και να κατεβάσουμε κάτω το αεροπλάνο του Ισραηλού Πρωθυπουργού, ή θα στείλουμε ΕΚΑΜ στο Ισραήλ? Εγώ σας θέτω τα εύλογα ερωτήματα, γιατί πρέπει στην εξωτερική πολιτική πρώτα απ' όλα να είμαστε σοβαροί, να είμαστε νυφάλοι και να σκεφτόμαστε το εθνικό συμφέρον, μακριά από ιδεολειψίες και αποκαταλήψεις. Υπάρχει μια κυβέρνηση στο Ισραήλ, καλώς ή κακώς, εμείς δεν θα κρίνουμε. Ο Ισραηλινός λαός θα κρίνει ποια είναι η κυβέρνησή του, όπως ο κάθε λαός. Αυτή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε ορισμένα θέματα έχει ταύτιση συμφερόντων με την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική για το θέμα των F-35 και όχι μόνο. Άρα, φωνές του στυλ να συλλάβουμε τον κύριο Νετανιάχου, καταρχήν πρακτικά είναι ανεφάρμοστο.
4: Και
11: από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να προδώσω σχολιασμό.
4: Να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση και επαφράζω και να σας αποδεσμεύσουμε. Έχουμε ορίζοντα, ο κόσμος φεύγει διακοπές. Ήδη τα καύσιμα και η ενέργεια βλέπουμε να ανεβαίνει. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι μπορεί να τελειώσουμε τέλος Ιουλίου, γιατί αυτό είχαμε ακούσει μέχρι λίγο καιρό. Ότι θα χτυπήσει ο Τραμπ, όσο χτυπήσει, θα ανεβάσει την κλιμάκωση όσο μπορεί, αλλά τέλος Ιουλίου θα υπάρχει μια συμφωνία. Το βλέπετε πιθανό ή απίθανο σενάριο?
11: Δεν μπαίνω ποτέ σε υποθετικά σενάρια. Είναι μια αρχή μου ως νομικός. Ναι, υπάρχει αυτό το σενάριο. Όπως υπήρχαν και πολλά σενάρια ως τώρα τερματισμού του πολέμου. Όπως υπάρχει και το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο παραβιάνουν συστηματικά οι Ιρανοί, προχωρώντας όχι μόνο σε επισκευές στα σημεία που έχουν πληγεί, αλλά και σε μεταφορά φυγοκεντρητών σε σημεία που είναι δύσκολο να προσβληθούν από αέρος. Και γι' αυτό παίζει το σενάριο και ξένων επιχειρήσεων. Αυτό θα σημαίνει μια εξακόντηση των τιμών. Δεν θα μιλάμε πια για 2 ευρώ, ούτε για 2,5 ευρώ. Θα μιλάμε για πάνω από 3 ευρώ. Εάν συμβεί αυτό το σενάριο, βεβαίως, αν έχουμε και ξένες επιχειρήσεις, μιλάμε για ένα άλλο επίπεδο πολέμου.
4: Ναι, εντάξει,
11: αλλά δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε υποθετικά σενάρια. Περιμένουμε να δούμε, γιατί βλέπετε ότι και αυτός ο πόλεμος και ο πόλεμος στην Ουκρανία μας έχουν εκπλήξει. Κάποιοι έλεγαν ότι θα τελειώσει λίγο 24 ώρα και διανύουμε πάρα πολύ χρόνο. Στην Ουκρανία πλέον ξεπεράσαμε και τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν φαίνεται ορατή λύση στον ορίζοντα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί στη Μέση Ανατολή.
4: Γιατί και αυτό επηρεάζει βέβαια τις τιμές και στο πετρέλαιο
5: και στην ενέργεια, γενικότερα την ενέργεια.
4: Βεβαίως. Μπορεί να κάνουμε φόκους στο περσικό, αλλά έχει μεγάλες επιπτώσεις αυτά που συμβαίνουν στη
11: Ρωσία. Φανταστείτε να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα, δεν θα σημαίνει αυτό για την Αίγυπτο.
5: Μάλιστα.
11: Θα καταρρεύσει η αιγυπτιακή οικονομία που ουσιαστικά αιμοδοτείται από τα έσοδα από το ιδιόγραφο του Σουέζ.
5: Κύριε Παπαδοράτη, να σας ευχαριστήσουμε.
11: Στην Δυτική Όχθη έχουμε νεκρούς.
5: Να σας ευχαριστήσουμε.
11: Άρα, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
4: Ευχαριστούμε και για όλη τη διαδρομή, όλους αυτούς τους μήνες.
5: Έτσι.
4: Νομίζω ότι τον χρειαστήκαμε, ήταν δίπλα σε όλες τις εκπομπές.
5: Σας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
4: Να είστε καλά.
11: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Καλή ξεκούραση.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
11: Να είστε καλά.
4: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, 2 δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει 2 δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
15: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
19: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
20: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
22: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
21: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
19: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρήγορη.

0: Beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Action 24, επόμενη μέρα και την κλασική ώρα. Η Φόφη Γιωτάκη κοντά μας.
4: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Φόφη μας.
12: Γιατί θέλαμε να σου πούμε ξεχωριστά το ευχαριστώ, δεν το είπα στην εισαγωγή. Γιατί η βοήθειά σου και στο ρεπορτάζ ήταν πολύτιμη και η συνεργασία
4: που έχουμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Και πολύ καλή συνεργασία.
4: Πολύ καλή συνεργασία.
12: Α, πούμε λοιπόν, εκεί που η συνεργασία είναι πιο δύσκολη, στο προεδρικό μέγαρο.
14: Εκεί ναι.
12: Παρουσίες είδαμε.
14: Και απουσίες είδαμε, καταγράψαμε μάλλον.
4: Και πλάνα τώρα, το προεδρικό μέγαρο.
14: Καταρχάς από τους πρώην προέδρους της Δημοκρατίας, είδαμε μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου, απουσιάζει από την δεξίου στο προεδρικό.
12: Δεν ήταν πρώην Δημοκρατίας, ήταν πρώην
14: πρωθυπουργός. Πρώην πρωθυπουργός, συγγνώμη. Επίσης έλειπε, απουσιάζει ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Κώστας Καραμαλής ήταν,
12: ούτε ο Κώστας Καραμαλής.
14: Άρα είναι περισσότερες απουσίες, ναι, παραδοσιακά και άλλες χρονιές.
12: Η κυρία Σακελεροπούλου έλειπε, η προκάτοχος του κ. Τασούλα. Ούτε ο κ. Παυλόπουλος είπε ποτέ που σταμάτησε να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυρία Σκελαπούλου λέει το ρεπορτάζ ήταν σε κάποια εκδήλωση γιατί είναι πρόεδρος σε έναν οργανισμό πολιτισμού, οπότε ήταν εκεί. Απλώς δεν ήταν ούτε και η κυρία Σκελαπούλου στο προεδρικό μέγαρο. Έλειπε
14: ήταν η αρκετοί κυρία υπουργοί, ναι. Ήταν αρκετοί από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι, ήταν καταρχάς ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουτσούμπας. Έλειπε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Ρεναδούρου, το είχε δηλώσει άλλωστε και τα άκουσε το πρωί εντός αγωγικών από τον κύριο Μητσοτάκη στην αντιπαράθεση στην Βουλή, όταν της είπε ότι είναι λάθος κίνηση αυτή, θυμίζοντάς της τι, ότι όταν ήταν κυβέρνηση, η κυρία Δούρου και όλοι οι άλλοι βεβαίως πήγαιναν στη δεξίωση στο Προεδρικό με τον κύριο Πάνο Καμένο. Αυτό ήταν η πρώτη μπηχτή που ακούστηκε προς την κυρία Δούρου από τον πρωθυπουργό. Εδώ βλέπουμε τον Σοκράτη Φάμελο με τη σύζυγό του. Ακριβώς, να προσέρχεται.
12: Ήταν έκπληξη η παρουσία του Φόφη, έτσι. Δεν... Ενώ όταν έλειπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έλειπε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ότι ο κύριος Φάμελος με την δική του παρουσία
14: ο ανεξάρτητος βουλευτής πια.
12: Ναι, ως ανεξάρτητος βουλευτής και ως πρώην πρόεδρος κόμματος, έχει τη σημασία του και το συμβολισμό του. Κινήθηκε πιο θεσμικά,
4: φυσικά,
12: θα έλεγα.
4: Ναι, ναι. Ο ξεκάθαρα πιο θεσμικά.
14: Ήταν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές από ό,τι είδα. Για παράδειγμα, πήρε το μάτι μου πριν στα πλάνα που βλέπαμε τη Θεοδόρα Τζάκρη. Και αρκετοί άλλοι βουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Εδώ βλέπουμε τον Θάνο Πλεύρη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στο προεδρικό μέγαρο, ειδικά τώρα που γίνεται σε κλειστό χώρο. Να ανταλλάξουν κάποιες απόψεις και όχι μία ψυχρή χειραψία, από ότι αν πήρε καλά το μάτι μου, είδαμε μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πρωθυπουργού.
12: Ναι, να δούμε αν θα κάτσουν και στο δεύτερο όροφο σε αυτό το κιόσκι που δημιουργήθηκε από ανάγκη, γιατί δεν είναι η κλασική εκδήλωση που βλέπαμε στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Ο καιρός τα χάλασε τα σχέδια, όπως τα χάλασε και στις γυναίκες των στελετών βουλευτών, των υπουργών που πήγαν μαζί με τους σύζυγους τους μετά από αρκετά χρόνια, όπως το επισημάναμε και νωρίτερα, διότι τα χρόνια του μνημονίου μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε έτσι, σχόλια και αντιδράσεις, ήταν πιο μαζεμένη. Σήμερα υπολογίζουν γύρω στα 1.600 άτομα.
0: Απλώς έχουν ξεκινήσει, λέει, έχουν πάει και πολιτικοί. Ο κ. Κουτσούμπας και ο κ. Σαμβουλάκης.

0: και ο κ. Μητσοτάκης και έχουν αυτή τη συζήτηση.
1: Στο δεύτερο όροφο. Να δούμε αν θα βγει κάτι εκεί από τα
2: παρασκευή. Στο εσωτερικό κιόσκι.
1: Να δούμε λίγο αυτό που επισήμανες και εσύ, Φόφη, νωρίτερα, τη σύγκρουση που είχαμε στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης με την κυρία Δούρου και να τη συζητήσουμε στη συνέχεια.
3: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
4: Καλοδεχούμενες ευχές. Γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες οφείλουν να υπηρετούν το κύρος του Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών. Και με αυτό το αίσθημα ευθύνης, η δική μας ομάδα δεν συμμετέχει στη σημερινή δεξίωση. Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς, αναθεωρητών της ιστορίας και πολλών φαλοκρατών, όπως βλέπουμε μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα και είδαμε και σήμερα. Να υπενθυμίσω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης απαιτεί και συνέπεια.
1: Επιστρέψαμε στο στούντιο.
2: Μάλιστα. Επιχειρηματολόγησε η κυρία Δούρου για την απουσία της σήμερα από το Προεδρικό Μέγαρο με το δικό της τρόπο. Φαντάζομαι ότι απευθύνεται κυρίως στο αριστερό κοινό.
1: Ακροατήριο. Ναι. Είναι και αυτό να κλείσουμε ματιού πιο αριστερά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως ένα αριστερό κόμμα πλέον.
2: Ναι, αναφέρεται συνέχεια στη ριζοσπαστική αριστερά η κυρία Δούρου, όπως και άλλα στελέχη, τουλάχιστον τα στελέχη που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να μεγαλώσουν κάπως το κοινό, αλλά είναι το ίδιο κοινό. Και είναι το κοινό βεβαίως που φαίνεται ότι μετακινείται σταδιακά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ποιο είναι το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Να σταματήσει ή δυνατόν μέσα στο καλοκαίρι αυτές τις διαρροές προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ώστε να μπορέσει από Σεπτέμβριο να εμφανίσει μία νέα δυναμική. Δύσκολη καιρή, αλλά δεν μπορεί παρά να...
1: Η άξιση είναι μία προσπάθεια. Ναι, δεν θεωρώ ότι θα πάει στο κοινό που εκφράζει αυτό που λέμε την κέντρο αριστερά. Η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη σήμερα θεσμικά στο Προεδρικό είναι διαφοροποιημένη από αυτή. Μου κάνει εντύπωση γι' αυτό και το επισήμανα. Η στάση του κυρίου Φάμελου, που στην ουσία αδειάζει τα επιχειρήματα της κυρίας Δούρου με τον δικό του τρόπο, έστω και αν υπάρχει πρόσφατη ρήξη του. Δεν ξέρω πραγματικά. Κλείνει το μάτι στον κύριο Βαρουφάκη, πιθανότατα.
2: Ο κύριος Φάμελος ακούγεται ότι μπορεί να μετακινηθεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σωστά?
1: Ναι.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε στη δεξίωση.
0: Σωστά.
2: Ούτε η κυρία Δούρου πήρε στη δεξίωση. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν έχει μια δική του γραμμή και σε αυτή την περίπτωση.
0: Να ρωτήσω κάτι, Φόφη, επειδή είναι η πρώτη εμφάνιση της κυρίας Δούρου στη Βουλή ως αρχηγού κόμματος. Mm-hmm. Πώς την κρίνεις, πώς την είδες την κυρία Δούρου?
2: Νομίζω ότι πρέπει να δούμε αρκετές εμφανίσεις, τοποθετήσεις, δημόσιες παρεμβάσεις της κυρίας Δούρου για να κρίνουμε αν μπορεί να έχει και η ίδια προσωπικά δυναμική από αυτή την κρίσιμη θέση που έχει αναλάβει, αλλά και το κόμμα της. Και νομίζω το στοίχημα είναι το κόμμα της, αν καταφέρει να μπει στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται δημοσκοπικά ότι μπορεί να το πετύχει. Άρα είναι κάτι, είναι πολύ δύσβατο το τοπίο για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και πολύ νωρίς, τα λέγαμε,
2: το οποίο επενδύει, ποντάρει σε αυτή τη συλλογική ηγεσία. Η συλλογική ηγεσία δεν έχει μόνο τη Ρένα Δούρου, έχει τον Νίκο Παπά, όπως έχει και τον Παύλο Πολάκη. Σε ένα ρόλο βεβαίως όχι τόσο διακριτό ο κύριος Πολάκης, γιατί είναι μέλος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, δεν τέθηκε καν επικεφαλής. Ωστόσο, αρκετοί καλά γνωρίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι στο επόμενο διάστημα μπορεί να δούμε πιο έντονη την παρουσία του κυρίου Πολάκη.
1: Και σήμερα έκανε μια μεγάλη επίθεση στον κύριο Φάμελο σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
1: Να δούμε λίγο την κάρτα με την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, σε πολύ υψηλούς τόνους θα έλεγα. Δεν φαίνεται να κοπάζει αυτή η ένταση μεταξύ τους. Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για Σωκράτη Φάμελο: μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγγνώμη για αυτά που έκανε, δώσε την έδρα και γύρνα σπίτι σου ή όπου αλλού έχει κανονίσει. Να έρθει η Αυγέρη στη Βουλή που παρά την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέβηκε 2.000 ψήφους από το 2019, ενώ εσύ έχασες, εντάξει, προσπαθώ για να ερμηνεύσω και τα ελληνικά του κ. Πολάκη, ενώ εσύ έχασες 4.500 και είσαι έσα που βγήκες.
0: Πάντως είναι η κόντρα στα άκρα του κ. Πολάκη.
1: Ναι,
0: με
1: όχι.
0: Τον κύριο Φάμελο. Και από εκεί πέρα σήμερα, κυρία Δούρου, την άκουσα στη Βουλή. Αναφέρθηκε στον κύριο Πολάκη ότι ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Πολάκη κάνει σπουδαίο έργο. Δηλαδή, έκανε μια αναφορά και θετική αναφορά στο πρόσωπο του κ. Παύλου Πολάκη, κυρία Δούρου.
2: Η τελετή παράδοσης παραλαβής του κυρίου Φάμελου με την Τρόικα, με τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν η καλύτερη και δεν ήταν από αυτές που έχουμε συνηθίσει να γίνονται, δηλαδή του να κρατάνε τουλάχιστον τα προσχήματα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, για να λέμε τώρα αλήθειες. Μετά από πολλαπλές διασπάσεις στο ίδιο κόμμα, μετά από συνεχείς αναξαρτητοποιήσεις, ελάχιστες παραδόσεις εδρών, και συνεχίζεται αυτό το έργο και θα δούμε και άλλες. Βεβαίως είδαμε και την ένταξη δύο βουλευτών, έτσι, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Καρυπίδη και της κυρίας Ακριώτου. Ακριβώς.
1: Έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ τους 11 πάλι και μία η κυρία Γεροβασίλη 12, η οποία όμως και αυτή αναμένεται να αποχωρήσει και να αναξαρτοποιηθεί. Άρα μιλάμε για 11 βουλευτές πια. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν φύγει κι άλλος, όσο έχει ο κύριος Βελόπουλος.
2: Νομίζω ότι αυτό το φύγες ή έλασε γίνεται σε ένα βαθμό υπολογίζοντας από τον άμεσα ενδιαφερόμενο, τον κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο και από την κινητικότητα που υπάρχει στην εκλογική περιφέρεια. Mm-hmm. Δηλαδή σπάνια ένας υποψήφιος βουλευτής που βλέπει ότι μπορεί να επανεκλεγεί με το Χ κόμμα, φεύγει για να πάει στο ψη κόμμα που βλέπει ότι έχει πιάσει στα σύνδη κάποιος άλλος.
1: Εντάξει,
2: το λέω συνολικά, δεν το λέω για μια εκλογική περιφέρεια.
1: Ο κ. Πολάκης έκανε άνοιγμα στην κυρία Αυγέρη, η οποία δεν είναι απρόσωπο που ξέρουμε ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ήταν εκπρόσωπος τύπου.
1: Ήταν εκπρόσωπος τύπου ένα διάστημα στον
0: ΣΥΡΙΖΑ. Στον κ. Κασελάκη δεν ήταν.
1: Όχι, στον κ. Κασελάκη νομίζω ήταν η Κεχαγιά. Αν θυμάμαι καλά, τώρα μην πάω κάποιο πολεμό.
2: Στο εκπρόσωπος τύπου.
1: Ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και βλέπει προς τον κύριο Τσίπρα, η κυρία Αυγέρη.
1: Θεωρώ ότι ήταν πιο κοντά ιδεολογικά σε αυτό που ξέρει.
2: Η κυρία Αυγέρη ήταν στην συγκέντρωση στο Θησείο.
1: Του κυρίου Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση το άνοιγμα του Πολάκη προς την κυρία Αυγέρη, χωρίς τουλάχιστον η ίδια να έχει εκδηλώσει την επιθυμία.
2: Θα δούμε πολλά πηγενέλα μέχρι να γίνουν εκλογές. Και αν ισχύει αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, θα δούμε σκαμπανεβάσματα και στα ποσοστά των κομμάτων, έτσι ακριβώς, αυξομοιώσεις, και θα δούμε πολλά πηγενέλα από στελέχη που δεν έχουν κατασταλάξει, δεν έχουν κατασταλαγμένη άποψη για το πού θα είναι την επόμενη μέρα.
1: Ήδη σήμερα ήταν αλλού στην συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, Αμαλία Κεφόφη, ήταν αυτό που είπε για τις κυβερνήσεις ειδικού σκοπού.
0: Συζητιέται πολύ έντονα, αυτό από το πρωί.
1: Το έχουμε ακούσει.
2: Έβαλε τελεία και παύλα σε αυτό το σενάριο.
1: Με τη δική του συμμετοχή
0: τουλάχιστον. Είπε καλή τύχη, αυτό. Δηλαδή του βγήκε, λέει, έτσι αυθόρμητα, αλλά συζητιέται πάρα πολύ αυτό. Έτσι όπως απάντησε η ΑΤΑΚΑ, εννοώ.
2: Ο κ. Μητσοτάκη αυτό που ήθελε να πει και το είπε νομίζω αρκετά καθαρά είναι ότι είμαι εδώ και είμαι εδώ για να διεκδικήσω τρίτη θητεία και αυτοδυναμία.
1: Να δούμε λίγο το απόσπασμα αυτό από τη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στο Open και το σχολιάζουμε στη συνέχεια.
5: Τι είπα να πει κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και αυτή ήταν η κυβέρνηση τιμένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Mm-hmm. Λοιπόν, αν πιστεύουν πραγματικά ότι το ζητούμενο της χώρας είναι να. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
6: Ό,τι αφρίζει.
5: Καλή τύχη.
1: Ναι.
0: Καλή τύχη.
1: Βέβαια, το σενάριο που παίζει δεν είναι ακριβώς αυτό. Το σενάριο που παίζει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη.
0: Ναι, αλλά δεν
1: με κάποιον θα συγκυβερνήσει, δεν έχει την αυτοδυναμία και ο όρος που θα θέσει, αν
0: να
1: πάει ο κ. Ανδρουλάκης ή αν είναι ο κ. Σαμαράς.
2: Μα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε προηγούμενες συνεντεύξεις είχε πει ότι αν δεν έχω αυτοδυναμία, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έτσι εμφανίζεται αισιόδοξος, σχεδόν βέβαιος ότι θα πιάσει την αυτοδυναμία και γι' αυτό θα παλέψει και καλά κάνει που το λέει φυσικά. Όμως έχει πει ότι αν χρειαστεί να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, αυτό το κόμμα δεν θα ήθελε να είναι το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση, θα ήθελε να είναι το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε και κάτι άλλο. Το έκανε πιο συγκεκριμένο. Αλλά ότι δεν βλέπει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με ένα ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης ουσιαστικά τι
2: είναι.
0: Και ο κ. Ανδρουλάκης όμως.
2: Και η Νέα Δημοκρατία είναι υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή αυτά συμβαίνουν.
0: Νομίζω ο Μητσοτάκης, θα θυμάστε κι εσείς, είχε πει ότι όταν εκλέγουν κόμμα, δεν εκλέγουν μόνο κόμμα οι πολίτες, εκλέγουν και πρωθυπουργό. Άρα το πρώτο κόμμα Πρωθυπουργός θα είναι του πρώτου κόμματος. Δεν θα είναι από άλλο κόμμα. Εγώ τον έχω ακούσει να το λέει αυτό. Και με μια λογική, έχει λογική αυτό που λέει.
1: Ο κ. Μητσοτάκης αυτό προσπαθεί να κλείσει. Και συμφωνώ με την επισήμανση της Αμαλίας και σε αυτό που είπε η Φόφη. Το ότι θέλει να κλείσει το οποιοδήποτε σενάριο τις επόμενες μέρες χωρίς αυτόν.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η στρατηγική.
0: Γιατί παίζει το σενάριο αυτό, πάρα πολύ το ακούμε.
1: Διαρρέεται, παίζει.
0: Ναι, όχι, ενώ σαν φήμη.
1: Ναι, όπως είχαμε ακούσει και η αλλαγή αρχηγού εν κινήσει.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε, παραμένει, θα κάνει αυτές τις εκλογές. Εκτιμά αυτό που λέμε ότι μπορεί να πλησιάσει ή να κερδίσει την αυτοδυναμία. Είναι πρώτος εξάλλου σε όλες τις δημοσκοπήσεις με διαφορά από τον δεύτερο. Θεωρεί ότι το βρέτο των εκλογών θα έχει εκείνος τη δυνατότητα να ρίξει το παιχνίδι.
2: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 30%. Έτσι. Δηλαδή απέχει αρκετά από το στοίχημα της αυτοδυναμίας, αλλά φαίνεται ότι πάει λίγο πιο πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών, από το ποσοστό το πανελλαδικό των ευρωεκλογών. Σίγουρα φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης για να επιλέγει και να κλείνει με όλους τους τρόπους, με κάθε φράση και λέξη το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, δείχνει ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο για να μπορέσει να περάσει προς τον κόσμο αφενός τα μέτρα που θα παρουσιάσει στη ΔΕΦ και δεν είναι μέτρα άμεσης απόδοσης συνολικά, είναι μέτρα τα οποία απλώνονται μέσα στον χρόνο, απλώνονται μέσα στους επόμενους μήνες και από
1: ό,τι
2: μαθαίνουμε...
1: Να το καταλάβουν οι πολίτες, Μελιά.
0: Για να το καταλάβουν οι πολίτες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Ακριβώς. Και για να αναδείξει συνθήματα, να το πω έτσι, μέσα από την Ελλάδα του 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης αρχίζει και μιλάει για την Ελλάδα του 2030. Πετάει την μπάλα μακριά.
0: Αναρωτιέμαι αν αυτή σήμερα το ξεκαθάρισε. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Πάει πίσω τα σχέδια του κύριου Σαμαρά για το κόμμα. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς πια, αφού ο πρωθυπουργός επιμένει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επιμένει με επιτάσεως. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει το βήμα τώρα ή θα αφήσει να κλείσει ο χρόνος και το κάνει κοντά στο τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου. Τι λες, εγώ τον ρωτάω τώρα αν έχετε ρεπορτάζεις που.
2: Επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης και αρχίζει και να τον πιστεύουν ακόμα και οι υπουργοί που έχουν εισηγηθεί ούκο λίγες φορές, είτε φαντάζομαι στον ίδιο, αλλά είτε σε άλλους στενούς συνεργάτες του, να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές το φθινόπωρο, θεωρώντας ότι το στοιχείο του ευνηδιασμού θα είναι αυτό που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει περισσότερους πόντους. Ρώτησε, Σαμαλία, εάν αυτή η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη να επαναλάβει ότι δεν πρόκειται να κάνει εκλογές τώρα, αλλά την άνοιξη του 2027, εάν επηρεάζει και σε ποιο βαθμό τα σχέδια του Αντώνη Σαμαρά.
0: Γιατί σήμερα έκανε ένα κείμενο.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω,
0: ότι
2: ήταν αποφασισμένος να μην κάνει βήμα πρώτης προκήρυξης των εκλογών. Αυτό είχαμε καταλάβει όλοι. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς ότι δεν ετοιμάζεται, ότι δεν ετοιμάζει ψηφοδέλτια και την στρατηγική που θα ακολουθήσει μέχρι την ημέρα των εκλογών. Φυσικά, στην πολιτική, επειδή κάθε επόμενη μέρα είναι μια διαφορετική μέρα, ούτε εμείς μπορεί να το δέσουμε και να λέμε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, ας πούμε, του 2027. Διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει,
1: να αλλάξει
2: το παιχνίδι η στρατηγική της κόπωσης των άλλων κομμάτων.
1: Εκεί και ποντάρει. Εκεί ποντάρει. 25 μέρες. Αν ο κ. Σαμαράς περιμένει να πει ο Μητσοτάκης θα γίνουν οι εκλογές 18 Ιουνίου, λέω ένα παράδειγμα, ημερομηνία, δεν ξέρω αν είναι Κυριακή καν. Και περιμένει να γίνουν οι εκλογές και να προκηρύξει το κόμμα, νομίζω θα χάσει πολύ στην πορεία. Έστω και αν θεωρεί ότι είναι έτοιμος, ότι έχει την κοινοβουλευτική του ομάδα να τον περιμένει, τους υποψηφίους του εννοώ, για να την κατεβάσει. Και κανείς δεν ξέρει στην πολιτική τι μπορεί να προκύψει αυτό το πρωί.
2: Ακριβώς. Ναι. Ένα είναι αυτό. Σωστό. Ένα δεύτερο επίσης θέλω να πω ότι το Πασόκ μάλλον το συμφέρει, το διευκολύνει η κάλπη να στηθεί το 2027 και όχι το φθινόπωρο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή είναι χαμηλές οι δημοσκοπικές πτήσεις που γράφει το Πασόκ. Και άρα χρειάζεται χρόνο για να αλλάξει τα κακό κείμενα του σχεδιασμού, της στρατηγικής, της αντεπίθεσης που θέλει αυτή τη φορά να πετύχει. Νομίζω ότι και από τις εικόνες που είδαμε σήμερα στη Βουλή, τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Ανδρουλάκης συμφωνούν ότι διαφωνούν στα περισσότερα. Διαφωνούν τουλάχιστον ακόμα και σε ζητήματα που θα μπορούσαν να δώσουν στα χέρια της συνένεσης, όπως στη συνταγματική αναθεώρηση. Δίνουν ραντεβού το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έτσι και αλλιώς θα είναι κρίσιμο το ραντεβού. Γιατί θα βρεθούν πάλι σε μια νέα αφετηρία, σε ένα νέο πολιτικό κύκλο. Εκεί λοιπόν θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους, αμέσως μετά φαντάζομαι την παρουσία στη ΔΕΦ. Εκεί θα υπάρχει και ένας νέος, ξανά παίκτης νέος, από το πρόσφατο παρελθόν, αλλά είναι νέος παίκτης στο πολιτικό σκηνικό ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, τη μία, το ένα Σαββατοκύριακο θα δούμε στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Μητσοτάκη, το επόμενο τον κύριο Ανδρουλάκη και στη μέση τον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτή είναι η εξίσωση.
2: Θα είναι σκληρή η αντιπαράθεση και ο ανταγωνισμός.
1: Θέλω να δούμε ποια πρόσωπα θα πάνε εκεί.
2: Ναι, βεβαίως. Πρέπει να σου πω, αυτή η εκδήλωση γίνεται την Τρίτη στο Σεράφιο στην Αθήνα. Θα είναι εκεί ο Δήμαρχος της Αθήνας, έχει προσκληθεί, όπως και άλλοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αυτοδιοικητικά στελέχη. Φυσικά ο Δήμαρχος της Αθήνας, επειδή είναι στην πόλη του και στο Σεράφιο, θα είναι εκεί.
0: Θα είναι και άλλοι δήμαρχοι, μαθαίνω πάντως, να ξέρετε.
1: Ναι, θα
2: είναι πάρα πολύ. Θα είναι δημάρχων. Ο κύριος Μόραλης, άλλοι δήμαρχοι από το Λεκανοπέδιο και όχι μόνο. Ο κύριος Χαρδαλιάς έχει προσκληθεί.
0: Βέβαια.
2: Και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα είναι εκεί, γιατί θα είναι μια ευρεία συζήτηση.
1: Μάλιστα,
2: θα έχουν και τη δυνατότητα να μιλήσουν και να πουν τις απόψεις τους για το πώς μπορεί να πάει η αυτοδιοίκηση καλύτερα. Και μακρύτερα, μακρύτερα εννοώ έως προς τους στόχους τους.
1: Γιατί είχε ανοίξει έτσι
0: αλλιώς τα στοιχήματα. Ο κ. Γιώργος Ιακμίδης τομεάρχης για την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην υποψήφιος για την περιφέρεια.
2: Και πρώην δήμαρχος
0: για πολλά
2: χρόνια, πετυχημένος στο Ρέντι.
1: Στη συνέχεια έκανε νομίζω μια θητεία νίκαια που είχε ενοποιηθεί, νίκαια Ρέντις.
2: Εκτός από εκείνο, αυτός που ασχολείται πάρα πολύ με την... τις γέφυρες προς τον αυτοδιοικητικό χώρο, είναι ένας επίσης πρώην δήμαρχος, ο δήμαρχος Κύρου, ο νυν γραμματέας της Ελλάς, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα, από την περίοδο της Ιθάκης, τότε που έκανε τις περιοδίες για το βιβλίο ο κύριος Τσίπρας, τι έκανε, όλες τις πληροφορίες λένε λοιπόν ότι ο κύριος Χατζηγιαννάκης είχε απλώς γέφυρες κυρίως προς τα αυτοδιοικητικά στελέχη και προς πολλά πράσινα αυτοδιοικητικά στελέχη. Για
0: έχει
2: να μπορέσει να
0: στήσει
2: την επόμενη μέρα.
0: Αυτό διοικητικά από το ΠΑΣΟΚ.
1: Να δούμε πώς θα πάει.
2: Ναι. Γιατί έχει ενδιαφέρον βεβαίως ποιοι θα είναι εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φεύγει κάποιος από το ΠΑΣΟΚ για να πάει στην Ελλάδα.
1: Ή
2: για να πάει από την Νέα Δημοκρατία, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα.
1: Το μόνο που θα έλεγα κλείνοντας ότι κανείς για την ώρα δεν θέλει εκλογές άμεσα. Τον καθένα για διαφορετικούς λόγους τον βολεύει. Το ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που επισημάναμε. Η Ελλάς για να μπορέσει να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά της με το χρόνο που θέλει ο κ. Τσίπρας και να αρχίσει να αφομοιώνεται και το στελεχειακό καινούργιο δυναμικό της, να προχωρήσει τις μεταγραφές ή τις μετακινήσεις όπως δύο καθένας.
2: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ας περιμένουμε.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς, για να συνταχθεί.
1: Να ανασυνταχθεί και οτιδήποτε
2: άλλο. Και μέχρι τις εκλογές, αν γίνουν την άνοιξη, μπορεί να αποκτήσει και εκλεγμένο αρχηγό. Εκλεγμένο αρχηγό από τη βάση, βεβαίως.
1: Εκεί θα γίνει το μεγάλο, αν θες, για μένα. Τζέτζελο, με το ποιοι θα είναι υποψήφιοι.
2: Δηλαδή, σίγουρα θα είναι ο Παύλος Πολάκης.
1: Θα είναι ο Παύλος Πολάκης. Τα έχει ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε από
2: σε τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι άλλος, αλλά σίγουρα θα είναι ο Παύλος Πολάκης. Θα
1: σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
1: Και ραντεβού τέλος Αυγούστου.
2: Ναι.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε στο στούντιο με το πολιτικό μας πάνελ, που και αυτό θα έχει το ενδιαφέρον του, γιατί οι εξελίξεις θα τρέχουν. Θα έχουμε κοντά μας τον Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιο βουλευτής στο νότιο τομέα με το κυβερνητικό κόμμα, τον κύριο Νίκο Μίλη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και τη Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχη μεταναστευτικής πολιτικής Ελλάς, και τον Μανώλη Ραπανάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

0: Καλώς ήρθες στο Proteria Club. Εδώ η ενέργεια επιστρέφει σε σένα με πολλούς τρόπους. Σε βοηθάει να κοιμάσαι καλά και να ξυπνάς ακόμη καλύτερα. Σε διασκεδάζει με το αγαπημένο σου αθλητικό περιεχόμενο και σε γεμίζει με λαχταριστές προσφορές. Σου φτιάχνει τη διάθεση με αγορές από αγαπημένα καταστήματα. Σε χορταίνει με τις πιο απολαυστικές γεύσεις και σε ταξιδεύει σε μοναδικούς προορισμούς. Αυτό είναι το Proteria Club, που συνεχώς μεγαλώνει ώστε να απολαμβάνεις όλο και περισσότερα προνόμια στην καθημερινότητά σου από κορυφαία brands. Γιατί στην Proteria όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Proteria App και μπες στο Club. Proteria, η ενέργεια της Metlen.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
4: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
5: Why would he be here?
6: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: I got just the spot for you two.
8: Police officers! Freeze!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
11: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Επόμενη μέρα στο Action 24 και το πολιτικό μας πάνελ. Δεξιά μου έχω τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο βουλευτή στο Νότιο Τομέα.
13: Καλησπέρα σας, κύριε Γαϊτάνη.
14: Καλησπέρα. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
12: Αριστερά, δίπλα στην Αμαλία, είναι ο κύριος Νίκος Μίλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και που θα είστε υποψήφιος. Μου είπατε πει την προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι. Πού θα είστε υποψήφιος, λέω, όταν γίνουν οι εκλογές.
14: Όχι, είμαι στην Επιτροπή Ψηφοδελτίου.
12: Ψηφοδελτίου. Δεν θα είστε υποψήφιος.
14: Όταν μοιράζει την τράπουλα, δεν
12: μπορεί να είστε επικρατείας. Δεν θέλετε να μου πείτε.
14: Όχι, όχι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βοηθήσει την παράταξή σου και αυτά που πιστεύει.
12: Ο κύριος Μανώλης Δραπανάκης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
13: Καλησπέρα σας, κύριε Δραπανάκη.
12: Και άφησα τελευταία τη κυρία Φανή Γιωτάκη, την τελευταία. Γι' αυτό το λέω. Αναπληρώτρια τρομεάρχη μεταναστευτική πολιτική τη Ελλάδα, για να μην έχουμε τα χθεσινά
13: επεισόδια. Ναι, γι' αυτό το είπα.
12: Να τελειώσει η ήρεμα η τελευταία μα εκπομπή.
13: Κύριε Γιωτάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ.
12: Μην χαθούμε πάλι στο τυπικό μέλος της εξουσίας. Κύριε Γαϊτάνη, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα πριν μπείτε στην σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Open. Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε με τον δικό του τρόπο να κλείσει δύο πράγματα. Το θέμα των εκλογών, ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 27 και όχι αυτά τα σενάρια που γράφονται, ακούγονται και συζητιούνται για φθινόπωρο του 26. Και το δεύτερο, τις κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. Ευχήθηκε καλή τύχη σε αυτούς που τα σχεδιάζουν ή τα ονειρεύονται.
14: Κύριε Ελευθερόπουλο, καταρχάς για τον χρόνο των εκλογών, νομίζω κυριολεκτικά πρέπει να έχει μαλλιάσει η γλώσσα του. Πρέπει να το λέει 2-3 φορές την εβδομάδα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παρόλα αυτά, από τους συναδέλφους σας, δέχεται μονότονα το ίδιο ερώτημα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, απαντάει αυτό που πρέπει. Κοιτάξτε, το θέμα με την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Δεν αναφέρεται πουθενά στο Σύνταγμα τέτοια ορολογία. Μια κυβέρνηση τιμένων θα πρόκειται αυτή που περιέγραψαν οι συνάδελφοί σας στον Πρωθυπουργό. Τα ακούγαμε για το 2023. Είχε πάρα πολύ δίκιο. Θυμάστε τότε που είχαμε την απλή αναλογική στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Γινόταν αυτή η συζήτηση. Ποιος θα κυβερνήσει με ποιον. Και επειδή φαινόταν τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από δεύτερο κόμμα, γινόταν αυτή η κουβέντα. Το ίδιο λοιπόν βάζουν ορισμένοι ως σενάριο για την επόμενη μέρα. Προφανώς θα πρόκειται για μια θεσμική παραφωνία ένα τέτοιο σενάριο. Δεν μπορεί προφανώς να σταθεί μια τέτοια κυβέρνηση και δεν νομίζω, ξέρετε, όταν θα γίνουν εθνικές εκλογές.
12: Αν έρθει η πρώτη Νέα Δημοκρατία και δεν είναι αυτοδύναμη, και έρθει ο κύριος Σαμάρας, αν έχει μπει στη Βουλή, και σας και φτάνουν οι βουλευτές πάντα με αυτό το σενάριο, λέμε να είναι 151-152, και σας πελάτε να κάνουμε μαζί κυβέρνηση, χωρίς όμως τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Παίζει αυτό το σενάριο. Ακούγεται, είναι κυβέρνηση
14: ελευθερωμένης. Αυτό θα ήταν, αν μου επιτρέπετε, μια θεσμική εκτροπή. Δηλαδή, λέτε εσείς ότι το πρώτο κόμμα και ο αρχηγός του πρώτου κόμματος που θα έχει ψηφιστεί από την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών για να είναι πρωθυπουργός της χώρας, θα πάει κάποιος άλλος που αυτή την ώρα δεν έχει έστω ότι κάνει κάποιος κόμμα ή εν πάση περιπτώσει κάποιο κόμμα.
12: Ας μην το προσωποποιήσουμε
14: σε συγκεκριμένο πρόσωπο και να πει δεν θα είναι ο Μητσοτάκης, αλλά θα είναι κάποιος άλλος. Δεν μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν έχει γίνει. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, για παράδειγμα, που έχουν κυβερνήσει συνεργασίας, τόσο το 2015 όσο και το 2012, πολύ σωστά ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είχε γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι, ξέρετε, στην αντιπολίτευση δεν το κρύβουν οι άνθρωποι, το δείχνουν. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πώς θα μπορέσουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία και ευελπιστούν ότι θα κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία αν δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αυτό το λένε ευθαρσώς πλέον, έτσι. Νομίζω ότι έχει κουράσει αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, όπου ο ξενοδόχος είναι ο ελληνικός λαός. Ας μην έχουν τέτοιες αγωνίες. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε καμία τέτοια αγωνία. Θα πάμε στις εκλογές. Εμείς θα επιδιώξουμε την αυτοδυναμία. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας με το εκλογικό σύστημα που εμείς προτιμούμε, που θεωρούμε καλύτερο. Θα επιδιώξουμε την αυτοδυναμία. Και ό,τι αποτέλεσμα βγει την Κυριακή το βράδυ των εκλογών, εμείς θα κοιτάξουμε να το σεβαστούμε. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρετε, η σεναρολογία δεν μπορείς να πεις. Δηλαδή, πείτε μου ποια θα τα αποτελέσματα των εκλογών, να σας πω τι μπορεί να γίνει. Αλλά μας είναι ξεκάθαρο. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Για τα άλλα κόμματα δεν είναι βέβαιο τι ακριβώς ψηφίζουν.
12: Έχουμε εκπροσώπους, θα μας πούν ήδη.
14: Ούτε για τα πρόσωπα, ούτε για τα προγράμματα.
13: Κύριε Μίλη, επειδή είπε για τα προγράμματα ο κύριος Γαϊτάμης και ο πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί, μίλησε για τις προτάσεις σας. Λέει ότι πρέπει, έχουμε πληρώσει ακριβά αυτή η χώρα, εννοούσε, τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και θα πρέπει προτάσεις. Και έριξε τα βέλη του και στο κόμμα του κύριου Τσίπρα και στο κόμμα και στο Πασόκ, λέγοντας ότι προτάζετε τα πάντα στο λαό, δεν έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας. Αυτό είπε ουσιαστικά.
5: Καταρχήν, είναι βολικό για τον πρωθυπουργό να μπορεί να τσουβαλιάζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να βγάζει ένα τελικό συμπέρασμα. Και τι βολεύει τον πρωθυπουργό? Βολεύει η αξιοπιστία του να συγκρίνεται με την αξιοπιστία του προηγούμενου πρωθυπουργού της χώρας, γιατί βολεύει ένα συγκεκριμένο αφήγημα της σημερινής κυβέρνησης να μπορέσει να επαναφέρει μπαμπούλες, να επαναφέρει σκιάχτρα, να μπορέσει να συσπυρώσει τη δική του εκλογική και πολιτική βάση. Νομίζω ότι το περιέγραψε ξεκάθαρο ο κύριος Γαϊτάνης. Στον δρόμο προς την αυτοδυναμία, αυτό το οποίο απαιτείται από τη Νέα Δημοκρατία είναι η συσπήρωση της δικής της κομματικής και πολιτικής βάσης προκειμένου να πετύχει το στόχο της. Είναι ξεκάθαρο. Στο κομμάτι αυτό τι λέμε εμείς? Εμείς μιλάμε, αναφέρομαι στο Πασόκ.
13: Έχετε κοστολογήσει το όνομα σας πρόγραμμα, κύριε Μίλη, γιατί αυτό λέει ο Πρωθυπουργός.
5: Λοιπόν,
13: γι' αυτό σας
5: ξεκίνησε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να σας πω ότι ήδη από την περσινή ΔΕΘ είχε γίνει μια πολύ συγκροτημένη προσπάθεια από όλους τους τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Έγινε αυτή η προσπάθεια τότε. Και προσέξτε, σε αυτή τη ΔΕΘ θα κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας. Και για τις κοινωνικές παροχές και για τα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης και για τα ζητήματα τα αναπτυξιακά και για όλα τα θέματα. Είναι όλα κοστολογημένα. Είναι όλα.
13: Θα το πάτε
5: μετρημένα.
13: Στο Γενικό Λογιστήριο.
5: Θα πάμε στο ανώτατο δημοσιονομικό συμβούλιο και
12: προβλέπει
5: την κυβέρνηση
12: όπως προβλέπει
5: να το κάνει και αυτή. Ξέρετε, το ανώτατο δημοσιονομικό συμβούλιο είναι μια ανεξάρτητη αρχή από τις πολλές που η κυβέρνηση θέσπισε, αλλά δεν σεβάστηκε. Ωραία. Ακόμα και σήμερα δεν είναι στελεχωμένη. Οπότε, εμείς τι λέμε, κύριε Ελευθερόπουλου, από το να πάμε στους λογιστές του Υπουργείου Οικονομικών, τους οποίους σεβόμαστε για τη δουλειά που κάνουν, λέμε να πάμε σε μία ανεξάρτητη αρχή, στο ανώτατο δημοσιονομικό συμβούλιο, και εκεί, ξέρετε, θα καταλάβει η Κοινή Δημοκρατία ότι αυτά τα οποία λέμε είναι κοστολογημένα και οι ατάκες και οι επικοινωνιακές γκριμάτσες και το ύφος το επικοινωνιακό του κυρίου Πρωθυπουργού, όπου θέλει πραγματικά να απαξιώσει όλες τις υπόλοιπες προτάσεις, ενώ πολλές από αυτές ήδη τις υιοθετεί, θυμίζω και με τις συντάξεις χειρίας, θυμίζω και με το ζήτημα των καταργήσεων που υπήρχαν για επιδόματα, θυμίζω και με όλες αυτές τις πολιτικές
12: που υπήρχαν 20 για το φορές στην επόμενη
5: τα είχαμε πει στην και περίπτωση... τελικά τα υιοθέτησαν. Λέμε λοιπόν ότι, και θα τολμήσω και μια πρόβλεψη, κύριε Ελευθερόπουλο, ξέρετε, τη 13η σύνταξη το ΠΑΣΟΚ την πιστεύει. Την πιστεύουμε όλοι μας. Από εκεί και πέρα, τολμώ να προβλέψω ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα αναγκαστεί η Νέα Δημοκρατία να την πιστέψει και να την υιοθετήσει. Αλλιώς θα πρέπει ευθέως να απαντήσει ότι δεν συμφωνεί με το να στηρίξει τους συνταξιούχους.
13: Μην ξαναρωτήσει, να μου το ρωτήσει, σου λέει, ξέρω.
12: Να σας ρωτήσω αυτό που ρώτησα και τον κύριο Γαϊτάνη. Αν η Νέα Δημοκρατία, με βάση αυτήν την εικόνα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι αυτοδύναμη, όπως είναι ο στόχος του κύριου Μητσοτάκη, και απευθυνθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έφερα το σενάριο του κυρίου Σαμαρά, είπε ο κύριος Γαϊτάνης ότι ο πρωθυπουργός ήταν ο Μητσοτάκης, αν ο κύριος Σαμαράς δεν συμφωνήσει. Σε αυτό το αίτημα δεν συζητάμε μαζί του. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά στη Νέα Δημοκρατία, θα μπείτε σε αυτή τη συζήτηση με βάση το αποτέλεσμα του βραδινού εκλογών?
13: Και θα βάλετε όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης?
12: Δηλαδή, αν το πρόβλημα σας είναι ο κ. Μητσοτάκης ή είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν έχουν καμία σχέση οι επόμενες εκλογές που θα γίνουν λογικά το 2027 κατά λεγόμενα του Πρωθυπουργού με τις πρώτες εκλογές του Μαΐου του 2023. Γιατί άλλο εκλογικό σύστημα είχαμε στις εκλογές του Μαΐου του 2023, όπου εκεί ενδεχομένως θα σήκωνε και μία κουβέντα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα περί κυβερνήσεων συνεργασίας.
13: Μα δεν έγινε. Ξέρετε,
5: το ίδιο λέω κι εγώ, κύριε Κάτζο. Ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να επαναφέρει την κουβέντα της κυβέρνησης των ιτημένων.
14: Όχι, δεν την επανέφερε ο Πρωθυπουργός.
5: Μισό λεπτό. Την επανέφεραν οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι.
13: Έτσι, προσέξτε
5: λοιπόν. Δεν υπάρχει, κύριε Γαϊτάνη και αγαπητή κυρία Κάτσο και κύριε Ελευθερόπουλο, δεν υπάρχει κυβέρνηση ιτημένων σε ένα εκλογικό σύστημα όπου δεν υπάρχει η απλή αναλογική. Είναι
12: υπάρχει,
5: ξεκάθαρο.
12: Συγγνώμη,
5: άρα λοιπόν να μην επανέρχονται στο δημόσιο άλογο ζητήματα.
12: Μπορεί να βγει αυτό
5: και διλήμματα.
12: Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει 100 βουλευτές, είναι πολύ πιθανό να μπορεί να χρειαστεί
13: και την Δημοκρατία, λέτε.
5: Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Πώς θα το κάνουμε? Δεν γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, επειδή. Εάν δεν καταφέρει την πολιτική αλλαγή, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ασκήσει υπεύθυνα τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως τα ασκεί και σήμερα.
12: Αν λοιπόν, να καταλάβω και αυτό που λέτε και θα περάσουμε στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Ραπανέκη. Εάν λοιπόν έρθετε δεύτερη και αθρηστικά μπορείτε να κάνετε κυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα ή και με ένα άλλο κόμμα κέντρο αριστερό, θα πάτε σε αυτή τη διαδικασία να το συζητήσετε?
5: Κύριε Θεολόγου, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέμε. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα ασκεί καθήκοντα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, εάν δεν είναι πρώτο, θα ασκήσει υπεύθυνα τα καθήκοντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
13: Είναι ξεκάθαρο.
12: Το ΚΚΕ ξέρουμε ότι έχετε μια ξεχωριστή πολιτική. Δεν συμφωνείτε με όλα αυτά των αστικών κομμάτων. Ποια είναι η θέση για το βράδυ των εκλογών? Θα μπαίνατε σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στόχο να επαναφέρετε την απλή αναλογική και να πάμε σε εκλογές με απλή αναλογική?
15: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να σχολιάσω το εξής. Υπόθηκε εδώ πριν λίγο ότι ψηφίζοντας μόνο το κυβερνών κόμμα ο κόσμος ξέρει τι ψηφίζει. Θα θυμίσω ότι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία όπως ψηφίστηκε θα παραδώσει τη θητεία της είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες Και αν θέλετε, μπορούμε να τα δούμε με στοιχεία. Έχει
13: γίνει δίκιο σε αυτό. Δεν
15: το εμπόριο του εμπορίου.
12: Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο στο ΚΚΕ,
15: το σχολιάζω γιατί υπόθηκε. Άρα το μόνο βέβαιο είναι ότι ο κόσμος που ψηφίζει κουκουέ ξέρει τι ψηφίζει. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Και εμείς διεκδικούμε την εξουσία, απλά όχι σε απλαίσια του συστήματος της εκμετάλλευσης. Είμαστε με το λαό και μαζί με το λαό, όταν το αποφασίσει αυτό, θα διεκδικήσουμε και τις ευθύνες μας.
12: Δεν είστε δηλαδή αυτούς που σε καμία περίπτωση ο κύριος Τσίπρας τσαμπαμάγκες, δηλαδή ότι είστε μόνο για διαμαρτυρία και όχι μια κυβέρνηση αριστερά.
15: Εντάξει. Τσαμπαμάγκες, να το λέει ο κύριος Τσίπρας που 3 χρόνια είχε αφωνία για την κυβερνητική πολιτική και τα προηγούμενα 3 που είχε τη φωνούλα του, τον ακούσαμε να προτείνει υπουργούς κοινής αποδοχής στην πιο κρίσιμη περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, και θα λογαριαστούμε μετά. Ή όταν συνέβαινε το έγκλημα, εμείς όπως το χαρακτηρίζουμε, τον Ντεμπόν, συνιστούσε ψυχραιμία για να μην υπάρξουν αντιδράσεις, όπως και σωστά υπήρξαν, γιατί έπρεπε να πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, έπρεπε να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα, και αυτό το πέτυχε το πολύ μαζικό τότε κίνημα. Κλείνω την παρένθεση. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, τζάμπα μάγκας δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται αυτός που οργανώνει τον αγώνα, τη διεκδίκηση, βάζει μπροστά τις ανάγκες του κόσμου, παλεύει καθημερινά και μάλιστα μέλη του, στελέχη του στο συνδικαλιστικό κίνημα διώκονται, γνωρίζουν απολύσεις. Θα σας πω τα πιο πρόσφατα παραδείγματα των φαντάρων που βγαίνουν στις αναφορές και διαφωνούν για τις απαράδεκτες ενέργειες στην εξωτερική πολιτική της χώρας που μας μπλέκει η κυβέρνηση όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο και τιμωρούνται. Αυτούς δεν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε τσάμπα μάγκες κατά τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να σχολιάσω το εξής. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο πολιτικό σύστημα, σε αυτό που και εσείς το αποκαλέσατε αστικό, έτσι το ονομάζουμε κι εμείς, για την διαμόρφωση της επόμενης μέρας. Είναι σίγουρο το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος θα το υλοποιήσει. Είναι σίγουρο γιατί έχει αποφασιστεί στα συνέδρια του ΣΕΒ, έχει αποφασιστεί στις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Κανένα από τα κόμματα που διεκδικούν την κυβέρνηση που θα κάτσει στο σβέργο του λαού δεν το αμφισβητεί. Μόνο το ΚΚΕ έχει ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο και ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή έχει ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο που ξεπερνάει, σπάει τα δεσμά της εκμετάλλευσης, σπάει το στενό κορσέ των κοστολογημένων προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες των εφοπλιστών, των ομίλων, των επενδυτών, εις βάρος των αναγκών του κόσμου, στην παιδεία, στην υγεία και τα σχετικά, μπορεί να παίξει και το ρόλο της πραγματικής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα. Και ώστε κάθε κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, που θα τη βρούνε την άκρη τους, το 2012 δεν είναι μακριά, επειδή κάνατε ερωτήσεις και σε συγκεκριμένα κόμματα που το 2012 συγκυβερνούσαν. Βρήκανε την άκρη. Το 2009, το 2008, το 2007 φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, όμως τα είδαμε. Έχουμε μνήμη, δεν είμαστε στη χώρα των λεωφάγων. Λοιπόν, ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή το πρόγραμμα της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης είναι αποφασισμένο και θα τη βρουν την άκρη τους αυτοί, πρέπει να βρει και ο κόσμος την άκρη του, ο λαός την άκρη του, με ένα δυνατό κουκουέ για να τους βάζει ζόρια και να μετράνε κάθε βήμα τους.
13: Κυρία Γιωτάκη, ακούσατε, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Τσίπρα και πρωθυπουργό στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Και το κόμμα Ελλάς είπε πολύ απλά ότι τάζετε κι εσείς τα πάντα σε όλους και ότι η αντιπολίτευση δεν έχει ούτε η Ελλάς του κύριου Τσίπρα κοστολογημένες προτάσεις. Τι απαντάτε? Πότε θα ξέρουμε το οικονομικό σας πρόγραμμα και αν θα το πάτε στο Γενικό Λογιστήριο, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, και να το κοστολογήσετε?
16: Να απαντήσω σε αυτά που ακούστηκαν πριν για τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα προχωρήσει άμεσα σε εκλογές. Για πολλωστή φορά το επανέλαβε.
12: 14η, τις έχουμε 3 κύριε Γιωτάκη.
16: Πολύ ωραία.
12: 14η φορά.
16: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
12: Το τελευταίο τρίμηνο.
16: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι δεν θα γίνουν εκλογές, ότι βρίσκεται η κυβέρνηση σε ένα πανικό συσπήρωσης. Mm-hmm. Όταν γυρίζεις όλη την Ελλάδα προεκλογικά, ενώ δεν είσαι σε προεκλογική περίοδο, τάζεις τους πάντες τα πάντα, σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε ένα τέλμα, σε μια απελπισία.
14: Τάζεις τους πάντες τα πάντα, ο Μητσοτάκης.
16: Ακριβώς. Τάζεις τους πάντες τα πάντα. Και να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι διατεθειμένος να δώσει τα πάντα στη ΔΕΘ, αν έχει κοστολογήσει ο ίδιος τις παροχές που θα εξαγγείλει και αν τις έχει περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θα ήθελα μία απάντηση σε αυτό.
14: Να σας απαντήσω
16: όμως. Ναι.
12: Και θέλω να μου απαντήσει και γιατί σε κάτι άλλο, μια που το συζητάγαμε νωρίτερα, αν το κόμμα σας. Η Ελλάς, γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι
16: η Ελλάς. Η είναι ένα
12: δεν
16: κόμμα που έχει ζωή 6 εβδομάδες. Ξεκινάμε από τα κάτω προς τα πάνω, διαβουλευόμαστε με την κοινωνία και σιγά σιγά διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο θα το δείτε ολοκληρωμένο και πλήρες.
17: Εγώ τη ρώτησα, και απαντάς αυτό, αν το οικονομικό πρόγραμμα.
16: Για κάτω με ρώτησα, ναι.
17: Ναι, αυτό
12: η ερώτηση είναι αυτή που έκανε και στους συναδέλφους σας. Εάν δεν υπάρχει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, είστε πρώτοι ή δεύτεροι χωρίς αυτοδυναμία ή τρίτη, δεν ξέρω που φτάσετε. Υπάρχει κάποιο όμορο πολιτικό κόμμα με το οποίο μπορεί να συνοηθείτε για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μπει ο τόπος στην περιπέτεια των εκλογών των πολλαπλών.
16: Το Πασόκ θα συμπερνούσε. Αυτό έχει απαντηθεί πολλές φορές και από τα πιο επίσημα χείλη. Επιδίωξή μας καταρχάς είναι να είμαστε πρώτοι.
12: Ναι.
16: Σε περίπτωση λοιπόν που είμαστε πρώτοι, ναι, θα συνεννοηθούμε μετεκλογικά με όποια κόμματα ασπαστούν το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ πρόημο και νομίζω δεν έχει λόγο να καταλαμβάνει χώρο στο δημόσιο διάλογο οι προεκλογικές και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Το ζήτημα είναι να προχωρήσουμε άμεσα στις εκλογές.
12: Με το πρόγραμμά σας, κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
16: Η Νέα Δημοκρατία είναι ο ιδεολογικός μας αντίπαλος. Mm-hmm. Δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
12: Είναι όμορος χώρος τελικά της Ελλάδας το Πασόκ ή δεν είναι?
16: Δεν σας άκουσα.
12: Είναι όμορος χώρος τελικά το Πασόκ της Ελλάδας ή όχι?
16: Σας απάντησα πριν. Ο ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Σεβόμαστε την ιστορία και την πολιτική πορεία κάθε κόμματος στον προοδευτικό τόξο. Από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο.
14: Μάλιστα. Λοιπόν. Να σας απαντήσω
12: στο ερώτημα και στους συναδέλφους σας.
17: Έκανε και ένα ερώτημα, κυρία Γιωτάκη.
14: Ο Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο βήμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκη, 8η φορά. Δεν το κατηγορεί κανείς ότι τις προηγούμενες 7 φορές ό,τι υποσχέθηκε δεν το υλοποίησε. 8η ως πρωθυπουργός, έτσι, γιατί έχει πάει και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατά συνέπεια, ξέρετε, η θεμελιώδης διαφορά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι η κυβέρνηση ακριβώς ό,τι εξαγγέλει. Επειδή το δίνει κιόλας, το έχει κοστολογήσει. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θυμόμαστε από τη λύση του μνήμης ΔΕΘ του 2014 και τον κύριο Τσίπρα με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που τώρα τελευταία στο περίφημο ντοκιμαντέρ και όλα τα τότε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κούναγαν τα χέρια τους ότι αυτά τα πράγματα ήταν ανεφάρμοστα, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Άρα λοιπόν υπάρχει οροφή δαπανών. Αυτά που θα έχει να μοιράσει η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη θα είναι περίπου 1 δις, ίσως και λίγο παραπάνω, τα οποία θα νομοθετηθούν και θα δοθούν όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ακούσαμε βέβαια και το φοβερό από την κυρία Γιωτάκη, το λέω και χαμογελώ, ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός, λέει, που τάζει τα πάντα στους πάντες. Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης έχει πει, κύριε Ελευθερόγλου, τουλάχιστον 3 φορές το τελευταίο τρίμηνο που εσείς μετρήσατε σωστά 14, ότι έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, που έχει πει ότι τα λεφτά για τη 13η σύνταξη δεν υπάρχουν. Άρα, πώς υπόσχεται τα πάντα σε όλους? Νομίζω ότι η υπερβολή με τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του και τα στελέχη του έχουν χάσει.
12: Ότι επιλέγετε να τα δώσετε σε λίγους, ότι πράγματι υπάρχουν τα χρήματα αυτά.
16: Μα δεν είχα μοιράσει ο κύριος Μητσοτάκης με τα υπερπλεονάσματα που τα έχει βγάλει από την τσέπη του κόσμου, από την ακρίβεια.
12: Σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό είναι η άποψη του αντιπολίτες.
14: Κύριε Ελευθερόγλου, ξέρετε, όλα αυτά που έχει δώσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τις μειώσεις των 83 έμεσων και άμεσων φόρων, με τη μείωση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, με το μηδενισμό της φορολογίας για νέους μέχρι 25 ετών και την πολύ χαμηλή φορολόγηση για νέους έως 30 ετών. Για το ένα ενίκιο που επιστρέφεται κάθε Νοέμβριο, θα μπορούσα να σας πω δεκάδες, 10-20 μέτρα, με τη στεγαστική πολιτική, με το επίδομα γένας. Όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία καταβάλλονται κάθε χρόνο. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι εξαιρετική. Εξάλλου και ο κύριος Τσίπρας σε μία κρίση ειλικρίνειας που έχει ετησίως το παραδέχθηκε, ήταν αυτή για το 2026, και κανείς δεν αμφισβητεί μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, χαμηλώνει, πέφτει το χρέος της. Η Ελστάτ είπε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη πτώση χρέους και ονομαστική και ως ποσοστό μέσα στο 2026, και από εκεί πέρα έχουμε κάνει και κάτι ακόμα. Έχουμε νομοθετήσει, και το λέω και προς τα δύο κόμματα του λαϊκισμού, θα πω δυστυχώς, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, έχουμε νομοθετήσει την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων. Το 2023, ξέρετε, το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο πλήρως εφαρμόζεται, το οικονομικό μας πρόγραμμα πλήρως εφαρμόζεται, κοστολογήθηκε 9 δις. Τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν πολλαπλάσια, τουλάχιστον τρεις φορές.
13: Πάντως, κύριε Γαϊτάνη, μια επισήμανση να κάνω, γιατί δεν είναι
16: άλλη χώρα.
14: Και οι πολίτες προτίμησαν την υπευθυνότητα και τη σύνδεση.
13: Εγώ απλώς λέω ότι σίγουρα οι μακροοικονομικοί δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χώρα σε αυτό το κομμάτι πηγαίνει μπροστά. Όμως δεν είναι το ίδιο και με τη μικροοικονομία. Δηλαδή, αν βγείτε στην κοινωνία, δεν θα σας πούνε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.
14: Δεν είπαν όλα καλώς καμωμένα. Και εγώ νομίζω ότι. Έχουμε ξανασυζητήσει την ακρίβεια. Κάτζου,
13: ναι, ναι, εγώ το λέω για να κάνουμε ένα διάλογο. Okay. Τα καύσιμα, σωστά. Η ακρίβεια στη βασικά είναι η διατροφή, στο ρεύμα.
14: Θα σας πω κάτι.
13: Αυτό λέω.
14: Μία οικονομία μπορεί κανείς να την αποτιμήσει από διάφορους δείκτες.
13: Μακροοικονομικά δεν το συζητώ.
14: Από διάφορους δείκτες. Μπορεί να την αποτιμήσει από την πτώση της ανεργίας. Μπορεί να την αποτιμήσει και από το ποσοστό, πόσο είναι ο κατώτατος μισθός, πόσο είναι ο μέσος μισθός, μπορεί από τις εξαγωγές, μπορεί να την αποτιμήσει και από τον πληθωρισμό. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας είναι ένα ζήτημα. Εγώ τώρα ερχόμενος εδώ έβαλα καύσιμο στο αυτοκίνητό μου. Είδε τιμή είναι αυξημένη. Αλλά οι εχθροπραξίες στον κόλπο, ξέρετε πολύ καλά, ωραία, ότι συνεχίζονται δυστυχώς.
13: Ναι,
14: υπάρχει ένα πρόβλημα αυτό με την ακρίβεια.
18: Να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
12: Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Μίλη.
14: Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε,
13: εμείς
14: απέναντι σε μια αντιπολίτευση που τα βρίσκει όλα μαύρα και τα ισοπεδώνει.
13: Θα μας απαντήσουν.
14: Λέμε ότι έχουμε κάνει πολλά θετικά πράγματα, τα οποία τα απαριθμούμε, αναγνωρίζουμε και αυτά που δεν έχουν γίνει θετικά, που πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο και που φυσικά απασχολούν τους πολίτες. Το μόνο κόμμα όμως που έχει ρεαλιστικό πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Το Πασό, και κλείνω με αυτό. Μάλιστα. Δεν αναγνωρίζει πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Αποκαλεί ο κύριος Μίλης.
18: Σταματήστε αυτό το ψέμα.
14: Αποκαλεί ο κύριος Μίλης.
18: Σταματήστε αυτό το ψέμα.
14: Αποκαλεί ο κύριος Μίλης το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που είναι μια αξιοσέβαστη δημόσια υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη να κοστολογεί κάθε νόμο το οποίο
18: το
14: έχει δημοσιονομικό
18: συμβούλιο,
14: που το αποκάλεσε λογιστές.
18: Πού το
14: αυτός
18: έχετε,
14: είναι ο λαϊκισμός
18: το ανώτατο
14: του
18: δημοσιονομικό συμβούλιο.
14: Αυτό
18: τι έχετε
14: είναι
18: κάνει
14: ο λαϊκισμός του Πασό.
13: Μην μιλάτε μαζί.
18: Τι έχετε κάνει.
13: Κύριε Μίλη, να απαντήσει.
12: Κύριε Γαϊτάνη, βάζει μόνο
18: ατάκα. Μόνο ατάκα και μηδέν περιεχόμενο. Μόνο ατάκα. Πάμε λοιπόν να δούμε τον λαϊκισμό του Πασό.
12: Να ρωτάμε εμείς.
18: Μάλιστα, μάλιστα.
12: Ακούσαμε τον κύριο Γαϊτάνη να λέει ότι οι αριθμοί ευημερούν. Εμείς και εσείς και ο κ. Γαϊτάνης.
14: Ακριβώς αυτό, αλλά.
13: Εντάξει, ότι
14: υπάρχουν θετικές, πολύ θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.
12: Υπάρχει
14: και
12: εικόνα
14: στους οποίους
12: που αναγνωρίζει.
13: Αναγνώριση, δεν
12: ακριβώς. Και ο κ. Γαϊτάνης και ο κ. Μητσοτάκης ότι η ακρίβεια, όπως και το στεγαστικό, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εσείς παρουσιάζετε κάποιες θέσεις σας και να απαντήσεις και σε αυτό. Ξαναρώτησε ο κ. Γαϊτάνης, το ακούμε κάθε βράδυ, για το πόσο κοστίζει αυτή η περιβόητη 13η σύνταξη.
13: Κάθε βράδυ το ίδιο, την ίδια. Δεν έχουμε ακόμα γίνει σοφότεροι.
12: Κοστίζουν γενικότερα αυτά που εσείς έχετε υποσχεθεί.
18: Άμα ξέρετε γιατί ρωτάτε. Και άμα ξέρετε και το πιστεύετε, γιατί δεν το εφαρμόζετε.
14: Γιατί αυτό δεν υπάρχουν τα λεφτά.
18: Ερώτημα.
14: Μα τι λέτε τώρα, αυτό που λέτε είναι παλαβό. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα της 13ης σύνταξης που κοστίζουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
18: Πιστεύετε λοιπόν ή όχι.
14: Μα δεν υπάρχουν τα λεφτά.
18: Άρα λοιπόν, αν δεν την πιστεύετε, μην πάτε το ερώτημα αλλού. Και πάμε λίγο να απαντήσουμε.
14: Συγγνώμη, η
12: πολιτική
14: είναι αφηρημένη έννοια.
18: Αν έχω το δικαίωμα να απαντήσω.
12: Μην μιλάτε όλοι μαζί.
13: Όχι, όλοι μαζί δεν ακούγεστε, κύριε Γαϊτάνη. Μετά θα σας
18: ξαναπώ.
13: Κύριε Μίλη, σας παρακαλώ.
18: Αν έχω το δικαίωμα, ο κ. Μητσοτάκης, ξέρετε, κύριε Γαϊτάνη, το πουγγί με τις παροχές το άνοιξε ήδη και με ψέματα από το 2019. Και, θα φτάσουμε στα 2023.
14: Για πείτε μου ένα
18: ψέμα. Λοιπόν, είχε μιλήσει για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, την οποία σήμερα ξορκίζει. Το 19 και το 18 στη ΔΕΘ το είχε πει ξεκάθαρα, κύριε Γαϊτάνη, χωρίς ποτέ να την κοστολογήσει.
14: Μπορείτε να μου
18: τότε, το να υπάρχει, υπάρχει σε βίντεο, υπάρχει σε βίντεο και υπάρχουν οι δηλώσεις. Μίλησε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στη ΔΕΘ. Θα σας τη στείλουμε για να τη θυμόσαστε. Γιατί όταν εμείς μιλάμε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, λέτε που είναι τα λεφτόδεντρα. Προσέχτε, το 23 λοιπόν, κύριε Γαϊτάνη, πάμε στο 23. Γιατί θέλετε να κάνουμε αναδρομή. Πάμε λοιπόν στο 2023. Το 23 δεν κριθήκατε με αυτό με το οποίο θέλετε να κριθείτε στις επόμενες εκλογές. Δεν κριθήκατε με το «τα είπαμε, τα κάναμε». Τι κάνατε το 23? Το 23 σκηνοθετήσατε ένα σκηνικό που όμοιό του πάτε να σκηνοθετήσετε και σήμερα.
14: Θέλετε να μας πείτε
18: έρχεται, θα σας απαντήσω. Έρχεται ο φόβος και ο τρόμος, ναι. Οπότε ελάτε με την κοινή λογική. Και κατατάσσετε κατατάσσεται στα κόμματα του, του λαϊκισμού, το ακόμη και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ντροπή.
14: Γιατί
18: ντροπή.
14: Δεν είστε.
18: Γιατί ουρά, γιατί ουρά δεν του κυρίου είστε. Τσίπρα.
14: Ταυτίζεστε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
18: Πάμε, λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε με ποιον ταυτίζεστε εσείς. Ή με ποιον θέλετε.
12: Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Τσίπρα. Βεβαίως,
18: θα σας απαντήσω γιατί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, κύριε Ελευθερόγλου, εφάρμοσε πλήρως το νόμο Κατρούγκαλου, παρότι δεσμεύθηκε το 2023 θα τον καταργήσει, δεν έκανε τίποτα.
14: Τίποτα. Μόνο
18: θα σας απαντήσω.
14: Η προσωπική διαφορά, η συντάξη κυρίας, μα λέτε ψέματα.
18: Όχι κύριε Γαϊτάνη, δεν λέμε ψέματα.
14: Ανερυθρίαστα.
18: Θα μ' αφήσετε να ολοκληρώσω. Εφαρμόσατε μόνο, επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν είμαι κάπου αλλού, ούτε προσγειώθηκα από το διάστημα. Είμαι στην ελεύθερη αγορά.
14: Εγώ με να σας αυτό δείχνω.
18: Προσέξτε. Όχι κύριε Γαϊτάνη, κάντε λάθος.
14: Είστε τουλάχιστον αλεξιπωτιστής.
18: Πάρτε το πίσω.
14: Έτσι. Τι να
18: είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είμαι βουλευτής. Είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος εργάζομαι καθημερινά.
14: Το
18: μόνο το οποίο
14: κάνατε,
18: ήταν να αλλάξετε τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών.
12: Αυτά που
18: δεν αλλάξατε τίποτα άλλο.
12: Τα
18: ποσοστά, προσέξτε κύριε Ελευθερόγλου. Τα ποσοστά αναπλήρωση. Τα ποσοστά αναπλήρωση. Ακούστε για να ακούει ο κόσμος. Γιατί εσείς το ξέρετε. Μην κάνετε ότι δεν το ξέρετε. Το ξέρετε, απλώς κάνετε ότι δεν ακούτε. Τα ποσοστά αναπλήρωσης μείνανε καρφωμένα, οι αναπηρικές συντάξεις μείνανε μειωμένες, το ΕΚΑΣ, το κατεργημένο ΕΚΑΣ δεν το επαναφέρατε ποτέ. Έχετε το θράσος και μιλάτε τώρα για τις συντάξεις χειρίας όταν το ΠΑΣΟΚ της πρότεινε πριν από 1,5 μήνα. Έχετε το θράσος και θεσμοθετήσατε τα βαρέα και τα θυγινά όταν μετά από 24 τροπολογίες αρνούσασταν τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ. Και λέτε τώρα ότι καταργήσατε τον προηγούμενο νόμο Τσίπρα. Που επέφερε, Κατρούγκαλου, που επέφερε ένα μεγάλο, ένα τεράστιο πλήγμα στη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν το 23 που δεσμεύονταν ο κ. Μητσοτάκης ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, έκανε δύο λάθη, κύριε Ελευθερόπουλο. Το πρώτο λάθος ήταν ότι το 23 στη δέσμευσή του αυτή ποτέ δεν κοστολόγησε τι σημαίνει κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί εμείς σήμερα, όταν λέμε επαναφορά του ΕΚΑΣ, όταν λέμε για τις συντάξεις χειρίας, όταν λέμε για τις αναπηρικές συντάξεις, όταν λέμε για την 13η σύνταξη, ένα προς ένα τα βήματα τα κοστολογούμε.
12: Πόσο στοιχίζει σήμερα κατάργηση.
18: Λοιπόν,
12: η κατάργηση νόμου, νόμου Κατρούγκαλου. Δεν το κοστολόγησε ο Μητσοτάκης, θα συμφωνήσω μαζί σας. Πόσο στοιχίζει σήμερα η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
18: Λέμε λοιπόν ότι το πλαίσιο της συζήτησης,
14: και να κάνω λίγο μια ερώτηση,
12: να μιλήσω και οι συναδελφοί σας,
18: θα πρέπει να είναι σαφές και κοστολογημένο.
17: Τα έχετε κοστολογήσει
18: λοιπόν. Δεν μπορεί, η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει. Γιατί το 2023 εξήγηλε την κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου.
12: Και δεν το έκανε.
18: Δεν την κοστολόγησε.
17: Και ξέρετε
18: και το χειρότερο. Προεκλογικά δεν την κοστολόγησε. Δεν εξήγησε στους Έλληνες πολίτες τι σημαίνει κατάργηση. Μετεκλογικά δεν κατάργησε ποτέ το νόμο Κατρούγκαλου. Είναι απίστευτη η ασυνέπεια.
14: Η προσωπική και διαφορά δεν καταργεί.
17: Όχι, όχι, για να μιλήσει ο κ. Ζαμανάκη, κύριε Ζητάκη. Σας παρακαλώ.
18: Είναι το θράσος σήμερα. Να κοστολογήσει τι. Τις δικές τους αμαρτίες.
12: Μην μιλάτε όλοι μαζί. Να προχωρήσουμε. Κύριε Ραπανάκη.
15: Έχουν κοστολογηθεί. Τώρα πολύ καυγά για το. Λοιπόν, τα προγράμματα.
18: Καλό είναι να γίνει το δύο κομμάτια. Κύριε Ραπανάκη, εγώ σέβομαι το κόμμα.
15: Σας ακούω τόση ώρα.
18: Έχετε μια άλλη,
15: και θα μπορούσα να διακόψω πάρα πολύ εύκολα.
18: Αλλά ο καυγάς αυτός κάπου
15: δεν θα
12: διακόψει. Όταν δεν μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο, βγάζει σίγουρα κάπου. Όταν μιλάτε και οι δύο, δεν βγάζει σίγουρα. Πείτε κύριε Ραπανάκη.
15: Είναι ένας χιλιοπεγμένος καυγάς. Δεν είναι πρώτη φορά που τον ακούμε. Δεν πέφτει μόνο από τα σύννεφα δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα και των δύο έχει κοστολογηθεί ήδη. Το δικό σας πρόγραμμα το έχει κοστολογήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουν κοστολογήσει τα μνημόνια διαρκείας με τα οποία συμφωνείτε. Δεν μπορείτε να κινηθείτε έξω από το στενό κορσέ αυτών. Το έχει κοστολογήσει η πράξη σας, η αντιπολιτευτική όλων. Και του κύριου Τσίπρα πριν ως αξιωματική αντιπολίτευση την προηγούμενη περίοδο. Και φυσικά του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει το ρεκόρ ψηφοφορίας υπέρ των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, υπάρχει κοινή βάση, όσο εκ τώρα και να τσακώνεστε και να λέτε κουβέντες εδώ και για το ένα και για το άλλο και για το παράλληλο, η ουσία βρίσκεται στο ότι μπορείτε να υλοποιήσετε την ίδια πολιτική και το έχετε ξανακάνει. Θέλω ένα σχόλιο πάνω στα ζητήματα που τέθηκαν. Γιατί εδώ υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, συγχωρέστε μου την έκφραση, πιπίλα. Ότι η ακρίβεια και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι ένας εξωγενής παράγοντας. Καταρχήν, στις πολεμικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ακρίβεια, την προκαλούν δηλαδή, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, όλη αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται, η χώρα μας έχει μία συμβολή. Η συμβολή της αυτή ονομάζεται βάση της Σούδας. Έχει συμβολή με ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι ένας εξωγενής παράγοντας, είναι μια πραγματική εμπλοκή της χώρας. Δεύτερον, είναι εξωγενής παράγοντας το 95% της φορολογίας που προκύπτει από τα λαϊκά στρώματα και μόλις το 5% από, ας το πούμε έτσι, το μεγάλο κεφάλαιο. Και εδώ να προσθέσω κάτι ακόμα. Ακούμε τόση ώρα καυγάδες, το γεγονός ότι θα μπουν στο Σύνταγμα εκτός από τη φοροασυλία των εφοπλιστών, την οποία οι εκπρόσωποι του κόμματος του κυρίου Τσίπρα τρέξανε να πούνε δεν θα τους ακουμπήσουμε, δεν θα τους φορολογήσουμε. Λοιπόν, δεν έχει ακουστεί κουβέντα για αυτή την ρύθμιση για τους στρατηγικούς επενδυτές και την προστασία τους που θα μπει στο Σύνταγμα της χώρας. Θα μπει στο Σύνταγμα της χώρας και η προστασία και των μεγάλων επενδυτών. Και την ίδια ώρα θα συνταγματοποιηθεί και ο δημοσιονομικός κόφτης. Δηλαδή, πια τα κοστολογημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τα υλοποιήσετε με τον έναν τον άλλον ρυθμό καθένα σας. Την ίδια ώρα, επιτρέψτε μου, εδώ υπάρχει το κοινό έδαφος, αποδεικνύεται και σε μια σαρέα άλλα ζητήματα. Το ότι τα χρήματα που λέτε, τα λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Βρέθηκαν όμως 5 δις για να αναβαθμιστούν κι άλλο τα εξοπλιστικά προγράμματα, για να μπορέσουμε να στείλουμε τους S-300 το καθεστώς Ζελένσκι και να αποδεσμευτούν πλοία και άλλοι εξοπλισμοί από το Αιγαίο για να πάνε στις νατοικές αποστολές, όπως αυτή που διεξάγεται στην Ερυθρά Θάλασσα και όπως αυτή που διεκδικεί η κυβέρνηση να συμμετέσχει πιθανόν στα στενά του Ορμούς. Γι' αυτά βρέθηκαν. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, συγγνώμη, συγχωρέστε μου μια κουβέντα
12: ακόμα.
15: Την ίδια στιγμή, κανένας δεν αμφισβητεί το από πού θα βρίσκονται τα λεφτά για τα λεφτόδεντρα. Ακόμα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, το πρώτο πράγμα που είπε είναι η υπεραπόδοση και τα ματωμένα πλεονάσματα. Ποια είναι η υπεραπόδοση της οικονομίας? Το τσάκισμα, η φορολογιστία, η φορολογιασία των αυτοαπασχολούμενων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων και τα σχετικά. Σήμερα, για αυτά βρίσκουν, για τους εξοπλισμούς, για τους επενδυτές, για το λαό, για την παιδεία, την υγεία, τις συντάξεις. Εκεί δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ για να τους πολεμήσουμε την επόμενη μέρα ακόμα πιο αποτελεσματικά.
12: Κύριε Γιωτάκη, σήμερα έχουμε τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, όπως και άλλα κόμματα της αριστεράς, να μην πάνε εκεί. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από τη δήλωση που έκανε σήμερα η εκπρόσωπος του κόμματός σας. Η επέτειος των 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 μας φέρνει αντιμετωπίσει.

0: και δεν είναι η μισθή της Ελλάδας στον πάτο της Ευρώπης, λες και δεν έχουμε την δεύτερη χαμηλότερη μέση, το δεύτερο χαμηλότερο μέσο εισόδημα στην Ευρώπη, και λες και δεν είμαστε και τελευταίοι στις επενδύσεις. Ακούω διαρκώς τα στελέχη της κυβέρνησης να μιλούν για επενδύσεις. Ποια είναι τα ποσοστά της επένδυσης που κατάφερε η Νέα Δημοκρατία χωρίς μνημόνια? Είμαστε στο
1: 17% του μέσου όρου, του ευρωπαϊκού
0: μέσου όρου. Δεν σας διέκοψα, κύριε Γαϊτάνη, δεν σας διέκοψα
1: και
0: καθόλου.
1: Και ήταν 10%
0: δεν το 19%. Δεν σας διέκοψα, θα ήθελα να αφήσετε να ακουστεί αυτό, γιατί είναι κάποια στοιχεία που πρέπει να τα διαβάσω και να τα ακούσει
1: να
0: ο κόσμος.
1: Να μας πείτε και την πηγή της, αν έχετε την καλοσύνη.
0: Βεβαίως.
1: Για να κρίνουμε και την αξιοπιστία της.
0: Είναι επίσημες πηγές, είναι Ελστάτ, είναι όλα επίσημα οικονομικά στοιχεία. Ποιος είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος? 21%. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει ούτε το επίπεδο που είχε το 2008 η Ελλάδα, που ήταν στο 22,9. Οι επενδύσεις ως επιτοπλίστων αφορούν στο real estate. Ένα 46% αφορά στο real estate. Ουσιαστικά εξαγορές, χωρίς να δημιουργείται κανένα παραγωγικό νέο όχημα. Και πανηγυρίζουμε. Γιατί πανηγυρίζουμε? Πανηγυρίζουμε που το 36% του εισοδήματος του Έλληνα και της Ελληνίδας πηγαίνει στη στέγη. Ποια είναι η πρόσβαση που έχει η μικρή, η μεσαία και η μικρομεσαία επιχείρηση στην παραγωγή και στο δανεισμό? Λέτε, μειώσατε 83 φόρους. Το να μειωθεί ο φόρος από το 22% να πάει στο 20% όταν δεν υπάρχει παραγωγή και όταν τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι σοβαρό.
2: Μάλιστα. Θα σας απαντήσω και ως Γαϊτάνη σε αυτό. Απαντήστε και στην ερώτηση που σας έκανα, αν πιστεύετε ότι η δημοκρατία μας σήμερα.
0: Κοιτάξτε,
2: είναι σε αυτή
0: η
2: φάση.
0: Δημοκρατία μας βρίσκεται σε μια κρίση αυτή τη στιγμή. 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πληγωθεί βάναυσα, θα έλεγα, το κράτος δικαίου. Έχουμε τις υποκλοπές. Υπάρχουν εξελίξεις διεθνείς για αυτό το σκάνδαλο. Έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε και το έγκλημα των Ντεμπών. Και ηρίστο εμπαρόδο, θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά για αυτά που ακούστηκαν εχθές στη Βουλή, που είναι συγκλονιστικά και θα πρέπει να μας απαντήσουν επιτέλους υπεύθυνα. Εξετάστηκε στη Βουλή από την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Παλιός, και ομολόγησε ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει σύστημα παίδησης
3: τρένων. Μιλάς Αποστολάκη.
0: Ακριβώς. Κυρίας Αποστολάκη.
2: Εδώ έχουμε τον κύριο Γαϊτάνη να μας απαντήσει.
0: Κατάφερε να του εκμεύσει αυτή την δήλωση. Και ρωτάω εγώ, είναι ασφαλή τα τρένα? Γιατί εγώ το χρησιμοποιώ το τρένο και θέλω να στέλνω και το παιδί μου. Είναι ασφαλή τα τρένα?
2: Γιατί 10 μέρες,
0: με συγχωρείτε, 10 ημέρες πριν από το έγκλημα των Ντεμπών, ο κύριος Καραμαλής μας διαβεβαίωνε στη Βουλή ότι διασφαλίζει.
2: Ήταν σε ερώτηση για τον έκτη του πηλίου, αλλά δεν έχει σημασία πια. Αλλά εγώ σας ρωτώ,
0: διασφαλίζει την ασφάλεια.
2: Και Τσίπρα λειτουργούσε από το σύστημα το αυτόματο παίδηση, ξέρετε?
0: Κοιτάξτε, επειδή έχουν βγει πάρα πολλά στοιχεία και επειδή είναι εγκληματική όλη η διαχείριση, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τριαντόπουλος τελικά παραπέμπεται. Και υπάρχει ένα
2: σε αυτά τα ερωτήματα που
0: και να μας απαντήσει και ο κύριος Φλωρίδης τελικά. Ποιοι είναι για τα μπάζα?
2: Γιατί
0: και για το γεγονός ότι παραπέμπεται
2: ο
0: υπουργός παρά το πρωθυπουργό. Μάλλον
3: όμως όλα αυτά που λέτε, τι σχέση έχει με τη δημοκρατία? Συγγνώμη τώρα όμως, γιατί
0: Έχει σχέση.
3: Δηλαδή, εγώ κακούω για το σύστημα παίδησης στα τρένα. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Να δείτε. Είναι σοβαρά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα αυτή τη στιγμή.
3: Ο Νίκος Ελευθερόπουλος σας ρώτησε αν θεωρείτε ότι έχουμε μια προσχηματική δημοκρατία. Γιατί, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι όλοι μας λέμε ότι ζούμε σε μια χώρα που η δημοκρατία.
0: Εγώ μίλησα για κρίση των θεσμών.
3: Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό σας ρωτώ για να
0: το. Έχει πληγωθεί το κράτος δικαίου.
3: Αυτό
0: σας είπα. Δεν ακούσατε κάτι άλλο?
3: Όχι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Όχι,
0: δεν είπα ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
3: Το λέω για να το.
0: Δεν μίλησα για κάτι τέτοιο. Και στο
2: κομματό σας διάβασα, δεν σας έκανα ερώτηση.
3: Ήταν ξεκάθαρη η παλιά.
0: Σας είπα ότι.
2: Δεν το λειτουργεί η δημοκρατία από τα θέματα αυτά.
3: Κράτος δικαίου. Αυτό.
2: Ακούσατε το κατηγορό. Προσθέστε σε αυτά τα στοιχεία που θα απαντήσετε και το σκάνδαλο Νοβάρτης που επιστρέφει στην επικαιρότητα.
1: Κύριε Ελευθερόπουλο, πραγματικά θλίβομαι με το επίπεδο της αντιπολίτευσης του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Είναι ο κύριος Τσίπρας το πιάνει και τα στελέχη του από εκεί που το έχει αφήσει ο ίδιος το 2020.

0: 2023. Ξέρετε, μπορούμε να διαφωνούμε για τις πολιτικές και μπορούμε, το να διαφωνούμε όμως για τα πραγματικά στοιχεία, για τα πραγματικά δεδομένα, είναι πραγματικά θλιβερό. Δεν κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία το κάνουν αυτό. Καλό μας κάνουν, να συνεχίσουν να το κάνουν. Εγώ είμαι πολύ πιο αισιόδοξος για εμάς όταν ακούω αυτού του επίπεδου την αντιπολίτευση. Ξέρετε, θα αναγκαστώ να πω μερικά οικονομικά μεγέθη έτσι για την αποκατάσταση της πραγματικότητας. Η βιομηχανική παραγωγή το 2025 ήταν σε μεγαλύτερο ύψος από το 2000. Και η ακαθάριστη βιομηχανική αξία των προϊόντων ήταν 32 δις το 2025, όταν από τον τουρισμό ήταν περίπου στα 24. Οι εξαγωγές έχουν φτάσει στο 40% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όταν το ΑΕΠ έχει αυξηθεί πολύ από το 2019. Και πήραμε τις επενδύσεις στο 10% του ΑΕΠ, με ένα ΑΕΠ περίπου στα 180 δις. Και σήμερα είναι στο 17%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 20%. Και ξέρετε, καθρέφτης όλων αυτών των πραγμάτων είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, το γεγονός ότι δημιουργούνται 600.000 νέες θέσεις εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: 400 είναι.
0: Επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: 400
0: σας άκουσα. Ακούστε, κύριε Γιουτάκη.
1: Είναι 400 όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σας άκουσα πάρα
1: είναι
0: πολύ 400. Καλά να παραθέτετε νούμερα
1: 435,
0: τα οποία δεν έχουν καμία
1: ακρίβεια
0: σχέση με την πραγματικότητα. Το ξέρουμε αυτό, το κάνετε, θα συνεχίσετε να το κάνετε. Αυτή είναι η πολιτική σας. Αφαιρέγγυοι θεωρείστε από τον ελληνικό λαό, δεν θα αλλάξει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αφήστε μας.
1: Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
0: Βεβαίως, το έχει κρίνει και αρκετές φορές ο ελληνικός λαός σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε επιτρέψτε μας και εμείς να το λέμε βάσει των τεκμηρίων, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Ελευθερόγλου, κοιτάξτε.
2: Κύριε Κάτσου. Μαζί
0: και κυρία Κάτσου, ακριβώς, ρωτήσατε δύο πράγματα. Για την Νοβάρτης και ρωτήσατε
1: και για το σύστημα παιδείας στα τρένα, γιατί είναι το θέμα που συζητιέται από χθες.
0: Καταρχάς,
1: το είπε ο κύριος Παλιός, που είναι ο διευθύνων σύμβουλος, δεν το είπε κάποιος.
0: Καλά, εγώ δεν αμφισβητώ.
1: Όχι, δεν, το λέω, το έτσι,
0: δεν αμφισβητώ αυτό που είπατε εσείς, ότι το μεταφέρετε εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει απαντήσει. Γίνονται τα έργα, τα ηλεκτρονικά συστήματα τοποθετούνται. Νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα είναι πλήρως σε όλο το δίκτυο το 100%.
1: Άρα
0: ξέρετε,
1: είναι ασφαλή.
0: Το 2023,
1: άρα είναι ασφαλή.
0: Ακούστε, να σας πω, κυρία Γιωτάκη. Και καλό είναι να μην το κάνετε αυτό. Για να κυκλοφορούν τα τρένα.
1: Απλή ερώτηση. Να... είναι ασφαλή.
0: Θέλετε να ακούσετε την απλή απάντηση. Σας ενδιαφέρει μόνο να κάνετε την ερώτηση.
1: Είναι μια ζωτική σημασία ερώτηση αυτή.
0: Την οποία δεν θέλετε να ακούσετε την απάντηση.
1: Όχι, περιμένω.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σας την πω την απάντηση για να
1: είναι
0: ξέρετε.
1: Είναι ζωτική σημασία, γιατί είχαμε την τραγωδία του Ντεμπόν. Γι' αυτό και καταλαβαίνετε. Νομίζω, κύριε Γαϊτάνη, καταλαβαίνετε γιατί ρωτάμε.
0: Τα τρένα για να κυκλοφορούν, κυρία Κάτσου, σε μια χώρα παίρνουν άδεια από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή.
1: Ναι.
0: Τα τρένα λοιπόν που κυκλοφορούν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αδειοδοτηθεί βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Κατά συνέπεια, αφού κυκλοφορούν, έχουν πάρει άδεια, ναι, είναι ασφαλή και κυκλοφορούν. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι απαραίτητα για να ενισχύουμε πάντα το επίπεδο της ασφάλειας. Ξέρετε, δεν υπάρχει 100% ασφαλές σε τίποτα. Ούτε στα αεροπλάνα, ούτε στα αυτοκίνητα, ούτε στα πλοία, προφανώς ούτε στα τρένα. Κάνει συνέχεια αναβαθμίσεις, η τεχνολογία προχωρά. Μπορεί κανείς να μπει, για παράδειγμα, στο railway.gr.
1: Είναι το σύστημα αυτό που έγινε στα
3: θα απέτρεπε τη σύγκρουση των δύο τρένων. Πότε έχετε σκοπό, τρία χρόνια και πέντε μήνες μετά το...
0: Κοιτάξτε, δεν την ενδιαφέρει η απάντησή μου. Την ενδιαφέρει να επαναλαμβάνει την ερώτηση. Ακριβώς εκεί κρύβεται ο λαϊκισμός. Μιλάμε για τα κόμματα που κάνανε καριέρα πάνω σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Τη συλλογιάδα και όλα τα συναφή το συνεχίζουν τώρα. Τι να κάνουμε, όσο δημοσκοπήσεις είναι αυτές,
2: αντίστροφα. Θα ξεκινήσουμε. Η τελευταία μας ερώτηση είναι τι περιμένει ο καθένας, ποιο είναι το στοίχημα που βάζει από το Σεπτέμβριο για το κάθε κόμμα.
1: Στο νέο πολιτικό κύκλο που ανοίγει.
2: Στο νέο πολιτικό κύκλο που θα ανοίξει από το Σεπτέμβριο μαζί με τη σεζόν που θα ανοίξει τα κανάλια.
1: Πώς θα πάμε, πώς θα να ρωτήσω τον κύριο Πανάκη.
2: Ξεκινάμε από το ΚΚΕ.
1: Τέσσερα λεπτά.
2: Αναλογίζει τον καθένα. Ένα
4: στοίχημα ακριβώς. Από το εξής, ότι ο λαός, η εργατική τάξη έχει την ευκαιρία, ακούγοντας και τη σημερινή μας κουβέντα, όσοι την ακούσανε τέλος πάντων, και την πολιτική αντιπαράθεση, να καταλάβει ότι εδώ συγκρούονται δύο σχέδια. Δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το πού μπορεί να πάει η χώρα. Η μία μας έχει στο στενό κορσέ των κερδών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ατοικών δαπανών. Θα την υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση που διεκδικεί αυτή τη στιγμή την κυβερνητική εξουσία. Θα βρουν την άκρη τους, παρά τις δυσκολίες τους. Εμείς πρέπει να τους δυσκολέψουμε παραπάνω, λέμε. Ο λαός πρέπει να τους δυσκολέψει παραπάνω. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να το κάνει με ένα δυνατό κουκουέ. το οποίο έχει το εναλλακτικό σχέδιο και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορεί να σταθεί απέναντι σε όλα τα ζητήματα. Όπως στάθηκε και, επιτρέψτε μου, απέναντι στο ζήτημα του εγκλήματος των Ντεμπών. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συζητάμε με αυτούς τους όρους. Έχουν περάσει πόσα χρόνια από την τραγωδία αυτή, από αυτό το έγκλημα που ήταν κρατικό, που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδήγησε στην ιδιωτικοποίηση τμήματος του σιδηροδρόμου, στον κατατεμαχισμό του, στην υπονόμευση και στην υποβάθμιση των υπηρεσιών τα οποία δεν ιδιωτικοποιήθηκαν, στο πιτ παρά ξεπούλημα, επιτρέψτε μου, μάλιστα, του υπόλοιπου σκέλους, το οποίο δημιούργησε τα μεγάλα προβλήματα. Και αυτά δεν τα αντιμετωπίζει καμία πολιτική.
2: Το στίχημα του Πασόκ.
1: Χρόνο.
5: 10 δευτερόλεπτα, ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί πριν από ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2025, το σύστημα ETCS να είναι σε πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν έγινε, και είναι σοκαριστικό αυτό που είπε ο κύριος Παλιός στην αρμόδια Επιτροπή Ακρόασης, είναι σοκαριστικό.
2: Εδώ συνέχεια βέβαια που το ξαναλέτε, είπε ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει.
5: Λοιπόν, πέρασε όλο αυτό και εμείς λοιπόν έχουμε πάρει την πρωτοβουλία να ρωτήσουμε πλέον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει ενημερωθεί την ελληνική κυβέρνηση και τι πρόκειται να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σωστά έβαλε ο κ. Γκατέρης το ζήτημα των ασφαλών σιδηροδρόμων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερωθεί και τι θα κάνει σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, κλείνω με αυτό γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικό. Στόχος μας είναι από το Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια ακόμα και τώρα συνεχίζει και την επόμενη εβδομάδα έχουμε διαδικασίες. Συνεργάζουμε ξανά κύκλοι πολιτικοί στο Πολιτικό Συμβούλιο. Θα ανακοινώσουμε υποψηφίους στα ψηφοδέλτια. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι.
2: Θα τους ανακοινώσετε μέσα τον Ιούλιο.
5: Θα ανακοινώσουμε. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις.
1: Θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Όχι ολοκληρωμένα
5: ψηφοδέλτια. Και χωρίς εσάς θα υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι. Θα τα ακούσουν. Στόχο μας είναι να συνεχίσουμε από το Σεπτέμβριο, αταλάντευτα στον ίδιο προγραμματικό ρυθμό, με αιχμή τα ατομικά δικαιώματα, το κοινωνικό κράτος, τα θεσμικά ζητήματα. Κυρία... Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική απέναντι στο συνεδρίο σχέδιο. Κυρία
1: και μια κουβέντα και από εσάς, σας παρακαλώ.
3: Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ. Δεν αποτελείται από κομματικά στελέχη η Ελλάς. Είμαστε όλοι άνθρωποι που συμμετέχουμε παράλληλα με τις δουλειές μας. Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και θα το...
0: Κοιτάξτε, υπό το βάρος της κυπριακής τραγωδίας 52 χρόνια πριν τέτοιες ώρες, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής αποκαταστούσε τη δημοκρατία στον τόπο και λίγο καιρό μετά ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο κόμμα της Ελλάδας, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Θα συνεχίσουμε την υπευθυνότητα με τη σύνεση να προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των πολιτών και απέναντι στο λαϊκισμό, την τοξικότητα και τη δημαγωγία να τοποθετούμαστε με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα, όπως ακριβώς αρμόζει στη Νέα Δημοκρατία και στα στελέχη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο βουλευτής στον Νότιο Τομέα. Τον κύριο Νίκο Μίλη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής των Εκλογών.
5: Σε αυτή τη φιλόξενη εκπομπή, η οποία μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω τελείωσε.
0: Καλές διακοπές να έχετε.
2: Τον κύριο Μανώλη Ραπανάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, την κυρία Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομέα μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάς. Η επόμενη μέρα φεύγει. Η επόμενη κίνηση έρχεται από το τέλος Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Action 24. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλό καλοκαίρι.
6: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
12: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
11: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
12: You're gonna feel it change, right?
11: Yeah.
12: It's beautiful. There you go.
11: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
13: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
15: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
16: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
17: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
18: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
19: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
20: Όλα έχουν ανωδική τάση.
21: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε. Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι.
1: Νομίζω, κύριε Δουλάκη, μας κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Διότι μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από αυτό δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα είχατε τέτοια ανησυχία. Αν πιστεύατε πράγματι αυτό που λέγατε, ότι θα κερδίσετε έστω και με μια ψήφο διαφορά, δεν θα σας απασχολούσε τόσο πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Εμείς δουλεύουμε παράλληλα για να επιβιώσουμε και το κάνουμε αυτό επειδή ακριβώς το θέλουμε πολύ, μετατρέποντας ουσιαστικά τη μέρα σε νύχτα. Αλήθεια είναι ότι με τα Κόπου και Βασάνο νοικιάσαμε ένα χώρο στην Αιώλου. Ωραία, το οποίο το ενίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ. Και δεν υπάρχει αλλού γραφείο.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Να δούμε μαζί όλη την πολιτική επικαιρότητα που δεν έχει, και το λέμε κάθε μέρα, καθόλου θερινή ραστόνη. Και το λέμε αυτό διότι είδατε τη Βουλή με σκληρή μετοπική σύγκρουση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συμφώνησαν σε ένα πράγμα. Ότι διαφωνούν. Ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνένεση. Και αυτό το κλίμα είναι ενδεικτικό για το πώς θα πάμε και στις εκλογές, με υψηλούς τόνους. Θα έχουμε λοιπόν όλη την εικόνα από τη Βουλή. Θα έχουμε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού για τις κάλπες, ρεπορτάζ από το Πασόκ και την αριστερά. Ανάλυση σήμερα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή μας για αυτή τη σεζόν, και θα βγάλουμε ένα λογαριασμό με καλούς φίλους που τους ξέρετε και ειδικούς στα θέματα αυτά, για να δούμε με τι κουκιά στις τσέπες τους κλείνουν τα κόμματα αυτήν την περίοδο και έρχονται για να πάνε στην τελική ευθεία των εκλογών. Και εμείς θα έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση πίσω από τις γραμμές, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Λοιπόν, πάμε μαζί να κάνουμε την τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν, μέχρι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη. Εδώ με τον Δημήτρη και σε πλήρη σύνθεση, όπως λέω, κάθε βράδυ αυτή την εβδομάδα.
4: Καλησπέρα.
3: Από 31 Αυγούστου με την Ελένη μαζί. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Είμαστε άρτια φιχθέντες από το Προεδρικό Μέγαρο.
3: Βεβαίως.
4: Λίγο βρεχμένη, αλλά έχουμε στεγνώσει.
3: Έχει κάνει και το δελτίο μας και έχεις βραχεί κιόλας. Επιβεβαιώθηκε ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, και για την ώρα και για την ισχυρή βροχόπτωση που έκανε το Προεδρικό προφανώς και τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να κάνει την εκδήλωση προφανώς
4: και
3: μέσα.
4: Ευτυχώς, γιατί έμαθα ότι οι μισοί στο Προεδρικό Μέγαρο ήθελαν να γίνει δεξίωση έξω, παραδοσιακά, και οι άλλοι μισοί επέμεναν να γίνει μέσα, επενδύοντας και στην πρόβλεψη της μετεωρολογικής. Και ευτυχώς που εισακούστηκαν οι δεύτεροι, διότι φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν είχαν στηθεί όλα αυτά τα κιόσκια με τα φαγητά, τα γλυκά, τα ποτά, και έπιανε αυτή η καταρακτώδης βροχή, θα είχε διαλυθεί η δεξίωση. Του χρόνου ελπίζουμε να γίνει έξω, όπως γίνεται παραδοσιακά κάθε 24 Ιουλίου στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, γιατί όπως βλέπουμε και στις εικόνες, ήταν πολλοί κόσμος και ήταν ασφυκτικά γεμάτη η μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων. Και εντάξει, τώρα δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα να είσαι ο ένας δίπλα στον άλλον και να μην μπορείς να πάει ανάσα. Παρά τα αυτά, okay. Εντάξει, τη γιορτάσαμε και φέτος στη Δημοκρατία, 52 χρονών, να τα κατοστήσει.
3: Και με τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, να αναφέρονται στην προηγούμενη δεκαετία, επειδή βλέπει προφανώς το πολιτικό κλίμα και επειδή έχει υπάρξει ο απόϊχος της τραγωδίας και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και την τοξικότητα, αυτό που τόνισε ο κ. Τασούλα στην ομιλία του είναι ότι θυμόμαστε τι ζήσαμε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Νομίζω δεν ήταν τυχαία επικεντρωμένο εκεί το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προφανώς κάτι βλέπει, κάτι αισθάνεται.
4: Και εγώ κρατάω και
3: συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη μου, βλέπουμε εδώ και στο μάζεμα με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις απουσίες. Έτσι είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας. Εκπροσωπεί την ελληνική λύση, βλέπω, ο
4: αντιπρόεδρος της Βουλής.
3: Και αυτό είναι. Ναι. Λείπουν όλοι οι υπόλοιποι.
4: Εντάξει, και αυτό δεν είναι ωραία εικόνα.
3: Να ακούσουμε και τον Πρόεδρο. Να ακούσουμε τον Πρόεδρο.
5: Στα 52 αυτά χρόνια όμως είχαμε και περιόδους οπισθοδρόμησης. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες, από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη οριστικά και εντελώς ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι πως η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Οι πολιτικοί, απ' την άλλη πλευρά, δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητούμε ενότητα όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση. Ούτε μέτρο όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι. Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι μία κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβιώσεως και επιτυχίας. Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε το σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας.
3: Λοιπόν, ουσιαστικά λέει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας και στο ανώτατο επίπεδο ότι εμείς δεν δίνουμε μάλλον μέχρι τώρα και το καλύτερο παράδειγμα.
4: Ναι. Και να σου πω κάτι, Γιώργο, τώρα αυτή η εικόνα των πολιτικών αρχηγών να είναι οι δύο-τρεις. Να λείπουν οι άλλοι.
3: Και λείπαν και οι πρώην πρωθυπουργοί.
4: Ακριβώς. Ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν εκεί.
3: Αλέξης Τσίπρας, Αντώνης Σαμαράς. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν εκεί και μάλιστα πολύ νωρίς.
4: Να υπάρχουν τώρα. Αν ζήσαμε μία περίοδο εξαιρετικά φορτισμένη, πολύ φορτισμένη για το πολιτικό σκηνικό, ήταν η περίοδος του 89 με τα ειδικά δικαστήρια και όλα αυτά. Στη δεξίωση πήγαιναν όλοι.
3: Ο κύριος Σαμαράς πάντως που δεν πήγε, έδωσε και ένα μήνυμα.
4: Ναι, το είδα.
3: Πάμε να το δούμε. Για να το... Εσύ το είδες. Πάμε να το δούμε και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριές μας, γιατί νομίζω εξηγεί με έναν τρόπο και γιατί απουσίαζε και τι ήθελε να πει. Για πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν 52 χρόνια, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας και κυρίως η ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΟΚ δικαίωσαν απόλυτα αυτή την επιλογή του ελληνικού λαού. Η δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε δεδομένη, γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Όλοι οφείλουμε, λέει ο κύριος Σαμαράς, να τη θωρακίζουμε καθημερινά. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρει το δρόμο της. Είναι σήμερα, λοιπόν, λέει, η μέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών. Φαντάζομαι, λοιπόν, ότι στο κλείσιμο ο κύριος Σαμαράς ήθελε να πει ότι ο εορτασμός δεν τον εκφράζει, δεν θεωρεί ότι είναι ο σωστός. Ότι έχουμε άλλα πράγματα που πρέπει. Κάτι ήθελε να πει πάντως.
4: Κοίταξε,
3: και το έδειξε
4: τώρα,
3: και με την απουσία.
4: Όλα αυτά εγώ τα ακούω, Βερεσέ. Συγγνώμη. Κάθε χρόνο υπάρχει μία μέρα που γιορτάζουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και θα έπρεπε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αυτή τη μέρα να βάζουν στην άκρη τις όποιες αντιπαραθέσεις, τις όποιες προσωπικές πικρίες, τις όποιες συγκρούσεις και να πάνε να γιορτάζουν όλοι μαζί αυτό το αγαθό που έχουμε και που μας επιτρέπει και να συγκρουόμαστε και να φωνάζουμε και να φορτιζόμαστε και να λέμε ότι έχουμε πει και ότι έχουμε κάνει όλα αυτά τα 52 χρόνια. Νομίζω ότι μία μέρα στις 365 μέρες του χρόνου αξίζει στη δημοκρατία να βάλουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν, να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτά που μας ενώνουν και να πάμε να γιορτάσουμε. Είναι δικαίωμα του καθενός να μην το κάνει, είναι δικαίωμα και ημών να το κρίνουμε. Και εγώ θεωρώ ότι μία μέρα το χρόνο αξίζει να τη δώσουμε στη δημοκρατία. Κάποιοι δεν την έδωσαν
3: λοιπόν,
4: σήμερα.
3: Νομίζω ότι σε αυτό το κλίμα ταιριάζει και μία αντιπαράθεση αναφορικά με την επιλογή της επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δούρου, να μην παραστεί στη σημερινή εορταστική εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και της κυρίας Δούρου σε αυτό το κλίμα πάνω σε αυτά που συζητάμε.
6: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
7: Καλοδεχούμενες ευχές. Γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες οφείλουν να υπηρετούν το κύρος του Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών και με αυτό το αίσθημα ευθύνης η δική μας ομάδα δεν συμμετέχει στη σημερινή δεξίωση. Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς, αναθεωρητών της ιστορίας και πολλών φαλοκρατών όπως βλέπουμε μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα και είδαμε και σήμερα. Να υπενθυμίσω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης απαιτεί και συνέπεια.
4: Εντάξει, και αυτές, κατά την άποψή μου, είναι υπερβολικές
3: δηλώσεις. Πέρα από την ουσία, η κυρία Δούρου, εγώ το λέω πολιτικά, εκλαϊκευμένα, φαντάζομαι δεν χαλάστηκε που άνοιξε μέτωπο με τον Πρωθυπουργό. Την ανεβάζει.
4: Μέτωπο, εντάξει τώρα.
3: Όχι την ίδια προσωπικά, το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Okay. Διότι ένα κόμμα το οποίο έχει υποστεί αυτά που έχει υποστεί και πέφτει πολύ στα ποσοστά, βγαίνει πάνω στον αφρό τώρα σε κόντρα με τον Πρωθυπουργό.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορείς να ανοίξεις μέτωπο μία άλλη μέρα, όλο τον υπόλοιπο χρόνο, για ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε Γιώργο.
3: Πάντως δεν τους χάλασε. ΣΥΡΙΖΑ, είμαι σίγουρος.
4: Ο Δημήτρης Κουτσούμπας που πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο και προς τιμή του πάει κάθε χρόνο και πάει και με κουστούμι και με γραβάτα. Πήγε να τιμήσει νοσταλγούς της Χούντας.
3: Όχι, βέβαια, καταρχάς.
4: Ο Σωκράτης Φάμελος που ήταν εκεί απόψε. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήταν παρόν στη δεξίωση.
3: Και δεν ήταν μόνο ο κύριος.
4: Πήγε να τιμήσει τους νοσταλγούς της Χούντας και τους Φαλοκράτες.
3: Εγώ συναντήθηκα δύο φορές με τον κύριο Κατσότο, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, που πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα το λένε. Τηρούν όλα τα θέματα θεσμικά και ναι. Το κάνουν πράξη. Ναι, προφανώς νομίζω ότι δεν είναι κάποιος πιο αριστερός από τον Κουτσούμπα.
4: Μην τρελαθούμε τώρα,
3: κεφάλι,
4: δηλαδή. Εντάξει.
3: Έτσι, αλλά εντάξει, ο καθένας
4: εντάξει.
3: Κάνει
4: Εγώ
3: επιλογές.
4: Θα πω αυτό που είπα και πριν. Πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι μία μέρα το χρόνο να τον δίνουμε στη δημοκρατία. Διότι χάρη στη δημοκρατία αυτή που ήρθε το 1974 και σιγά σιγά με την συμβολή όλων στέριωσε, μπορούμε σήμερα να διαπληκτιζόμαστε και να λέμε αυτά που λέμε.
3: Λοιπόν,
4: μια μέρα της αξίζει.
3: Πάμε να δούμε, λες, μπορούμε να διαπληκτιζόμαστε. Μπορούμε. Πάμε να δούμε τη Βουλή. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ, συμφώνησαν σήμερα στη Βουλή ότι διαφωνούν. Και διαφωνούν για όλα. Ούτε συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει, ούτε συνένεση θα υπάρξει. Μην τα πολυλογούμε. Πάμε να μπούμε στο κλίμα. Είδαμε ένα ωραίο πινκ-πονκ Αδρουλάκη Μητσοτάκη. Πάμε να το δούμε περισσότερο, γιατί έτσι θα πάμε και στις εκλογές.
8: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Και όχι εσείς, όσο και αν προσπαθείτε. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν.
9: Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
8: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση. Μια αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείται.
10: Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν δύο χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας.
8: Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρο ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας εμμονές και του τότε Προέδρου σας.
10: Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε. Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι.
1: Νομίζω, κύριε Δουλάκη, μας κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Διότι μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από αυτό δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα είχατε τέτοια ανησυχία. Αν πιστεύατε πράγματι αυτό που λέγατε, ότι θα κερδίσετε έστω και μια ψήφο διαφορά, δεν θα σας απασχολούσε τόσο πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Πινκ-πονκ.
4: Ναι.
3: Ο κύριος Ανδουλάκης επίσης το ήθελε. Ναι. Ο ανταγωνισμός με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα κάνει τον πρόεδρο του Πασόκ να θέλει να είναι και το καταφέρνει επειδή έχει και την κοινοβουλευτική παρουσία και τη θεσμική ιδιότητα εννοεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία χρησιμοποιεί και κάθε φορά που είναι στη Βουλή πάει και καλύπτει το χώρο και βγαίνει εκείνος απέναντι στο Μητσοτάκη. Ναι.
4: Πάντως για τη συνταγματική
3: αναθεώρηση. Και στο Πασόκ το θέλουν αυτό. Ναι. Μην τρελαθούμε.
4: Προφανώς. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, εγώ ειλικρινά δεν το είχα σκεφτεί.
3: Ποιο?
4: Κρατάω ακόμη αυτό που είπε χθες εδώ η κυρία Ραπατζή,
3: τι
4: ότι αν το Πασόκ είναι τρίτο στις εκλογές. Το άθροισμα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να μην φτάνουν τους 180 ψήφους. Mm. Και επειδή μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της αναθεώρησης του 16, κινδυνεύουμε για ακόμη μια φορά το άρθρο 16 να μην αναθεωρηθεί.
3: Ναι.
4: Και γι' αυτό θα έχουν ευθύνη τα κόμματα.
3: Ναι. Θα... Όπως έχουν και ήδη που δεν έχει αναθεωρηθεί.
4: Είναι, θυμάσαι, βρήκαμε τώρα που πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, βρήκαμε τον Γιώργο Παπανδρέου.
3: Ναι.
4: Και λέει και μας είπε ο άνθρωπος ότι από τότε, από το 2007, ήθελα εγώ να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Από το 7 φτάσαμε στο 26, 20 χρόνια μετά. Και ακόμα συζητάμε για την αναθεώρηση του 16. Και υπάρχει περίπτωση να βραχυκυκλωθεί αυτή η αναθεώρηση, αν τα δύο κόμματα δεν αθροίζουν το 180.
3: Ναι, γιατί
4: γίνεται. Γιατί ποιο άλλο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας αποκλείεται να είναι υπέρ του 16.
3: Προφανώς και
4: τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείεται. Άρα.
3: Λοιπόν. Τώρα, σε σχέση με το άρθρο 16, δεν αποκλείεται πραγματικά να φτάσουμε σε αδιέξοδο. Πάντως, σε αυτή τη Βουλή, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία συνένεση. Κανένα άρθρο δεν θα μπει στη διαδικασία καν να απαιτεί απλή πλειοψηφία.
4: Και πρόσεξε
3: θα χρειαστούν
4: μετά,
3: όλα 180.
4: Εάν δεν αναθεωρηθεί το 16, ο νόμος Πιερακάκη θα είναι η μόνη διέξοδος για να λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αυτό είναι η συνέπεια όλης αυτής της ιστορίας.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Θέλω να πάμε λίγο στον Πρωθυπουργό. Παρακαλώ λίγο από το κοντρόλ να πάμε να δούμε τι εννοώ. Να δούμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα το πρωί στο Open για τις εκλογές. Έχει πει δύο πράγματα. Το ένα αφορά τον ορίζοντα των εκλογών και το άλλο, που είναι spicy, αφορά το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης μειοψηφίας. Εμείς εδώ, επειδή είμαστε πίσω από τις γραμμές, σας έχουμε πει για αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, το ενδεχόμενο να μην βγαίνουν τα κουκιά, αλλά να βγαίνουν στο δεύτερο και στον τρίτο, την Ελλάς και το Πασόκ και την Ελλάς, για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Επειδή στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να λες ποτέ, παρά τις θέσεις των κομμάτων, και επειδή στη χώρα τα έχουμε δει όλα, πάμε να δούμε τι απάντησε για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός και για το ενδεχόμενο, αν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία ή συνεργασία, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Ή αλλιώς, με δημοσιογραφικό κλισέ, κυβέρνηση ηττημένων. Δεν τη γράφαμε, δεν τη λέγαμε.
4: Πρόσεξε, θα το εξηγήσουμε μετά. Είναι άλλο η κυβέρνηση ηττημένων και άλλο η κυβέρνηση ειδικού σκοπού που είπαν οι συνάδελφοι. Και θα πούμε μετά το βίντεο ποια είναι η διαφορά.
3: Ωραία. Πάμε.
11: Από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας, θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας. Και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα και τα οποία έχουμε δεσμευθεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου, πολλά έργα να παραλάβουμε και πολλά έργα ακόμα να δρομολογήσουμε. Διότι τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε σήμερα είναι τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν την επόμενη τετραετία. Αυτή είναι και εξάλλου η φύση των μεγάλων έργων. Την παραπεί κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και αυτή ήταν η κυβέρνηση ηττημένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Mm-hmm. Λοιπόν, αν πιστεύουν πραγματικά ότι το ζητούμενο της χώρας είναι να. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούβα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
12: Ό,τι αθροίζει.
11: Mm-hmm. Καλή τύχη.
4: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τον ρώτησα τον Πρωθυπουργό για αυτό το καλή τύχη και μου είπε, μου βγήκε εντελώς αυθόρμητα όταν μου είπαν αυτό το σενάριο της κυβέρνησης ειδικού σκοπού με όλα αυτά τα πρόσωπα της αντιπολίτευσης. Και μου βγήκε, λέει, αυθόρμητα το καλή τύχη.
3: Α, αυτή η ατάκα δηλαδή δεν ήταν.
4: Όχι, όχι.
3: Γιατί είναι viral με την έννοια των social media.
4: Μου βγήκε, λέει, αυθόρμητα το καλή τύχη. Εκείνη τη στιγμή. Σκεφτόμενος αυτή την εικόνα. Τώρα, να εξηγήσουμε. Αυτά μας τα είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Προεδρικό. Να εξηγήσουμε τα δύο.
3: Κυβέρνηση... Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει κυβέρνηση ηττημένων και κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Για πες τα λίγο.
4: Κυβέρνηση ηττημένων, τι είναι? Είναι μια κυβέρνηση εφόσον το πρώτο κόμμα καταθέτει την εντολή και δεν μπορεί να σχηματίσει
3: κυβέρνηση.
4: Δεν μπορεί
3: να έχει αυτοδυναμία.
4: Παίρνει το δεύτερο κόμμα την εντολή και μαζί με ένα άλλο κόμμα, εφόσον πάρει την εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάνει μια κυβέρνηση που μπορεί να είναι μειοψηφία στη Βουλή και να αντέχει από την απουσία των άλλων κομμάτων που δεν θα καταψηφίσουν μαζί με το πρώτο κόμμα αν τα κουκιά
3: αυτά... Να δείξουν ανοχή.
4: Ακριβώς, να δείξουν ανοχή. Αυτή είναι η λεγόμενη κυβέρνηση ανοχής.
3: Αυτό στην Ελλάδα είναι κανένα δήμα. Και να γίνει δηλαδή δεν βγάζει.
4: Πρόσεξε όμως τώρα. Αυτό είναι με δύο κόμματα. Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού που είπαν οι συνάδελφοι είναι κάτι άλλο. είναι ένα σενάριο που είχε κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα μαζί, γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης άθρισε Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου κλπ, να κάνουν μια κυβέρνηση που θα έχει στόχο την παραπομπή του κυρίου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο. Αυτή είναι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και για να γίνει αυτό, για να γίνει δηλαδή η παραπομπή, χρειάζονται 151 ψήφοι. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Άρα θα πρέπει να αθροίσουν όλα μαζί τα κόμματα τη δύναμή τους, προκειμένου να συγκεντρωθούν αυτοί οι ψήφοι για να παραπεμφθεί ο κ. Μητσοτάκης στο ειδικό δικαστήριο. Ακραίο σενάριο, έτσι. Το κυκλοφόρησαν κάποιοι.
3: Μου είναι ότι στα
4: και γι' αυτό ερωτήματα... ο κ. Μητσοτάκης τους έβαλε όλους αυτούς στο κάδρο, ναι, και λέει καλή τύχη.
3: Απλώς η αίσθησή μου είναι ότι η κυβέρνηση ηττημένων που απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν αναφέρεται σε αυτό που λέμε ειδικού σκοπού. Αναφέρεται,
4: όχι,
3: στο ενδεχόμενο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη να τα βρούνε.
4: Αυτό είναι η κυβέρνηση ανοχής.
3: Αν έχει αυτοδυναμία, ναι, και να πάνε να συγκυβερνήσουν.
4: Τα...
3: Το οποίο έχει ενδιαφέρον, είναι spicy σενάριο.
4: Δεν θα γίνει.
3: Εντάξει, όχι, δεν ούτε εγώ γίνει. Βλέπω ότι μπορεί να
4: γιατί
3: γίνει.
4: Γιατί έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με κανέναν.
3: Και το Πασόκ το ίδιο.
4: Ακριβώς.
3: Αλλά
4: δεν θα γίνει.
3: Είναι spicy σενάριο.
4: Το άλλο, το ειδικού σκοπού, το κυκλοφόρησαν κάποιοι. Και βεβαίως υπάρχει και η απάντηση από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας επ' αυτού, ότι αν υπάρξει μια τέτοια ακραία σύγκρουση και πόλωση, καταλαβαίνεις μετά που θα οδηγηθούμε. Θα οδηγηθούμε σε επίπεδα 89.
3: Πολύ
4: και τι συνέβη μετά το 89, έτσι.
3: Ότι...
4: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεψε με 47%.
3: Ότι ακριβώς όταν ένας πρωθυπουργός όχι οδηγηθεί, που το είδαμε και οι μνήμες του 89, ναι, συζητώνται μέχρι σήμερα με τραυματικές, έτσι, αποτιμήσεις, ιδιαίτερα για την αριστερά, ξέρουν πολύ καλά ότι αν πας ή προσπαθείς, ναι, να πας έναν πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο, το πιο πιθανό είναι να τον κάνεις
4: ήρωα,
3: να ναι, πολλαπλασιάσεις προφανώς τα ποσοστά. Τώρα, πάμε να αφήσουμε πίσω μας τη Βουλή και το Προεδρικό.
4: Γιατί,
3: να...
4: συγγνώμη Γιώργο, υπάρχει πάντα η φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ένα πρωθυπουργό δεν τον στέλνει στη φυλακή, τον στέλνει στο σπίτι του.
3: Λοιπόν. Δεν, εντάξει, προφανώς δεν έχουμε κανένα κόμμα και δεν έχουμε και λογαριασμούς τέτοιους που να μπορούν να κάνουν την κυβέρνηση.
4: Εννοείται, προφανώς.
3: Ούτε κάτι τέτοιο. Πάντως ήταν, νομίζω, μια απάντηση που δημιουργεί και ωραία συνέχεια.
4: Και ξέρεις τι, αυτή η εικόνα που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, μην έχεις καμία αμφιβολία ότι προεκλογικά δεν θα είναι ένα δίλημα που θα διατυπώσει η Νέα Δημοκρατία.
3: Μα, γι' αυτό το λέω.
4: Σκεφτείτε όλους αυτούς να σας κυβερνήσουν.
3: Θα έχουμε και μια συνέχεια, ναι, πάνω σε αυτό που είπε. Λοιπόν, τώρα πάμε να παράσουμε στην κεντροαριστερά. Στο Πασόκ, σας είπαμε για τις αναταράξεις με τις δύο ψυχές που χτυπούν, τη σοσιαλιστική και την εξυγχρονιστική για την παιδεία. Η κεντρική θέση κλειδώνει, Δημήτρη, επισήμως, ότι η θέση είναι κατά του νόμου Πιερακάκη και υπέρ του ξυλώματος του νόμου Πιερακάκη,
4: δηλαδή,
3: ακριβώς μέσω του τομεάρχη του κυρίου Παραστατίδη, και με το Πασόκ να τονίζει ότι έχει καταψηφίσει τον νόμο και στην εκδήλωση την τελευταία που είχε κάνει πριν από λίγες μέρες για την παιδεία είχε γίνει σαφές αυτό. Και από εκεί και πέρα πάμε να περάσουμε και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σε ένα βαθμό τρέχει μαζί με το Πασόκ και πολλές φορές, εγώ δεν ξέρω ποιος αντιγράφει ποιον, αυτά είναι δικά τους θέματα, όλο ο ένας λέει αντιγράφει εμένα κτλ. Κάνουν εκδηλώσεις που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, παιδεία, τώρα ανοίγει την αυτοδιοίκηση ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχει θερινή ραστόνη ούτε για το Πασόκ ούτε για την Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια πρόσκληση. Μέχρι το τέλος Ιουλίου το παλεύουν και η Ελλάδα και το Πασόκ με συνεχείς εκδηλώσεις, δεν υπάρχει ραστόνη. Ο κύριος Τσίπρας θα έχει την Τρίτη 28 στο Σεράφιο μία ακόμα εκδήλωση της Ελλάς με την οποία θα μιλήσει για την αυτοδιοίκηση. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, διότι αν κάπου χάνει σίγουρα ο κύριος Τσίπρας, έχανε και συνεχίζει να χάνει από το Πασόκ, είναι στην αυτοδιοίκηση. Ούτε όταν ήταν πρωθυπουργός κατάφερε, παρά τη μεγαλύτερη κοινωνική επιρροή που είχε από το Πασόκ, ναι, να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στην αυτοδιοίκηση. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά το έχει πάρει αλλιώς. Θέλει να έχει ερίσματα στην αυτοδιοίκηση. Και παράλληλα έχουμε και τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Πολάκη, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος έχει πλέον ανεξαρτητοποιηθεί, να τσιγκλάει κι άλλο τον κύριο Φάμελο που είναι πλέον εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει κρατήσει την έδρα, παρά το γεγονός, όπως σωστά είχες πει Δημήτρη, ότι ο κύριος Φάμελος λίγο καιρό πριν ανεξαρτητοποιηθεί και κρατήσει την έδρα, λοιπόν, κατηγορούσε αυτούς που έφευγαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θα σου δώσω ρεπορτάζ σε αυτό. Γιατί...
3: Ωραία, πάμε να δούμε λίγο την ανάρτηση Πολάκη, θα το δώσω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Παύλος Πολάκης, σταθερά αιχμηρός, και τώρα που έχει φύγει κιόλας ο κύριος Φάμελος, ακόμα πιο αιχμηρός. Μπορούμε να δούμε παρακαλώ την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο. Ζήτα συγγνώμη για αυτά που έκανες. Δώσε την έδρα και γίνει ένα σπίτι σου ή όπου αλλού έχεις κανονίσει. Να έρθει η Αυγέρη στη Βουλή, λέει ο κύριος Πολάκης, που παρά την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέβηκε το 2000 ψήφους από το 2019, ενώ εσύ έχασες 4.500 και ίσα ίσα βγήκες, λέει ο κύριος Πολάκης για τον κύριο Φάμελο και λέει ουσιαστικά να αφήσει την έδρα να έρθει Δώρα Αυγέρη, η συνάδελφός μας, πρώην βουλευτής που ήρθε μετά τον Φάμελο, να μπει εκείνη στο κοινοβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη,
4: εγώ θυμάμαι ότι η Δώρα Αυγέρη φλέρταρε και με το κόμμα Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ. Αν πάρει την έδρα, είναι βέβαιη στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Με το κόμμα Τσίπρα, με βάση τις διατυπώσεις της, έτσι, γιατί δεν έχω μιλήσει μαζί να ξέρω τι κάνει.
4: Ήταν παρούσα σε εκδήλωση.
3: Ναι, αυτό λέω, με βάση, εκεί το βλέπω για την Αυγέρη. Για ΠΑΣΟΚ πέρασε και δεν ακούμπησε, ενώ ότι δεν έκανε διάβλους, δεν την ενδιέφερε. Για Τσίπρα την κόβω πάντως.
4: Δεν ξέρω αν την ενδιέφερε, πάντως.
3: Αυτό λέω, την κόβω για Τσίπρα τη Δώρα Αυγέρη, ξαναλέω. Με βάση αυτά που έχει πει και που πολλές φορές μας κάνει και την τιμή και τη χαρά εδώ και στην εκπομπή μας που τα έχουμε πει, διαρκώς τον Τσίπρα υπερασπίζεται. Άρα δεν θα μου κάνει εντύπωση να τη δω εκεί. Mm-hmm. Τώρα, για επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, αλλά έτσι κι αλλιώς ο κύριος Φάμελος δεν πρόκειται να αφήσει την έδρα του.
4: Λοιπόν, επ' αυτού σου έχω ρεπορτάζ. Mm-hmm. Βρήκα δύο ανθρώπους, δύο-τρεις βουλευτές, δεν έχει σημασία τώρα ποιοι.
3: Πού τους βρήκε, στο
4: προεδρικό
3: ρεπορτάζ, ο Δημήτρης Στάκης.
4: Που ανεξαρτητοποιήθηκαν και τους ρωτάω τι θα κάνετε. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν την Άνοιξη, λέει θα κρατήσουμε την έδρα μας και θα πάμε στο κόμμα Τσίπρα λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές.
3: Ναι. Τον ξενοδόχο τον ρώτησαν, αν τους θέλει.
4: Όχι, αυτούς
3: δεν
4: τους
3: ξέρω
4: θέλει.
3: Ποιους ρώτησες εσύ.
4: Αυτούς που σου λέω ότι
3: απλώς ξέρω ότι είναι πολλοί που λένε θα πάνε.
4: Το
3: αλλά
4: θέμα
3: δεν
4: είναι το
3: εξής.
4: Ότι αυτοί έχουν αποφασίσει να την κρατήσουν την έδρα τους, να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές όσο διαρκεί η Βουλή. Και όταν θα φτάνουμε κοντά στις εκλογές και στη διάλυση της Βουλής, να παραιτηθούν από την βουλευτική του έδρα και να πάνε στο κόμμα Τσίπρα.
3: Ας το είπαν έτσι καθαρά.
4: Καθαρότατα. Έχουμε... Όχι καθαρά.
3: Καθαρότατα.
4: Καθαρότατα.
3: Πάντως αυτό δεν είναι αυτό που τους έχει ζητήσει ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι.
4: Ο κύριος Τσίπρας τους έχει πει για να έρθετε σε μένα, θα πρέπει πρώτα να παραδώσετε την έδρα.
3: Ναι.
4: Δεν τους έχει πει πότε.
3: Α, δεν τους έχει πει πότε, σωστά.
4: Τους έχει πει, άμα θέλετε να έρθετε, θα την παραδώσετε. Αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, υπάρχει χρόνος μπροστά.
3: Μάλιστα.
4: Και την έδρα σου να κρατήσεις, και ανεξάρτητος βουλευτής να είσαι, και στη Βουλή να μιλάς, και την αποζημίωση να παίρνεις, και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, πας και στον Τσίπρα.
3: Ποια έχουμε χάσει καιρό, γιατί δεν έδινε συνεντεύξεις. Πολλές συνεντεύξεις. Την κυρία Καριστιανού.
4: Α, ναι.
3: Η οποία
4: ναι,
3: δεν πάει και δημοσιογραφικά ιδιαίτερα καλά. Σήμερα λοιπόν είναι συνέντευξη στο Sky. Μίλησε για τα περί ρωσικής επιρροής και το πώς πληρώνεται το ενίκιο στο κόμμα και πολλά άλλα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Εμείς δουλεύουμε παράλληλα για να επιβιώσουμε και το κάνουμε αυτό επειδή ακριβώς το θέλουμε πολύ, μετατρέποντας ουσιαστικά τη μέρα σε νύχτα. Αλήθεια είναι ότι με τα Κόπου και Βασάνο νοικιάσαμε ένα χώρο στην Αιώλου. Ωραία, το οποίο το ενίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ και δεν μπορούμε να. Δεν υπάρχει αλλού γραφείο.
3: Χαμός έχει γίνει με τα οικονομικά του Τσίπρα, με τα οικονομικά της Καριστιανού, γιατί απλά τα νέα κόμματα δεν έχουν κομματική επιχορήγηση από το κράτος όπως έχουν τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά.
4: Αλλά άλλα κόμματα παρουσιάζονται να έχουν ευρωστεί, αλλά όχι.
3: Η κυρία Καριστιανού θέμα... για αρχή δίνει συνέντευξη.
4: Ναι, το θέμα
3: γιατί
4: δεν
3: εγώ
4: είναι
3: δεν το θεωρούσα δεδομένο.
4: Εγώ άκουσα την κυρία Καριστιανού, γιατί εντάξει, αυτό με τα οικονομικά τώρα δεν έχει και πολύ σημασία. Mm. Άκουσα να επιμένει περί εθνικής προδοσίας για τον Πρωθυπουργό, να επιμένει γιατί δεν βάλαμε βέτο στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και σε όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω ποιους συμβούλους έχει και πώς τις συμβουλεύουν, αλλά νομίζω κάποια πράγματα. Επειδή τα έχουμε εξηγήσει και μας τα έχουν εξηγήσει και ειδικότεροι επί των θεμάτων αυτών, ούτε το βέτο μπορούσε να μπει. Η κυρία Καριστίνου βέβαια είπε ότι θα έπρεπε να μπει βέτο, λέει, για την δημιουργία των στρατηγίων της Τουρκίας, τα οποία ακόμα δεν έγιναν και για μια αναβάθμιση που είδαμε να μην είναι αναβάθμιση, διότι χθες βγήκε το χαρτί από το State Department που λέει ότι δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία τα F-35. Και ξαναλέω πάλι, είναι πάρα πολύ βαρύ. Ένας άνθρωπος που θέλει να είναι πολιτικός αρχηγός και να φιλοδοξεί να γίνει και πρωθυπουργός, να κατηγορεί έναν πολιτικό του αντίπαλο για εθνική προδοσία, συνειδητή.
3: Εντάξει, είναι πολύ βαρύ πράγμα. Η κυρία Καριστιανού πατά τον γκάζι και έτσι, διότι προφανώς θα μας το πει και ο Τάσος Βασιλείου και ο Ζαχαρία Ζούπης, οι δύο φίλοι μας δημοσκόποι και συνοδοιπόροι, πολύ συχνά τα λέμε εδώ στην εκπομπή, διότι ξεκίνησε γκαζωμένη τρίτη θέση. Με διψήφιο ποσοστό και παρά το ότι έχει τον γκάζι του νέου κόμματος, μετά είδαμε ότι έπεφτε πάρα πολύ γρήγορα.
4: Είναι, τώρα είναι στο 5.
3: Αυτό λέω. Άρα εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό έκανε την κυρία Καριστιανού καταρχάς να δίνει συνεντεύξεις Και εκτιμώ επίσης, δεν έχω πληροφόρηση, δεν ξέρω αν εσύ έχεις πληροφόρηση, ότι η κυρία Καριστιανού λογικά θα φτιάξει και μια ομάδα να βγαίνει στα πάνελ. Διότι και... αν δεν βγάλει, θα την ξεχάσουμε.
4: Και καλό είναι συναντεύσει να δίνει και στα πάνελ να βγαίνει, αλλά να ακούνται και κάποια πράγματα που είναι γιωμένα στην πραγματικότητα. Και όχι, πώς να το πω, στην πολιτική άποψη και φαντασία κάποιων. Πρέπει να στέκουν και αυτά που λέμε.
3: Εντάξει, κοίταξε. Ξέρουμε και ξέρουν ναι, οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες μας ότι πολλές φορές όταν δεν είναι, ξέρεις ότι δεν θα πας να κυβερνήσεις αύριο, ενδεχομένως ούτε μεθαύριο, λες και κάποια πράγματα τα οποία έχουν πέρασμα σε ένα κρατήριο.
4: Άλλο δεν θα πάω να κυβερνήσω και άλλο λέω τον Πρωθυπουργό Εθνική ο Προδότη.
3: Ενδεχομένως και χωρίς να τα εννοεί. Δεν εκτιμώ ότι θεωρεί ότι έχει κάνει προδοσία.
4: Ναι, γιατί αλλά όταν το
3: πρακτικά ο Μητσοτάκης τώρα για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Και εγώ δεν είμαι σίγουρα από τους ανθρώπους που συχνά λέω. Το είπε ο Μητσοτάκης, είναι σωστό. Αλλά πήγε, μίλησε για το κάζους Μπέλη μέσα στην Τουρκία. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Δεν γίνεται να μην το πεις. Πρέπει να το καταγράψεις. Το έκανε.
4: Κάτι άλλο...
3: Δεν ξέρω δηλαδή, που βρίσκει κάποιος εθνική πάντα. Προδοσία όταν ένας Έλληνας πρωθυπουργός. Δεν έχει σημασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τώρα είναι αδιάφορα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός μιλάει για το κάζους Μπέλη. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Να πάει μέσα να κάνει τι δηλαδή, να δει τον Ερντογάν.
4: Καταρχάς είναι αδιανόητο να λέμε ότι συνειδητά ένας πολιτικός και μάλιστα ένας πολιτικός που έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει πάρει και μία και δύο φορές τη λαϊκή εντολή. Θέλει συνειδητά να προδώσει τη χώρα. Είναι, το θεωρώ αδιανόητο να λέγεται αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από όποιον και αν λέγεται. Και άκουσα την κυρία Καριστιανού να επαναφέρει και πάλι τη θεωρία του ξυλολίου. Ότι καθίστε, λέει, να δούμε και εφόσον και αν γίνουν οι έρευνες και εξετάσεις που μπορεί να βρεθεί υλικό παράνομο
3: το περίεργο είναι.
4: Έφλεκτο κλπ. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε ακριβώς ότι δεν υπήρξε ξυλόλιο, ότι δεν υπήρξε τίποτα από όλα αυτά, βλέπω ότι. Ναι. Επανέρχεται.
3: Εγώ βάζω
4: αυτή η
3: ήδη ένα ερώτημα πάντως, το οποίο θα μας το απαντήσουν οι δύο δημοσκόποι μας σε λίγα λεπτά που θα πάρουμε το διάλειμμά μας. Ότι πέφτει η κυρία Καριστιανού, αλλά είναι πεσμένη και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και οι δύο είναι πεσμένες.
4: Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πεσμένη, γιατί τη παίρνει μεγάλο ποσοστό ο κύριος Τσίπρας.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό.
3: Πάντως δεν είναι
4: της
3: ότι
4: έχει πάρει και ένα ρούφιξε ποσοστό
3: όλες
4: τις δυνάμεις
3: η κυρία Καριστιανού και έπεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι και οι δύο πεσμένες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τάση ανάκαμψης. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, θα μας τα πούνε. Λοιπόν. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επισλέφουμε τον Διευθυντή Ερευνών της Οπίνιο Πόλη, τον Ζαχαρία Ζούρπη, που θα κλείσουμε μαζί τη σεζόν. Το Διευθυντή Ερευνών επίσης εταιρείας δημοσκοπήσεων Προράτα, τον Τάσο Βασιλείου. Με δύο δημοσκόπους νομίζω είμαστε πολύ καλά για να δούμε με τι κουκιά τα κόμματα κλείνουν την σεζόν. Πάνε για ένα μικρό διάλειμμα και επισλέφουν για την ευθεία των εκλογών. Επισλέφουμε σε λίγα λεπτά κι εμείς.
12: Καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
12: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
21: Το All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
4: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
5: Why would he be here?
1: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε δύο πραγματικά καλούς φίλους της εκπομπής και του Action 24. Τους ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας στην τελευταία εκπομπή. Το συνοδοιπόρο και κάνει όλες τις έρευνες και για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 και μετά κάθε βράδυ είμαστε μαζί και το πρωί έρχεται. Το Ζαχαρία Ζούπη, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll. Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, ειδικά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Τάσο, διευθυντή ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων ProRata. Επίσης, καλός φίλος. Και ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ πολύ
10: που είσαι μαζί μας.
11: Είναι χαρά
10: εδώ. Λοιπόν, είστε και οι δύο πολύ έμπειροι, είστε και οι δύο αξιόπιστοι, γιατί έχετε πέσει μέσα και κάνει σοβαρές έρευνες. Και έχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον να δούμε λίγο με τι κουκιά κλείνει αυτή η σεζόν. Δεν έχουμε φρέσκες δημοσκοπήσεις, γιατί είναι και λογικό να μην έχουμε. Υπάρχει θερινή ραστόνη. Έχουμε μια ένδειξη των τάσεων της MRB, που είναι νομίζω μια εικόνα έτσι συγκεντρωτική που μπορούμε να την θυμηθούμε. Δεν αποκλίνει ιδιαίτερα, όχι, δεν υπάρχει απόκληση ουσιαστικά από τις δημοσκοπήσεις που είδαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από την Opinion Poll και από την ProRata. Οπότε μπορούμε να πάμε να θυμηθούμε πώς κλείνει αυτή η σεζόν δημοσκοπικά. Για πάμε να δούμε λίγο την εκτίμηση ψήφου, παρακαλώ. Πάμε να δούμε λίγο την εκτίμηση. Ωραία. Με την αναγωγή λοιπόν στη στάση MRB, 29 Νέα Δημοκρατία, 17,6 Ελλάς, 11,1 Πασόκ, 8,8 Ελπίδα Καριστιανού δηλαδή, 8,7 Ελληνική Λύση, 7,3 Κουκουέ, 5 Πλεύση Ελευθερίας, 3,3 Φωνή Λογικής, 3 Μέρα 25, 2,1 Δημοκράτες, 1,5 ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 Νέα Αριστερά, 1,5 για τα άλλα κόμματα. Έχουμε και μια συγκριτική που είναι από έως, δίνει έτσι ποσοστά, έχουμε πιάσει τις τελευταίες έτσι πάλι δημοσκοπήσεις από τις εταιρείες που είχαν βγάλει εννοείται έρευνες και κάναμε ένα από έως το οποίο θα δείτε πάλι ότι είναι πάλι κοντά στις τάσεις και σε ό,τι έχει δημοσκοπήσει και η Opinion Poll και η ProRata. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα, τη συγκριτική. Με την αναλογική κατανομή διευκρίνησης ψήφου επί των εγκύρων, 29,6 Νέα Δημοκρατία, 17,3 είναι η Ελλάς, 11,1 το Πασόκ, 8,4 Ελπίδα, 8 Ελληνική Λύση, 6,9 Κουκουέ, 4,6 Πλεύση, 3,7 Φωνή Λογικής, 3 Μέρα 25, 1,5 ΣΥΡΙΖΑ, 1,4 Δημοκράτες, 3,7 άλλο κόμμα. Κρατήστε μου λίγο την κάρτα. Έχει μέσα ProRata, Alco, Metron, Pulse, Mark, MRB και GPO. Και Interview. Ήταν οι τελευταίες. Ο Ζαχαρίας είχε κάνει στην αρχή του
12: που έκλεινε
10: στον πρώτο κύκλο. Ίδιες είναι οι δημοσκοπήσεις. Οπότε θέλω να πάρω ένα πρώτο σχόλιο και από τους δυο σας. Ξεκινώ από σένα, Ζαχαρία. Αν θεωρείς ότι μπορεί να έχει αλλάξει η εικόνα και αν το φθινόπωρο που θα γυρίσουμε θα είναι αυτή ή κάποιο κόμμα μπορεί ενδεχομένως να έχει δείξει κάποια τάξη του τελευταίου χρονικού διάστημα που δεν την έχουμε καταγράψει.
0: Είχαμε δει το πρώτο κύκλο. Είχαν γίνει 12 έρευνες.
10: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτή η κάρτα έχει ιδιαίτερη αξία. Το κάνω σχεδόν πάντα για προσωπική μου χρήση. Έβαλε κόπο ο κύριος Σεργιάτος από την Προράτα. Και
10: το λεγόμενο Poll of the Polls.
0: Ναι, και συμπεριλαμβάνει τις έρευνες όλων των εταιριών του ΣΕΔΕΑ του δεύτερου κύκλου.
10: Σωστά.
0: Λοιπόν, άρα είναι ό,τι πιο τελευταίο έχουμε, γιατί οι έρευνες φυσιολογικά θα δούμε τέλος Αυγούστου στην καλύτερη περίπτωση. Προς αρχές Σεπτέμβρη. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι εισπράττει, βρίσκεται κοντά στο 30%. Εισπράττει σταδιακά και κατά τη γνώμη μια βασική ποιοτική μεταβολή είναι ότι δένει περισσότερο τους ψηφοφόρους της. Δεν εννοώ τη συσπήρωση. Μπετονοποιεί περισσότερο αυτοί που δηλώνουν δηλαδή στην πρόθεση ψήφου θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Είναι όλο και πιο, έχουν υψηλότερο βαθμό σιγουριές. Η Ελλάς είχε μία άνοδο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν γύρω στο 15,5 κάπου εκεί. Δηλαδή είχε μία μισή μονάδα.
10: Συνεχίζει τα βάνια.
0: Μία άνοδο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως δείχνει ότι έχει μία δυναμική.
10: Καλά, προφανώς ανέβηκε, είναι 45 ημερών κόμμα και είναι δεύτερο.
0: Ανέβηκε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν πιστεύω και τόσο στις γραμμικές εξελίξεις ότι ένα κόμμα μόνο ανεβαίνει ή μόνο πέφτει. Θα δούμε και από Σεπτέμβρη. Θα πέσει, θα βρει νέες δεξαμενές πιθανά. Πάντως αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να έχει κάποια οριακά περιθώρια.
10: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ στο μέσο όρο των 12 του πρώτου κύκλου ήταν στο 11,3, ναι. Τώρα είναι στο 11,1, είναι μία από αυτά θα λέγα. Περισσότερο.

0: Όχι ο Τσίπρα.
1: Συγγνώμη.
2: Το κόμμα του
1: κυρίου Τσίπρα. Κάτι εισπράττει η Νέα Δημοκρατία. Στο ισοζύγιο τι χάνει, ναι, το Πασόκ τι παίρνει, είναι θετικό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σε μια δημοσκοπική κατάσταση, θα έλεγα οριακή, γιατί αυτό η πρόθεση ψήφου η απλή είναι 8-8,5%, κάπου εκεί. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει μιλάμε με όρους εκτίμησης ψήφου να μιλήσουμε. Mm-hmm. Το κόμμα που δείχνει να έχει χάσει δυνάμεις, 2-3 μονάδες, κάπου εκεί, είναι η ελπίδα της,
0: ναι,
1: κυρίας
0: Καριστιανού. Είχε έρθει με γκάζι, αυτό έλεγα πριν.
1: Θα το δούμε, πάντως οπωσδήποτε. Καταρχάς ήταν ένα κόμμα εδώ, όπως τα λέμε απλά, άφαντο από τη στιγμή που ιδρύθηκε. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού οφείλεται, δεν είχε μια έντονη δραστηριότητα. Φαίνεται να κινητοποιείται πάλι. Σήμερα είδαμε και μια συνέντευξη ή τι άλλα θέματα,
0: ναι,
1: λύσανε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: εσωτερικά τους. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε σε αυτό το κόμμα, δηλαδή είναι ένας μόνιμος μου φόβος. Το συζητάγαμε και πριν κάτσουμε.
2: Πάντως μέχρι και στιγμή η Σαχαρία το κόμμα είναι ή μόνο πρόσωπο, δηλαδή μόνη, ναι, της κυρία Καριστιανού, ήδη πρόσωπο, άντε
1: οπωσδήποτε
2: να βγαίνει και ο κύριος
0: Αυγερινός.
2: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Οπωσδήποτε, κοίταξε, έχει δύο μεγάλες εκκρεμότητες. Να εμφανίσει στελέχη, να εμφανίσει από αυτά τα στελέχη ανθρώπους στα πάνελ, καλή ώρα όπως κάνει η Ελλάς, ας πούμε, ναι, του Τσίπρα, που έχει βγάλει κάποια πρόσωπα. Και βέβαια να εμφανίσει και κάποιες θέσεις για κομβικά θέματα, ναι, που θα φανερώσουν. Έδειχνε μια πολυσυλλεκτικότητα, ναι, το ευαίσθητο με αυτό που θέλει προσοχή και από εμάς στις μετρήσεις, είναι ότι, ξέρετε, μεγάλο κομμάτι της δύναμής του ήταν από το χώρο της αποχής.
0: Ναι.
1: Ειδικά σήκωνε στην πρώτη μέτρηση.
0: Κόσμο ο οποίος είχε
1: αυτό σημαίνει από εμάς μια μεγαλύτερη προσπάθεια διερεύνηση, γιατί αυτός ο κόσμος συνήθως δεν συμμετέχει και στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, για να τα συνοψίσω, τα άλλα κόμματα, εκεί που έχασε λίγο η ελπίδα, ή πολύ, τρεις-τρεις μονάδες έχασε, ας πούμε, περίπου, κάτι σέπραξε ο κύριος Βελόπουλος και κατά τη γνώμη μου αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 κόμματα ήδη από τα 14 υπάρχοντα, τα οποία είναι κάτω και από το 1,5%, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Νέα Αριστερά, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, είναι πολύ χαμηλά. Έχουμε δύο κόμματα που είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 3, άμα το πάρουμε και από έρευνα σε έρευνα, εδώ είναι 3 και 3,7, mm-hmm, δηλαδή είναι στο 3 τέλος πάντων, εκεί κοντά, και άρα θα πρέπει, δεν είναι, θα πρέπει να δώσουν μάχη για να το κουμπώσουν. Και βέβαια υπάρχει πλεύση ελευθερίας που τη μετράγαμε πέρυσι τον Απρίλιο.
0: Να πούμε και τον Τάσο στο σημείο αυτό.
1: Και έφτασε μία κουβέντα.
0: Βεβαίως,
1: το παζλ θα ολοκληρωθεί. Θα δούμε τώρα τα κόμματα πώς αντίδρουν. Βλέπουμε να κινητοποιούνται. Θα δούμε την εικόνα του Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Και βέβαια θα δούμε πώς θα επιδράσει μία σημαντική εξέλιξη που περιμένουμε. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί και με τη δύναμη το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Σωστά. Λοιπόν, Τάσο, σ' ακούμε.
3: Νομίζω ότι περιέγραψε ο Ζαχαρίας σε πολύ ωραίο όλο αυτό το
0: μάζεμα.
3: Ναι, έτσι όπως συμβαίνει αυτή την περίοδο. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ είναι σε αυτό το ποσοστό το οποίο βλέπουμε να καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι ένα ποσοστό κοντά στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, που αν δούμε τις επιμέρους ερωτήσεις όταν γίνονται για την αξιολόγηση των διαφόρων επιμέρους πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και της διακυβέρνησής της, βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυτά κινούνται κάπου εκεί. Λίγο κάτω από 30 ή λίγο πάνω από 30, ανάλογα τη θεματική.
2: Ναι.
3: Και νομίζω ότι μέσα εκεί συνοψίζεται και όλο αυτό το κοινό το οποίο η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να στοχεύσει ώστε να μπορέσει να πείσει τον κόσμο αυτό σίγουρα να μπει στην κάλπη και να καταφέρει ο κόσμος αυτός να είναι σε ποσοστό πάνω από 30%.
2: Εξωτερική πολιτική άμυνα, πολιτική σταθερότητα είναι γύρω στο 37-38.
3: Ακριβώς. Αυτά είναι τα θετικά της σημεία. Απλά παράλληλα βλέπουμε όμως ότι δεν είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Άρα δεν μπορεί να καρποθεί στη θετική αξιολόγηση αυτά τα θέματα. Βλέπουμε ότι στα θέματα τα οποία είναι ψηλά στην επικαιρότητα η Νέα Δημοκρατία είναι τα σημεία τα οποία σκοράρει χαμηλότερα.
2: Σωστά.
3: Από όλα. Άρα όλο αυτό έρχεται και αντισταθμίζεται.
2: Όχι, εγώ λέω που είναι τα ψηλά,
3: ναι, ναι, συμφωνώ,
2: τα ψηλά της είναι αυτά.
3: Συμφωνώ
2: και
3: απόλυτα.
2: Η πολιτική σταθερότητα θα είναι κάτι που θα είναι κριτήριο ψήφου.
3: Ακριβώς, και νομίζω ότι μπαίνει μέσα εκεί. Και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει και στον παρελθόν ότι μπορεί με πολύ καλό τρόπο, σίγουρα καλύτερα από τα άλλα κόμματα, όπως το έκανε το 19, το έκανε και το 23, να έχει μια επικοινωνιακή στρατηγική και μια στρατηγική προσέγγισης του κοινού, το οποίο η ίδια θέλει να φέρει στην κάλπη υπέρ της. Μιλώντας με διαφορετικά λόγια,

0: προμοτάροντας διαφορετικές πολιτικές, οι οποίες σε κάποια σημεία ίσως και να συγκρούονται μεταξύ τους, και καταφέρνει όμως όλο αυτό να τον κάνει ένα μείγμα το οποίο δεν γίνεται εκρηκτικό.
1: Να ρωτήσω και τους δυο σας, γιατί ξανά ρεπορτάζ από το Προεδρικό. Ρώτησε ένα συνάδελφό σας, τον είδα στο Προεδρικό. Λέω, καλά κάνει ο Μητσοτάκης και δεν κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Και μου απάντησε, καλά κάνει, γιατί ακόμα δεν έχει τα νούμερα που μπορούν να τον οδηγήσουν στην αυτοδυναμία. Ρωτώ πρώτα εσένα, Τάσο, και μετά και τον Ζαχαρία, αν θεωρείτε ότι ορθώς ο Πρωθυπουργός επιλέγει να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 27 ή το Μάιο, όπως λέμε, και έχει εγκαταλείψει το σενάριο του φθινοπόρου.
0: Νομίζω ότι πέρα από το κομμάτι με τα νούμερα, το οποίο εντάξει, είναι πολύ προφανές, γιατί το βλέπουμε όλοι, είναι και ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με το αφήγημα το οποίο έχει χτίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης γύρω από το θέμα του σεβασμού των θεσμών. Και επειδή είναι κάτι που οι πολίτες τον αξιολογούν και αρνητικά στο θέμα των θεσμών, με όλη αυτή την κριτική η οποία ασκείται για όλα αυτά τα ζητήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι δεν θέλει να δώσει μία ακόμα αφορμή για να χτυπηθεί πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και συνταγματικά οι εκλογές ορίζονται ότι γίνονται κάθε 4 χρόνια. Άρα, αν πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι κάνει εκλογές προώρα, θα πρέπει για κάποιο λόγο να πει και τι πάει, στραβά, λόγο, πάει στραβά στη χώρα και καλείται να,
2: θέλω πριν
0: να πάμε σε εκλογές.
2: Θέλω πριν να απαντήσω στο ίδιο ο Ζαχαρίας, να μας πεις λίγο και εσύ για Πασόκ Ελλάς, αυτή τη μάχη της κεντροαριστεράς. Εμείς δημοσιογραφικά την είπαμε μάχη της δεύτερης θέσης, δεν αρέσει τα κόμματα, αλλά εντάξει, εμείς επικαλούμαστε.
0: Εντάξει, όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το λέμε κατά αυτόν τον τρόπο. Να συνεχίσω τώρα σε αυτό που λέγαμε για Ελλάς και Πασόκ. Στην Ελλάς βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση, όχι μόνο το κομμάτι της ανωδικής τάσης, κυρίως του να συγκεντρώνει κόσμο από διαφόρους χώρους. Είδαμε εντάξει, ότι κυρίαρχα παίρνει κόσμο ο οποίος είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ το 2023, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι έχει και μια εισρωή κάποιων απογοητευμένων ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο σε έναν βαθμό ίσως να μην το περιμέναμε να είναι σε αυτό το ποσοστό που το βλέπουμε. Θα περιμέναμε δηλαδή να δούμε περισσότερο κόσμο απογοητευμένο από τη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνει προς το Πασόκ, που είναι και λίγο πιο κοντά πολιτικά, παρά να πηγαίνει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά παράλληλα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και σε έναν βαθμό νομίζω ότι δικαιολογείται από αυτή την εισρωή και το ποσοστό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λες πάει από τη Νέα Δημοκρατία στον Τσίπρα, επειδή ξέρουμε τώρα ότι ο κανονικός νεοδημοκράτης.
0: Ναι, δεν είναι, σίγουρα δεν είναι πυρηνικό ποσοστό αυτό.
1: Ακριβώς. Άρα αυτοί μπορεί να είναι κεντρώοι που είχαν έρθει από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και τώρα, επειδή βλέπουν ότι το Πασόκ έχει όλη αυτή τη ρητορική, την πιο αριστερή, επιλέγουν τον κύριο Τσίπρα ως πιο κεντρώα επιλογή.
0: Όχι, χαίρομαι που με ρωτάς αυτό, γιατί ήταν το επόμενο ακριβώς σημείο, το θέμα του κέντρου. Γιατί το θέμα του κέντρου έχουμε δει ότι έχει αποτελέσει το μεγαλύτερη πληγή αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί να λένε ότι χάνει πολύ κόσμο προς τα δεξιά του, αλλά η μεγαλύτερη του πληγή είναι το χώρος του κέντρου, υπό την έννοια ότι έχουν αποσύρει πλειοψηφικά την στήριξη που είχαν. Εμείς είχαμε κάνει και μια έρευνα και είχαμε δει αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 ότι το κέντρο, το πολιτικό κέντρο, έτσι όπως το είχαμε ονομάσει, με διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν, είχαν ψηφίσει σε ποσοστό 70% τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Τα ποσοστά του στο χώρο του κέντρου, είναι ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, είναι αισθητά πιο χαμηλά. Κάποια στιγμή.
1: Πόσο?
0: Είναι στο όριο που παίρνει, δηλαδή εκεί γύρω στο 30% είναι αυτή τη στιγμή.
1: Και οι υπόλοιποι που έχουν πάει.
0: Και λίγο πιο κάτω. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πηγαίνει στο κομμάτι των αποφάσεων των ψηφοφόρων. Κάποια στιγμή είδαμε ότι πλειοψηφικά είχε κερδίσει το χώρο του κέντρου του Πασόκ, ειδικότερα μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά στην πορεία έχασε τον κόσμο αυτό. Και νομίζω ότι και εκεί, για να έρθω στο Πασόκ ξανά, ήταν και η χαμένη ευκαιρία το προηγούμενο χρονικό διάστημα του Πασόκ να καταφέρει προσεγγίσει τον κόσμο.
1: Του κυρίου Τσίπρα για μη κατάργηση του νόμου Πιερακάκη μπορεί να αποσκοπεί σε αυτό το κοινό των αναποφασίστων που είναι κεντρό και λέει: κοίταξε να δει, σοβάρεψε ο Τσίπρας.
0: Σίγουρα προσπαθεί να του προσεγγίσει. Το είδαμε και στην αρχή της επανεμφάνισής του στο rebranding, το λεγόμενο, που είχε ξεκινήσει να προσπαθεί να προσεγγίσει το χώρο του κέντρου. Δεν το πέτυχε, γι' αυτό και άλλαξε ριζικά τη στρατηγική του. Σίγουρα δεν θα το αφήσει έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχει ο κόσμος εκεί, αδιάθετος, έτσι, αν επιτρέπεται ο όρος, δημοσκοπικά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να του προσεγγίσει.
2: Λοιπόν, Ζαχαρία, να σε ακούσουμε και σένα για την επιλογή Μητσοτάκη να μην κάνει τελικά προώρες εκλογές και για την απάντηση που παραθέτει ο Δημήτρης ότι τα κουκιά ακόμα δεν φαίνεται να βγαίνουν, ώστε να κάνει προώρες εκλογές και να πάρει και αυτοδυναμία.
3: Καταρχάς, γι' αυτό, για το θέμα των προώρων. Για μένα, και μάλιστα έχω αρθρογραφείς και προώρα, δεν πίστευα ότι υπάρχει ποτέ θέμα προώρων εκλογών. Και ότι εγώ νομίζω και έχει απόλυτο δίκιο ο Τάσος, ότι ένα ισχυρό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια θεσμικότητα που έχει οικοδομήσει. Το ίδιο συνέβαινε, η ίδια κουβέντα το 23.
1: Σωστά.
3: Η ίδια κουβέντα γινόταν για τον εκλογικό νόμο, ότι κάτι θα αλλάξει γιατί δεν τον παίρνει, για να βοηθήσει την αυτοδυναμία κτλ. Το δεύτερο είναι, νομίζω και στην εκπομπή αυτή το είχα πει και διεκδικώ και την πατρότητα του όρου, είναι ότι ακολουθεί κατά τη γνώμη μου τακτική λαχανιάσματος των άλλων.
2: Δικό σου είναι ο όρος και μάλιστα μπορώ να πω ότι τον έχω αντιγράψει και τον παίρνω και τον γράφω και τα επόμενα γράφω δικαιώματα ζούπης, λοιπόν, είναι όντως δικό σου.
3: Και το τρίτο, έγινε μια κρίσιμη επισήμανση. Έχει αποδείξει ότι είναι καλύτερος στη στρατηγική στόχευση. Πώς να το πω, είναι καλύτερος χειρούργος ως προς το σε ποια κοινά πρέπει να παρέμβει και με τι τρόπους. Mm. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, το επόμενο διάστημα θα δούμε διάφορες κινήσεις, ξεκινώντας και από τη ΔΕΘ ιδιαίτερα, που θα πάρει μια διάσταση. Ναι. Άρα δεν υπάρχει, εκτός στην πολιτική πάντα υπάρχει κάτι απρόπτο που μπορεί, αλλά τώρα, το φυσιολογικό είναι.
1: Μια και λες γι' αυτό, ναι, για τις χειρουργικές δυνατότητες του κ. Μητσοτάκη, η φράση αυτή που είπε σήμερα, απευθυνόμενος στους πολίτες, σκεφτείτε μια κυβέρνηση Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου κλπ. Καλή τύχη. Θα είναι μια φράση η οποία θα είναι ένα δίλημα που θα τεθεί ξανά λίγο πριν τις εκλογές. Και θεωρείς ότι αυτό το δίλημα μπορεί να επηρεάσει, όχι στο επίπεδο του φόβου, αλλά στο επίπεδο μιας πραγματικότητας, ένα κομμάτι ψηφοφόρων οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι.
3: Εγώ νομίζω ότι προχωρώντας στις εκλογές τα διλήμματα θα μπουν όλο και πιο σκληρά, πιο έντονα. Γιατί ό,τι διάθεση διαμαρτυρίας και να υπάρχει που μπορεί να εκφραστεί, εν τέλει στις πρώτες, αν προκύψουν δεύτερες, θα αρχίζει και πριτανεύει ότι αυτή η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί.
1: Το σενάριο.
3: Τώρα για μένα, για να γίνω λίγο πιο κοινικός.
1: Ναι. Και για να ρωτήσω, πριν γίνεις κοινικός, το σενάριο, ναι, του Ιουνίου το βλέπεις, γιατί και αυτό αρχίζουν και μου το λένε. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα πάει σε εκλογές τον Ιούνιο για να έχει πραγματικότητα αυτό που λέει η μία κάλπη. Μια και τον Ιούλιο ξεκινά, εντάξει, η Προεδρία της Ελλάδος.
3: Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά πριν το Μάρτιο-Απρίλιο δεν βλέπω εκλογές. Mm-hmm. Εγώ τουλάχιστον με ταπεινή μου άποψη σε κάνα ενδεχόμενο. Τώρα, προσέξτε, γιατί είπα να είμαι κυνικός. Αυτά τα νούμερα, και νομίζω από Σεπτέμβριο και μετά θα πρέπει όλες οι εταιρείες να δίνουν εκτίμηση και όλες να δίνουν ευρωστημών και όλες να δίνουν και έδρες.
2: Εμείς πότε θα βγάλουμε από Σεπτέμβριο?
1: Βέβαια. Μετά τη ΔΕΘ.
3: Και να δίνουν και έδρες. Με βάση αυτό που, τη δουλειά που έχει γίνει, τη συνολική, να ξέρετε ότι οι έδρες που παίζει η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν αυτά τα αποτελέσματα, είναι 118. Αν τα δύο που είναι γύρω στο 3 φεύγανε, πήγαινε στο 123. Αν σε αυτό προσθέσουμε σε έδρες το ποσοστό του ΚΚΕ, φτάνει κοντά στο 150.
2: Για πού θες να καταλήξεις?
3: Θέλω να καταλήξω ότι αυτές οι συζητήσεις, γιατί διαβάζω σενάρια επί σενάριων, μπορεί και μόνο από το άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας των εδρών και του ΚΚΕ και όλοι οι άλλοι να συνασπιστούν,
2: να μην
3: βγαίνει κυβέρνηση.
1: Και λες το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ ποτέ δεν συμμετέχει, ναι, σε μια κυβέρνηση, είτε είναι μειοψηφία, είτε είναι
3: περισσότερο που αν άλλο. Η κυρία Καρισιανού τα καταφέρει, και νομίζω ότι μπορεί να, θα δούμε στην εξέλιξη, να έχει μια κοινοβουλευτική δύναμη, δεν νομίζω ότι θα είναι από τις δυνάμεις θα θέλει να συνεργαστεί με το Πασόκ ή με το Τσίπρα ή και με το Μητσοτάκη. Άρα δημιουργείται ένα άθροισμα που και να θέλει να φτιάξει κυβέρνηση, δεν θα μπορεί. Είναι απλό, είναι πρακτικό. Άρα αυτό θα εντείνει το δίλημα. Τώρα, μία κουβέντα για το Πασόκ Ελλάς. Προσέξτε, η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει μία δυναμική, την περιέγραψα πριν. Όντως πάει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει στο τέλος. Τα πρώτα δείγματα όμως δείχνουν ότι σιγά σιγά πάει να γίνει πόλος όσο θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι τυχαίο ότι παίρνει από ένα κόμμα το οποίο είναι σκληρό, ας πούμε. Δηλαδή από το ΚΚΕ έπαιρνε ένα 11%, 12% αν θυμάμαι καλά. Από το ΠΑΣΟΚ, από την Πλεύση Ελευθερίας, από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τώρα στην παρατήρηση που έκανε ο Τάσος τι συμβαίνει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ δεν είναι ψηφοφόροι που λένε θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης να έρθει ο Τσίπρας. Είναι ψηφοφόροι που λένε εγώ θέλω το κόμμα μου, το ΚΚΕ.
2: τα μέλη τους,
3: ναι,
2: τους σταθέρους. Υπάρχουν και μουσαφιρέοι στα κόμματα και στο κουκουέ.
3: Δημήτρη,
2: δεν είναι έτσι. Φεύγουν,
3: σύνοτι έτσι. Και κάποια ιδεολογικά, πολιτικά, τα οποία παλιά μπαίναν πιο έντονα σαν διαχωριστικές γραμμές, λίγο πάνε στην άκρη. Λοιπόν, εμένα η γνώμη μου είναι ότι εδώ θα είναι, αν θα τα καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό εξαρτιέται από τη δοσολογία εισόδων και άλλων στελεχών, γιατί κατά τη γνώμη μου αρχίζει, θα μπαίνει σε μια περίοδο που θα χρειάζεται ενισχύσεις πέρα από τα καινούργια πρόσωπα. Θα πρέπει να παρουσιάσει θέση του, να δει αν θα απευθύνεται. Συνεχίζει να είναι αχίλιος πτέρνα για το κόμμα αυτό ο χώρος του κέντρου, που δεν φαίνεται να επηρεάζεται σοβαρά.
2: Τώρα έκανε μια τρίπλα ο Τσίπρας, γιατί την ξέρει την μπάλα ως πρωθυπουργός.
3: Ναι, τι να κάνει.
2: Έκλεισε το μάτι με τον νόμο Πιερακάκη που είπε δεν θα τον ξυλώσω, και αυτό σε ένα κεντρό ακροατήριο. Καλοφάνηκε.
3: Λοιπόν, αυτό δείχνει.
2: Ίσως για πρώτη φορά κιόλας.
1: Ναι. Βοήθησε και το Πασόξ αυτό.
3: Αυτό ας πούμε, γιατί τώρα εμφανίζεται μέχρι μονάδες μπροστά από το Πασόξ, το οποίο μεταξύ μας δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό ποσοστό. Mm-hmm. Το Πασόξ φαίνεται να έχει μία δυσκολία, θα δούμε βέβαια, να ξεκολλήσει. Γιατί είχε 11,3 στο πρώτο κύκλο, είναι στο 11. Είναι κάπου εκεί. Είναι κάπου εκεί, θα δούμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Και για να ολοκληρώσω αυτό, πράγματι, για μένα, γίνεται μία συζήτηση εδώ και καιρό, σαν να μην γίνανε εκλογές, να μην γίνανε exit poll και να μην φάνηκε. Ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία προς το πιο δεξιό χώρο, το είχε χάσει και από το χώρο του κέντρου. Mm-hmm. Εκλογές χωρίς χώρο κέντρου δεν παίρνεις. Έχω δε την αίσθηση, όσο μετράμε, ότι οι κεντρώοι που είναι αναποφάσιστοι είναι πολύ σκληρός πυρήνας για το τι απόφαση θα πάρουν τώρα.
2: Mm-hmm. Μάλλον πάνω από την κάλπη, λογικά.
3: Μέχρι και την κάλπη. Θα κριθεί από
2: λοιπόν,
3: διάφορα.
2: Να άλυση. Πάρω ένα σχόλιο από τον Τάσο και από αυτόν καταληκτικό. Ό,τι θέλεις προφανώς, σε σχέση με όσα ήδη έχουμε πει. Και να μην ξεχάσουμε να πούμε, και το ανέφερε στην αρχή ο Ζαχαρίας, και μια κουβέντα για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Είναι το κόμμα που δεν είναι ακόμα στις μετρήσεις, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η δυνητική και έχει μετρηθεί και από την Προράτα και από την Opinion Poll. Πες μας δύο κουβέντες για τον κύριο Σαμαρά. Πώς τον βλέπεις? Ο Δημήτρης μας λέει διαρκώς ότι θα το μπουμπουνίσει με την, όταν έχουμε εκλογές, τελευταία στιγμή. Δεν θα κάνει καμπάνια δηλαδή διαρκείας.
0: Νομίζω ότι η λογική που λέει ο Δημήτρης, και εγώ την πιστεύω. Υπό την έννοια ότι να μην μπει σε διαδικασία αντιπαράθεσης, γιατί αυτό θα ήταν κάτι που θα έφυγε.
1: Ναι, αλλά
0: πάρα
1: Τάσο,
0: πολύ
1: αυτή ήταν μια λογική την οποία λέγαμε αν οι εκλογές γινόταν το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αυτό,
1: αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, τι θα γίνει?
0: Γι' αυτό και δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι με αυτή τη λογική θα κινηθεί και δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει όμως.
1: Ναι, γιατί ίδιος. Τώρα θα κάνεις μια εβδομάδα TikTok με τον Τζούτσια, θα κάνεις δεύτερη, θα κάνεις τρίτη, πόσο?
0: Δεν ξέρω, σίγουρα κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω σίγουρα και οι συνεργάτες του, οι οποίοι βρίσκονται και κάνουν το σχεδιασμό, παίζουν ένα ρόλο, αλλά πάντα αυτός ο οποίος έχει την πρωτοβουλία είναι αυτός ο οποίος έχει και τη γνώση γύρω από τις κινήσεις αυτές. Αυτό όμως που βλέπουμε από να καταγράφεται στις έρευνες για τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι εμφανίζεται μια δυναμική η οποία είναι περίπου στο 4-5%. Mm. Πέραν αυτής της δυναμικής όμως, και φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται το παρόν ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας από αυτό.
1: Ερώτημα εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν επηρεάζεται γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν θα πάρει άλλο από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ό,τι ήταν να χάσει το έχασε, ή γιατί αυτή η δυναμική του κύριου Σαμαρά μπορεί να μην είναι πραγματική, αλλά να είναι και κάποιοι άλλοι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων που δεν θα ψηφίσουν Σαμαρά, αλλά λένε θα ψηφίσουν Σαμαρά για να εμφανιστεί πιο ισχυρό στις δημοσκοπήσεις?
0: Νομίζω ότι είναι συνολικό πράγμα. Πρώτον, αρκετοί οι οποίοι έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία, είναι λογικό να έχουν φύγει και να μην υπάρχουν άλλοι από τους υπάρχοντες που να το σκέφτονται να πάνε προς τον Αντώνη Σαμαρά. Συν το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος το οποίο μπορεί να πάει στη λογική αντί Μητσοτάκη να βρίσκει σαν καλή διέξοδο το κόμμα αυτό. Εκεί όμως το οποίο πρέπει να δώσουμε μια σημασία είναι ότι όταν δημιουργηθεί ένα κόμμα και κατεβούν τα στελέχη του στην κοινωνία και ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο που έχει στελέχη δικά του, που επικοινωνεί μαζί τους ο ίδιος και υπάρχει αυτό το δίκτυο των ανθρώπων, δημιουργείται μια άλλη συνθήκη. Ειδικότερα στην επαρχία αυτό γνωρίζουμε ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα προσεγγίσεις τον κόσμο.
1: Ποιο άλλο κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας κινδυνεύει από το κόμμα Σαμαρά?
0: Νομίζω ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με τη λογική αυτή που βλέπουμε, ότι παίρνει ένα ποσοστό από τους νεοδημοκράτες που είχαν ψηφίσει
1: το
0: 23.
1: Άρα μπορούν να φύγουν αυτοί και να πάνε στο Σαμαρά.
0: Είναι πιθανό με μια τέτοια λογική να δουν πιο εύκολη τη διαδρομή προς τα εκεί.
1: Μπορεί. μπορείς να μου ερμηνεύσεις γιατί ο κύριος Σαμαράς παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ?
2: Γιατί συγκυβέρνησαν, ρε Δημήτρη.
1: Τι πάει να πει αυτό, συγκυβέρνησαν τότε.
0: Είναι νομίζω στη λογική του να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κυρίως, δηλαδή, συγγνώμη, κάποιο ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει Σαμαρά για να πλήξει τον Μητσοτάκη.
0: Η επιλογή αυτή. Νομίζω ότι στο τέλος
1: αυτό.
0: Το ποσοστό αυτό που βλέπουμε για το ΠΑΣΟΚ να υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ήταν το αντίστοιχο, ήταν και πιο πριν. Για το ΠΑΣΟΚ είναι πυρηνικό το ποσοστό του.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μικρό το ποσοστό των ΠΑΣΟΚΟΝ που λέει θα ψηφίσει ο Σαμαρά. Εντάξει, κοντά στο 20%.
0: Νομίζω ότι μέχρι το τέλος δεν νομίζω ότι θα ισχύει.
1: Α, άλλο αυτό αν μετά δεν ισχύσει.
0: Είναι δηλαδή λίγο δύσκολο πυρηνικά αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Είναι και η συγκυβέρνηση, αλλά δεν νομίζω ότι παίζει τόσο σημαντικό, το σημαντικό ρόλο, όσο κυρίως το αντιδραστικό ως προς τον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πολύ. Ο Ζαχαρίας μας είπε μετά τη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω, πρώτη έρευνα της νέας τηλεοπτικής σεζόν, εσείς.
0: Και εμείς θα τελειώσει η ΔΕΘ και προς το τέλος Σεπτεμβρίου.
2: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πρώτο ο Θεός, υγεία να έχουμε και να έχετε και εσείς, οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο Βασιλείο. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Κάθε καλό. Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, όλη τη σεζόν. Τα λέμε λοιπόν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
3: Και αφού περάσουμε καλά και ξεκουραστούμε λίγο.
2: Και αφού και ο Μητσοτάκης αποφάσισε να μην μας τρέξει τώρα.
1: Και αφού δεν θα μας βγει το καλοκαίρι από τη μύτη το Σεπτέμβριο.
2: Μισό λεπτό. Αν ο Τάκης έχει πέσει μέσα στο ρεπορτάζ του. Γιατί αν γυρίσω και ξαφνικά προκηρυχτούν εκλογές.
3: Θα κυνηγάμε τον Τάκη.
1: Θα σου πω το εξής.
3: Γιατί εμείς εκτιμήσεις λέμε.
1: Θα σου πω το εξής. Ευτυχώς δεν θα μας βγουν οι διακοπές από τη μύτη το Σεπτέμβριο.
2: Ωραία, λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με το τελευταίο πάνελ αυτής της τηλεοπτικής σεζόν, που έχει πάρα πολύ πολιτική επικαιρότητα, μηδενικό στοιχείο θερινής ραστόνης. Δεν έχω πολλά να πω, το είδαμε και στη Βουλή σήμερα. Γυρνάμε, λοιπόν.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlequin. Τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: Becomes beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με τον Δημήτρη τους καλεσμένους μας και συχνούς επίσης συνοδοιπόρους της εκπομπής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε Ανατολική Αττική. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ,
11: κύριε Οικονόμου. Εγώ ευχαριστώ
10: την πρόσκληση. Συγγνώμη, σας το είπα και πριν που δεν έχουμε την Ελένη σήμερα να έχετε λίγο μαρκάρισμα, θα το κάνει ο Τάκης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
12: Εμείς ευχαριστούμε.
10: Ο οποίος θα κατέβει στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
12: Που είμαστε μαζί στην τελευταία εκπομπή και θα
10: χαρά
12: είμαστε
10: μας
12: μαζί
10: είναι και
12: από τις
10: που είστε εδώ. Βεβαίως. Και τον κύριο Αθανασιάδη.
11: Είναι η τελευταία σήμερα.
10: Ναι. Είναι η τελευταία τη σεζόν, ναι, βεβαίως. Μετά από Αύγουστο πάλι. Και ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Αθανασιάδη, στέλεχος της Ελληνικής Αριστείας στην Παράξη, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
13: Εγώ για την πρόσκληση.
14: Ευχαριστούμε.
10: Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, μου άρεσαν αυτά που μας έλεγε ο Δημήτρης στην αρχή. Και η ένταση στη Βουλή, γιατί δεν θέλουμε να κοιμόμαστε, μας αρέσει όταν είναι πολιτική, γιατί πολιτική ήταν η αντιπαράθεση που είχαν στη Βουλή. Αλλά μου άρεσε πολύ αυτό που ανέδειξε ο Δημήτρης από τη σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Open, γιατί δημιουργεί σε εμάς δημοσιογραφικά σενάρια, γι' αυτό μας αρέσει, μας δίνει μια τροφή. Μίλησε για κυβέρνηση ηττημένων ως πιθανό σενάριο και είπε, πώς την είπε τη φράση, Δημήτρη?
15: Καλή τύχη.
10: Καλή τύχη. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Ή αν αυτό αποτελεί πολιτική στρατηγική επικοινωνίας και πόλωση με τους αντιπάλους για να τους τσουβαλιάσετε, ή αν όντως στην κυβέρνηση πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ηττημένων. Και μάλιστα δηλαδή να τα βρει ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
11: Όπως έχω πει πολλές φορές στην φιλόξενη εκπομπή σας, η πολιτική συγκριτικά λειτουργεί. Δεν είναι κάποιος αυθύπαρκτος όπου τον ψάχνουμε αυτόν και τον Θεό για να τον συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε τον Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, με τον Ανδρουλάκη, με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, για να μπορεί να κάνει ο κόσμος και τις συγκρίσεις. Θα συγκρίνουμε τις περιόδους. τα πρόσωπα σαν ικανότητες, τα προγράμματα, αυτά θα γίνουν. Συγκρίσεις πάντα γίνονται. Και τι είπε ο Μητσοτάκης τώρα λοιπόν, πολύ απλά. Ότι τη στιγμή που τα υπόλοιπα κόμματα εκ των πραγμάτων δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να μπορούν να κερδίζουν την πρώτη θέση. Έχουμε 9 μήνες μέχρι τις εκλογές, πεδίο δόξης λαμπρό να το πετύχουν. Αλλά όπως είναι σήμερα τα πράγματα και όπως τα καταγράφουν οι μετρήσεις και οι τάσεις του εκλογικού σώματος. Σου λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης πολύ απλά. Πρέπει όλοι μαζί να πάνε, αν μπορούσαν να πάνε, γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται, αν θυμάστε πολύ καιρό τώρα πριν. Βέβαια ο κ. Τσίπρας δεν την κάνει αυτή τη συζήτηση έτσι. Έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να την κάνει. Και παλιά την έκανε και λίγο το ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων τώρα, αν πούμε ότι όλοι αυτοί λειτουργήσουν συσπηρωτικά, μαζευτούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το κομμάτι του, το πλειο...
0: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
11: Ναι, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή η λεγόμενη, θα είναι αναγκαστικά αυτό το σχήμα. Δηλαδή, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, τα κόμματα που γνωρίζουμε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
0: Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί μια πολιτική βαβούρα. Το καταλαβαίνω, είναι ωραίο γιατί το συζητάμε, θα απαντήσει όχι, ο παπάς τώρα, θα πει
11: αυτό σχηματικά. Ακούστε να δείτε.
0: Αλλά το πιστεύετε τώρα ότι μπορεί ο Ανδρουλάκης να τα βρει με την Κωνσταντοπούλου και τον Τσίπρα και με όλους να κάτσουν να κάνουν κυβέρνηση.
11: Αυτό δεν, είναι, δεν έχει αξία για το πάνελ σήμερα εδώ. Έχει αξία για τον κάθε τηλεθεατή, τον κάθε πολίτη που μας παρακολουθεί να το κάνει μια εικόνα στο μυαλό του. Δηλαδή,
0: τι θέλετε εσείς αυτή την εικόνα, να την
11: εκπέμψετε. Βέβαια τι θέλουμε. Βέβαια τι θέλουμε. Όταν λέει το Πασόκ από τη μία μεριά, κοιτάξτε να δείτε τα τρομερές αντιφάσεις, που πώς πέφτουν στην ίδια τη δικιά τους παγίδα που στείλουν, πέφτουν ήδη. Λέει να έρθουμε πρώτοι με μία ψηφοδιαφορά.
0: Ναι, το λένε. Πολύ αυτό είναι ο στόχος.
11: Μπράβο.
0: Και μάλιστα δεν τον αλλάζουν.
11: Και την ίδια στιγμή λένε, εμείς δεν ψηφίζουμε δεύτερο τώρα το 180 για να μην, έχουμε, για να μην υπάρξει το 150 που θα το πάρεις εσύ Μητσοτάκη και θα το κάνεις ό,τι θέλεις στην αναθεώρηση με περιεχόμενο στάθρα που θα ψηφίσουμε τώρα με 180. Και τους λέμε, ρε φίλε, άμα εσύ νιώθεις ότι θα πάρεις τον ένα ψήφο κερδισμένος, να τα κερδίσεις έστω με ένα ψήφο, εσύ θα έχεις το 150. Άρα θα δώσεις το περιεχόμενο που εσύ θέλεις και για το άρθρο 16 και για όλα τα άρθρα. Άρα λοιπόν την ίδια στιγμή που λες πάω να κερδίσω, λες είμαι σίγουρα χαμένος, άρα λοιπόν κάνω μάχη οπισθοφυλακών και μάχη καταστροφικής άμυνας, κατενάτσιο που το λέγαμε παλιά, όπου να μην περάσει ο αντίπαλος τίποτα. Μάλιστα. Τουλάχιστον στο,
0: ωραία, θα στη πάμε μεγάλη και περιοχή. Συνταγματική αναθεώρηση.
11: Άρα, ναι, αλλά προσέξτε, η επιχειρηματολογία...
0: Θα πάμε και ξεχωριστά στη συνταγματική αναθεώρηση.
11: Ναι, αλλά λέω η επιχειρηματολογία που αναπτύσσει την ίδια στιγμή που λέει κερδίζω με ένα ψήφο διαφορά, ναι. Την βομβαρδίζει και τη διαλύει την επιχειρηματολογία του, μη δεχόμενο στη δεύτερη βουλή το 150.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, εσείς λέτε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μην πάτε στην συνταγματική αναθεώρηση.
13: Όχι, δεν πάω στην συνταγματική
0: αναθεώρηση.
13: Λέτε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Και έχει πει ο Μητσοτάκης το σενάριο αυτό της κυβέρνησης μειοψηφίας. Να μην πούμε ηττημένο που δεν είναι και ωραίο. Με κυβέρνηση μειοψηφίας κυβερνά ο αγαπημένος σας στην Ισπανία, ο κ. Σάνσεθ. Με κυβέρνηση μειοψηφίας κυβερνά στην Πορτογαλία. Είναι αποκλείεται το σενάριο να κάνετε μια κυβέρνηση μειοψηφίας με άλλα κόμματα που επίσης επιθυμούν την πολιτική αλλαγή και όχι την διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας, αν η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εντολή που θα πάρει, εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία, δεν καταφέρει να κάνει κυβέρνηση και να μην οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές.
14: Κύριε Τάκη, αποκλείεται και από το εκλογικό σύστημα που έχουμε στη χώρα.
13: Όχι,
14: αλλά
13: από
14: και
13: το εκλογικό δεν αποκλείεται. Είναι κυβέρνηση μειοψηφίας.
14: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θα έπρεπε να ενωθούν όλα τα υπόλοιπα σχεδόν κόμματα για να κάνουν αυτό το 151, να γίνει μια κυβέρνηση Φραγκενστάιν.
13: Όχι μειοψηφίας, όχι 151.
14: Ναι, είναι μια κυβέρνηση Φραγκενστάιν αυτή και από τα παρόντα.
13: Δεν θα είναι καλύτερα από μια κυβέρνηση που στηρίζεται στη μειοψηφία υποδίκων.
14: Από τα πολιτικά. Ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει είναι πολιτική.
13: Πώς θα φύγει άμα δεν το κάνετε
14: εσείς. Από εκεί και πέρα δεν, τα πολιτικά κόμματα τα οποία υπάρχουν και γιατί είναι πολύ μακριά η ιδεολογία τους, είναι πολύ μακριά οι πολιτικές πρακτικές τους από αυτά τα οποία θέλει το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η θέλησή τους, γιατί ακούμε και τα κόμματα που υποτίθεται ότι, ότι ανήκουν έτσι σε μια πιο ιδεολογικά συγγενή χώρο, να λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Αυτή είναι η άποψη της Ελλάς. Οπότε θεωρώ αδιανόητο. Απλά προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να δημιουργήσει έναν φόβο στους πολίτες, να πει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση έτσι που είναι τελείως εξωπραγματικό όλο αυτό. Δεν πρόκειται. Το Πασόκ έχει μια πολύ, το Πασόκ έχει μια πολύ σαφή γραμμή. Και αυτό το οποίο λέει είναι ότι
13: τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλούν φόβο. Γιατί το λέτε αυτό?
11: Είναι σκιάχτρο είναι.
14: Το να αυτή η περίεργη ένωση κομμάτων τα οποία δεν έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους και τα οποία δεν έχουν καμία στην πραγματικότητα κανένα σημείο επαφής. Δεν είναι κάτι ρεαλιστικό.
13: Άρα με αυτό που
14: ούτε
13: μου
14: στη
13: λέτε,
14: σκέψη του Πασόκ, συγνώμη, ούτε σε αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε
13: άρα
14: στην επόμενη κάλπη.
13: Άρα με αυτό που μου λέτε,
11: πώς μιλάτε για το 70%.
13: Άρα με αυτό που μου λέτε, συμφωνείτε κι εσείς στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Από τη στιγμή που λέτε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει κοινά με τα υπόλοιπα, άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι πρέπει να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
14: Προφανώς οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχει αποδειχθεί και ιστορικά ότι έχουν μεγαλύτερο εύρος ενεργειών και δεν είναι δέσμιες μιας περίεργης κατάστασης. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν γίνει και το Πασόκ έχει συμμετάσχει όταν υπήρχε λόγος εθνικής ανάγκης, αλλά ήταν μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν τρία αστικά κόμματα. Δεν ήταν μια κυβέρνηση η οποία στις κυβερνήσεις τέτοιες περίεργες έχει κάνει κατά καιρούς και η Νέα Δημοκρατία με τον συνασπισμό, θυμίζω το περίφημο 1989-90 και θυμίζω και την κυβέρνηση Τσίπρα, Καμένου κτλ. Το Πασόκ δεν έχει αυτή τη λογική. Το Πασόκ στην παρούσα φάση λέει ότι ή το πρόγραμμά μου θα εγκριθεί από τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός θα πει ότι ναι, θέλω μια αλλαγή με αυτό το πρόγραμμα που προτείνει το Πασόκ, με όλες τις παραμέτρους που έχει αυτό το πρόγραμμα. Αλλιώς θα μείνει στην αντιπολίτευση εκεί όπου θα το βάλει ο ελληνικός λαός σε εκλογές. Και ούτε κυβερνήσεις περίεργες, ούτε κυβερνήσεις ηττημένων. Το Πασόκ δεν έχει τέτοια στρατηγική.
10: Καθαρή
14: η
10: τοποθέτηση του κ. Οικονόμου, καθαρή και η δική σας. Προφανώς όλες κρίνονται, αλλά είναι κατανοητά αυτά που έχετε πει και οι δύο. Θέλω να πάμε και στον κύριο Αθανασιάδη, να μας πείτε, κύριε Αθανασιάδη, πώς ακούσατε εσείς αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί σας βάζει μέσα στο κάδρο, βάζει και τον κύριο Τσίπρα, και να μας πείτε και τη δική σας θέση, αν θα βλέπατε θετικά μια κυβέρνηση μειοψηφίας ή μια κυβέρνηση ηττημένων, όπως θέλετε, πείτε του.
15: Όχι. Εμείς εργαζόμαστε προκειμένου να μετατρέψουμε έως τις εκλογές αυτή την διαφαινόμενη δυναμική στις δημοσκοπήσεις, να την μετατρέψουμε σε χιονοστιβάδα και να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή, την πολιτική αλλαγή και άρα και την αλλαγή πολιτικής. Διότι αυτό που υπονοεί αυτή η συνέντευξη του Πρωθυπουργού είναι ότι, κοιτάξτε, εάν φύγω εγώ δεν θα υπάρχει σταθερότητα. Εννοεί σταθερότητα στην άνηση διανομή του πλούτου. Εννοεί σταθερότητα στη μόνιμη ακρίβεια και στο να μην βγαίνει ο μήνας. Αυτή είναι η σταθερότητα του κ. Μητσοτάκη. Εμείς λοιπόν θα επενδύουμε στην πεποίθηση ότι οι πολλοί θα σκεφτούν με βάση τα πραγματικά τους συμφέροντα και θα ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Μια υποσημείωση.
13: Άρα λέτε ναι. Και εσείς για αυτοδυναμία, κύριε Αθανασιάδη, για να το καταλάβω.
15: Ναι. Ο στόχος είναι αυτός.
13: Για αυτοδυναμία.
15: Ναι. Ο στόχος είναι η μεγάλη ανατροπή και η αυτοδυναμία.
13: Μάλιστα. Άρα έχουμε δύο κόμματα. Μισό. Έχουμε δύο κόμματα που επενδύουν στην αυτοδυναμία. Και το ένα κόμμα έχει μια εκτίμηση ψήφου 30%. Το άλλο κόμμα έχει μια εκτίμηση ψήφου 17%. Άρα αυτή τη στιγμή. Άρα εσείς με
11: όχι,
13: το
11: 17%.
13: Όχι, δεν λέει το Πασόκ.
10: Νίκη με μία ψήφο.
13: Άρα εσείς που με 17% επενδύετε στην αυτοδυναμία και έχετε το δικαίωμα. Άλλο τόσο δικαίωμα έχει να επενδύει η Νέα Δημοκρατία που έχει 30, έτσι δεν είναι?
15: Ασφαλώς, δεν τις απαγορεύει κανένας.
13: Όχι,
15: πολίτες
13: το λέω σενάριο εφικτό, διότι λένε πολλοί, μα πώς θα πάρει αυτοδυναμία που έχει 30. Όταν εσείς επενδύετε που έχετε 17, πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία που έχει 30.
15: Θα σημειώσω κάτι και θα σας θυμίσω κάτι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην καλή του εποχή είχε ψηφίσει την απλή αναλογική και είχε απευθυνθεί στα όμορα κόμματα
13: και είχε καεί
15: για μια συνεργασία. Και αυτό δεν λειτουργήσε διόλου.
13: Σωστό.
15: Και απέδειξε ότι στη χώρα μας, παρότι η απλή αναλογική θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο, απέδειξε ότι δεν υπάρχει αυτή η πολιτική
13: παράδοση.
15: Δεν
13: λειτουργεί. Συμφωνούμε.
15: Δεν λειτουργεί. Συνεπώς, εμείς ερχόμαστε στη νέα συνθήκη και απευθυνόμαστε στους πολίτες ως Ελλάς.
13: Θετικό είναι αυτό.
15: Ελλάς.
13: Έχετε αλλάξει άποψη και πιστεύετε κι εσείς στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Θετικό είναι.
10: Λοιπόν, έχουμε τρεις καθαρές θέσεις. Νομίζω ότι και οι τρεις, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, λένε κατανοητά πράγματα. Θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο που πιστεύω ότι και οι τρεις θα συμφωνήσετε. Ότι διαφωνείτε. Δηλαδή, δεν ξέρω, κύριε Οικονόμου, εσείς είστε έμπειρος βουλευτής, θεσμικός, από την πλειοψηφία. Προφανώς η πλειοψηφία χρειάζεται κόμματα της αντιπολίτευσης για να έχει νόημα η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Και σας ρωτώ ευθέως, τι νόημα έχει τελικά η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, αφού δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να συζητήσει με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Η αντιπολίτευση λέει φταίει η κυβέρνηση. Πάντως, Μήπως είναι άνευ νοήματο συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση που γίνεται τώρα στη Βουλή. Μήπως κάνετε το χρόνο σας.
11: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν τα αιτήματα τα οποία τίθονται ως ζητούμενο αναλλαγής είναι πραγματικά και είναι όριμες συνθήκες και οι κυρίοι να προχωρήσουμε στις αλλαγές. Αν τα πράγματα πάνε καλά και δεν χρειάζεται κάποιες αλλαγές, πραγματικά όποιος πάει τέτοια πρωτοβουλία πάει στο κοινό, πολιτικά. Όλοι συμφωνούμε όμως ότι είναι όριμα τα αιτήματα. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το άρθρο 86, δηλαδή πώς θα γίνεται η δίωξη ενός υπουργού. Πρέπει να αλλάξει το 86 αυτό. Όλοι το συζητούμε, όλοι το συνομολογούμε και το δεχόμαστε. Αλλά τώρα αρχίζουν οι μικρολογαριασμοί. Δεύτερο θέμα, το θέμα της παιδείας. Έχουμε μία φάση τώρα, μεταβατική. Ήρθε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, την απεδέχθη, είπε ότι είναι μέσα συνταγματικά πλαίσια. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί και στο Σύνταγμα. Είναι όριμο. Είναι όριμο. Το αν δεν το θέλω ή δεν το δέχομαι, πάλι είναι θέμα λογαριασμού, κομματικών και υστεροβουλειών. Και μία σειρά ακόμα θεμάτων, εγώ θα έλεγα και το άρθρο 24. Το άρθρο 24 πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι και καθαροί στην κουβέντα μας για το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η πολιτική, η πνευματολογική, να το δούμε οπωσδήποτε. Και είμαι από τους βουλευτές που πιέσαμε και ζητήσαμε πραγματικά μέσα στη Νέα Δημοκρατία να είναι ένα από τα αναθεωρούμενα άθρα και χαίρομαι που είναι ένα από αυτά τα άθρα που θα πάρει το περιεχόμενο που θα διεκδικήσουμε αρκετοί, νομίζω, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ελπίζω και εκτός Νέας Δημοκρατίας, για να πάρει μια μορφή τέτοια ώστε να είναι νεφάπητε της πραγματικότητας.
10: Έχετε την αίσθηση πάντως ότι λογικά η επόμενη Βουλή θα πρέπει να ψάχνει 180 και είναι πιθανό να μην τις βρίσκει. Δηλαδή σας ανησυχεί αυτό? Γιατί λέω και με το καλό και τρεις να είστε στην επόμενη Βουλή. Αλλά μάλλον μπορεί να φτάσουμε και στην επόμενη Βουλή να μην έχει νόημα η συζήτηση. Δηλαδή μπορεί το άρθρο 16 για παράδειγμα δεν έχει την πλειοψηφία που το συζητάμε τώρα και με το Πασόκ συμφωνείτε σε αυτό. Μπορεί να χρειαστούν άλλα 10 χρόνια.
11: Θέλω να σας θυμίσω ότι η συζήτηση για το άρθρο 16 δεν είναι σημερινή.
10: Όχι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό είπα άλλα 10. Άλλα 10.
11: Έχει προηγηθεί, έχει ξαναπροηγηθεί. Ξανά
13: μια και λέμε.
11: Άρα λοιπόν είναι 2-3 προσπάθειες για το 16. Ναι. Για το άρθρο 24 έχει ξανατεθεί η συζήτηση.
10: Ποιος θέλει τώρα που δεν υπάρχει καμία συνέντευξη?
11: Εδώ τώρα όλοι θα αξιολογηθούμε γιατί θα πάμε σε εκλογές. Ναι. Στις εκλογές θα είναι και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης το ζητούμενο. Δηλαδή ο κόσμος δεν θα μιλάει μόνο για τις κυβερνητικές συγκολίσεις.
10: Όχι, ο κόσμος στον νόμο περί ευθύνης υπουργών π.χ. το 86 θέλει να το αλλάξει. Και συμφωνείτε, αλλά δεν τα βρίσκεται. Ποιος θέλει το ερώτημα, δηλαδή πού θα το ρίξει ο ψηφοφόρος? Η αντιπολίτευση λέει αυτή.
11: Υπάρχει συμφωνία με τις πολιτικές δυνάμεις, υπάρχουν οι λογαριασμοί επιμέρους.
10: Φταίτε εσείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις παρακολουθήσεις, με αυτά που σας καταλογίζουν. Με το κλίμα που δημιουργείται, ή μόνο η αντιπολίτευση?
11: Η ίδια η ζωή φταίει, ξέρω και εγώ. Η πραγματικότητα φταίει. Όταν φταίει η πραγματικότητα, εμείς είμαστε.
13: Τώρα κύριε Παπά.
11: Αδρανείς. Δεν είναι έτσι όμως.
13: Το Σύνταγμα.
11: Δεν είναι έτσι.
13: Ναι, παρακαλώ.
11: Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι το εξής. Ότι εδώ είναι μια πολύ λαμπρή ευκαιρία. Ας την αδράξουμε, ας την πιάσουμε. Ας δώσουμε την ευκαιρία και στο λαό, γιατί θα μεσολαβήσει η δικιά του κρίση, και να πάμε στην άλλη Βουλή και να έχει το περιθώριο να υπάρχει η ουσία που θα είναι, ποιο είναι το περιθώριο κάθε άθρο.
13: Το Σύνταγμα, κύριε Παπά, όταν το έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που έχει και την τιμητική του σήμερα, μια και έφερε τη Δημοκρατία, είχε μια σοφία. Τι έλεγε? Υπάρχει προτείνουσα Βουλή που κάποια άρθρα μπορεί να περάσουν είτε με 150 είτε με 180. Έχουν τα κόμματα τις προτάσεις τους. Μεσολαβεί η λαϊκή ψήφος που επιλέγει ποιο κόμμα θα ψηφίσει γιατί οι προτάσεις του αρέσουν περισσότερο. Και αυτό το κόμμα που ψηφίζει με ανανεωμένη πια τη λαϊκή εντολή έρχεται να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Εσείς είπατε ότι δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Δεν ψηφίζω κανένα άρθρο στην παρούσα Βουλή. Τα πάω όλα στην επόμενη γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Τώρα, αυτό έχει δίκιο, λίγο δίκιο ο Πρωθυπουργός που λέει: όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κάποιον που θεωρείς ότι θα είναι δεύτερος και εσύ πρώτος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα ρωτήσω αυτό που ρώτησε και ο Γιώργος. Εάν στις επόμενες εκλογές, μετά τις επόμενες εκλογές, εσείς με τη Νέα Δημοκρατία, που είστε τα δύο κόμματα μόνο που είναι υπέρ της αναθεώρησης του 16, δεν συγκεντρώσετε τις 180 ψήφους, θα έχετε ευθύνη για το γεγονός ότι για άλλα 10 χρόνια δεν θα αναθεωρηθεί το 16.
14: Αφήστε με λίγο όμως να απαντήσω ολοκληρωμένα ποιο είναι το σκεπτικό του Πασόκ. Και δεν είναι μόνο το σκεπτικό του Πασόκ, είναι το σκεπτικό που είχε αναπτύξει και η Νέα Δημοκρατία το 2018-19 για το πώς πρέπει πλέον να αναθεωρείται το Σύνταγμα.
13: Όχι, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε άρθρα του ΣΥΡΙΖΑ και πέρασαν με 200 ψήφους.
14: Η Νέα Δημοκρατία με την υπογραφή των βουλευτών της και με την υπογραφή του Πρωθυπουργού του ίδιου έλεγε ότι το 110 του Συντάγματος πρέπει να αναθεωρηθεί, αυτό που λέει σήμερα και το ΠΑΣΟΚ, και πρέπει η προτείνουσα Βουλή με 151 βουλευτές να ορίζει τα αναθεωρητέα άρθρα και οπωσδήποτε η αναθεωρητική Βουλή να έχει 180 βουλευτές.
13: Ναι, αλλά ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, σας λέω τα άρθρα του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Αυτό το οποίο έκανε η Νέα Δημοκρατία σήμερα, το έκανε στη Βουλή την αναθεωρητική.
11: Και αυτό ισχύει σήμερα που είπατε τώρα.
14: Αυτό το οποίο έκανε, ναι, ισχύει, αλλά να είναι υποχρεωτικό η αναθεωρητική Βουλή, να είναι δεσμευτικό να υπάρχουν 180 βουλευτές, να μην υπάρχει δυνατότητα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο έκανε, αφήστε με να ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου, η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο έκανε είναι όταν είχε στα χέρια της τα άρθρα. Γιατί αυτό που κάνει στην πραγματικότητα η προτείνουσα Βουλή είναι να μην δίνει την κατεύθυνση. Κανείς δεν ξέρει σε ποια κατεύθυνση. Και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ψέματα και είπε ότι θα αναθεωρήσει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτήν που την αναθεώρησε τελικά. Και τώρα έχουμε έναν εκλεγμένο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να στηρίζεται σε μια απλή πλειοψηφία. Το οποίο δεν ήταν αυτό το οποίο υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό και αυτό για τον οποίο τον ψήφισε ο ελληνικός λαός. Άρα δεν λειτουργεί αυτή η σκέψη. Κύριε Τάκη, αφήστε με να το πω. Να το ολοκληρώσω.
13: Γιατί η αναθεώρηση του άρθρου για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν να μην διαλύεται η Βουλή εξαιτίας του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
14: Ναι,
13: για να μην διαλύεται η Βουλή, θα έπρεπε να βγαίνει με 151.
14: Παράλληλα, είχε δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία ότι η αναθεώρηση θα γίνει στην κατεύθυνση του να εξασφαλίζεται μια ευρύτερη συνένεση. Αυτό το οποίο έκανε αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μπορεί να εκλέγεται ακόμα και με 120 ψήφους.
10: Δηλαδή,
14: όχι με 151.
10: Παπάς, να ήταν άρα, άλλη μπάντα
14: και
10: ο
14: να πω και το εξής.
13: Να πω και το 120 και το 151 είναι η ίδια
14: πλειοψηφία. Ωραία, να πω και το εξής, κύριε Τάκη. Η Νέα Δημοκρατία το 86, το άρθρο 86, το περίφημο, θέλει να το αναθεωρήσει σε μια κατεύθυνση στην οποία εμείς δεν συμφωνούμε αυτή τη στιγμή. Λέει ότι θα πρέπει η Βουλή πάλι να δίνει την τελική έγκριση, ασχέτα αν προηγήθηκε μια δικαστική διερεύνηση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να απεμπλακεί η Βουλή από αυτό.
13: Ωραία.
14: Σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό και όταν δεν περιγράφεται σαφώς η κατεύθυνση και όταν εμείς θεωρούμε ότι η κατεύθυνση θα πρέπει να δίνεται από την αναθεωρητική Βουλή ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ έχει την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, εμείς θεωρούμε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια τόσο σοβαρή διαδικασία και γιατί έχουν δείξει τα πολιτικά κόμματα ότι τελικά δεν έχουν την οριμότητα να κάνουν αυτό που λένε πριν από τις εκλογές στον ελληνικό λαό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι αυτό που έλεγε δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη αναθεώρηση. Λέμε.
13: Δημοκρατία...
14: Αλλά άλλαξε άποψη η Νέα Δημοκρατία.
13: Η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη αναθεώρηση ψήφισε άρθρα του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Άλλο
13: και πέρασαν
14: εγώ,
13: πολλά
14: άλλο
13: άρθρα.
14: Πράγμα, λέω εγώ, κύριε
13: η Νέα
14: Τάκη,
13: Δημοκρατία
14: όμως
13: έλεγε αυτό που λέτε μεν, αλλά ψήφισε σεβόμενοι το Σύνταγμα που ισχύει, αναθεωρητικές διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν με 200 ψήφους.
14: Είχε την άποψη που έχουμε και εμείς
13: σήμερα. Ψήφισε,
14: ότι η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να έχει 180 βουλευτές. Και το λέμε και να απαντήσω και για το άρθρο 16. Το άρθρο 16 του Συντάγματος πρέπει να αναθεωρηθεί.
13: Και αν δεν
14: έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί εδώ και χρόνια, ακριβώς για να προστατέψει και όλα αυτά τα παιδιά που φοιτούν σήμερα σε ιδρύματα τα οποία δεν έχουν τη συνταγματική προστασία ασχέτως της απόφασης.
13: Και αν δεν βρεθούν οι 180...
14: Εγώ θεωρώ ότι θα βρεθούν οι 180 στην επόμενη
13: Αν εσείς μαζί με τη Νέα Δημοκρατία δεν αθροίζετε 180, δεν υπάρχει άλλο κόμμα που είναι υπέρ της αναθεώρησης του 16. Πού θα βρεθούν?
14: Και να πω και το εξής λίγο, να κάνω και μια κριτική στη στάση της Ελλάς που είναι παράλογη. Λέει ότι θέλω να κρατήσω, να προστατεύσω δήθεν αυτά τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα ιδιωτικά τώρα πανεπιστήμια. Στην πραγματικότητα δεν τα προστατεύει. Τους μετατρέπει σε φοιτητές δεύτερης ταχύτητας που πάντα θα υφίστανται την κριτική ότι φοιτούν σε,
13: γιατί?
14: Ότι φοιτούν σε ιδρύματα τα οποία δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα και παράλληλα δεν διασφαλίζει. Και παράλληλα δεν διασφαλίζει, δεν προβλέπεται.
11: Εσείς
14: δεν προβλέπεται
11: από
14: το Σύνταγμα.
11: Στην Κύπρο, δηλαδή.
14: Και παράλληλα.
11: Και στη Βουλγαρία.
13: Δηλαδή είναι καλύτερος ο φοιτητής που έρχεται από τη Ρουμανία?
14: Όχι, δεν είναι. Δεν λέω αυτό.
13: Αυτός είναι πρώτης κατηγορίας.
14: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι όταν έχεις ένα διπλό καθεστώς και λες ότι το Σύνταγμα απαγορεύει τα μη δημόσια πανεπιστήμια.
13: Κύριε Παπά.
14: Αφήστε με λίγο. Μην αποφάσισε.
11: Μην αρκοθετείτε το μέλλον χιλιάδων ανθρώπων.
14: Πρέπει να το ολοκληρώσω όμως λίγο να το πω.
11: Να αρκοθετείτε όμως το μέλλον χιλιάδων ανθρώπων. Τους λέτε ότι είναι β' κατηγορία.
14: Δεν λέμε ότι είναι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε την λειτουργία όλων των ανώτατων ιδρυμάτων στη χώρα.
11: Το
14: ΠΑΣΟΚ το λέει αυτό. Είτε αυτά είναι.
11: Τα κόμματα προστατεύουν.
14: Είτε αυτά είναι μη κρατικά, είτε είναι κρατικά. Παράλληλα, πρέπει να προστατεύσουμε το να είναι τα μη κρατικά ιδρύματα να είναι μη κερδοσκοπικά και να προστατεύσουμε και το επίπεδο σπουδών έτσι ώστε να είναι τόσο αναβαθμισμένο όσο θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να είναι.
10: Να πάω στον κύριο
14: Δεν θα κλείσουμε προφανώς δεν είναι ο σκοπός του ΠΑΣΟΚ ούτε να κλείσει κάποιο ίδρυμα, ούτε να αφήσει κάποιο παιδί ή κάποια οικογένεια στον αέρα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε το επίπεδο, να είναι υψηλό το επίπεδο και να προστατεύσουμε το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδρυμάτων.
10: Για να πάω στην Ελλάς. Εσείς είστε υπέρ της αναθεώρησης του 16, κατά του νόμου Πιερακάκη. Συμφωνούμε, κύριε Παπά, συμφωνούμε.
14: Ο νόμος Πιερακάκη δεν θα
10: υπέρ του 16 την αναθεώρηση κατά του νόμου Πιερακάκη.
14: Θα είναι ένας νόμος ο οποίος δεν θα έχει εφαρμογή. Γιατί θα υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση.
10: Ωραία, πάμε στον κύριο Αθανασιάδη. Τώρα υπάρχει το αντίστροφο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, αν κάνω.
14: Αλλά κανένα παιδί δεν θα βρεθεί στον αέρα και κανένα παιδί δεν απειλείται από αυτό, έτσι.
10: Πάω στον κύριο Αθανασιάδη, είναι και καθηγητής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Οπότε εδώ εσείς έχετε την αντίθετη θέση. Εσείς είστε κατά της αναθεώρησης του 16. Αλλά δεν θέλετε παράλληλα και να ξυλώσετε τον νόμο Πιερακάκη, τον οποίο δεν τον εκτιμάτε, δεν θα τον νομοθετούσατε. Αλλά λέτε από τη στιγμή που νομοθετήθηκε και εγκρίθηκε από το ΣΤΕ, δεν θα τον ξυλώσουμε. Καλά, έχω καταλάβει, κύριε καθηγητά. Πείτε μας λίγο τώρα. Και τι λέτε για την κριτική που δέχεστε και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά, ότι έχετε μια δεξιόσλοφη στρατηγική, επειδή λέτε ότι δεν θα ξυλώσετε τον νόμο Πιερακάκη. Μας το είπε και ο κύριος Ακελαρίδης χθες, ότι βγάζετε φλάσκα.
14: Η κριτική του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι είναι δεξιόστροφη, είναι παράλογη αυτό.
10: Ωραία.
14: Που λέει.
10: Εγώ σας λέω ότι παράλογη το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ακελαρίδης λέει ότι βγάζετε δεξί φλάσ.
15: Ωραία. Να κάνω πρώτα ένα σχόλιο πάνω σε αυτά
10: θέλετε,
15: που ακούστηκαν για την αναθεώρηση του Συντάγματος γενικότερα. Δεν νομιμοποιείται η Νέα Δημοκρατία να ανοίξει καν αυτό το ζήτημα. Διότι με πράξεις και παραλήψεις της. Η διαζώντωση δεχθείς κάποιες φορές, απέδειξε ότι υπονομεύει το κράτος δικαίου, υπονομεύει τη δημοκρατία. Τέμπη, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. Συνεπώς, επειδή το Σύνταγμα είναι ο ανώτατος καταστατικός χάρτης που βάζει τα θεμέλια της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έρθει με αυτή την πολιτεία της να μιλήσει για αναθεώρηση σήμερα.
11: Ποιος το λέει αυτό?
15: Άρα, δεν μπορεί. Δεν νομιμοποιείται κατά τη γνώμη μας. Δεν νομιμοποιείται κατά τη δική μας γνώμη.
11: Τη δικιά σας.
15: Α, είναι σαφές.
11: Γιατί η κυβέρνηση αυτή είναι λαϊκά εκλεγμένη.
15: Ναι, είπα κατά τη δική μας γνώμη δεν νομιμοποιείται λόγω των πράξεων και παραλήψεών της για ζητήματα
10: πολιτική
15: κρίσιμα
10: είναι
15: δημοκρατίας.
10: Πολιτική είναι η πολιτικά φαντάζομαι, το λέω συνταγματικά.
15: Προφανώς.
11: Ναι. Γιατί είναι μια εκλεγμένη κυβέρνηση.
10: Συμφωνώ. Κατανοητό.
15: Ότι μιλάω. Ότι κάνω πολιτική
10: κατανοητό
15: εκτίμηση.
10: Ελάτε.
15: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άρθρο 16. Ποια είναι η διαφορά η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία ως προς το πώς βλέπουμε τα πανεπιστήμια.
10: Και το ΠΑΣΟΚ θέλετε να θεωρήσετε το 16, άρα και με το ΠΑΣΟΚ.
15: Ποια είναι η διαφορά η δική μας ως προς το πώς βλέπουμε τα πανεπιστήμια. Εμείς τα βλέπουμε ως κοινωνικό αγαθό, η Νέα Δημοκρατία ως εμπόρευμα. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν θεσμοθέτησε απλώς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα παραρτήματα των ξένων. Δεν τα θεσμοθέτησε απλώς. Τους έδωσε πολλαπλά προνόμια, δημιουργεί με συγκεκριμένες ενέργειες πελατεία. Ένα παράδειγμα. Η ΕΒΕ αφήνει χθες μόλις.
10: Ελάχιστη βάση εισαγωγής.
15: Ναι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Άφησε απ' έξω 10.000 φοιτητές, 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν εκεί, περιμένουν και τις πληρώνει τις θέσεις ο Έλληνας πολίτης.
11: Όχι φέτος.
15: Υπάρχουν κάθε χρόνο 10.000 τέτοιες θέσεις κενές.
11: Το θεσμοθετήσαμε πρόπερση.
15: Λοιπόν, δεύτερον, ενώ η βάση για να περάσει σε μία σχολή στο δημόσιο, ας πούμε ιατρική, είναι 17.
14: Ω, 17 θα θέλαμε.
15: 17, ας πούμε, υψηλή εννοώ.
14: 19.
15: Υψηλή εννοώ. Στα ιδιωτικά μπορείς να πας με τη βάση τη λεγόμενη του πεδίου, δηλαδή με 9. Με 9. Προσέξτε, προνόμιο. Τρίτο προνόμιο. Μας ανάγκασε εμάς τα πανεπιστήμια και εμένα προσωπικά, γιατί είμαι πρόεδρος του τμήματός μου, να διαγράψουμε όλους τους φοιτητές που υπερεύαιναν τα 6 χρόνια, το λεγόμενο νήσι 2, την ίδια στιγμή αυτόν που μας αναγκάζει να τον διαγράψουμε, του δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει στα ιδιωτικά, με πληρωμή, να ολοκληρώσει τις σπουδές αναγνωρίζοντας την πρώτερη σε εμάς θητεία.
10: Αυτό μισό λεπτό για να το καταλάβω. Αν ένας έχει φτάσει στο τρίτο έτος και του μένουν 5 μαθήματα και περνάει 10 χρόνια, τον διαγράφει ο νόμος.
11: Δεν διαγράφεται αυτός. Να το πει ο καθηγητής αφιλός.
10: Αυτό δεν καταλάβω. Και πάω όπως είναι το πρόθεμο αναγνωρίσει 3 χρόνια σπουδών.
15: Ακριβώς.
11: Δεν διαγράφεται αυτός που χρωστάει 40 μαθήματα, διαγράφεται. Να το πει σωστά.
15: Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες, κρατήστε όμως αυτό.
11: Συμφωνείτε όμως ότι δεν διαγράφεται αυτός ο φοιτητής.
15: Κρατήστε αυτό που είναι βασικό. Ναι. Μπορεί να συνεχίσει, όχι στο δημόσιο, στο ιδιωτικό.
10: Δηλαδή, άμα χρωστάει 20 χρόνια, προσέξτε, δεν διαγράφεται.
15: Προσέξτε πόσα προνόμια.
11: Γιατί άμα είναι. Παρακαλώ. Είναι σωστό αυτό που λέω. Άμα είναι εργαζόμενος, άμα είναι οικογενειακές συνθήκες.
15: Υπάρχουν διάφορες εξαιρέσεις, αλλά θα χαθούμε. Τηλεθεατές δεν θα μπορούσαν να παρακολουθούν.
11: Όταν χρωστά 30-40 μαθήματα είναι.
15: Λοιπόν, αυτό, προσέξτε, ακόμη γίνονται ενέργειες ώστε να μην αναπτύσσετε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ας πούμε, καταργήθηκε η νομική των πατρών. Την ίδια στιγμή, με το επιχείρημα, θυμίζω, ότι δεν χρειαζόμαστε άλλη δικηγόρη.
11: Στο δημόσιο νοσοκομείο.
15: Τρεις νέες νομικές
10: στάδες. Κύριε καθηγητά, Δημήτρη μου, συγγνώμη. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω όλη την επιχειρηματολογία που λέτε, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού τα λέτε όλα αυτά, γιατί δεν θέλετε κι εσείς όπως το Πασόκ να ξυλώσετε το νομικό ρακάκι? Όπως το λένε στο Πασόκ.
15: Πάμε τώρα. Αυτό που θα κάνουμε εμείς.
10: Και σας λένε δεξιούς και δεξιόσλογους και όλα αυτά.
15: Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι, όπως οι σοβαρές χώρες της Ευρώπης, θα ενισχύσουμε ποικιλότροπα το δημόσιο πανεπιστήμιο.
10: Δεν αυτό μου απαντάτε αυτό που σας ρωτάω. Εγώ σας λέω πιλό. Γιατί δεν λέτε και εσείς, θα το ξυλώσουμε το νόμο Πιερακάκη.
15: Τώρα, ως προς τον νόμο Πιερακάκη, το πρώτο που θα κάνουμε, το πρώτο που σίγουρα θα κάνουμε, είναι ίδια μέτρα και σταθμά. Δεν μπορούν τα ιδιωτικά να έχουν προνόμια εναντί των δημοσίων. Τα ίδια μέτρα και σταθμά σε όλα τα επίπεδα. Υποδομές, ερευνητικά οι υποδομές, έρευνα δεν έχουν καθόλου τα ιδιωτικά. Έρευνα δεν έχουν καθόλου. Πανεπιστήμιο χωρίς έρευνα δεν είναι πανεπιστήμιο. Τρόπος πρόσληψης καθηγητών, τρόπος εισαγωγής φοιτητών. Εάν κάποιο από τα ιδιωτικά είναι πραγματικά σοβαρό και με ίδια μέτρα και σταθμά μπορεί να ανταγωνιστεί τα δημόσια, τα οποία είναι ο πυλώνας και η έγνοια μας, τότε ας το δούμε. Εγώ θα πω μοναχά το εξής. Μελετούσα στη Γερμανία τι γίνεται.
16: Σας βλέπω, κύριε Αθανασιάδη, συγγνώμη που σας το λέω. Δεν σας βλέπω τόσο ένθερμο της διατήρησης του νόμου Πιερακάκη όσο η κυρία Λαλιώτου, η τομεάρχη σας. Η κυρία Λαλιώτου ήταν πολύ καθαρή και είπε: σεβόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών που σπουδάζουν στα ιδιωτικά. Τέλος. Εσάς βλέπω να λέτε εάν και εφόσον και το οποίο.
15: Θα σας πω το
16: βλέπω ότι μάλλον έχετε διαφορετική άποψη. Δεν είστε και τόσο φανατικά υπέρ της παραμονής του νόμου Πιερακάκη. Αυτό καταλαβαίνω.
15: Θα φέρω το παράδειγμα,
10: ούτε
15: επιτρέψτε
10: μου. Αλλά ούτε η κυρία Λαλιώτου λέει ζει το νόμος Πιερακάκη. Λέει απλά δεν θα τον ξυλώσω, έτσι.
16: Για αυτό να λέω. Αυτό λέω.
15: Δώσατε πολύ χρόνο στους συνδεδημόνες μου. Δώστε μου λίγο ακόμα.
10: Ναι, και καταλήξτε όμως.
15: Και καταλήγω. Βεβαίως. Θα σας φέρω το παράδειγμα μιας σοβαρής ευρωπαϊκής χώρας που είναι η Γερμανία. Νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Η Γερμανία επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών.
16: Έχει πάνω από 40.
15: Ας πάρουμε τις ιατρικές. Έχει 6 ιατρικές ιδιωτικές, 40 δημόσιες.
16: Αλλά όχι, έχει πάνω από 40 ιδιωτικά εννοώ.
15: 40 δημόσιες ιατρικές, 6 ιδιωτικές. Αλλά οι 6 ιδιωτικές δεν μπαίνει καμία στις διεθνείς κατατάξεις που γίνονται στα πανεπιστήμια. Οι 40
16: ερώτημα, μια και είπατε για τις άλλες
15: και επειδή μπαίνουν, μια στιγμούλα, και επειδή στηρίζει το δημόσιο και μπαίνουν όλες τις διεθνείς κατατάξεις, επειδή συμβαίνει αυτό.
16: Ωραία, όταν γυρίσουμε από το διάλειμμα.
10: Δεν θα είμαστε με τους καλεσμένους μας όταν γυρίσουμε, γιατί πρέπει να χαιρετήσουμε.
16: Τι ωραία είναι, παιδιά.
15: Επειδή συμβαίνει αυτό, παρακαλώ. Τα ιδιωτικά καλύπτουν μόνο περιθωριακό ρόλο, μόνο το 3%.
16: Ωραία. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι.
15: Εμείς θα κάνουμε
16: τελευταίο,
15: το ίδιο.
16: Επειδή
15: θα ενισχύσουμε
16: μάλιστα,
15: το δημόσιο
16: επειδή
15: πανεπιστήμιο.
16: Επειδή λέτε για όλα αυτά και τόσα χρόνια δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά. Και υπήρχαν μόνο τα δημόσια. Εμποδίστηκε κανείς να πάει να σπουδάσει στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού.
11: Στην Κύπρο.
16: Εμποδίστηκε.
15: Πράγματι, όχι. Δεν είχαμε τρόπο να σταματήσουμε.
16: Ούτε έχετε.
15: Ούτε έχουμε
16: ωραία
15: τρόπο να
16: γιατί,
15: σταματήσουμε
16: λοιπόν
15: αυτή την εισρωή.
16: Πολύ ωραία. Γιατί λοιπόν
15: συχνά
16: πρέπει...
15: Μάλιστα.
16: Γιατί λοιπόν πρέπει κάποιος να πάει να δίνει τα λεφτά του στην Ιταλία και να μην τα αφήνει στην Ελλάδα? Αυτό δεν το έχει απαντήσει πιστικά κανείς.
10: Ωραία, για να δούμε αν θα το απαντήσει και κλείνουμε. Με δύο καταληκτικά σχόλια. Ελάτε.
15: Άρθρο 16. Εμείς θέλουμε να παραμείνει διότι στο ανώτατο επίπεδο θεσμοθετεί την ελευθερία της επιστήμης και την ελευθερία του ακαδημαϊκού λόγου. Υποστηρίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο που είναι ο πυλώνας της κοινωνίας μας.
10: Λοιπόν, καταληκτικό σχόλιο, ελάτε. Εντάξει.
11: Το 16 γιατί το συζητάμε? Γιατί δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα, ναι, χαμηλών και μεσαίων οικονομικών δυνατοτήτων πήγανε στην Κύπρο, πήγανε στην Ιταλία, πήγανε στις διάφορες χώρες και σπουδάζανε με μεσαία, χαμηλούς αξίες πανεπιστήμια, αλλά σπουδάζανε, τα φέρνανε, ερχόντουσαν πίσω, τα αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος και γινόταν και αυτός γιατρός και αυτός δικηγόρος και αυτός καθηγητής και μηχανικός και δεν ίδρυνε το αυτή κανενός. Είτε ήταν αριστερός, είτε ήταν δεξιός, είτε ήταν κεντρός. Όλοι το αποδέχονταν. Ο δεξιός ή ο κεντρός, να πούμε ότι τα λέγει λογικό. Ο αριστερός που είχε και 4,5 χρόνια κυβέρνηση, που θα είχε όλη την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πει ότι εγώ όλα αυτά τα πανεπιστήμια, όχι τα Χάρβαρντ, γιατί τώρα γίνεται και μια επιχειρηματολογία, δεν φέρετε το Χάρβαρντ. Φυσικά δεν φέραμε το Χάρβαρντ, γιατί το Χάρβαρντ θα κάνει τη δικιά του κίνηση. Τη Κύπρου το πανεπιστήμιο που ήρθε στην Ελλάδα και το λες ανυπόλυτο εδώ. Εδώ στην Ελλάδα το λες ανυπόλυτο. Όταν οι χιλιάδες φοιτητές Έλληνες πήγαιναν στην Κύπρο και γυρίζαν πίσω, γιατί δεν είπες ότι αυτοί οι φοιτητές του ανυπόλυτου πανεπιστημίου της Κύπρου δεν τους δέχομαι, δεν αναγνωρίζω κανένα, δεν δίνουν στο παλιό δικατσά για να το συνοηθούμε πώς το λέμε
16: το
11: τώρα.
16: Το ΔΟΑΤΑΠ. Ε, και είναι και δεύτερης κατηγορίας.
11: Αφού το λένε, γιατί το λένε ειρωνικά τώρα και, το, και υποτιμητικά.
15: Όχι, υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες που δεσμεύουν λοιπόν όλα τα κράτη.
10: Έναν το να βάλει την τελεία του κύριου Συγκεκριακαθηγητά.
11: Βρήκατε τώρα το άρθρο 28 το αντίστοιχο του συντάγματος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το, ο τρόπος, το bypass, να πούμε, να το αποδεχτούμε τη διακρατική, δεν είναι αυτή. Είναι ότι δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όχι γιατί είναι η παγκόσμια πρακτική και είμαστε η μοναδική χώρα, εμείς και η Κορέα, η Βόρεια Κορέα που το κρατάει ακόμα κλειστό, υποτίθεται, που δεν το κρατάς πάλι κλειστό, σας λέω. Αντί να το κάνεις εδώ, το έκανες στην Κύπρο. Δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια χάναμε το χρόνο Μάλιστα. με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα τι λέμε, ας τα αφήσουν εδώ τα λεφτά τους.
10: Κατανοητό.
11: Ο κόσμος.
10: Κύριε Παπά, σας ακούω και εσάς για να κλείσω.
16: Εγώ νομίζω να σας αφήσω και πριν. Το άρθρο 16 του συντάγματος πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι αναχρονιστικό. Ένα άρθρο το οποίο στην πραγματικότητα εμποδίζει την ανάπτυξη μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί μία εξαίρεση στην διεθνή σκηνή, να είναι η μόνη χώρα η οποία δεν επιτρέπει την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν σπουδαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Αυτή είναι και δική μου πάγια άποψη, την οποία είχα πάντοτε πολιτικά.

0: εκεί θεμελιώνει, είπαμε, την ακαδημαϊκή ελευθερία.
1: Κατανοητό.
0: Που είναι κρίσιμη.
1: Πάσο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Με τη νέα σεζόν τα λέμε
2: και
1: πάλι.
2: Για την... Κάθε καλό. Τις προσκλήσεις που κάνατε.
1: Βέβαιως, είναι χαρά μας και κάθε φορά που έρχεστε εδώ και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
3: Καλό καλοκαίρι. Δεν είμαστε μόνο προσκεκλημένοι, είμαστε και τηλεθεατές καθημερινή της εκπομπής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι πάντα χαρά μας που έρχεστε εδώ στην εκπομπή, όπως και για τον κύριο Οικονόμου, το ίδιο και για τον κύριο Θανασιάδη, που επειδή είναι νεότερο ακόμα η Ελλάδα, έγινε και νεότερος μας φίλος. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Να έχετε και εσείς καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με ένα βίντεο από χαιρετιστήριο από σκηνές της εκπομπής που φαντάζεστε, διάφορα που γίνονται κυρίως με την Ελένη και τις εντάσεις μας και τα σκηνικά που ξέρετε εδώ. Θα σας χαιρετήσουμε με αυτό και θα κάνουμε και τον απολογισμό μας τον ετήσιο για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μείνετε σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε με το αποχαιρετιστήριο.
4: Η αναμέτρηση για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου του πρωταθλήματος Αργεντινής ξεκίνησε. Racing Club Gimnasia La Plata. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση την Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η Bet365 σας προσφέρει μια πραγματική εμπειρία live casino.
4: Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
5: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
12: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο.

0: Γιάννο των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να κάνουμε το ετήσιο αποχαιρετιστήριο. Και το ετήσιο αποχαιρετιστήριο το κάνουμε εξαιτίας σας, διότι με τη δική σας στήριξη και βεβαίως και του σταθμού, αλλά και με τη δική σας στήριξη, γιατί πρέπει να μας βλέπετε για να ανανεώνετε η θητεία μας. Λοιπόν, με τη δική σας στήριξη, τη δική σας εμπιστοσύνη και τη δική σας παρέα, για μια ακόμα χρονιά σας αποχαιρετούμε για να ξανασυναντηθούμε την επόμενη. Και πάμε λοιπόν να δούμε ένα βίντεο με στιγμές αυτής της εκπομπής, ενδεικτικές,
2: πίσω από
1: τις γραμμές, καθόλου σοβαροφανείς, σοβαρές, ναι, αλλά έχουμε πάντα και τα στοιχεία μας τα πικάντικα, τα οποία δεν λείπουν εννοείται από κάθε εκπομπή. Για πάμε να δούμε δύο λεπτά highlights.
3: Να δούμε μουστάρδες.
2: Που πολλούνε χιλιάδες προϊόντα διαφορετικά.
3: Και θα καθίσει η κυρία στην επαρχία να ψάχνει στο κινητό. Αντί να δει τη μεγαλόχαρη που τη στέλνουν οι φίλοι.
2: Για όνομα του Θεού.
3: Μας λέει τώρα η κυβέρνηση. Μπορείτε να μπαίνετε όσοι θέλετε, όσοι έχετε ώρα, όσοι με αυτό και να βλέπετε τις τιμές.
1: Το θέλουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν. Αυτά πάνε μέχρι να βγει ο Μητσοτάκης, να κάνουν 100 ευρώ εκλογές. Τι έχετε αυτό το μήνα εκλογές.
4: Αμάτα! Αμάτα!
3: Τι έχετε αυτό το μήνα εκλογές, ας πούμε την τάδε του μήνα.
2: Μετάλλιο θέλουμε να δούμε. Κάτσε, βάζει τα γυαλιά μου.
1: Άλλο συνάδελφό μας από εδώ, από το Άξιο 24 και στον Γιώργο τον Γρηγοριάδη.
3: Ήξερα, Δημήτρης Τάκης, θα το ζητήσει κατευθείαν.
1: Μπράβο, λέμε.
5: Εντάξει.
3: Κάνεις και λίγο ρατατούι.
5: Έκοψε μισό αγκουράκι και κάνεις διάλειμμα. Έλα Παναγία μου. Σε κόψε, παιδί μου, μην κάθεσαι.
3: Δεν είναι δικά μου αυτά.
5: Ξέρω που είναι, γίνω όλες. Ελένη, άστα σάπια.
1: Τα μεγάλα τι είναι,
3: αυτά. Τα μεγάλα κομμάτια είναι του Τάκη.
5: Ναι, ναι, μη φας.
6: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμίσω.
7: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
6: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Ένα, δύο, τρία.
2: Καλά Χριστούγεννα. Η ροζ λαμπάδα σου με κόκκινες πασχαλίτσες.
3: Η λαμπάδα δεν υπάρχει. Εντάξει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή.
2: Λοιπόν, είναι το καλαθάκι του νονού σου με το κόκκινο αυγό.
3: Να σε φιλήσω.
2: Να είμαστε καλά. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ναι. Και εσένα.
1: Η τρίτη χρονιά που
2: θέλετε
1: το έθιμο.
2: Λαμπάδα με ματάκι να μην σε ματιάζουν.
3: Τρώγεται.
2: Καλά.
1: Οπτικά φαίνεται 83. Είμαι 38. Δεν έχω φτάσει ακόμα το
2: 83.
1: Σαν σκίτσο με δείχνει με μαλλιά που δεν έχω.
3: Άντε.
1: Και τον χρόνο. Με υγεία. Με
3: 31 Αυγούστου ξεκινάμε. Καταλαβαίνετε τι έχετε να περάσετε. Μοιάζει με απειλή.
2: Λοιπόν, πολύ ωραίο ήταν. Ο Αργυρός το επιμελήθηκε.
1: Βέβαιως.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο
1: βίντεο. Έκανε την επίβλεψη, δεν το επιμελήθηκε.
2: Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Επίβλεψη, ναι, ναι.
2: Και τα εφέ πολύ ωραία και τα insert πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά που το έκαναν.
1: Λοιπόν, καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το σταθμό, τη διοίκηση, διοκτησία, τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης, τον Γιάννη Σαραντάκο, για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και για την εμπιστοσύνη και για την επόμενη σεζόν. Όλους τους συναδέλφους μας, μας έχουν βοηθήσει πολύ. Τον αρχισυντάκτη μας, τον Γιάννη Αργυρό. Όλα τα παιδιά πίσω από τις κάμερες και εδώ κοντά μας, γιατί οι εκπομπές, όπως ο Δημήτρης ξέρει καλύτερα από μένα, λόγω μεγαλύτερης πείρας, δεν βγαίνουν.
2: Η τηλεόραση είναι ομαδικό σπορ.
1: Πίσω από τις κάμερες.
2: Και κυρίως πρέπει να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες, διότι χωρίς αυτή την ομάδα, εμείς εδώ οι τρεις που είμαστε μπροστά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Λοιπόν,
2: βγαίνουμε
1: πολύ
2: και σας μιλάμε και σας κάνουμε παρέα, επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες που δεν βλέπετε.
1: Η σκηνοθέτη μας, την Κυριακή Πέτσαν, ευχαριστούμε πολύ που μας έχει σταθεί σε όλα. Στον Πάνο Ξενιτόπουλο που είναι μέσα, τον Βυσαρίωνα, την Νικόλ, τον Μάνο Οικονομάκη, τον Γιάννη Κοβάτσο, τον Νίκο Δοσακά, τον Βαγγέλη Δοβάζο. Τη Λίδα τη Ραπίτη που είναι επίσης μέσα στο κοντρόλ, τα παιδιά που δεν βλέπετε. Mm-hmm. Και βέβαια το Λευτέρη τον Ευαγγελίδη, τον Φλόρ μας, που είναι ο άνθρωπος εδώ που διαχειρίζεται όλες τις καταστάσεις μέσα στο στούντιο όταν δεν βλέπετε.
2: Με τον το Σαρή,
1: το φίλο μου, το Γιάννη τον Μπουσμπουρέλη, ο οποίος είναι στον Γερανό, τώρα τους βλέπετε κιόλας.
2: Ακούς, με τον οποίο Λευτέρη πρέπει να σου
1: τον Νίκο,
2: πω ότι
1: το Νίκο, το Λιβιεράτο, θέλω να τους πω όλους να μην τους
2: ξεχάσω
1: που είναι εδώ μέσα. Και το Μανώλη, το Δαλετζάκη που είναι στην εικόνα και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ξενυχτάμε μαζί, μας βάζουν πλάτη σε όλα για να βγαίνει αυτή η εκπομπή που ξαναλέω έχει το κανάλι που μας στηρίζει, τη διεύθυνση, τη διοίκηση και τους συναδέλφους μας, τους δημοσιογράφους, αλλά ξαναλέω όλα αυτά βγαίνουν με τους ανθρώπους και... πάντα που είναι εδώ μαζί μας
2: και τα κορίτσια και του μακιγιάζ να πούμε
1: και βεβαίως να πούμε την Ελευθερία και την Κατερίνα σήμερα είναι και η Ελεονόρα πάντα μαζί μας που μας βάφουν. Τα μαλλιά δεν μας τα φτιάχνουν τα δικά μου τουλάχιστον γιατί δεν έχω. Φτιάχνουν τις Ελένης και του Δημήτρη. Εμένα μόνο με βάφουν.
2: Την οποία Κατερίνα, πώς τη λες?
1: Ευχούλη. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι τηλεθεατές.
2: Τη λέει ευχούλη γιατί ορισμένες φορές.
1: Γιατί έχει κόκκινα μαλλιά.
2: Ναι, έχει φτιάχνει ροζ. Τα μαλλιά της μόβη Κατερίνα, ροζ κλπ. Εξού και είναι, η φράση ευχούλη.
1: Είναι αλλιώς να το βλέπεις βέβαια και αλλιώς να το περιγράφεις. Λοιπόν.
2: Να λοιπόν, πάμε... κλείνει αυτή η εκπομπή χωρίς Καλογεροπούλου? Όχι.
1: Ναι, κλείνει κάθε χρόνο χωρίς Καλογεροπούλου με φυσική παρουσία.
2: Ναι, αλλά είναι ηχητική παρουσία.
1: Αν έχει κάνει πρόβλεψη ο Γιάννης ο Αργυρός, να την έχουμε τηλεοπτικά.
2: Την έχουμε.
1: Με αυτό το προνόμιο που έχει να απουσιάζει την τελευταία εβδομάδα. Αλλά τώρα φαντάζομαι θα μας την έχει κάνει. Την καλή θα βγει. Έχουμε σύνδεση με Ελένη Καλογεροπούλου να τη πάρουμε συνέντευξη. Α, την έχουμε.
0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Πού σε βρίσκουμε?
0: Στη Σκύρο.
1: Πού
2: είναι, στη Σκύρο?
1: Στη Σκύρο, ναι.
2: Ξέρεις πως σε αποκάλεσα προχθές, αριστερά του Χαβιαριού.
1: Ναι,
2: εμείς δουλεύουμε και εσύ κάνεις διακοπές.
1: Τα λέει θέλω αυτά τώρα που λείπεις.
0: Ότι είμαι σε ένα νησί που με δίνει σε ένα νεφρό για να καθίσει ξαπλώστρα.
1: Και ένα πολύ όμορφο νησί. Και ένα
2: μάλιστα,
1: πολύ όμορφο
2: ωραία.
1: Νησί. Λοιπόν,
2: αφού περνάς καλά, αυτό είναι το βασικό.
1: Λοιπόν, εμείς... Ναι.
0: Ήρεμο για να... Να ηρεμεί κάποιος μετά από ένα δύσκολο χειμώνα όπως περνάω εγώ μέσα στους δύο γιατί είναι επίπονη η δουλειά που κάνω.
2: Το ακούσαμε και αυτό.
0: Δεν θέλω ου κάτι ήσυχος. Λοιπόν, πραγματικά παιδιά, η Σκύρος αξίζει πάρα πολλά γιατί είναι ένα νησί που μπορεί κάποιος να ηρεμήσει και δεν έχει τη βαβούρα που έχει σε άλλα μέρη. Που αρέσουν στο Δημήτρη. Για σένα, Γιώργο, δεν λέω ότι είσαι λίγο...
1: Όχι, εντάξει, εγώ είμαι πιο ήσυχος. Το άγριο νιάτο είναι ο Τάκης εδώ.
0: Ακριβώς. Το άγριο, ναι, θέλει να ανεβαίνει πάνω στα τραπέζια. Δεν έρχεται
1: όχι
0: και εδώ.
1: Τραπέζια, εντάξει. Είναι πιο πολιτικά μέρη.
2: Θα έρθω να σε πάρω, να πάμε πάρω και να άξω τον αέρα μας να αλλάξουμε.
1: Ωραία. Θέλουμε, Ελένη, και το δικό σου ευχαριστήριο όμως, το ετήσιο ευχαριστήριο. Για πες μας λοιπόν και εσύ τα δικά σου έτσι.
0: Καταρχήν, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε καθημερινά, που μας αντέχουν στα καλά και στα δύσκολα, γιατί πάντα υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, που είναι κοντά μας, μας συμπαραστέκονται και όλη την περίοδο, γιατί έχουμε καθημερινή παρουσία και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Φυσικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη τον Σαραντάκο, ο οποίος στηρίζει την εκπομπή...
1: Όλο το κανάλι και εμάς βέβαια.
0: Ναι, και εμάς. και εμάς, γιατί εμείς, μας περιπτώσει, είμαστε και...
1: Είμαστε και πιο φασαριώζοι. Είμαστε και φασαριώζοι ενίοτε.
0: Είμαστε φασαριώζοι, ακριβώς.
2: Τον έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετές φορές.
0: Παίρνουμε μεγαλύτερα ρίσκα, θα έλεγα εγώ, πολλές φορές. Και προφανώς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας βλέπει, που με τον τρόπο του μας συμπαραστέκεται, που στέλνει τα μήνυματα.
1: Και που τους βλέπουμε και έξω, Τους βλέπουμε και έξω και γνωριζόμαστε και πλέον και που μας μιλάνε και τους μιλάμε.
0: Θέλω ότι εδώ στη Σκύρο, χθες το βράδυ είχα πάει σε ένα μπαρ και μου λένε «Πού είναι τα γόρια σου, Ελένη?»
2: Ελένη, και που μας δίνει για τρίτη χρονιά, είναι τώρα η τέταρτη. Και που μας δίνει για τέταρτη χρονιά αυτοδυναμία.
0: Η αυτοδυναμία, τι εννοεί η αυτοδυναμία, πώς την είπες την αυτοδυναμία?
2: Μας δίνει ψήφο εμπιστοσύνης, ρε παιδί μου. Πώς να το εννοώ, ότι μας βλέπουν και μας δίνουν αυτοδυναμία και συνεχίζουμε.
0: Μου είπες αυτοδυναμία και το μυαλό μου.
2: Ταράζεσαι, εσύ. Μόλις ακούς αυτοδυναμία, ταράζεσαι. Σε πιάνει ταραχή.
0: Πας να με ταράξει. Δεν θες να με αφήσουν τις διακοπές.
2: Ταράζεσαι.
1: Λοιπόν, άρα, Ελένη, εμείς σε πλήρη σύνθεση 31 Αυγούστου.
0: 31 Αυγούστου,
1: και
0: ακριβώς,
1: στους θεατές και τις τηλεθεατριές μας.
0: Να ξεκουραστεί όλος ο κόσμος, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι θα είναι ένας δύσκολος και περίεργος χειμώνας. Από το φθινόπωρο θεωρώ ότι θα ξεκινήσουν τα περίεργα.
2: Ναι.
0: Διαβάζω αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά όπως ξέρετε εγώ έχω άλλη άποψη. Δεν έχει σημασία αν θα επιβεβαιωθώ. Σημασία έχει ότι ο χειμώνας θα φέρει εκλογές. Άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς θα έχουμε πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ, αντιπαραθέσεις όπως έχουμε πει. Εν πάση περιπτώσει, ένα ρεπορτάζ πίσω από τις γραμμές. Άρα θα πρέπει όλος ο κόσμος να είναι κάθε βράδυ κοντά μας.
1: Ελένη, λοιπόν, τα λέμε 31 Αυγούστου πλήρη σύνθεση. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Ξεκινάνε και οι δικές μας τώρα.
0: Και σε εσάς εύχομαι τα καλύτερα.
2: Σου εύχομαι.
0: Και σε εσάς ειδικά, αλλά και σε όλο τον κόσμο που είναι και πίσω από την εκπομπή.
2: Και σου εύχομαι υπέροχες βουτιές στα γαλάζια νερά της Κύρου.
1: Στα γαλάζια νερά σου λέει. Στο τονίζει ότι είναι γαλάζια. Σε περίπτωση που δεν το έχει δει ότι είναι γαλάζια, στο τονίζει.
2: Στα γαλάζια νερά της Κύρου.
0: Να τα κάνω κόκκινα, να τα κάνω...
2: Έμα, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, Ελένη μου, καλή συνέχεια στις διακοπές σου. 31 Αυγούστου ενανεώνουμε σε πλήρη σύνθεση. Λοιπόν,
2: να περνάς καλά, Ελενάκη. Φιλιά.
1: Την Ελένη.
0: Εσείς να περάσετε καλά. Όλος ο κόσμος να περάσει καλά.
1: Να πούμε ξανά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους τηλεθεατές και τις τηλεθεατριές μας. Σε μία ακόμα παρέα που είναι και στα social media και στο YouTube, στο live streaming, που εγώ βλέπω τα σχόλιά σας. Μου αρέσει το YouTube πάρα πολύ και βλέπω πολύ συχνά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής τα σχόλιά σας στο live streaming.
2: Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς. Και θέλουμε και τα καλά σχόλια και την κριτική και όλα.
1: Μας κράζει, όχι, δεν θέλουμε την καλύτερη κριτική και το κράξιμο.
2: Ναι. Είναι και αυτό κομμάτι το ψυχολογικής στο social media.
1: Όλους λοιπόν και όλες σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε σε εσάς και στις οικογένειά σας υγεία, όμορφες στιγμές, είτε φύγετε είτε δεν φύγετε, να είστε πρώτα απ' όλα καλά. Αυτό έχει σημασία και εμείς ανανεώνουμε εδώ, στο Action 24, όπως και όλες τις προηγούμενες χρονιές, το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν. Στις 31 Αυγούστου λοιπόν θα είμαστε ξανά εδώ μαζί σας στις 10 στο Action 24 και να είστε σίγουροι ότι και από σεβασμό στη δική σας δουλειά και μετά στη δική μας θα είμαστε έτοιμοι με πολλή πληροφόρηση, πολύ ρεπορτάζ και όλα τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής και στο πάνελ και συνεντεύξεις σε εκπομπές που θα συνεχίσουν να βγάζουν ειδήσεις και νομίζω όπως έγινε και αρκετές φορές φέτος, πολλές φορές, σχεδόν κάθε εβδομάδα θα έχουμε και πολλά viral πολιτικά.
2: Σωστό.
1: Και όχι μόνο.
2: Λοιπόν, να ευχηθούμε να περάσετε όλοι ένα χαρούμενο καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και δίνουμε ραντεβού 31 του μηνός εδώ, παρέα μαζί σας, παρέα δικιά σας μαζί μας κάθε βράδυ. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
7: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: University of York Europe Campus.
2: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, οπότε έπρεπε να σας αφήσουμε κάπως καλοκαιρινά και διαλέξαμε ένα καλλιτέχνη που ξέρουμε ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι και σε καλοκαιρινή διάθεση. Μπήκε μέσα και ήταν σαν να μπήκε ένα παιδί το οποίο είναι σε διακοπές. Δεν σας κάνω πλάκα, έτσι νόμιζα. Ο Δήμος Αναστασιάδης είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, Αθηναίδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: για την πρόσκληση. Πραγματικά μπήκες μέσα και λέω ένα νέο παιδί. Νόμιζα δηλαδή ότι έχει κάποιος φέρει έναν νεαρό φίλο του και μετά λέω «Α, καλεσμένος μου». Με τον μπλουζάκι του, το ριγέ και τη διάθεσή του τη χαλαρή.
1: Ναι, μόλις ψωνίστηκα. Ερχόμενος εδώ δηλαδή πήρα κάτι γιατί...
0: Το κάνεις αυτό, έχω μια δουλειά, θα σταματήσω κάπου να ψωνίσω κάτι και να...
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις, λίγο τα πράγματα να γίνονται λίγο κάπως και να μην τα έχω πολύ σχεδιάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου αρέσει αυτή η διαδικασία, ότι θα ερχόμουν εδώ πέρα, σταμάτησα με ένα φίλο μου, πήγαμε στο μολ, πήραμε δύο ρούχα, τα έβαλα και ήρθα.
0: Ναι, δηλαδή... και το καινούργιο ρούχο είναι το ωραίο ρούχο, ότι αχ, το έχω
1: ναι,
0: βάλει
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, άχαστο.
0: Έχεις τέτοιους παιδικούς ενθουσιασμούς για τα πράγματα?
1: Εντάξει, δεν κολλάω με τα ρούχα εννοώ και με αυτά.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει το δώρο. Mm-hmm. Το...
0: Να κάνεις ή να σου κάνουν.
1: Και να κάνω και να μου κάνουν. Ναι.
0: Okay.
1: Μου αρέσουν εκπλήξεις.
0: Ωραίο δώρο που σου έχουν κάνει και το έτσι το θεωρείς το καλύτερο δώρο που έχεις λάβει.
1: Νομίζω ποτέ. Η κιθάρα που με είχε πάρει ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ήταν ένα δώρο που δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα.
0: Και κάπου οδήγησε αυτό το δώρο.
1: Ο ίδιος δεν το ήξερε, αλλά για μένα οδήγησε κάπου.
0: Ναι. Και δώρο καταπληκτικό που έχεις κάνει και σου άρεσε.
1: Τώρα
0: Να πάρω την Τζέννη Θεωνά τηλέφωνο.
1: Ναι, νομίζω, εντάξει, αυτοκίνητο. Okay.
0: Της πήρες αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Εντάξει, θα ρωτήσω, δεν θα πω, αλλά τι αυτοκίνητο.
1: Όχι, μην φανταστείτε κάτι αυτό. Ναι. Η Τζέννη, ναι. Όταν γνωριστήκαμε, δεν οδηγούσε καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς οδηγεί. Γίνεται να μην οδηγείς, ξέρω εγώ, πώς πηγαίνεις εκεί στο θέατρο και εντάξει, Τζέννη είναι ένα άτομο το οποίο κινείται πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και λέω, πώς ζεις, λέει με ταξί, μόνο.
0: Ναι.
1: Λέω, οκ. Okay. Λέω, πρέπει να οδηγήσεις. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή νιώθω ότι πρέπει, καλά πρέπει, άμα θες με οδηγάς, αλλά... και ξεκινήσαμε τότε, εγώ είχα ένα μεγάλο τζιπ εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν λίγο της παλιάς σχολής, γιατί μου είχε πει η Τζέννη, μην προσπαθείς, λέει, έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι να μάθουν να οδηγώ. Έχω πάει σε δύο σχολές, σε τρεις.
0: Α, και είχαν καταλήψει προσπάθειες.
1: Τίποτα, καμία επαφή.
0: Ναι.
1: Λέω, να ενισχύσεις, το έχω. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός δάσκαλος, να σου πω. Δηλαδή, μπορώ να μάθω αλήθεια. Σε κάποιον κάτι πάρα πολύ καλά.
0: Σημαίνει το καταλαβαίνεις καλά και ότι έχεις μεταδοτικότητα.
1: Έχω πολύ καλή μεταδοτικότητα.
0: Ωραία.
1: Σε αυτά τα πράγματα που νιώθω ότι γνωρίζω, έτσι.
0: Okay.
1: Και λέω, μην ανησυχείς, θα σου μάθω εγώ. Και τότε είχα ένα Wrangler, ένα μεγάλο τζιπ και θυμάμαι, ξεκινήσαμε, ήμασταν στην Αμφιθέας κάπου εκεί στον Άλυμο και την είχα βάλει, είχε δίπλωμα το μεταξύ Τζέννη, δεν ξέρω πώς, αλλά είχε.
0: Το λάδωμα είχε πέσει σύννεφο,
1: μάλλον. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου. Τι λέω, Χριστέ μου τώρα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στην Αμφιθέας και
0: καλά,
1: έχει μπει
0: και εσύ
1: οδηγός.
0: Αθεόφοβε, με τεράστιο τζιπ, έβαλε στη γυναίκα που δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει, αν και έχει δίπλωμα. Την έβαλε στην Αμφιθέας να δοκιμάσει τις...
1: Ναι, γιατί ναι. Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι...
0: Ναι. Στα βαθιά.
1: Στα βαθιά. Γιατί ναι. Θυμάμαι, ξαφνικά, εγώ έμαθα να κολυμπάω όταν ήμασταν εσύ. Και ήρθε ο πατέρας μου και πέταξε στη θάλασσα. Και,
0: κολύμπησες.
1: Και κολύμπησα.
0: Αυτό συμβαίνει με σένα γενικά, σε ρίχνουν στα βαθιά και κολυμπάς.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, όχι πάντα, καμιά φορά πνίγομαι, αλλά ναι. Μπορεί να επιβιώσω.
0: Okay.
1: Θεώρησα, ρε παιδί μου, ότι κάπως έτσι για την Τζέννη, γιατί ενώ έχει πάει σε δύο σχολές, ενώ έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ με τον καλό τρόπο, κλασικό τρόπο, ένιωσα και εγώ ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο επιθετικά.
0: Ναι.
1: Οπότε μπήκαμε σε μία λεωφόρο, εντάξει ήμουν και εγώ, ήταν και πιο βράδυ, okay. Και μου λέει, τι να κάνω τώρα. Λέω, είσαι μόνηση τώρα, βέβαια. Και κούτσα στραβά ξεκίνησε και όντως άρχισε να μαθαίνει, να αντιλαμβάνει, να φεύγουν οι φοβίες.
0: Okay.
1: Και αντιλήφθηκα ότι αυτό που με ενοχλούσε τελικά ήταν η ταχύτητα.
0: Mm.
1: Γιατί ήταν μια επιπλέον πληροφορία.
0: Σωστά.
1: Οπότε λέω, θα βγάλουμε την ταχύτητα, οπότε θα μπούμε σε μια διαδικασία να πάρουμε αυτόματο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πήρα ένα μικρό αυτοκινητάκι αυτόματο, ενώ... γιατί ήξερα το κινή.
0: Ναι.
1: σμπαράλια, οπότε αυτό ήταν το πρώτο μου.
0: Ήσασταν σοβαρή φαν στις σχέσεις ή βγαίνατε και είπες τι ωραία αυτό το κορίτσι, μου αρέσει πολύ, θα του πάρω ένα αυτοκίνητο.
1: Νομίζω ήταν και σε μια ηλικία που έγινε κατευθείαν σοβαρό όλο. Mm. Δεν είχε το περιθώριο.
0: Ναι.
1: Ενώ ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, αγαπηθήκαμε πάρα πολύ και αγαπιόμαστε και είμαστε ερωτευμένοι.
0: Και φαίνεται, πρέπει να σου πω, έτσι.
1: Ναι.
0: Μιλάς πολύ, πολύ γλυκά για εκείνη.
1: Ναι. Ρε εσύ, κάποια στιγμή ξέρεις, λέμε πόσο χρόνο είμαστε. Και καταλάβαμε ότι είμαστε ήδη 12 χρόνια. Και μου φαίνεται πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Και είναι πολλά, πιστεύω. Και με έναν άνθρωπο που έχεις μοιραστεί τόσα πολλά, έχεις ξεκινήσει, γιατί έχουμε περάσει πάρα, πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, ξέρεις, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις.
0: Τι ήταν το πιο δύσκολο που έχετε περάσει οι δυο σας?
1: Το πιο δύσκολο δεν ήταν ότι είχαμε 5 ευρώ στην τσέπη ο καθένας. Δεν ήταν αυτό. Νομίζω ήταν να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, δηλαδή το πώς εμείς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε.
0: Ναι, είχατε τις παρεξηγήσεις του πολύ νέου πολύ ερωτευμένου ζευγαριού, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Επειδή είμαστε ένα πολύ συγκρουσιακό ζευγάρι.
0: Ναι. Εντάξει, κατάλαβα, τι ζήλευε στη γυναίκα, την είχε τρελάνει.
1: Σωστά.
0: Έτσι, σωστά, έπεσα μέσα.
1: Σωστά.
0: Εσύ ήσουν ο ζηλιάρης?
1: Νομίζω και οι δύο.
0: Ναι.
1: Νομίζω και οι δύο. Εγώ επειδή αφοσιώνομαι πάρα πολύ σε κάτι.
0: Ναι.
1: Η μουσική είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί κάποιος να μπει σε αυτό το χώρο. Είμαι μόνος μου σε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Και νιώθω ότι κάποιος ο οποίος με θέλει πάρα πολύ ή με έχει γίνει στη μία ανάγκη, θέλει να μπει σε αυτό το σημείο που εγώ βρίσκομαι, ναι. Αλλά νιώθω ότι όταν δεν τα καταφέρει τον απογοητεύω.
0: Α,
1: και
0: το πας μακριά δηλαδή.
1: Ναι, γιατί δημιουργείται μια αυτονομία μέσα σε αυτό και ο άλλος κάπως ενοχλείται. Σου λέει, γιατί είναι αυτό πρώτο και όχι εγώ.
0: Γιατί δεν είμαι μέσα σε αυτό.
1: Γιατί δεν είμαι μέσα σε αυτό, ναι.
0: Οπότε αυτή ήταν η μεγάλη παρεξήγηση, λύθηκε.
1: Νομίζω, νομίζω αυτό
0: δεν
1: είναι
0: έχει
1: για
0: λυθεί.
1: Πάντα, ναι. Θα είναι για πάντα.
0: Ναι, αλλά τα αυτοκίνητα έτσι τα αγόρασες όμως. Δεν γινόταν αλλιώς.
1: Σωστά.
0: Δεν υπήρχε. Άρα ήθελες και να τη φροντίσεις. Δεν ήταν μόνο μεγάλος έρωτας και μεγάλη αγάπη. Ήθελες να τη φροντίσεις, να μην κουράζεται το κορίτσι μετά τα ταξί.
1: Ναι.
0: Ήθελες.
1: Ήθελα να, ξέρεις, ήθελα να λυθεί αυτό το θέμα.
0: Ναι. Άρα είσαι...
1: Για να μην την πηγαίνω. Εγώ.
0: Είσαι φροντιστικούλης.
1: Αν μ' αρέσει κάτι, αν αγαπάω κάτι, αν είμαι ερωτευμένος με κάτι, θα δώσω ό,τι έχω και ό,τι μπορώ να δώσω.
0: Ναι. Έψαξα πολλές συνεντεύξεις σου και με χαρά είδα, γιατί μου αρέσουν οι τύποι που είναι έτσι, ότι μιλάς ή για τη μουσική ή για την οικογένειά σου.
1: Ναι.
0: Με μεγάλο ενθουσιασμό. Σε μια χώρα όπου, ξέρεις, εντάξει, δεν είναι όλοι άντρες έτσι και η αλήθεια είναι ότι κάνουμε και βήματα. Υπάρχουν και τύποι που θα σου πούνε, εντάξει, παντρευτήκαμε γιατί δεν πάει στο διάλογο ή κάναμε οικογένεια γιατί εντάξει, ήμασταν καιρό. Εσύ το λες ακόμα με ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Τι σε κάνει να κρατάς τον ενθουσιασμό σου?
1: Νομίζω ο άνθρωπος είναι.
0: Ναι.
1: Πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή το ότι έχεις χτίσει, το ότι έχεις δημιουργήσει, το που έχεις επενδύσει. Το πώς είναι η ζωή σου γύρω από αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή είναι μία. Υπάρχει ζωή και έξω από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω πάρα πολύ ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ ένας άνθρωπος που όλη την πηγή ενέργειας, ευτυχίας, δυστυχίας κλπ. Υπήρχε μόνο σε ένα πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να γίνω πολύ πετυχημένος. Αν δεν γίνω, θα πέσω σε κατάθλιψη. Ή πρέπει να κάνω 3 παιδιά. Αν δεν κάνω 3 παιδιά, θα τελειώσω. Υπήρχαν πάντα. Ένιωθα ότι μπορώ να πάρω από εδώ τόσο, από εδώ τόσο, από εδώ τόσο.
0: Ναι.
1: Και νιώθω ότι κάπως τα κατάφερα, με την έννοια ότι νιώθω ότι πατάω καλά σε όλα τα σημεία αυτή τη στιγμή.
0: Φαίνεται, ναι.
1: Και το απολαμβάνω.
0: Mm. Και αυτό φαίνεται.
1: Ναι. Είχα μια δυσκολία πάντα να απολαμβάνω τα πράγματα, ήταν μια ενοχή.
0: Γιατί?
1: Οι άνθρωποι νιώθουμε πολλές φορές...
0: Από το σπίτι ήταν αυτό?
1: Μπορεί.
0: Σε μεγάλωσαν έτσι.
1: Ναι. Όταν κάτι καλό γίνεται στη ζωή μας, νιώθω ότι μας φαίνει σε μεγαλύτερη αγωνία όλο αυτό. Ότι ίσως δεν επιτρέπεται να είμαι ευτυχισμένος. Ίσως δεν το αξίζω. ίσως πρέπει να πάω σε κάτι το οποίο έχω συνηθίσει, που πρέπει να είναι ο πόνος, η μιζέρια, ναι. Ξέρεις.
0: Ναι, μην είμαστε δηλαδή αμέσως να χαμηλώσουμε.
1: Ναι, δηλαδή με το που κάποιος νιώσει αυτή την ευτυχία ότι τα πράγματα έχουν συμβεί για να είναι καλά, ναι. Ξαφνικά νιώθει ένα άγχος, μια ενοχή, μια τύψη, ξέρεις όλα αυτά. Ναι. Πλέον νομίζω ότι αρχίζω και το αποβάλλω όλο αυτό.
0: Ποιον ευχαριστείς όταν πάνε καλά τα πράγματα?
1: Αυτοί που προσπάθησαν γι' αυτό. Mm. Δεν νομίζω ότι είναι πάντοτε οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Okay.
1: Ενώ δεν είναι πάντα ο Θεός, η μάνα μου, ο πατέρας μου ή τα αδέρφια μου. Δίνω τα εύσημα σε αυτόν ο οποίος ήταν εκείνη τη στιγμή... το είδαμε μαζί, το ζήσαμε yeah. μαζί, στήριξε ένας τον άλλον. Και μας αξίζει να το ζήσουμε μαζί.
0: Γενναιόδωρο άτομο.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Αυτοκίνητο, ευχαριστώ τους ανθρώπους με τους οποίους κάτι έκανα
1: ναι,
0: μαζί.
1: Ναι, το δίνω πάρα πολύ. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ στους συνεργάτες μου. Νιώθω και πάρα πολύ ευτυχισμένος που έχω αυτούς τους συνεργάτες που έχω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μία ομάδα που έχουμε χτίσει με κόπο, με χρόνο, με λίγα, με πολλά, με όλα.
0: Ναι. Έχεις πει ποτέ, γιατί οι άνθρωποι που δίνουν είναι και αυτοί που ανακαλύπτουν και τους αχάριστους. Έχεις πει ποτέ ότι ο κόσμος είναι αχάριστος, δεν πρέπει να δίνω. Ξοδεύτηκα πολύ, και εννοώ ξοδεύτηκα όχι ξέρεις, οικονομικά, ξοδεύτηκα συναισθηματικά. Ή είχα σε εκτίμηση κάποιον ο οποίος τελικά μου βγήκε μάπα.
1: Ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς, αλλά...
0: Δεν σταματάς να δίνεις πάντως, δεν έχεις απογοητευτεί, θέλω
1: νομίζω
0: να πω.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να ελπίζω ή να οριοθετήσω την αγάπη μου ή την ένταση που έχω για κάποιον, γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί και να απογοητευτώ.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι αν είναι να απογοητευτώ, θα απογοητευτώ. Ούτως ή άλλως, εμένα μου αρέσει και η απογοήτευση. Μου αρέσει και ο πάθος. Εννοώ ότι περνάω καλά και εκεί.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι το θέλω και αυτό στη ζωή
0: γιατί
1: μου.
0: Γιατί είσαι καλλιτέχνης.
1: Ενδεχομένως. Αλλά... Δεν μου αρέσει αυτή η δίκαιη μοιρασιά.
0: Α, για πες το μου αυτό. Μ' αρέσει. Δεν μου αρέσει η δίκαιη μοιρασιά. Τι, ποια δίκαιη μοιρασιά?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα σου δώσω τόσα, εγώ θα πάρω τόσα, εσύ θα πάρεις τόσα.
0: Ναι.
1: Να έχουμε όλοι αποτέλεσμα.
0: Κάτσε, εγώ σου πήρα αυτοκίνητο, πρέπει και εσύ τώρα ναι. να πάρεις. Δεν είσαι έτσι.
1: Ναι, όχι. Μα. Εγώ μπορεί να δώσω ένα, αλλά να είναι. Δεν πιστεύω ότι είναι η ίδια φύλα, ρε παιδί μου, τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι
0: αυτό.
1: Είναι διαφορετικά. Και καμιά φορά μπορεί να τύχει να δώσεις 10 και να πάρεις ένα ή να μην πάρεις τίποτα. Άλλωστε, νιώθω πάρα πολύ ευτυχής όταν δίνω και νιώθω ότι και ο άλλος νιώθει ευτυχία όταν δίνει.
0: Ναι, οπότε εκεί υπάρχει μία ισοκατάσταση.
1: Ναι, ισορροπή από μόνο του εννοώ. Ναι. Δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει πίσω κάτι για να το ισορροπήσει.
0: Ναι. Είμαι σίγουρη, έτσι όπως ακούω και είσαι πάρα πολύ εκφραστικός, εκτός από την εκφραστικότητα, την καλλιτεχνική που έχεις, ότι πρέπει να μιλάτε και πάρα πολύ στο σπίτι.
1: Με την Τζέννη.
0: Ναι, με την καλή έννοια λέω να μιλάτε, όχι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή.
1: Περίμενε. Τώρα είναι μια περίοδος η οποία είναι πολύ δύσκολη περίοδος.
0: Γιατί?
1: Για εμάς.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή η πίστα με τα δύο παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Αυτή η πίστα με το 40 συναυλίες το καλοκαίρι, που έχω γίνει σαν ναυτικός.
0: Ναι.
1: Που όλα ξαφνικά πέσανε με βαφτίσια. Θα κάνουμε και βαφτίσια, επιτέλους.
0: Σας ναι. Σας ρωτάνε όλοι για αυτά τα βαφτίσια. Γιατί θέλουν να τους καλέσετε. Ποιο είναι η μεγάλη αγωνία?
1: Δεν ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω ποια είναι.
0: Περιμένω θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός και ότι εσύ θα τραγουδήσεις και θα είναι το γεγονός της χρονιάς, ότι θα είναι κοσμικό.
1: Δεν έχω καταλάβει. Πάντως δεν έχω μπει στη δικασία να καταλάβω, αλλά ήρθε η στιγμή που θα τα κάνουμε, εννοώ.
0: Ναι.
1: Και όλα καλά.
0: Ναι. Θυμώνεις εύκολα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ θυμωμένο εσένα.
1: Ναι. Θυμώνω, ναι. Ασφαλώς. Νομίζω ότι μπορώ να γίνω πολλά. Mm-hmm. Δεν το επιδιώκω. Δηλαδή, δεν μου αρέσει αυτό το θυμωμένο, αυτό το έντονο κλπ. Μου αρέσει περισσότερο το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι ήρθαμε στη ζωή για να παίξουμε, με λίγα λόγια.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ και είναι και, ξέρεις, είναι σοβαρό αυτό το παιχνίδι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το διασκεδάσεις, αλλά είναι σοβαρό, δεν είναι.
1: δεν μ' αρέσουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, ναι, παίρνουν πολύ στα σοβαρά τον εαυτό τους, τη διαδικασία, αυτό που συμβαίνει. Και δεν μιλάω για το κομμάτι το να είσαι σωστός επαγγελματίας, να είσαι συνεπής, να είσαι ευγενής. Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται ώστε κάποιος να σε εμπιστευτεί και για να σου απευθυνθεί. Μιλάω κυρίως για αυτή την σκοτούρα που υπάρχει γύρω αυτό το μαύρο σύννεφο που δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι.
0: Γιατί το κάνουν οι άνθρωποι, έχεις καταλάβει. Εγώ νομίζω γιατί θέλουν να τους προσέχουν και έχουν καταλάβει ότι με τη σκοτούρα γυρνάνε τα κεφάλια όταν δεν έχεις κάτι, δεν είσαι λαμπερός, γυρνάνε τα κεφάλια και σε προσέχουν.
1: Νομίζω γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να παίζουν γι' αυτό.
0: Δεν ξέρουν.
1: Όχι.
0: Πάμε λίγο στην αρχή αυτής της φοβερής καριέρας που έκανες. Ο αδερφός σου πήγε και έκανε αίτημα, αίτηση για να πας στο talent show και τα υπόλοιπα λίγος πολύ είναι γνωστά. Αν επέστρεφες, γιατί έκανες σπουδές, μου έλεγες, έκανες βιομηχανικό σχεδιασμό στην Κοζάνη. Εκεί συνέβησαν όλα. Και είπες, θα το αφήσω τώρα, θα πάω να γίνω τραγουδιστής. Περάσαν όλα αυτά από το μυαλό σου?
1: Περνούσαν από πολύ μικρή ηλικία όλα αυτά από το μυαλό μου.
0: Ότι θα τα καταφέρω, θα γίνω τραγουδιστής.
1: Όχι ότι θα γίνω τραγουδιστής. Εγώ ότι θα τραγουδήσω, το ανακάλυψα αρκετά μεγάλος.
0: Ναι.
1: Περισσότερο μου άρεσε το κομμάτι της μουσικής. Δεν ήξερα που θα με βγάλει όλο αυτό. Θα γίνω μουσικός, θα γράφω τραγούδια. Θα γίνω ένας πλανόδιος στον δρόμο, ο οποίος κάτι θα κάνει. Απλά μου άρεσε αυτό το παιχνίδι,
0: ναι,
1: της μουσικής. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ σαν δουλειά.
0: Ναι, ότι θα ασχοληθώ με ήχους, ας πούμε, και ωραίες νότες.
1: Και θα σου πω και κάτι. Μικρός, επειδή εμείς δουλεύαμε από πολύ... από μικρά παιδιά στο μαγαζί του πατέρα μου.
0: Ναι. Τι πουλούσε το μαγαζί?
1: Είχε ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό. Έχει ακόμα, εννοώ.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι τα μεγάλα μου αδέρφια έχουν ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που μου την έσπαχε φοβερά ήταν, ναι, το ξύπνημα το πρωινό.
0: Δεν είσαι πρωινός τύπος.
1: Δεν είμαι καθόλου πρωινός τύπος. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κάνω μία δουλειά η οποία έπρεπε να ξυπνάω νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον όπως το σκεφτόμουν όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Που μας ξυπνούσαν νωρίς να πάμε στο μαγαζί, ας πούμε, όταν ήταν καλοκαίρια ή όταν δεν είχαμε σχολείο.
0: Έλεγες, εγώ δεν το κάνω.
1: Δεν μπορούσα. Δηλαδή, λέω, αλήθεια τώρα. Και έπρεπε να βρω ταυτόχρονα μια δουλειά η οποία δεν ξυπνάς νωρίς. Και λέω, ποια είναι αυτή η δουλειά που δεν ξυπνάς νωρίς? Μάλλον το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Η μουσική γενικότερα.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι εκεί ξυπνάνε λίγο πιο αργά.
0: Λίγο πιο αργά ή ξυπνάς βράδυ?
1: Εντάξει, όταν είσαι νέος και κάνεις μια χίπικη ζωή στις αρχές, ξυπνάς όποτε θέλεις, ενώ προς, ναι, το αργά. Νομίζω όσο μπαίνουν οι υποχρεώσεις στη ζωή σου και γίνονται όλο και πιο έντονες, όλο και πιο έντονες, νομίζω δεν υπάρχει μετά, σταματάει το κομμάτι του ωραρίου.
0: Ναι.
1: Ενώ μπορεί να πρέπει να ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί, μπορεί να πρέπει να ξυπνήσεις, ενώ δεν υπάρχει ωράριο.
0: Σε πιστεύω λοιπόν ότι είσαι πολύ ενεργός μπαμπάς, γιατί αυτό που λες τώρα θα το έλεγε μόνο ένας πολύ ενεργός μπαμπάς. Ότι δεν υπάρχει ωράριο όταν έχεις οικογένεια και όταν έχεις υποχρεώσει. Αν χρειαστεί να ξυπνήσεις, θα ξυπνήσεις.
1: Ναι, ναι, 100%. Και τώρα δηλαδή που μιλάμε, είμαστε... είναι όλο έτσι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Θα κοιμηθώ τώρα, δεν θα κοιμηθώ. Είναι στα κουτουρού.
0: Το μωρό, πόσο είναι, 8 μηνών?
1: Το μωρό είναι 8 μηνών.
0: Επομένως, δεν έχετε αρχίσει να είσαστε στη φάση που δεν θα κοιμηθείτε.
1: Το μωρό είναι και σε μια φάση που έχει κολλήσει και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και πουθενά. Είναι μόνη μαγκαλιά, θέλει να είναι, για κάποιο,
0: ναι,
1: λόγο.
0: Δεν είναι υπέροχο.
1: Και όλες τις φάσεις τις κάνω με ένα μωρό. Εδώ μπορεί να, ξέρω εγώ, να πιάνω τα μαλλιά μου, να ξυρίζομαι και το μωρό να είναι εδώ. Έτσι, είναι όλο έτσι.
0: Εσύ που δεν ήθελες να κάνεις παιδιά?
1: Δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά. Ήταν κάτι που δεν το σκεφτόμουν τουλάχιστον τη στιγμή που έγινε.
0: Ναι. Οπότε να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά ότι κάντε, γιατί βλέπετε εδώ πέρα πόσο φανατικός μπαμπάς έχει γίνει. Για το νέο τραγούδι να πούμε, γιατί κύλησε σαν νεράκι. 20 λεπτά σου φάνηκαν πολλά.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι. Ναι,
0: θα ξανάρθεις.
1: Εντάξει.
0: Για πες λοιπόν για το τραγούδι σου αυτό.
1: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι απόφασή σου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το βγάλαμε περίπου πριν από ένα μήνα,
0: Ναι.
1: Από την Panic Records. Είναι ένα τραγούδι που για πρώτη φορά εγώ συμμετέχω στο στίχο μαζί με την Ελένη Γιανατσούλια. Συνήθως εγώ γράφω τη μουσική. Αλλά όταν κάνω το κομμάτι, ταυτόχρονα λέω και κάτι. Mm-hmm. Σε αυτό το τραγούδι είπα λίγα περισσότερα από όσα συνήθως λέω. Και είχε και κάποιο νόημα και μου άρεσε.
0: Το νόημα που πρέπει να πιάσουμε ποιο είναι?
1: Το νόημα είναι ένα απλό και πολύ συνηθισμένο πράγμα το οποίο γίνεται στις σχέσεις, όταν κάποιος επενδύει πάρα πολύ στον έρωτα και ο άλλος είναι πάρα πολύ, ξέρεις, στα κουτάκια του, έχει τοποθετήσει όλα του τα σημεία, ξέρεις, σε κουτάκια, ότι εγώ πρέπει να ερωτευτώ κάποιον ο οποίος πλήρει αυτές τις προϋποθέσεις, κάνει αυτό, είναι έτσι, η ζωή μου θέλω να είναι έτσι.
0: Οι γυναίκες είναι συνήθως.
1: Συνήθως είναι οι γυναίκες.
0: Οι γυναίκες.
1: Ναι. Συνήθως.
0: Ναι.
1: Όχι πάντοτε.
0: Όχι.
1: Συνήθως οι άντρες είναι λίγο πιο γιόλο, με την έννοια ότι μπορούν να ονειρευτούν περισσότερο και να ελπίσουν περισσότερο σε κάτι το οποίο μοιάζει να μην γίνεται, αλλά στο τέλος...
0: Πιο ρομαντική δηλαδή είναι
1: πιο
0: οι άντρες.
1: Ρομαντική.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν
1: εδώ.
0: Εγώ
1: ευχαριστώ.
0: Εμφανίσεις όλο το καλοκαίρι πού, παντού.
1: Εμφανίσεις όλο το καλοκαίρι παντού και έρχεται και ένας μεγάλος χειμώνας.
0: Μπορείς να πεις τι θα κάνεις το χειμώνα?
1: Νομίζω μπορώ.
0: Κοιτάζει με μάτια κουταβιού.
1: Μπορώ. Μπορώ.
0: Οκ, okay, τι θα κάνεις?
1: Λοιπόν, θα είμαστε με την Πάολα στο Hotel Hermou.
0: Ό,τι καλύτερο σου ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Να είσαι πάντα καλά. Φιλιά σε όλη την οικογένεια. Μην φύγετε. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε οικογενειακά, αλλά έχουμε και επόμενο καλεσμένο σε λίγο.

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Περισσότερες φωτό! Περισσότερο χορό!
4: Μέχρι το πρωί!
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Porsche. Δοκιμάζουμε το νέο City Car της Renault. Και αναλύουμε το ανανεωμένο συμπαγές Toyota Cross. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Έλα, έλα,
10: έλα πως είσαι.

0: Συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή που είναι τελευταία της σεζόν και πάντα φροντίζουμε να έχουμε καλλιτέχνες που σας αρέσουν πολύ. Αλλά επειδή η εκπομπή προάγει τη μονογαμία, προσέξτε τώρα, σας φέραμε πάλι έναν νέο επιτυχημένο τραγουδιστή που μιλάει πολύ και αυτός με ενθουσιασμό για την οικογένειά του. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Λιβάνης.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι και σας
1: ευχαριστώ. Εγώ θα κλείσω την εκπομπή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Είσαι γουρλής να μας
1: πάει. Συνεχίζει του χρόνου.
0: Από ό,τι
1: γι' αυτό το λέω. Για να δω νομίζω, αν θα είμαι, δεν θα είμαι.
0: Αν είσαι γουρλής για το καλοκαίρι μας. Ξέρεις, άμα συμβεί κάτι, θα πω μαυρόγατα.
1: Νομίζω, αυτό εμένα πάντα το καλοκαίρι έρχονται τα καλά νέα για το χειμώνα. Πάντα, πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ έρχονται, όχι μόνο για το φθινόπωρο,
0: ναι.
1: Μαθαίνω νέα πάντα και πάντα βρίσκομαι στο χωριό μου.
0: Όταν είναι τα καλά νέα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα συμβαίνει τα τελευταία 7-8 χρόνια και συμβαίνει γιατί εγώ δεν προγραμματίζω διακοπές. Δηλαδή θα πάω στο χωριό μου 5 μέρες.
0: Πας κάποια στιγμή.
1: Τυχαίνει και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω αυτά που θέλω να ακούσω. Οπότε ναι. Βρίσκομαι στον Αστακό.
0: Οπότε μπορείς στον Αστακό μπορείς να το κάνεις έναν προορισμό για όλο τον κόσμο που να θέλει να ακούσει ναι, ναι. Καλές
1: σε περιμένω. Σε περιμένω.
0: Ευχαρίστως. πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Ξέρεις γιατί παίρνεις καλές ειδήσεις όταν είσαι στον Αστακό. Γιατί είσαι. Με την καλή είναι αφηρημένος.
1: Cool vibes, ωραία. Και
0: δεν σε νοιάζει τίποτα, οπότε σου έρχεται το καλό. Αν ήσουν πάνω από το τηλέφωνο θα ερχότανε.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, ωραία. Όχι, όχι. Γενικά όταν αφήνεις το κινητό σου και γενικά όταν αφήνεσαι, όταν αφήνεσαι, γίνονται τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνουν.
0: Ναι. Πιστεύω. Είσαι από τους ανθρώπους που μπορούν να αποχωριστούν το κινητό ή...
1: Στοιχώς δεν μπορώ.
0: Μόνο στο χωριό.
1: Αν όμως αφήσω 3 ώρες το κινητό,
0: ναι.
1: Μετά φεύγει λίγο αυτός ο εθισμός.
0: Είναι
1: αλλά γενικά το έχω ναι. στο χέρι, ρε γαμώ. Το έχω ναι, στο χέρι ναι, ναι. και στιγμές που δεν χρειάζεται.
0: Και τι ψάχνεις, αν ψάξω τώρα το κινητό σου, τι...
1: Για να καταλάβεις ότι ακόμα και στο αεροπλάνο που βάζουμε πτήση, τι κάνεις με το κινητό, τίποτα. Και πάλι με το κινητό στο χέρι.
0: Ναι, αλλά μπορείς να ακούσεις μουσική. Τι μουσική ακούς τα ακουστικά σου στο αεροπλάνο, να.
1: Τώρα τελευταία ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ ο... ακούω γενικά Bruno Mars και τέτοια, γιατί έχει πολύ ωραία μουσική.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορώ να ακούσω και Καζατζίδη την ίδια στιγμή.
0: Με στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι πολύ χαμογελαστός εκείνη την ώρα. Έχεις...
1: Ρίθει ότι άμα έχει αναταράξει και ακούσει τέλειο Καζατζίδη είναι λίγο...
0: ναι, δηλαδή...
1: είναι λίγο φοβιστικό.
0: Εντάξει, ναι, είναι τα πράγματα πολύ οριστικά. Ακούς Καζατζίδη γιατί έχεις μπει σε αυτό που... Τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια τάση που προσπαθούμε να εκτιμήσουμε πράγματα που άρεσαν στο παρελθόν, να γνωρίσουμε προσωπικότητες. Είσαι σε αυτή τη φάση, να ακούσουμε και τον Καζατζίδη, να δούμε γιατί ήταν τόσο μεγάλος για...
1: Εγώ προσωπικά, μέσα μου αυτός ο τραγουδιστής κυλάει, γιατί τον άκουγα εγώ πάρα πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν το θεωρώ λίγο αυτό που θα σου πω. Εγώ έχω τον πατέρα μου και το Στέλιο.
0: Τόσο πολύ,
1: ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα...
0: Πού θυμάσαι να ακούς Καζατζίδη, γιατί...
1: Από μωρό.
0: Έχουμε συνδέσει τον Καζατζίδη και γι' αυτό και έκανε τόσο μεγάλη καριέρα. Με τραγούδια της ξενιτιάς, με μία φάση όπου ο κόσμος ζούσε πολύ διαφορετικά από ό,τι ζούμε εμείς τώρα και πολύ διαφορετικά από ό,τι μεγάλωσες εσύ. Υπήρχε πάντα και υπάρχει φτώχεια και δυσκολία, αλλά θέλω να πω, ήταν τα πράγματα τόσο extreme ή σας άρεσε?
1: Δεν τον άκουγα στη φάμπρικα, αλλά...
0: Ναι, εντάξει, γέλασε τώρα, παιδιά, ναι. Ναι. Στο σπίτι, μια χαρά.
1: Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια, έτσι.
0: Τι δουλειά κάνανε οι γονείς σου?
1: Ο μπαμπάς μου είναι οδηγός, η μαμά μου είναι βοηθός συμβολιογράφου.
0: Ναι.
1: Και... Όμως, το να... Ο κάθε άνθρωπος... Το τι βγάζει από την ψυχή του ένας άλλος καλλιτέχνης δεν νομίζω ότι έχει να κάνει το σε τι κατάσταση οικονομική είσαι. Βασικά έχει να κάνει. Έχει
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Γιατί
1: έχει
0: να κάνει. Μίλησε σε μια γενιά ανθρώπων που τα ζούσαν όλα αυτά τότε. Έτσι. Δεν ναι. σημαίνει ότι δεν μπορεί να το ακούσει σε ένα παλάτι.
1: Εγώ δεν μεγάλωσα φτωχός.
0: Ναι.
1: Αν το λέμε έτσι. Ναι. Μεγάλωσα να παλεύουν οι γονείς μου κάθε μήνα να βγάλουμε τα έξοδα και. Ναι. Και ακόμα και εγώ όταν άρχισα να δουλεύω σιγά σιγά βοηθούσα και ακόμα βοηθάω, έτσι.
0: Καλά κάνεις, ωραία
1: ναι.
0: είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το, για να καταλάβεις, το Περιστέρι μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά το να ακούς μουσική η οποία έχει έναν στίχο βαρύ, για μένα δεν είναι και κακό. Πολλές φορές...
0: Χαίρεσαι με το ντάουνιασμα αυτό, με το...
1: Δεν είναι ντάουνιασμα.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι ντάουνιασμα, γιατί μπορεί και έχω γνωρίσει και ανθρώπους οι οποίοι ακούνε πάρα πολύ happy μουσική, χαρούμενα τραγούδια και είναι πολύ...
0: Καταθλιπτική.
1: Ναι.
0: Άρα εσύ μπορεί να ακούσεις κάτι το οποίο είναι μελαγχολικό,
1: ναι,
0: αλλά παρόλα αυτά εσένα να μην σε ρίξει.
1: Ναι, τα τραγούδια κυρίως του Καζατζίδη, άσχετα που είχαν απλές λέξεις, ας πούμε, ναι, ξαναγερνάω στο Στέλιο, αλλά γενικά τα παλιά τραγούδια, όπως, ναι, και θα μπορούμε να πούμε και για το θέατρο, που με τώρα τι τραγούδια λέμε.
0: Ναι.
1: Οι στίχοι που είχαν είναι, ρε παιδί μου, έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Οπότε...
0: Απογυμνωμένοι από το πολύ, με έναν τρόπο μινιμαλιστικό, να μιλάει στην καρδιά σου. Και κάνουμε τώρα μια ωραία έτσι φούρλα και ερχόμαστε στο θέατρο, όπου εκεί κάνεις πάλι κάτι που έχει σχέση με το παρελθόν. Είσαι ο αφηγητής της παράστασης. Ποια παράσταση είναι?
1: Το Αγοριό Απέναντι.
0: Το Αγοριό Απέναντι. Είσαι το Αγόρι Απέναντι. Έκανα την ίδια ερώτηση και στο Γιωργούλη.
1: Το Αγόρι Απέναντι είναι ο Γιωργούλης.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εγώ με το Αγόρι Απέναντι.
0: Γιατί μου έκανε τον σεμνό, όχι, δεν είμαι εγώ, είμαστε λίγο.
1: Ναι, ναι,
0: όλοι,
1: σίγουρα. Σίγουρα τον πάρω εγώ με τα τηλέφωνο να μιλήσουμε, να στα πει αλλιώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνεις εδώ και μας εξηγείς μετά ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεσαι.

0: Ακούγεται και φαίνεται να το λες με μεγάλη ευκολία. Αλλά
1: βέβαια, ο συνεργάτης μου βρήκε, επειδή ξέρω ποια μέρα είναι, είναι το τελευταίο Σάββατο, βρήκε να βάλει το βίντεο που μου φεύγει μια νότα. Δεν έχει φύγει ποτέ. Έβαλε αυτό το βίντεο.
0: Εμείς το καταλαβαίνω.
1: Δεν πειράζει.
0: Οπότε μην ανησυχείς.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Πριν από τα πιο δύσκολα τραγούδια που...
1: Είναι δύσκολα γιατί είναι απλά. Ναι. Δεν είναι ότι έχουν τρομερά τεχνικά. Ναι. Έχουν τεχνικά βασικά γιατί είναι απλά. Δεν πρέπει να υπερβάλλεις καθόλου. Και ναι. Για να μπει σε αυτό το πράγμα, όταν ειδικά δουλεύεις και σε χώρους που είμαστε λίγο υπερβολικοί εμείς στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο ένα μάζεμα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι φεύγω από το θέατρο και πάω στο Vogue.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λίγο μια αναλλαγή στα.
0: Άρα πρέπει να αλλάξεις ύφος. Τραγουδιστικό.
1: Όχι ύφος, αυτό βγαίνει από μέσα μου, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι υποδίεση εκεί πέρα. Απλά εννοώ ότι μπορεί και να μην το έχει κάποιος να το κάνει αυτό. Δηλαδή και εγώ όταν ξεκίνησα να το κάνω, αν ένιωθα ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν θα το έκανα.
0: Δεν θα το έκανες. Ναι. Έχεις πιστεί τώρα ότι το έχεις, ότι μπορείς να μπεις και να.
1: Καταρχάς, κοίτα, είμαστε πάρα πολύ ωραία παρέα εκεί πέρα, έτσι, για να μιλώ για μένα.
0: Είναι,
1: η ομάδα είναι prime, είναι prime όλοι. Και ο Μιχάλης και ο Θανάσης γενικά εμένα με έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές συζητώντας πράγματα και τεχνικά δικά μου μετά από τις πρόβες. Και γενικά όλο αυτό που ζούμε εκεί στο θέατρο Άλσος, για μένα να ξέχασω, είναι μια ψυχοθεραπεία, πραγματικά.
0: Ναι. Εσύ που έχεις, δεν είναι κάτι το οποίο το έχεις ξανακάνει, δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Στο θέατρο.
1: Αμιγώς τραγουδιστής είμαι και έτσι,
0: ναι,
1: είναι
0: ξεκάθαρα.
1: Ότι κάνω, λέω κάποια πραγματάκια.
0: Λες κάποια πραγματάκια, αλλά αφηγήσει την ιστορία τραγουδώντας.
1: Τραγουδώντας, ναι. Δηλαδή
0: τα τραγούδια της εποχής.
1: Υπάρχουν κάποιες σκηνές και εγώ κάνω το τραγούδι που ταιριάζει εκείνη τη στιγμή με αυτό που, το emotion που υπάρχει.
0: Μεταξύ μας, θέλεις να σου δώσουν λίγο μεγαλύτερο ρόλο να μεσολαβήσω.
1: να σου
0: δώσω
1: να σου πω κάτι.
0: Δίγη πρόζα.
1: Ο Μιχάλης μου είπε ότι αν γίνει και του χρόνου, μου λέει θα σου δώσω και λίγο να λες και γιατί έχω μπει στο.
0: Σε είδα, γι' αυτό προσπάθησα να πω ότι.
1: Αν και γενικά.
0: Το μικρόβιο σου έχει κολλήσει.
1: Ναι,
0: είναι ωραίο. Επομένως, θα ήθελες να δοκιμάσεις σιγά-σιγά και τις υποκριτικές σου ικανότητες που σίγουρα σε έναν τραγουδιστή και που είναι ερμηνευτής και τραγουδάει στα μπουζούκια που. Απαιτεί τον μπουζούκι να το νιώθεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι λίγο, έτσι. Ο Μπρούνο Μάρς μπορεί να μην το νιώθει μια μέρα.
1: Ναι.
0: Έχει φανταστική φωνή. Αλλά θέλει συνέστημα, έτσι.
1: Θέλει πολύ συνέστημα και όντως το τελευταίο διάστημα, γιατί καταλαβαίνω κι εγώ πόσο ευφυής είναι η ηθοποίη στο δικό τους πράγμα. Αστεία που δεν τα καταλάβαινα, τώρα γελάω πάρα πολύ. Αστεία το πώς σκέφτονται αυτοί εκείνη τη στιγμή όταν παίζουν. Ο κόσμος γελάει, αλλά ενώ ότι έχουν αρχίσει και αυτοί και αφήνονται και κάνουν κάποια πραγματάκια και τώρα έχω καταλάβει και εγώ τι θα μπορούσαν να πούνε, πώς μπορούν να κάνουν αυτό που λένε. Εμείς το λέμε ελεύθερο, ας πούμε, όταν τραγουδάμε. Κάνουμε ελεύθερο πρόγραμμα. Αυτοί το σχεδιάζουν. Έχω αρχίσει λίγο και μπαίνω σε αυτό το mindset του αυτοσχεδιασμού.
0: Το ελεύθερο πρόγραμμα θέλω να πεις τι είναι.
1: Ελεύθερο πρόγραμμα δεν είναι σεξουαλικό. Δεν ξέρω, γιατί ακούγεται λίγο, όσο που το λέει, ελεύθερο

0: όχι να προκαλείς, να αρέσεις. Έτσι, να κάνεις ένα παιχνίδι, το οποίο δεν οδηγεί κάπου, αλλά οι άνθρωποι που παρακολουθούν έναν καλλιτέχνη στα μπουζούκια, άντρες, γυναίκες, ανεξαρτήτως
1: ναι,
0: κατεύθυνσης και προτίμησης σεξουαλικής, εκείνη την ώρα σε ερωτεύονται. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Υπάρχει ένα παρεδόσε. Οπότε είσαι σοβαρός στα μπουζούκια. Στα μπουζούκια πρέπει να είσαι αγέλαστος.
1: Όχι.
0: Γελάς.
1: Γελάς.
0: Στο ελεύθερο πρόγραμμα.
1: Καλά, εκεί ανοίξει και το πουκάμισο και όπως είμαι τώρα, δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό είναι το ελεύθερο πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, είναι το τρίτο πρόγραμμα της που λέμε.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε, στα μπουζούκια πάντα όταν ξεκινάει το πρόγραμμα πρέπει να βγεις λίγο πιο κάθος. Πρέπει να χαιρετήσεις. Μετά δεν γίνεται να είσαι μόνος σου, να μην έχεις επαφή με το κοινό.
0: Τρελαίνομαι για αυτά που μου λες τώρα. Θα
1: ναι,
0: μπορούσα
1: δεν
0: να περάσω.
1: Ποτέ, μάλλον, ναι.
0: Έχω πάει όταν είχαμε, και μάλιστα είναι και κάποιος που το ξέρει εδώ, όταν δούλευα σε σταθμό και κάναμε γιορτές και ακόμη αν χρειαστεί και πάω σε κάποια κοπή πίτας και αυτά, αυτή είναι η εμπειρία μου, δεν ξέρω κάτι άλλο.
1: Okay.
0: Αλλά τα βρίσκω πολύ ότι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον κοινωνικά αυτά που μου λες, ότι στην αρχή είσαι σοβαρός, μετά υπάρχει αυτό το παρεδόσιο και κάπως έτσι προκύπτει και...
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτεσαι, αλλά okay.
0: Το υποκριτικό κομμάτι, ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν ξέρω και που είναι μια ολόκληρη διαδικασία, η ερωτελεστία.
1: Το κάθε μπουζούκι και το κάθε πίστα, η μία με την άλλη διαφέρει πάρα πολύ. Μπορεί να διαφέρει μια αιωνιότητα στο τι τραγούδια θα πούνε, ποια είναι η σκαλέτα, το τι θα κάνει ο τραγουδιστής.
0: Εσένα τις αρέσει περισσότερο από όλα, είπαμε ότι στο θέατρο θες
1: σίγουρα,
0: και λίγο...
1: Σίγουρα μου αρέσει η ερμηνεία, σίγουρα όμως μου αρέσει και να νιώσω πραγματικά ότι ο άλλος φεύγει χαρούμενος από εκεί και γεμάτος. Έχω κάνει συνεργασίες που δεν πρόκειται να σου πω ποιες είναι. Που ήξερα ότι δεν έφευγε ο άλλος γεμάτος.
0: Α, okay.
1: Έχω κάνει όμως και συνεργασίες, είτε και live προσωπικά δικά μου, είτε σεζόν μόνος μου που έχω κάνει, που έχω νιώσει ότι όταν νιώθεις ότι ο άλλος φεύγει από την πόρτα και φεύγει χαρούμενος.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο καλό είσαι εσύ τραγουδιστικά, πόσο εντυπωσιακό είναι το show ή πόσο νόημα υπάρχει σε αυτό που κάνεις.
1: Το πρώτο πράγμα που αξίζει να παίρνω τα λεφτά σου, ας πούμε, γιατί δεν είναι και φθηνά.
0: Ναι.
1: Είναι το τι τραγούδι άκουσες και πόσο καλά τραγούδισε ο τραγουδιστής. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Τώρα εννοείται ότι όταν μιλάμε, ας πούμε, για έναν καλλιτέχνη όπως είναι ο Σάκης Ρουβάς, που είναι στάρ και είναι και φωνάρα, εκεί πέρα, επειδή με ρώτησες πριν.
0: Είναι φωνάρα.
1: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρουβίτσα από μένα στον κόσμο. Αλλά πρέπει να σου πω ότι ο Ρουβάς είναι γενικά τόσο showman, που μπορεί η φωνή να μην είναι του Παβαρότη. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή φωνή, δεν ξέρω, αλλά είναι.
1: Η φωνή του Σάκη είναι, λες, και είναι 18 χρονών.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος
0: πολύ νεανική φωνή. Είναι όλο σαν να είναι 18 ετών.
1: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Ωραία. Οπότε, κάνεις όλο αυτό. Φαίνεται να σ' αρέσει πολύ αυτό που κάνεις.
1: Τρελαίνομαι. Όπως και τρελαίνομαι και για αυτό που κάνω τώρα στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Τρελαίνομαι δηλαδή με το ρεπερτόριο αυτό που έχει ανοιχτεί μπροστά μου.
0: Τα παίρνεις αυτά τα τραγούδια να τα τραγουδήσεις με το άλλο σου ύφος.
1: Σιγά σιγά, ναι. Πάντα υπήρχαν κάποια τραγούδια, ας πούμε, το Με Πλάσε το Γλυκά, που είναι στο μαχαίρι, ας πούμε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα που δεν θα μπει.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Παραπέμπεις ποτέ, ελάτε και το βράδυ να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω το ξέρει ο κόσμος, οπότε
0: ωραία.
1: Δεν τα μπερδεύω. Κυρίως στο θέατρο καλό κόσμο, στα μπουζούκια, γιατί είναι πιο χαλαρά, κατεβαίνουμε κάτω, μιλάμε και αυτά. Στα καμαρίνια πάνω, εννοείται θα το πω και σαν ανθρώπους.
0: Είναι
1: και
0: αυτή η ιδέα που μου αρέσει πολύ του καλοκαιρινού θέατρου, που είναι κάτι και πολύ ελληνικό και πολύ χαρακτηριστικό.
1: Εννοείς όπως είναι ο χώρος,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ότι
1: ναι, είναι πολύ
0: είναι ένας χώρος που είναι ανοιχτός,
1: ναι, ναι.
0: Είναι πολύ παρείστικη.
1: Δεν υπάρχει
0: διάθεση.
1: Αυτό.
0: Ναι, είναι ναι. Κάτι το οποίο είναι μοναδικό και ελληνικό φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό. Να σου πω κάτι. Λες λοιπόν ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους. Τα τελευταία 7 χρόνια χτυπάει το τηλέφωνο στο χωριό και κάτι καλό έχεις να ακούσεις. Ποια είναι τώρα η μεγάλη σου φιλοδοξία, γιατί είσαι μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Αλλιώς το ξεκίνησες, αλλιώς σου πήγε, σου πάει πάρα πολύ καλά. Μεγαλώνουν τα πράγματα που μπορείς
1: ναι.
0: να κάνεις. Οι δυνατότητές σου, ποιο είναι το ανώτερο.
1: Κοίταξε, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, εγώ βρίσκομαι σε ένα δίλημα λίγο εδώ και 1-2 χρόνια καλλιτεχνικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη μία, ξέρω ότι έχω ένα χαρακτηριστικό να διασκεδάζω τον κόσμο, το ξέρω ναι. αυτό. Απ' την άλλη, θέλω και λίγο ρεπερτοριακά να βρω αυτό που είναι πραγματικά ο Γιώργος, το οποίο αυτό βέβαια το έχουμε όλοι οι καλλιτέχνες.
0: Εσύ δεν άκουγες μπουζούκια.
1: Όχι, δεν ήμουν τόσο πολύ. Δεν θα άκουγα. Σαν παιδί, ας πούμε, και από

0: από μικρός στα πάρτι παίζαμε ελληνικά, εντάξει, ελληνικά τραγούδια, αλλά σπίτι, λόγω και της ασχολίας μου με την παραδοσιακή μουσική.
1: Με την παραδοσιακή. Οι σπουδές σου.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Πήγαινα στο Δύο Αθηνών, ήμουν σε μουσικό σχολείο, έπαιζα ούτη, οπότε κυρίως ήταν εκεί. Ήταν
1: ναι.
0: Γύρω από την βυζαντινή μουσική, ας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όλο το...
1: Που είναι και πολύ δύσκολη, πολύ, έτσι.
0: Πολύ.
1: Πολύ, πολύ δύσκολη.
0: Αλλά και πολύ ωραία.
1: Ναι. Οπότε τώρα αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι...
0: Νομίζω είμαι σε μια ηλικία κιόλας στα 32 μου. Στα 34 μου τώρα. Προσπαθώ να κρύβω χρόνια σιγά σιγά. Τι γίνεται, ρε γάμο
1: του. Μην το κάνεις.
0: Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
1: Σου έρχεται να κρύψεις χρόνια. Μα είσαι πολύ νέος.
0: Κοίτα, θα σου πω πόσο νιώθω.
1: Πόσο.
0: 20.
1: Φαίνεσαι 20, οπότε μη σε νοιάζει. Σαν το ρουβά θα γίνεις. Θα μεγαλώσεις και θα είσαι 18.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Ψάχνω λοιπόν τώρα που αλλάζει λίγο και το όλη η κατάσταση στη ζωή μου. Ψάχνω κι εγώ λίγο τον επόμενο Γιώργο. Δηλαδή θα ήθελα να έχει λίγο πιο λαϊκά στοιχεία ο Γιώργος, αυτό που θα κάνω τώρα. Και ίσως να είμαι και λίγο επηρεασμένος βέβαια από όλο αυτό που ζω και στο θέατρο. Γιατί τα τραγούδια που λέω εκεί πέρα είναι εντός σπουδαία.
1: Ναι.
0: Πάντα βέβαια θα ήθελα να είμαι στους χώρους που είμαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Υπήρχε στιγμή που δεν πίστεψες καθόλου στον εαυτό σου και είπες μάλλον δεν πάει πουθενά αυτό. Γιατί μας ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Όλη η Ελλάδα θέλουν να γίνουν τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Αλλά και κάτι άλλο να θέλουν να κάνουν. Μπορεί να είναι καλλιτεχνικό ή και όχι τόσο καλλιτεχνικό. Πάντα υπάρχει κάποιος που σε εκνευρίζει και σου λέει τελικά δεν το έχεις, παιδάκι μου.
0: Κοίταξε, τελικά δεν το έχεις, δεν έχω ακούσει
1: ναι.
0: ποτέ εγώ.
1: Αποθαρρύνθηκες χρονιά που δεν χτυπούσε το τηλέφωνο.
0: Η καθηγητής μου με έχει αποθαρρύνει και με το δίκιο του κάποια στιγμή, γιατί δεν μελέταγα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και λίγο, γυναίκα ήταν αυστηρή. Ναι. Έχω σταματήσει τώρα μαζί της να κάνω μαθήματα φωνητικής.
1: Φωνητικής,
0: και
1: ναι.
0: τότε είχα μία παλινδρόμηση και μου λέγε σταμάτα να τρως το βράδυ μετά τη δουλειά. Σταμάτα να τρως... Και εγώ έβλεπα ότι το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Γιατί
0: οπότε
1: πεινούσες.
0: Εκεί μου είπε θα πάρεις τη φωνή στα χέρια σου, δεν ασχολούμαι. Εκεί ήταν ένα, ας πούμε, τέτοιο για μένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη που δεν το περίμενα και λίγο ήρθα στα... Αλλά κάποια κριτική, ας πούμε, αν λες αυτό από
1: άρα
0: ανθρώπους...
1: Άρα είσαι δυστυχώς το βράδυ.
0: Τίποτα, ναι, το έχουμε. Εντάξει, κάποιες φορές θα φάω.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές θα φάω.
1: Βρώμικο, σταματάς στο δρόμο.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια ότι αυτό γίνεται μια, δύο, τρεις φορές το χρόνο. Παλιά γινόταν καθημερινά.
1: Έτρωγες, τραγουδούσες, ναι, ναι, ναι, ναι. τελείωνες τη δουλειά,
0: ναι.
1: πήγες να φας στο βρώμικο
0: ναι, με τους φίλους μας
1: και μετά χάλια, όπως όλοι οι άνθρωποι, ναι. γι' αυτό λέγεται και βρώμικο άλλωστε.
0: Τώρα δεν υπάρχει αυτό, τώρα στο σπίτι, άντε κάνα τόστ και... Πάντως θα ήθελα να πω αυτό που μου είπες για τους νέους ανθρώπους. Σημασία έχει να κυνηγάς κάτι και να ασχολείσαι και με αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Αν το κάνεις αυτό, δηλαδή το περικυκλώσεις, να έχεις το ταλέντο. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και να το κυνηγάς,
1: ναι.
0: να μην το αφήνεις στην τύχη του, εκεί θα. Δεν γίνεται, θα πάει κάτι καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εγώ στα χρόνια που είμαι στο χώρο, συγγνώμη, βλέπω παιδιά τα οποία τα βλέπω, ας πούμε, πιο πίσω, προχωράνε πολύ γρήγορα και φαίνονται όμως αυτό. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι κανένας δεν πάει χαμένος.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν πάει χαμένος.
1: Οικογένεια. Σ' αρέσει αυτό το,
0: πολύ, πολύ.
1: Αυτό το παιχνίδι. Το περίμενες, έλεγες, θα γίνω τέλειος οικογενειάρχης.
0: Αν ρωτήσεις και την Ανδρομάχη, θα σου πει ότι όποτε έβλεπα παιδάκια... Βασικά, αν πάμε σε μια παρέα,
1: ναι.
0: θα πάρω εγώ τα παιδάκια να κάτσω.
1: Ναι.
0: Και καθίστε εσείς να μιλάτε, ξέρω, κουτσομπολεύετε, δεν με νοιάζει.
1: Σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είχα πάει κάποια στιγμή κιόλας να ασχοληθώ με αυτό. Σε ένα κολέγιο, αλλά τα παράτησα και ήταν όλα στα αγγλικά και δεν την πάλεψα.
1: Ναι.
0: Οπότε είχα αυτή την... με τα παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Εγώ να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι φωτογραφίες και οι δηλώσεις σου. Και πρέπει να σου πω ότι είσαι από τους πολύ λίγους καλεσμένους που έχουν έρθει εδώ και έχουν μιλήσει σαν να μην υπάρχουν κάμερες.
0: Εντάξει.
1: Πολύ, πολύ καλό αυτό. Νέο τραγούδι, επίσης μου λένε να σε ρωτήσω για το νέο τραγούδι πριν φύγεις, να μην το ξεχάσω.
0: Ναι. Νέο τραγούδι, νέα τραγούδια έρχονται. Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Κυκλοφορούμε σιγά σιγά τα τραγούδια από το δίσκο μου. Τώρα το τραγούδι πούμε, που προωθώ, το πούμε έτσι, δεν
1: ναι, ναι.
0: το έχω πολύ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί στη στίχνη της Ανδρομάχης και...
1: Της γυναίκας σου δηλαδή.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Την ημέρα που έγραψα τη φωνή αυτό που ακούγεται, την ημέρα που έμαθα και ότι έχουμε και μωρό. Οπότε κλαίω εκεί πέρα να μ' ακούσει. Βέβαια είναι χαρούμενο το τραγούδι. Απλά εγώ κλαίω.
1: Φοβερό.
0: Από χαρά.
1: Συνδέεται με κάτι τόσο ωραίο.
0: Ναι. Είναι εκείνη η μέρα λοιπόν. Και τώρα ετοιμάζω νέο τραγούδι. Τώρα αυτό το τραγούδι είναι από το δίσκο που βγήκε το καλοκαίρι το προηγούμενο. Οπότε σιγά σιγά βγάζουμε αυτά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ καλή. Από
1: να
0: κοντά.
1: Το πεις στους φίλους.
0: Και
1: από κοντά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς γιατί ήσασταν εδώ μία ακόμη σεζόν του Καλύτερα Αργά. Θα σας ευχηθώ να έχετε καλές διακοπές και να περάσετε πολύ όμορφα. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Δεν λέω ημερομηνία, το αφήνω φλού. Γεια σας.

Ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

φίλες και φίλοι του Action 24 και του Αθλέτικο. Αναμονή τέλος, το πρωτάθλημα Αργεντινής επιστρέφει στις οθόνες σας. Είμαι ο Μανώλης Γερακάκης και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής του τορνέου Κλαουζούρα ανάμεσα στην Racing Club και τη Γυμνάσια Αργεντινής.

απλά το παιχνίδι μας. Δύο ομάδες του Β' Ομίλου και το γήπεδο. Το Presidente Perón, χωρητικότητας 55.000 θέσεων. Εμείς κάπου εδώ θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη σέντρα της αναμέτρησης.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Η Racing Club θα παραταχθεί με 4-3-1-2. Τερματοφύλακας είναι ο Καμπέσες. Κανάβο, Κολόμπου, Εσκουδέρο και Εσπίνο η τετράδα στην άμυνα. Ζαράχο, Σόσα, Τέσο η τριάδα στο κέντρο. Μίλγεβιτς βρίσκεται στη θέση 10 και με δίδυμο στην επίθεση έχει παραταχθεί η Racing Club με Σολάρι και Κονέρτσμι. Ενώ από τη σειρά τους η φιλοξενούμενη Γυμνάσια La Plata έχει επιλέξει ένα 4-4-2 κατά τα γκολποστίνο Ινφράν, Σκελότο, Τζαμπαόλι, Ερεκάλδε και το Ρεχόνι τετράδα στην άμυνα. Σεωάνε, Φερνάντες βρίσκονται στα χαφ, Μιραμόν και Πέρες στα φτερά άμα θέλετε και Τόρες με Αουσμένδη είναι το δίδυμο στην επίθεση. Δύο ομάδες που έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν συνολικά 174 φορές. 47 νίκες έχει η Γυμνάσια La Plata, 69 η Racing Club. Και 58 ισοπαλίες.
2: Nos abrazamos, terminamos festejando en las calles. Gracias, héroes eternos.
1: Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι τελευταία ήττα της Γυμνάσια από την Racing ήταν στο ντεμπούτο τότε του Diego Maradona σαν προπονητή της ομάδας Γυμνάσια το 2019. Τότε είχε χάσει με 1-2 η Γυμνάσια. Από τότε δεν έχει γνωρίσει την ήττα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Είδαμε εν τω μεταξύ και το μήνυμα που κρατούσαν, αν θέλετε, στην αρχή της αναμέτρησης τώρα στο κέντρο στη Σέντρα. Ένα ευχαριστήριο μήνυμα ήταν για την εθνική ομάδα της Αργεντινής και έγραφε «Ευχαριστούμε εθνική ομάδα που ένωσες και έκανες ευτυχισμένο το λαό της Αργεντινής». Όντως ένα τρομερό πρωτάθλημα, μια τρομερή πορεία θέλω να πω, με συγχωρείτε, της Αργεντινής στο Μουντιάλ, που έφτασε στον τελικό και που αντιμετώπισε την Ισπανία και οι Ισπάνοι ήταν αυτοί που κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου, αν θέλετε, με τον Λιονέλ Μέση να κάνει πάλι τα μαγικά του που μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια και στα 39 του φαίνεται ότι δεν έχει χάσει καθόλου το ρυθμό του. Πάμε όμως τώρα στο παιχνίδι μας. Έχουμε Σέντρα στην αναμέτρηση και πιέζουν αμέσως οι παίκτες της Racing Club. Θυμίζουμε ότι τα στατιστικά λίγο του Μαραντόνα όσο είχε κάτσει στον πάγκο της Γυμνάσια. Σε 21 παιχνίδια έχει 8 νίκες, 5 ισοπαλίες και 8 ήττες. Ήταν η τελευταία του ομάδα, είχε ανανέωση μέχρι το 21, αλλά μέσα στον COVID έχασε τη ζωή του. Ο θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο YouTube του athletico.gr όπως πάντα. Η Racing είναι αυτή τώρα που έχει την μπάλα στην κατοχή της. Κανάβο έχει από τα δεξιά, ξαναπήρε την μπάλα από τον Μίλγεβιτς, κλείνει ωραία με το σώμα του το Ρεχόν και κερδίζει το play out, το out. Ινφράν στην επαναφορά. Βλέπουμε εδώ και τον Μάρκος Ρόχο. στον πάγκο της Racing Club. Δεν αγωνίζεται σήμερα, καθώς ο Αργεντίνος αμυντικός είχε πάει στην Αμερική για να παρακολουθεί στον τελικό της Αργεντινής απέναντι στην Ισπανία. Και γύρισε όμως μία μέρα πιο μετά από τον περίμενο προπονητής του, Τετάρτη. Γι' αυτό το λόγο κρίθηκε ανέτοιμος να ξεκινήσει την αναμέτρηση. Γι' αυτό το λόγο τη θέση του έχει πάρει ο 19χρονος Γκονζάλο Εσκουβέρο, ένα από τα ταλέντα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Καμπέσης έχει την μπάλα. Βλέπετε αριστερά που τον τερματοφύλακα είναι ο Εσκουβέρο. Κρατάει την μπάλα ο Καμπέσης, δεν βιάζεται να πασάρει σε κάποιον συμπαίκτη. Έχει ο Εσκουβέρο, θέλει να πάρει λίγο χώρο. Ωραία πάσα εδώ για τον Μίλγεβιτς. Θέλει να δει δεξιά θα γίνει όμως το κλέψιμο. Με φάουλ. Σιωάνε διαμαρτύρεται. Φέρει την μπάλα. Ο Νικόλας Ραμίρες φάνηκε σίγουρος για την αποφασή του. Βλέπουμε σε replay. Το φάουλ του Σιωάνε. Ναι, είναι ο πρώτος αγώνας του Κλαουζούρα. Το δεύτερο πρωτάθλημα της Αργεντινής, άμα θέλετε. Καθώς στο... η Αργεντινή, θυμίζουμε, βγάζει τρεις πρωταθλητές. Πρωταθλητή Απερτούρα, πρωταθλητή Κλαουζούρα και επίσης πρωταθλήτρια βγαίνει και η ομάδα που μαζεύει συνολικά τους περισσότερους βαθμούς στο Απερτούρα και στο Κλαουζούρα. Καλή είναι η εκτέλεση, μπάλα πήγε στην καρδιά της περιοχής. Εκεί όμως ο Κανάβο, ο Τζαμπαόλι, την έδιωξε σε κόρνερ. Δεν ρίσκαρε ο Τζαμπαόλι, υπήρχε εκεί και ήταν έτοιμος να πιάσει την κεφαλιά ο Εσκουδέρο. Φημίζεται η Αργεντινή για το σκληρό παιχνίδι της. Μένει να δούμε πώς θα διαλέξει και ο διαιτητής να μοιράσει τις κάρτες του. Έγινε τώρα εδώ εκτέλεση, κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out από τον Κονέτσνη. Έμεινα μαρκάρι, το σπίδιξε καλά. Δεν μπόρεσε όμως να βρει στόχο. Προσπάθησε εκεί να του κλείσει τον χώρο ο Ερεκάλδε, αλλά είχε αργήσει. Έκανε τώρα το κλέψιμο Ερασίνγκ. Και έχει τώρα την μπάλα από την αριστερή μεριά. Τάκλιν. Σωτήριο. Από τον Ερεκάλδε. Παραχωρεί ένα ακόμα κόρνερ για τη Ρασίνγκ. Το πρώτο ήταν πολύ καλό. Βρήκαν τον ελεύθερο παίχτη. Από εκεί όμως ο Κονέτσνη δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Κονέτσνη, ο οποίος παίρνει τη θέση του Μαρτίνες, που εκτεί ποινή για την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί στο παιχνίδι με την Ροζάριο για τα προημιτελικά του Απερτούρα, όπου η Ροζάριο είχε περάσει την επόμενη φάση και είχε αποκλείσει την Ρασίνγκα. Εδώ καλή είναι εκτέλεση, μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ινφράν. Έβαλε το πόδι του και ο Σολάριβας καταφέρει να αλλάξει πορεία στην μπάλα. Ινφράν όμως σε ετοιμότητα. Έγινε εδώ το κλέψιμο σε πολύ καλό σημείο. Πάσα στον Κονέτσνη, πέφτει κάτω αυτός. Γκολ! 1-0 για τη Ρασίνγκ. Μίλγεβιτς. Νωρίς-νωρίς, 6 λεπτά μόλις χρειάστηκαν και έχουμε σκορ στο παιχνίδι μας. Σε πολύ καλό σημείο το κλέψιμο και το 1-0 είναι γεγονός. Μίλγεβιτς, ο οποίος έχει σκοράρει και στα δύο τελευταία παιχνίδια της Ρασίνγκ, το κάνει και τώρα. Όλοι διαμαρτυρόντουσαν εκεί για πέναλτι παίκτες της Ρασίνγκ. Ο Μίλγεβιτς όμως παίρνει την μπάλα και εκτελεί τον Ιφράν. Άμα θέλετε, πιάσει και στον ύπνο και την άμυνα για να δούμε ξανά το λάθος. Σολάρι γυρίζει πολύ ωραία και Μίλγεβιτς κάνει το 1-0. Κωδικό το κλέψιμο του Ζαρόχο. Τρομερή εκτέλεση ο Ιφράν, δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί. Φάτσα κάρτα με το τέρμα βρέθηκε εκεί ο Μίλγεβιτς και δεν συγχώρεσε. Πάσα τώρα του Τορεχόν, θα χάσει όμως το κοντρόλο Πέρες και θα διώξει ο Κολόμπο. Και φεύγει η Ρασίκ, θέλει να πετύχει και δεύτερο γκολ. Καλή είναι η πάσα. Σκέφτεται το σουτ, γυρνάει εδώ στην καρδιά της περιοχής χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γονέτσι. Και τώρα εδώ φάλ και κάρτα στον Τέσο. Εδώ δεν είχε καμία πρόθεση να βρει την μπάλα. Τύπησε τον Φερνάντες για να αποτρέψει το, μια πιθανή αντεπίθεση για τη Γυμνάσια. Τζαμπαόλι ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Τρομερή αρχή. Μια αρχή που θες να δεις στο μάτς. Ελπίζουμε να μην τον κατεμιάσουμε, να δούμε και πολλά τέρματα. Η Ρασίνγκ φαίνεται αποφασισμένη πάντως. Έχασε και την ευκαιρία από την εκτέλεση κόρνερ με τον Κονέτσνη να κάνει το 1-0 πιο νωρίς. Θα μου πείτε πιο νωρίς, μια χαρά το πέτυχε και στο σημείο που το πέτυχε το πρώτο της γκολ. Και ο Κολόμπο τώρα έχουν θα κόψει, πάει και να πάρει την κόντρα ο Φερνάντες. Το Ρεχόν βρίσκει πολύ όμορφα τον Πέρες. Πέρες βλέπει τον Αουσμέρδη, δεν του πασάρει. Προτίμησα πάει μόνος του, Καναβό έκοψε. Και τώρα πάει πίσω η μπάλα. Ερεκάλδε στον Φραν. Αυτός δεξιά για τον Σελότο. Ποιος κερδίσε το πλάγιο. Πολύ σωστό το μήνυμα του φίλου στο chat. Πώς οι παίκτες της Ρασίνγκ εδώ. Για να δούμε λίγο την ευκαιρία. Σολάρι εκτέλεσε. Τζαμπαόλι όμως έβαλε πολύ ωραία το σώμα του. Έκοψε την μπάλα και στη συνέχεια ο Σελότο κέρδισε το out. Είδαμε και τον Εσπίνο, τον πρώην παίκτη της Ράγιο Βαγεκάνο. Είχε αγωνιστεί και στα παιχνίδια των Ισπανών απέναντι στην ΑΕΚ. Χώρισε από την Ευρώπη και επέστρεψε στην Αργεντινή. Την περσινή χρονιά είχε 46 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 assist. Με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ρασίκ που έχει στον πάγκο της πλέον τον Χουάν Πάμπλο Βοηβόδα, που έχει πέρασει από τη Σάντος για 33 παιχνίδια. Και τελευταία του δουλειά στην Αμερική ήταν το 2019 με την Ουρακάν. Και δεν έχει κρατήσει πολύ εδώ, παραλίγο γίνει το λάθος. Θα διώξει την Παλοσόσα. Καταλήγει στον Κανάβο. Κανάβο παίρνει μέτρα και τρέχει τώρα. Δημιουργεί χώρο Κανάβο. Θέλει να βρει και τον Σολάρι, δεν τα καταφέρνει. Τώρα πίεση εκεί για να κλέψει την μπάλα ο Ζαράχο. Έκανε το φάουλ ο άνθρωπος που έκανε το κλέψιμο στο 1-0 των γηπεδούχων. Σωστό φάουλ εδώ στον Πέρες. Έχει ο Μιραμόν. Γυρνάει πίσω στον Ρεκάλδε. Και τώρα έχει πάλι ο Φερνάντες, ο αρχηγός της Γυμνάσια, έχει γυρίσει πίσω να βοηθήσει στην ανάπτυξη στην ομάδα του. Αουσμένδη για τον Φερνάντες. Ωραία βγάζει στο πλάι, όχι εν τέλει. Εσπίνο έκανε το κλέψιμο και βρήκε και την πάσα στον σκόρερ τον Μίλγεβιτς. Σόσα. Δεν διακινδυνεύει Ρασίνγκ. Πέτυχε αυτό που ήθελε, ένα Γρήγορο πρώτο γκολ. Τώρα θα χτίσει σιγά σιγά, χωρίς να κινδυνέψει να βρει τους χώρους, να βρει μια φάση, να πετύχει και ένα δεύτερο. Χυμνάσια θα προσπαθήσει να βγει από το καβούκι της, αν θέλετε. Γιατί χρειάζεται και αυτή τον γκολ. Θυμίζουμε, η Χυμνάσια έχει αποκλειστεί από την River Plate στους 8 του Απερτούρα. Μιράμον εδώ λέει στο διαιτητή ότι δεν έκανε φάουλ και κερδίζει το κόρνερ. Εδώ η εμπειρία του Μιραμόν κέρδισε τα νιάτα του Εσκουδέρο. Βέβαια και ο Μιραμόν 23 χρόνων είναι. Εδώ γίνει η εκτέλεση, κόρνερ, κεφαλιά του Τορεχόν. Προς τα πίσω περνάει απευθείας από την μπάλα. Αλλά σε σύγκριση με τον 19χρονο Εσκουδέρο, υπάρχει μια ηλικιακή διαφορά, έστω και μικρή. Εδώ ξανά το κλέψιμο του Ζαράχο, η πάσα στον Σολάρι και έρχεται ο Μίλγεβιτς να κάνει το 1-0. Πολύ όμορφο γκολ από τη Ρασίνγκ που εκμεταλλεύτηκε το λάθος της αντιπάλου της. Καμπέσες με την μπάλα στα πόδια. Θα διώξει την μπάλα. Θυμίζουμε, ψάχνει την πρώτη της νίκη η Ρασίνγκ μετά από το 2019 απέναντι στη Χυμνάσια. Την τελευταία φορά που είχαν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες ήταν φέτος στο Απερτούρα και μάλιστα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τότε είχε νικήσει με 2-1 Χυμνάσια. Σελότο και Φράγκο Τόρες είχαν βρει δίχτυα, ενώ Κονέτσνη είχε μειώσει τότε για τη Ρασίνγκ. Έχει τώρα το κόρνερ σε καλό σημείο, σαν εκτέλεση φάουλ. Θα το εκτελέσει ο Κανάβο, η μπάλα όμως πάει σε παίκτες της Χυμνάσια. Και εδώ τώρα θα παραχωρήσει η Ρασίνγκ. Το πλαγιότ του παρατσούκλη της είναι La Academia, δηλαδή η Ακαδημία, λόγω των ταλέντων που διαθέτει στα φυτωριά της. Και συνέχεια παράγει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα της χώρας. Μίλγεβιτς θέλει να γυρίσει πίσω την μπάλα. Θα αναγκαστεί εκεί να κάνει το λάθος. Μπάλα πίσω από την Χυμνάσια. Έχει και ο Μιραμόν, πιέζεται από τον σκόρερ τον Μίλγεβιτς. Πίσω εδώ βάζει ωραία το σώμα του, δεν θα γίνει όμως το κλέψιμο. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Φερνάντες. Θέλει να φύγει εδώ στην αντεπίθεση, αλλά δεν θα τα καταφέρει η Χυμνάσια. Τώρα δεν σου υπάρχουν προϋποθέσεις, αλλά ξανά παρόν και βγάζει και την πάσα ο Ζαράχο. Γυρνάει και στη θέση του μετά να βοηθήσει την ομάδα του. Σολάρι εδώ θα πιέσει. Και έχει τώρα, ήθελε να ξεφύγει και χωρίς να τα καταφέρει ο Πέρες. Τώρα θέλει να πιέσει τον Καμπέσες. Δεν θα τα καταφέρει. Μίλγεβιτς γυρίζει πίσω την μπάλα. Σολάρι κάνει τον κοντρόλ, δίνει στον Ζαράχο. Και έχει τώρα εδώ Κανάβο. Πάει να βοηθήσει ο Τέσο, ένα τακουνάκι στο πουθενά. Βασικά όχι στο πουθενά, στον Σεωάν. Στον Σεωάν, με συγχωρείτε. Στα προηγούμενα παιχνίδια η Ρασίνγκ είχε κερδίσει 4-1 απέναντι στην Δεφένσα για το κύπελο. Μίλγεβιτς είχε βρει δίχτυα. Ενώ και στο Σουδαμερικάνα είχε σκοράρει απέναντι στην Ιντεπετιέντε Πετρολέρο. Ο ίδιος παίκτης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα με την ομάδα του. Με την Ακαδημία, όπως είπαμε, τον Παρατσούκλη της. Ενώ η Γυμνάσια, το χαϊδευτικό της είναι El Lobo, ο Λύκος. Προέρχεται από το μέρος που είναι το γήπεδο της Γυμνάσια, μέσα στα δάση. Κεφαλιά εδώ, Κολόμπο θα κόψει. Είδαμε και τον Σελότο. Πριν που αναφερθήκαμε για τον Σελότο, δεν νοούσαμε το δεξιμπακ, αλλά το χαφ της Γυμνάσια, ο οποίος στην απόψινή αναμέτρηση βρίσκεται στον πάγκο. Σκουδέρο εδώ θα διώξει. Επιμένει η Γυμνάσια, γίνεται τώρα το κλέψιμο. Για να δούμε. Έχει ο Τόρες, θέλει να μπει στην περιοχή. Παραλίγο γίνει το λάθος. Ζητάνε εδώ έμεσο οι φιλοξενούμενοι. Πάλι επέστρεψε στον Καμπέσες από πάσα του Σκουδέρο. Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Αρχίζει και πιέζει όλο και περισσότερο η Γυμνάσια. Δεν θέλει να κλειστεί, θέλει να απαντήσει άμεσα. Και θέλει να συνεχίσει το αίτητό της πέραν τους γηπεδούχους. Εδώ καλύνει σέντρα, ένα σουτ δεν έγινε ποτέ. Σκουδέρο έκοψε τον Τόρες. Και τώρα ευκαιρία να τρέξει στον ευρυδιασμό οι γηπεδούχοι. Πάσα στο πλάι για τον Σολάρη. Αυτός θέλει να βρει μπροστά τον Τέσο. Χωρίς αποτέλεσμα. Ξανά ο Κανάβο. Θυμίζουμε έχουμε βαρ. Εδώ έπεσε ο αρχηγός, ο Νάτσο Φερνάντες. Στραβοπάτησε. Πιάνει χαμηλά το δεξί του πόδι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Συνεχίζει προς το παρόν κανονικά. Για όσο δεν το γνωρίζουμε, έχουμε κανονικά βαρ στην αναμέτρηση. Εδώ ένα σούτ από πολύ μακριά, η μπάλα θα περάσει. Out. Εσπίνο στο σούτ. Πολύ σωστό το σχόλιο που λέει ο φίλος, ότι η Γυμνάσια στήριξε τον υπηρεσιακό της προπονητή, τον Αριέλ Γκουστάβο Περέιρα, και πλέον στην πρώτη του μεγάλη δουλειά σαν προπονητής. Καθώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν βοηθός και στη Γυμνάσια, αλλά δεν είχε εμπειρία σαν πρώτος προπονητής. Είχε προπονήσει εννοείται και την Γυμνάσια 2 στο παρελθόν.

Και έχει τώρα πάλι η Ρασίνγκ. Παίρνει μέτρα ο Κανάβο. Στο πίσω δοκάρι ζήτησε την μπάλα ο Σολάρι. Δεν την πήρε. Κονέτσνη έδωσε στο Μίλγεβιτς. Αυτό στο Σολάρι. Ξανά Μίλγεβιτς. Ευκαιρία για το 2-0. Η μπάλα θα περάσει out. Άλλη μία φάση εδώ με τον Μίλγεβιτς. Δείτε πως πήρε την μπάλα και συνδυάστηκε με τον Τέσο. Αλλά το σούτ τέλει δεν βρήκε στόχο. Μακρινή παλιά, έγινε κεφαλιά. Κολόμπο εκεί. Ζητάει offside. Ο βοηθός λέει δεν υπήρξε κάτι. Ο Χουάν Ρισιάρντι. Σόσα δείχνει στους συμπαίκτες του που να πάνε, που να κινηθούν. Μια πάσα στο πλάι, πολύ ωραία πάσα για τον Κανάβο. Με τη Ρασίνγκ πια να έχει αφήσει την τριάδα στην άμυνα. Και παίζει ένα πιο ορθολογικό σύστημα με τετράδα. Φάνηκε στην αρχή σίγουρα. Εδώ ο Καρπούς. Έχει τώρα ο Εσκουδέρο. Πίσω στον Καμπέσες. Ωραία εδώ η παλιά. Σολάρι όμως δεν μπόρεσε να την κατεβάσει.

Εδώ έγινε τον φάουλ πάνω στον Αουσμέρδη. Να χτύπημα ψηλά από τον Σκουδέρο. Το έδωσε ο Νικόλας Ραμίρες, ο οποίος νωρίς έδειξε την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Θυμίζουμε στον Τέσο το μαρκάρισμα του πάνω στον Φερνάντες για να αναχαιτήσει την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Εδώ Σολάρι θέλει να πάρει την μπάλα, τα καταφέρνει και περνάει. Για να δούμε, ευκαιρία για τη Ρασίγκ. Σολάρι με την μπάλα στα πόδια. Συνεχίζει ο Σολάρι. Θέλει εκτελέσει, το κάνει. Φραν αποκρούει. Και τώρα ο Μίλγεβιτς. Τζαμπάολι βάζει τον μπλοκ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Ρασίγκ. Η Φραν σε ετοιμότητα. Έγινε η εκτέλεση, θέλει να γυρίσει εδώ ο Σολάρι, δεν τα κατάφερε. Κατέβασε και πάσα ο Αουσμέρδη, αλλά αναχέτησε τον αντίπαλο του με επιτυχία ο Τέσο. Τώρα έχει ο Γαμπέσες. Μια μακρινή παλιά, τρέχει να προλάβει ο Ζαράχο, ωραία κεφαλιά και έδωσε στον Κονέτσινη. Αυτός ψάχνει να βρει χωρίς αποτέλεσμα τον Κανάβο, ευκαιρία τώρα εδώ να τρέξει η Γυμνάσια. Έχει την μπάλα στα πόδια Τόρες. Έγινε η πάσα. Δεν μπόρεσαν να εκδηλώσουν σουτ σε πρώτο χρόνο οι φιλοξενούμενοι. Καλή είναι η σέντρα. Νάτσο το γύρισμα. Μπάλα περνάει. Out. Δω ξανά πως πέρασε ο Σολάρι. Πολύ ωραία ενέργεια. Αλλά δεν είχε πολύ χώρο. Βγήκε ο Ινφράν. Έκλεισε το οπτικό πεδίο του αντιπάλου του και απέκρουσε και συνέχεια ο Μίλγεβιτς. Έστειλε την μπάλα πάνω στον Τζαμπάολι. Ο Μίλγεβιτς όντως διανύει ένα πολύ καλό διάστημα. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Κολόμπο, από τον Κανάβο. Εν τέλει φάουλ του Περές. Βλέπουμε και τον Περέιρα. Τον προπονητή της Γυμνάσια. Εκτέλεσε ο Καμπέσες, βρήκε το Μίλγεβιτς, Κονέτσινη, πιάνει την κεφαλιά. Και έχει τώρα η Ρασίγκ από το πλάι. Δεν είναι καλή πασά, έγινε το κλέψιμο. Φερνάντες μπροστά για τον Τόρες, ο Τόρες θέλει να βρει τον Πέρες χωρίς αποτέλεσμα όμως. Και έχει τώρα εδώ Σολάρι, Σολάρι εκτελεί. Μπάλα απευθείας πάνω στα χέρια του Ινφράν. Μία ακόμα όμως καλή φάση για τους γηπεδούχους. Μιραμόν περνάει και σπάει στο πλάι για τον Τορεχόν. Τον έκλεισε και ο Ζαράχο. Σε Ιωάννε πλάι για τον Σελότο. Με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο μπορεί να μην είναι γεμάτο, αλλά ο κόσμος δεν σταματάει να τραγουδάει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και πραγματικά, αν βάλεις να δεις ένα παιχνίδι της Αργεντινής, αν βάλει κάποιος βασικά, σου βάλει να δεις ένα παιχνίδι της Αργεντινής και σου λέει να μαντέψει σε ποια χώρα είναι και συνέχεις κλειστά τα μάτια, μπορείς να καταλάβεις μόνο και μόνο από τον ήχο του γηπέδου που βρίσκεσαι. Και ας μην ξέρεις τη γλώσσα, ας μην ξέρεις τίποτα. Αυτή η οπαδή είναι το μισό πρωτάθλημα, αν θέλετε.
είναι η διαφορά σε σύγκριση με όλα τα άλλα. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Τορεχόν. Δεν είναι καλή από τον Μιραμόν. Η Ρασίνγκα έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης, έχει τις τελικές φάσεις. Ψάχνεται. Ακόμα η Χυμνάσια. Θα πρέπει σίγουρα να αλλάξει την εικόνα της, αν θέλει να διατηρήσει το αίτητο. Απέναντι στην Ακαδημία, όπως είναι το παρατσούκλι της. Καμπέσης έχει ξανά την μπάλα. Και τώρα Κανάβο. Ήθελε εδώ έξυπνα να βρει τον Σολάρι, δεν τα κατάφερε όμως. Πολλές φορές βλέπουμε πόσο τέσο πατάει η περιοχή για τους γηπεδούχους και ο Σολάρι κινείται σε ένα πιο περιφερειακό ρόλο. Το βλέπετε, τον τέσο είναι μια φιγούρα που δεσπόζει στο κέντρο της Ρασίνγκ. Ας αρκετά ψηλός παίκτης. Μόλις 18 χρονών, πιστεύετε τους πιτσιρικάδες στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον ο Βοηβόδα. Και Σκουδέρο και Τέσο στην απόψινη αναμέτρηση. Εδώ Ζαράχο θέλει να κάνει το κλέψιμο, η μπάλα καταλήγει στον Μίλγεβιτς. Μίλγεβιτς κρατάει, θέλει να περάσει το Σολάρι, δεν τα καταφέρνει. Πάσα όμως του Ερεκάλδε. Περνάει εκτός τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Πάς τώρα εδώ για τον Τέσο. Σολάρι θέλει να περάσει. Μίλγεβιτς. Έσπασε πλάι για τον Ζαράχο χωρίς αποτέλεσμα. Ξανά Ζαράχο τώρα. Θα πάει για τη σέντρα ή θα πασάρει. Ωραία εδώ η πάσα. Μίλγεβιτς, ένα σουτ. Μονοκόμματο. Σέντρα σουτ ήταν. Δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε. Τελική πάντως για την Ρασίνγκ. Συμπληρώσαμε μισή ώρα αγώνα. Και συνεχίζει να πιέζει η Ρασίνγκ. Μπάλα πίσω στον Ιμφράν. Έτσι κάπως έγινε το λάθος για το 1-0. Για να δούμε. Έμαθε ο Ιμφράν. Θα διώξει την μπάλα. Κρατάει προς το παρόν. Και δίνει στο πλάι για τον Τορεχόν. Τορεχόν με τον Σεωάνε συνεργάστηκε εκεί. Αυτός δεν ρίσκαρε. Έδιωξε αμέσως την μπάλα. Κατέληξε αυτή στον Σκουδέρο, ο οποίος παραχώρησε το πλάγιο. Φερνάντες. Εδώ πήρε το φάλο Ασμένδη. Υπάρχει μια επαφή χαμηλά. Άμεση εκτέλεση, πέρασε η μπάλα. 1-1 για τη Γυμνάσια. Το χάσε και ο σκηνοθέτης. Σε λότο. Από το πουθενά, μα θέλετε, η Γυμνάσια βρίσκει γκολ. Ξάφνιασε μέχρι και τις κάμερες αυτή η γρήγορη εκτέλεση. Πολύ έξυπνη φάση και το γκολ για τους φιλοξενούμενους. Νευριασμένος ο Βοηβόδα. Πιάσε την ομάδα του στον ύπνο η Γυμνάσια. Για να δούμε ξανά, μήπως υπάρχει κάποιο offside. Κανονική πάσα εδώ στον Τορεχόν. Το σουτ με τη μία και σε λότο. 1-1. Δεν είχε στηθεί η άμυνα της Ρασίνγκ. Και πληρώνει
αν θέλετε, τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε χάσει με Σολάρι και Μίλγεβιτς για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Χυμνάσια βλέπουμε. Χτυπάει από το πουθενά. Και ήθελε τώρα εκεί ο Τόρες να βγάλει στον Πέρες. Τελή πλάγιο για τη Ράσιγκ. Η οξυδέρκεια εδώ του Φερνάντες, του αρχηγού, έδωσε τον γκολ. Εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ, δεν περίμενε πολύ, δεν έχασε χρόνο. Και το 1-1 είναι γεγονός. Τέσο Σόζα με μία για τον Εσπίνο. Εσπίνο παραλίγο απεράσει παλιά εδώ για τον Τέσο. Άφησε έξυπνο Κονέτσνη. Και έχει τώρα ο Μιραμόν με μία. Θέλει να βρει τον Τόρες. Δεν θα τα καταφέρει. Παλιά μπροστά, πάνω κάτω η μπάλα τώρα. Σολάρι έχει. Πάει προς τα αριστερά. Θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό του πόδι. Ζαράχος πάει έξω. Εσπίνο, Μίλγεβιτς. Το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει. Κόρνερ. Αυτό ακριβώς που λέει ο φίλος. Κόντρα εντελώς στη ροή του μάτς στον γκολ. Είχε τον έλεγχο Ρασίγκ, δεν κινδύνευε, δεν είχε μεγάλες φάσεις η Χυμνάσια, αλλά μία είναι αρκετή

Το ΒΑΡ αλλάζει την απόφαση. Καθώς θυμίζουμε πια ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για τον βίντεο assistant referee. Συνεπώς, ο εκτός παλέτα έδωσε την μπάλα στη Γυμνάσια. Μειώνονται τώρα πια με τις περιπτώσεις που μπορεί να επέβει το ΒΑΡ όλο και περισσότερο. Πιθανές παρατυπίες σε κάποιον αγώνα. Κονέτσνη έχει δίνει στον Τέσο. Θέλαμε να δούμε σίγουρα τη γνώμη σας και στο chat. Σας αρέσει αυτή η αλλαγή που είδαμε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο, δηλαδή να σφυρίζονται, να μπορεί να επέβει το VAR και σε φάσεις όπου έχει δοθεί λάθος στο corner. Μας έδωσε ο σκηνοθέτης τον επιθετικό της Γυμνάσια, τον Μαρσέλο Τόρες. Υπάρχει και ο Φράγκο Τόρες, θυμίζουμε. Που αυτός βγάζει το ψωμί του όμως στις πτέρυγες, όχι στο κέντρο της επίθεσης. Μπάλα τώρα στα πόδια της Ρασίγκ. Όχι, φίλε Σωτήρη. Ήταν... θα ακολουθείτε πάντα αυτός ο κανονισμός. Τα Μουντιάλ συνήθως φέρνουν πάντα αλλαγές στους κανονισμούς. Τα σπρέι στη Βραζιλία, άμα θυμάστε πρώτη φορά, χρησιμοποιήθηκαν εκεί. Όπως επίσης και σε περίπτωση που τραυματιστεί κάποιος παίκτης, δεν θα μπορέσει να επιστρέψει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο από τη στιγμή που θα έχει μπει το ιατρικό επιτελείο εντός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό. Το Ρεχόν εδώ θα κάνει τη σέντρα. Ευκαιρία για τη Γυμνάσια. Κεφαλιά του Μιραμόν. Καμπέσης μπλοκάρει. Φέρνει το παιχνίδι στο ρυθμό της. Σιγά σιγά η Γυμνάσια. Έχει αποσυντονιστεί η Ρασίγκ από τον γκολ που δέχτηκε. Κανάβο έχει την μπάλα. Θυμίζουμε βέβαια και για τις αλλαγές κανονισμών που είπαμε για το VAR. Που είπαμε ότι το Μουντιάλ ουσιαστικά είναι η διοργάνωση που ξεκινάν να μπαίνουν στο rulebook όλοι οι καινούργιοι κανονισμοί. Στο Μουντιάλ... το 2018 στη Ρωσία είδαμε το ΒΑΡ για πρώτη φορά. Για να δούμε τώρα όμως την μπάλα. Την έχει Γυμνάσια. Αουσμένδη δίνει πλάγια για τον Μιραμόν. Μιραμόν θέλει να βρει χώρο να εκτελέσει. Δεν τα καταφέρνει. Και θα κάνει και το φάουλ. Διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται ο κόσμος των γηπεδούχων. Ζητάει και κάποια κάρτα πιθανότατα. Εδώ το κλέψιμο από τον Φερνάντες. Τρομερός. Για ένα ακόμα μάτς. Εδώ στον Αουσμένδη. Αυτό στον Μιραμόν. Κομβικός εδώ ο Εσκουδέρο που έκοψε πρώτο χρόνο τον αντίπαλό του και δεν του έδωσε την ευκαιρία να εκτελέσει άμεσα. Ναι, θα ισχύουν σε όλα τα πρωταθλήματα αλλαγές όπου υπάρχει βίντεο assistant referee. Περισσότερες φορές αν υπάρχει μία φάση κατά την οποία δεν ξέρουν ποιος έχει βγάλει την μπάλα, ο διαιτητής δεν δίνει το OK. Πολλές φορές θα δούμε και τον βοηθό να πηγαίνει πάνω από την μπάλα για να μην αφήνει την ομάδα να εκτελέσει άμεσα. Σελότο, σκόρερ της Γυμνάσια, έδωσε στον Τόρες. Και έχει τώρα το Ρεχόν. Τόρες δίνει, δίνει πλάι στο Μιραμόν. Ωραία εδώ η πάσα του Σεωάνε. Σελότο, διαμαρτύρειες για χέρι και πέναλτι. Ο διαιτητής σταμάτησε τη φάση
Μπορούσε εκεί να εκτελέσει ο Τωρεχόν. Πέναλτι λοιπόν για τη Χυμνάσια, ευκαιρία να φέρει τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση, να κάνει την ανατροπή σε μόλις στο 5 μπήκε τον γκολ. Άρα σε 34 λεπτά, 33. Στο 6 τελικά το δίνουν, οπότε σε 33 λεπτά να φέρει τα πάνω κάτω. Και σε ένα μάτσο που φαινόταν ότι δεν πήγαινε στα μέτρα της,

Το είδε άμεσα ο διαιτητής και καταλόγησε το πέναλτι. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τόρες Καμπέσες. Θα προσπαθήσει να διατηρήσει το 1-1 για την ομάδα του. Για να δούμε κομβική φάση στην αναμέτρηση, κομβικό σημείο. Θα καταφέρει η Γυμνάσια να πάρει κεφάλι στο σκορ.

Χαμός στο γήπεδο. Κομφική στιγμή για την αναμέτρηση. Καθώς η Ρασίγκ δεν χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, γιατί θα ήταν μεγάλο σοκ. Σε ο Άνεστο μεταξύ έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα. Θα ήταν μεγάλο σοκ από το πουθενά, μα θέλετε. Από εκεί που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, πιο πιθανόν θα ήταν να βλέπαμε ένα δεύτερο γκολ της Ρασίγκ. Παρά τη Γυμνάσια να βρίσκει δίχτυα εις διπλούν. Εδώ επέμβαση του Καμπέσες. Καλό ήταν το πέναλτι. Και ένα τράβημα εδώ του Τόρες. Αλλά ο Καμπέσες απέκρουσε. Θα περάσει εκτός ο Τόρες. Σαν να έπιανε τον προσαγωγό του και φάνηκε να είναι το πρόβλημα.

Πάμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Έχει ο Σόσα. Μίλγεβιτς. Βλέπουμε έχει έρθει πιο πίσω να βοηθήσει την ανάπτυξη της Racing. Σόσα. Ξανά στο σκόρερ της Racing, το Μίλγεβιτς. Και θα γίνει αλλαγή, δεν φαίνεται, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Τόρες, ο Πανάρο, άμα είδαμε καλά, είναι έτοιμος να περάσει τη θέση του. Κανάβο έχει. Ωραία εδώ το γύρισμα. Πήγε να πετύχει ένα τρομερό γκολ σε περίπτωση που έβρισκε την μπάλα ο Ζαράχο. Εσκουδέρο για τον Εσπίνο. Και πίσω η μπάλα από τον Κονέτσνη. Βλέπουμε. Πάει παντού στο γήπεδο. Πιο πολύ παίζει. Δεν παίζει τόσο στην επίθεση. Βοηθάει όπου μπορεί την ομάδα του. Μίλγεβιτς. Εσπίνο για τον Σολάρι. Έχει πάει από τα αριστερά στην παρούσα φάση. Έγινε η σέντρα από τον Εσπίνο. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Ινφράν. Είδαμε και πάλι την εκτέλεση του πέναλτι. Πολύ ωριακό φάνηκε. Γίνεται το μεταξύ αλλαγή. Ο Πανάρο περνά στον αγωνιστικό χώρο. Ωριακά φάνηκε να πατάει την γραμμή ο Καμπέσες. Το έλεξαν στο ΒΑΡ. Δεν υπήρξε κάποια παράβαση. Συνεπώς συνεχίζουμε. Ωριακά φαίνεται ίσως ότι πατάει το αριστερό του πόδι. Όντως θύμισε τον De Bruyne που είχε, όπως γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης στο chat, αυτή η εκτέλεση του Τόρες. Και πάθει το ίδιο σε μια αναμέτρηση όπως μας λέει ο φίλος της Νάπολη με την Ίντερ που είχε αναλάβει την εκτέλεση πέναλτι. Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Μπάλα πίσω στον Καμπές, στον ήρωα της Racing. Έχουμε περάσει στο μεταξύ στον έξτρα χρόνο. 2 λεπτά έδειξε ο τέταρτος εδώ. Απογοήτευση στο πρόσωπο του Τόρες. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάντως η αντίδρασή του μας δείχνει το αντίθετο. Μακάρι να πάει καλά. Μίλγεβιτς κοντρόλαρε. Έπεσε κάτω. Δεν πήρε το φάουλ. Και έχει τώρα. Ο Πέρες ήθελε να βρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τον Πανάρο. Νάτσο. Μάχες εδώ. Σε Οεάνε με την μπάλα. Πιέζεται. Κλέβει ο Μίλγεβιτς. Ευκαιρία εδώ τώρα για την Ρασίγκ. Για να δούμε. Έχει ένα ακόμα γκολ το ημίχρονο. Μίλγεβιτς. Εδώ στο πλάι στον Ζαράχο. Ζαράχο πίσω. Κονέτσνη. Πολύ ωραίο το τάκλι του Ασμέντη που γύρισε από την επίθεση για να χαιτήσει την αντίπαλη ομάδα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν στο Φιλογιώργο.

ξεκινάνε σιγά σιγά τα πρωταθλήματα. Βλέπουμε και τις δικές μας ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, μπήκαν στη μάχη των προκριματικών για Europa League Conference. Έκαναν το 2-2. Ζαράχο έχει την μπάλα, δεν πέρασε η σέντρα. Ωραία πήγε να γίνει εδώ η τρίπλα, αλλά η άμυνα της Γυμνάσια είπε το όχι. Και ο διαιτητής δεν αφήνει πολύ έξτρα χρόνο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο ημίχρονο, 1-1 σε ένα γεμάτο πρώτο 45 λεπτό. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε περίπου 12 λεπτά επιστρέφουμε.

0: Η Bet365 σας προσφέρει μια πραγματική εμπειρία live καζίνο.
1: Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φωτογραφία της στιγμής. Παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
16: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
17: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
0: Για μικρούς και μεγάλους.
18: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
19: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
20: How do you like it?
21: We love it.
18: Πάστα!
0: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: Comes beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
8: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Just the spot for you two.
12: Police officers! Freeze!
13: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
14: That's Karras, cut him off.
8: The Rookies.
15: That's gotta be very interesting work.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ.
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Το επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
14: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
14: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
14: I can either go back to London and resume my old life.
15: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
16: We'd like to bring you in as a junior associate.
17: Hughes and Associates called me yesterday.
16: Patty Hughes. Good luck to you.
18: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
19: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
20: Whatever it takes.
21: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
22: Everyone's hiding something.
23: So what are you hiding?
24: You know what I like about you? There's always something going on.
4: Damages.
24: And you don't fall for bullshit.
25: I'm so sick of your bullshit.
24: What did you say to me?
25: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Αθλέτικο, επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση από το Αβελανέδα της Αργεντινής στο γήπεδο της Racing, στο γήπεδο της Racing Club, το El Cilindro. Είναι γνωστό, επίσημη ονομασία είναι βέβαια το Presidente Perón. Ένα πολύ μορφό γήπεδο 55.000 θέσεων. Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Racing Club για 32 λεπτά ήταν ανώτερη, δημιουργούσε φάσεις, είχε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, η Γυμνάσια φάνηκε νοχελική, δεν έβρισκε χώρους, όμως μια έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Φερνάντες οδήγησε σε ένα αμαρκάριστο σχετικά σου του Τορεχόν, που έπειτα από την επέβαση του Καμπέσες μπαλαστρώθηκε στα πόδια του Σκελότο. Δηλαδή ο αριστερός μπακ τέλεσε, ο δεξής σκόραρε και ο Σκελότο βρέθηκε με άδειο τέρμα και έκανε το 1-1. Ενώ η Γυμνάσια έχασε επίσης μια ακόμη τεράστια ευκαιρία με τον Φράνκο Τόρες. Με συγχωρείτε, με τον Μαρσέλο Τόρες. Ο Φράνκο Τόρες, είπαμε, είναι ο συνονόματος εξτρέμ που δεν έχει ξεκινήσει στην αναμέτρηση. Πολύ πιθανό όμως να το δούμε στα επόμενα 45 λεπτά που θα έχουμε. Μαρσέλο Τόρες λοιπόν εκτέλεσε από την άσπρη βούλα. Τον νίκησε ο Καμπέσες και συνέχεια αποχώρησε και τραυματίας, καθώς υπήρξε κάποιο τράβηγμα στον προσαγωγό του. Τον είδαμε να κάθεται μετά στον πάγκο, απαρηγόρητος. Να πούμε επίσης ότι μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές ίσως στη χρονιά στην Αργεντινή έκλεισε. Πριν από μία ώρα περίπου ανακοινώθηκε και επίσημα από την River Plate, ο Άγχελ Κορέα. Βλέπουμε άλλο ένα πάνω από τους φίλους της Racing Club. Θυμίζουμε στην αρχή της αναμέτρησης. Ευχαρίστησαν την Αργεντινή για όλα όσα τους χάρισε η εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική, που έφτασε μέχρι τον τελικό. Μια τρομερή πορεία για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, με τον Λιονέλ Μέση να κλέβει για μια ακόμη φορά τα φώτα. Με 12 συμμετοχές σε γκολ της ομάδας του, το γκολ και 4 ασίστ, δείχνει ότι ακόμα το έχει. Και σε ένα μουντιάλ που ίσως είναι το τελευταίο του, άμα ήταν, δεν θα μπορούσε να αποχωρήσει με τον καλύτερο τρόπο από την εθνική ομάδα. Βασικά θα υπήρχε το κερασάκι στην τούρτα να κατάφερνε να κατακτήσει και το δεύτερο παγκόσμιο, δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Το πάνω γράφει και η Τίτα είναι πάντα εδώ, πάντα παρούσα, άμα θέλετε. Κάνει αναφορά στην ιστορική μορφή του γυναικείου τμήματος της Racing Club. Βλέπουμε και τα κύπελα που έχουν φέρει στο γήπεδο το γυναικείο τμήμα και γνωρίζει την αποθέωση. Συγχωρέστε μας αν κάνουμε λάθος, δώστε μας ένα λεπτό να το σιγουρέψουμε. Οι δύο ομάδες προθερμαίνονται για το δεύτερο ημίχρονο. Εντός ολίγου θα ξεκινήσει μια αναμέτρηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Έδειξε ότι είναι ανταγωνιστική η Γυμνάσια. Παρότι στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης η Ρασίγκη είχε για τα καλά το πάνω χέρι. Εδώ. Πολύ όμορφη σκηνή. Ο Καμπές παρηγορεί τον Μαρσέλο Τόρες. Ο άτυχος αναμέτρησης.

Το γυναικείο τμήμα της Racing Club λοιπόν κατέκτησε το Απερτούρα γυναικών φέτος. Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας για το σύλλογο. Ενώ και οι μικροί της Racing Club κατέκτησαν το Απερτούρα για τις ηλικίες τους. Οπότε ήταν, τίμησαν τις δύο ομάδες τους, οι γηπεδούχοι, σε αυτή την ανάπαυλα. Και ετοιμαζόμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε στο παιχνίδι μας. Πάμε λοιπόν, έχουμε σέντρα, περιμένουμε και στο chat να δούμε τις προβλέψεις, τι περιμένετε. Πιστεύετε θα μείνει αναμέτρηση στην ισοπαλία ή θα κερδίσει κάποια από τις δύο ομάδες? Πέρασε στο μεταξύ ο Κορτάζο στον αγωνιστικό χώρο. Πώς μας έδωσαν στη μετάδοση. Με να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση. Ο Ερεκάλδε βγήκε. Έχει τώρα την μπάλα η Racing. Θέλει να πάρει μέτρα ο Τέσο. Εδώ στο πλάι. Για τον Ζαράχο, Ζαράχο. Για τον Κανάβο έγινε το γύρισμα εκεί. Όμως αποκρούει η άμυνα της Γυμνάσια. Και ο Ντίας έχει περάσει στη θέση του Κονέτζιν, ο οποίος για την Racing Club στην επίθεση λοιπόν η αλλαγή της. Λογική αλλαγή, καθώς είχε ένα πρόβλημα η Ακαδημία στη μετουσίωση των φάσεών της. Εδώ βλέπουμε την παλιά για τον Ντίας, έκοψε ο Σκελότο, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Έχει ο Σκουδέρο και πάσαρε στον Εσπίνο, χωρίς αποτέλεσμα όμως αυτός. Έκανε το λάθος. Και έχει τώρα η Γυμνάσια. Σέλο το έχει πάει να εκτελέσει. Κερδίζει κατοχή Racing. Μιλγεβιτς εκτέλεσε γρήγορα το πλάγιο. Ο διαιτητής του ζήτησε να πάει πιο πίσω την μπάλα. Χωρίς λόγο, εντάξει, δεν κέρδισε και πολλά μέτρα. Και έχει τώρα ο Πανάρο, θα κάνει ένα σου την μπάλα, θα περάσει. Out. Δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε. Την έστειλε πολύ πάνω από τα goal post του Καβέσες. Κορτάσο έως το Σόσα. Και η μουσική ξανά αρχίζει στις κερκίδες με το που σφυρίζει ο διαιτητής. Ωραία εδώ όμως η παλιά. Έχει ο Σολάρι, έβγαλε έξω για τον Μίλγεβιτς. Μίλγεβιτς πάσαρε στον Σπίνο. Αυτός θα κερδίσει το κόρνερ. Φαίνεται σίγουρος, παίρνει την μπάλα, πάει προς το σημαίακι. Και ναι, κερδίζει το κόρνερ. Εδώ διαμαρτύρες και για χέρι. Το έχει μαζέψει, η αλήθεια είναι, κάπως στο χέρι του ο Κορτάσο. Σε κάτι τέτοιες φάσεις δεν δίνεται παράβαση.
τις περισσότερες φορές. Με να δούμε τι θα αποφασίσει ο VAR. Τόση μπάλα θα περνούσε λογικά. Διαβουλεύσεις μεταξύ Ραμίρες, Παλέτα και Μπρέσμπα που βρίσκονται στην έσοδο του VAR. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Θα είναι διαφωτιστικό αυτό το πλάνο σίγουρα. Κατά το πώς έχει μαζέψει το χέρι του. Η αλήθεια είναι πως το έχει μαζέψει το χέρι του. Δεν το απλώνει. Άμα έβρισκε στο πίσω, θα ήταν πιο οφθαλμοφανές. Ναι, συνεχίζουμε κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Και είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Μίλγεβιτς. Μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Μια κεφαλιά προς τα πάνω από τον Τέσο. Και διώχνει ο Μιραμόν.

Κορδόβα, συγχωρείτε, Κολόμπο έδωσε. Στο Μίλιεβιτς ξαναπήρε ο Κολόμπο. Χιμνάσια περιμένει. Κολόμπο τώρα παίρνει την μπάλα. Μεταλλεύει το χώρο που του έχουν αφήσει οι αντίπαλοι του. Με μία έκανε την πάσα ο Ντίας. Δεν συνεννοήθηκε σωστά και με τον Εσπίνο. Και η κατοχή αλλάζει πόδια. Σελό το εκτέλεσε. Το πλάγιο. Ενώ και τα στατιστικά της αναμέτρησης δείχνουν πως έχει ισορροπή στο παιχνίδι πλέον η Χυμνάσια. 9-7 οι τελικές. 4-4 στο στόχο. Με τις περισσότερες αξιόλογες φάσεις της Χυμνάσια να είναι μετά το 30 λεπτό. Το πρώτο της σούτ έγινε στο 13, μα θυμάστε, πέρασε η μπάλα όμως πολύ από τον Τερχόν. Εδώ ξανά σε replay. Έχει μαζέψει το χέρι ο Κορτάσο. Λογικό να μην δοθεί. Παράβαση. Μιλιεβιτς έχει. Και κέρδισε το φάουλ. Τώρα πίσω η μπάλα. Σώσα. Έχει πέσει σίγουρα ο ρυθμός αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Λογικό είναι. Οι ομάδες τώρα ξεκινούν πάλι. Τώρα επανέρχονται σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Είχαμε την ανάπαυλα για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα μπορούσε ο φρενήρης ρυθμός του πρώτου ημίχρονου να συνεχιζόταν και στο δεύτερο. Έχει τώρα εδώ την μπάλα. Έγινε και το γύρισμα. Ινφραν μπλόκαρε. Το γύρισμα του Κανάβο. Και τρέχει τώρα στην αντεπίθεση Ρασίνγκ. Έχει η Χυμνάσια, έχει ο Μιραμόν. Μιραμόν παίρνει τα μέτρα που του δίνει αντιπαλί του. Βγαίνει πολύ όμορφα και κόβει τη φάση ο Πιτζιρικάς ο Σκουδέρο. Ντίας τώρα πέρασε και πάσαρε στον Ζαράχο. Κανάβο για τον Ντίας. Έκανε τσιρτό γύρισμα. Ζαράχο βρήκε την μπάλα. Δεν ήταν όμως η επαφή αυτή που θα ήθελε. Εδώ ξανά το κωβικό κόψιμο του Εσκουδέρο. Δεν ήταν η επαφή αυτή που θα ήθελε. Δεν τη βρήκε γεμάτα. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Ρασίγκ. Πολύ ωραίο το γύρισμα του Ντίας. Συρτή σέντρα του. Ινφράν θα δώσει συνέχεια. Η εικόνα μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο θυμίζει την αρχή του πρώτου 45 λεπτού. Η Ρασίγκ είχε τον έλεγχο και η Χυμνάσια περίμενε, αν θέλετε, πιο στατική. Μιραμόν θέλει να βγάλει μπροστά και γύρισε τώρα εδώ Πανάρο. Για να δούμε, ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Πήγε μπρος στα πλάγια. Έδωσε στο Φερνάντες. Φερνάντες όμως θα χάσει την μπάλα από τον Εσκουδέρο. Άλλο ένα πολύ όμορφο μαρκάρισμα του Πιτσιρικά. Και θα γίνει όμως το κλέψιμο. Άμεσα κιόλας. Από τον Τόρεχον στην παρούσα φάση. Και έχει ο Μιραμόν. Δίνει στον Σεωάνε. Αυτός πίσω. Στον Κορτάσο. Και ο Ινφράν θα διώξει και βρίσκει τον Σελό το κόψιμο. Τον Σώσα. Σώσα ο οποίος είναι παντού έτσι και περάσει μπάλα και πάει στο αμυντικό μισό της Ρασίνγκ. Είναι εκεί να κλείσει τους χώρους. Παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναχέτηση των επιθέσεων της Χυμνάσια και στην εικόνα που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο πρώτο 45 λεπτό, στο πρώτο 56 λεπτό πλέον.
Τα expected goals δεν λένε την αλήθεια. Έχει 1,74 η Γυμνάσια. Αλλά μπορεί να εξηγηθεί από πολλούς λόγους αυτό. Καθώς στη φάση του πρώτου της goal έχει χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ο Τορεχόν. Με την μπάλα κατάληγη μετά στον Σελότο, ο οποίος εκτέλεσε άδειο τέρμα. Ενώ και το πέναλτι πάντα αυξάνει τα expected goals. Εδώ βλέπουμε το φάουλ πάνω στον παίκτη δραστήτα από τον Φερνάντες. Με τη μία θελαυρή ο Σόσα, τον Δίαζ δεν τα κατάφερε και περνάει τώρα εδώ η μπάλα πίσω από τον Δράχο. Όπως είπαμε, το τέμπο έχει πέσει. Λογικό, δεν θα αντέχαν αλλιώς οι παίκτες των δύο ομάδων. Γυμνάσια η οποία ίσως είναι ένα σημαντικός παράγοντας, έχει δώσει λιγότερα παιχνίδια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, μετά την ολοκλήρωση του. Όχι διακοπή, με συγχωρείτε, μετά την ολοκλήρωση του απερτούρα εδώ. Γιάννος με την ευκαιρία να γυριστώ σουτ από το Σολάρι με την μπάλα να καταλήγει. Out. Δεν έχει δώσει τόσα παιχνίδια καθώς αποκλείστηκε από το κύπελλο και ετοιμάζει διπλή αλλαγή η Ρασίνκ. Ψάχνει, θέλει τη νίκη ο Βοηβόδα. Είναι προφανές. Έχει δώσει ένα φιλικό με τη Zenit μονάχα η Γυμνάσια. Και αυτό επηρεάζει και στην εικόνα που βλέπουμε. Έχουν τώρα την μπάλα εκεί, παιδούχοι, μια μακρινή παλιά για τον Μίλγεβιτς. Αυτός με το κεφάλι θέλει να βρει τον Δίας. Δίας, στο πουθενά δεν υπάρχει εκεί κάποιος. Μαρκάρι στο συμπαίκτη, ευκαιρία εδώ, για να δούμε. Οσμέντι ίσως να τρέξει. Δεν γίνεται το λάθος. Από τον Εσκουδέρο, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρον το χρόνο που έχει πάρει τον προπονητή του, από τον Περέιρα. Ιγνάσιο Ροντρίγκες θα περάσει στη θέση του Τέσο. Ενώ θα βγει και ο Εσπίνο για να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 16, Ουλίσσες Ορτεγόσα. Άρα από μία αλλαγή έχει κάνει ο Περέιρα σε επίθεση, στην επίθεση στο κέντρο και στην άμυνά του. Στην προσπάθεια να αλλάξει λίγο την ομάδα του, να βρει καλύτερα τελειώματα μπροστά από την εστία του Ιφράν και να δώσει την απαραίτητη ενέργεια. Εδώ ωραία αλλαγή του Μίλγεβιτς για τον Κανάβο. Σολάρι με τη μία! Πέρασε η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Με τον Σαντιάγο Σολάρι φαίνεται να καλύπτεται και ο Κανάβο. Το σούτ του Σολάρι πέρασε έξω μπάλα, τη βρήκε καλά. Βέβαια ο Ιφράν φαινόταν να έλεγε τη φάση, ήταν και δύσκολη γωνία. Ευκαιρία λοιπόν για τη Ρασίγκ μετά από τις αλλαγές του Βοηβόδα. Ξανά η Ρασίγκ με την μπάλα στα πόδια. Κανάβο έδωσε πίσω. Για τον Κολόμπο. Κολόμπο βρήκε τον Εσκουδέρο και τώρα έχει ο Μίλγεβιτς. Πιέζει ο Ασμέρδη. Μήπως καταφέρει και κλέψει την μπάλα, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Ξανά έχει ο Εσκουδέρο. Ο Μίλγεβιτς έχει πάει αριστερά να τον βοηθήσει. Και έχει προωθηθεί ο Ορτεγόσα.

Σαν να έχει ο Σκουδέρο, δίνει στο Σόσα. Μίλιεβιτς. Αυτό που παρατηρούσα τώρα, εδώ ο Μιραμόν έχει κερδίσει το φάουλ. Να δούμε και τις θέσεις που έχουν πάρει. Δύο αλλαγές. Καθώς φαίνεται ο Ροδρίγκες να είναι στο πλάι, ίσως μας το έδωσαν λάθος στην Αργεντινή. Γίνονται και αυτά. Γιατί ο Ροδρίγκες είναι ο αμυντικογενής παίκτης. Ούτε εγώ σας συνήθως είναι στο κέντρο. Το βλέπουμε και εδώ, ο Ροδρίγκες βρίσκεται στο αριστερό άκρο της άμυνας της Racing. Κανάβο, έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη. Σκουδέρο εδώ, ρίσκαρε λίγο, αλλά εν τέλει βγήκε κερδισμένος. Μια μακρινή παλιά στον Δίαζ από τον Ροδρίγκες. Ποιος πίεσε. Και βγήκε κερδισμένος, ανήκασε το σκέλο σε λάθος. Ροδρίγκες συνεργάστηκε με τον Ορτεγόσα. Ξανά ο Ροδρίγκες κάνει τη σέντρα. Σολάρι, με συγχωρείτε, όχι ο Σολάρι. Ο Ζαράχο μια κεφαλιά. Ευθεία στον Ιφράν η μπάλα. Έδιωξε ο Ιφράν παραλίγο να βρει και τον Αουσμένδη. Δώσε πολύ ψευδο στην Παλοκαμπέσε και πήρε εν τέλει την μπάλα Γυμνάσια. Αλλά Σκουδέρο ξανά κόβει. Αναχαιτίζει την προσπάθεια των αντιπάλων του. Σε ο Άνε. Μοίρα στον Τωρεχόν. Κορτάσο. Πέρασε η μπάλα, αλλά εκεί δεν υπήρχε συμπαίκτης. Πέρασε ο Ροδρίγκες. Και έχει τώρα ο Σόζα. Κολόμπο ζητά από κάποιο συμπαίκτη να ξεμαρκαριστεί. Τεγόσα θέλει να βρει εκεί τον Ζάραχο, δεν τα καταφέρνει. Παίρνει και πάλι η Γυμνάσια την μπάλα και στη συνέχεια ο Φερνάντες το φάουλ. Έχουμε συμπληρώσει πάνω από μία ώρα αγώνα, βρισκόμαστε στο 64ο λεπτό. Βλέπουμε και το σχόλιο του φίλου για τον Σόσα, όντως είναι ένας τρομερός παίκτης. Βλέπουμε πως ελέγχει ο καπετάνιος της άμυνας της Racing, αλλά κτίζει και τις επιθέσεις και είναι σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία στα 27 χρόνια, οπότε εδώ μπορείτε να κάνετε και ένα scouting. Στην Αργεντινή πολλές φορές οι ομάδες μας προτιμούν παίκτες από αυτό το πρωτάθλημα. Σαν Διακοέσαι, σε πιώνει στον Ολυμπιακό. Για να δούμε εδώ την ευκαιρία όμως της Γυμνάσια. Σαν Ντίνο Αντίνο. Θυμίζουμε επίσης. Και πέρασε τώρα ο Ντίας. Τρέχει στον ευνηδιασμό ο Ντίας. Καλές προϋποθέσεις έχει εδώ η Ρασίγ. Ντίας έχει δεξιά τον Μίλιεβιτς. Μίλιεβιτς θα το κάνει το σουτ. Ναι, με τη μία. Τζαμπαόλι. Έκλεισε το χώρο. Και αναχέτησε για μία ακόμα φορά τον αντίπαλό του. Εσκουδέρο. Ροδρίγκες. Ξανά Εσκουδέρο. Πίσω η μπάλα. Μια μακρινή παλιά εδώ. Έκανε το κοντρόλο Ζαράχο. Βρήκε συμπαίκτη. Τον Ορτεγόσα. Αυτός έδωσε πλάι. Στον Μίλιεβιτς. Που ο Μίλιεβιτς πάει παντού. Εσκουδέρο. Περιμένει η Γυμνάσια, ψάχνει χώρους η Ρασίνγκ. Μπάλα απευθείας στα χέρια του Ιμφράν. Δοκιμάζει κάποιες βαθιές μπαλιές η άμυνα της Ρασίνγκ, μήπως δημιουργήσει κάποιο ρήγμα στους φιλοξενούμενους, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει. Θυμίζουμε τον κολλήρθα από λάθος του Ιμφράν. Και έχει τώρα την μπάλα εδώ η Ρασίνγκ.
η Γυμνάσια. Η Ραμόν πέρασε, αλλά ανοίχτηκε πολύ προς το πλάι. Θέλει να βρει για τον Σελότο. Ασυνεννοησία που οδηγεί στο κλέψιμο του Ροντρίγκες. Και στην πάσα στον Δίας. Γυρίζει όμως η άμυνα της Γυμνάσια. Ροντρίγκες πάσαρε στον Δίας. Αυτός πιέζεται από Σκελότο. Δεν χάνει την μπάλα. Μίλγεβιτς. Έσπασε πλάι για τον Κανάβο. Κανάβο. Ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του. Σολάρι, γύρισμα. Όχι. Άλλη μια σέντρα. Πολύ ψηλά η μπάλα. Πάει για άλλο ένα ακόμα ψαλιδάκι ο Ζαράχο. Δεν τα καταφέρνει τώρα. Το θέλει, το ψάχνει το ψαλιδάκι. Στο μεταξύ ο Βεργκάρα θυμάζει να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα αντικαταστήσει τον Σολάρι. Ποιος δεν κατάφερε να βρει στόχο στις ευκαιρίες. Να βρει δίχτυα βασικά, γιατί στόχο βρήκε, θυμίζουμε, μια μεγάλη φάση που είχε στο πρώτο ημίχρονο που κράτησε την μπάλα. Κάνα πολύ όμορφο σλάλομ, αλλά εν τέλει την έστειλε πάνω στον Ινφράν. Και έχει τώρα πάλι ο Ινφράν. Δύο αλλαγές για την Γυμνάσια. Τέσσερις για τη Ρασίνγκ. Λογικά θα ενισχύσει Λίαν συντόμως και ο Περέρα την ομάδα του. Περιμένει ίσως τώρα που σχεδόν έχει ολοκληρώσει αλλαγές της Ρασίνγκ να δει πώς μπορεί να διαφοροποιήσει το παιχνίδι της. Πάει εδώ να κάνει το κλέψιμο, δεν τα καταφέρνει ο Ζαράχο. Προτάσσο κράτησε την μπάλα και παίρνει τώρα ο Μίλγεβιτς. Μίλγεβιτς σπάει πλάι για τον νεοφερμένο στην αναμέτρηση. Βεργκάρα. Κερδίζει εδώ το κόρνερ από τον Τορεχόνι Ρασίνγκ. Ευκαιρία να ανεβάσει παίκτη, να γεμίσει τη μεγάλη περιοχή της Γυμνάσια. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τώρα, ας πούμε, ο Βεργκάρα πήγε προς τα αριστερά. Συνήθως ο Σολάρι ήταν από την άλλη μεριά. Μίλγεβιτς. Έτοιμος να εκτελέσει. Μίλγεβιτς. Πέρασε η μπάλα. Κεφαλιά! 2-1 η Ρασίνγκ. Κολόμπο! Δικαιώνεται για το εξαιρετικό της παιχνίδι σήμερα πραγματικά. Εδώ έχει πέσει ο Μιραμόν. Θα δούμε τα replay, μήπως υπάρχει κάποια παράβαση, κάποιο φάουλ. Δικαιώνεται για το εξαιρετικό της παιχνίδι. Είναι ανώτερη από τη Γυμνάσια και βρίσκει δίχτυα με τον Κολόμπο. Ένα παίκτη που δεν ξεκινάει βασικός στις αναμετρήσεις της Ρασίνγκ. Όμως η ανάγκη τον έφερε στη βασική εντεκάδα. Και είναι αυτός που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Και είναι έτοιμος να ξορκίσει τις κατάρες που στοιχιώνουν την Ακαδημία απέναντι στη Γυμνάσια, η οποία έχει να πάρει τρίποντο απέναντι στους Λύκους. Εδώ και 7 χρόνια έχει μείνει στο μεταξύ κάτω. Μιραμόν. Υπήρξαν κάποια σπρωξήματα τη στιγμή της εκτέλεσης. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει κάτι το μεμπτό. Περιμένουμε να δούμε και την τελική ετοιμιγωρία του διαιτητή. Κολόμπο φαίνεται στην προσπάθεια να ξαμαρκαριστεί ότι έχει σπρώξει κάπως. Τον αντιπαλό του, αυτό λέγει ο Ινφράν. Ραμίρες. Το εξηγεί πιθανότατα ότι το τσεκάρουν στο ΒΑΡ.
Τώρα εδώ ενεργοποιητική ενδοεπικοινωνία. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. 2-1 προβάδισμα η Racing. Σηκώθηκε και ο Μιραμόν. Και εξάρτητο διετής του Τζαμπαόλη. Σέντρα δείχνει κανονικά. Τον γκολ μετράει. Μετράει ή όχι, για να δούμε. Συνεχίζει το έλεγχο. Είχε δείξει σέντρα ο διαιτητής. Ναι, όχι, μετρά κανονικά για αλλαγές. Για να βγει έξω ο Μιραμόν. Καθώς είναι ο κανόνας του ενός λεπτού πλέον. Ναι. Είχε μπει το ιατρικό επιτελείο για να τον τσεκάρει. Σε ο Αν έχει την μπάλα. Μιραμόν περιμένει να δοθεί δοκιά από τον διαιτητή αφού περάσει ένα λεπτό. Δεν υπήρξε κάποια παράβαση. Η Racing λοιπόν έχει κάνει το 2-1. Θα καταφέρει να αντιδράσει η Γυμνάσια όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δει μια πολύ όμορφη αναμέτρηση με αρκετά τέρματα, ειδικά για πρώτη αγωνιστική του Κλαουζούρα. Σε έναν αγώνα που βλέπετε στις οθόνες σας ζωντανά και αποκλειστικά από Action 24 και Athletico.gr, το YouTube του Athletico.gr. Εδώ έγινε το κλέψιμο πάλι από τον Βεργκάρα. Βεργκάρα έχει. Εδώ σε πλάι στον Κανάβο και πάει τώρα από τη δεξιά μεριά. Κανάβο, συρτή σέντρα. Κόπηκε από τον Τζαμπαόλη. Και τρέχει τώρα εδώ ο Πανάρο. Πανάρο, που να πούμε την αλήθεια, δεν έχει καταφέρει να συνεισφέρει από τη στιγμή που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του τραυματία. Τόρες. Κέρδισε εδώ βέβαια το πλάγιο. Και τώρα Πέρες. Ωραίο το τούνελ. Δεν θα συνεχιστεί όμως καθώς έκοψε ο Ζαράχο. Θέλει το out. Ζητής έδειξε corner. Θα τσεκάρει τη φάση στο VAR. Σε περίπτωση που είναι δικαιολογημένες διαμαρτύρες του Ζαράχο. Φάλαζε η απόφαση, δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Σφύριξε κανονικά ο διαιτητής. Φερνάντες εκτέλεσε. Έδιωξε ο Ντίας. Μιραμόν θέλει να δώσει πλάι, ίσως είναι offside. Έκανε όμως τη διείσδυση ο Φερνάντες. Πάσα όμως κατέληξε σε αντίπαλο. Μίλγεβιτς τρέχει να προλάβει το πλάγιο. Δεν τα καταφέρνει.

Κόβει ξανά ένα τζιρασίνγκ. Φαίνεται πως θέλει τώρα να επιτεθεί η Γυμνάσια. Ο Ροντρίγκες. Δέκοψε. Σελότο. Πασάρει στον Πέρες. Πέρες θέλει να βρει με μια προωθημένη παλιά. Το συμπέκτη δεν τα κατάφερε όμως. Η άμυνα της Ρασίνγκ. Σε μια φάση ουσιαστικά πιάστηκε στον ύπνο και δέχτηκε τον γκολ. Κατά τα άλλα τα έχει πάει εξαιρετικά το δίδυμο Σκουδέρο Γολόμπο. Έχει αναχαιτήσει τις περισσότερες προσπάθειες των αντιπάλων του. Έχει ξανά ο Πέρες. Πίσω η μπάλα. Κορτάσο θέλει να περάσει. Κινδύνεψε εδώ η άμυνα της Γυμνάσια. Έκανε τη σέντρα ο Σελότο. Κατέβασμα ο Σμέρδης. Σου τρομερή επέμβαση του Καμπέσες. Πολύ δύσκολο σουτ, άλλαξε εκεί πορεία η μπάλα, αλλά ο Καμπέσες κατάφερε και μπλόκαρε. Και σίγουρα από τους πρωταγωνιστές της Ρασίγκ με τη σωτήρα επέμβαση του στο πέναλτι και σε αυτή τη φάση. Η μπάλα πήγε αντίθετα στην κίνησή του, αλλά αυτός κατάφερε και τη σταμάτησε. Για να δούμε, η Γυμνάσια έχει παλμό. Θα ψάξει το δεύτερο γκολ και την ισοφάριση. Μίλγεβιτς, ωραία, θα κόψει εδώ την μπάλα. Φερνάντος όμως θα κερδίσει το πλάγιο. Έγινε εκτέλεση του κόρνερ. Μπάλα έξω στον Πέρες με τη μία αυτό σε ένα σουτ. Δεν είναι καλό. Φερνάντες. Δεν περνάει μπάλα. Μίλγεβιτς. Ευκαιρία στο να τρέξει η Ρασίγκ. Έχει ο Μίλγεβιτς. Με το εξωτερικό προσπαθεί να βρει τον Ζαράχο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Έφυγαν εκεί για κάποια μικρόφωνα. Ξανά σέντρα του Σελότο. Αουσμένδη κατέβαση μπάλα κόντρα ρε. Εκεί στον Εσκουδέρο, αλλά σε τιμότητα τρομερή επέμβαση του Καμπέσες. Θυμίζουμε ότι τώρα ξεκινά για τα καλά η αγωνιστική δράση στην Αργεντινή. Αύριο River με Μπαράκας Σεντράλ. Ξημερώματα Κυριακής στη αναμέτρηση 1 και 4. Σας περιμένουμε. Τώρα που τελείωσε το παγκόσμιο, μην αγώνεστε. Θα έχουμε πλούσιο περιεχόμενο και αγωνιστική δράση από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εδώ μια ωραία προωθημένη πάσα για τον Αουσμένδη από τον Φερνάντες. Αουσμένδη κατέβασε, αλλά γυρίσει. Κλείνει ωραία η άμυνα της Ρασίγκ. Αουσμένδη δεν μπόρεσε να περάσει. Σόζα, πάσαρε και έδιωξε ο Ροντρίγκες. Βεργάρα πήρε την μπάλα. Κάνει και την τρίπλα πάνω στο Σκελότο. Εσκουδέρο. Τον Κολόμπο. Ωραία εδώ συνεργασία του Ζαράχο. Τον Ορτεγόσα ήταν και έχει τώρα Ροντρίγκες. Μίλγεβιτς με τον Σόσα. Δεν βιάζεται η Ρασίνγκ. Ωραία πασάδο για τον Μίλγεβιτς. Έχει λίγο χώρο αυτός. Προτίμησε να ξαναδώσει στον Ροντρίγκες. Κάνει την κίνηση ο Κανάβο, δεν πήρε την μπάλα. Τώρα πήρε από τον Κολόμπο, ο οποίος ανέβηκε πάρα πολύ εδώ. Έκλεψε το ρεχόν και βρίσκει τον Πανάρο. Ευκαιρία ίσως να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο η Γυμνάσια. Έχει δεξιά ο Φερνάντες στον Αουσμένδη και του δίνει την μπάλα. Αουσμένδη ψάχνει να δει συμπαίκτη. Στην περιοχή. Ξανά Φερνάντες.
Άλλαξε για τον Τορεχόν. Δεν περνάει μπάλα. Είναι και ο Ορτεγόσα. Και έχει τώρα ο Πέρες. Προσπαθεί η Γυμνάσια να βάλει όλο και περισσότερο τον Πέρες στο παιχνίδι. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια ενέργεια. Εδώ Ζαράχο βρήκε ωραία τον Μίλγεβιτς. Και έχει πάει στο πλάι ο Μίλγεβιτς για τον Βεργάρα. Αλλά προτίμησε να πάρει και το φάουλ. Θα μείνει και κάτω. Θα βγει ο Πέρες για να περάσει τη θέση του ο Μέρλο. Ο ξεκινούσε βασικός πέρυσι της αναμέτρησης της Γυμνάσια. Ένας παίκτης που έχει το ταλέντο να δημιουργήσει φάσεις με ατομικές του ενέργειες και θα βγει και ο Σελότο για να περάσει με το νούμερο 25, ο Στέιμπατς. Ο Στέιμπατς, ο οποίος και αυτός ξεκινούσε πέρυσι. Δεν είναι πέρυσι το απερτούρα, άμα θέλετε να το πούμε καλύτερα. Τα παιχνίδια του απερτούρα τα ξεκίνησε συνήθως αυτός. Και αυτός με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Έχει πολύ καλό πόδι σε κάποια ανεβάσματά του πιθανότατα. Με μια σέντρα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για κάποιο γκολ. Τέλει τώρα ο Στέιμπατς στο πλάγιο. Θέλει να κλέψει και τα καταφέρνει ο Μίλγεβιτς. Που είναι παντού στο γήπεδο. Δεν αδειάζουν οι δυνάμεις του με τίποτα. Έχει τώρα την μπάλα. Φερνάντες έδωσε μπροστά στο Μιραμόν. Πήγαν να μπερδευτούν εδώ. Μιραμόν και Φερνάντες και μπερδεύτηκαν εν τέλει. Βεργάρα για τον Μίλγεβιτς. Πρόλαβε. Τζαμπάολι. Τζαμπάολι θα δώσει πίσω στον Κορτάσο. Σε ο Άνε θα πάρει την μπάλα.

Ο Μίλγεβιτς δίνει το χέρι στο διαιτητή, άρα λογικά θα αποχωρήσει. Άρα όντως ο Κράνεβιτερ θα περάσει στη θέση του με το νούμερο 5. Και γνωρίζει την αποθέωση. Έκανε το 1-0. Ήταν παντού στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο. Υπάρχει πιθανότητα να έχει τρέξει, να έχει πατήσει σε κάθε όπου υπάρχει γρασίδι εντός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Ευκαιρία εδώ, έγινε η σέντρα, πέρασε η μπάλα! Καμπέσες δεν έχει βάλει το χέρι του. Το σουτ του Μέρλο, είπαμε. Σέντρα σουτ ήταν βασικά πιο πολύ. Πολύ επικίνδυνη φάση. Αν κατάφερνε και ο Πανάρο να πλώσει το πόδι του, ίσως και να δυσκόλευε ακόμα περισσότερο η φάση των Καμπέσες. Πέρασε ωραία και έπιασε την κεφαλιά ο Κορτάσο. Και έχει τώρα ο Μιραμόν. Θέλει να βρει, αλλά δεν τα καταφέρνει τον Δίας. Τον Μέρλο, με συγχωρείτε. Και εν τέλει παίρνει το πλάγιο Ρασίνκ. Κατέβασε, υποδέχτηκε πολύ ωραία την μπάλα εδώ. Πάσαρε. Ορτεγόσα όμως δεν της γυρίζει πίσω τη φάση καθώς είχε βγει η μπάλα. Στέινμπατς θέλει να περάσει μια πάσα μπροστά. Έκοψε ο Σκουδέρο και ο Σόσα προσπάθησε να βρει με τη μία χωρίς αποτέλεσμα τον Ζαράχο. Και έχει τώρα Γυμνάσια. Σε Ωάνε. Πάσα στον Μέρλο. Μέρλο θέλει να περάσει, να γυρίσει. Εσκουδέρο είναι εκεί. Πιάνει την κεφαλιά. Φερνάντες πήγε να εκτελέσει άμεσα το πλάγιο. Μια σέντρα, υπήρξε κόντρα εκεί. Θέλει πέναλτι ο Οσμένδη. Out δείχνει ο διαιτητής. Για να δούμε. Θα έχει δεύτερη ευκαιρία από την Άσπρη Βούλα η Γυμνάσια. Φερνάντες διαμαρτύρεται. Σωστά εδώ, έδιωξε είναι. Φάσεις που περίεργησε τον αμυντικό. Υπάρχει κλωτσιά. Υπάρχει κλωτσιά. Πιθανότατα το ΒΑΡ θα καλέσει τον Ραμίρες να ξαναδεί τη φάση. Δεν ήταν στο οπτικό του πεδίο. Αυτή η κάμερα νομίζω το τελευταίο replay μας έδειξε ότι υπάρχει όντως επαφή του Σώσα. Πατάνε αρκετές φορές εκεί οι αμυντικοί, εστιάζουν στην μπάλα. Ο επιθετικός, αν βάλει έξυπνα το πόδι του, μπορεί να κερδίσει πέναλτι. Είπε, είδαμε και ο Μιραμόν στον Οσμένδη κάτι, λογικά του είπε μη σηκωθείς. Αυτό το πλάνο δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Αυτό εδώ νομίζω είναι το καλύτερο. Τώρα που το ξαναβλέπω και να μην υπάρχει επαφή θα δούμε. Είναι δύσκολη φάση. Τώρα που το είδα δεύτερη φορά, ίσως και να μην έχει βρει. Γιατί αν βρίσκει, δεν βρίσκει γεμάτα με το μυτάκι λίγο στο να κουμπάει. Τον Οσμένδη, ο Σόσα. Δυσκολεύονται και στο VAR να βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα. Φαίνεται θα πάρει ώρα ο έλεγχος της παρούσας φάσης. Δεν υπάρχει και κάποιο offside. Κάποια παράβαση στο κτίσιμο της φάσης. Το κτίσιμο της επίθεσης της Γυμνάσια. Των Λύκων. Τρία λεπτά απομένουν. Θυμίζουμε, παρακολουθούμε live από το Action 24 και το YouTube του athletico.gr την αναμέτρηση για την πρώτη

0: αγωνιστική του Β' ομίλου στο τορνέο Κλαουζούρα. Στην έδρα της Racing Club γίνεται το απόψινο παιχνίδι. Στο Ελσιλίδρο, ένα γήπεδο χωρητικότητας 55.000 θέσεων. Και το VR, για να δούμε τι είπε. Παίζεται. Δεν φαίνονταν, αν υπήρχε επαφή, θα ήταν αμελητέα εδώ ο Σμέρδη. Σηκώθηκε αμέσως. Και θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Με το που ο διαιτητής έβγαλε πόρισμα και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι. Ήταν τώρα 6 ολόκληρα λεπτά κάτω, σχεδόν. Υπήρξε μια μικρή επαφή, αλλά δεν φαινόταν. Δεν είχαν το πλάνο να δουν όπου... Στο ΒΑΡ, οπότε αποφάσισαν να μείνουν με την αποφάση του διαιτητή. Σαν να, από εδώ φαίνεται σαν να βρίσκει, αλλά δεν είναι και 100% σίγουρο. Για να δούμε και... Τι πιστεύετε και εσείς, παιδιά, στο chat. Ήταν, θεωρείτε, πέναλτι. Υπήρξε επαφή. Ήταν πολύ ωραία και η φάση πάντως, σίγουρα. Μια πάσα εδώ βεβαιασμένη, λίγο που οδηγεί και στο λάθος. Σκουδέρο. Έκανε. Στη λαθασμένη παλιά. Πίσω στον Ιφράνη μπάλα. Θα έχουμε σίγουρα καθυστερήσεις. Ένα πεντάλεπτο. Στο νερό. Και έχει τώρα ο Φερνάντες. Ψάχνει με μια μακρινή μεταβίβαση να βρει τον Πανάρο. Χωρίς αποτέλεσμα. Έκοψε και έδιωξε Σκουδέρο. Κοντρόλ τώρα του Ορτεγόσα. Και πάσα στον Δίας. Δίας έχει χώρο. Και τον Ορτεγόσα αριστερά του. Δίας κρατάει την μπάλα. Θέλει να βρει τον Ορτεγόσα. Εκεί όμως είναι ο Κορτάσο. Και έχει πάλι ο Δίας. Πάσα απλά στον Βεργάρα. Βεργάρα τρέχει πίσω. Δεν ρισκάρει. Η Racing, κάποια βεβαιασμένη επίθεση που πιθανότατα θα φέρει ανισορροπίες μετά στο παιχνίδι της. Μιραμόν πέρασε ωραία εδώ. Και πάσαρε στον Φερνάντες και έχει τώρα ο Στέιμπατς. Στέιμπατς πίσω. Έξι λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Λογικό, καθώς πήρε πολύ ωραία εξέταση του πέναλτι. Έχει μπει και γκολ, έχουμε και αλλαγές. Λογικό ήταν. Συνεπώς έχει ακόμα ζωή το παιχνίδι. Θα γίνει και αλλαγή, θα περάσει ο Μαρσέλο Τόρες στη θέση του Σεωάνε. Ρίχνει και το τελευταίο του χαρτί ο Περέιρα. Ένα πιο επιθετικό παίκτη. Έχει τώρα την μπάλα Σόσα, έδωσε πλάι για τον Βεργάρα. Βεργάρα βρήκε το Ροδρίγκες. Ροδρίγκες ξανά για τον Βεργάρα. Στέιμπατς και Αουσμέρδη τον κλείνει εκεί. Έγινε το γύρισμα από τον Ροδρίγκες. Τζαμπάολι κόβει τη φάση. Και ο Βεργάρα παραχωρεί το out. Στέιμπατς με την μπάλα στα πόδια. Κάπου εδώ αξίζει να θυμίσουμε ότι οι μεταδόσεις από το πρωτάθλημα Αργεντινής έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Ξημερώματα Κυριακής, River Plate εναντίον Μπαράκας Σεντράλ. Μία και τέταρτο. Στο παιχνίδι δεν χάνεται σίγουρα. Κίτρινη κάρτα στο μεταξύ. Στον Μιραμόν. Στον Μιραμόν δόθηκε πιο πίσω. Στον Τζαμπάολι δόθηκε. Ο σκηνοθέτης μας έδειξε τον Μιραμόν. Πέρασε η μπάλα. Πάσα στον Σόζα, ο οποίος είναι πολύ ψηλά. Έγινε κόντρα πάνω στο σώμα του Κορτάσο και κατέληξε η μπάλα στα χέρια του Ινφράν. Τώρα προσπάθησε να περάσει τον αντιπάλο, δεν τα κατάφερε και έγινε το φάουλ εν συνεχεία τον Οσμένδη. Δεν φαίνεται να μπορεί η Γυμνάσια να βρει κάποιο γκολ. Έχει τον έλεγχο η Ρασίνκ ακόμα και τώρα. Εδώ διαμαρτύρες του Κορτάσου και ξανά βλέπουμε την εκτέλεση του Μίλγεβιτς. Την κεφαλιά του Κολόμπο. Και το 2-1 είναι το γκολ που δίνει το τρίποντο στη Ρασίνκ. Είναι το γκολ που ξορκίζει τις κατάρες. Θυμίζουμε τελευταία νίκη της Racing απέναντι στη Γυμνάσια ήταν σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση το 2019. Για να τρέξουμε σε εντός έδρας νίκη της Ακαδημίας απέναντι στους Λύκους πρέπει να πάμε στο μακρινό πλέον 2017. Βεργάρα κάνει την κίνηση και παίρνει την μπάλα. Ορτεγόζα, τάκλιν πολύ καλό του Μιραμόν. Και έχει τώρα τώρας. Κλέψιμο από τον Δίας. Δεν ειδοποίησε κανείς, δεν προειδοποίησε κανείς τον Στέιμπατς. Ερχόταν από πίσω ο Δίας. Και τώρα Βεργάρα πέρασε, ωραία, κέρδισε και το φάλο από τον Φερνάντες. Λιγότερο από 2 λεπτά απομένουν για τη λήξη. Αγκαλιά με το τρίποντο Ρασίκ και ξεκίνημα με το δεξί. Σε μια πολύ πιστική εμφάνιση απέναντι στη Γυμνάσια. Σε μια ομάδα που είναι σκληρό καρύδι. Το πέδειξε και στην αναμέτρηση. Παρότι δεν μπήκε ποτέ, αν θέλετε, με αξιώσεις. Στο κλίμα του μάτς δεν έλεξε το ρυθμό. Καταφερέ, έκανε το 1-1. Ούτε δεν ξέρεις, μπορεί να κάνει και το 2-2. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Ρασίκ θα χαμογελάσει στο φινάλε των 96 λεπτών με τις καθυστερήσεις. Βεργάρα έχει την μπάλα. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Η Γυμνάσια ψάχνει ένα γκολ. Για να δούμε. Θα βρει τη λύτρωσή της. Στην τελευταία φάση πιθανότητα της αναμέτρησης. Η άμυνα της Ρασίκ συνεχίζει να είναι εξαιρετική. Βεργάρα δίνει πίσω στον Σόζα. Και αυτός επιστρέφει στον Καμπέσες. Τον άνθρωπο που όταν χρειάστηκε υπετόχει στους επιθετικούς της Γυμνάσια. Στον Τόρες που την εκτέλεση πέναλτι. Στον Μαρσέλο Τόρες και σε ένα σουτ του Οσμένδη κόντρα ριμπάλα πάνω στον Σκουδέρο. Δίας θέλει να κλέψει και τα καταφέρνει. Ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ από τη Ρασίνκ. Έχει ο Κρανεβίτερ, πέρασε, γύρισε Δίας. Όχι, έχασε την μπάλα, Ινφράν μπλόκαρε. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία και απομένουν κάτι λίγα δευτερόλεπτα για τη Γυμνάσια, η οποία πρέπει να τρέξει. Φερνάντες έχει, γνωρίζω ότι τελειώνει ο χρόνος. Δίνει στον Τορεχόν. Προσπαθεί εδώ ο Μέρλο να γυρίσει. Χάνει όμως την μπάλα. Η Γυμνάσια θα πάρει την νίκη. Ξεκίνημα με το δεξί για την Ακαδημία. Στο τορνέο Κλαζούρα θυμίζουμε. River Μπάρακας. Ξημερώματα Κυριακής. 1:15. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος της αναμέτρησης αυτές τις δύσκολες ώρες. Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει εικόνα και ήχος στους δέκτες σας. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Χαίρετε. Μαύρη μέρα ξημέρωσα στη White Media. Τι θα μας...
1: Θέλω να βγάλω το γουλί.
0: Κανείς δεν είναι έτοιμος για διακοπές. Άντε, κανείς δεν νιώθει ότι έχει έρθει η ώρα για διακοπές. Κανείς δεν πιστεύει πως θα φύγουμε σήμερα.
1: Ελάτε.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι αρμόζεις αυτή την εκπομπή να κλείσει με ένα τσίλι καφενείο τελευταία μέρα.
1: Ελάτε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έχω πέσει στα 150 μέτρα, βλέπω το ναυάγιο.
0: Το κουστό. Να σου πω κάτι. Νομίζω πως μακιγιάζ δεν έχω.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Εντάξει, έβαλες.
1: Δεν θυμάμαι. Νομίζω πως όχι. Καλύτερα όμως. Πού θα πάρω μάσκα μετά. Θα ήμουν έτσι τώρα.
0: Ναι. Τώρα ξέρεις, σκέφτομαι. Α, το έχουμε εκεί το
2: πράγμα. Δείξε που πίνεις τον καφέ σου.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Καλά, μην το δικόρι μου αυτό. Μην το δικόρι μου.
2: Γιατί θα βάζει καφέ
0: αυτό
2: μέσα.
0: Γιατί δεν πίνει
2: καφέ.
1: Όχι, θα βάλει
0: αυτό
1: τέτοιο.
0: Στην πισίνα, έτσι, αυτό.
1: Θα το βάλει η Κατερίνα, το χυμό τη εκεί. Σιγά, μην γκολίσει τώρα. Αυτό δεν πείραξε.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Έπως.
0: Όντως, όπως καταλάβατε, είναι η τελευταία εκπομπή του Back to Back για αυτή τη σεζόν. Τι ήταν αυτό, τι πουλί ήταν. Το πίσω αυτό. Το πουλί, θυμάσαι, λούφα και παραλλαγή.
2: Ναι.
0: Το πουλί, το πουλί.
1: Το πουλί, το βασιλιά. Το πουλί, το πουλί.
0: Είναι η τελευταία εκπομπή, λέω, και όχι για πολύ καιρό. Θα σταματήσουμε για μερικές μέρες να ξεκουραστούμε κι εμείς, να πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Όσοι θέλετε να μπλακείτε λίγο από αυτήν την κατάσταση που λέγεται αθλητισμός στη χώρα, ποδόσφαιρο πολύ περισσότερο. Και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε και πάλι από εκεί που σταματήσαμε. 17 Αυγούστου γυρίζουμε. Αυτό για όσους ρωτούν. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα, φαντάζομαι και όλοι εσείς. Ένα πολύ ωραίο που μου άρεσε είναι τι θα κάνουμε τώρα τα μεσημέρια. Ό,τι κάνουμε και εμείς. Αν μπορείς, και είναι και σημαντικό αυτό για την ψυχική μας υγεία, μερικά μπάνια και να ξεκουραστούμε λιγάκι για να ξεκινήσουμε την επόμενη.
1: Αχ, θα αργήσουν τα μπάνια για κάποιους.
0: Για σένα. Εντάξει, μην αναφέρεσαι.
2: Εντάξει, φίλε, πάρε το σωσίβιο και τη μάσκα μετά, πήγαινε στην μπανιέρα σου.
1: Γι' αυτό, γιατί το 17 μπες μέσα. Μπορεί από το 17 να είναι μια σύνδεση από κάποιον μακρινό προορισμό.
0: Όλα θα γίνουν. Και να σου πω και κάτι.
1: Όλα θα γίνουν. Μετά όμως, επαγγελματίες έχουμε αγώνες.
0: Είναι καλό παντός να το ζούμε και να το πάμε και λίγο φιλοσοφικό το θέμα και λίγο πιο βαρύ. Σαν να το τελευταίο μας καλοκαίρι, φίλε. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη ζωή μας. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό?
2: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαι.
1: Σας έχω ξαναπεί.
0: Εσύ το έχεις ζήσει κιόλας.
1: Σας έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Να μην φοβάται κανείς το θάνατο, να φοβάται να μην ζει τη μέρα του.
2: Κάπα γάμα.
1: Κάπα γάμα, καλό καλοκαίρι.
2: Κώστας Γουλής, 2026.
1: Είμαι έτοιμος να φύγει, να πω νωρίτερα.
0: Κοιτάζω εδώ, έχουμε 100 πράγματα. Άχρηστα όλα, γι' αυτό θέλω να κάνω τώρα.
1: Ξέρεις, δεν έχουμε. Άχρηστα, όχι ρε φίλε, ωραία είναι.
2: Ωραίο. Μπράβο στην παραγωγή.
1: Πολύ μπράβο, καλή παραγωγή. Δύναμη, όλα τα παιδιά.
0: Τζορτζίνα Πένα, Χρήστος Ντουντούμης φρόντισαν να μας βάλουν σε mood διακοπών λίγο νωρίτερα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις τι μου λείπει. Το τηλέφωνο, ρε, να δείξω το δώρο που έρχεται σε λίγο. Το έχει πάρει η Μαριάννα ήδη.
1: Θα το φέρει λογικά η κυρία Μαριάννα μας.
0: Για λίγα λεπτά ακόμα, για μία ώρα και κάτι ακόμα, μπορείτε να μπαίνετε στη διαδικασία αυτή τη ωραία διαδικασία τη κλήρωση του Mission Giveaway τη Sky Telecom, φίλε. Η Sky Telecom, θέλω να πω ότι από την αρχή τη σεζόν. Ήρθε, μας βρήκε και είπε, παιδιά, ένα δωράκι από μένα για κάθε μήνα.
2: Μπράβο τους.
0: Και δίνει ένα iPhone 17 και τον τελευταίο μήνα που είμαστε στον αέρα, το Mist Blue,